0: Δουβλίνο. Σε ένα συνηθισμένο χειμώνα, περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη δεν είναι σε θέση να θερμάνουν σωστά την κατοικία τους. Αυτός ο χειμώνας θα μπορούσε να είναι ακόμα χειρότερος, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γιώργενσεν. Σύμφωνα πάντως με τον Επίτροπο, δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Σημείωσε ότι οι Βρυξέλλες εξετάζουν τι μπορούν να κάνουν ώστε τα καύσιμα για τις μεταφορές να καταστούν πιο οικονομικά. Στο μεταξύ, το άτυπο συμβούλιο ολοκληρώθηκε χωρίς κοινή ευρωπαϊκή απάντηση. Το μπλοκ του Βορρά, με βασικούς εκπροσώπους τη Γερμανία, την Ολλανδία και τις σκανδιναβικές χώρες, αντιτίθεται στα οριζόντια μέτρα στήριξης. Στον αντίποδα, το μπλοκ του Νότου, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, τάσεται υπέρ των οριζόντιων μέτρων. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση, με το θέμα της μείωσης του κόστους ενέργειας να κυριαρχεί στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι προσφέρει στις ενεργειακές εταιρείες τη δυνατότητα να δανειστούν 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου. Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος κάλεσε και την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδεσμεύσει ποσότητες ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι διεθνείς τιμές, ανέφεραν πηγές στο Reuters. Μεγάλη ευρωπαϊκή αστυνομική επιχείρηση κατά εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πολλούσε μέσω ηλεκτρονικών αγορών μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα από το Χονγκ Κονγκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ως καινούρια. Το κύκλωμα έχει ήδη διαθέσει στην αγορά περισσότερες από 1 εκατομμύριο συσκευές. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην κολονία της Γερμανίας με τις συμμετοχές αστυνομικών, φορολογικών και τελωνιακών αρχών από 19 χώρες. Εκτιμάται ότι η ζημιά για τους καταναλωτές ανέρχεται σε 300 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι απώλειες από ΦΠΑ στα κράτη-μέλη ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα των ενεργειών που καταγγέλλονται. Ο κ. Πατούλη, σε ανάρτησή του, αναφέρει ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο. Παράλληλα, έκανε λόγο για ανθρωποφαγία, διασπορά ψευδών ειδήσεων και στοχοποίηση. Τα δύο τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης υποβλήθηκαν χθες παρουσία του Πρωθυπουργού. Θα οδηγήσουν στην εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο, τονίζοντας πως οι μεγάλοι ωφελημένοι είναι οι Έλληνες πολίτες. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε μετά τις 10 το βράδυ στη λεωφόρο Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου, όταν ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε μια έγκυο γυναίκα. Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ. Σήμερα έκπνεε η προθεσμία για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες. Το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας, μέσω του οποίου οι ιδιοκτήτες μπορούν να εξασφαλίσουν κρατική επιδότηση ως 36.000 ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης των βεβαίωσεων, οι δικαιούχοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να προχωρήσουν στην οριστικοποίηση των ακινήτων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα μέσω του gov.gr. Ένοχοι για σοβαρές παραβάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League, έκρινε τη Manchester City, ανεξάρτητη επιτροπή που εξέτασε την υπόθεση. Σύμφωνα με τα ευρήματα της επιτροπής, η City χρησιμοποίησε εικονικές ή παραπλανητικές εμπορικές συμφωνίες με χορηγούς της, με αποτέλεσμα να εμφανίζει τεχνητά αυξημένα έσοδα και μειωμένα λειτουργικά έξοδα. Η συνολική επίδραση των συγκεκριμένων ρυθμίσεων υπολογίζεται σε περισσότερα από 900 εκατομμύρια λίρες. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε στην εκπνοή του αγώνα της Ζαλγκύρης στο Κάουνας με σκορ 93-91. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 ως 22 βαθμούς. Στα ανατολικά, υπηρετικά τις σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπονται για σήμερα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη από το μεσημέρι πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα. Στις υπόλοιπες περιοχές θα σημειωθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στο βορειοανατολικό Αιγαίο και τη δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά στο Ιόνιο 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρετικά τους 21 με 25, τοπικά στα δυτικά τους 26 και στην ισιωτική χώρα τους 23 με 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τα μηνύματα είναι πολλά, Γιάννη, να κάνουμε οικονομία. Οικονομία.
1: Και λιγότερη κατανάλωση ενέργειας. Χαμηλώνουμε τα φώτα, περιορίζουμε τις μετακινήσεις. Το βρήκε τη λύση Κομισιόν.
0: Καλημέρα σε όλους. Με αυτό θα ξεκινήσουμε, γιατί είναι, νομίζουμε, η πιο ενδιαφέρουσα είδηση αυτή η σύσταση του Επιτρόπου Ενέργειας σε συνθήκες όπως περιγράφει η περιορισμένη παγκόσμια προσφορά. Σιγά σιγά να αρχίζουμε να μειώνουμε αυτά που κάνουμε, τις συνήθειες.
1: Τι σε ενοχλεί, κόψτο.
0: Ναι, πας και εσύ και ανάβεις όλα τα φώτα στο σπίτι. Κεριά δεν έχεις.

0: Λοιπόν, φοράς πουλόβερ, φοράς ζακέτα, κουβέρτα από πάνω.
1: Μην διπλοκλειδώσει την πόρτα, δεν είναι αναγκαίο.
2: Κάνει τόσο τραγούδι. Κρύο, δεν θα μπει κανένας.
1: Έτσι, μπράβο. Αλλά εντάξει, έχεις ρεσό, έχεις κεριά. Πρώτα απ' όλα, θες να κάνεις μπάνιο. Δεν έχεις ηλιακό θερμοσύμα. Πας να τον ανάψεις. Κρύο, νεράκι.
0: Συγγνώμη. Και να μην το πει ο Γιώργεσεν, το σκέφτεσαι διπλά.
1: Ναι. Ή να σου πω κάτι, σκεφτόμουν. Παίρνεις το αυτοκίνητο να πας σπίτι σου. Κάτσε φόρτισε το κινητό σου. Συγγνώμη. Θα πας να το φορτίσεις σπίτι.
0: Συγγνώμη, τι παίρνεις να πας σπίτι.
1: Α, εντάξει, παλιά αυτό.
0: Συγγνώμη, μέσα μεταφοράς δεν υπάρχουν.
1: Ωραία, παίρνεις το. Πατίνι, είπαμε, απαγορεύονται και αυτά. Μέσα μεταφοράς. Δεν θα έχει κάποια μπρίζα εκεί πέρα. Τα καινούργια μέσα να βάλεις και το κινητό να το φορτίσεις. Σπίτι πρέπει.
0: Κάτι
1: να...
0: κερδίζεις.
1: Κάτι κερδίζεις. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Αλλά όπως είπες, να ντυνόμαστε και καλά.
0: Η ανησυχία είναι πραγματική στην Ευρώπη. Μην ξεμείνει από αέριο και από ενέργεια. Τα ζόρια είναι μεγάλα. Αποφάσεις και σήμερα ακούσαμε στο δελτίο ειδήσεων που θα συνεδριάσουν οι Υπουργοί Ενέργειας δεν αναμένονται.
1: Ναι.
0: Μένουμε με τις αυτές πολύ ωραίες συστάσεις που έγιναν από τον Επίτροπο.
1: Αυτά βέβαια. Δηλαδή διαβάζω περιορισμός θερμοκρασίας σε δημόσια κτίρια, αποφυγή θέρμανσης εξωτερικών χώρων για την απενεργοποίηση.
0: Πάλι με τους δημοσίους υπαλλήλους τα βάζουν.
1: Αυτά είναι πάλι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι κακομοίριδες σχολάνε 3 ώρα. Εντάξει. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα.
0: Με τους υπουργούς. Θα κρυώνουν στα γραφεία τους.
1: Ναι, θα κρυώνουν στα γραφεία τους. Οι υπουργοί μένουν μέχρι αργά, είναι η αλήθεια. Αυτά τους το αναγνωρίζουμε. Πρέπει να βγαίνουν και στα κανάλια.
0: Στη Βουλή.
1: Στη Βουλή και εκεί. Αν και είναι, έχουν αυτά τα ξύλινα μπροστά στην Βουλή, τα καλοριφέρ, και χάνεται απόδοση. Θα τα βγάλουν.
0: Ό,τι χάνεται απόδοση δεν λειτουργεί.
1: Ναι. Και επίσης να δούμε και αυτά τα γκαζάκια ασφαλείας που έχουμε σπίτι, να φτιάχνουμε εκεί κανένα φαγητό. Σιγά σιγά βέβαια. Δεν μπορείς να βάλεις χύτρα εκεί.
0: Να βγει ο χειμώνας, Αντώνη μου.
1: Να βγει ο χειμώνας. Τον ένα τον άλλο τρόπο. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Μπήκαμε πλέον για τα καλά στο φθινόπωρο. Αυτό συζητήσαμε και στην αρχή. Γιάννης Καντέλης μαζί μας.
0: Αντώνης Ατζαλέτος στο μικρόφωνο.
1: Θα δούμε μαζί όλη την επικαιρότητα. Βεβαίως ανέβουμε και στον Εξώστη. Έχουμε πολλά ηχητικά και φρέσκα να ακούσουμε και σήμερα. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τις προτάσεις σας για το πώς μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια στο skyradio.gr. Στο 210-4800-170-174 σας απαντά ο Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε το Viber 698-123-1003. Μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε μας στέλνετε. Στον ήχο είναι ο Γιώργος Βραχνός, δημοσιογραφική επιμέλεια Δημήτρης Γιαννίδης και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
0: Για να περάσουμε σιγά σιγά στον Εξώστη, έδωσε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη λίγο νωρίτερα εδώ στον Sky 100,3 στον Άρη Πορτοσάλτη ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γέρα Πετρίτης, για όλα τα ζητήματα, είτε αφορούν το καλώδιο και τα διάφορα σενάρια που κυριάρχησαν για το αν θα αλλάξει η χάραξη και η διαδρομή του καλωδίου, επειδή υπάρχουν τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Προφανώς διέψευσε οτιδήποτε τέτοιο ο Υπουργός Εξωτερικών. Είπε ότι πρέπει να υπάρχει ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας με την Τουρκία και υπάρχει. Και αυτό είναι καλό, θα προσθέθετε εγώ, ειδικά σε περίοδους έντασης. Το ζήσαμε το καλοκαίρι του 2020, όταν δεν υπήρχαν αυτοί οι διάβλοι επικοινωνίας που μπορούμε να οδηγηθούμε. Και βεβαίως το προφανές ότι η Ελλάδα δεν. Μέσα σε αυτόν τον διάλογο δεν υποχωρεί από τις θέσεις της για τα κυριαρχικά δικαιώματα και όλο αυτό που συνιστά την εθνική εξωτερική πολιτική εδώ και δεκαετίες.
1: Έχουν πυκνώσει λίγο και οι εμφανίσεις του κυρίου Γιάννα Πετρίτη και θα έλεγα ότι είναι καλό αυτό αυτή την περίοδο που βλέπουμε τον Ερντογάν πάει στον ΟΗΕ, χαμηλώνει τους τόνους, φεύγει μετά, θυμάται την αμφαλγία της Πρέβεζας, βγαίνει και ο Υπουργός Άμυνας, αρχίζει και αυτό στις προκλήσεις και αυτό κάτι σημαίνει εν ώψη πολλών πραγμάτων που έχουν μπροστά μας και αυτού του νομοσχεδίου, την κύρωση για τη γαλάζια πατρίδα που δεν ξέρουμε πότε ακριβώς θα έρθει.
0: Ούτε πότε θα έρθει, ούτε ακριβώς θα περιέχει, όλο και πιο πίσω πάει.
1: Ναι.
0: Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Βέβαια, ο κ. Γέρα Πετρίτης είχε μηνύματα και για το εσωτερικό. Και εγώ τα συγκρατώ αυτά. Διότι η εξωτερική πολιτική έχει μπει πολύ στον μήλο της αντιπαράθεσης, κυρίως από τον κύριο Σαμαρά, θα έλεγα εγώ. Δηλαδή από κοντά στη Νέα Δημοκρατία πρόσωπα και λιγότερο από την αντιπολίτευση. Όχι ότι η αντιπολίτευση μερικές φορές δεν ανεβάζει τους τόνους.
1: Ναι, βέβαια και η αντιπολίτευση πρέπει να καταλάβει, η εκάστοτε αντιπολίτευση, ότι δεν θα ευνοηθεί σε κάτι από τα εξωτερικά σχέση με τις εκλογές. Δηλαδή ποτέ δεν κερδίθηκαν εκλογές εξαιτίας των εξωτερικών. Θυμίζω Ήμια 1996, κέρδισε ο Σιμίτης μετά.
0: Πολύ σωστά.
1: Ή ακόμα και με την ιστορία του Τσαλάν το 1999, ένα χρόνο μετά, έστω και οριακά πάλι κέρδισε ο Σιμίτης. Παραδείγματα.
0: Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Γεραπέτρη πώς θα έθεσε.
3: Υπάρχει ένας διαγωνισμός λαϊκισμού και πολιτικού μηδενισμού, κύριε Πρωτοσάλτε. Η ελληνική κυβέρνηση σήμερα δεν κάνει τίποτε περισσότερο από ό,τι έκαναν όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις. Δηλαδή, συζητά με την Τουρκία και οφείλει να το πράξει. Να μας εγκαλούν εκείνοι οι οποίοι ποτέ δεν τόλμησαν να υψώσουν το ανάστημά τους για να κάνουν επέκταση χωρικών υδάτων, αυτό δεν αντέχεται.
1: Δεν αντέχεται. Αυτά με τα εξωτερικά. Πάμε λίγο στα εσωτερικά. Είχε ενδιαφέρον σήμερα. Πήγε εμφανή, έκανε μια συνέντευξη ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Μέγκα το πρωί. Και θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα είχε πει ο Τσίπρας το ψέμα κατά την γνώμη μου. Εγώ χαίρομαι να ανεβαίνει το Πασόκ.
0: Δεν νομίζω να το πιστεύει.
1: Δύσκολο να το πιστεύει. Ή το είπε στη λογική ότι να μην ανεβαίνει η Νέα Δημοκρατία. Ας ανεβαίνει το Πασόκ.
0: Βέβαια είχε πει και το άλλο ότι δεν θα. Είπε στην τελευταία συνέντευξη δεν θα βγει η κυβέρνηση από τις δημοσκοπήσεις που του είπαν ότι έχει μείνει στάσιμο η Ελλάς. Λίγο καιρό πριν είχε πει το δείχνουν δημοσκοπήσεις, είμαστε δεύτερο κόμμα.
1: Ναι, και τώρα που ανεβαίνουν οι δημοσκοπήσεις τις επικαλούνται, λένε εμείς ανεβαίνουμε.
0: Λοιπόν, θα ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη στην συνέχεια πώς τοποθετήθηκε για τις χαρές αυτές του κύριου Τσίπρα λίγο νωρίτερα στο Μέγκα στην πρωινή εκπομπή.
4: Ο Τσίπρας όταν το ρωτάς λέει εγώ το Πασόκ δεν το κατηγορώ, άμα ανεβαίνει λέει το Πασόκ εγώ χαίρομαι.
5: Πρέπει να χαίρεται πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα.
1: Μια αισιοδοξία βγάζει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εντάξει, να δούμε και το κύμα του Οκτωβρίου.
0: Το έλεγε και γελούσαν τα μούσια του. Από τις λίγες φορές που βλέπεις να γελάει, να γέλαγε.
1: Εντάξει. Γιατί ξέρεις, ήταν η κατραπακιά του Μαΐου και του καλοκαιριού, ήταν μεγάλη για το Πασόκ. Οπότε τώρα που τσιμπάει, έστω και λίγο, είναι κάτι σημαντικό για αυτούς.
0: Έχεις προσέξει ότι με το που γύρισε ο κ. Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη, σταμάτησαν τα πολλά από τους βουλευτές και τους υπουργούς Νέας Δημοκρατίας.
1: Σήμερα θέλω να σου πω, δεν βγαίνει βίντεο, αλλά ζωνία. Δεν υπάρχει κανείς να μιλάει γι' αυτό.
0: Δεν. Κουβέντα.
1: Τίποτα.
0: Προσεκτική στις δηλώσεις τους, στις διατυπώσεις τους.
1: Τίποτα. Ούτε κακομίριδες, ούτε μπάφι, ούτε τίποτα.
0: Είδες, γύρισε ο Λύκος.
1: Ναι. Έχει υπουργικό την Τετάρτη, σου λέει. Θα τα ακούσουμε εμείς οι άμεσοι, θα τα πούμε και στους άλλους.
0: Οπότε άρχισε να μαζεύεται λίγο το πράγμα. Βέβαια, χθες στη Βουλή ο κύριος Βλάχος, ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής, πήγε να κάνει μια ερώτηση η οποία έχει για μένα πολύ μεγάλη βάση. Mm-hmm. Που η ερώτηση τη λέει ότι κάνουμε τα πάντα για αυτούς οι οποίοι μπαίνουν στο νόμο Κατσέλη, για αυτούς που δυσκολεύονται, δεν πληρώνουν. Και όλοι αυτοί που κάθε μήνα είναι τυπικοί, τη δόση τους τα πληρώνουν, τι κάνουμε για αυτό.
1: Μεγάλο θέμα αυτό.
0: Πώς αναγνωρίζουμε.
1: Ναι.
0: Και το απάντησε ο κύριος Μαρκόπουλος, λέγοντάς του ότι κάνουμε πάρα πολλά για αυτούς οι οποίοι δεν πληρώνουν. Και του λέει ο κύριος Βλάχος, καλά με κοροϊδεύεις, άλλα ρωτάω, άλλα μου απαντάτε. Για να ακούσουμε λίγο ένα απόσπασμα.
6: Ήρθατε απλώς να ξοπετάξετε μια ερώτηση ενός βουλευτή παράξενου που, εν πάση περιπτώσει, σας συγκλάει. Είμαστε εκτός πραγματικότητας. Και αυτό το κλίμα, και ιδιαίτερα εν ώψη εκλογών, πιστεύω ότι πρέπει έτσι λίγο να αλλάξει.
7: Δεν σας αποκάλεσα ούτε παράξενο. Έχω πολύ μεγάλο σεβασμό, αλίμονο, δεν το συζητάμε. Ούτε και καμία διάθεση είχα να πετάξω την μπάλα πουθενά.
0: Γιατί τώρα, επειδή έχει βγει στα κάγκελα σε διάφορα θέματα ο κ. Βλάχος.
1: Ναι, είναι στους λεγόμενους αντάρτες, έτσι.
0: Ναι, ο κ. Βλάχος. Είναι ο αντάρτης, είναι μια κατηγορία μόνος του. Σου λέει, ό,τι και να πει, δεν θα είναι για καλό.
1: Ναι.
0: Αλλά εδώ ανοίγει ένα θέμα που νομίζω λείπει από τη δημόσια συζήτηση αρκετά, γιατί συζητάμε πολύ όλα τα κόμματα. Τι άλλο θα πει, πώς θα επεκτείνουμε το νόμο Κατσέλη, τι άλλο θα κάνουμε για αυτούς οι οποίοι δεν πληρώνουν ή δεν μπορούν να πληρώσουν. Και μέσα σε αυτούς που πραγματικά δεν μπορούν να πληρώσουν, διεισδύουν, αλλά ποτέ δεν τους βρίσκουμε, όλοι αυτοί που θα μπορούσαν, αλλά καταφέρνουν με κάποιο τρόπο να ευνοηθούν από αυτό το καθεστώς.
1: Ναι, υπάρχει ένα αίσθημα αδικίας στους συνεπείς ενιολήπτες, σίγουρα. Γιατί ασχολούμαστε πάρα πολύ με το προβληματικό χαρτοφυλάκιο των τραπεζών. Και σου λέει, εγώ που. Το ότι είσαι συνεπής δεν σημαίνει ότι τα βγάζεις και εύκολα πέρα, έτσι.
0: Σωστά.
1: Κοιτάς και είσαι συνεπής όσον αφορά τις υποχρεώσεις σου. Για μένα δεν θα κάνεις κάτι. Γιατί να μην υπάρχει μια πρόληψη, για παράδειγμα.
0: Μια επιβράβευση από την τράπεζα.
1: Ναι, μια επιστροφή τόκων στο τέλος του χρόνου. Που θα είναι μια πολύ καλή επιβράβευση. Και νομίζω ότι θα πρέπει και τα κόμματα να κάτσουν να το δουν αυτό. Απλώς καταλαβαίνει κανείς ότι οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη, που έχουν βγει σε μια ευνοϊκή ρύθμιση και καλά έχουν κάνει και έχουν μπει, έχουν μια προτεραιότητα. Η αλήθεια είναι.
0: Και μαζί με αυτούς όμως τα κόμματα πολλές φορές καλοπιάνουν και τους μπαταξίδες.
1: Ναι.
0: Και τους χαϊδεύουν τα αυτάκια. Γιατί ποτέ δεν λέμε, δεν έχω ακούσει πολλούς να λένε ότι υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό μπαχταξίδων που έχει ευνοηθεί από αυτό το καθεστώς.
1: Είναι μια μεγάλη συζήτηση που σίγουρα πρέπει να το δουν κάποια στιγμή, γιατί όταν μιλάμε για τη μεσαία τάξη, σίγουρα απευθυνόμαστε και σε αυτούς που είτε έχουν οικογένεια, είτε έχει, είτε όχι, είτε παίρνουν πολλά λεφτά, είτε όχι, κυρίως αυτοί που δεν παίρνουν πολλά λεφτά, προσπαθούν και είναι συνεπείς ως προς τις υποχρεώσεις τους.
0: Και από αυτούς που μίλησαν πολύ τις προηγούμενες μέρες, και είπαν αυτές τις φοβερές ατάκες, τελικά την πλήρωσε ένας.
1: Την πλήρωσε ένας, να ακούσουμε ποιος.
8: Όταν κάποιος εκτίθεται, εκφράζει δημόσια το λόγο του, μπορεί και να πει και κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να το πει, μια άστοχη έκφραση, μια άστοχη διατύπωση. Σημασία έχει να το αντιλαμβάνεται, να ανασκευάζει με ειλικρίνεια, λογοδοσία και το κυριότερο βέβαια με το σωστό ύφος.
1: Η αντίρρηση όλα στο Θεό Χάρη, πες μου.
0: Τόσοι είπαν αυτά που είπανε. Yeah. Ενόχλησε ο Θεοχάρης με τις κακομοίρες. Βέβαια ήταν πιο σαν λέξη που δημιουργούσε τις χειρότερες εντυπώσεις. Αλλά δεν πάει να πει ότι όλοι οι άλλοι τα είπαν ωραία.
1: Όχι, μήπως έπρεπε σε κάποιον να βρεθεί το εξυλαστήριο θύμα και ήταν αυτός ο Θεοχάρης.
0: Γιατί... Ο οποίος βγήκε, είπε, έκανα λάθος. Yeah. Αυτομαστιχώθηκε. Yeah, yeah. Έκανε, έρανε. Okay, αλλά δεν είναι ο μόνος.
1: Όχι, δεν είναι ο μόνος. Δεν είναι ο μόνος και υπόθηκαν πολλά. Αλλά πλέον, όπως είπε εσύ τώρα, σιγή, σιωπή.
0: Και σήμερα πάει στον Ασπρόπεργο και ο Μητσοτάκης για κάτι συναντήσει, θα μιλήσει και σε πολίτες. Πιστεύω ότι κάτι μπορεί να πει εκεί και ακόμα και αν δεν μπει σήμερα στον Ασπρόπεργο, αύριο στο Υπουργικό, μία-δύο μπηχτές θα υπάρχουν και θα τους πει: βάλτε λίγο φρένο, μαζευτείτε.
1: Ναι.
0: Γιατί προφανώς φοβάται και την εσωστρέφεια. Γιατί πίσω από πολλές κόντρες που γίνανε, είναι και η μάχη του σταυρού στις περιφέρειες. Μεταξύ των υποψηφίων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό είναι το βασικό τώρα. Και εντάξει, το μπουμπούνισε η κυρία Μπακογιάννη για την αλαζονία και δυστυχώς φάνηκε ότι κατ' εμέ ότι υπάρχει αλαζονία σε ορισμένα στελέχη της κυβέρνησης και από εκεί και πέρα ξέσπασε όλος αυτός ο θόρυβος που είδαμε. Μήπως συγκαλέσει και την κοινοβουλευτική ομάδα για να τους τα πει και εκεί, να είναι σίγουρο.
0: Δεν νομίζω ότι είμαστε κοντά. Τώρα δεν έχουν συζητήσει κάτι. Πάντως δεν υπάρχει κάποιο κλίμα. Θα δούμε πώς γίνει το επόμενο διάστημα, αλλά προς το παρόν τέτοια συζήτηση δεν έγινε. Και η δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη ενόχλησε.
1: Να.
0: Στη γραμμή ότι ο Πρωθυπουργός κρίνει αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν και αυτός θα το πει ή θα πάρει τα όποια μέτρα χρειαστεί να πάρει. Δεν χρειαζόταν να το πει η κυρία Μπακογιάννη.
1: Εντάξει, επειδή το έχει πει στο Υπουργικό, δεν επιτρέπω αλαζομία, αλλά δεν πήρε μέτρα προφανώς. Σου λέει, κάτσε να το πω κι εγώ.
0: Μπορεί να θεωρεί. Ναι, αλλά σου λέει, τα λέω εγώ. Εσύ δηλαδή τώρα. Τι τη δουλειά μας πάρεις.
1: Κάνεις φουρτούρες και εγώ λείπω.
0: Εγώ λείπω και πίσω γίνεται χαμός.

0: Και βέβαια σήμερα είχαμε εδώ στο Sky την κυρία Λατινοπούλου, η οποία χτύπησε πάλι για το γνωστό θέμα που είχαμε παίξει πριν από μέρες εδώ πέρα. Μίλησε σήμερα για στολές στα σχολεία, αλλά έχει ενδιαφέρον πώς το τοποθέτησε. Για να ακούσουμε.
1: Υπάρχουν στολές σε σχολεία στην Ευρώπη. Μπορεί να είναι το πουκαμισάκι τους, το πουλοβεράκι τους, το παντελόνι ή φούστα. Υπάρχουν διάφορα ρούχα για να επιλέξεις. Μπορεί να είναι μπλε, μπορεί να είναι γαλάζιο.
2: Αυτή είναι η παλέτα. Από μπλε ως γαλάζιο.
0: Πολλές επιλογές στα χρώματα. Έχετε μπλε, έχετε γαλάζιο. Τέλος.
2: Θα σας βάψουμε μπλε.
0: Έπρεπε να τις έλεγε ο Γιάννης Δημήτρης. Κόκκινες, πράσινες. Κίτρινες.
2: Σήμερα το πρωί
0: χακί,
2: σήμερα.
0: Τίποτα. Μπλε γαλάζιο.
2: Κόκκινο και πράσινο, όχι.
0: Τώρα, άμα ήξερα καλά τα χρώματα, θα έβγαζα και τους άλλους συνδυασμούς. Μπλε γαλάζιο, τι άλλο είναι σε μπλε θαλασσί.
2: Τυρκουάζ.
0: Τυρκουάζ.
2: Τυρκουάζ, ναι.
0: Τυρκουάζ, ναι, νομίζω που περνάει η Γιώργο. Μάλλον.
2: Περνάει το τυρκουάζ.
0: Δίκιο, Γιώργο, σήμερα.
2: Λοιπόν, και περνώντας.
0: Γκρι του ουρανού. Ξέρω εγώ, φτιάχνω τώρα εγώ χρώματα.
2: Γκρι του ουρανού.
0: Ναι. Η θαλασσή του γκρι. Του πάγου. Τα ξέρει όλα, Γιώργος.
2: Χρώμα και στο λείπαμε να βρούμε και να φτιάξουμε τραγούδι, Ραντώνη.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ ψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας Ντάν Γιόργενσεν στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Σύμφωνα πάντως με τον Επίτροπο, δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση. Μεγάλη Ευρωπαϊκή Αστυνομική Επιχείρηση κατά εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πολλούσε μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα από το Χονγκ Κονγκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ως καινούρια. Το κύκλωμα έχει διαθέσει στην αγορά περισσότερες από 1 εκατομμύριο συσκευές. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή αστυνομικών, φορολογικών και τολωνιακών αρχών από 19 χώρες, μεταξύ των οποίων και της Κύπρου. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδων Γεωργιάδης καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Ο κ. Πατούλη σε ανάρτηση αναφέρει ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό πλήρη και σε βάθος έλεγχο. Τα δύο τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης υποβλήθηκαν χθες. Θα οδηγήσουν στην εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τη νύχτα στη Λεωφόρο Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου όταν ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε μια έγκυο γυναίκα. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική, έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Εξώστη, 10 και 33 και θα ξεκινήσουμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με τον κύριο Στέλιο Πέτσα, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Ανατολικής Αττικής, γιατί σε προεκλογική περίοδο είμαστε, στα λέμε σιγά σιγά όλα αυτά. Καλημέρα κύριε
4: καλημέρα,
3: Πέτσα.
4: Καλημέρα. Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση και εύχομαι πάντα επιτυχίες. Το νέο εγχείρημα στον Εξώστη που φαίνεται ότι σας ενέπνευσε ο κύριος Τσίπρας, φανταζόμαι.
3: Ευχαριστούμε. Ναι, από όπου παίρνεις έμπνευση, καλό είναι. Κύριε Πέτσα, εκεί στην Ανατολική Αττική, τι σας λένε για όλη αυτή την κατάσταση με τα κάψιμα, με το πετρέλαιο θέρμανση που σε λίγο καιρό θα χρειαστεί να βάλουν, με την ακρίβεια που έχει επιδεινωθεί. Πώς το αντιμετωπίζουν οι πολίτες, δηλαδή ποια είναι τα μηνύματα που παίρνουν και οι βουλευτές και καλείστε να μεταφέρετε προς την κυβέρνηση?
4: Κοίταξε, όσον αφορά την δική μου εκλογική περιφέρεια, τον τόπο που ζω και αγαπώ εδώ και δεκαετίες, έχει χαρακτηριστικά που πλήττει εντονότερα τους ανθρώπους που ζουν σε αυτή την πανέμορφη περιοχή. Παράδειγμα, στο Δήμο Διονύσου, ξέρετε ότι η θερμοκρασία είναι περίπου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη από ό,τι είναι, για παράδειγμα, στο κέντρο της Αθήνας. Επομένως, μιλάμε για χαρακτηριστικά ορεινού όγκου. Έχουν περισσότερο η ανάγκη για θέρμανση, επομένως. Όσον αφορά τις αποστάσεις, αν δείτε κανέναν από την Καρατέα ή το Λαύριο που θέλει να πάει στο κέντρο, καταλαβαίνετε πόσα χιλιόμετρα πρέπει να διανύσει.
3: Αν σας λένε, ότι έτσι όπως θα έχει κάνει η κυβέρνηση, δεν μπορούμε να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα.
4: Φτάνω εκεί. Άρα αυτό που λένε είναι ότι χρειάζεται μια δραστική παρέμβαση και στο κόστος των καυσίμων κίνησης, είτε μιλάμε για βενζίνη είτε μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης, αλλά και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό αναμένουμε από την κυβέρνηση αύριο και εμείς, χωρίς να έχω κάποια ιδιαίτερη πληροφόρηση. Ξέρω ότι εξετάζονται διάφορες παρεμβάσεις. Επομένως, περιμένουμε μια γενναία παρέμβαση, όπου οι πολίτες να νιώσουν αυτή τη διαφορά και να τη βλέπουν και στην Αγγλία αλλά και στην τσέπη τους.
3: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια παρέμβαση 10 λεπτών. Όταν λέτε γενναία, εσείς περιμένετε κάτι καλύτερο από την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή?
4: Σήμερα όποιος πάει σήμερα και βάζει πετρέλαιο και βλέπει τις τιμές γύρω στο 2-3-2-4 στα πρατήρια, πιστέψτε με, νομίζω ότι δεν έχει ιδέα ότι η κυβέρνηση δίνει την επιδότηση των 10 λεπτών. Και μάλιστα την έχει ενσωματώσει σε αυτό που βλέπει εδώ και αρκετούς μήνες. Τώρα θεωρεί ως μη γενόμενη αυτή την παρέμβαση. Εγώ μιλάω για παρέμβαση γενναία, όπως σας είπα πριν, δραστική, που σημαίνει ότι πρέπει να περιορίσουμε τις τιμές αρκετά κάτω από τα σημερινά επίπεδα. Και γι' αυτό το λόγο, όπως ξέρετε, χωρίς να φοβάμαι να πω τη γνώμη μου δημόσια, έχω πει ότι δεν αρκεί μόνο μία παρέμβαση. Χρειάζεται ένα μπουκέτο παρεμβάσεων. Παράδειγμα, μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Δεύτερον, επιδότηση εκεί που δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο μειώσεις, όπως είναι στο πετρέλαιο κίνησης. Και τρίτον, συμφωνία με τα δηληστήρια, ώστε να πέσει το κόστος δήλησης. Πρέπει να γίνει δηλαδή ένα πακέτο, ώστε να φέρει τις τιμές αρκετά πιο κάτω. Τα 10 λεπτά δεν αρκούν.
5: Αυτό που περιγράφετε, κύριε Πέτσα, πρέπει να σας πω για την Ανατολική Αττική. Το γνωρίζω πολύ καλά, γιατί η αδερφή μου μένει στη Νέα Μάκρη και μου περιγράφει πόσα πολλά πληρώνει σε βενζίνες για να έρχεται στο κέντρο, αλλά και βεβαίως το χειμώνα όταν πηγαίνουμε στη Νέα Μάκρη καταλαβαίνουμε πάρα πολύ τη διαφορά οικογενειακώς σε σχέση με τη θερμοκρασία. Απλώς σας ακούω τώρα να μιλάτε ακόμα και για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, για τη μείωσή του. Και αυτό μου θυμίζει λίγο και το επιχείρημα της αντιπολίτευσης, η οποία εδώ και καιρό το είχε βάλει και μάλιστα έλεγε ότι και ακόμα και στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός πρέπει να ανέβει, έχοντας στο μυαλό του ότι έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας ενεργειακά.
4: Ξέρουμε που η αντιπολίτευση έρχεται στις κεντροδεξιές ιδέες, που είναι η μείωση των φόρων ως βασική προμετωπίδα, όταν υπάρχουν εξωτερικές διαταραχές που δεν επιτρέπουν στην αγορά να λειτουργήσει σωστά. Και εδώ έχουμε μια τέτοια, είναι ο πόλεμος. Επομένως, χαίρομαι όποιος ασπάζεται τις δικές μας ιδέες και τις εκφράζει, έστω και αν στο μυαλό του έχει μικροπολιτικά ωφέλη. Εγώ είμαι πάντα σταθερός στην άποψή μου.
6: Ιδέες όμως που η κυβέρνηση τις απέρριπτε. Μέχρι πρόσφατα, όπως η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
4: Η κυβέρνηση είχε επιλέξει στην αρχή να ακολουθήσει μια πολιτική, η οποία ήταν της επιδότησης και της συγκράτησης σε συμφωνία κυρίων, να το πω έτσι, με τα διελιστήρια, της συγκράτησης των τιμών όσο μπορούσε. Προσδοκώντας ότι αυτή η κρίση θα είναι μια περιορισμένη σε χρόνο κρίση. Εγώ έχω πει από το Μάιο, που το έχω πει και στο συνέδριο μας Νέας Δημοκρατίας, ότι δεν είναι μια κρίση που θα φύγει εύκολα. Δεν πιστεύω ότι θα τελειώσει. Πίστευα από τότε θα είναι δύσκολος ο χειμώνας και γι' αυτό είμαι συνεπής σε αυτό που λέω, ότι χρειάζεται ένα μπουκέτο παρεμβάσεων δραστικών. Και είτε αυτό θα είναι με ευρωπαϊκό μανδύα, είτε θα είναι με εθνικό. Προτιμώ φυσικά πάντα τον ευρωπαϊκό, γιατί δείχνει και μια συντονισμένη δράση για εμάς που πιστεύουμε στην Ενωμένη Ευρώπη. Αλλά όταν καθυστερούμε πάρα πολύ, πρέπει να παίρνουμε και εθνικές αποφάσεις. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό το κάναμε στην περίπτωση της πανδημίας, για παράδειγμα για την προμήθεια υγειονομικού υλικού ή για τα θέματα που φτάσαν μέχρι και την περιβόητη απόφαση για lockdowns επαναλαμβανόμενα, γιατί το κάναμε τότε και δεν μπορούμε να το κάνουμε τώρα. Δεν μπορώ να αντιληφθώ επίσης παρεμβάσεις αφοριστικές, όπως κάποιο Ευρωπαίο Επίτροπο που άκουσα πριν από λίγες μέρες, που έλεγε ότι θα πεινάσουμε ή θα κρυώσουμε. Η Ευρώπη, ξέρετε, δεν είναι μια χώρα της Προσαχαρέας Αφρικής. Πρέπει να κινητοποιήσουμε όλα μας τα εργαλεία πέρα από ταμπού. Για δε τα δημοσιονομικά περιθώρια, είμαι από εκείνους που πιστεύω ότι υπάρχουν όσο υπάρχει εμπιστοσύνη. Όταν λοιπόν η αγορά, οι πολίτες, οι επιχειρήσεις καταλαβαίνουν ότι αυτό που κάνουμε είναι απαραίτητο, τότε μας δίνουν την εμπιστοσύνη που χρειαζόμαστε. Αν καταλαβαίνουν ότι ασκούμε μικροπολιτικά παιχνίδια, τότε ξαναμίζεται την εμπιστοσύνη και μαζί και τα δημοσιονομικά περιθώρια.
5: Κύριε Πέτσα, είναι πολύ σημαντικό όταν η αντιπολίτευση ασκεί επικοδομητική κριτική με προτάσεις. Είναι πολύ σημαντικό, πιο σημαντικό, όταν βουλευτές πλειοψηφίας όπως εσείς λέτε την άποψή σας και βλέπετε κάποια πράγματα τα οποία μπορούν να διορθωθούν. Ήθελα να ρωτήσω, σχεδιάζετε κάποιοι βουλευτές από την πλειοψηφία να πάρετε κάποια πρωτοβουλία, να δείτε τον Υπουργό Οικονομικών, να καταθέσετε κάποια ερώτηση στη Βουλή με αυτά τα θέματα το επόμενο διάστημα?
4: Κοιτάξτε, εγώ είμαι συντονιστής οικονομικών υποθέσεων στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρω τις ανησυχίες συναδέλφων. Δεν βλέπω κάποια κίνηση αυτή τη στιγμή, αυτή τη μορφή που λέτε, γιατί αυτά τα συζητάμε καθημερινά. Δεν είμαστε υποξενωμένοι με το οικονομικό επιτελείο. Τα συζητάμε καθημερινά. Εγώ σας είπα ότι έχω κάνει προτάσεις από τον Μάρτιο, τον Μάιο, ούτω καθεξής. Δεν είναι αυτό το θέμα, δηλαδή, του τρόπου της επικοινωνίας. Είναι οι αποφάσεις οι οποίες θα ληφθούν και καταλαβαίνουμε όλοι ότι αύριο φτάνουμε πολύ κοντά σε ένα πρώτο κύμα ανακοινώσεων και τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν μέσα στον Οκτώβριο. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είμαστε πολύ κοντά στο να διαμορφώσει η κυβέρνηση την άποψή της. Ξέρετε, η άποψη αυτή θα κρυθεί αμέσως μόλις θα ανακοινωθεί. Γιατί όλα τα αυτιά και όλα τα μάτια είναι πάνω σε αυτό. Το κόστος ενέργειας είναι το νούμερο ένα. Γι' αυτό είπα και θα επιμένω συνεχώς ότι χρειάζεται δραστική γενναία παρέμβαση. Και δεν είναι αυτή τη στιγμή το θέμα να δούμε τι θα μας λέει κάθε εβδομάδα μία, ας το πούμε, συζήτηση που θα γίνεται σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Πρέπει να πάρθει απόφαση. Θα το θέσει ο Πρωθυπουργός όπως γνωρίζω και επομένως νομίζω ότι θα γίνει αυτό. Και αύριο, αν θέλετε, έχουμε μια συζήτηση στη Βουλή για την Ιρλανδική Προεδρία. Και εκεί θα το θέσουμε το θέμα. Ώστε να έχουμε μια συντονισμένη παρέμβαση.
6: Υπάρχει καθυστέρηση από την πλευρά της κυβέρνησης, εκτιμάται, στο να λάβει αυτές τις αποφάσεις?
4: Όχι, δεν νομίζω. Γιατί απλώς προκρίθηκε μια άλλη προσέγγιση. Θα πει κανείς αν το ισοδύναμο αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό. Νομίζω ότι εδώ που φτάσανε τιμές δεν ήταν το καλοκαίρι, ήταν αποτέλεσμα των τελευταίων εξελίξεων, αυτή η απότομη άνοδος των τιμών. Και πρέπει να πιάσουμε τον τάβρο από τα κέρατα. Με φαίνεται ότι ερχόμαστε πίσω από τις εξελίξεις. Πρέπει να τις κατευθύνουμε τις εξελίξεις, ούτε πίσω από τα πρωτοσέλιδα.
5: Είναι λύση, κύριε Πέτσα, το συζητούσαμε και με τον Γιάννη στην αρχή της εκπομπής. Διαβάζω και το πρωτοσέλιδο της καθημερινής σύσταση από την Κομισιόν. Σβήστε τα φώτα, κλείστε τα καλοριφέρ.
4: Ναι, κοιτάξτε, αυτή η συζήτηση είχε γίνει και στο παρελθόν όταν έγινε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Εάν θα πρέπει να είναι μία ώρα πιο μετά να ανάβουν τα φώτα το πρωί ή να σβήνουν μία ώρα νωρίτερα. Έχει ένα κόστος μεγάλο για την τοπική αυτοδιοίκηση, όπως καταλαβαίνουμε αυτό το θέμα, ή κυρίως για δήμους και περιφέρειες. Αλλά δεν είναι το καθοριστικό. Δεν είναι το καθοριστικό για μένα. Είναι μέτρα που θα μπορούσαν να είναι, ας το πούμε έτσι, στις παρυφές μιας λύσης. Ο πυρήνας της λύσης πρέπει να είναι σε αυτά τα τρία που σας είπα και πριν. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει με άλλον τρόπο. Υπάρχει και η άλλη δραστική λύση, φυσικά. Παρυφές μιας λύσης. Ο πυρήνας.

0: ειδικά σε μια προεκλογική περίοδο. Πιστεύετε ότι όλη αυτή η συζήτηση τελικά με περισσότερα προβλήματα δημιουργεί παρά επαναφέρει τους αλαζόνες, αν υπάρχουν, στον σωστό δρόμο?
1: Φυσικά και δημιουργεί προβλήματα. Εγώ συνηθίζω να λέω ότι χρειαζόμαστε γνήσια αυτοκριτική και όχι νερό σε ένα μήλο εσωστρέφειας. Δυστυχώς αυτές τις τελευταίες μέρες που πέρασαν, αντί να δω τη γνήσια αυτοκριτική, μάλλον είδα μια εσωστρέφεια. Καλό είναι αυτό να μαζευτεί. Πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός με την επιστροφή του θα κάνει ό,τι μπορεί να το μαζέψει, αλλά για μένα είναι λίγο απογοητευτικό να φεύγει ο Πρωθυπουργός για το εξωτερικό για πολύ ψηλές αποστολές, σαν αυτές όπως είναι η Γενική Συνέλευση των ΗΠΑ, με τόσα σοβαρά θέματα που είχε να ασχοληθεί. Και εδώ να δίνουμε μία εικόνα ότι δεν υπάρχει μία γραμμή ή ότι υπάρχουν συμπεριφορές που μπορούν να χαρακτηριστούν με δυσάρεστα επίθετα από τους συμπολίτες μας. Δεν με χαροποιεί αυτή η εικόνα και πιστεύω ότι δεν πρέπει να επαναληφθεί, ιδίως όταν έχουμε 7-8 μήνες μακριά από τις εκλογές.
0: Αλλά είστε από αυτούς που επισήμαναν την ύπαρξη αλαζονίας?
1: Όταν σε ένα θέμα διαμορφώνεται στην ατζέντα, ξέρετε, είναι δουλειά της κυβέρνησης να αλλάξει την ατζέντα. Όταν δεν το κάνει για πολλές μέρες, νομίζω ότι όλοι όσοι εκφέρουν δημόσιο λόγο, ιδίως αν ρωτάτε εμένα που δεν κρύβομαι ποτέ και λέω την άποψή μου, θα λέω αυτό που πιστεύω, γιατί ο κριτής και για μένα είναι ο ψηφοφόρος μου, είναι η εκλογική μου βάση, αλλά και όλο και η ελληνική κοινωνία, για να δείχνουμε ότι είμαστε μέσα στην πραγματικότητα, όχι να πετάμε την μπάλα στην εξέθα. Άρα, νούμερο ένα είναι η ατζέντα. Ας διαμορφωθεί μια άλλη ατζέντα με τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για να φύγουν και αυτά τα θέματα και ας είναι ένα μάθημα για να μην επανειλθεί στο μέλλον.
0: Όλο αυτό πρόχνει και κόσμο προς τον κύριο Σαμαρά.
1: Εντάξτε,
0: υπάρχει κίνδυνος από τον κύριο Σαμαρά και από το εγχείρημα που φαίνεται να ετοιμάζει για τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση?
1: Ο κίνδυνος που υπάρχει από οποιαδήποτε νέο κόμμα στα δεξιά μας, το πω έτσι, είναι να περιοριστεί ο αριθμός των ψηφοφόρων που σήμερα δηλώνουν αναποφάσιστοι και να μην επαναπροσεγγίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Ένα μεγάλο ποσοστό των αναποφασίστων σήμερα, 4 στους 10 νομίζω, προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα αυτό που θα μπορούσε να μας πλήξει είναι να οδηγήσει την εκτίμηση ψήφου σε χαμηλότερα επίπεδα. Όσο χαμηλότερα, εγώ δεν θα έλεγα πάρα πολύ χαμηλά, αρκεί να κάνουμε τα σωστά. Αν λοιπόν το πρόβλημα σήμερα είναι το κόστος ενέργειας, η ακρίβεια και όλα τα θέματα που σχετίζονται με αυτό το δύσκολο χειμώνα που περιγράψαμε πριν και το αντιμετωπίσουμε σωστά, δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα από κανένα κόμμα. Όχι το κύριο Σαμαρά, οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Αν εξακολουθούμε να είμαστε λοιπόν προσγειωμένοι στα πραγματικά προβλήματα και να μην τριβάζουμε περί άλλων, τότε δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα και θα είναι πολύ εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας, κατά τη δική μου εκτίμηση.
0: Κύριε Πέτσα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Ο Δημήτρης λέει πως τα πολλαπλά κέντρα τεχνητής νοημοσύνης Ολλανδία, Γερμανία, Ιρλανδία και Ελλάδα θα βάζα εγώ γιατί αρχίζουν να δημιουργούνται, δεν χαλάνε καθόλου ενέργεια. Τα ντουζ και η θέρμανση είναι το πρόβλημα. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που ειδικά στις ΗΠΑ στο διάστημα είναι πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα. Δηλαδή τα data centers και όλα αυτά, τι καταναλώνουν από ενέργεια και νερό. Και υπάρχει μια αντίδραση και στις τοπικές κοινωνίες εκεί που λειτουργούν.
1: Ο Πάνος γράφει LED φωτισμό στους δρόμους και στα δημόσια κτίρια. Αυτό θα ήταν μια πολύ σοβαρή εξοικονόμηση. Όλα τα άλλα είναι ημίμετρα.
0: Ο Θάνος από το Λαγονίσι λέει πως πέρα από το αυτοκίνητο, άρα βενζίνη και το λεωφορείο δεν πάει σχεδόν πουθενά. Κάτι πρέπει να κάνουν, γιατί μόνο με το αυτοκίνητο μπορούμε να μετακινηθούμε.
1: Εντάξει, είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο. Βλέπουμε πάρα πολλά μηνύματα πάνω σε αυτό το θέμα που αρχίσαμε να συζητούμε σήμερα από την αρχή. Και νομίζω ήταν πολλά τα μηνύματα, Γιάννη, που πέρασε και ο κύριος Σπέτσας, ένας βουλευτής της πλειοψηφίας, προς την κυβέρνηση, έτσι.
0: Ναι, και μηνύματα τα οποία δείχνουν πως όλο αυτό το κλίμα της προηγούμενης εβδομάδας κοστίζει. Και δημιουργεί και εσωστρέφεια, δημιουργεί και γκρίνιες. Και νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκη σήμερα στον Ασπρόπυργο, αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο, την Παρασκευή πάει πιερία. Θα προσπαθήσει να διαμορφώσει μια άλλη ατζέντα.

0: για να ξεφύγει και η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία από όλο αυτό το κλίμα της προηγούμενης εβδομάδας. Γιατί ούτε καταλάβαινες τι θέλει να κάνει με τα καύσιμα, ούτε κυριαρχούσε το τι έχει κάνει μέχρι τώρα. Και ξεκίνησε από χθες αυτή η προσπάθεια μετά την ενημέρωση των πολιτικών συνταχτών, έτσι όπως τα έβαλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάποια θέματα στη σειρά και στην ατζέντα. Και πρέπει να σταματήσει όλη αυτή η γκρίνια, αν θέλει η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση να μιλήσουν για τα προβλήματα που απασχολούν τον κόσμο. Γιατί το αν υπάρχουν μεταξύ τους κόντρες δεν απασχολεί κανέναν.
1: Απλώς αυτή η μουρμούρα, σου θυμίζω, είχε ξεκινήσει λίγο μετά τη ΔΕΘ, όπου ήταν κάποιοι σκεπτικοί γαλάζιοι βουλευτές και γαλάζια στελέχη σε σχέση με τα μέτρα, κατά πόσο θα φανούν στο πορτοφόλι και κατά πόσο έχουν σχέση με το κύμα της ακρίβειας και στην ενέργεια που έρχεται. Και τα λέγει και αυτά η αντιπολίτευση. Δεν τα δέχονταν πολύ στην κυβέρνηση, αλλά τώρα βλέπουμε ότι τα έχουν μπροστά τους και είναι ένα πολύ δύσκολο πεδίο. Και λέγαμε για δύσκολο χειμώνα, από Παρασκευή έρχεται κρύο. Έχουμε ένα δύσκολο φθινόπωρο πριν το δύσκολο χειμώνα.
0: Ναι, και θα είναι αυτοί που θα εμφανιστούν κάποια στιγμή και θα πούν: εγώ έλεγα να έχουμε κάνει εκλογές το καλοκαίρι. Έλεγα να έχουμε κάνει εκλογές το Σεπτέμβριο. Α, και προχθές είχαμε εκλογές, 27 Σεπτεμβρίου. Δεν ήταν η ημερομηνία κλειδί για τις εκλογές?
1: Ναι, έπρεπε να διαβάσουμε αποτελέσματα, όπως είπες και εσύ.
0: Κανονικά, χθες έπρεπε να πούμε αποτελέσματα εκλογών.
1: Αρχίσουμε να τρελάρουμε τον κόσμο όλο. Νέα Δημοκρατία έλαβον.
0: Ναι. Πάντως, ο χειμώνας πραγματικά θα είναι δύσκολος και υπάρχει πάντα ο κίνδυνος οι εύκολες λύσεις και οι φωνές να επικρατήσουν στο δημόσιο διάλογο, γιατί το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Και μπορεί και λίγο να κάναμε και κάποια πλάκα με τον Επίτροπο για τις προτάσεις που είπε, γιατί είναι θέματα τα οποία ο άλλος που καίγεται να βάλει πετρέλαιο να ζεσταθεί ή θέλει να βάλει βενζίνη στο αυτοκίνητό του, σου λέει: δεν θα με σώσει. Τι μου λες τώρα να χαμηλώσουμε το φωτισμό στις λάμπες στους δρόμους? Αυτό αφορά την επάρκεια, που και αυτό στην Ευρώπη θα είναι ένα ζήτημα. Η χώρα μας, τουλάχιστον αυτό διαβίσκω και ο κ. Γεραπετρίτης το πρωί εδώ στον Sky μιλώντας, δεν έχει κανένα θέμα επάρκειας είτε σε καύσιμα είτε σε πετρέλαιο.
1: Πάντως όλοι, αν συμβάλλουμε από λίγο, επειδή εντάξει, καλή και πλάκα, κάτι μπορεί να γίνει. Έχουμε πολλές εμφανίσεις πλέον, θα πυκνώσουν οι εμφανίσεις από την αντιπολίτευση, έτσι. Αρχίσαν από χθες. Τσίπρας, δύο εμφανίσεις χθες και το βράδυ, που παρουσίασε το πρόγραμμά του για το πώς θα αντιμετωπιστεί το θέμα της ρευστότητας των επιχειρήσεων. Παρούσα η κυρία Αθηνά Λινού στην εκδήλωση του επιμελητηρίου.
0: Καταγραφή καινούργια.
1: Ναι, περιμένουμε πώς θα πάει. Και παρόν, όπως έχουμε βγει, ο κύριος Σιμεών και Δίκογλου, που σιγά σιγά και εκείνος αρχίσει να ενεργοποιείται. Θέλω να δω σήμερα, που επειδή μιλάει στο Ολυμπία Φόρουμ, στην αρχαία Ολυμπία, αν, όπως λέγεται, υπάρχει περίπτωση να είναι και ο βουλευτής Ηλίας, ο ανεξάρτητος, ο κύριος Καλαματιανός. Γιατί ακούγεται πολύ έντονα ότι ενδεχομένως να είναι από τα επόμενα πρόσωπα τα οποία θα προσχωρήσουν στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω από αυτά που λες και περιγράφεις τώρα είναι ότι μάλλον δεν έχουν μείνει και πολύ ικανοποιημένοι στην Ελλάς από τις επιδόσεις των νέων προσώπων που βγήκαν μπροστά. Είναι. Και επιστρατεύουν παλιούς, γιατί καταλαβαίνουν ότι είτε το μήνυμά τους δεν περνάει με αυτούς που είναι τώρα, είτε κάνουν αρκετά λάθη. Δηλαδή, τα έχουμε σημειώσει τα λάθη στην αρχή, αλλά δεν νομίζω ότι έχει βελτιωθεί και πολύ η κατάσταση.
1: Κοίταξε, όταν βρεθεί σε πάνελ με το Βορύδη, το Γεωργιάδη ή τον Κυρανάκη, πρέπει να είσαι έτοιμος να τις αντιμετωπίσεις. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι έμπειροι, έχουν επιχειρήματα, έχουν πολλές παρουσίες στα τηλεοπτικά πάνελ, οπότε εκεί χρειάζεσαι και τους έμπειρους. Χρειάζεται και ο Ζαχαριάδης, χρειάζεται και ο Καλαματιανός, χρειάζεται και ο Καραμέρος. Και αυτά τα βλέπουν στην πορεία. Τώρα θα του πούνε είναι ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ένα επιχείρημα να πει: παιδιά, ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ είναι απέναντι. Είναι η Δούρου, είναι ο Πολάκης, είναι ο Παπάς.
0: Ναι, αλλά εγώ θα μείνω και στο άλλο, ότι το να λέμε πάντα φρέσκα πρόσωπα δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να υπάρχει βάθος στο φρέσκο πρόσωπο. Και πολλά από τα φρέσκα πρόσωπα που έβγαλε η Ελλάς φάνηκε να μην έχουν βάθος. Και φαίνεται να μην έχουν βάθος.
1: Όχι, όχι. Σιγά σιγά θα δούμε νέα ομάδα κρούσης. Αρκετοί φρέσκοι βεβαίως θα μείνουν. Θα δούμε και καινούριους φρέσκους. Αλλά σίγουρα χρειάζονται και παλιοί. Και χρειάζονται και παλιοί για το μηχανισμό, έτσι. Ειδικά στην περιφέρεια. Τον έχουν το μηχανισμό. Τι θα κάνει, θα στήσει από την αρχή?
0: Καταρχάς, ο κ. Τσίπρας αυτή τη στιγμή δεν έχει κόμμα. Να μιλάμε ρεαλιστικά στο πώς κάνεις εκλογές. Κόμμα που μπορεί να κάνει εκλογές δεν έχει. Έχει μια ταμπέλα που λέει Ελλάς, είναι ο ίδιος και κάποια πρόσωπα βγαίνουν μπροστά. Μηχανισμός δεν υπάρχει που θα τρέξει εκλογές. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Τι εννοείς μηχανισμός δεν υπάρχει? Υπάρχει μηχανισμός. Υπάρχει ανακοίνωση 500 πρόσωπα συντονιστικές επιτροπές στην περιφέρεια. Υπάρχει μηχανισμός. Αλλά το θέμα είναι να πεις ότι υπάρχουν. Πώς, ρε παιδί μου, το 19 η Νέα Δημοκρατία είχε βγάλει το Συρίγκο και το Χατζηβασιλείου και έλεγε: α, αυτοί είναι για τα διεθνή. Δεν ήταν ακόμα βουλευτές. Είχαν αφήσει αποτύπωμα. Τέτοιους χρειάζεται.
0: Ναι, αλλά η Νέα Δημοκρατία και εκεί κολλάει ο μηχανισμός που σου έλεγα, είναι ένα κόμμα 45 χρόνια που έχει δομές που βγάζει πρόσωπα και ξέρει να κάνει και εκλογές. Το ότι ανακοινώνει 500 πρόσωπα σε όλη την Ελλάδα δεν πρέπει να πει ότι υπάρχει ένας μηχανισμός.
1: Όχι, υπάρχει μια βάση από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό, ναι, τι συγκρίνεις τώρα την Ελλάδα με την Νέα Δημοκρατία και το μηχανισμό του Πασόκ? Θα μου πεις, το Πασόκ έχει μηχανισμό.
0: Για να δούμε. Για να δούμε, για τις εκλογές πάντα το Πασόκ κάτι συμπάει παραπάνω από και που το περιμένουν.
1: Στην περιφέρεια καλά πάει. Το θέμα είναι τι θα κάνει στα μεγάλα αστικά κέντρα.
0: Καλημέρα από εμάς.
1: Καλημέρα από εμάς.
0: Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση.
1: Αύριο στις 10, γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργενσεν στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας του Δουβλίνο. Σε ένα συνηθισμένο χειμώνα, περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη δεν είναι σε θέση να θερμάνουν σωστά την κατοικία τους. Αυτός ο χειμώνας θα μπορούσε να είναι ακόμα χειρότερος, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γιόργενσεν. Σύμφωνα πάντως με τον Επίτροπο, δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Σημείωσε ότι οι Βρυξέλλες εξετάζουν τι μπορούν να κάνουν ώστε τα καύσιμα για τις μεταφορές να καταστούν πιο οικονομικά. Στο μεταξύ, το άτυπο συμβούλιο ολοκληρώθηκε χωρίς κοινή ευρωπαϊκή απάντηση. Το μπλοκ του Βορρά, με βασικούς εκπροσώπους τη Γερμανία, την Ολλανδία και τις Σκανδιναβικές χώρες, αντιτίθεται στα οριζόντια μέτρα στήριξης. Στον αντίποδα, το μπλοκ του Νότου, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία αλλά και χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, τάσσεται υπέρ των οριζόντιων μέτρων. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση, με το θέμα της μείωσης του κόστους ενέργειας να κυριαρχεί στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι προσφέρει στις ενεργειακές εταιρείες τη δυνατότητα να δανειστούν 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου. Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος κάλεσε και την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδεσμεύσει ποσότητες ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι διεθνείς τιμές, ανέφεραν πηγές μιλώντας στο Reuters. Μεγάλη ευρωπαϊκή αστυνομική επιχείρηση εναντίον εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πολλούσε μέσω ηλεκτρονικών αγορών μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα από το Χονγκ Κονγκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ως καινούρια. Το κύκλωμα έχει ήδη διαθέσει στην ευρωπαϊκή αγορά περισσότερες από 1 εκατομμύριο συσκευές. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Κολονία με τη συμμετοχή αστυνομικών, φορολογικών και τελωνιακών αρχών από 19 χώρες, μεταξύ των οποίων και της Κύπρου. 7 υποπτοί συνελήφθησαν σε Αυστρία, Γερμανία και Ισπανία, μεταξύ των οποίων οι δύο φερόμενοι ως επικεφαλής της οργάνωσης. Εκτιμάται ότι η ζημιά για τους καταναλωτές ανέρχεται σε 300 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι απώλειες από ΦΠΑ στα κράτη-μέλη ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα των ενεργειών που καταγγέλλονται. Ο κ. Πατούλη, σε ανάρτησή του, αναφέρει ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο. Παράλληλα, κάνει λόγο για ανθρωποφαγία, διασπορά ψευδών ειδήσεων και στοχοποίησή του. Τα δύο τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης υποβληθήκαν χθες παρουσία του Πρωθυπουργού. Θα οδηγήσουν στην εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο. Την ανάγκη η Ευρώπη να επιταχύνει την ενίσχυση της αμυντικής της ικανότητας, ανέδειξε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες, κάνοντας λόγο για ασύλληπτες προκλήσεις τα επόμενα χρόνια. Η απειλή δεν περιορίζεται στη Ρωσία και τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά αφορά συνολικά την ευρωπαϊκή γειτονιά, ανέφερε ο κ. Δένδιας. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε μετά τις 10 το βράδυ στη λεωφόρο Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου, όταν ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε έγκυο γυναίκα. Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ. Σήμερα εκπνέει η προθεσμία για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες στο πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας, μέσω του οποίου οι ιδιοκτήτες μπορούν να εξασφαλίσουν κρατική επιδότηση ως 36.000 ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης των βεβαιώσεων, οι δικαιούχοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να προχωρήσουν στην οριστικοποίηση των ακινήτων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα μέσω gov.gr. Στη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε στην εκπνοή του αγώνα της Ζαλγκίρης στο Κάουνας με 93-91. Για την ίδια διοργάνωση, σήμερα το βράδυ στις 9:15, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 ως 22 βαθμούς. Στα ανατολικά υπηρετικά τις σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπονται για σήμερα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη από το μεσημέρι πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και τη δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά στο Ιόνιο 6 Μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 και τοπικά θα φτάσουν τα 8. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρετικά τους 21 με 25, τοπικά στα δυτικά τους 26 και στην νησιωτική χώρα τους 23 με 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πολύ καλό σας μεσημέρι. Και με αυτό το τραγούδι που ξεκινήσαμε, γιατί είχαμε ένα στοίχημα εδώ πέρα βάλει, ο κύριος Νότης, θα σου πω τώρα, θα πω πριν, ο κύριος Νότης Παπαδόπουλος δηλώνει ότι δεν το ξέρει.
1: Δεν το ξέρω, δεν από ψέματα.
0: Ναι, πρέπει να είσαι ο μοναδικός Έλληνας που δεν το ξέρει.
1: Ποια ήταν η.
0: Φιλιοπυργάκη, ποια είναι. Ναι. Ναι.
2: Αυτή είναι η Φιλιοπυργάκη.
1: Χαραβέρα, πώς λένε.
0: Χαραβέρα, Φιλιοπυργάκη.
2: Ναι, είναι κρυωμένη.
0: Ναι, που δεν είναι γυναίκα που τραγουδάει.
3: Γράφει
0: Φιλιοπυργάκη. Α,
2: αυτό δεν γράφει Φιλιοπυργάκη.
0: Δεν είναι όμως.
2: Δεν τα ακούς.
0: Όχι, άντρας τραγουδάει εδώ. Λοιπόν. Είναι δυνατόν.
1: Εγώ πηγαίνω στα πανηγυρία στην Ήπειρο, αλλά έχει πιο έτσι. Πιο,
2: είναι πιο βαριά.
0: Και αυτό
2: πιο
0: δεν το έχει ακούσει.
1: Μπορεί να το έχω ακούσει, αλλά δεν το θυμάμαι. Αλλά είναι ωραίο στίχο. Σαν, τι λέει?
0: Σαν περπατά, παραπατά.
1: Ωραίο.
2: Κουνιέσαι και λυγέσαι.
0: Είναι σημείο. Δηλαδή, πόσα χρόνια είναι αυτό το τραγούδι, 40, 50, 100.
2: Αυτό, 100, ξέρω εγώ.
0: Και δεν το ξέρει.
1: Δημοτικό θα είναι.
2: Ωραία. Άλλο είχαν επιλέξει τα παιδιά. Ο Γιάννης είχε επιλέξει άλλο τραγούδι. Αλλά θα το πούμε το τραγούδι. Βάλει το μάλλον τώρα. Δημήτρης Κοντομιχάλης, λίγο υπομονή. Και εσείς που είστε στον Κηφισό, υπομονή. Γιατί ταλαιπωριέστε. Γιατί η κανονική έναρξη δεν ήταν το Σαν περπατάς παραβατάς.
0: Ναι.
2: Απλώς το βάλαμε γιατί δεν το ήξερε ο Νότης. Η κανονική έναρξη είναι το τραγούδι που συνοδεύει το Γιάννη σε όλη του την.
1: Έχει κολλήσει.
2: Έχει κολλήσει. Και ακούει αυτό.

0: Λοιπόν, αυτό.
1: Μια χαρά.
0: Ε?
1: Μια χαρά. Αυτό το ξέρεις. Βέβαια το ξέρω.
0: Πώς.
1: Αυτό μάλιστα λένε ότι είναι μόνο στην Ελλάδα είναι τα τραγούδια του Williams που είναι επιτυχίες.
0: Μόνο
1: και
0: εδώ.
1: Το είπανε οπωσδήποτε πρέπει να το πει στην Ελλάδα. Γιατί αυτό σχεδόν το έχει ξεχάσει.
0: Αλλά πολλά έχει ξεχάσει τώρα.
2: Τόσο που έχει πει και ο
0: άνθρωπος. Είναι άλλη κατάσταση, αλλά είναι ωραίος τύπος η αλήθεια είναι.
1: Κόβει το Φίνικα, λέει στην αριστερή λωρίδα. Τι απίζει, παιδί μου.
0: Τι πρέπει να τον κόψουν τον Φίνικα, παιδιά.
2: Να τον κόψουν, αλλά όχι αυτή την ώρα.
0: Τι ώρα θέλει.
1: Στις 5 το πρωί.
0: Να.
1: Που δεν κυκλοφορεί κανένα.
0: Αυτό που κυκλοφορεί στι 5 θα λέει, μα τώρα το κόμμα το Φίνικα στι 5 το πρωί.
2: Στι 5 το πρωί είναι
0: όλο ένα πρόβλημα. Παιδιά, είναι πρόσκαιρη αυτή η ταλαιπωρία. Αφήστε να υπάρχει μια περίπτωση. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό που λέτε βασικά.
2: Με την ώρα.
0: Με την ώρα.
2: Το,
0: ναι, αλλά δεν είναι, μπορεί να γίνει, να γίνει τη δουλειά. Αν δείτε, δηλαδή πραγματικά, δεν ξεκουράζεται το μάτι σου στην Αθήνα και γενικά. Είναι απεριποίητα όλα, ρε παιδιά.
2: Ναι, και αυτό σημαίνει ότι έχει αναλλαγέ συνεργείο.
1: Επειδή του κάπνισε μία η ώρα το μεσημέρι να κόβουν του φίλου.
0: Τι να κάνω, τότε μπορεί συνεργείο. Πού να βρει συνεργείο.
1: Δεν μπορεί να βρει το κράτο συνεργείο. Ποιο θα βρει.
0: Πού να βρει, ρε. Εδώ ένα ξυλουργό ψάχνουμε. Ακού, έχω μπλέξει με ξυλουργό τώρα. Τι έχω ακούσει κι εγώ με του ξυλουργού.
2: Ανάλογα το ξύλο.
1: Τι θέλει.
2: Ανάλογα τη δουλειά.
0: Όχι, με το ίδιο ξύλο.
2: Ανάλογα τη δουλειά.
0: Φτιάχνουν κάτι ντουλάπε.
1: Ναι.
0: Ο ένα τιμολογεί στο Θεό.
2: Μάλιστα.
0: Ο άλλο τιμολογεί στο διάλογο. Ο άλλο τιμολογεί στη. Δεν ξέρει τι να.
2: Στη Δύση και ο άλλο στην Ανατολή.
0: Μα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχω τρελαθεί πραγματικά. Χωρί να είμαι και άσχετο.
2: Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνει μια έρευνα αγορά.
0: Κάνω. Πόσο να κάνω. Έχω πάει σε τρία
2: δωμάτια. Να πα όλη τη χώρα.
1: Ανάμεσα στου δύο να πάρει τον τρίτο που είναι στη μέση. Δεν θα υπάρχει και ένα τέτοιο.
0: Υπάρχει ένα που είναι στη μέση.
2: Και άμα αυτό που είναι ευθυνότερο κάνει και καλή δουλειά.
1: Εντάξει, μπορεί
2: να χάσει. Από το τέλο μέχρι τη μέση θα χάσει.
0: Τι ξέρω, ρε παιδιά.
2: Ήταν άτυχο σε στάζαρια, θα το παίξουμε μια ένα ντουλάπι. Δεν γίνεται έτσι.
0: Λοιπόν, σήμερα η δισογραφία κινείται από το γεγονός ότι ο κύριος Τριαντόπουλος παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο για την ιστορία των τεμπών, για την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος εκεί στα Τέμπη. Να πούμε ότι μαζί με τον κύριο Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται επίσης τρεις υπάλληλοι του ανακριτικού της πυροσβεστικής και ο τότε περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Αγοραστός.
2: Μας.
0: Ο οποίος ο κύριος Αγοραστός εμφάνισε στο δικαστήριο ένα χαρτί που το είχε φτιάξει το AI.
2: Και το παραδέχτηκε.
0: Και το παραδέχτηκε κιόλας.
1: Για ποιο πράγμα.
2: Για την απολογία του, παιδί μου, για την επιχειρηματολογία του.
1: Εντάξει,
2: για ένα χαρτί. Και λέει, παιδιά, αυτό είναι. Και όταν του είπαν ότι είναι AI, είπε ναι, είμαι χρησιμοποίησα και το AI. Δεν και την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Και όμως είμαστε καλά. Δηλαδή.
1: Οι άνθρωποι είναι.
0: Άπαξε. Θε να το κάνει το AI, αδελφέ. Κάντε να μην φαίνεται. Αυτό φαινόταν και γυμνό οφθαλμό. Δεν χρειαζόταν να ήσουν ειδικό.
1: Και γιατί έπρεπε. Δηλαδή, ψεύτικο
0: να ξέρω. Ναι. Πού να ξέρω.
2: Δηλαδή, μου είχε ένα μπούσουλα, ήθελε ένα μπούσουλα κάτι. Και
1: δεν παιδί μου. Ήθελε να γράψει κάτι και τον βοήθησε το AI να το γράψει.
0: Όχι, ρε χαρτί τιμολόγιο.
1: Τιμολόγιο από το AI.
0: Ανάθεση από το AI.
1: Μάλιστα.
2: Είπε στο AI, φτιάξε μου ένα τιμολόγιο για τα ξύλα του Γούτρα.
0: Ειλικρινά βγαίνει άκρη όλο αυτό. Πώς να πει, δηλαδή μπαίνεις για μπίπ, ας πούμε.
1: Είναι σαν αυτή που του λέει κατέβασε τα χρυσαφικά σου μες στο μαντίλι και άφησε τα στον κήπο.
2: Και στην κατσαρόλα. Στην κατσαρόλα.
1: Στην κατσαρόλα. Μην σε χτυπείς το ρεύμα.
0: Δηλαδή πόσο υπεράνω είσαι για να πας στο δικαστήριο χαρτί AI. Πόσο.
2: Όχι, δεν είσαι απλά υπεράνω.
0: Μα πόσο δηλαδή, όχι, θεωρείς ότι τι θα γίνει.
2: Είναι σε άλλη σφαίρα αυτό.
1: Ναι.
2: Για μένα είναι σε άλλη σφαίρα. Ο κύριος Κώστας Πάνος είναι εδώ κοντά μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου, στη διεύθυνση της εκπομπής. Ο Δημήτρης Γιαννήρης, όπως κάθε ημέρα, στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι, 210-4800-170-174, απαντά στα μηνύματά σας η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου και μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις. Και ο αριθμός Viber 698-123-1003 και εκεί γραπτά μηνύματα, ηχητικά, φωτογραφίες και ό,τι άλλο θέλετε. Η δισογραφία εκείνη από αυτό που ο Χρήστος για τον κύριο Τριαντόπουλο και τους υπόλοιπους και βέβαια στα πρώτα θέματα το τι θα γίνει με την ενέργεια, τι θα γίνει με τα καύσιμα. Αύριο υπάρχει Υπουργικό Συμβούλιο, εκεί περιμένουμε τις πρώτες ανακοινώσεις από τα χείλη του Πρωθυπουργού για το πετρέλαιο κίνησης, γιατί στις 14 του μήνα είναι για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κοντά μας ο κύριος Μιχάλης Μαθιουλάκης, είναι αναλυτής ενεργειακής στρατηγικής στο ΕΛΙΑΜΕΤ. Τον καλησπερίζουμε. Καλησπέρα σας, κύριε Μαθιουλάκη.
1: Γεια σας.
3: Καλησπέρα σας, γεια σας.
2: Λοιπόν, πώς τώρα θα πορευτούμε τις επόμενες εβδομάδες, μήνες, με βάση αυτά τα οποία διαβάζονται ότι συμβαίνουν και στην γειτονιά μας, δηλαδή και στο διεθνές στερεώμα, αλλά και εσωτερικά εδώ στη χώρα.
1: Και είναι το ότι η τιμή λίγο του πετρελαίου πέφτει, είναι, το εξηγείτε εσείς κάπως?
3: Εντάξει, ναι, οι τιμές έχουν πέσει από τα, σε σχέση με τα υψηλά που κάνανε μέσα στο, στον Αύγουστο, όταν είχαμε ξανά την ανάφλεξη και τις ανησυχίες της καινούργιας ότι θα γίνει με το Ιράν και τις ΗΠΑ. Εντάξει, από τα 120 που είχαμε φτάσει δολάρια το βαρέλι, πέσαμε λίγο κάτω από τα 100, αυτή τη στιγμή είμαστε στα 105 δολάρια το βαρέλι. Κοιτάξτε, αυτό αν δείχνει κάτι, σε μένα τουλάχιστον, δείχνει ότι η αγορά είναι έτοιμη να μετρήσει πραγματικά τι υπάρχει όσον αφορά την έλλειψη ή όχι πετρελαίου, που δεν υπάρχει έλλειψη πετρελαίου στο σημείο που φοβόμαστε. Οπότε, όταν έχουμε κάποια έξαρση, αν μη τι άλλο στη φρασιολογία, ότι θα ξαναρχίσουν, υπάρχει πιθανότητα να ξαναρχίσει η σύραξη και οι βορβαντισμοί, οι αγορές, οι άνθρωποι που κάθονται μπροστά σε έναν υπολογιστή, δεν μπορούν παρά να τα μετρήσουν. Παράλληλα, πρέπει να ξεχνάμε ότι πλέον και η αγορά ενέργειας έχει σε μεγάλο βαθμό αλγόριθμους να λειτουργούν, οι οποίοι δουλεύουν με βάση αυτά που βλέπουν στις ειδήσεις, τους τίτλους των ειδήσεων. Οπότε, κάθε φορά που υπάρχει ένας τίτλος που μιλάει για ανάφλεξη, βλέπουμε ότι αμέσως ξεκινάνε φουλ αγορές και οι τιμές φεύγουν προς τα πάνω. Σε κάθε περίπτωση όμως, τα δεδομένα της αγοράς λένε ότι αφενός οι όποιες ελλείψεις πετρελαίου έχουν καλυφθεί και συνεχίζουν να καλύπτονται από τις ΗΠΑ και από πολλές άλλες χώρες. Ο Καναδάς έχει αυξήσει την παραγωγή του.
0: Άρα, υπάρχει κερδοσκοπία.
3: Όχι, δεν υπάρχει κερδοσκοπία. Κοιτάξτε, τα κενά που ό,τι δεν μπορεί να πουλήσει η Μέση Ανατολή, βρίσκονται άλλοι που μπορούν να πουλήσουν. Πριν γίνουν αυτά που ξεκίνησαν.
2: Ναι, αλλά πουλήσουν όσο θέλουν, κύριε Μαθηλάκη, έτσι δεν είναι?
3: Εφόσον θέλουν. Όσο η αγορά είναι. Κοιτάξτε, το πετρέλαιο είναι μια παγκόσμια αγορά. Έτσι. Είναι άπειροι οι παίχτες και οι δρόντες και είναι σίγουρα μη ελέγξιμοι. Δηλαδή. Μπορείς να ελέγξεις την ψυχολογία της αγοράς τρομάζοντας ή καθησυχάζοντας τον κόσμο όσο μπορεί κάποιος, ίσως ας πούμε να μείνει ένας πολιτής ή ο Αμερικανός πρόεδρος, αλλά δεν μπορείς να κατευθύνεις ούτε να πεις θα πω και θα κερδοσκοπήσω, γιατί κανείς δεν ελέγχει αυτή την αγορά. Έτσι. Άρα, ναι, μπορεί να διαμορφωθεί μια ψυχολογία που λέει αμάν παιδιά τα πράγματα θα πάνε χειρότερα και να έχουμε έτσι να διατάσει, αλλά τα θεμελιώδη της αγοράς είναι θεμελιώδη της αγοράς και τα θεμελιώδη δείχνουν ότι η Αμερικανή παραγωγή όπως και ο Καναδάς και η Δυτική Αφρική και η Λατινική Αμερική, οι μικρότεροι παίκτες, όλοι τρέχουν και καλύπτουν, έχουν αυξήσει την παραγωγή τους και καλύπτουν τα κενά από τη Μέση Ανατολή. Άρα δεν έχουμε στην πράξη έλλειψη πετρελαίου. Τώρα μιλάμε για το πετρέλαιο το αργό. Μάλιστα. Μια χωριστή αγορά είναι τα καύσιμα, οι βενζίνες και το πετρέλαιο κίνησης, τα διυλισμένα, γιατί αυτή είναι μια χωριστή αγορά η οποία σχετίζεται με το που υπάρχουν διυλιστήρια. Εκεί έχουμε ένα πρόβλημα κυρίως στην Ευρώπη και στην Αμερική το ίδιο. Αλλά στην Ευρώπη έχει την τελευταία δεκαετία που κλείσανε πολλά δηληστήρια, γιατί οι τιμές ήταν τέτοιες και υπήρχε και η τάση στην Ευρώπη ότι οι υδρομονάνθρακες είναι στα τελειώματά τους. Το πιστέψαμε, το είπαμε μόνοι μας και το πιστέψαμε αυτό το πράγμα. Με αποτέλεσμα να μην γίνουν νέες επενδύσεις η Ελλάδα, στις οποίες οι δύο μεγάλες εταιρείες που έχουν δηληστήρια τα τελευταία χρόνια ξεχρονίστηκαν και ρίξανε χρήματα. Ήταν εξαίρεση. Στην υπόλοιπη Ευρώπη είχαμε πολλά δηληστήρια να κλείνουν. Που σημαίνει τι, ήμασταν πιο εξαρτημένοι από το τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο.
1: Μα αυτάρκεια όμως έχουμε, δεν έχουμε τέτοια προβλήματα εδώ.
3: Ειδικά στην Ελλάδα, να μην ξεχνάμε ότι περίπου το 70% της παραγωγής των ελληνικών δηληστηρίων εξάγεται. Ναι. Υπερπλεώνασμα έχουμε.
1: Και έχουμε και άπειρο 50% περίπου, δεν είναι?
3: Κοιτάξτε, από ενέργεια η Ελλάδα δεν πρόκειται να ξεμείνει. Ναι. Το θέμα είναι το ότι σε μια αγορά η οποία είναι διεθνοποιημένη, είτε μιλάμε για πετρελαίο, είτε για φυσικό αέριο, είτε για ρεύμα, επηρεαζόμαστε και από τις τιμές που.
2: Άρα δεν ξεμένουμε από ενέργεια, αλλά έχουμε ακριβή ενέργεια.
3: Αυτό είναι το πρόβλημά μας.
2: Αυτή
3: τη στιγμή αυτό είναι. Επίσης, πλέον έχουμε φτάσει σχεδόν 8 μήνες με αυτή την κατάσταση. Οπότε και να αποκλιμακωθούν οι τιμές, που εγώ θεωρώ το χειμώνα δεν θα γίνουν αυτά τα οποία πολλοί φοβούνται, ότι θα έχουμε έξαρση και θα φύγουν οι τιμές ακόμη πιο ψηλά. Εγώ θεωρώ το ανάποδο. Θα γίνει σιγά σιγά, θα αρχίσουν να αποκλιμακώνονται. Αλλά ακόμα και αν έχουμε αποκλιμάκωση, πλέον με 8 μήνες τις τιμές τόσο ψηλά σαν μέσους όρους, έχουμε θέματα με τον πληθωρισμό. Η Ευρώπη και η Ελλάδα θα έχει θέματα με τον πληθωρισμό. Αυτό χτυπάει στα επιτόκια, τα έχουμε δει και έχουν ξεκινήσει. Θα έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα, θεωρώ.
1: Ναι, αλλά βγαίνει η Κομισιόν και λέει: σβήστε τα φώτα, κλείστε τα καλοριφέρ. Δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω για εσάς.
3: Εντάξει, αυτό είναι αστείο. Δηλαδή, αυτή είναι τα κράτη-μέλη που διαμαρτύρουν ότι η Κομισιόν δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα. Έχει δίκιο. Βέβαια, δεν είναι θέμα να έχει ή όχι επαφή με την πραγματικότητα, είναι τι εργαλεία έχει στα χέρια σου. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, έτσι πως έχουμε. Έτσι όπως τα έχουμε κάνει, δεν έχουμε πολλά εργαλεία στα χέρια μας για να διαχειριστούμε διαφορετικά την κατάσταση.
0: Τα μόνα εργαλεία που έχει η Ευρώπη στα χέρια της είναι να κλείσουμε τα φώτα.
3: Κοιτάξτε, το να μειώσουμε την κατανάλωση επειδή και με πιο αποτελεσματικά την ενέργεια, δηλαδή να κάνουμε τα ίδια πράγματα που κάναμε χρησιμοποιώντας λίγο την ενέργεια, αυτό είναι ένα μεγάλο εργαλείο. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε έως 30% της ενέργειας που καταναλώνουμε. Αυτό θα ήταν ένα μεγάλο εργαλείο, απλά αυτό δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Αυτό τώρα που λέει η Επιτροπή, το να μειώσουμε την ενέργειά μας επειδή θα σταματήσουμε να κάνουμε πράγματα που κάναμε, δηλαδή σβήστε τα φώτα πιο χαμηλά των θερμοστάτων κτλ. Αυτά στην πρακτική για την πρώτη φορά δεν γίνονται στην πράξη. Ή αν γίνουν, μπορεί να γίνουν για πάρα πολύ λίγο καιρό. Απλά αυτό δείχνει ότι δεν έχουμε και εργαλεία. Το μόνο εργαλείο που θα είχαμε σε αυτή τη φάση δεν είναι αυτό που λέει η Επιτροπή περισσότερες ΑΠΕ. Η ΑΠΕ, ναι, μεν, η ανανέωση.
4: Αλλά ποιο είναι.
3: Πάρε μέχρι ένα σημείο. Έπρεπε να είχαμε προχωρήσει πιο νωρίς σε όλη την Ευρώπη με εξορίξεις φυσικού αερίου. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Ναι.
3: Αυτή είναι η μόνη λύση.
0: Εντάξει, επειδή αργούν αυτά όμως τώρα λίγο, καταλάβατε. Τώρα το θέμα είναι λίγο τώρα τι κάνουμε, γιατί το αφήσαμε αυτό. Έχετε δίκιο σε αυτό. Αλλά τώρα είναι λίγο επιγόμεθα, καταλάβατε. Είναι και η μπαταρία. Και οι μπαταρίες που λένε. Τώρα είμαστε πάνω στη. Πρέπει να σχεδιάσουμε για το μέλλον. Συμφωνούμε.
4: Αλλά για το μέλλον.
0: Αλλά τώρα με το τώρα τι κάνουμε, καταλάβατε.
3: Με το τώρα, το τώρα όσο μιλάμε για τους επόμενους μήνες, είναι υποχρεωμένα τα κράτη-μέλη και η Ελλάδα συμπληρωμένη να στηρίξει. Αλλά όχι οριζοντίως. Πρέπει πρώτα να στηριχθούν τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Είναι λάθος και επειδή ακριβώς είναι η γνώμη μου τουλάχιστον ότι αυτό δεν θα κρατήσει πολύ ακόμα οι αυξημένες τιμές, είναι λάθος να μπούμε σε μια διαδικασία γενικότερων οριζόντιων μέτρων. Πρέπει ό,τι πυρμαχικά έχει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, πρώτα απ' όλα να στηρίξουν τις πιο ευάλωτες ομάδες και από εκεί και πέρα να πηγαίνουν προς τα πάνω.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
4: Ευχαριστούμε, κύριε Μαθιουλάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εμείς ακούσαμε τον Επίτροπο εδώ.
1: Ναι.
0: Με πρωτοβουλία δικιά μου, γιατί.
1: Άνοιξε το φως τώρα, γιατί δεν βλέπουμε.
0: Δεν είπε ο Επίτροπος να κλείσει με τα φώτα. Πάλι τα γυαλιά. Ο Φώτης έβγαλε το φακό ήδη. Δεν είπε ο Επίτροπος να κλείσουμε τα φώτα.
1: Ναι,
0: τα κλείσα πρώτος.
1: Τα κλείσαμε, πώς θα διαβάσουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας Ντάν Γιόργενσεν στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Σύμφωνα πάντως με τον ίδιο, δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η ελληνική κυβέρνηση. Μεγάλη ευρωπαϊκή αστυνομική επιχείρηση εναντίον εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πολλούσε μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα ως καινούρια. Το κύκλωμα έχει ήδη διαθέσει στην αγορά περισσότερες από 1 εκατομμύριο συσκευές. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή αστυνομικών, φορολογικών και τελωνιακών αρχών από 19 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και της Κύπρου. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ο κ. Πατούλης σε ανάρτηση αναφέρει ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό πλήρη και σε βάθος έλεγχο. Τα δύο τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης υπευληθήκαν χθες, θα οδηγήσουν στην εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες βράδυ στη λεωφόρο Πατησίων, στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου, όταν ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε μια έγκυο γυναίκα. Εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα στο Κίεβο, καθώς συνεχίζονται οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Και ο καιρός συννεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική, έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Το τραγούδι είναι αφιερωμένο σε διαφόρους βουλευτές της και υπουργούς της Νέας, πρώην υπουργούς της Νέας και είναι υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Για διάφορα που έχουν πει.
1: Μπορείς να πηγαίνετε στη δουλειά
0: και τα λοιπά.
1: Ξεφτέρια.
2: Νοικοκυρέοι και κακομοίριδες.
0: Πάντως έλειψε ο Μητσοτάκης 5 μέρες και έγινε ο χαμούλης.
1: Ναι, γι' αυτό δεν πρέπει να φεύγει από τη χώρα.
2: Πώς να μην φεύγει, έχει
1: τουλάχιστον μαζεύονται.
0: Σου λείπει μόλις φεύγει.
3: Νότι να σου κάνω μια αποκάλυψη. Έχει υπουργικό, αύριο θα του τραβήξει τα αυτιά.
1: Προφανώς, θα του τραβήξει.
3: Αν σε αποκλείσει κάτι σιωπητήρια ήδη.
0: Τι θα κάνει.
3: Θα πει κουβέντες για την αλαζονία και τα λοιπά. Δηλώσεις άστοχες που να μην γίνονται και αυτό και δουλειά μας το γεγονός.
0: Θα πει τέτοιο πράγμα.
3: Μα άμα σου να.
1: Εγώ πήρα να το πει και σήμερα εκεί που μιλάει στον Ασπρόπυργο.
3: Στον Ασπρόπυργο μίλησε για τα σχολεία.
0: Δεν του
3: τα
0: μπερδεύει. Γεια σα, παιδιά, δεν πείτε σε αυτού να μην μιλάνε του άλλου. Βάλτε πλάτη μπα και δεν μιλάει ο τάδε.
2: Όχι, ξεχωριστά πράγματα. Εκεί είναι Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Θα μιλήσω. Να σου πει εγώ, μίλησε σε ένα σχολείο.
3: Ναι. Σε ένα σχολείο για το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Ναι. Και είπε ότι μετά από πολλά χρόνια υπάρχει ένα περσύγχρονο σχολείο κτλ.
1: Ναι. Την ίδια ώρα είπε εκεί ότι οι Ρωμά πρέπει να στέλνουν τα παιδιά του στο σχολείο. Γιατί αυτό είναι το θέμα.
3: Δεν ξέρω.
1: Δεν πάει κανένα στο σχολείο από του Ρωμά. Ναι. Και συμβαίνει αυτό που συμβαίνει.
3: Χρόνια τώρα.
0: Κοίταξε, και όσο και κάποιοι που πάνε, χθες μία κυρία νηπιαγωγός η οποία μίλησε άσχημα σε κάτι παιδάκια εκεί στο νηπιαγωγείο που κάτι χαλάγανε από ένα ανακαινισμένο σχολείο. Έφαγε, ξυλοκοπήθηκε λέει. Άντε. Και έχει κάνει μηνύσεις βεβαίως από τον πατέρα του ενός παιδιού. 21 ετών ο πατέρας, είναι το 5ο παιδί του, αν δεν κάνω λάθος. Γιάννη, με διορθώνεις.
3: Ναι, ναι, ναι,
0: κάνω
3: λάθος.
0: Και τη χαστουκίσανε.
3: Μάλιστα.
0: Υπάρχει πληροφορία ότι χειροδίκησε και αυτή δηλαδή. Ότι
3: έσπρωξε μια μπλούζα από ένα παιδάκι. Ναι.
0: Ναι.
3: Το θέμα είναι, νομίζω το είπες πολύ σωστά και το πρωί, τι θέλουμε, να παρεμβαίνουν, να μην παρεμβαίνουν. Προφανώς και ξεχωρίζουμε
1: να
3: τα περί χειροδικίας και οτιδήποτε.
1: Να πάνε τα παιδιά στο σχολείο. 7 στα 10 δεν πάνε. Ναι. Τα κρατάνε στο σπίτι. Ναι, αλλά αυτό πρέπει. Η πολιτεία θα πρέπει αυτό να το κυνηγήσει.
3: Η συγκεκριμένη γυναίκα μετά την ανάρρωσή της θα μεταφερθεί σε άλλο σχολείο και θα πάει να διδάξει. Ένα αυτό. Και δεύτερο περιστατικό, το οποίο συνέβη νομίζω χθες, στις αρχές της εβδομάδας, σε ένα από τα ΕΠΑΛ της Καλαμάτας, εξοπλισμός. 916.000 ευρώ, τα βλέπαμε με το Χρήστο, διαδραστικοί πίνακες, βαψίματα και. Έχει γίνει το σχολείο. Βηρητός.
1: Ναι. Φέρε τις οικογένειες.
3: Ποιος
1: πληρώνει τις οικογένειες του σχολείου?
3: Ποιος πληρώνει?
1: Και πες αυτά τα εδώ πέρα που έχετε κάνει.
3: Θα σου πει ο Τζούνος. Όχι, θα σου πει ο Τζούνος, δεν το κάνει το παιδί μου.
1: Τα παιδιά όλα μαζί τα έχουν κάνει. Κάποιος θα έκανε.
3: Μπήκαν έξω σχολική.
1: Δυνατόν να πληρώνει το κράτος 900.000 και να μπαίνει ο Τσόγλανος και να τα κάνει λίμπα.
3: Να το λοιπόν που γίνεται.
0: Για το ΕΠΑΛ λες τώρα.
3: Για το ΕΠΑΛ στην Καλαμάτα. Να το λοιπόν που γίνεται.
0: Λοιπόν, θα διαβάσω, αφού καλωσορίσουμε τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου.
3: Γεια σου Γιώργο.
0: Γεια σου Γιώργο. Καλό μεσημέρι. Θα διαβάσω ολόκληρο, είναι μεγάλο, αλλά έχει σημασία το μήνυμα, του φίλου μας του Λάζαρου. Καλησπέρα κύριε, θα το γράφω συνεχώς μέχρι να αλλάξει κάτι. Επειδή συζητάγαμε για την ενέργεια. Από το Φεβρουάριο του 2022 συζητάμε όλοι για την ενέργεια. Είναι 4,5 χρόνια τώρα. Λέμε τα ίδια και τα ίδια και το αποτέλεσμα είναι ότι όλοι πληρώνουμε περισσότερα για την ενέργεια. Έναν πλούσιο τον επηρεάζει λιγότερο, έναν φτωχό περισσότερο κτλ. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία. Εγώ έχω απορία και ένσταση γιατί δεν βάζουμε όλοι αυτά τα ρημαδοπάνελ και τις μπαταρίες, σύν να μεταβούμε σε ηλεκτροκίνηση αλλά και γενικότερα όλα ηλεκτρικά. Είναι κάτι που μπορεί η συντριπτική πλειονότητα να το κάνει, υπάρχουν τεχνολογίες. Δεν γίνεται να περιμένει ο καθένας κάποιον να τον σώσει, εφόσον υπάρχει τεχνολογία να σώσουμε τους εαυτούς μας. Το Μάρτιο του 2022, όταν μου ήρθε ο λογαριασμός ρεύματος για έναν μήνα 380 ευρώ, πήρα τηλέφωνο ηλεκτρολόγο και του λέω «θέλω πάνελ». Έβαλα net metering. Δεν έχω πληρώσει ρεύμα από τότε, μόνο τα πάγια και βεβαιέ. Πήρα και ηλεκτρικό μηχανάκι, κινούμε τζάμπα, δροσίζω με τζάμπα και ζεσταίνω με τζάμπα. Το σύστημα... Συγγνώμη. Το σύστημα έκανε απόσβεση ήδη όπως και το μηχανάκι. Δεν είμαι πλούσιος, με δανεικά το έκανα. Αυτά λέω αντί να δίνω 350 στο ρεύμα, θα το δίνω στα δανεικά.
1: Μπράβο.
0: Δεν χρειάζονται επιδοτήσεις, χρειάζονται όλα αυτά. Γι' αυτό είπα να το διαβάσω, γιατί είναι ένας δρόμος.
3: Πρώτον, μπράβο στον άνθρωπο. Μπράβο στον άνθρωπο που έστω και με αφορμή έναν αυξημένο λογαριασμό της ΔΕΗ έκανε όλη αυτή τη διαδικασία, αλλά μπράβο του που την έκανε, γιατί οι περισσότεροι είμαστε στο «όχου μωρέ τώρα θα ασχολούμαι εγώ με
1: όχι,
3: τα πάνελ, όχου μωρέ τώρα με
1: το φοβάται ότι ξέρω τις 20.000 που θα βάλει, δεν ξέρω πόσο κάνουν αυτά τα πάνελ για, για όλο το σπίτι του, ότι είναι πολλά λεφτά και
3: δεν θα κάνει απόσβεση.
1: Δεν θα κάνει απόσβεση. Ναι. Να όμως που λέει ο Λάζαρος ότι κάνει και απόσβεση και τους έχει...
0: Τους έχει γράψει, ναι. Καλά κάνει, ναι,
1: έτσι είναι.
0: Ναι, βέβαια, τώρα για το κινούμε είναι ένα θέμα. Είναι ακριβά ακόμη τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
1: Εντάξει, μηχανάκι λέει ο άνθρωπος.
0: Μηχανάκι.
3: Για τα εντάξει, δεν μπορούν να γίνονται με μηχανάκι.
1: Υπάρχουν 5 εκατομμύρια εξωγικά σε όλη τη χώρα.
0: Θα μπορούσαν να παράγουν ρεύμα.
1: Το καθένα από αυτά θα μπορούσε να έχει ένα πάνελ και να παράγει ρεύμα. Ναι. Βέβαια,
3: πού θα αποθηκεύεται ο Δήμος στα εξωτερικά για να το κάνουμε σε ψηφισμό
0: εδώ
3: μέσα.
1: Και να αποθηκεύεται και να δίνεται στη ΔΕΗ. Αλλά βέβαια η ΔΕΗ έχει προτιμήσει άλλα πράγματα.
0: Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι. Οπότε λένε οι
1: ειδικοί. Το δίκτυο.
0: Είναι το δίκτυο. Δεν μπορεί το δίκτυο. Δηλαδή στην Πελοπόννησο.
3: Το δίκτυο τόσο ρεύμα.
0: Στην Πελοπόννησο.
1: Και να κάνει.
0: Στην Πελοπόννησο δεν μπορεί να βάλει να γίνουν όλα φωτοβολταϊκά. Ολοκλήρωσαν. Πρέπει να γίνει αναβάθμιση του δικτύου για να μπορεί να το κάνει.
3: Φτάσει στα ωριά του.
0: Λοιπόν, ένα θέμα αγαπημένο εδώ τώρα. Δεν ξέρω με το χιότι τα λέγατε αυτά.
1: Τα λέγατε.
0: Τα ανακαινίζω και τα λοιπά. Γιατί για μας ήταν θέμα σημαία το ανακαινίζω.
1: Τι γίνεται. Τον κόσμο πάρα πολύ.
4: Τα σέβη μου, να είστε καλά. Αύριο Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, κλείνει η πλατφόρμα για το ανακαινίζω 2026. Έχετε ήδη δηλώσει. Κλείνει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Μέχρι και αύριο Τετάρτη ήταν περίπου 3 μήνες ανοιχτή αυτή η πλατφόρμα.
3: Άρα όσοι κάνατε, κάνατε.
4: Και μάλιστα.
1: Γιατί δεν έχουν τελειώσει που ουσιαστικά δεν τρέχουν όλοι να το κάνουν.
4: Ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο το αγκάλιασε ο κόσμος. Γιατί φανταστείτε ότι πλησιάζουμε περίπου τις 100.000.
1: 100.000 άνθρωποι. 100.000,
4: ναι, δηλαδή είναι γύρω σε 95 τώρα.
1: Τζάμια, τι ήταν αυτό.
4: Το ανακαινίζω έχει, τα περιλαμβάνει τα πάντα.
3: Ναι. Κουφώματα,
4: πλακάκια μπάνιου, έπιπλα κουζίνας, υδραυλικά, τα πάντα. Δηλαδή κάνεις ένα σπίτι από την αρχή.
1: Ναι. Όχι μόνο ενεργειακά δηλαδή.
4: Όχι μόνο ενεργειακά, κάνεις τα πάντα. Ναι. Δηλαδή να το φτιάξεις ένα σπιτάκι λειτουργικό, να μείνεις μέσα, να περάσεις όμορφα. Να είναι και καλό ενεργειακά και επίσης να έχεις και κάτι καινούργιο μέσα στο σπίτι σου και να περάσεις όμορφα με την οικογένειά σου.
1: Τέλειωσαν τα λεφτά, δηλαδή, γιατί είσαι.
4: Προσέξτε. Λοιπόν, είναι γύρω στις 100.000, περίπου κάτι λιγότεροι από 100.000, αυτοί οι οποίοι κατέθεσαν αίτηση. Ναι. Εσείς που πήρατε βεβαίως επιλεξιμότητες, γιατί το ενδιαφέρον ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Πήρατε λοιπόν εσείς μια βεβαίωση επιλεξιμότητας. Δεν σημαίνει ότι θα πάρετε τα λεφτά αύριο μεθαύριο, σε ένα μήνα και όλα αυτά. Πληρείτε τις προϋποθέσεις.
0: Όταν θα δούμε.
3: Σε εκείνα φτιάχνε δηλαδή.
4: Όχι, δεν ξεκινάμε.
1: Πήρα τη βεβαίωση και το έφτιαξα και τώρα δεν παρολθά.
4: Πήρατε μια βεβαίωση ότι πληρείτε τις προϋποθέσεις του προγράμματος. Δηλαδή στο εισόδημά σας, στα κοινωνικά σας κριτήρια και όλα αυτά. Η τελική οριστική απόφαση θα βγει μετά από αρκετό καιρό.
3: Πόσο δηλαδή, Γιώργο?
4: Για να ξέρει άλλο. Ελπίζουμε.
1: Οι άνθρωποι το ξέραν αυτό. Ή πήγαν και φτιάξαν.
4: Φυσικά και το ξέραν. Πήρατε, λάβατε λοιπόν μια βεβαίωση επιλεξιμότητας. Δηλαδή,
3: για να ξέρει άλλο.
4: Ελπίζουμε.
1: Οι άνθρωποι το

0: Γιώργο μου, διαφωνώ με αυτό το σύστημα.
1: Ε, τι να σου κάνω.
0: Όταν δηλαδή, συγγνώμη, Γιάννη... όταν είναι να πάρεις 15.000.
2: Καταπληκτικό.
0: Λοιπόν, όταν είναι να επιλέξεις 15.000.
1: Ναι.
0: Γιατί αφήνεις να κάνουν 100.000, 150.000.
1: Διότι θα πρέπει να μπουν οι περισσότεροι και μάλιστα να επιλέξω ανάμεσα σε πολλούς τα καλύτερα κριτήρια.
3: Δεν είναι έτσι.
0: Για πες.
3: Να σου το εξηγήσω.
0: Παρακαλώ.
3: Μισό λεπτό. Λένε ότι θα είναι 15.000. Μπορεί να μην είναι 15.000, αλλά να είναι 30.000. Γιατί κάποιος από τις 36.000 να χρησιμοποιήσει τις 10. Μέχρι 36 δίνει.
0: Ναι.
1: Ναι, ωραία, σωστό, 30 σωστό. Ναι, ναι. Εγώ σας βάζω,
3: δεν το ξέρουμε,
1: εγώ σας βάζω το μέγιστο που θα πάρετε. Μπορείτε να πάρετε.
3: Το μέγιστο είναι 36.000, δεν
1: ακριβώς,
3: είναι.
1: Ακριβώς, ναι, ναι.
3: Μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει 10.000 ευρώ.
0: Μάλιστα, οπότε να μείνουν χρήματα.
3: Κουμπαρά, θα τα πάρει ένας άλλος άνθρωπος.
1: Πάντως, η
3: μισό δις δίνει το πρόγραμμα.
1: 500 εκατομμύρια.
3: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, δεν θα πάρετε, τουλάχιστον... Πάνω από 20.000 δεν το βγάζει κανείς. Κανένας μηχανικός δεν βγάζει οριστική δήλωση πάνω από 20.000 δικαιούχους.
3: Μάλιστα.
1: Όμως προτεραιότητα να ξέρετε θα δεθούν στα κενά, ούτως ώστε να μπουν σπίτια στην αγορά τα οποία θα πάνε για ενοικίαση.
3: Αυτό.
1: Το δεύτερο κριτήριο θα είναι το εισόδημα, δηλαδή τα χαμηλότερα εισοδήματα. Ένα άλλο κριτήριο θα είναι νησιά και.
3: Παράταση θα δοθεί.
1: Προσέξτε, με έχετε πάρει πάρα πολύ τηλέφωνο και μάλιστα πριν από λίγο μιλούσα με έναν ακροατή μας.
3: Ναι.
1: Πότε
3: πες ναι ή όχι, λοιπόν, να τελειώνουμε. Μην το
1: σκέφτεσαι. Επειδή το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Μέχρι και τελευταία στιγμή μπορεί να δοθεί παράταση. Όμως, κατά την άποψη αρκετών, δεν έχει νόημα η παράταση όταν έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες. Έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή να έχει νόημα η παράταση όταν οι αιτήσεις είναι πολύ λιγότερες από τους ενδιαφερόντες.
0: Αυτό δεν καλύπτονται τα χρήματα. Τα χρήματα
1: έχουν υπερκαλυφθεί.
3: Τα λεφτά ποιος το πληρώνει αυτά, δεν τα πληρώνει η Ευρώπη.
1: Είναι μία
0: κάμψη. Δεν είναι Γιώργο με αυτό.
1: Ναι, φυσικά.
0: Μάλιστα.
1: Ευρωπαϊκά ταμεία. Και το άλλο στοιχείο είναι για να δοθεί μια παράταση. Παλιότερα, ρε παιδί μου, για ποιο λόγο δίνανε παράταση? Διότι τρέχαμε σε φορείες, τρέχαμε σε πολυδομίες, τρέχαμε στα κτηματολόγια και όλα αυτά. Με πολύ χαρτούρα και έπρεπε να. Εκεί είχε μια λογική παράταση.
3: Μάλιστα.
1: Τώρα λοιπόν μπαίνει στην πλατφόρμα, συμπληρώνει τα στοιχεία σου, αποδέχεσαι ότι τα στοιχεία σου είναι αληθή.
4: Άλλα χρήματα δεν μπορούμε να
0: ένα
4: βρούμε.
0: Ένα άλλο
1: έχει βρει η πολιτεία και σε άλλα προγράμματα παραπάνω χρήματα. 2-3. 5-10 μέρες.
3: Και τι θα γίνει τώρα, πες ότι έχει κλειστό διαμέρισμα. Σωστά, έχει ότι είναι κλειστό διαμέρισμα.
0: Αυτό είναι το οξύμορο.
3: Γίνεται κάτω του προγράμματος. Ανακαινίζει, το κάνει.
1: Ναι, όντως.
3: Η πολιτεία πόσο πιστεύει ότι θα το βγάλει προς ενοικίαση, δηλαδή θα το βγάλει φθηνότερα από
0: πριν? Όχι, θα το βγάλει ακριβότερα.
4: Θα το βγάλει τουλάχιστον.
3: Θα το βγάλει, ναι, αλλά πόσο.
0: Ακριβότερα σίγουρα.
3: Και δεν είναι μόνο θα το βγάλει, είναι και πόσο θα το βγάλει.
0: Ακριβότερα. Και λέει ο Γιώργος. Λέει ο Γιώργος. Στους ευάλωτους, στα κλειστά διαμερίσματα, νησιωτικοί,
1: ορεινές περιοχές.
0: Ναι, τα κλειστά, εκεί που υπάρχει πρόβλημα στο στεγαστικό είναι στα αστικά κέντρα, δεν είναι στα νησιά.
1: Ναι, και επίσης να ξέρετε.
0: Έτσι δεν είναι. Το δίνεις εκεί και το δίνεις στα κλειστά της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης, λέω εγώ.
1: Και με ρώτησε κάποιος πριν από λίγο τι σημαίνει κλειστό. Το όριο που βάζει η πολιτεία για το τι θεωρείται κλειστό είναι οι 100 κιλοβατόρες το χρόνο. Ναι. Δηλαδή το σπίτι αυτό δεν πρέπει να ξοδεύει πάνω από 100 κιλοβατόρες το χρόνο.
4: Πόσο είναι 100 κιλοβατόρες το χρόνο?
1: Είναι ούτε ένα ψυγείο.
4: Ένα ψυγείο.
1: Και ούτε ένα ψυγείο.
0: Καλησπέρα Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
3: Έτερος Γιώργος, ναι, έχει εισοδηματικά κριτήρια το πρόγραμμα.
1: Ναι,
3: ευχαριστούμε
1: φυσικά,
3: πολύ Γιώργο,
1: ναι,
3: να
1: πολλά.
3: Είσαι καλά, θα το δούμε αύριο.
1: Αλλά έχει μέσα κοινωνικά, πολυτεκνίες, μονογονείς.
3: Ο Γιώργος από τα Μελίσια λέει, ρε εσείς, εμείς που μένουμε στις πολυκατοικίες που θα βάλουμε πάνελ, στην ταράτσα.
1: Και στο μπαλκόνι.
4: Και στο μπαλκόνι έχει τώρα.
3: Το μπαλκόνι είναι που έρχεται. Τώρα το μεγάλο...
1: Ως τέντα δηλαδή.
3: Το βάζεις στην ταράτσα όλοι μαζί, αυτό είναι το net metering. Και θα ο καθένας ό,τι παράγει τέλος πάντων. Αυτά. Έχετε πάρα πολλές ερωτήσεις, είναι θέματα που σας ενδιαφέρουν πάρα πολύ, και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τα πάνελ. Παραδείγματος χάρη, η ΦΕΗ μένει στην Ισπανία. Είναι πολύ εύκολο, λέει, να εγκαταστήσεις πάνελ με μπαταρία και ό,τι ρεύμα σου περισσεύει πάει στο δίκτυο και έχει έκπτωση και καμιά φορά σε πληρώνουν.
4: Εδώ δεν πάει. Εδώ δεν πάει.
3: Και είναι και αυτό, λέει, και αυτό που λέει ο Νότης. Σε εξοχικά σπίτια στην Ελλάδα θα έπρεπε να είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Με τον ήλιο που έχουμε, απλά όπως είναι γνωστό, τα πάντα καθυστερούν.
1: Η ΑΠΕ, να ξέρετε, μπαίνει στη μέση τάση. το δίκτυό μας εδώ στη χώρα μας δεν, δεν είναι τόσο εξελιγμένο, ναι, τόσο ούτως ώστε να...
3: Το είπαμε πριν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, Γιώργο.
4: Μπαίνουμε σε... Και αντί να επενδύσουμε λοιπόν στο δίκτυο, επενδύσαμε στο να έρθουν οι διάφορες μεγάλες εταιρείες.

0: εταιρείες και να φτιάξουν φωτοβολταϊκά σε όλη τη χώρα. Και βλέπω αυτό το έσχος εγώ τουλάχιστον, να πηγαίνεις στην επαρχία και να βλέπεις χιλιόμετρα, πώς το λένε,
1: πάνελ.
0: Πάνελ πάνω στη γη. Εγώ δεν με πειράζει εμένα το αιωλικό, αλλά αυτό το να έχεις στρέμματα
2: με πάνελ. Ναι. Εντάξει, και αυτό για παραγωγή ενέργειας.
0: Βάλτε λοιπόν, δώσε αυτό το κίνητρο να το κάνει ο άλλος στο σπίτι του. Ούτε καν φαίνεται.
1: Εντάξει, λειτουργήσε και ως και ένα κίνητρο για τους αγρότες να βγάλουν κάποια χρήματα. Το πρόβλημα είναι ότι πήγαν πάλι μεγάλες εταιρείες, γιγαντώθηκαν τα μεγάλα φωτοβολταϊκά πάνελ που είναι τα χρειαζόμαστε και αυτά για την παραγωγή ενέργειας, για να μην το εισαπεδώνουμε όλα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσαν με έξι. Πρέπει να γίνει πρώτα, παιδιά, για να συζητάμε. Πρέπει να γίνει αναβάθμιση στο δικτύο.
3: Μόλις
1: γίνει αναβάθμιση στο δικτύο, μπορούμε να συζητάμε τα πάντα. Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα. Είδατε, γιατί αυτά είναι τα θέματα που.
2: Και δεν αφορά τον κόσμο η ενέργεια, το πληρώνει στον λογαριασμό του, τι βάζει τη βενζίνη. Πώς.
1: Μόνο αυτά αφορούν τον κόσμο βασικά. Και τηλέφωνα είχαμε εδώ. Θα επικοινωνήσω με τους ανθρώπους που πήραν εδώ. Ο φίλος ο Βάιος λέει, δηλαδή, Παπαδόπουλε, οι αγρότες από τα πάνελ δεν παίρνουν που είναι δικά τους τα χωράφια νίκια.
0: Δεν παίρνουν. Προφανώς. Αλλά δεν λέω μόνο αυτό. Λέω ότι θα μπορούσαμε, αντί να βιαζόμαστε τόσο πολύ με τα φωτοβολταϊκά που κάναμε και μπήκαν μπροστά οι εταιρείες και τα πήραν όλα, να δώσει ένα κίνητρο στους πολίτες να το κάνουν μόνοι τους.
2: Τότε δεν υπήρχε αυτή η προοπτική όμως.
0: Πώς δεν υπήρχε.
2: Νομίζω όταν ξεκίνησε τα φωτοβολταϊκά. Δεν υπήρχε. Εγώ είχα για πάνελ στο μπαλκόνι, πάνελ στην ταράτσα, πάνελ στο.
0: Εγώ ρώτησα, εν πάση περιπτώσει, πριν από 10 χρόνια για την Τζιά. Και μου είπε, μπορείς να το βάλεις εσύ, αλλά πρέπει να βάλεις μπαταρίες. Τότε δεν υπήρχαν μπαταρίες. Ναι, θα πρέπει να περιμένεις την ακριβές μπαταρίες. Αλλά στο δίκτυο δεν μπορεί να το δίνεις. Λέω, ρε παιδί μου, δεν το δίνεις στο δίκτυο. Το κρατάω εγώ. Λέει, πρέπει να πάρεις μπαταρίες, οι οποίες όμως.
2: Να το αποθηκεύω.
0: Ναι, να το αποθηκεύω. Κάτι είναι και αυτό, θα μπορούσε να το αποθηκεύεις. Yeah. Αλλά είναι βέβαιο ότι αν το δίκτυο λειτουργούσε όπως θα έπρεπε να λειτουργήσει στην Ελλάδα. Mm-hmm. Τα 6 εκατομμύρια σπίτια τα οποία υπάρχουν.
1: Ποτέ πρόβλημα στην Ελλάδα με τις κλιματολογικές συνθήκες, ποτέ πρόβλημα ενέργειας. Ο Χρήστος ο Χιλαδάκης λέει: καλησπέρα σας, όχι κύριε Κούτρα. Οι αγρότες αποζημιώνονται με σχεδόν 0,5 την κιλοβατόρα, δηλαδή τριπλάσια τιμή από ό,τι κοστίζει η κατανάλωσή μας. Άρα το σύστημα μπαίνει μέσα. Ναι, προφανώς. Το θέμα το αγροτικό, εγώ έχω μια πολύ συγκεκριμένη άποψη, προσωπική άποψη. Ότι με κάποιο τρόπο οι αγρότες πρέπει να επιδοτούνται για να είναι στα χωράφια.
0: Έτσι κι αλλιώς.
1: Μιλάμε εκ του ασφαλούς κάποιοι που είμαστε εδώ στην Αθήνα κτλ. Αλλά άμα πας να κάνεις μια αγροτική δουλειά και με τα λεφτά που παίρνουν από τις οδιές τους, εμένα η άποψή μου είναι ότι ο αγροτικός τομέας πρέπει να επιδοτείται.
0: Θα σε βρίσουν όλοι, το λέω πάρα πολύ καιρό εγώ.
1: Δεν πειράζει.
0: Επειδή πηγαίνω και βλέπω τους ανθρώπους πόσο ταλαιπωρούνται για να βγάλουν κάτι.
1: Επίσης είναι και από τους λίγους τομείς που θα πρέπει να στηρίζουμε για να παίρνει ζωή η επαρχία.
0: Έτσι, να μένουν στον τόπο.
2: Να μένουν εκεί.
0: Τώρα βλέπεις ότι πας εκεί στα χωριά αυτά τα καταπληκτικά, αυτά του Ζαγορίου, και έχει τρεις κατοίκους.
1: Δεν υπάρχει κατοίκους.
2: Μα τι θα κάνεις να κάνει νέος εκεί.
1: Καλά. Άρα πρέπει, εγώ έχω συγκεκριμένα άποψη σε αυτό, πρέπει να στηρίζονται και ειδικότερα
0: όσοι
1: νέοι προσπαθούν να μπουν στο επάγγελμα. Και
0: τρόπο.
1: Να τους δίνουν και χωράφια, και καλλιεργήσιμες εκτάσεις και προγράμματα και τα πάντα για να μένουν εκεί. Και πάνε να τους δίνουν όλα.
0: Αν μένουν εκεί, δεν θα έχουμε 5 εκατομμύρια στην Αθήνα. Που θα πρέπει να το πέρα.
1: Και θα έχει ζωή όλη η χώρα.
0: Φτάνουν εκεί που
1: όχι
0: φτάνουν.
1: Μόνο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη.
2: Καλό υπόλοιπο ημέρα. Σας ακολουθεί μαγκαζίνο. Γεια σας.
0: Αύριο στη μία.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργενσεν στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Σε ένα συνηθισμένο χειμώνα, περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη δεν είναι σε θέση να θερμάνουν σωστά την κατοικία τους. Αυτός ο χειμώνας θα μπορούσε να είναι ακόμα χειρότερος, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γιόργενσεν. Σύμφωνα πάντως με τον Επίτροπο, δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Ο κ. Γιόργενσεν σημείωσε ότι οι Βρυξέλλες εξετάζουν τι μπορούν να κάνουν ώστε τα καύσιμα για τις μεταφορές να καταστούν πιο οικονομικά. Στο μεταξύ, το άτυπο συμβούλιο ολοκληρώθηκε χωρίς κοινή ευρωπαϊκή απάντηση. Το μπλοκ του Βόρρα, με βασικούς εκπροσώπους τη Γερμανία, την Ολλανδία και τις σκανδιναβικές χώρες, αντιτίθεται στα οριζόντια μέτρα στήριξης. Στον αντίποδα, το μπλοκ του Νότου, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, χώρες της κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης, τάσσεται υπέρ των οριζόντιων μέτρων στήριξης. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση, με το θέμα της μείωσης του κόστους ενέργειας να κυριαρχεί στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Στις 14 Οκτωβρίου, μία μέρα πριν τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μία προσπάθεια να συγκρατήσει την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι προσφέρει στις ενεργειακές εταιρείες τη δυνατότητα να δανειστούν 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα. Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος κάλεσε και την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδεσμεύσει ποσότητες δίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι διεθνείς τιμές, ανέφεραν πηγές μιλώντας στο Reuters. Μεγάλη Ευρωπαϊκή Αστυνομική Επιχείρηση κατά εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πολλούσε μέσω ηλεκτρονικών αγορών μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα από το Χονγκ Κονγκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ως καινούρια. Το κύκλωμα έχει ήδη διαθέσει στην ευρωπαϊκή αγορά περισσότερες από 1 εκατομμύριο συσκευές. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Κολονία, με τη συμμετοχή αστυνομικών, φορολογικών και τελωνιακών αρχών από 19 χώρες, μεταξύ των οποίων της Κύπρου. 7 ύποπτοι συνελήφθησαν σε Αυστρία, Γερμανία και Ισπανία. Εκτιμάται ότι η ζημιά για τους καταναλωτές ανέρχεται σε 300 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι απώλειες στο ΦΠΑ για τα κράτη-μέλη ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες για τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα των ενεργειών που καταγγέλλονται. Ο κ. Πατούλη, σε ανάρτησή του, αναφέρει ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο. Παράλληλα, έκανε λόγο για ανθρωποφαγία, διασπορά ψευδονιδήσεων και στοχοποίησή του. Τα δύο τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης υποβληθήκαν χθες, παρουσία του Πρωθυπουργού. Θα οδηγήσουν στην εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμαινε ότι δεν χάθηκε ούτε ευρώ από το Ταμείο. Την ανάγκη η Ευρώπη να επιταχύνει την ενίσχυση της αμυντικής της ικανότητας, ανέδειξε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες, κάνοντας λόγο για ασύλληπτες προκλήσεις τα επόμενα χρόνια. Η απειλή δεν περιορίζεται στη Ρωσία και τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά αφορά συνολικά την ευρωπαϊκή γειτονιά, ανέφερε ο κύριος Δένδιας. Εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα στο Κίεβο, καθώς συνεχίζονται οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Ο δήμαρχος Βιταλί Κλίτσκο έκανε λόγο για πυρκαγιές σε κτίρια. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Ενώ επεισόδιο σημειώθηκε χθες μεταξύ αλλοδαπών κρατουμένων στις φυλακές Δομοκού. 6 κρατούμενοι μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο της Λαμίας. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες βράδυ στη λεωφόρο Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου, όταν ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε μια έγκυο γυναίκα. Σήμερα έκπνεε η προθεσμία για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες στο πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας, μέσω του οποίου οι ιδιοκτήτες μπορούν να εξασφαλίσουν κρατική επιδότηση έως 36.000 ευρώ. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε στην εκπνοή του αγώνα της Αλγκύρης στο Κάουνας με 93-91. Για την ίδια διοργάνωση, σήμερα το βράδυ στις 9 και 4, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα ίσως και παροδική καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη από το μεσημέρι δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική, Βόρειο Ανατολική 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι τοπικά έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8, την Πέμπτη πιθανόν τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη, οι βορειάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Τελείωσε και ο Σεπτέμβριος. Σήμερα τελευταία μέρα. Αύριο θα πούμε καλό μήνα. Καλό πρωινό λοιπόν. Σήμερα τελευταία μέρα του ένατου μήνα του έτους. 5 και 8 πρώτα λεπτά και 5 δευτερόλεπτα. Έτσι για να συντονίσετε και τα ρολόγια σας. Να είστε δυνατοί και γεροί. Ένα καλό πρωινό με όλες και με όλους εδώ συνδεδεμένους πάντοτε στον Sky 100,3. Καλημέρες. Εδώ θα είμαστε ως και τις 6 με όλη την ενημέρωση, με όλα τα ρεπορτάζ, με όλες τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα όσα καθημερινά απασχολούν και βεβαίως εδώ δημιουργούνται και ετοιμάζουμε όλα τα ρεπορτάζ με τις δικές σας επισημάνσεις, δικές σας καταγγελίες, τα δικά σας θέματα και καθώς επίσης βεβαίως παρακολουθούμε και όλη την εσωτερική πολιτική και διεθνή επικαιρότητα και βεβαίως το κοινωνικό ρεπορτάζ, το αστυνομικό ρεπορτάζ και πάνω απ' όλα βεβαίως και το οικονομικό και φυσικά και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουν θέση εδώ στον Sky. Καλημέρας λοιπόν από όλους εμάς, πολύ πολύ πρωινούς, σε όλους σας επίσης τους πολύ πολύ πρωινούς.

0: Παναγιώτη Παπακαλούση, να είμαστε μαζί στο κεντρικό αεροθάλαμα εδώ, φροντίζοντας την καλή ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, στις μουσικές συνδέσεις με το χτες και το σήμερα η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, και περιμένω τις δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις μέσω τηλεφωνικού κέντρου στον Πέτρο Μωραΐτη, αλλά και βεβαίως μέσω του κινητού σας τηλεφώνου, από το απλό SMS μέχρι και το Viber 698-123-1003 ο αριθμός Viber, οπότε μπορείτε να στείλετε εκεί ό,τι θέλετε. Παράλληλα, μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική σελίδα του Sky, sky.gr, θα βρείτε το εικονίδιο του ραδιοφώνου, θα πατήσετε στο φάκελο το κίτρινο που λέει πες την άποψή σου, θα έρθει η άποψή σας εδώ καταγεγραμμένη, και βεβαίως μου ό,τι εσείς θέλετε να μας πείτε, να μας θυμίσετε, να μας καταγγείλετε, να μας επισημάνετε ή να πείτε και την απλή καλημέρα σας. Οπότε λοιπόν περιμένουμε τα πάντα. Και φυσικά να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Αυτό το οποίο περιμένουμε σήμερα είναι αυτό το οποίο φαίνεται ότι θα έχουμε τις ανακοινώσεις από την κυβέρνηση και μετά το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο ξεκινάει στις 11, είπα τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια και τα καύσιμα. Κυρίως για το ντίζελ φαίνεται ότι θα έχουμε αύξηση της επιδότησης, διότι υπάρχει επιδότηση, για να ξέρετε, την τιμή που βλέπουμε είναι με επιδότηση. Φανταστείτε να μην υπήρχε και αυτή η επιδότηση που υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αναμένεται λοιπόν να έχουμε αύξηση στο επίδομα, στο αυτή την επιδότηση, και φαίνεται η διαρροή είναι ότι θα υπάρχει, ίσως και αναμένεται να ακούσουμε κάτι και για την αμόλυβδη βενζίνη, τουλάχιστον για σήμερα. Μέτρα τα οποία, όπως λέγεται, και επιδοτήσεις οι οποίες θα περνάνε από έλεγχο και θα αναπροσαρμόζονται ανά 15ήμερο, αναλόγως βέβαια και το πώς θα πηγαίνει και η υπόλοιπη διεθνής αγορά και βέβαια η αγορά της βενζίνης και του πετρελαίου. Την ίδια ώρα, εν αναμονή των ανακοινώσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης, οι οποίες θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν τη διάθεσή του. Οπότε λοιπόν, μέχρι τότε θα έχουμε ανά 15ήμερο τις αλλαγές και βεβαίως την εξέλιξη των δεδομένων. Αυτά έρχονται από πληροφορίες από το κυβερνητικό ρεπορτάζ για όλο αυτό το οποίο, και το οικονομικό ρεπορτάζ, το οποίο έχει τις σχετικές ενημερώσεις από τα αρμοδιότερα χείλη ημών. Οπότε λοιπόν σας τα μεταφέρουμε για να έχετε εικόνα όλα αυτά σήμερα 11 στο Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν ξέρω αν θα κάνει κάτι ο Πρωθυπουργός, θα το πει στην εισηγητική του έτσι, παρέμβαση που κάνει κάθε φορά, ή αν θα περιμένουμε αργότερα με εξειδίκευση περισσότερων από το Υπουργείο Οικονομικών. Όλα πάντως σήμερα να έχουμε τα δεδομένα και το τι ακριβώς θα συμβεί. Στα υπόλοιπα φυσικά έχουμε τις εξελίξεις γύρω από το ειδικό δικαστήριο, τα ξέρετε από εχθές, με την απόφαση που βγήκε εδώ και τη μεταδώσαμε βεβαίως και από το ραδιόφωνο του Sky. Στο ειδικό δικαστήριο ο κύριος Τριαντόπουλος και άλλοι επίσης για την υπόθεση των Τεμπών. Έχουμε τα ζητήματα που έχουμε σε εξέλιξη με τη δίκη στο Μάτι, και εκεί έχουμε εξελίξεις. Θα ακούσετε το τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε τα θέματα τα οποία αφορούν βεβαίως τους ελέγχους που έκανε η νέα αυτή εφαρμογή του Υπουργείου Υγείας, αναφορικά με το τι εντόπισε το Υπουργείο Υγείας σε κλινικές παράνομες, σε κομμωτήρια τα οποία κάνουν μπότοξ, σε οτιδήποτε άλλο. Είναι πραγματικά συντριπτικά τα στοιχεία και νομίζω ότι να συγκλονίσουν κανέναν δεν το νομίζω, διότι μόνοι μας πηγαίνουμε, μόνοι μας συμφωνούμε και πάμε σε όλα αυτά, χωρίς να υπάρχει κανένα ιατρικό πρωτόκολλο. Όλα αυτά πάντως έρχονται να αποκαλυφθούν και με αυτή την εφαρμογή στο κινητό και την ηλεκτρονική εφαρμογή που υπάρχει πλέον για τα θέματα αυτά. Όλα αυτά βεβαίως σε σχετικό ρεπορτάζ, το οποίο έχουμε ετοιμάσει. Παράλληλα, έχουμε πολλά ζητήματα και θέματα γύρω από το αστυνομικό ρεπορτάζ, τα ακούσουμε, και φυσικά πολλές άλλες ειδήσεις, οι οποίες θα σας ενημερώσουμε για αυτές στη διάρκεια της εξέλιξης του αναλυτικού πρωινού μαγκαζίνου. Να έχετε ένα καλό πρωινό όλες και όλοι, και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με την παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους και συνέχεια η ακρόαση των ρεπορτάζ και φυσικά οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών και όλα όσα έχουν ετοιμάσει συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και του διαδικτύου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτόν τον χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας Dan Jorgensen στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Σε ένα συνηθισμένο χειμώνα, περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη δεν είναι σε θέση να θερμαθούν σωστά και να θερμάνουν την κατοικία τους. Αυτός ο χειμώνας θα μπορούσε να είναι ακόμη χειρότερος, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Επίτροπος. Σύμφωνα πάντως με τον κύριο Jorgensen, δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Οι Βρυξέλλες εξετάζουν επίσης τι μπορούν να κάνουν ώστε τα καύσιμα για τις μεταφορές να καταστούν πιο οικονομικά. Στο άτυπο συμβούλιο που ολοκληρώθηκε χθες, είχαμε και κοινή ευρωπαϊκή απάντηση. Το μπλοκ του Βορρά με βασικούς. Δεν είχαμε μάλλον κοινή ευρωπαϊκή απάντηση. Το μπλοκ του Βορρά με βασικούς εκπροσώπους στην Γερμανία αλλά και την Ολλανδία και τις σκανδιναβικές χώρες αντιτίθεται σε οριζόντια μέτρα στήριξης. Ενώ στον αντίποδα το μπλοκ εδώ του Νότου, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία αλλά και χώρες κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης τάσσεται υπέρ των οριζόντιων μέτρων στήριξης. Την παράταση τώρα των μέτρων στήριξης που ήδη είναι σε εφαρμογή για τα καύσιμα, ανακοινώνει σήμερα η κυβέρνηση μετά και τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 11. Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται πως έχει κλειδώσει αύξηση της επιδότησης αναλύτρου στο πετρέλαιο κίνησης για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, συγκριτικά με αυτή που δόθηκε το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο, λοιπόν, να θυμίσουμε ότι η επιδότηση από το κράτος και δηληστήριο διαμορφώθηκε στα 15 λεπτά. Για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, η επιδότηση προγραμματίζεται να ανέβει στα 20 λεπτά, τουλάχιστον με τα δεδομένα που ισχύουν αυτή τη στιγμή. Για την αμόλυβδη αναμένεται να παραταθεί και θα παραταθεί η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα διηληστήρια, ενώ αναμένεται ότι θα ανακοινωθούν και θεσμικές παραβάσεις οι οποίες θα αποσκοπούν στην συγκράτηση των τιμών. Τώρα, 14 Οκτωβρίου, μια ημέρα πριν τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε κάθε περίπτωση, το πακέτο στήριξης της κοινωνίας θα αναπροσαρμόζεται ανά 15 μέρες, όπως είπαμε, καθώς θα ακολουθεί την πορεία της αγοράς. Επομένως, δεν αποκλείονται και νέες βελτιωτικές κινήσεις αν η τιμή του Brent και του φυσικού αερίου ξεφύγουν. Όλα αυτά, λοιπόν, στα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής. Στις ΗΠΑ τώρα, σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι προσφέρει στις ενεργειακές εταιρείες δυνατότητα να δανειστούν 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου. Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος κάλεσε και την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδεσμεύσει ποσότητες ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι διεθνείς τιμές, ανέφεραν πηγές στο Reuters. Επίθεση στο Πασόκ εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή την ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη που χαρακτηρίζει την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο ως εξέλιξη που έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του Πασόκ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, ο Χρήστος Τριαντόπουλος από την πρώτη στιγμή ζήτησε να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές. Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό τα κόμματα της αντιπολίτευσης προεξάρχοντος του Πασόκ τώρα να μιλάνε για δικαίωση. Ο εκπρόσωπος τώρα τύπου του Πασόκ, ο κύριος Τσουκαλάς, ανέφερε πως ο κύριος Μαρινάκης όσο μιλάει εκτίθεται. Δεν θυμόμαστε πρόσφατα να υπέβαλε πρόταση για σύνταση προανακριτικής για τον Τριαντόπουλο η Νέα Δημοκρατία. Τώρα, την παρέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη ζήτησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο κύριος Τσίπρας, και υπενθύμησε τη φράση που έλεγε ο Υπουργός ότι όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Για απόφαση τώρα που εκθέτει την κυβέρνηση, κάνουν λόγο και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σημαντικό βήμα για το αύριο, η χθεσινή απόφαση του εφετείου για απόρριψη της αναγνώρισης ελαφρυντικού στην τότε ηγεσία της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας, τονίζει ανακοίνωση του Σύλλογου Συγγενών, Θανόντων και Εγκαυματιών της 24 Ιουλίου του 2018 στην Ανατολική Αττική στο Μάτι, υπογραμμίζοντας ότι η λογοδοσία δεν μπορεί να σταματά εκεί όπου αρχίζει η εξουσία. Η δικαιοσύνη κρίνει και κρίνεται σε ολόκληρη τη διαδρομή. Η απόφαση η σημερινή είναι ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση και εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε εκεί, όλα αυτά από τους εγκαυματίες στο Μάτι. Αποκαλυπτικά στοιχεία σε μια σειρά από σοβαρές παραβάσεις παρουσιάστηκαν στις τελευταίες 10 μέρες λειτουργίας του νέου ψηφιακού ραντάρ του Υπουργείου Υγείας. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, εντοπίστηκαν χημειοθεραπείες που λαμβάνουν χώρα σε κλινικές χωρίς απαιτούμενη άδεια. 119 οδοντιατρία διαφήμιζαν ή παρήχαν ιατρικές πράξεις όπως υαλουρονικό, μεσοθεραπεία και μπότοξ, κάτι που σαφώς απαγορεύεται. Παράλληλα, καταγράφησαν 235 διαφημίσεις ή ιστοσελίδες για βλαστοκύτταρα και 911 αναφορές σε μπότοξ ή άλλες ανέσιμες θεραπείες σε χώρους που δεν επιτρέπεται. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι εντοπίστηκαν 468 μη γιατροί που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις καθώς και 5 επιχειρήσεις χωρίς βεβαίωση λειτουργίας. Παράλληλα, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα των ενεργειών που καταγγέλλονται. Ο κ. Πατούλης, με συνάρτηση του, αναφέρει ότι ο είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο. Παράλληλα, κάνει λόγο για ανθρωποφαγία, διασπορά ψευδών ειδήσεων και στοχοποίησή του. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένας σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το δικαστικό συμβούλιο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Εχθές, τον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση κατέθεσε νοσηλεύθερη που εργαζόταν στο ιατρείο, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, ωστόσο στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Με την πρόταση της Αγγελέως επί των ετοιμάτων που υπέβαλε στο δικαστήριο η οικογένεια του βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Νικόλαου Ναλμπάντη, ολοκληρώθηκε η χθεσινή συνεδρίαση σε δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Οι καταθέσεις των συγγενών συνεχίζονται σήμερα. Τα δύο τελευταία αιτήματα της Ελλάδος στο Ταμείο Ανάκαμψης υποβλήθηκαν εχθές παρουσία του Πρωθυπουργού. Θα οδηγήσουν στην εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, τονίζοντας πως οι μεγάλοι ωφελημένοι τελικά είναι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Την πρόθεση της κυβέρνησης να συνεχίσει δυναμικά το πρόγραμμα αναβάθμισης και δημιουργίας νέων σχολικών υποδομών σε ολόκληρη την επικράτεια υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός εχθές κατά την πρωινή του επίσκεψη του Νεόδη με το 4ο Γυμνάσιο στον Ασπρόπυργο. Το νέο υπερσύγχρονο βιοκλιματικό σχολικό συγκρότημα ξεκίνησε τη λειτουργία το Σεπτέμβριο, δίνοντας τέλος σε μια εκπαιδευτική εκκρεμότητα 27 ολόκληρων ετών, ενώ πέρσι περίπου 270 μαθητές του σχολείου παρακολουθούσαν μαθήματα σε αίθουσες και κοντέινερ. Την ανάγκη η Ευρώπη να επιταχύνει την ενίσχυση της αμυντικής της ικανότητας, ανέδειξε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες, κάνοντας λόγο για ασύλληπτες προκλήσεις τα επόμενα χρόνια. Η απειλή δεν περιορίζεται στη Ρωσία και στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά αφορά συνολικά την ευρωπαϊκή γειτονιά. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε μετά τις 10 το βράδυ στη λεωφόρο Πατησίων εχθές στο ύψος πλατείας Κολιάτσου, όταν ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε μια έγκυο γυναίκα. Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ. Συνελήφθη 55χρονος υπεύθυνος εταιρείας παραγωγής κυροδέματος στην μεταμόρφωση για ρύπανση του Κηφισού. Σε έλεγχο που διενέργησαν αστυνομικοί και υπάλληλοι της περιφέρειας Αττικής, διαπίστωσαν διαρροή υγρών υποβλήτων από δεξαμενή καθίζηση της εταιρείας κοντά στην όχθη του Κηφισού. Σε βάρος 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Υπενθυμίζεται ότι μόλις την περασμένη εβδομάδα είχε εντοπιστεί βιτιοφόρο να ρίχνει τη σεφριάτιο μεζνάδικο που κατέληγε στο Κηφισό βιομηχανικά αποβλητά. Σήμερα Τετάρτη εκπνέει η προθεσμία για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες στο πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας, μέσω του οποίου οι ιδιοκτήτες μπορούν να εξασφαλίσουν κρατική επιδότηση έως 36.000 ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης των βεβαιώσεων, οι δικαιούχοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να προχωρήσουν στην οριστικοποίηση των ακινήτων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα μέσω του gov.gr. Στις 7 Οκτωβρίου του 2026 η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα εξετάσει σε πρότυπη δίκη τη συμβατότητα του σημερινού μηχανισμού με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας. Από την 1η Ιανουαρίου του 2026 η κράτηση επιβάλλεται σε κύριες συντάξεις από 1.468 ευρώ και άνω με 8 κλιμάκια συντελεστών από 3% έως 14%. Το επίμαχο είναι ότι όταν ο συνταξιούχος ξεπεράσει το κατόφλι, ο αντίστοιχος συντελεστής εφαρμόζεται στον συλλογικό ποσό της σύνταξης και όχι μόνο στο τμήμα που βρίσκεται πάνω από το όριο. Σχεδόν τα μισά γεωταχή αυτοκίνητα δεν διαθέτουν κάλυψη έναντι πλημμύρας και δασικής πυρκαγιάς, παρά το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι υποχρεωτικές από τον περασμένο Ιούλιο. Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία των 28 ασφαλιστικών εταιριών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 99% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων αυτοκινήτου, τουλάχιστον 3,4 εκατομμύρια αυτοκίνητα και συμβόλαια δηλαδή, δεν διαθέτουν την προβλεπόμενη κάλυψη. Τα έτοιμα γεύματα από τα σούπερ μάρκετ αποτελούν πλέον τον μεγάλο ανταγωνιστή της παραδοσιακής εστίασης. Αν και 10 χρόνια πριν το ποσοστό αυτών των καταναλωτών που αγόραζε έτοιμα γεύματα μαζί με τα ψώνια του ήταν μόλις 16% στα σούπερ μάρκετ, πλέον έχει εκτοξευθεί στο 29%. Μάλιστα, ο αριθμός αύξησης των σχετικών πωλήσεων έχει ενισχυθεί από 9% το 2024 σε 17% σήμερα, κάτι που αποδίδεται στις θεμελιώδεις αλλαγές που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στην διάρθρωση του πληθυσμού και στην αύξηση των μονοπρόσωπων νοικοκυριών. πολιτών. Αλλαγές βεβαίως στις οποίες έρχονται να προσθεθούν η μείωση του ελεύθερου χρόνου και η αύξηση του κόστου ζωής. Νέα έκτακτη πληρωμή για το επίδομα παιδιού Α21 ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΑ, προκειμένου να συμπεριληφθούν οι δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις δεν είχαν καθαριστεί. Σύμφωνα λοιπόν με τον ΟΠΕΚΑ, ακούστε, η έκτακτη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου μετά και την επανάληψη της διαδικασίας ελέγχου και καθάριση συγκεκριμένων αιτήσεων. Το πρόβλημα το οποίο εντόπισε η διοίκηση του ΟΠΕΚΑ αφορούσε αιτήσεις στις οποίες είχαν συμπεριληφθεί παιδιά για τα οποία λόγω της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία αποφύτησης και εγγραφής στην επόμενη τάξη. Νέο κεφάλαιο στην ιστορία του ανοίγει το κτίριο Γκίνι, ένα από τα πιο εμβληματικά κτίρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το οποίο φέρει εδώ και έναν αιώνα ισχυρή, προφανώς όπως καταλαβαίνουμε όλοι, σύνδεση τόσο με την ακαδημαϊκή ιστορία του Πολυτεχνείου όσο και με την ιστορία της Αθήνας. Τράπεζες, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική και Πειραιώς θα διαθέσουν πλέον συνολικά και ισομερώς 25 εκατομμύρια ευρώ την επόμενη τριετία για την αποκατάσταση και επαναλειτουργία του. Απέτυχαν οι προσπάθειες σχηματισμού νέας κυβέρνησης στη Σουηδία, καθώς η ηγέτης των Σοσιαλδημοκρατών, Μαγκαταλένα Άντερσον, ανακοίνωσε ότι δεν κατάφερε να εξασφαλίσει αρκετή υποστήριξη, παρά το γεγονός ότι ο κεντροαριστερός συνασπισμός κέρδισε με οριακή πλειοψηφία στις πρόσφατες εκλογές. Ο πρόεδρος του Σουηδικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι θα συναντηθεί σήμερα κατευθείαν με τους αρχηγούς κάθε κόμματος, προτού ανακοινώσει ποιος θα λάβει την επόμενη διερευνητική εντολή. Η Ισπανική Γερουσία, στην οποία επικρατεί η δεξιά αντιπολίτευση, απέρριψε την επικύρωση της συνθήκης φιλίας μεταξύ της Ισπανίας και της Γαλλίας. Και όλα αυτά την ώρα όπου στα ανάκτορα άρχιζε χθες, λίγες εκατοντάδες μέτρα μακριά, το επίσημο δείπνο στο οποίο παρακάθισαν ο Μακρόν, ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια. Και πάμε στην αθλητική σας ενημέρωση. Η Ένοχη για σοβαρές παραβάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League έκρινε τη Manchester City ανεξάρτητη επιτροπή που εξέτασε την υπόθεση. Σύμφωνα με τα ευρήματα της επιτροπής, η City χρησιμοποίησε εικονικές ή παραπλανητικές εμπορικές συμφωνίες με χορηγούς της, με αποτέλεσμα να εμφανίζει τεχνητά αυξημένα έσοδα και μειωμένα λειτουργικά έξοδα. Η συνολική επίδραση των συγκεκριμένων αριθμίσεων υπολογίζεται σε περισσότερα από 900 εκατομμύρια λίρες. Οι παραβάσεις αφορούν μια περίοδο 9 σεζόν, το 2009 στο 2010 και από το 2017 και έως το 2018. Στη δεύτερη τώρα αγωνιστική της Ευρωλίγκας, τον μπάσκετ, ο Ολυμπιακός εχθές επικράτησε στην εκπονοή του αγώνα της Αλγύρης στο Κάουνας με 93-91. Και για την ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σήμερα σε 9:15 την Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Sky 100,3, πρώτη πρωινή ενημέρωση. Εδώ είμαστε στον Sky 100,3 και πάμε στο ρεπορτάζ το οποίο έχει να κάνει με το τι ακριβώς συνέβη χθες τα δίκη για τα Τέμπη με την Ματίνα Πολυχρόνη και όλα αυτά τα οποία έχουμε στην εξέλιξη αυτών και φυσικά με τις εξελίξεις θα τις πούμε μετά και Τριαντόπουλο και όλα τα ρεπορτάζ και όλο το ρεπορτάζ το οποίο έχει και η Άννα Κανδύλη.
1: Επί ένα χρόνο με τον άντρα μου ψάχναμε τον κάμπο της Λάρισσας για να βρούμε ό,τι λείπει από το παιδί μας.
2: Πόνος και οργή, μα πάνω απ' όλα η ανάγκη να δικαιωθούν οι άνθρωποι τους που χάθηκαν.
3: Θέλω να δικαιωθεί το παιδί μου όσο γίνεται.
2: Με λόγια γεμάτα πόνο μίλησε η Άννα Καρατζόγλου, μητέρα της Κέλλης Πορφυρίδου.
4: Η τελευταία επικοινωνία που είχα με το παιδί μου ήταν όταν ανέβηκε στο τρένο. Μην αγχώνεσαι, μαμά μου είπε. Έπεσα, κοιμήθηκα.
5: Ο πατέρας μου εργαζόταν από το 2015 στα τρένα. Μας έλεγε ότι υπήρχαν προβλήματα, καθυστερήσεις, αλλά ότι 12 λεπτά, επί 12 λεπτά θα είναι στην ίδια γραμμή δύο τρένα, το ένα να κοιτάει το άλλο και να συγκρουστούν, αυτό δεν το περιμέναμε.
2: Ο Άγγελος Μπόζο, γιος του Παυλίν, που εργαζόταν στο κηλικείο της μοιραίας αμαξοστοιχίας, κατά την κατάθεσή του προσκόμισε βίντεο από τον τόπο του δυστυχήματος, λίγες ώρες μετά τη σύγκρουση.
5: Έφτασα σε σημείο από τα τρένα, από το συγκεκριμένο τρένο που είναι το Γάμα, 50 μέτρα κοντά. Δηλαδή δεν με σταμάτησε κανείς.
2: Μαζί με τα βίντεο προσκόμισε και φωτογραφίες που όπως είπε εντόπισε στο διαδίκτυο.
6: Είδα μαύρες ανοιχτές σακούλες να φορτώνουν πτώματα. Βρήκα και άλλες φωτογραφίες στο ίντερνετ. Είναι φωτογραφίες από έναν πραγματογνώμονα.
2: Η Αθανασία Μπουρνάζη έχασε τον πατέρα της αλλά και τον 15χρονο αδελφό της Παναγιώτη. Όπως είπε, αντί να επιστρέψουν οι άνθρωποι της, γύρισαν πίσω δύο φέρετρα.
4: Πρέπει να αποδοθούν οι ευθύνες. Ο κάθε κατηγορούμενος να πληρώσει το χρέος του. Αν δεν αποδοθούν οι ευθύνες, το κακό θα ξαναγίνει.
2: Το μοιραίο βράδυ, Ζαφυρό Καρασάβα έχασε τον γιο της.
7: Χρησιμοποιούσε το τρένο για λόγους ασφαλείας, αλλά αυτή ήταν ανύπαρκτη. Ο γιος μου δολοφονήθηκε με πλήρη απανθράκωση. Μπορείτε να μου πείτε πώς?
2: Απαντήσεις εξακολουθεί να αναζητά και ο πατέρας του 29χρονου Παναγιώτη Χατζηχαραλάμπους, ο οποίος εργαζόταν ως ελεγκτής.
8: Είμαστε ζωντανοί νεκροί. Παλεύουμε να κρατηθούμε. Ψάχνω να βρω τι έχει σκοτώσει το παιδί μου.
2: Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο με νέες καταθέσεις συγγενών των θυμάτων.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Σύμφωνα πάντως με τον Επίτροπο, δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση. Μεγάλη Ευρωπαϊκή Αστυνομική Επιχείρηση κατά εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πολλούσε μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα από το Χονγκ Κονγκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ως καινούρια. Το κύκλωμα έχει ήδη διαθέσει στην αγορά περισσότερες από 1 εκατομμύριο συσκευές. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή αστυνομικών, φορολογικών και τελωνιακών αρχών από 19 χώρες, μεταξύ των οποίων και της Κυπρού. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη. Ο κ. Πατούλη, σε ανάρτηση, αναφέρει ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο. Τα δύο τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης υποβλήθηκαν χθες. Θα οδηγήσουν στην εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ στη λεωφόρο Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου, όταν ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε μια έγκυο γυναίκα. Εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα στο Κίεβο, καθώς συνεχίζονται οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Και ο καιρός συνεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρες, καλό πρωινό. Αγίου Στρατονίκου Μάρτυρο, Στρατονικό Στράτο, Στρατή, Στρατονίκη, Στρατονίκιο. Χρόνια πολλά λοιπόν. 7 και 19 πρώτα λεπτά Ανατολή του Ηλίου, 7 και 10 το απόγευμα η Δύση. Το 1876 ιδρύεται το Χρηματιστήριο Αθηνών από την κυβέρνηση του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου. Το 1968 34 άτομα σκοτώνονται και 125 τραυματίζονται στη χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ελλάδα. Όλα αυτά το 1968. 1983 σήμερα έχουμε συναυλία στο Κατάμα στο Ολυμπιακό Στάδιο που δίνει ο Γιώργος Δελάρα, σημειώνοντας ρεκόρ για Έλληνα καλλιτέχνη. Η ελληνική μουσική εισέρχεται στο χώρο των σταδίων, γράφει το περιοδικό Rolling Stone. Το 1987 τον Γκάζι, το παλιό εργοστάσιο, μεταβάλλεται σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας με πρωτοβουλία του δημάρχου τότε Μιλτιάδη Εύερτ. Το 1999 το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται στο γερμανό συγγραφέα Γκίντερ Γκρας, συγγραφέα μεταξύ άλλων του μυθιστορήματος Ο Μικρός Τυμπανιστής. 1924 γεννιέται ο Τρούμαν Καπότε, Αμερικανός συγγραφέας, ενώ το 1964, αγαπητέ Παναγιώτη, γεννιέται η Μόνικα Μπελούτσι. 1826 φεύγει από τη ζωή ο Γιάννης Γκούρας, μια από τις αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της Ελληνικής Επανάστασης. Το 1955 φεύγει από τη ζωή ο James Dean, ενώ το 1985 φεύγει από τη ζωή ο Charles Richter, Αμερικανός γεωφυσικός που ανακάλυψε την ομώνυμη κλίμακα μέτρησης μεγέθους των σεισμών. Ενώ καλημέρα Γιάννη Κολοκυθά. Καλό πρωινό. Καλημέρα, Μάνο Νιφλή. Έτσι, γιατί και αν τα παραπάνω το ξεχνάμε, λέει το Γιάννη. Καλημέρα, Γιάννη μου. Σαν σήμερα, το 1924, ένας από τους πολύ πολύ μεγάλους Έλληνες κωμικούς, ηθοποιούς και του θεάτρου και ιδίως του κινηματογράφου, ο μεγάλος κοντός, γεννιέται δηλαδή, ο Νίκος Ρίζος.
1: Γεια σου, Ζήκο.
2: Ρε, καλώς τον κολοσσό της Ρόδου.
1: Ψυγραμμένοι είστε. Βλέπω μια ελαφρά ψυγρασία μεταξύ σας. Πότε ψυγραστήκατε, α? Άλλαξε μάρκα πάλι.
3: Ναι.
1: Δεν πας παιδιά, αλλά είσαι όλου μάρξη, με κάνεις το λαιμό μου χάλια, δεν μπορώ να μιλήσω. Μια μάρκα θα φουμάρεις.
3: Δεν μου λες, Ζήκο.
1: Δεν σου λέω.
3: Με ζήτησε κανένας.
1: Ναι, σε ζήτησε ένας λεκρίτης.
3: Γιατί τον λες λεκρίτη τον άνθρωπο, τον εξέρεις, μωρέ?
1: Μύτη που τον εξέρω και μύτη που επιθυμώ να συνάψω σχέση με παλιού λεκρίτης. Του οποίου ήθελα να δείρω κιόλας, το λέω κι αυτό.
3: Λοιπόν, τι σου είπε για μένα?
1: Ο Λεχρήτης?
3: Ναι, μωρέ, ο Λεχρήτης, μωρέ.
1: Τώρα που το παραδέχεις ότι είναι Λεχρήτης, εντάξει, θα σου πω γιατί πρώτα μου είσαι αναντηρηξίας. Συμπεριμένεις τον καφίνε, εδώ, στη Τζιλιβίγκα, στροφή. Συμπεριμένει, Μίτσους λέγεται.
3: Εντάξει. Κύριος
1: Μίτσους, εγώ Ζήκος.
3: Εντάξει, Ζήκο. Θα ξανάρθω, Ζήκο.
1: Να ξανάρθεις.
3: Θα ξανάρθω να καθαρίσουμε, Ζήκο.
4: Κάλασε.
5: Στυλοκούμι.
3: Δεν θέλει λουκούμι.
6: Πάρε, παιδί μου, ένα πεντακοσάρικο κι άντε στην τευχή της Παναγίας.
3: Αν έτρεγε καλά θα ήταν. Δεν το επιδιώκω ρε ποτή να σου πω μέχρι από ποιος και δουλειά. Δεν έχω και...
4: Πόσα άλογα είναι?
3: Δύο.
6: Χωρίς τώρα τσικουλεύεσαι τώρα είναι ώρα.
3: Δηλαδή 16 ήταν όλα τα 14 ψοφίσανε και μείνανε μόνο δύο.
6: Δεν θυμάσαι ποτέ δεν θυμάσαι.
3: Δύο και χλεμπονιάρικα.
7: Μισάτε 13 εβδομάδες.
6: Άσε να γίνουν 14 να φύγουμε για αυτό το γρουσούζικο αριθμό.
7: Με κάνει η μάνα μου έξυπνη.
6: Είναι δυνατόν να με πάρει χαμπάρι εμένα αυτό το ζώο?
7: Τι έγινε?
8: Δεν είμαι καλά.
7: Το χέρι σου?
8: Σάρκωμα.
7: Τι σου είπε ο γιατρός?
8: Μπάνια επιγόντως. Στα καμένα βούρλα.
6: Ποια είναι αυτή?
8: Αυτή που με είδες μαζί.
6: Σε είδα εγώ.
8: Δεν με είδες?
6: Όχι.
8: Και στο είπα μόνος μου?
6: Ναι.
8: Ναι.
9: Με μαύρο φίδι και κολομπό που σε έφαγε κατακαημένο κοντό.
6: Πρώτον, όχι πλέον κοντός. Το κοντός κόβεται.
9: Φέρτε μου τη Μαρίνα να τη σκίσω. Φέρτε μου τη Μαρίνα να με σκίσει.
0: Ο μεγάλος κοντός. Και καλημέρες σε όλες και σε όλους. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλημέρα, Λάζαρε. Καλημέρα, Αναστά Μέλου από Σαρονίδα. Καλό πρωινό. Και σαν σήμερα επίσης, για να ξέρετε, το 1791, με αυτά μεγάλωσε ο Θεοδόσης Πάνου, τώρα καθώς κατέρχεται και τον Κιβίζο. Το 1791 κάνει πρεμιέρα στην Βιέννη η όπερα του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, Ο Μαγικός Αυλός.

Και από τον μαγειμένο αυλό πάμε εδώ στα ελληνικά. Είμαστε 16 χρόνια χωρίς πραγματικά την δούκισσα του ελληνικού τραγουδιού. Σε σήμερα φεύγει από τη ζωή, το 2010 η δούκισσα.

0: Έτσι λοιπόν, καλημέρες, καλό πρωινό. Λουκάς Κακόγιαννος από τον Άγιο Παντελεήμονα και η μαμά Μανταλένα. Να είστε καλά, αγαπητέ. Καλό πρωινό, Λουκά. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και συνεχίζουμε στα των Τεμπών, διότι τρία χρόνια λοιπόν μετά την τραγωδία των Τεμπών που μας πάγωσε και φέρει στη ζωή σε 57 συνανθρώπους μας, έρχεται σε μια παράλληλη δίκη αυτή για την αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος, το λεγόμενο δηλαδή μπάζωμα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Έλληνα Γαλάρη.
1: Στο σκαμνί του ειδικού δικαστηρίου στέλνουν οι δικαστές τον πρώην υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο. Αξιολογώντας το αποδεικτικό υλικό, οι ανώτατοι δικαστές έκριναν ότι αμέσως μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, ο χώρος αλλοιώθηκε με αποτέλεσμα να χαθούν κρίσιμα στοιχεία για τη διερεύνηση του δυστυχήματος. Υιοθετώντας την πρόταση του αντισαγγελέα του Αρίου Πάγου, το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο έκρινε ότι πρέπει να λογοδοτήσουν για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος εκτός από τον Χρήστο Τριαντόπουλο, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και ακόμα τρία μη πολιτικά πρόσωπα. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο τότε επικεφαλής στον τόπο του συμβάντος της Ελληνικής Αστυνομίας Αγάπιος Χαρακόπουλος και ο τότε επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ευάγγελος Φαλάρας.
2: Επιτέλους το αυτονόητο.
3: Με την παραποπή σήμερα που μάθαμε ήρθε η ώρα της ευθύνης του κυρίου Τριαντόπουλου και των υπόλοιπων που παραπέμπονται μαζί του. Και ήρθε η ώρα να πάρει η οικογένειά μας απαντήσεις για το παιδί μας.
1: Σε γραπτή δήλωσή του, ο κύριος Τριαντόπουλος εμένει στην αθωότητά του και αναφέρει ότι δεν θα συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στη Μαγνησία.
4: Σέβομαι απόλυτα την ιδιότητα των μελών του Δικαστικού Συμβουλίου. Διαφωνώ όμως με το δημοσιοποιηθέν πόρισμα του βουλεύματός τους που θα αντικρούσω στο επικείμενο ειδικό δικαστήριο, όπου θα γίνει σε βάθος αξιολόγηση της υπόθεσης. Θα διαλευκανθούν όλα τα ζητήματα και θα αποδειχθεί η αθωότητά μου, στην οποία και πιστεύω ακράδαντα.
1: 28 Φεβρουαρίου 2023, ώρα 23 και 22 πρώτα λεπτά. Οι δύο αμαξοστοιχίες συγκρούονται στην περιοχή Ευαγγελισμός Λάρισας. Λίγες ώρες μετά και ενώ ακόμη τα τρένα βγάζουν καπνούς από τη μοιραία σύγκρουση, γερανοί και χωματουργικά μηχανήματα φτάνουν στο σημείο της τραγωδίας. Μία ημέρα μετά, στις 2 Μαρτίου, οι εργασίες συνεχίζονται, εκενώνεται χώμα και δέντρα για να δημιουργηθούν ράμπες και ξεκινάει η μεταφορά υλικών στη θέση Κουλούρη. Στις 4 Μαρτίου, οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί, χωρίς να έχει προηγηθεί η απαραίτητη ενδελεχής δειγματοληψία και αυτοψία από ειδικούς επιστήμονες.
5: Είναι μια σοβαρή εξέλιξη στην όλη υπόθεση και αποτελεί μια επιβεβαίωση όσων λένε οι συγγενείς από την πρώτη στιγμή για την υπόθεση του μπαζώματος.
1: Η παραπομπή Τριαντόπουλου προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις.
6: Ο Χρήστος Τριαντόπουλος από την πρώτη στιγμή ζήτησε να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές, όπως και θα γίνει. Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό τα κόμματα της αντιπολίτευσης, προεξάχοντος του ΠΑΣΟΚ, που εκείνη την περίοδο είχαν καταγγείλει τη γενναία απόφαση του κυρίου Τριαντόπουλου, τώρα να μιλάνε για δικαίωση.
7: Η δικαστική εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής στη βάση της δικογραφίας που είχε σταλεί στη Βουλή.
8: Η αυτονόητη παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο αποδεικνύει αυτό που η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει εδώ και σχεδόν 4 χρόνια. Τις τεράστιες ευθύνες της για τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών.
9: Η συγκάλυψη δεν γίνεται από έναν άνθρωπο, αλλά και από το Μαξίμου. Διότι κανείς δεν θα μπάζωνε μόνος του χωρίς την απόλυτη γνώση και έγκριση του Μαξίμου.
10: Αυτός που θα πρέπει μετά τη σημερινή απόφαση, αν έχει τη στοιχειώδη πολιτική ευθυξία να παραιτηθεί από τη θέση του, είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης.
1: Στην απολογία του, ο κύριος Τριαντόπουλος έχει υποστηρίξει ότι δεν έδωσε την οποιαδήποτε εντολή για την αλλίωση του χώρου της τραγωδίας.

έρθουμε στα ενεργειακά, διότι ξεπερνάει τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια το επιπλέον κόστος για τις εισαγωγές καυσίμων με το οποίο έχει επιβαρυνθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από την έναρξη αυτού του πολέμου στο Ιράν. Ο Επίτροπος Ενέργειας, ο κ. Νταν Γιώργκεσεν, χθες στο άτυπο συμβούλιο στο Δουβλίνο των Υπουργών Ενέργειας, τόνισε ότι η Ένωση από την έναρξη αυτού του πολέμου στο Ιράν.

0: και Ανατολικής Ευρώπης τάσσεται υπέρ των οριζόντιων μέτρων στήριξης. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε αυτό το οποίο λέγεται Ευρώπη, Ενωμένη Ευρώπη και φυσικά σε όλο αυτό το οποίο λέγεται κρίση στην ενέργεια. Τώρα, οι πολυαύξημένες τιμές καυσίμων, κυρίως στην πετρελαιοκίνηση, σε ολόκληρη την Ευρώπη φέρουν και πληθωριστικές πιέσεις. Σήμερα λοιπόν, μετά το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός ή στο Υπουργικό Συμβούλιο, αυτό αναμένουν να δούμε πώς θα το αποφασίσει, θα έχουμε τα μέτρα στήριξη τα οποία θα επικαιροποιούνται σύμφωνα πάντα με πληροφορίες μας, τις οποίες δημοσιεύει και το RT News, κάθε 10 πενθήμερο. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν, φαίνεται πως έχει κλειδώσει η αύξηση της επιδότησης ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, συγκριτικά με αυτή που δόθηκε το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο τώρα η επιδότηση από κράτος και διελιστήριο διαμορφώθηκε στα 15 λεπτά. Για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου η επιδότηση προγραμματίζεται, αυτή είναι η σκέψη, να ανέβει στα 20 λεπτά τουλάχιστον με τα δεδομένα τα οποία ισχύουν αυτή τη στιγμή και όπως δημοσιεύονται και όπως αποκαλύπτονται από το οικονομικό και πολιτικό ρεπορτάζ. Την ίδια ώρα ο Οκτώβριος αναμένεται να ξεκινήσει με μείωση της τιμής, λιανικής τιμής στο ντίζελ. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι ότι ένα παρατήριο, ας πούμε, το οποίο έχουμε εδώ σε ένδειξη, Τετάρτη θα ανοίξει πουλώντας το ντίζελ στα 2,15, ενώ την Πέμπτη θα το πουλά προς 2,10. Τώρα, έχουμε και για την αμόλυβδη. Η κυβέρνηση θα επιμείνει στην επιδότηση του ντίζελ, καθώς ήδη το ακριβό πετρέλαιο απειλεί με ανατιμήσεις και σε είδη ευρείας κατανάλωσης λόγω φυσικά και του μεταφορικού κόστους. Ενώ για την αμόλυβδη αναμένεται να παραταθεί η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα διελιστήρια, ενώ αναμένεται και θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις, οι οποίες θα αποσκοπούν στην συγκράτηση των τιμών. Όλα αυτά λοιπόν σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των συναδέλφων, του οικονομικού ρεπορτάζ και του κυβερνητικού ρεπορτάζ. Και θυμίζω εγώ ότι 14 του μηνός, μία μέρα πριν τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για αυτό. Πάμε τώρα στην υπόθεση Μαζονάκη και σε όλο αυτό το φάκελο τον οποίο έχει ανοίξει, διότι αν το μοιραίο ιατρείο της οδού Καρνεάδου ήταν μια εξαίρεση στον κανόνα ή ήταν η κορυφή του παγόβουνου, αρχίζει να ξεδιπλώνεται με ελέγχους αλλά και λουκέτα σε κλινικές. Όπως αυτή στη Θεσσαλονίκη που πατούσε πάνω στην απόγνωση και πρότεινε παρανόμως χημειοθεραπείες σε καρκινοπαθείς. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Νίκο Μαλιαράκη.
1: Χημειοθεραπείες χωρίς άδεια ακόμη και σε ασθενείς χωρίς κακοήθειες. Μια κλινική χωρίς αδειοδότηση για ογκολογικό τμήμα και με ανεπαρκή νοσηλευτική στελέχωση, που όμως επί χρόνια διαφήμιζε στα social media τις υπηρεσίες που παρήχε με το αζημίωτο σε καρκινοπαθείς.
2: Ζούσε για όλο τον χρόνο που είναι 2-3-4 συνεδρίες. 12 χιλιάρικα, να πληρώνω και την κλινική, το δωμάτιο 300 ευρώ, να πληρώνω και τον ίδιο. Εγώ τώρα πάω στο δεύτερο χρόνο στο θέλειο μου. Δηλαδή τι έπρεπε να πουλήσω νεφρό.
1: Στο επίκεντρο των ερευνών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ένας ιδιώτης πνευμονολόγος με εξειδίκευση στην ογκολογία. Χωρίς εγγραφή σύμβαση με την κλινική, συνταγογραφούσε από το γραφείο που του παρήχαν χημειοθεραπευτικά φάρμακα από το 2022.
2: Μάλιστα να εξοδοτήσω κάποιον τον οποίο δεν τον γνώριζα, να πάει να πάρει τα φάρμακα στο όνομά μου, τα οποία θα τα πλήρωνα εγώ και τα δίνει το κράτος δωρεάν.
1: Οι δικαστικοί λειτουργοί έφτασαν στην κλινική, επιδιδώντας την απόφαση για ανάκληση της άδειας λειτουργίας. Σήμερα στην ιστοσελίδα της κλινικής έχουν εξαφανιστεί οι αναφορές σε ογκολογικό τμήμα, τις οποίες ο Sky εντόπισε σε παλαιότερες εκδοχές της.
3: Η ογκολογική μονάδα της κλινικής λειτουργεί από το Δεκέμβριο του 2015. Οι συνεργάτες της μονάδας είναι άριστα εκπαιδευμένοι. Οι χημειοθεραπείες διενεργούνται σε σύγχρονους, άρτια εξοπλισμένους χώρους.
4: Συγγενείς ασθενών καταφθάνουν στην ιδιωτική κλινική, θέλοντας να ενημερωθούν για το τι πραγματικά συμβαίνει μέσα σε αυτή, αλλά και να καταγγείλουν την υποστελέχωση που υπάρχει.
5: Πριν από 4 χρόνια πήγε στο 424 η μητέρα μου. Αποθεραπεύτηκε από τον COVID και τη φέραμε εδώ πέρα για να κάνει κάποια θεραπεία με φυσικοθεραπευτή, ας πούμε. Και πέθανε εδώ πέρα από αφυδάτωση. Δεν τη δώσανε νερό εδώ πέρα να πιει τη γυναίκα.
1: Η κλινική βρίσκεται 300 μόλις μέτρα μακριά από το Θεαγένειο, το μοναδικό εξειδικευμένο αντικαρκινικό νοσοκομείο στη Βόρεια Ελλάδα. Ήταν γνωστή κυρίως για τη φροντίδα ηλικιωμένων ασθενών, συγγενείς των οποίων όμως καταγγέλουν άθλιες συνθήκες νοσηλείας.
6: Με τους ασθενείς μέχρι ξύλο, παιδιά. Το είδα, βέβαια το είδα και μάλωσα με την νοσοκόμα.
7: Έλεγα στις κόρες μου, είμαι πάτε εκεί μέσα, σας έπαγα. Γι' αυτό που ακούω λέω τις φωνές και κλαίγανε και τσιρίζανε.
1: και οι κριτικές στο διαδίκτυο δεν ήταν πάντα οι καλύτερες. Ενώ αίσθηση προκαλούν οι επιθετικές σε πολλές περιπτώσεις απαντήσεις των υπευθύνων της κλινικής.
8: Κλείστε το! Τι το έχετε ακόμη ανοιχτό!
3: Η κλινική θα παραμείνει ανοιχτή. Δωρεάν υγεία δεν υπάρχει.

0: Πας στον άνθρωπό σου για να συνέλθει και τον παίρνεις κουρέλι.
1: Γιατί τόσο μίσος και τόσα ψέματα? Μιλήστε με ειλικρίνεια για τη βαρύτητα της κατάστασης της μητέρας σας.
2: Το ερώτημα είναι γιατί η Επιτροπή Ελέγχου της Περιφέρειας, που το 2025 εισηγήθηκε την ανάκληση της βεβαίωσης καλής λειτουργίας της κλινικής λόγω υποστελέχωσης, δεν διαπίστωσε, σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, την ύπαρξη του τμήματος ογκολογίας.
3: Τώρα το τι εντοπίστηκε πραγματικά το έχουμε ως ρεπορτάζ και καλό είναι να ακούσουμε τη Γεωργία Μαυρουδή, διότι εκεί πολλά βρέθηκαν, πολλά έχουν εντοπιστεί και παράλληλα να σας πω ότι στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε και ο Υπουργός Υγείας ο κ. Γεωργιάδης τις καταγγελίες που έχουν δει το φως δημοσιότητας για τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Πατούλη, προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα των ενεργειών του και όλων αυτών που καταγγέλλονται. Όλα αυτά όμως στο βασικότερο, τι έχει βρεθεί σε αυτό. Σε αυτή την εφαρμογή που πλέον υπάρχει και σε αυτό το σκανάρισμα που κάνει αυτή η εφαρμογή του Υπουργείου Υγείας σε αυτές τις λίγες μέρες λειτουργίας της. Η Γεωργία Μαυρουδή, εχθές με τη Λένα Φλιτζάνη.
4: Στο επίκεντρο των ελέγχων βρίσκεται τώρα και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, καθώς τα στοιχεία που αφορούν σε αυτόν και τις εταιρείες του διαβιβάστηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, με τον ίδιο πάντως να δηλώνει πως είχε ζητήσει αυτός τον πλήρη έλεγχο, προκειμένου να δοθούν οριστικές απαντήσεις και να σταματήσει η ανθρωποφαγία και η διασπορά ψευδών ειδήσεων προς το πρόσωπό του. Αναφορικά τώρα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σήμερα, Λένα, και αφορούν στις τελευταίες 10 μέρες λειτουργίας αυτού του νέου ψηφιακού ραντάρ του Υπουργείου, δείχνουν μια σειρά από σοβαρές παραβάσεις. Εντοπίστηκαν λοιπόν χημειοθεραπείες που λαμβάνουν χώρα σε κλινικές χωρίς την απαιτούμενη άδεια, ενώ 119 οδοντιατρία διαφήμιζαν ή παρήχαν ιατρικές πράξεις όπως υαλουρονικό, μεσοθεραπεία και μπότοξ, κάτι που σαφώς απαγορεύεται. Παράλληλα, καταγράφηκαν 235 διαφημίσεις ή ιστοσελίδες για βλαστοκύτταρα και 911 αναφορές σε μπότοξ ή άλλες ενέσιμες θεραπείες σε χώρους που δεν επιτρέπεται. Τώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι εντοπίστηκαν 468 μη γιατροί που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις, καθώς και 5 επιχειρήσεις χωρίς βεβαίωση λειτουργίας. Το θετικό είναι πάντως ότι το πρόγραμμα φαίνεται να καταγράφει ήδη αλλαγές στις συμπεριφορές της αγοράς. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία που καταγράφηκαν, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, παρουσιάστηκε μείωση κατά 91% στις σχετικές διαδικτυακές διαφημίσεις.
3: Τώρα, τα δύο τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης υποβλήθηκαν εχθές παρουσία του Πρωθυπουργού από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ελλάδα 2.0. Τα δύο αυτά νέα αιτήματα που περιλαμβάνουν συνολικά 123 ορόσημα και στόχους θα οδηγήσουν στην εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων 4,4 δισεκατομμύρια θα δοθούν με τη μορφή επιχορηγήσεων. Ο κ. Μητσοτάκης τώρα επισήμανε ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, υποτονίζοντας ότι οι μεγάλοι ωφελούμενοι τελικά ήταν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Παράλληλα, επισήμανε πως δώσαμε την καλύτερη απάντηση σε όσους εντός και εκτός Ελλάδος αμφισβητούσαν τη δυνατότητά μας να απορροφήσουμε αυτούς τους πόρους. Πάμε να ακούσουμε γενικότερα τις εξελίξεις και την κόντρα που έχουμε σε αυτό το κομμάτι και στο πολιτικό επίπεδο από το ρεπορτάζ Χρήστα Σβάτου.
5: Μας έχετε παραδώσει ένα εξαιρετικό κτίριο.
6: Μήνυμα συνέχισης των έργων υποδομής στη Δυτική Αττική έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου, που άνοιξε μετά από 27 χρόνια και πάλι για τους 270 μαθητές.
7: Αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της για να προωθήσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών.
6: Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός είχε διαδοχικές συναντήσεις με πολίτες και καταστηματάρχες.
8: Βάλτε πλάτη γιατί έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας.
6: Την υπηρεσία συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης επισκέφθηκε το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, όπου παρέστη στην υποβολή των τελευταίων ετοιμάτων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πληρωμή επιχορηγήσεων και δανείων ύψους 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.
7: Μεγάλο ωφελημένοι τελικά είναι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, οι οποίοι βλέπουν ότι τελικά δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ. Και δώσαμε και την καλύτερη απάντηση σε αυτούς οι οποίοι εντός και εκτός Ελλάδος αμφισβητούσαν τη δυνατότητά μας να απορροφήσουμε αυτούς τους πόρους.
6: Με τη δημοσκοπική ανάσα που πήρε το Πασόκ μετά τη ΔΕΘ, ο Νίκος Ανδρουλάκης θέτει ως βασικό του αντίπαλο την κυβέρνηση, στην οποία καταλόγησε ότι κλείνει τα αυτιά στην κοινωνία.
9: Ο κόσμος θα κάνει μια θετική επιλογή. Και διλήμματα τύπου Μητσοτάκης ή χάος ή εμείς ή κανείς, ο κόσμος του γυρίζει την πλάτη γιατί είναι αλαζονικά και διχαστικά.
6: Άνοιγμα για πολιτική αλλαγή κάνει ο Αλέξης Τσίπρας μετά τη συνάντηση με κτηνοτρόφους στον Λάλα Ηλίας, όπου κατηγόρησε την κυβέρνηση για πάρτι διαφθοράς, επανήλθε αυτή τη φορά από την αρχαία Ολυμπία.
10: Μετατρέπεται από σημείο σταθερότητας του πολιτικού σύστημα, γιατί έτσι πρέπει να είναι ο κάθε πρωθυπουργός, σε σημείο αποσταθεροποίησης. Διότι με δεδομένο ότι δεν θα υπάρξει κυβέρνηση μετά την κάλπη και θα ανοίξει μια συζήτηση συνεργασιών, είναι απολύτως σαφές ότι αυτός ο οποίος έχει τις λιγότερες πιθανότητες να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας με τον ίδιο τη θέση του Πρωθυπουργού είναι ο σημερινός Πρωθυπουργός.
6: Συνάντηση με τους εκπροσώπους των κοινωνικών λειτουργών είχε η Ρένα Δούρου στη Βουλή.
11: Μέσα και έξω από τη Βουλή δίνουμε τον αγώνα για μια Ελλάδα που γυράσκει αλλά αφήνει αβοήθητους τους ηλικιωμένους.
6: Κατά πάντων έβαλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
12: Οι αντίπαλοι μας θέλουν πάση θυσία να μας συρρυκνώσουν. Ο κόσμος τα έχει συχαθεί και δεν πρόκειται ούτε Τσίπρες, ούτε Μητσοτάκηδες, ούτε άλλες τέτοιες παραλλαγές θα έχουν τύχει.
6: Στόχος για τα κομματικά επιτέλεια, η συσπήρωση στο δρόμο για την κάλπη.
3: Κύριε Παναγιώτη Αλεξανδρή, καλημέρα. Καλό πρωινό. Και μέσω τηλεφωνικού κέντρου Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, κυρία Βούλα από το Παγκράτη, η Σοφία από το Χαλάνδρη, η Σοφία από τη Σπάρτη, Σπύρος από το Βοτανικό. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλό πρωινό. Τώρα, τα ελληνικά οπλικά συστήματα και κυρίως το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου θα είναι τα δύο πεδία στα οποία θα δοκιμαστούν στην πράξη οι σχέσεις Αθήνας-Άγκυρας. Ναι, στο διάλογο έχει υποχωρήσει, διμήνυσε μέσω του ΣΚΑΙ 100,3 χθες που ήταν φιλοξενούμενο ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Γιώργος Ραπετρίτης στον Άρη Πορτοσάλτε, ενώ από τη λωρά του ο Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε δύσκολο γείτονα την Τουρκία και εξίσωσε την απειλή με αυτήν της Ρωσίας για το ΝΑΤΟ. Μαρία Τσιλινίκου στο ρεπορτάζ.
13: Διπλωματία, ισχυρές ένοπλες δυνάμεις και διεθνείς συμμαχίες είναι η ελληνική απάντηση στην αναθεωρητική πολιτική της Άγκυρας. Η Αθήνα επιλέγει τον διάλογο χωρίς όμως να κάνει βήμα πίσω από τις εθνικές της θέσεις, τονίζει ο Υπουργός Εξωτερικών.
14: Σε μια εποχή γεωπολιτικής αστάθειας πρέπει να είσαι πραγματικά παλαβός και συγγνώμη για την έκφραση που χρησιμοποιώ, για να προσπαθείς να χτυπήσεις το μαχαίρι πάνω στο τραπέζι, ενώ σου μπορείς να βρεις μια λειτουργική σχέση η οποία θα αποτρέψει τις περαιτέρω κρίσεις.
13: Η Τουρκία επιμένει στα περί ενημέρωσης για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ενώ ο χρόνος για την επανέναρξη των ερευνών μετρά αντίστροφα. Η Ελλάδα είναι η χώρα εκείνη η οποία θα αδειοδοτήσει το έργο, διαμηνύει ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
14: Η Ελλάδα δεν προσδιορίζει τον ενεργειακό της χάρτη με βάση τις όποιες φιλοδοξίες ή ματαιοδοξίες ή παρεστήσεις τις οποίες μπορεί να έχει ο καθένας.
13: Την ίδια ώρα το καλώδιο πρωταγωνιστεί στα τουρκικά μέσα με την εφημερίδα Χουριέτ να γράφει: Η Αθήνα μετατοπίζει την πορεία του καλωδίου για να μην υπάρξει ένταση με την Τουρκία.
2: Τα δημοσιεύματα περί αλλαγής εισόδευση του GSI είναι απολύτως ανακριβή.
13: Η συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ, όπως και η ασπίδα του Αχιλέα, βρίσκεται επίσης στο μικροσκόπιο της Άγκυρας.
15: Greece faces a very difficult security environment. It's not only the threat against NATO and Europe from Russia, also we have our neighbors, Turkey, which poses a threat of us. We have all a neighbor which is very difficult to live with.
13: Την προσήλωση της Ελλάδας στον στόχο της επανένωσης της Μεγαλονήσου μέσω της εξεύρεσης δίκαιης, βιώσιμης και συνολικής λύσης επανέλαβε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με επιστολή του στον Νίκο Χριστοδουλίδη με αφορμή τη συμπλήρωση 66 ετών από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας.
3: Τώρα, με θετική ατζέντα, η κυβέρνηση προσπαθεί να ξεφύγει από τα παρωτά φάλτσα υπουργών και βουλευτών που μόνο εξοργίζουν τον πολίτη και τον ψηφοφόρο. Σύσταση για προσεκτικό ύφος, απεύθυνο κυβερνητικό εκπρόσωπο, κατά το οποίο αναμένεται να κάνει και σήμερα ο Πρωθυπουργό, το Υπουργικό Συμβούλιο και στα μέλη του και στου συνεργάτε του, για μια κυβέρνηση που έχει χάσει την επαφή με την κοινωνία, κάνει λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ γαλάζια στελέχη που καλούνται να σχολιάσουν συναδέλφου του το κάνουν με μηχανία. Δέσμευε να βλέπει το ρεπορτάζ και φυσικά πολλά περισσότερα από το κυβερνητικό. Αυτό ρεπορτάζ και γενικότερα την κατάσταση στον εξώστη με τον Γιάννη Καντέλη και τον Αντώνη Τζολέτο.
16: Η συζήτηση περί αλαζονίας της τάξης της πλειοψηφίας συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις σε πολλά επίπεδα.
17: Το ύφος παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Πολλό δε μάλλον όταν είναι κάποιος στην κυβέρνηση. Γιατί μπορεί να έχεις να πεις 5-10 σημαντικά επιτεύγματα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάς ότι αυτοί στους οποίους απευθύνεσαι συνεχίζουν και βιώνουν κάποια προβλήματα. Άρα ναι, πρέπει να προσέχουμε το ύφος μας.
16: Στην αντιπολίτευση δεν χάνουν ευκαιρία να επισημαίνουν τα φάλτσα των κυβερνητικών στελεχών.
9: Η κυβέρνηση έχει κόψει δεσμούς με την κοινωνία. Όταν βγαίνουν οι υπουργοί της και λένε ότι εμείς εκφράζουμε τους νοικοκύριδες και εσείς τους κακομύριδες.
18: Έχει μεγάλη σημασία όταν έχεις κάνει κάποιο παραστράτημα, όταν το έχεις κάνει αυτό, να έχεις το θάρρος γνώμης, όπως το έκανε ο κ. Στοχάρης, να βγει και να εξηγήσει και να πει φάουλ.
19: Δυστυχώς αυτές τις τελευταίες μέρες που πέρασαν, αντί να δω τη γνήσια αυτοκριτική, μάλλον είδα μια εσωστρέφεια. Καλό είναι αυτό να μαζευτεί. Πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός με την επιστροφή του θα κάνει ό,τι μπορεί να το μαζέψει.
16: Η αντιπαράθεση περί αλαζονίας συνεχίστηκε και με φόντο το επίδομα ανεργίας.
20: Άστοχες φράσεις μέσα σε μια συνολική παρέμβαση.
21: Άστοχες οι 10 δηλώσεις του Ερακόπη το επίδομα ανεργίας.
20: Λοιπόν,
21: γιατί κάνετε άστοχες δηλώσεις συνέχεια.
16: Συστάσεις αναμένεται να κάνει αύριο ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο.
3: Τώρα, σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 10 το βράδυ στη λεωφόρο Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου, όταν ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε μια έγκυο γυναίκα. Η γυναίκα έχει διακομιστεί στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ. Ενώ, να ξέρετε και να υπολογίζετε ότι σήμερα εκπνέει και η προθεσμία για την έκδοση βεβαίωση επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες, το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίες, μέσω του οποίου οι ιδιοκτήτες μπορούν να εξασφαλίσουν κρατική επιδότηση ως 36.000 ευρώ. Σχεδόν τα μισά γιοταχή αυτοκίνητα δεν διαθέτουν κάλυψη έναντι πλημμύρας και δασικής πυρκαγιάς, παρά το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι υποχρεωτικές από τον περασμένο Ιούλιο, να θυμίσουμε. Σύμφωνα με στοιχεία 28 ασφαλιστικών επιχειρήσεων, οι οποίες αντιπροσωπεύουν και το 99% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων αυτοκινήτου, τουλάχιστον 3,4 εκατομμύρια συμβόλαια, αυτοκίνητα δηλαδή που κυκλοφορούν, κυκλοφορείτε ανάμεσά μας, κυκλοφορούμε ανάμεσά σας, δεν έχουν την προβλεπόμενη αυτή κάλυψη. Αυτά από εμάς. Η Δέσποινα Χριστοπούλου στην εκφώνηση του Δελτίου Ειδήσεων στις 6. Εδώ ο πολυλογάς Έλεος, δηλαδή. Τι να κάνεις. Εδώ μπαίνει εκεί τώρα.
0: Τι να κάνουμε.
3: Και Άκη Πετρετζίκη θα πεις ότι ξεκινάει στην τηλεόραση του ΣΚΑΕ κανονικά από αυτό το Σαββατοκύριακο. Βεβαίως. Εδώ επιστροφή. Επιστροφή στα παλιά και επιστροφή εκεί που κανείς ξεκινάει και θυμάται όλα αυτά τα οποία έκανε. Άκη Πετρετζίκη λοιπόν στην τηλεόραση του ΣΚΑΕ το Σάββατο 4 το απόγευμα. Ο Γιώργος Ψάλτης θα ακολουθήσει και αμέσως μετά ο Άρης Πρωτοσάτης στις 6. Εμείς αύριο στις 5. Να είστε καλά. Μια χαρά.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας Dan Jorgensen στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Σε ένα συνηθισμένο χειμώνα, περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη δεν είναι σε θέση να θερμάνουν σωστά την κατοικία τους. Αυτός ο χειμώνας θα μπορούσε να είναι ακόμα χειρότερος, ανέφερε ο κ. Jorgensen. Σύμφωνα πάντως με τον Επίτροπο, δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση, με το θέμα της μείωσης του κόστους ενέργειας να κυριαρχεί στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι προσφέρει στις ενεργειακές εταιρείες τη δυνατότητα να δανειστούν 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου. Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος κάλεσε και την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδεσμεύσει ποσότητες δίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι διεθνείς τιμές, όπως ανέφεραν πηγές στο Reuters. Στο μεταξύ, ανωδικά κινούνται αυτή την ώρα οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent ξεπερνά τα 103 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 0,5%. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση εναντίον εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πωλούσε μέσω ηλεκτρονικών αγορών μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα ως καινούρια. Το κύκλωμα έχει ήδη διαθέσει στην ευρωπαϊκή αγορά περισσότερες από 1 εκατομμύριο συσκευές. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Κολονία με τη συμμετοχή αστυνομικών, φορολογικών και τελωνιακών αρχών από 19 χώρες, μεταξύ των οποίων και της Κύπρου. 7 υποπτήσεις συνελήφθησαν σε Αυστρία, Γερμανία και Ισπανία. Εκτιμάται ότι η ζημιά για τους καταναλωτές ανέρχεται σε 300 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι απώλειες από ΦΠΑ στα κράτη-μέλη ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες για τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα των ενεργειών που καταγγέλλονται. Ο κ. Πατούλης, σε ανάρτησή του, αναφέρει ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο. Παράλληλα, κάνει λόγο για ανθρωποφαγία, διασπορά ψευδών ειδήσεων και στοχοποίηση του. Τα δύο τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης υποβλήθηκαν χθες παρουσία του Πρωθυπουργού, θα οδηγήσουν στην εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμαινε ότι θα χάθηκε ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο. Την ανάγκη η Ευρώπη να επιταχύνει την ενίσχυση της αμυντικής της ικανότητας, ανέδειξε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας σε εκδήλωση της Βρυξέλλες, κάνοντας λόγο για ασύλληπτες προκλήσεις τα επόμενα χρόνια. Η απειλή δεν περιορίζεται στη Ρωσία και στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά αφορά συνολικά την ευρωπαϊκή γειτονιά, ανέφερε ο κ. Δένδιας. Πρότεινε να αξιοποιηθεί η Ελλάδα ως παράδειγμα για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα αντιμετωπίζει ένα ιδιαίτερο δύσκολο περιβάλλον ασφαλείας. Χαρακτήρισε μάλιστα απειλή για την Ελλάδα την Τουρκία. Εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα στο Κίεβο, καθώς συνεχίζονται οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε μετά τις 10 το βράδυ στη λεωφόρο Πατησίων, στο ύψος της πλητείας Κολιάτσου, όταν ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά μια έγκυο γυναίκα. Σήμερα έκπνεε η προθεσμία για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες, το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας, μέσω του οποίου οι ιδιοκτήτες μπορούν να εξασφαλίσουν κρατική επιδότηση ως 36.000 ευρώ. Το πιο μικρόσωμο νέο συλλεκτότης παρουσίασε η Εθνική Φρουρά του Μεξικού. Πρόκειται για ένα ημίεμο τσιουάουα σκυλάκι βάρους μόλις 7 κιλών. Το σκυλάκι με το όνομα Κομάντο εκπαιδεύεται για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Η Εθνική Φρουρά του Μεξικού διαθέτει συνολικά 350 σκυλιά, κυρίως γερμανικούς πιμενικούς και λαμπραντόρ. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε στην εκπνοή του αγώνα της Ζαλγκίρης στο Κάουνας με 93-91. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα το βράδυ στις 9 και 4, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα ίσως και παροδική καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη από το μεσημέρι δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική, Βόρειο Ανατολική 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι τοπικά έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8, την Πέμπτη πιθανόν τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη, οι βοριάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Μ' αρέσουν αυτοί οι στοιχοί. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς πάνε τα πράγματα. Σαν να μην πέρασε για μένα, δεν είναι ακριβές βέβαια. Τι γίνεται, παιδιά, πώς είμαστε. Καλά. Σήμερα είναι τελειώνει ο μήνας, 30 του μηνός. Και σήμερα το σκεφτόμουν την ώρα που ερχόμουν με τη μηχανή. Είναι η μέρα του πιο δίκαιου φόρου, που λέγεται και ο Βενιζέλος. Είναι η δόση του ένφια. Σας θυμίζω. Μη γελάς εσύ απέναντι, ναι, άρε. Λοιπόν, και άκου να δεις τώρα τι γινόταν. Το σκέφτηκα τη στιγμή πώς τα συνδύασα ανόητα όλα αυτά, αλλά να το πω εγώ, δεν έχει σημασία. Κατεβαίνοντας λοιπόν την Κηφισίας, καλές καιρικές συνθήκες, δεν μπορώ να πω, ξαφνικά μου έκανε εντύπωση ότι από τη μεριά του ΟΑΚΑ ήταν ανοιχτά τα υπροβολής. Και λέω, παίζουν μπάλα τα κουνούπια το βράδυ, τι γίνεται. 4 και 5, 4 παρά 5, ξέρω τι ώρα ήταν. Εν τω μεταξύ, προσέξτε, η προβολή, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι τσάμπα πράγμα, κόστος. Και λέω, ακόμα και εργασίες να κάνουν κάποιοι, ρε παιδί μου, για μια, να, ξέρω εγώ, να μαζέψουν ενδεχομένως κάποια πράγματα από μια προηγούμενη συναυλία, να ετοιμάσουν κάποια πράγματα, γιατί μπορεί κάτι να γίνει, νομίζω. Αλλά όχι μέσα στο ΟΑΚΑ, δηλαδή όχι μέσα στο γήπεδο, στο περιβάλλοντα χώρο, ε. Αναμένα φώτα, έχει ένα κόστος μεγάλο, δεν έχει. Λοιπόν, και σκεφτόμουν και έλεγα ότι. Υποτίθεται ότι υπάρχει ένας λογαριασμός ρεύματος, γιατί το μυαλό μου πήγε στο ρεύμα. Άκου να δεις τώρα, φίλα Κροατή, τρέλα της τρέλας, έτσι, 4 η ώρα το πρωί. Λέω, εν τω μεταξύ έρχεται και ο νέος μήνας που το ρεύμα θα είναι και πιο ακριβό, λένε αυτοί που ξέρουν, να τα δούμε όλα αυτά. Γιατί από αύριο θα τρέξουν τα νέα τιμολόγια, να δούμε τι θα γίνει και στην περίπτωση αυτή. Συνδυάζω και λέω, εν τω μεταξύ λέω, χθες είχαμε το άτυπο συμβούλιο στο Δουβλίνο, όπου ακούσατε στο δελτίο ειδήσεων τις διαπιστώσεις του Γιόργενσεν. Ο Γιόργενσεν είναι, λέει, ο αρμόδιος επίτροπος ενέργειας, μεγάλη επιτυχία. Τι μας είπε ο Γιόργενσεν, έτσι, ότι θα έχουμε, λέει, πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τι λες, μεγάλε. Σε πληρώνουμε για να μας πεις αυτά που καταλαβαίνουμε. Όχι εμείς, γενικά οι Ευρωπαίοι, ε? Ναι. Σε ένα συνηθισμένο, λέει, χειμώνα, είπε ο Γιόργενσεν, 50 εκατομμύρια άνθρωποι, λέει, δεν είναι σε θέση να θερμάνουν σωστά την κατοικία τους. Τώρα, λέει, θα χειρότερα τα πράγματα. Τι λες, ρε γατώνη, ρε γάτε, εκπρόσωπε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέτρα βρήκατε να πάρετε, σκεφτήκατε. Να ξέρετε, μου είπανε κάνα δύο μέτρα τα οποία κυκλοφορούν στους δημοσιογραφικούς κύκλους, που λένε ότι ενδεχομένως, αν τα πράγματα ζωρίσουν και πάρα πολύ, να πάμε, λέει, εκεί που μπορεί να υπάρξει, σε τηλεργασία, για να αποφύγουμε, λέει, τις μετακινήσεις, άρα λιγότερα καύσιμα, φίλοι ακροάτες. Λοιπόν, και βεβαίως τα κλασικά, μην ανάβετε, πώς το λένε, θέρμανση, άμα κάνει κρύο, μην ανάβετε τα φώτα, άμα κυκλοφορείς στο ποτάμι, στον Κηφισό, πάνω κάτω, 11 η ώρα το πρωί, τα φώτα αναμένα. Εν τω μεταξύ, αλλά θα μου πεις τι σημασία έχουν όλα αυτά. Ε, σωστό και αυτό, έχετε δίκιο. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, καλά, καλά. Ο πιο δίκαιος φόρος. Μου έχει μείνει αυτό. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, θα το κουβαλάω. Βαγγέλης Βενιζέλος. Ο πιο δίκαιος φόρος. Α, σε καλό δρόμο είμαστε. Σε πολύ καλό δρόμο είμαστε. Κατά τα άλλα, έχει μειωθεί, λέει, κατά 90%. Άκουσα χθες από τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας. Η λεγόμενη παράνομη διαφήμιση στα ιατρικά, ξέρετε, 91% είπε ο Υπουργός. Άρα έπρεπε να πεθάνει, ξαναλέω, συγχωρεμένος ο Μαζωνάκης, για να ανοίξει το ζήτημα του ελέγχου όλων αυτών που πουλούσαν φούμαρα. Και συνεχίζουν ενδεχομένως κάποιοι, πιστεύοντας και νομίζοντας και εκτιμώντας ότι, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Δεν έγινε και τίποτα. Γιατί να γίνει άραγε. Λοιπόν... Αλλά νομίζω ότι είναι εντυπωσιακά τα ευρήματα, λέει, αυτής της ιστορίας, για να καταλάβετε πώς είχε ξεχυλήσει όλη αυτή η ιστορία. Λοιπόν, αρκεί, και το λέω με πολύ σοβαρότητα αυτό, πέρα από την πλάκα που κάνουμε μεταξύ μας, να μην κρατήσει τρεις μέρες η ιστορία όπως το θαύμα, γιατί τρεις μέρες κρατάει το θαύμα και μετά το ξεχνάμε. Και τελειώνει η ιστορία και ξαναρχίζουν πάλι από την αρχή. Μάλιστα... τι είπε χθες ο Υπουργός, 10 μέρες λειτουργίας του ψηφιακού εργαλείου MedWatch, ναι, οδήγησε, λέει, στο σφράγισμα κλινική στη Θεσσαλονίκη, όχι ακόμα, είναι μια εβδομάδα, 10 μέρες που δίνουν τη δυνατότητα. Αλλά υπήρχαν, λέει, καταγγελίες, λέει, γύρω από το ζήτημα αυτό. Βέβαια, ποιος έχει αρμοδιότητα, όχι, δεν έχει το Υπουργείο, όχι, έχει αρμόδια επιτροπή, όχι, έχει ο τοπικός ιατρικός σύλλογος, όχι, έχει η νομαρχία, όχι, έχει καθαρίστρια, ενδεχομένως κάποιος έχει αρμοδιότητα. Κάποιος έχει αρμοδιότητα. Εν τω μεταξύ, ξαναλέω, αν κατάλαβα καλά από αυτά τα οποία έλεγαν χθες οι άνθρωποι οι οποίοι χρειάστηκε να επισκεφτούν εκεί τη συγκεκριμένη κλινική, και παράπονα είχαν κάνει και καταγγελίες είχαν κάνει, αλλά πολύ φοβάμαι ότι χτυπάγανε στου κουφού την πόρτα. Με την καλή έννοια του όρου, έτσι, όχι μπερδευτούμε. Λοιπόν, επανέρχομαι. Έχουν βρεθεί, λέει, από το MedWatch 119 ευρήματα, λέει, σε οδοντιατρία για υαλουρονικό, μεσοθεραπεία και μπότοξ. Στα οδοντιατρία, ξαναλέω. Καλό, πάμε παρακάτω. Υπάρχουν ενδείξεις για χρήση λίβλας των κυττάρων σε 231 ευρήματα, εκ των οποίων 135 απλά ιατρία, 29 κλινικές, 24 σε κέντρα αισθητικής. Έχουν βρεθεί 911 περιεχόμενα που αναφέρουν μπότοξ, δυσπόρ, τι είναι αυτό, δεν ξέρω, και διάφορες ενέσιμες αγωγές αδυνατίσματος που διαφημίζονται να απαγορεύονται. Απαγορεύονται, μάλιστα. Μισό λεπτό. Έχουν βρεθεί, λέει, ακόμα 468 κόκκινα ευρήματα με μη γιατρούς που διαφημίζουν ιατρικές πράξεις. Σε λίγες μέρες, λέει, το σύστημα θα διευρυνθεί, λέει, στους υπόλοιπους ιατρικούς συλλόγους της χώρας. Μάλιστα. Αναμένεται να διευρυνθεί η εφαρμογή, λέει, και στον Οδοντιακό Σύλλογο Αττικής, στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών και στον Πανελλήνιο Σύλλογο Διαιτολόγων Διατροφολόγων. Νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Θα βρει πολύ φαγητό, πολύ ψαχνό η ιστορία η συγκεκριμένη. Και ξαναλέω, μιλάμε για την υγεία, φίλε ακροατή. Δεν μιλάμε ούτε, ξέρω εγώ, για τη διασκέδαση, ούτε για την ΑΕΚΑΡΑ. Καλά, για την ΑΕΚΑΡΑ δεν παίζουμε, μιλάμε σοβαρά. Πότε παίζει η Εθνική, αύριο, Αύριο. Ολλανδία, αύριο, Δεν υπάρχει, λέει, εισιτήριο ούτε για πλάκα. Και μετά έχουμε Deutschland, γεια! Ωρε χαμό. Είναι ο δεύτερο αγώνα, Θεσσαλονίκη πάνω. Βούνταμπα, γεια! Βούνταμπα. Υπεράλε, γεια! Θα έρθουν οι Γερμανοί φορτωμένοι. Okay. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Στην Ισπανία, δεν ξέρω αν μάθατε τα νέα, τα λέγαμε και χθες. Επέστρεψε η 87χρονη στο σπίτι, σας είχα πει και τα στοιχεία. Θα τα κουβεντιάσουμε σήμερα με έναν Έλληνα της Ισπανίας για να μας δώσει το μέγεθος της κρίσης εκεί. Εκεί, να ξέρετε, λέει ότι υπήρξε ρύθμιση από την κυβέρνηση, λέει, της Μαδρίτης, να σταματήσουν οι εξώσεις έως το 2030. Όχι για όλους όμως, όχι. Για τους ευαίσθητους. Δηλαδή για ηλικιωμένους, για ανθρώπους με προβλήματα υγείας κλπ. Μάλιστα. Και όλα αυτά από την ήμωνα λόγω της 87χρονης. Εντάξει. Για να δούμε τι θα γίνει και με εμάς. Πώς το λέει το τραγούδι. Πώς το λέει, για να δούμε τι θα γίνει και με εμάς. Πώς το είναι. Πώς το.
1: Να δεις
0: τη σούβολη
1: μετά.
0: Αυτό δεν είναι. Δεν είναι τραγούδι αυτό. Αυτό είναι πρόκληση. Δεν μπορώ να το πω. Ναι, αρέ Παναγιώτη. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να σας πω. Τώρα έχω πολλά από αυτά που πρέπει να σας πω. Πάρα πολλά. Αλλά ας μείνω και για τις πληροφορίες που υπάρχουν για τα καύσιμα. Σήμερα Υπουργικό Συμβούλιο πετρέλαιο κίνησης. Εκείνη το ενδιαφέρον. Αν μείνει στο 15 λεπτά για τις επόμενες 15 μέρες, γιατί θυμίζω τα μέτρα είναι για 15 μέρες. Σωστά. 15 μέρες δεν έχει παραπάνω. 14 του Οκτώβρη θα έχουμε εκεί και τα υπόλοιπα που είναι για το πετρέλαιο κίνησης και τα σχετικά. Λοιπόν, οι πληροφορίες λένε ότι μάλλον θα πάμε για μείωση της τιμής του πετρελαίου κίνησης στα 20 λεπτά. Για μένα, να σας πω την αλήθεια, το σωστό θα ήταν να πήγαινε παραπάνω. Να πήγαινε ενδεχομένως και στα 25 λεπτά. Θα μου πεις εσύ, τα κανονίζεις. Δικό σου είναι το ταμείο. Όχι, δεν είναι δικό μου το ταμείο, ρε παιδί μου, αλλά απλώς λέω ότι θα μπορούσε ενδεχομένως η κατάσταση να βελτιωθεί. Τώρα που είμαστε, για κάτσε να δω, φίλε ακροατή, γιατί βλέπω μια βελτίωση της κατάστασης, αλλά δεν πάβει, γιατί οι τιμές γενικά που βλέπουμε να μην είναι οι πραγματικές τιμές. Α, βλέπω κάτω από 100, το Brent είναι τώρα στα 96,5. Ή εγώ βλέπω λάθος? Δεν βλέπω λάθος, αυτό βλέπω. Σε πραγματικό χρόνο γίνεται τώρα, και μάλιστα το φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ είναι σχεδόν στα 70, 69,5. Λοιπόν, αυτό βλέπω, 96,5. Έχει πέσει αρκετά από χθες η ιστορία. Καλό είναι αυτό, δεν κακό. Να δούμε βέβαια αν θα μεταφερθούν, γιατί ξαναλέω, δεν είναι τόσο απλό. Τα ακούγατε χθες και από τον Ασμάτογλου. Πλέον η εμπειρία δείχνει ότι δεν είναι μόνο η τιμή του βαρελιού, αλλά και τα συμπαραμαρτούντα, δηλαδή τι γίνεται με τα στενά του Ορμούζ, τι γίνεται εκεί πέρα με τους Χούθι που εμποδίζουν, δεν εμποδίζουν, τι γίνεται με τον αγωγό της Σαουδικής Αραβίας ο οποίος είχε προβλήματα και πρέπει να αποκατασταθεί, δόθηκε ξανά αλλά όχι στην πλήρη παραγωγή του, μεταφορά, και όλο αυτό το κόστος το οποίο μπαίνει πάνω στο βαρέλι μεταφέρεται στην κατανάλωση. Το ενδιαφέρον πάντως από αυτά που μαθαίνω είναι ότι στο πετρέλαιο κίνησης θα έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα, λέει, συμμετοχή η πλευρά των διελιστηρίων. Εκεί μπορεί να ακουμπήσουμε και το 1,60 με 1,65. Δεν είναι φτηνό, προφανώς δεν είναι φτηνό, αλλά δεν είναι όμως και το 1,75 που έκλεισε. Αλλά ακόμα μην βιαζόμαστε. Μακάρι τα πράγματα να είναι καλύτερα. Μακάρι τα πράγματα να είναι καλύτερα για να μπορέσει το σύστημα αυτό να δώσει ανάσες περισσότερες στον κόσμο. Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή ότι είμαστε, λέει, ευάλωτοι στην ενεργειακή κρίση οι Έλληνες. Σόπα ρε ψάλτη, ναι. Γιατί έχουμε, λέει, και παλιά σπίτια, που σημαίνει ότι, ξέρω εγώ, δεν είναι τα κατάλληλα, με την έννοια ότι ενεργειακά, τέλος πάντων, είναι σε χαμηλή κατηγορία. Κουβεντιάσουμε αύριο, θα βρούμε έναν δικό μας άνθρωπο να κουβεντιάσουμε για αυτά τα ενεργειακά και τα ζητήματα τα οποία, όπως το βλέπει από τη δική του πλευρά, μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε τις συνθήκες. Αλλά και ο στόλος, λέει, των οχημάτων είναι, λέει, γερασμένος, άρα και είναι περισσότερα καύσιμα σε σχέση, ας πούμε, με πιο φρέσκους, πιο νέους στόλους αυτοκινήτων που η κατανάλωσή τους είναι χαμηλή. Και πώς το είπε ο Επίτροπος Ενέργειας, 50 εκατομμύρια, λέει, άνθρωποι στην Ευρώπη. Η Ευρώπη πόσα εκατομμύρια έχει, 300-350, κάπου εκεί. Ενώ, λέει, συνήθως αυτοί, λέει, δεν είναι σε θέση να θερμάνουν σωστά την κατοικία τους, τώρα τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα για μεγαλύτερο αριθμό κατοίκων της Γυραιάς Ηπείρου. Πάντως σημείωσε να υπενθυμίσω ο Γιώργενσεν ότι οι Βρυξέλλες, λέει, εξετάζουν τι μπορούν να κάνουν ώστε τα καύσιμα, λέει, για τις μεταφορές να καταστούν πιο οικονομικά. Οι μεταφορές ποιες είναι, τα αεροπορικά καύσιμα ή τα καύσιμα των ντίζελ που λέμε ντίζελ κίνησης. Εδώ σας θέλω. Α, τώρα που βλέπω το μεταξύ και τον Τραμ. Ο Τραμ χθες, λέει, συναντήθηκε με τους ηθήνοντες, λέει, για την, πώς το λένε, για την τεχνητή νοημοσύνη. Και είπε ορισμένα πράγματα με ενδιαφέρον. Βέβαια, έχει πει ότι ο ίδιος δεν παρεμβαίνει, λέει, στα ζητήματα. Θεωρεί, λέει, την τεχνητή νοημοσύνη ότι μπορεί να προσφέρει, λέει, πολλά στην οικονομία. Μάλιστα. Αλλά ανέφερε χαρακτηριστικά ότι, πώς το είπε, μισό λεπτό, γιατί είπε και μίλησε και για το, έχω σημειώσει ότι μίλησε και για τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, τον Κιμ Γιονγκ Ουν, που για μια ακόμα φορά τον απεκάλεσε φίλο του. Είναι το γνωστό που λένε, άμα έχετε τους φίλους, τους θέλεις τους εχθρούς ενδεχομένως, αλλά θα μου πεις, αυτά είναι αλλονού παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, έκανε δηλώσεις, λοιπόν, και από τη μεριά των εταιριών με τις οποίες συναντήθηκε χθες ο Δονάλτιος στο Λευκό Οίκο, ο Ζούκεμπερκ. Ξέρετε, ο Ζούκεμπερκ είναι ο Μέτα, ο Facebook, ο Instagram κλπ. Ακούστε, λοιπόν, τι είπε. Οι αρχές εστιάζουν, λέει, σε ισχυρούς εσωτερικούς ελέγχους, αμάν, εσωτερικές αξιολογήσεις κινδύνων, αμάν, αυτό έχει ενδιαφέρον, εξωτερικούς ελεγκτές και αξιολογητές και ανεξάρτητες, λέει, εξετάσεις ελέγχου από τα διοικητικά συμβούλια των εταιριών. Παραμύθια. Μόνο οι εξωτερικοί ελεγκτές μπορεί να έχουν ενδιαφέρον για να οριοθετήσουν κάπως τα πράγματα και να αποτυπώσουν στην πραγματικότητα τι μπορεί να γίνει με τεχνητή νοημοσύνη. Η ιδέα, είπε ο Μαρκ Ζούκεμπερκ, δεν είναι ότι είναι η μόνη δράση που θα κάνουμε. Είναι ότι αυτή είναι μια αρχή και μια συμφωνία που κάναμε με τον Αμερικανό πρόεδρο, στην οποία μπορεί να καταλήξει, λέει, ο κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης. Ο στόχος είναι να εμπνεύσει εμπιστοσύνη, λέει, στους Αμερικανούς και στους πελάτες ότι η τεχνολογία λειτουργεί όπως προορίζουν οι εταιρείες. Καλά, τώρα βέβαια όλα αυτά τα είναι και λίγα λόγια, αλλά παρακολουθώ, γιατί βλέπω και τις δηλώσεις σε πραγματικό χρόνο. Επειδή με το βίντεο το οποίο είχε αναρτηθεί από το Λευκό Οίκο, ότι το παρακολουθούσε, λέει, με τα προσοχής ο Αμερικανός πρόεδρος στις δηλώσεις τις συγκεκριμένες, που, ξαναλέω, μεγάλη συζήτηση. Μεγάλη συζήτηση για το τι θα γίνει με τεχνητή νοημοσύνη και τον φόβο γενικότερα που υπάρχει με αφορμή όλα όσα εκ των υστέρων μαθαίνουμε για τις πρωτοβουλίες κάποιων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που χτυπάνε τους πάντες και τα πάντα, μάλιστα. Ωραία. Τι γίνεται με τα ομόλογα, το αμερικανικό ομόλογο, παιδιά? Έχω κάποια στοιχεία, αλλά πριν πάω εκεί, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον και αυτή η ιστορία των ομολόγων και τι γίνεται και στη Γαλλία. Μα σας πω και στη Γαλλία τι γίνεται. Τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά με τα ομόλογα. Θέλω να σας πω ότι έχουμε έκτακτη πληρωμή για το επίδομα παιδιού Α21, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ. Όσοι λοιπόν παίρνετε τα επιδόματα αυτά την Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου, την άλλη Παρασκευή, αύριο 1η Οκτώβρη, μάλιστα, την άλλη Παρασκευή, θα έχουμε έκτακτη πληρωμή μετά την επανάληψη της διαδικασίας ελέγχου και εκαθάρισης αιτήσεων. Υπήρξε ένα πρόβλημα, λέει, που αφορούσε αιτήσεις τις οποίες είχαν συμπεριληφθεί παιδιά και τα οποία λόγω της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία αποφύτησης και εγγραφής στην επόμενη τάξη. Βρέθηκε όμως λύση. Βέβαια, αυτό είναι τώρα. Μπορεί να μην υπάρχουν λύσεις στα ζητήματα αυτά, για να κάνουμε δουλίτσα, για να πληρωθούν αυτοί που πρέπει να πληρωθούν. Και έγινε χθες γνωστό, να το πω και αυτό έτσι, για να κάνουμε και μια συζήτηση γενικότερα για την Ευρώπη. Καταρχήν, μεγάλη κόντρα, παιδιά, μέσα στην Ευρώπη για τον λεγόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Να ξέρετε ότι η κόντρα είναι πολύ μεγάλη. Όταν λέμε πολύ μεγάλη, θα έλεγε κανείς ότι είναι ίσως τεραστίων διαστάσεων, και δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω, διότι υπάρχουν χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ των οποίων και η Γερμανία, αλλά και η Ολλανδία και η Δανία, που ζητάνε πολύ μεγάλες περικοπές του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, και δεν είναι σίγουρο αν θα καταφέρει, όταν έρθει η ώρα και της ελληνικής προεδρίας, να ψηφιστεί ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Οι 6 χώρες λοιπόν, οι οποίες ουσιαστικά βάζουν και τα περισσότερα λεφτά, που είναι Deutschland, Δανία, Ολλανδία, Σουηδία, Φιλανδία και Αυστρία, ζητάνε πολύ μεγάλες περικόπες. Οι 6, λέει, έχουν απορρίψει κατηγορηματικά το διαπραγματευτικό πλαίσιο που είχε βάλει η Κυπριακή Προεδρία, που έλεγε ότι λέγονται πολύ να μειωθεί, λέει, κατά 2% ο προϋπολογισμός, σχεδόν, λέει, 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Και λένε οι 6 αυτές χώρες, οι οποίες πληρώνουν, επαναλαμβάνω, βάζουν χρήμα στον ευρωπαϊκό κορβανά, ότι ξεχάστε το, θα πάμε σε μεγαλύτερες περικοπές. Ε, 33 δισεκατομμύρια περικοπών φαίνεται, ή μάλλον να το πω διαφορετικά, περίπου 30% θα είναι οι περικοπές, λέει, στην κοινή αγροτική πολιτική, με τις υπάρχουσες προτάσεις. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, όπως καταλαβαίνετε, μας ακουμπάει και εμάς. Και μην ξεχνάτε ότι το 27 έχουμε εκλογές στη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Πολωνία. Γαλλία, ρεκόρ χρέους 80 ετών, λέει, στη χώρα. Vive la France! Βέβαια. Λοιπόν, ο γαλλικός δείκτης, λέει, χρέους καρφάλωσε στο 119 του ΑΕΠ, το υψηλότερο επίπεδο από το 46. Εμείς που είμαστε? Εμείς είμαστε πρώτοι σε όλη την Ευρώπη, αλλά από ό,τι φαίνεται, λέει, έως το 2030 θα έχουμε κατέβει κάτω και από την Ιταλία, ουνα φάτσα ουνα ράτσα, και από τους Γάλλους, αν συνεχιστούν τα πράγματα αυτά, και ενδεχομένως και πριν, λέει, το 2030. Βέβαια, θα μου πεις, Ψάλτη, εμείς περάσαμε κάβους. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, Viber 698-123-1003 για επικοινωνία με Θυμών. Ό,τι θέλετε, παιδιά, εδώ είμαστε για να τα πούμε αναλυτικά, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ήδη έχετε στείλει πολλά μηνύματα και χαίρομαι γι' αυτό. Και επίσης, μην ξεχνάτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μου το επεσήμανε και ο κύριος Γιαννήρης, ότι έρχεται η ώρα στην τηλεόραση του Sky του Άκη Πετρετζίκη. Ο Άκης επέστρεψε. Με την αυθεντικότητα, το χιούμορ και την ανεξάντητη ενέργεια που το χαρακτηρίζουν, από αυτό το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα και κάθε Σάββατο και Κυριακή την ίδια ώρα, ο Άκης Πετρετζίκης επιστρέφει στο Sky. Ο κορυφαίος σεφ υποδέχεται στο Kitchen Lab, που φέτος γιορτάζει 10 χρόνια επιτυχημένης τηλεοπτικής παρουσίας και υπόσχεται να γεμίσει τις οθόνες μας με ακόμη περισσότερες γεύσεις. Άκης Πετρετζίκης στο Sky κάθε Σάββατο και Κυριακή από αυτό το Σαββατοκύριακο στις 4 το απόγευμα. Ήρθε η ώρα για διαφημίσεις. Η Μελάνια ήρθε, παιδιά. Έχει φέρει ένα αέρα Αμερικής, να ξέρετε.
2: Έτσι.
0: Τα βλέπω εγώ αυτά, αλλά δεν λέω κουβέντα. Και θα τα πούμε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
9: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Σύμφωνα πάντως με τον Επίτροπο, δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Το άτυπο Συμβούλιο ολοκληρώθηκε χωρίς κοινή ευρωπαϊκή απάντηση. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στη λεωφόρο Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσο, όταν ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά μια έγκυο γυναίκα. Μεγάλη Ευρωπαϊκή Αστυνομική Επιχείρηση έλαβε χώρα κατά εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πολλούσε μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα από το Χονγκ Κονγκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτος καινούρια. Το κύκλωμα έχει ήδη διαθέσει στην αγορά περισσότερες από 1 εκατομμύριο συσκευές. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή αστυνομικών, φορολογικών και τελωνιακών αρχών από 19 χώρες, μεταξύ των οποίων και της Κύπρου. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Ο κ. Πατούλης σε ανάρτηση αναφέρει ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο. Υποβλήθηκαν χθες τα 2 τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης. Θα οδηγήσουν στην εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές, ημπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική, έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

πυροτεχνίες κάνεις εκεί, ναι, αρέ, δεν μπορώ να καταλάβω. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Sky 100,3. Υπό διαφορετικές συνθήκες, βλέπω τις τιμές χονδρικής ρεύματος σήμερα στη χώρα μας, έτσι. Λοιπόν, θα μου πεις και τι μας νοιάζει ψάλτη. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Αλλά απλώς να πω κάτι, ρε παιδί μου, κατάλαβες τώρα, φίλε ακροατή, να πούμε πρωί-πρωί, πέντε κουβέντες παραπάνω. Αν τώρα ήταν τα πράγματα διαφορετικά, αν είχαμε, ας πούμε, όλοι όμως, τους σύγχρονους καταμετρητές. Αυτούς οι οποίοι είναι, ρε παιδί μου, που σου δίνει τη δυνατότητα να ξέρεις ότι αύριο εκείνες τις ώρες έχεις φθηνό ρεύμα. Είχες και μια μπαταρία. Είχες, ρε παιδί μου, έχεις κάνει μια επένδυση. Θα μου πεις όλα αυτά είναι θεωρητικά. Θεωρητικά, ναι, ναι. Από τις 10 πάντως το πρωί, 10, 11, 12, 1, 2, 3 μέχρι τις 4, 7 ώρες, το ρεύμα ήταν 0. Είναι 0 σήμερα. Για να σας πω την αλήθεια, τις 6 από τις 7 ώρες είναι μείον 1 λεπτό. Δηλαδή σε πληρώνουν για να καταναλώνει ρεύμα. Λέω εγώ τώρα, αυτό το 7 ώρο. Έτσι. Ε? Αυτές λοιπόν τις 7 ώρες θα μπορούσες ενδεχομένως να τραβήξεις ρεύμα, να φορτώσεις μπαταρίες. Θα μου πεις θεωρία, μεγάλε ψάλτη. Ναι, παιδιά, λέω θεωρία τώρα. Λέω υπό κανονικές συνθήκες. Υπό εξαιρετικά κανονικές συνθήκες. Και να το χρησιμοποιήσεις τις ώρες που είναι ακριβά το ρεύμα. Ακριβό το ρεύμα. Να ξέρετε, ακριβό το ρεύμα σήμερα στη χώρα μας είναι στις 8, όχι, στις 7 η ώρα το πρωί. Σε 7 η ώρα το πρωί είναι πιο ακριβή η τιμή. 194 ευρώ η μεγαβατόρα χωρίς φόρους, μόρους, όρους, πώς το λένε, εύκα, μεύκα, τάπ, οφτέ, όχι τάπ, οτι είναι άλλο πράγμα, μπερδεύεσαι, τάπ, ό,τι έχουμε τους φόρους μέσα εκεί πέρα, κατάλαβες. 8 η ώρα, σκεφτείτε. Και το απόγευμα, η πιο ακριβή ώρα είναι στις 6 το απόγευμα, στις 6. Είναι 188. Περίεργο, ε. Λοιπόν, μείον ένα λεπτό. Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα, ρε παιδί μου, να το κάναμε αυτό, να σας πω την αλήθεια. Ε? Να μου πεις, αυτό θέλει και μια επένδυση ψάλτη. Α, είτε βρες τώρα τη λύση με την επένδυση. Σωστό και αυτό. 7 και 20 θα λατήλει σήμερα ο ήλιος. Χθες έβρεξε στη δικιά μας περιοχή, δεν ξέρω. Έβρεξε εσάς. Δηλαδή, σηκώθηκα το πρωί με τη μηχανή και είδα βρεγμένους τους δρόμους. Ανησύχησα και λίγο, γιατί δεν είμαστε και συνδυσμένοι με τους δρόμους βροχερούς. Εμείς οι μηχανόβοι, ο νεαράς απέναντι το παίζει και τζόβενο, ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης. Του λέω το με τι θες το πρωί, μου λέει με το αυτοκίνητο. Με την άρθη. Άβες, φίλα Κροατή, μετά μου το παίζουν εμένα νεούδια. Λοιπόν, Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση των ήχων. Ο κύριος Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Τι θέλετε, παιδιά, 210-48-00 170 έως 174. Επικοινωνίες θα ξέρετε είτε μέσω τηλεφώνου, είτε skyradio.gr πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, είτε Viber πλέον 698-123-1003. Είναι αριθμός κινητού τηλεφώνου, μην μπερδεύεστε. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε, αλλά μπορούμε να δεχτούμε μηνύματα, βίντεο, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε. Η κυρία Σοφία Γαλάνη είναι στα ηχητικά, που δεν θα ακούσουμε και σήμερα, δεν προλαβαίνουμε. Ο συνήθως συμβαίνει δηλαδή, μας τρώει πολύ λογία, το έχετε πιάσει το μήνυμα. Ο μηχανισμός όμως δουλεύει. Και ο μηχανισμός είναι Sky 100,3, ε? Βέβαια. Κυρία Βαρσάμι, μεγάλη επιτυχία δίπλα μας στις μουσικές επιλογές και ο Πολυλογάς Παρέας εδώ, για να κάνουμε παρέα. Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας σήμερα, ημέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών, παρακαλώ πάρα πολύ. Σήμερα νηστεία και περισυλλογή, κανονίστε την πορεία σας. Νηστεία και περισυλλογή. Νηστεία και περισυλλογή. Συνοφριώνηση. Νηστεία και περισυλλογή. Σου λέει νηστεία σήμερα. Φακές και φασόλια σήμερα, τελείως. Λοιπόν, Γρηγορίου Ιερομάρτυρος της Μεγάλης Αρμενίας, Γαϊανής και 32 οσιομαρτύρων γυναικών και παρθένων και 70 μαρτύρων συναθλητών. Χαμός. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα, έχετε κάποια επέτειο. Με το καλό η αυριανή μέρα, που σας θυμίζω ότι η αυριανή μέρα είναι η μέρα εθνική επέτειος της Κύπρου, της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι από σήμερα εκεί ο Νίκος Δένδιας. Και αύριο θα μετέχει και θα είναι και στη Μαρέλαση κλπ. Θα έχει και συναντήσεις. Εν τω μεταξύ, ο κύριος Δένδιας για μια ακόμα φορά είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για την ευρύτερη περιοχή μας και μίλησε πάλι για την Τουρκία, και για τα ζητήματα τα οποία έχουμε με τους Τούρκους. Οι Τούρκοι το μεταξύ λέει αρχές Οκτώβρη το Roots Race, το θυμάστε το Roots Race? Δεν πάνε το θυμάστε. Το Roots Race λοιπόν ξεκινάει έρευνες για να ποντίσει αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου από την Τουρκία στα κατεχόμενα.
θα είναι, λέει, με συνοδεία πολεμικών πλοίων. Ποιος θα τον πειράξει εκεί πέρα άραγε? Ε, ποιος μπορεί να πάει να παρενοχλήσει το Roots Race, αναρωτιέμαι. Ε, εδώ σας θέλω. Παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο ο κύριος Τριαντόπουλος για την ιστορία του μπαζώματος. Άκουσα και μια δήλωση, μάλλον διάβασα και μια δήλωση του ίδιου, που λέει ότι μέχρι να ξεκαθαρίσει η ιστορία δεν θα μετέχει στα ψηφοδέλτια ενόψει των εκλογών. Το θεωρώ λογικό, να σας πω την αλήθεια. Μαζί του παραπέμπεται ο κύριος Αγοραστός, ο οποίος σε δηλώσεις του είπε ότι εμείς δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα στο ζήτημα αυτό. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο επικεφαλής, λέει, στον τόπο του συμβάντος της ελληνικής αστυνομίας και ο επικεφαλής της πυροσβεστικής. Είναι οι άλλοι, εκτός από τον κύριο Αγοραστό, είναι υπηρεσιακοί παράγοντες. Έτσι, είναι για την υπόθεση Τεμπών. Σωστά, σωστά. Και κάτι άλλο που θέλω να σας πω, για να πάω μετά στις καλημέρες που είναι και πολλές και να είστε καλά. Στη Βουλγαρία υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ικανοποίηση για το γεγονός ότι υπήρξε συμφωνία με την Ελλάδα για την επιστροφή των οστών του Τσάρου Σαμουήλ. Τα οστά του, μαζί, λέει, με κατάλοιπο νεκρικού ενδύματος, βρέθηκαν το 65 σε ανασκαφή της Βασιλικής του Αγίου Χιλίου των Πρεσπών σε 4 σαρκοφάγους. Για τους Βούλγαρους, ο Σαμουήλ, να ξέρετε, είναι ήρωας. Και μάλιστα κυκλοφορούν φωτογραφίες αρκετές στο διαδίκτυο ότι από την επίσκεψη του πρώην Πρόεδρου της Βουλγαρίας, του Πλευνιέλεφ, την ονόματα, το 14, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη, όπου φυλάσσονταν τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ. Και πρέπει να σας πω ότι στα κοινωνικά δίκτυα όλοι οι επίσημοι λογαριασμοί Βούλγαρων ηθινόντων στέκονται στην συμφωνία που έγινε μεταξύ των δύο πλευρών. Ήταν, λέει, μια διαδικασία που ήταν πολλά χρόνια σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις και ευχαριστούν δημόσια την Ελλάδα για το γεγονός ότι επιστρέφουν τα οστά του Σαμουήλ στην Βουλγαρία. Ξαναλέω, επίσημοι λογαριασμοί, δηλαδή υπουργοί κλπ. Αναφορικά με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ιστορία αυτή. Και επιστρέφουν, λέει, γιατί είναι αμοιβαία συμφωνία αυτή, έτσι, εμείς δίνουμε κάποια πράγματα και οι Βούλγαροι δίνουν κάτι σε εμάς. Είναι, λέει, αρκετά πράγματα τα οποία είχαν υφαρπάξει οι Βούλγαροι από μοναστήρια της Βόρειας Ελλάδας το 1917 και ήταν, λέει, ένα από τα μόνιμα θέματα συζήτησης μεταξύ των δύο κρατών. Η επέτειος, λέει, της χιλιετίας, διαβάζω ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ του πολύ έμπειρου συναδέλφου του Σταύρου Τζίμα στην Καθημερινή, η επέτειος της χιλιετίας από το θάνατο του Σαμουήλ το 2014 αναθέρμανε, λέει, την προθυμία της Βουλγαρίας, αλλά τότε η συμφωνία, λέει, δεν ευωδόθηκε με απόφαση της Αθήνας, δηλαδή το 2014. Αλλά δεν περπάτησε. Έχω διαβάσει πάρα πολλά, δηλαδή από την ώρα που, γιατί όπως ξέρετε εμείς οι ηλικιωμένοι ξυπνάμε και νωρίς, έχω διαβάσει, βάλα να ψάξω να δω τι είναι η ιστορία του Σαμουήλ, πώς, πού, πότε, τι είχε γίνει, γιατί ο Σαμουήλ είχε τις πρέσπες, λέει,

0: Μου λέει ναι, αρέ, με αποκαλεί, μ' αρέσει αυτό. Μένω παλαιό ψυχικό, λέει, στα Τουρκοβούνια και έχω ευθεία οπτική, λέει, γραμμή με το ΟΑΚΑ. Δεν το έχω δει, λέει, κανένα βράδυ σβηστά τα φώτα. Τι να σου πω, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Σκέφτομαι να σας πω την αλήθεια και τους κατοίκους πέριξ της περιοχής του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου. Για σκέψου τώρα να έχεις τη φωταγωγία και τη φωταψία, να πούμε, στα μπαλκόνια σου και στα... το βράδυ, αν κοιμάσαι με σκοτάδια. Ε, δεν είναι. Καλημέρα, Ιωάννη. Να ρωτήσω, λέει, κάτι με όλα αυτά που συμβαίνουν τελικά. Η παύση, λέει, του Λιγνή ήταν σωστή απόφαση? Το να έχεις λύσει ως κράτος σε τέτοιες καταστάσεις και σε μια ασταθή παγκόσμια ενεργειακή κατάσταση, μήπως θα ήταν αναγκαία? Έχω ακούσει διάφορα. Δεν μπορώ, δεν είμαι ειδικός να απαντήσω στο ζήτημα αυτό, να σας πω την αλήθεια. Να ξέρετε πάντως ότι η Ευρώπη, από τις δηλώσεις που βλέπω, εμένει στην ιστορία γενικότερα της απολιγνητοποίησης. Γενικότερα. Βέβαια η Γερμανία έχει μια άλλη άποψη. Βέβαια η Γερμανία έχει άλλο ειδικό βάρος σε σχέση με εμάς. Δεν ξέρω, ως εκ των υστέρων γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται, ενδεχομένως να έπρεπε να υπάρχει, και νομίζω ότι υπάρχει ως backup, αλλά δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια τι γίνεται, αν είναι σωστή η απόφαση ή λάθος. Εκ των υστέρων φαίνεται ότι έπρεπε να το είχαμε στη φαρέτρα μας το λιγνίτι. Αλλά οπ, καλημέρα Κώστα. Βούνταμπα, καλημέρα στη Γερμανία, χαιρετισμούς. Καλημέρα Ρουμπίνη, καλημέρα στο Γέρακα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα Σάβα. Άντε, λέει, και το φάγαμε το Σεπτέμβριο. Το αέριο, λέει, στον ομό δράμας είναι 1,08. Κάποτε γέμιζαν, λέει, με 20 και τώρα θέλουμε 39 ευρώ. Εννοείς το αέριο για το αυτοκίνητο? Ε, ναι, θα πάμε σε διαφημίσεις. Καλημέρα Ανδρέα, καλημέρα στην Ελευσίνα, χαιρετισμούς. Καλημέρα Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Βασίλης μου λέει, το επίδομα ο ΠΕΚΑ έχει ήδη μπει. Τι να σου πω, εγώ βλέπω από τα στοιχεία τα οποία έδωσε για τις 9 του μηνός. Μήπως είναι και άλλοι που δεν το έχουν πάρει? Βασίλη μου, καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα Χριστό. Είναι μία από τις καλύτερες μέρες σου. Πότε, σήμερα? Γιατί Χριστό? Μετά, λέει, από τις 9 Μαρτίου του 23. Τι έχει τις 9 Μαρτίου? Δεν θυμάμαι τίποτα. Α, τώρα που λέω δεν θυμάμαι τίποτα. Διαβάζω γενικά για την... να το πω και αυτό. Για το μαγειρευτό φαγητό έβλεπα και στοιχεία, λέει. Είμαστε, λέει, πολλές... είναι μοναξιά, είναι μοναχικά αυτό και λοιπά, μονογονεϊκές και λοιπά. 29%, λέει, των καταναλωτών αγοράζει, λέει, πλέον έτοιμα γεύματα. Δεν ξέρω, εγώ δεν ανήκω σε αυτήν την κατηγορία. Εσείς ανήκετε? Δηλαδή θέλω να πω ότι αγοράζετε έτοιμα γεύματα. Και έχουν κάνει, λέει, μεγάλες επενδύσεις εταιρείες για την παραγωγή έτοιμων γευμάτων. Καλημέρα στον Νίκο. Κάντε κάτι να ενισχυθεί το σήμα σας, λέει, στο Γαλατά Τριζινίας. Α, δεν ακούγόμαστε εκεί. Θα το πούμε στην υπηρεσία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Καλημέρα, Σεβαστή. Χαιρετισμούς. Γεια σου, Γιώργο. Λοιπόν, πρόβλημα, λέει, στον προαστιακό, καθυστέρηση δρομολογίων από και προς Κιάτο λόγω προβλήματος ρευματοδότησης. Κοιτάω, ενημερώνω την υπηρεσία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο, για την πληροφορία. Και μου έχει στείλει και μια φωτογραφία άνθρωπος. Περιμένοντας τη νέα πέρα μου, λέει, να ξεκινήσει ο προαστιακός. Άιντε, ξεκινάτε, ρε παιδιά, να πάμε στη δουλειά μας. Καλημέρα, Γρηγόρη. Καλημέρα στα Χανιά. Γεια σου, Σούλα. Καλημέρα στα Σέρας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σταύρο, καλημέρα. Τι είναι αυτό? Πρόκειται, λέει, για κοιμήλια της Παναγίας της Οικοσιφήνισσας στο Παγκαίο Μοναστήρι, το οποίο έκαψαν δύο φορές, λέει. Και τις δύο φορές το καθολικό της μονής δεν έπαθε τίποτα, λέει, αλλά, λέει, λατρεύτηκε από τους Βούλγαρους, ε. Μου λέγανε ότι οι Βούλγαροι ήταν, λέει, πιο άγροι τότε και στην περίοδο, λέει, και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου πάνω στη Βόρεια Ελλάδα. Οι πιο άγροι, λέει. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Γεια σου, Χρήστο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στο Βαλάντι. Τι μηχανούμπα είναι αυτή? Λοιπόν, γεια σου, ρε Βαλάντι, με τις μηχανές σου. Τα μάτια στις 14, παιδιά, με τους δικυκλιστές. Διαφημίσεις και αμέσως μετά πάμε στους φουρναρέους φίλους μου, γιατί το απόγευμα στις 7 έχουν συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για τις τιμές. Γιατί δεν πάνε καλά τα πράγματα και σου λέει ότι θα κλείσουν οι φουρναρέοι. Για πάμε και ερχόμαστε.
1: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
2: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
1: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση, σταθμός θέατρο.

0: more.com, more.com.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
2: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
3: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Isomat Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Isomat Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
4: Isomat Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
9: Πάμε Breaking Bad.
10: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
9: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
10: Stand-up είναι.
9: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
10: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
9: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
11: Και επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
12: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
13: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
14: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
15: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
16: Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Λάμπρο, καλημέρα στον Αντώνη. Ενεργειακό μου λέει, θέρμανση με σωστό ντύσιμο και γαλιά στο σπίτι, μια χαρά θα είμαστε. Αυτό έλεγα νωρίτερα, να ξέρεις αγαπητέ Αντώνη, στο νεαρό απέναντί μου, που λέγαμε κάτι περί ζέστης και το χειμώνα κλπ. Καλημέρα Μάκη. Ναι, το ενδιαφέρον, να ξέρεις, των μέτρων είναι πετρέλαιο κίνησης που επηρεάζει όλη την αλυσίδα και πετρέλαιο θέρμανσης στις 14 Οκτωβρίου. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει άλλη αναφορά για άλλα θερμαντικά μέσα, δηλαδή βενζίνη 95 ή ξέρω εγώ πώς μου λες εσύ, φυσικό αέριο ή γκάζι κλπ. Ή φωτιστικό πετρέλαιο. Από ό,τι τουλάχιστον ξέρουμε. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Ιάσονα Καπλάνη, ο πρόεδρος των Αρτοποιών της Αθήνας, γιατί σήμερα, όπως είπαμε, το απόγευμα στις 7 και οι αρτοποιοί πάνε να κάνουν διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, γιατί τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
17: Καλημέρα σας, καλημέρα.
16: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γιατί σήμερα, αφού σήμερα ανακοινώνονται υποτίθεται μέτρα, γιατί σήμερα κινητοποίηση?
17: Έχουμε ανακοινώσει την κινητοποίηση από την προηγούμενη εβδομάδα. Η θηλιά που έχουμε στο λαιμό μας έχει σφίξει όσο δεν πάει άλλο. Νομίζω ότι είναι η ώρα να μπούμε σε πιο δυναμικά μέτρα. Φυσικά περιμένουμε να δούμε τι θα εξαγγείλει η κυβέρνηση.
16: Ναι.
17: Αλλά η εμπειρία λέει ότι κρατάμε μικρό καλάθι.
16: Οι φούρνοι χρησιμοποιούν συνήθως πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Καλά δεν λέω.
17: Ή πετρέλαιο ή φυσικό αέριο για να ανάψει ο φούρνος το πρωί για να μπορέσουμε να αυξήσουμε τα πράγματα.
16: Αυτά, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, άρα εσείς ναι, έτσι ναι. Κι αλλιώς, δηλαδή η ενέργεια είναι full.
17: Ενέργεια είναι full, είτε είναι φυσικό αέριο, είτε είναι ρεύμα, είτε είναι πετρελαιοκίνηση.
16: Πρόεδρε, πες μου κάτι. Ένας μηνιαίος λογαριασμός σε εσάς, ας πούμε, για το πετρέλαιο ή για το φυσικό αέριο, πόσο μπορεί να φτάσει?
17: Εγώ έχω πετρέλαιο στο μαγαζί το δικό μου. Ναι. Πλήρωσα 500 λίτρα για να βγάλω ένα 20ήμερο με πολλή οικονομία. Ναι. Το πλήρωσα όσο το πλήρωνα τα 1000 λίτρα πριν τον πόλεμο της Ουκρανίας.
16: Ναι.
17: Το φυσικό αέριο μίλαγα με ένα συνάδελφο προχθές, 22 λεπτά η μεγαβατόρα είχε πριν το καλοκαίρι, 72 σήμερα. Τεράστιες οι διαφορές.
16: Μέχρι τώρα, με αφορμή, κάνα θα μου πεις, είναι 7 μήνες ενδεχομένως, κάποιοι έχουν την υπομονή να αντέξουν. Σημαίνει ότι κάποιοι φούρνοι δεν θα τα βγάλουν πέρα αν δεν υπάρξουν μέτρα?
17: Αυτή τη στιγμή η καταγραφή που έχουμε λέει ότι το 10% του κλάδου έχει κλείσει λόγω του πολέμου της Ουκρανίας. Δεν μιλάμε για το καινούργια κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.
16: Ναι. Άρα καταλαβαίνω ότι τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ. Αυτή είναι η εικόνα δηλαδή που δίνεται προς τα έξω.
17: Ναι, όχι δυσκολεύουν, έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ.
16: Και υποψιάζομαι ταυτόχρονα ότι και ο καταναλωτής γίνεται πιο, πώς να το πω, πιο δύσκολο στο να αγοράσει. Δηλαδή αγοράζει τα ίδια ή λιγότερα προϊόντα.
17: Αυτή την περίοδο είμαστε σε μια περίοδο που υπάρχει μια. Ο κόσμος είναι πολύ φοβισμένος και κρατάει άμυνα, συγκρατείται, προσπαθεί να τα βγάλει πέρα. Όλες οι μελέτες δείχνουν ότι ένας μισθός σε μια οικογένεια φτάνει για τις 15-20 πρώτες μέρες. Όλο αυτό αποτυπώνεται και στη δουλειά τη δικιά μας.
16: Ναι, σε όλους μας υποψιάζουμε, αλλά και σε εσάς τώρα στα μαγαζιά τα μικρά που λέμε.
17: Και εμείς, σαν καταναλωτές, το ίδιο λειτουργούμε. Δεν λειτουργούμε διαφορετικά. Και εμείς στην αλυσίδα είμαστε.
16: Στον ίδιο κύκλο είμαστε όλοι, έτσι κι αλλιώς.
17: Ναι.
16: Μετά τη σημερινή κινητοποίηση, αναλόγως πώς θα υπάρξουν κι άλλες για να κλείσουμε, Πρόεδρε, κινητοποίησεις?
17: Δεν ξέρω να σας το πω αυτό τώρα. Ευελπιστούμε πάντα. Η ελπίδα είναι κάτι που πεθαίνει τελευταία. Αλλά όπως δείχνουν τα πράγματα, θα πρέπει να περάσουμε και σε πιο δραστικά πράγματα σιγά-σιγά.
16: Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
17: Καλημέρα.
16: Να είστε καλά. Ο κύριος Ιάσον Καπλάνης, ο Πρόεδρος των Αρτοπιών της Αθήνας, για την κινητοποίηση που γίνεται το απόγευμα από μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις 7 η ώρα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου και στο φίλο μου τον Γιάννη κάτω στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Ιδιαίτερες καλημέρες κάτω στους κριτικούς φίλους μου και στον Νάσο Φούρναρης και αυτός, τον γυμνό της Εύβοιας. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, σωστά. Αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μελάνια, όχι Μελάνια, Μεράνια Πασχαλή. Επιστρέφουμε αμέσως μετά με καλεσμένους. Θα μιλήσουμε και για τη φέτα σήμερα. Κανονίστε την πορεία σας και για τον ΔΔΕ. Έχουμε θεματάκια. Καλημέρα.
18: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
19: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
18: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
19: Φυσικά, BioClima.
20: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paint.
21: Επόμενος.
22: Ναι.
21: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
22: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
21: Τώρα προκαλείς, λέγε.
22: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
21: Τι δελτίο, τον 12?
22: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
21: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
22: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
21: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
23: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι.
24: Το έχω δει στο σινεμά.
0: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
2: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
3: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
4: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
24: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
25: Θέλεις ένα κεραμιδοκανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
26: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
27: Στην Novibet το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
28: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
29: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Γαλάνη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δηλώσε ο Επίτροπος Ενέργειας Dan Jørgensen στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Σύμφωνα πάντως με τον Επίτροπο, δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Το άτυπο Συμβούλιο ολοκληρώθηκε χωρίς κοινή ευρωπαϊκή απάντηση. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στη λεωφόρο Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτς, όταν ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ευτυχώς ελαφρά μια έγκυο γυναίκα. Μεγάλη Ευρωπαϊκή Αστυνομική Επιχείρηση έλαβε χώρα κατά εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πολλούσε μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα από το Χονγκ Κονγκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ως καινούρια. Το κύκλωμα έχει ήδη διαθέσει στην αγορά περισσότερες από 1 εκατομμύριο συσκευές. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή αστυνομικών, φορολογικών και τελωνιακών αρχών από 19 χώρες, μεταξύ των οποίων και της Κύπρου. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες για τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Ο κ. Πατούλη σε ανάρτηση αναφέρει ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο. Υποβλήθηκαν τα δύο τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης, θα οδηγήσουν στην εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική, μέχρι 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την ενεργειακή κρίση και τις επιπτώσεις της στην Ευρώπη και την Ελλάδα εξαιτίας της γεωπολιτικής κατάστασης που έχει δημιουργηθεί. Προειδοποίησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, απευθύνει ο Επίτροπος Ενέργειας στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Σε ένα συνηθισμένο χειμώνα, περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη δεν είναι σε θέση να θερμάνουν σωστά την κατοικία τους. Αυτός ο χειμώνας θα μπορούσε να είναι ακόμη χειρότερος, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Dan Jørgensen. Σύμφωνα πάντως με τον Επίτροπο, δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Τόνισε παράλληλα, οι Βρυξέλλες εξετάζουν τι μπορούν να κάνουν ώστε τα καύσιμα για τις μεταφορές να καταστούν πιο οικονομικά. Εν τω μεταξύ, το άτυπο συμβούλιο ολοκληρώθηκε χωρίς κοινή ευρωπαϊκή απάντηση. Το μπλοκ του Βορρά, με βασικούς εκπροσώπους στη Γερμανία, την Ολλανδία και τις σκανδιναβικές χώρες, αντιτίθενται στα οριζόντια μέτρα στήριξης. Στον αντίποδο, το μπλοκ του Νότου, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία αλλά και χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης τάσσονται υπέρ των οριζόντων μέτρων στήριξης. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η ελληνική κυβέρνηση με το θέμα της μείωσης του κόστους ενέργειας να κυριαρχεί στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν από τη διάθεσή του, αναμένεται να ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στα μέτρα στήριξης των πολιτών αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Να τον ακούσουμε.
1: Θα κινηθούμε στο πλαίσιο που έχει περιγράψει ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση στην ΕΡΤ πριν από 2 εβδομάδες. Στόχος δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί όπως τάζει η αντιπολίτευση και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια με μαγικές λύσεις που ποτέ δεν έχουν πετύχει. Ο στόχος είναι να μειώσουμε όσο γίνεται τις συνέπειες. Θα δώσουμε λοιπόν αυτό το συμπέρασμα, όπως ακριβώς το περιέγραψε ο Πρωθυπουργός, όσα παραπάνω μπορούμε, όσα παραπάνω έχουμε μαζέψει χωρίς να έχουμε αυξήσει φόρους και όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία και, τελευταίο και σημαντικό, χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών της Ευρώπης. Γιατί όποιος τάζει κάτι το οποίο θα οδηγήσει στο να ξεπεράσουμε τις οροφές δαπανών, πρέπει να πει ποιον φόρο πρέπει να βάλουμε.
0: Έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τα καύσιμα και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ασκεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Εμείς κάναμε μια καθαρή πρόταση. Είναι το κράτος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, τα δηληστήρια και ο έλεγχος όλης της ενδιάμεσης διαδικασίας. Πρέπει να γίνουν και τα τρία, δηλαδή ειδικός φόρος κατανάλωσης. Υπάρχει το ιταλικό παράδειγμα. Παίρνεις τον ΦΠΑ που έχεις εισπράξει παραπάνω από αυτόν που έχεις προϋπολογίσει και τον ρίχνεις στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
0: Στο θέμα των καυσίμων αναφέρθηκε και ο Αλέξης Τσίπρας.
3: Είμαστε η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό, 19% των οικοκυριών δεν μπορεί να ζεστάνει το σπίτι. Πριν από 15 μέρες ο Πρωθυπουργός βγήκε και είπε ότι θα πάρει στο πλαφόν 1,75 στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και βεβαίως το 1,75 είναι ήδη κατά 50% ακριβότερο από την τιμή του περσινού Οκτώβρη.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι προσφέρει στις ενεργειακές εταιρείες τη δυνατότητα να δανειστούν 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου. Παράλληλα, όπως μεταδίδει το Reuters, ο Λευκός Οίκος κάλεσε και την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδεσμεύσει ποσότητες δίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι διεθνείς τιμές. Να έρθουμε στο θέμα του δυστυχήματος στα Τέμπη. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου για το δίκημα της παράβασης καθήκοντος ο Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο, στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται επίσης τρεις υπάλληλοι του ανακριτικού της πυροσβεστικής και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Σε δήλωση του, ο κ. Τριαντόπουλος αναφέρει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ εξέπληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με αφορμή την ανακοίνωση της Χαριλαίου Τρικούπη που χαρακτηρίζει την παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου στο δικό δικαστήριο σε εξέλιξη που έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής. Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, ο Χρήστος Τριαντόπουλος από την πρώτη στιγμή ζήτησε να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές. Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό τα κόμματα της αντιπολίτευσης προεξάρχοντος του ΠΑΣΟΚ τώρα να μιλάνε για δικαίωση. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, ανέφερε πως ο κ. Μαρινάκης όσο μιλά εκτίθεται. Δεν θυμόμαστε, πρόσθεσε, να υπέβαλε πρόταση για σύσταση προανακριτικής για τον κύριο Τριαντόπουλο η Νέα Δημοκρατία. Την παραίτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη ζήτησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Για απόφαση που εκθέτει την κυβέρνηση, κάνουν λόγο και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εντείνονται οι έλεγχοι στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας μετά το σφράγισμα ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη. Τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης για την ιδιωτική κλινική στην πόλη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Μεταξύ άλλων, ο εισαγγελέας ζήτησε να καταθέσει ανομοτίωση υποπτός ο προϊστάμενος της αρμόδιας διεύθυνσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και να αιτιολογήσει γιατί δεν διέκοψε τη λειτουργία της κλινικής παρότι είχε σχετική εισήγηση στις αρχές του 2026. Η Περιφέρεια ανακοίνωσε το σφράγισμα της κλινικής και επεσήμανε ότι την περασμένη εβδομάδα έκλεισε άλλη μία στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα των ενεργειών που καταγγέλλονται. Ο κ. Πατούλης, σε ανάρτησή του, αναφέρει ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο. Παράλληλα, κάνει λόγο για ανθρωποφαγία, διασπορά ψευδών ειδήσεων και στοχοποίησή του. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Συνεχίζονται οι καταθέσεις για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Γιώργος Μαζονάκης, στην αρχή της πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, ήταν λειτουργικός και καλά, ανέφερε κατά την κατάθεσή της στις ανακριτικές αρχές μια νοσηλεύτρια, η οποία δεν είχε καταθέσει προανακριτικά. Σύμφωνα με την ίδια, τις επόμενες φορές που μπήκε στο χώρο δεν είχε την ίδια εικόνα για τον τραγουδιστή, χωρίς να μπορεί να καταλάβει ότι του συνέβαινε κάτι. Η νοσηλεύτρια φαίνεται να περιέγραψε τον πανικό που επικράτησε όταν η κατάσταση του καλλιτέχνη επιδεινώθηκε ραγδαία. Φέρεται να είπε στο δικαστικό λειτουργό πως όταν παρέλαβε τον Γιώργο Μαζονάκη το ΕΚΑΒ, προκάλεσε εντύπωση σε κάποιους από το προσωπικό ότι κανείς εκ των δύο κατηγορουμένων γιατρών δεν τον συνόδευσε στο νοσοκομείο. Εν τω μεταξύ, το δικαστικό συμβούλιο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου 6 τηλεφωνικών αριθμών που έχει ζητήσει ο ανακριτής, μεταξύ των οποίων του τραγουδιστή και των γιατρών. Τα δύο τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης υποβλήθηκαν χθες παρουσία του Πρωθυπουργού. Θα οδηγήσουν εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμαινε ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.
4: Δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια ευρωπαϊκούς πόρους, τα οποία οι Ευρωπαίοι μας εμπιστεύθηκαν να τα αξιοποιήσουμε, να τα επενδύσουμε σύμφωνα με ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο το οποίο εμείς οι ίδιοι ουσιαστικά καθορίσαμε και διαμορφώσαμε. Οι φιδωλοί Ευρωπαίοι κάπου είχαν την ελπίδα και την προσδοκία ότι δεν θα καταφέρναμε οι νότιες χώρες να απορροφήσουν όλους τους πόρους που μας έθεσαν τότε στην διάθεσή μας. Τους διαψεύσαμε και αυτό δημιουργεί σε όλους μας μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση, αλλά ανεβάζει, θα έλεγα, και τον πήχη των προσδοκιών για το τι μπορούμε να πετύχουμε από εδώ και στο εξής.
0: Στα ελληνοτουρκικά, μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ισχυρή και θα καταστεί ακόμα πιο ισχυρή, ανεξαρτήτως από το τι επιθυμεί οποιοδήποτε γειτονάς μας, έστειλε μέσω του Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ξεκαθάρισε ότι η χώρα μας δεν παζαρεύει με ποιον θα κάνει συμφωνία, υπογραμμίζοντας ότι η άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης θα δοθεί μόνο από την Ελλάδα, ενώ η έρευνα και η πόντιση θα γίνει με τον τρόπο που θα επιλέξει η ανάδοχος εταιρεία. Ανέφερε ότι με την Τουρκία δεν διακόπηκαν ποτέ οι διάβλοι επικοινωνίας, ωστόσο ο διάλογος είναι δομημένος και με όρια.
5: Σε μια εποχή γεωπολιτικής αστάθειας πρέπει να είσαι πραγματικά παλαβός, και συγγνώμη για την έκφραση που χρησιμοποιώ, για να προσπαθείς να χτυπήσεις το μαχαίρι πάνω στο τραπέζι, ενώ σου μπορείς να βρεις μια λειτουργική σχέση η οποία θα αποτρέψει τις περαιτέρω κρίσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι γίνονται εκπτώσεις σε σχέση με τις βασικές μας θέσεις. Η ελληνική κυβέρνηση από αυτόν τον διάλογο βγαίνει απολύτως κερδισμένη. Το καλώδιο περνάει, η χάραξη του περνάει ούτως ή άλλως πολύ νοτιότερα, δεκάδες μίλια νοτιότερα από τα τουρκικά πάρκα. Άρα δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να γίνει αναχάραξη. Και επιπλέον, η Ελλάδα δεν προσδιορίζει τον ενεργειακό της χάρτη με βάση τις όποιες φιλοδοξίες ή ματαιοδοξίες ή παρεστήσεις τις οποίες μπορεί να έχει ο καθένας. Είναι πάγια η θέση της Τουρκίας ότι η σχέση μας με το Ισραήλ είναι αντιπαραγωγική. Και τούτο διότι κατά την αντίληψη της Τουρκίας δημιουργείται ένα τόξο το οποίο απειλεί την Τουρκία. Εμείς δεν παζαρεύουμε με ποιον θα κάνουμε συμφωνίες.
0: Την ανάγκη η Ευρώπη να επιταχύνει την ενίσχυση της αμυντικής της ικανότητας, ανέδειξε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες, κάνοντας λόγο για ασύλληπτες προκλήσεις τα επόμενα χρόνια. Η απειλή δεν περιορίζεται στη Ρωσία και στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά αφορά συνολικά την ευρωπαϊκή γειτονιά, ανέφερε ο κ. Δένδιας. Πρότεινε να αξιοποιηθεί η χώρα μας ως παράδειγμα για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα αντιμετωπίζει ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον ασφαλείας. Χαρακτήρισε μάλιστα απειλή για την Ελλάδα την Τουρκία. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε μετά τις 10 το βράδυ στη λεωφόρο Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου, όταν ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά μια έγκυο γυναίκα. Η γυναίκα διακομίστηκε μέσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ. Με κρανιογκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται η διευθύντρια του πρώτου νηπιαγωγείου Στάνο Λιώσια, που δέχθηκε απειλές και επίθεση από γονείς παιδιού. Συνελήφθη η μητέρα του παιδιού μετά την καταγγελία της διευθύντριας, ενώ η αστυνομία αναζητά και τον πατέρα του παιδιού, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό και κατηγορείται για εξύβριση και σωματική βλάβη. Σε βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, η εκπαιδευτικός φαίνεται να φωνάζει σε παιδιά επειδή προκάλεσαν ζημιές στο σχολείο, ενώ ακολούθησε έντονη λογομαχία με γονείς.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε στην εκπνοή του αγώνα της Αλγκύρης στο Κάουνας με 93-91. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα το βράδυ στις 9 και 4, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Ο Γιώργος Βαγιανίδης δεν θα ενισχύσει την προσπάθεια της Εθνικής Ελλάδας στα 2-1 που μείναν τα παιχνίδια την Πέμπτη και την Κυριακή στο Nations League. Όπως έγινε γνωστό, ο δεξιός μπακ της Sporting Λισαβόνας δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετώπισε και τέθηκε οριστικά εκτός από τη συνέχεια. Ένοχη για σοβαρές παραβάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League, έκρινε τη Manchester City η ανεξάρτητη επιτροπή που εξέτασε την υπόθεση. Σύμφωνα με τα ευρήματα της επιτροπής, η City χρησιμοποίησε εικονικές ή παραπλανητικές εμπορικές συμφωνίες με χορηγούς της, με αποτέλεσμα να εμφανίζει τεχνητά αυξημένα έσοδα και μειωμένα λειτουργικά έξοδα. Η συνολική επίδραση των συγκεκριμένων ρυθμίσεων υπολογίζεται σε περισσότερα από 900 εκατομμύρια λίρες. Οι παραβάσεις αφορούν μια περίοδο 9 σεζόν από το 2009-2010 μέχρι και το 2017-2018. Η Manchester City προαναγγέλει έφεση και κάνει λόγο για σοβαρά νομικά σφάλματα.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος.
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Χωρίς κάποιο έκτακτο συμβάν, αλλά με αρκετή κίνηση, τη συνήθη κίνηση. Δηλαδή, οι εθνικές οδοί είναι φορτωμένες, κυρίως η λεωφόρος Κηφίσου και στα δύο ρεύματά της, ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Η σχιστού έχει κάτω από το χιλιόμετρο αναμονής. Ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου αρχίζει να φορτώνει έτσι επικίνδυνα, αν μου επιτραπεί η έκφραση, και η ανηφόρα της Κατεχάκη μόνο από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, όμως προς το παρόν. Μια σχετική καθυστέρηση αρχίζει να δημιουργείται και στην κάθοδο της Λεωφόρου Μεσογείων, στο ύψος της πλατείας της Αγίας Παρασκευής.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
12: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη, συννεφιά. Και κυρίως από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές κατά διαστήματα, ίσως και παροδική καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 22 με 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, στα ανατολικά υπηρετικά στις Σποράδες, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη από το μεσημέρι δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα, συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική, Βόρειο Ανατολική 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη και πάλι δεν αποκλείται να είναι τοπικά έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Έχουμε μια πυρκαγιά, καλημέρα σας. Διαμέρισμα η οποία από ό,τι μαθαίνω από την πυροσβεστική έχει αντιμετωπιστεί, αλλά παραμένουν εκεί δυνάμεις στην οδό Αχαρνών, στην Αχαρνών μάλλον γενικότερα. Δύο άτομα τα οποία ήταν στο διαμέρισμα, οι πληροφορίες δημοσιογραφικές λένε ότι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Αυτά γιατί μας θέλετε και εσείς μηνύματα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμα φορά, γιατί είσαστε οι καλύτερα ενημερωμένοι ρεπόρτερες. Το λέω και το ξαναλέω κάθε φορά. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη σήμερα, με συννεφιά κυρίες και κύριοι, περπατάει το σημερινό πρωινό και ενδεχομένως μετά το μεσημέρι εδώ στο Λεκανοπέδιο θα έχουμε και βροχούλα. Άρα, μια ομπρέλα δεν κακή ιστορία. Και αμέσως στην τηλεφωνική γραμμή βρίσκουμε στην παρέα μας τον φίλο μου καταρχήν, παλαιότερα και δημοσιογράφο, τον Θεοκλή Νικολάου, ο οποίος για χρόνια πολλά έζησε στην Ισπανία, και θέλω να κάνουμε μια κουβέντα σύντομα και περιεκτικά. Τι ακριβώς γίνεται με τη στεγαστική κρίση στην Ισπανία και φαίνεται να είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ την κοινωνία της Ισπανίας. Καλημέρα, Θεοκλή.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Για δώσε μας μια εικόνα. Τα έζησες εκεί πέρα. Γιατί υπάρχει τόσο μεγάλο ζήτημα, ή μάλλον να το πω διαφορετικά, είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία γενικότερα?
1: Νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλο που μαζί με το μεταναστευτικό είναι τα δύο κύρια θέματα για την ατζέντα για τις εκλογές του 27 που έχει η Ισπανία.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ το έζησα 8 χρόνια που είμαι στη Βαρκελόνη. Είναι τεράστιο. Δηλαδή, θα πω κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα για να το καταλάβει και ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Αλλά η διαφορά που υπάρχει στις τιμές από το 2016 ως το 2026 είναι της τάξης, αύξηση μάλλον, είναι της τάξης του 40-50%.
0: Αυτό οφείλεται στο ότι εκεί υπάρχουν κάποια συστήματα τα οποία τέλος πάντων λιμένονται την ιστορία της στεγαστικής κρίσης. Τώρα το λέω αυτό με αφορμή το περιστατικό που είχαμε με την 87χρονη, που μάθαμε κάποιες λεπτομέρειες χθες για την σημαντική άνοδο των ενοικίων που τη ζητήσανε της γυναίκας κλπ. Και είδα αμέσως σαν να πήρε, ρε παιδί μου, φωτιά η κοινωνία της Ισπανίας για το ζήτημα.
1: Ναι, είναι στα ωριά της κοινωνία, με την έννοια ότι στις μεγάλες πόλεις, Μαδρίτη, Βαρκελόνη, Σεβίλη. Εγώ θα μιλήσω για τη Βαρκελόνη, γιατί εκεί ζούσα.
0: Ναι. Μα θυμάμαι που μου έλεγες, Θεοκλή, ότι εσείς δεν μένατε πλέον στην Βαρκελόνη, γιατί ήταν και ψηλά τα ενίκια πολύ και δεν υπήρχαν και σπίτια.
1: Όχι, η Βαρκελόνη είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Από εκεί ξεκίνησε η στεγαστική κρίση. Είναι η πιο τουριστική πόλη της Ισπανίας. Ο κόσμος αδυνατεί να μείνει όχι στο κέντρο, αλλά σε γειτονιές της πόλης και μένει στα προάστια πλέον και σε χωριά παρά έξω.
0: Ναι.
1: Εγώ τελευταία φορά που κοίταξα για διαμέρισμα, ένα σπίτι με 45 τετραγωνικά μαζί με, σε στούντιο δηλαδή, καρσονιέρα, δεν κόστιζε το λιγότερο 1.050-1.100 ευρώ χωρίς λογαριασμούς.
0: Αλίμονο. Δηλαδή πρέπει να έχεις πραγματικά ικανοποιητικά εισοδήματα για να δίνεις τόσα χρήματα για το νίκη μόνο. Έτσι,
1: σίγουρα η μισή είναι διαφορετική στην Ισπανία, ο βασικός είναι 1.100, αλλά αν είναι να δίνεις ο μέσος μισθός στη Βαρκελόνη είναι 2.000 ευρώ. Αλλά αν είναι να δίνεις το μισό μισθό σου στο ενίκιο για 40 τετραγωνικά, μιλάμε πάλι, όχι καλό διαμέρισμα.
0: Ναι.
1: Το καταλαβαίνει κάποιος ότι για ένα διαμέρισμα με δύο δωμάτια, εκεί αλλάζουν πολύ τα νούμερα. Μιλάμε για 1.400-1.500 ευρώ.
0: Μάλιστα. Υπάρχει σκέψη εκεί, πώς μπορούν να το αντιμετωπίσουν το κλείδι?
1: Αυτό που έκανε ο Δήμος πρόσφατα, πέρυσι δηλαδή, η Δημοτική Αρχή, έβαλε ένα πλαφόν κατά κάποιο τρόπο στις τιμές που μπορεί να ενοικιαστεί ένα διαμέρισμα.
0: Μάλιστα.
1: Χαρακτηριστικό παράδειγμα, σπίτι σε εργατική, σε μία από τις πιο υποβαθμισμένες περιοχές της πόλης, που ήθελαν να το νοικιάσουν 1.100 ευρώ, ο Δήμος είπε ότι μπορεί να νοικιαστεί μέχρι 950 ευρώ.
0: Α, έβαλε όριο δηλαδή ο Δήμος, μπορεί να γίνει αυτό?
1: Πλαφόν ο Δήμος, ναι. Αυτό σε ένα βαθμό άλλαξε λίγο τις τιμές. Αλλά θα πω ότι είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα. Πάρα πολλοί που θέλουν να νοικιάσουν σπίτι να κάνουν την προσφορά να το νοικιάσουν χωρίς να το δουν τηλεφωνικά.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή μπήκαν στην αγγελία, το είδανε, πήραν τηλέφωνο, δεν θα πάνε να το δούνε, αλλά θα πάρουν τηλέφωνο να το κλείσουν κατευθείαν.
0: Ναι, για να προλάβουν.
1: Για να προλάβουν. Είδα σε ρεπορτάζ του Sky πριν λίγες μέρες ότι μιλάγαμε για 27 ενδιαφερόμενους για ένα διαμέρισμα στην Αθήνα. Στη Βαρκελόνη, στην Ισπανία είναι πολύ περισσότεροι. Μπορεί να φτάνουν 50%.
0: Αλίμονο, μόνο αυτό θέλω να πω. Και καταλαβαίνω και πόσο δύσκολο είναι τα πράγματα για τους μεγαλύτερους ηλικία, τους ηλικιωμένους, και αυτοί έχουν μικρά εισοδήματα. Ξέρω εγώ, οι συντάξει του δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλε και είναι ένα μεγάλο κομμάτι τη κοινωνία πλέον αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Και σκεφτείτε ότι η Βαρκελόνη είναι τι περιοχέ που έχει πει ότι θα σταματήσει το Airbnb το 2028.
0: Σωστό.
1: Ήταν τόσο πολλά τα καταλήμματα, τα βραχυχρόνια μίσθωση, που δεν υπήρχαν σπίτια στην αγορά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ τον Τεοκλή μου. Ευχαριστώ
1: για την πληροφορία.
0: Στην καλημέρα μου, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Τεοκλής Νικολάου, συνάδελφος, παλιά, αλλά άπαξ δημοσιογράφος, πάντα δημοσιογράφος, που λέει και μια ψυχή, ένας φίλος μου, για να μας δώσει την εικόνα του τι γίνεται εκεί στην Ισπανία και γιατί υπάρχει αυτή η φωτιά για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την υπόθεση της στεγαστικής κρίσης. Έτσι, γιατί είναι μεγάλη ιστορία. Ημιυπόγειο το σπίτι στα Σεπόλια. Ο Γιώργος Τσελίκας, ο καλός συνάδελφος εκεί στην περιοχή που είχαμε τη φωτιά. Γιώργο.
2: Γιώργο, καλημέρα.
0: Καλώς.
2: Η φωτιά ξέσπασε περίπου 6,5 ώρα σε υπόγειο διαμέρισμα τηλεόραση πολυκατοικία.
0: Ναι.
2: Έντρομοι κάτοικοι του κατεβάσαν οι πυροσβεστικοί, ήταν 15 πυροσβέστες. Το διαμέρισμα δεν τραυματίζει κανείς. Το διαμέρισμα έχει καεί ολοσχερό στο υπόγειο. Απλά για λόγους προληπτικούς, ο νεαρός αρρωδαπός που έμενε κάτω πήγε με το 166 νοσοκομείο.
0: Μάλιστα.
2: Για προληπτικό έλεγχο.
0: Okay.
2: Όλα καλά, η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο αυτή τη στιγμή. Έτσι, απλά οι γείτονες και από τις όμορφες
0: πολιτικές
2: έχουν βγει στο δρόμο. Έχουν βγει στο δρόμο γιατί ήταν πολύ καπνό. Αυτό μου πάνε οι περισσότεροι. Είχε πολύ έντονο καπνό. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γεώργιε. Καλημέρα, καλή δουλειά. Γιώργος Τσελίκας, ο άνθρωπός μας στην τηλεόραση πρωινά, αλλά και εδώ στο ραδιόφωνο. Για την φωτιά που είχαμε εκεί στο υπόγειο, λοιπόν, στα Σεπόλια ουσιαστικά. Με έναν άνθρωπο ο οποίος μεταφέρθηκε ένας τελικά. Ο άνθρωπος που ήταν μέσα στο διαμέρισμα. Για την παροχή πρώτων βοηθειών. Λοιπόν, τώρα, για να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, τούρμπο αυτοκίνητο από 17.690 ευρώ. Ναι, το Hyundai i20 Turbo συνδυάζει χώρους, τεχνολογία και όλα αυτά που θέλεις από ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Hyundai i20 χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Σας έχετε εκεί ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24 διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Ισοφλέξ πηγού 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει στη ζωή μας το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανωτικό Ισοφλέξ πηγού 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε λοιπόν Ιζωμάτ και Ισοφλέξ πηγού 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι η ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
13: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
12: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
17: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
18: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
19: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Πυρκαγιά ξέσπασε στις 6 και 4 το πρωί σε υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Ρόδου στα Σεπόλια. Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα και έσβησαν τη φωτιά. Πραγματοποιήθηκε απομάκρυνση των ενίκων από τους παρακείμενους ορόφους. Ένας ένικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών στο Δουβλίνο. Τόνισε πάντως ότι δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση στις 11 συνεδριές του Υπουργικού Συμβούλου υπό τον Πρωθυπουργό. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στη λεωφόρο Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου, όταν ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά μια έγκυο γυναίκα. Μεγάλη Ευρωπαϊκή Αστυνομική Επιχείρηση έλαβε χώρα κατά εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πολλούσε μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα από το Χονγκ Κονγκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ως καινούρια. Το κύκλωμα έχει ήδη διαθέσει στην αγορά περισσότερες από 1 εκατομμύριο συσκευές. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή αστυνομικών, φορολογικών και τελωνιακών αρχών από 19 χώρες, μεταξύ των οποίων και της Κύπρου. Υποβλήθηκαν χθες τα 2 τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης, θα οδηγήσουν στην εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και ο καιρός, νεφώσεις, με τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική, μέχρι 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
22: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Γιώργο. Μου έχει στείλει ένα μήνυμα πριν περίπου 3 τέταρτα. Κάνει λίγο τζόκινγκ, κυρίες και κύριοι, στο πάρκο του Ελσίνκι πριν πάει για δουλειά. Και αναρωτιέμαι, λέει, στον Πειραιά, αν μπορώ να το κάνω αυτό. Μου λένε εδώ συνάδελφοι, αγαπητοί Γιώργο, γιατί με το που τσίπησα το μήνυμά σου βγήκα και έκανα μια συζήτηση, ότι έχει εδώ, λέει, στην παραλιακή, εγώ δεν την ξέρω την περιοχή πολύ καλά, αλλά έχει, λέει, πολύ ωραία κομμάτια. Και είναι κάποιοι, όχι πολλοί, οι οποίοι κάνουν το αντίστοιχο, λέει, το πρωί. Και ο Τάκης λέει ότι εμείς δεν επιστρέψαμε τίποτα, λέει, στη Βουλγαρία. Όχι, το επιστρέψαμε, αλλά δεν κλέψαμε τίποτα, λέει, από αυτούς. Αυτοί έκλεψαν, λέει, μοναστηριακούς θησαυρούς. Νομίζω ότι ήταν και ένα ζήτημα των διαβουλεύσεων για πολλά χρόνια γύρω από την τελική αυτή συμφωνία. Και ο Ανδρέας λέει ότι αν δείτε στους λογαριασμούς του ρεύματος, γράφει από λιγνίτη τι παραγωγή ενέργειας έχουν. Μια μονάδα σταμάτησε γιατί εξαντλήθηκε το κοίτασμα, οι άλλες ή δουλεύουν ή είναι σε εφεδρεία. Νομίζω ότι μία είναι και χαρακτηριστικό ότι την αλλάξαμε, την κάναμε φυσικό αέριο, ενώ την είχαμε φτιάξει πρόσφατα, αν δεν κάνω λάθος, αγαπητέ Ανδρέα. Είχαμε πληρώσει δηλαδή αρκετά λεφτά, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Γιάννη Κιμιώνη. Τον ξέρετε από τα μηνύματα που μου στέλνει καθημερινά. Ο κύριος Κιμιώνης είναι δικηγόρος. Έμαθα λοιπόν για μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία με έναν πολίτη που έμπλεξε, χωρίς να το θέλει, στα δίχτυα του ΔΔΕ. Έφαγε ένα πρόστιμο λοιπόν για το γεγονός ότι αυτοί οι οποίοι πέρασαν για να κάνουν, να καταγράψουν την καταμέτρηση που λέμε, τους φάνηκε ότι ήταν πειραγμένο το ρολόι. Έτσι λοιπόν έκαναν μια αναφορά, έπεσε ένα πρόστιμο, αλλά ο πολίτης πήγε δικαστικά για να αποδείξει ότι δεν είχε καμία σχέση με την ιστορία αυτή. Καλημέρα κύριε Κιμιώνη.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη.
0: Ευχαριστώ.
1: Και όπως είπατε νωρίτερα, άπαξ ακροατής, πάντα ακροατής.
0: Αυτό είναι το κακό της ιστορίας, κύριε Κιμιώνη, το λέω για εμάς τους δύο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Τι γίνεται λοιπόν με αυτή την ιστορία?
1: Πολύ ωραία το είπατε στην αρχή, και επειδή αυτή η περίπτωση αφορά αρκετούς ανά τη χώρα, φίλους όχι μόνο της εκπομπής αλλά γενικά καταναλωτές και πολίτες αυτής της χώρας, πρέπει πολύ επιγραμματικά να πούμε τι συνέβη. Όπως όλοι ξέρουμε, όταν πάμε σε ένα νέο μέρος, σπίτι, κατάστημα, οτιδήποτε, έρχεται ο ΔΔΕ, παλιά έρχονταν η ΔΕΗ, και μας κάνει τη σύνδεση.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή από την πρώτη μέρα. Τεχνικά, ο τεχνίτης που έρχεται βάζει στον μετρητή, που τώρα είναι ψηφιακός, ο παλιός ήταν εκείνος αναλογικός που γίναγε μια μπίλια μέσα,
0: ναι,
1: και βάζει ένα καπάκι από πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Το λένε χελώνα, καβούκι, η
0: τεχνική. Okay, ναι.
1: Πάντως αυτό είναι το πιο κρίσιμο και αυτό που βλέπουμε όλοι εμείς οι καταναλωτές που δεν είμαστε ηλεκτρολόγοι. Αυτό λοιπόν κλείνει με ένα σειρματάκι και ένα κομμάτι μόλυβδο, που είναι κάτι σαν σφραγίδα, που για να βγάλεις το καπάκι και να βάλεις μέσα.
0: Πρέπει
1: και
0: να το σπάσεις.
1: Ακριβώς, να σπάσεις. Εδώ είναι λοιπόν το πρόβλημα που έχει δημιουργήσει συστηματικά ο ΔΔΕ, αυτή η ανώνυμη εταιρεία που λειτουργεί από το 1998 στη χώρα μας με άλλα ονόματα και μόλις το 2011-12 ονομάστηκε διαχειριστής ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι μια ανώνυμη εταιρεία λοιπόν, η οποία έχει διφυή χαρακτήρα, δηλαδή ενώ είναι 51% μέτοχος η ΔΕΗ, η οποία δεν είναι στο χρηματιστήριο κτλ. Το υπόλοιπο 49% ανήκει σε ιδιωτική επιχείρηση.
0: Μάλιστα.
1: Έχει σημασία που σας το λέω, διότι το θεσμικό καθεστώς του ΔΔΕ ΑΕ, πρόσφατα το ελεγκτικό συνέδριο σε απόφαση ολομέλειάς του είπε ότι πρόκειται περί δημόσιας επιχείρησης. Δεν είναι ανώνυμη. Άρα έχει υποχρεώσεις του κράτους. Πάμε λοιπόν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Όταν λοιπόν κάποια στιγμή ο συγκεκριμένος καταναλωτής, ενώ συνέδεσε, απέκτησε δηλαδή την επαφή με το ΔΔΕ, άλλαξε παρόχους όπως κάνουμε όλοι κατά μήνα και όλα αυτά, κάποια στιγμή υπήρξε ένα πρόβλημα. Εκεί, ενώ στο μετρητή του κάλεσε, όπως λέει ο νόμος και η σύμβαση που είχε με το ΔΔΕ, το τεχνικό, να στείλουν έναν τεχνίτη να πει τι γίνεται στο μετρητή, πάει και ο μετρητής μετά από 2,5 χρόνια, προσέξτε, 2,5 ολόκληρα χρόνια, πάει και βλέπει και λέει, α, ξέρεις, είναι πειραγμένη μέσα η ασφάλεια. Εντάξει, τι να γίνει, λέει. Όπως είναι απ' έξω από το γυαλάκι που έχει αυτό το καβούκι. Αλλά επαναλαμβάνω, το σύρμα με το μολυβάκι δεν είχε πειραχτεί.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, κάνουν ό,τι πρέπει η τεχνική και μετά από ένα μήνα του σκάει του δικού μου μία ωραία, ένα έγγραφο που λέει, ξέρεις, το πρόστιμό σου είναι 8.500 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά με τόκους και με αυτά, τώρα που μιλάμε, Σεπτέμβριο του 26, έχει φτάσει 18.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Όταν ο άνθρωπος λοιπόν έπαθε ξαφνικά από τη μια...
0: Κινήθηκε νομικά, για να μην χάνουμε χρόνο, κύριε Κιμιώνη.
1: Ακριβώς. Προσέξτε. Και τώρα πάμε στο Zoom. Αφενός μεν λοιπόν ο ΔΔΕ αρνήθηκε να του δώσει, ενώ ο νόμος περί ΔΔΕ, ειδικά η Υπουργική Απόφαση από το 2017, επιβάλλει ως υποχρέωση στο ΔΔΕ να επιδεικνύει αυτόν τον μετρητή. Πρέπει να σας πω ότι πήγε το συνεργείο και του αφαίρεσε το μετρητή, τον παλιό, τον αναλογικό, ας το πούμε έτσι.
0: Ναι, και το έβαλε.
1: Ακριβώς, έβαλε καινούριο. Όταν το πήρε λοιπόν, που αυτό είναι το αντικείμενο του εγκλήματος που δήθεν είχε διαπράξει αυτός ο καταναλωτής, αυτό εξαφανίστηκε, λέει, το πέταξε. Την ίδια στιγμή όμως έκανε και μηνυτήρια αναφορά ο ΔΕΔΙΕ στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ασκήθηκε η δίωξη, έγινε το πρώτο δικαστήριο στο
0: Μονοπωλίο. Συγγνώμη, αναφορά και δίωξη για ποιο λόγο, για κλοπή ρεύματος,
1: βέβαια,
0: για
1: το, ρευματοκλοπή, πήρα,
0: ρευματοκλοπή, ρευματοκλοπή
1: βέβαια,
0: λοιπόν, μάλιστα.
1: Και Βαρβάτη παρακαλώ.
0: Μάλιστα.
1: Ήδη έχουμε πει τρία χοντρά. Πρώτον, δεν είχε πειράξει ο καταναλωτής το σειρματάκι με το μολύβι. Δεύτερον, δεν προκύπτει από εκεί αυτό το ποσό 8, 18 ή δεν ξέρω και εγώ τι. Η απάντηση είναι ότι λέει, το βγάζει ένας αλγόριθμος. Αλγόριθμος λέει, που το λέει μια υπουργική απόφαση του 2017.
0: Μάλιστα.
1: Και το τρίτο είναι ότι κάνανε και μήνυση, μηνυτήρια αναφορά. Πάμε στο πρώτο μονομελές πρωτοδικείο, πλημελιοδικείο, την τρώει ο άνθρωπος. Προχτές 23 του μήνα συζητήθηκε η έφεση, στο δεύτερο τριμελές πλημελιοδικείο, η σύνθεση των δικαστών ήταν εξαιρετική.
0: Καλά, δεν έχει σημασία, οκ, okay. Και η απόφαση ποια είναι.
1: Δεν είναι συχνό αυτό, κύριε Ψάλτη, διότι στα ποινικά ξαφνικά όλα είναι υπέρ του ΔΕΔΙΕ. Εδώ λοιπόν η σύνθεση με την πρόεδρο, κυρία Παπακώστα, είπε το αντίθετο. Αθώος ο κατηγορούμενος πρώτον, δεύτερον διαπιστώθηκε η πλαστογραφία στα έγγραφα του ΔΕΔΙΕ, διότι λέει, εμείς σας είχαμε στείλει τα τάδε και τάδε συνεργεία, ποτέ δεν είχαν πάει, μα έχετε λάβει γνώση, εμφάνισαν έγγραφα με υπογραφή του καταναλωτή που ποτέ δεν είχε βάλει, και κυρίως στο κρίσιμο σημείο. Πού είναι, βρε παιδιά, ο μετρητής, αυτό το
0: ρωτήσεις. Για να δούμε αν είσαι κυραχή ή όχι.
1: Μετά πολλά τον έχουμε πετάξει. Άρα όχι. Λοιπόν, ποινική υπόθεση χωρίς το έγκλημα.
0: Δηλαδή, με λίγα λόγια, κύριε Κιμιονή, για να το μαζέψουμε λίγο. Mm-hmm. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος αυτός θα έπρεπε να πληρώσει 18 χιλιάρικα.
1: Ναι, και κυρίως με κατάσχεση και κυρίως θα του κόβαν το ρεύμα αύριο.
0: Αυτό επίσης είναι πολύ σημαντικό, να
1: και
0: κοπεί
1: θα
0: το ρεύμα.
1: Να επανασυνδεθεί. Δηλαδή, μια επιχείρηση με 8 εργαζόμενους θα είχε οδηγηθεί στην καθάριση και στην πτώχευση. Ωστόσο, λοιπόν, το θεσμικό πλαίσιο για να το μάθουν οι φίλοι της εκπομπής δίνει τη δυνατότητα, πρώτον, όποιος έχει τέτοια προβλήματα να προσφέρει στη ρυθμιστική αρχή, στην ΤΕΟΣ ΡΑΕΤ, που τώρα λέγεται ΡΑΕΤ.
0: ΡΑΕΤ, σωστά, ναι, είναι και υδάτο, ναι.
1: Εντρεύει, λοιπόν, όλου και επανεπιστημίου. Στην Ομόνοια, μπορεί να καταγγείλει εκεί το ΔΕΔΙΕ. Δεύτερον, στην περίπτωση που του έχουν επιβάλει τέτοια ποσά, υπάρχει δυνατότητα και μάλιστα πρόσφατα βγήκε η τρίτη κατά σειρά απόφαση από το εφετείο Αθηνών, η 44-24-26, που λέει ότι μπορεί να ασκήσει αρνητική αναγνωριστική αγωγή ο καταναλωτής και να πει: εγώ, παιδιά, δεν σας χρωστάω και το βάρος αποδείξεως είναι σε εσάς που μου ζητάτε τα χρήματα. Είναι πόσα και από εκεί να δικαιωθεί ως προς το χρήμα.
0: Μάλιστα.
1: Και υπάρχει και η δυνατότητα προσφυγής στον Έλληνα ενεργειακό διαμεσολαβητή. Υπάρχει ένας θεσμός πάλι στα πλαίσια της ΡΑΕ που να πάει να πει: ελάτε εδώ κύριοι, τι γίνεται,
0: ναι,
1: γιατί
0: και να τους συμβιβάσει δηλαδή. Ναι, και να τους συμβιβάσει.
1: Και κυρίως να σβήσει, να σβήσει χωρίς να απασχολούμε εισαγγελίες, ποινικά δικαστήρια, αστικά δικαστήρια, οτιδήποτε.
0: Την ιστορία αυτή.
1: Ακριβώς και κυρίως να κάνουμε σοβαρά τη δουλειά μας. Το δέλτα του ΔΕΔΙΕ, ξέρετε, δεν είναι δημόσιο όπως η ΔΕΗ. Έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε.
0: Μάλιστα.
1: Και πρώτα ο Θεός, έχω την αίσθηση ότι όσοι καταναλωτές, και είναι και πάρα πολλοί έτσι, διότι ο ΔΕΔΙΕ τι κάνει, μονίμως τα ρίχνει στους Έλληνες τσιγκάνους, ότι οι τσιγκάνοι τα επιτρέπουν όλα.
0: Έχει όμως, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ζητήματα σε συγκεκριμένες περιοχές, υπάρχουν πολλά προβλήματα.
1: Για να το δούμε ίσως πιο λεπτομερώς, διότι ξέρετε από αυτές τις περιπτώσεις, εγώ επίτηδες το είπα, δεν έχουν εξεταστεί οι ρευματοκλοπές από βιομηχανικές επιχειρήσεις, ξενοδοχειακές εταιρείες,
0: και τέτοια περιστατικά.
1: Και κυρίως στον μικρό κόσμο, δηλαδή των μικρών καταστημάτων ή των καταναλωτών σε σπίτια, δεν είναι έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Διότι δεν έχει ακολουθεί η διαδικασία. Το μυστικό είναι ότι η ανώνυμη εταιρεία ΔΕΔΙΕ δεν θέλει να έχει ελλείμματα. Αυτό είναι όλο. Τι φταίμε εμείς όμως.
0: Ναι, αλλά όμως το ζήτημα, να σας πω κάτι, επειδή εμένα μου έχει τύχει, το έχω πει ότι έγινε λάθος καταμέτρηση. Έχουμε και τέτοια περιστατικά. Εκτός από αυτά που λέτε, ότι σου βάζει ένα πρόστιμο γιατί εικάζει ότι πειράχτηκε το καπάκι ή πειράχτηκε ο παλιός κλπ. Και εκεί πρέπει να μπλέξει δικαστήριο γιατί αλλιώς δύσκολα τα βγάζεις πέρα με το νομικό τμήμα του ΔΕΔΙΕ. Και η λάθος καταμέτρηση πολλές φορές, βέβαια την έχουν κάνει λίγο πιο εύκολη τώρα. Ότι
1: πρέπει να είναι ψηφιακός ο μετρητής.
0: Ναι, δεν είναι. Μα έχει γίνει λάθος.
1: Όπου δεν είναι. Πρώτο σφάλμα λοιπόν του ΔΕΔΙΕ που δεν έχει υποχρεωτικό συγκαταστήσει τους ψηφιακούς μετρητές.
0: Αυτό. Ναι. Μα έχει γίνει λάθος.
1: Όπου δεν είναι.

0: τα ζητήματα που έχουν να κάνουν συγκεκριμένη περίπτωση με το ΔΔΕ, έτσι, και ξαναλέω, τα άλλα ζητήματα έχουν να κάνουν με συνεργάτες που κάνουν την καταγραφή και την δίνουν μετά στους παρόχους. Άλλα προβλήματα εκεί. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον αμέσως. Το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας, κυρίες και κύριοι. Και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαία ποιότητα χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας. Είστε στην Nova, κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simlin Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σας στα Simlin Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες. Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
10: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
13: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
14: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
0: Δεν μπορώ, μόνο ένα θα πω, μου επιτρέπετε. Μου έχει στείλει ένας ακροατής περιοχές παλιά πώς λεγόντουσαν και πώς άλλαξαν. Το πιο ωραίο είναι να ξέρετε το Βραχώρι. Ξέρετε ποια πόλη ήταν το Βραχώρι? Μέχρι το 1835 ήταν το Αγρίνιο, έτσι λεγόταν. Αλλά πολύ ωραίο αυτό, μου αρέσει. Λοιπόν, πάμε να πούμε γρήγορα τα της κίνησης. Ο κύριος Κόλλιο Μιχάλης στην παρέα μας. Έλα, Δημήτρη μας.
15: Η Μαγκουφάνα
0: Μακουφάλανε πεύκητη.
15: Α, υπεύκη, μπράβο, μπράβο.
0: Τιμημένη,
15: τιμημένη. Και κουκουβάωνε σε μεταμόρφωση.
0: Έτσι, έτσι. Λιώπε η Παιανία.
15: Λιώπε η Παιανία, έτσι. Λοιπόν,

0: Ουσιαστική κίνηση έχουμε στην Κηφισού, στα συνήθη ύποπτα σημεία, στο Σκαραμαγκά, στον ανωδικό άξονα συγκρού Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και λιγάκι στην Κατεχά. Και αυτό είναι.
1: Ευχαριστούμε Δημήτρη μας για τις πληροφορίες και αμέσως στον καλεσμένο μας για να κλείσουμε. Σας το έχω πει από χθες όταν το κουβεντιάσουμε το ζήτημα αυτό, γιατί σας ενδιαφέρει. Είναι ο κύριος Χρήστος Αποστολόπουλος, είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων. Τα είχαμε ξαναπεί και μετά είχε προβλέψει τα ζητήματα με τη φέτα ο κύριος Αποστολόπουλος. Καλημέρα κύριε πρόεδρε, τι κάνετε.
2: Καλημέρα κύριε Ψάλτη και στους ακροτές σας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, φαίνεται ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, διότι όπως μου είχατε πει και τα κρατάω αυτό, επειδή υπάρχουν συμφωνίες για εξαγωγή φέτας και πρέπει να τιμηθούν οι υπογραφές που έχουν πέσει, γιατί υπάρχουν και ρήτρες, και επειδή δεν υπάρχει παραγωγή φέτας λόγω των γνωστών ζητημάτων τα οποία καταγράφονται το τελευταίο χρονικό διάστημα, τι γίνεται με τη φέτα?
2: Ναι, η μείωση της πρώτης ύλης, δηλαδή του πρόβειου γάλακτος, έχει πέσει στο 8%, 8% μείωση έχουμε,
1: ναι,
2: μέχρι στιγμή,
1: ναι,
2: και δεν φαίνεται να κάμπτει αυτή η μείωση, διότι δεν υπάρχει δυνατότητα ανασύσσεσης των κοπαδιών.
1: Βέβαια, και αυτό δεν θέλει
2: γιατί
1: χρόνο.
2: Συνεχίζεται ακριβώς.
1: Ναι.
2: Συνεχίζεται η ζωνόσος. Τώρα, οι επιλογές των παραγωγών φέτας είναι προφανές, θα είναι διαφορετικές. Το λογικό θα είναι να στηρίξουν τις δύσκολες αγορές που είναι οι αγορές του εξωτερικού, αλλά υπάρχουν και, ξέρω από συναδέλφους, οι οποίοι θα δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην εγχώρια αγορά. Οπότε δεν ξέρουμε πού θα κάτσει η μπήλια, αν θα δώσει μεγαλύτερη έμφαση γενικά η παραγωγή στις εξαγωγές ή στο εξωτερικό. Προβλέπω στις εξαγωγές εγώ για τον λόγο που σας είπα.
1: Ναι. Οι τιμές στην ελληνική αγορά, σε ό,τι περισσέψει, αν θα περισσέψει, θα ανέβουν προφανώς, γιατί θα υπάρχει ζήτηση, δεν θα υπάρχει προϊόν, υποψιάζομαι, και θα τραβήξουν την ανηφόρα οι τιμές.
2: Ένας λόγος είναι η έλλειψη που θα δημιουργήσει με την ίδια ζήτηση μεγαλύτερη τιμή. Ένας δεύτερος λόγος είναι ήδη η τιμή της πρώτης ύλης έχει αυξηθεί 40 λεφτά, που αν το μεταφράσει κανείς στο επίπεδο της φέτας,
1: ναι,
2: 1,5 ευρώ τουλάχιστον επάνω η φέτα.
1: Μάλιστα. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Να σας πω τα υπόλοιπα λευκά τυριά, κύριε Αποστολόπουλε, γιατί εντάξει, υπάρχει φέτα, αλλά στο σούπερ μάρκετ βλέπουμε και προϊόντα που τα χαρακτηρίζουν λευκά.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά είναι άλλα προφανώς, γιατί δεν
2: είναι
1: η πρώτη.
2: Από γελαδινό γάλα, καμία σχέση με την φέτα,
1: ναι,
2: και σε οργανωτικά χαρακτηριστικά και στο πάντα.
1: Ναι. Θυμίζω ότι την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει πάλι μου είχατε πει στοιχεία για τις εξαγωγές. Καταρχήν το πάρω ανάποδα. Η ιστορία δασμών έχει επηρεάσει τις εξαγωγές ελληνικής φέτας στην Αμερική?
2: Ναι, έχει επηρεάσει. Όχι τόσο σημαντικά, αλλά έχει επηρεάσει. Παραδείγματος χάρη, στην Αμερική κινούμασταν με μία αύξηση κάθε χρόνο γύρω στο 5%. Τώρα έχουμε πάει στο μείον 1.
1: Α, έχει σημαντική αλλαγή. Δεν είναι,
2: ναι,
1: έτσι, δεν είναι.
2: Ναι, ναι,
1: και ξαναλέω ότι η εξαγωγή της φέτας, προφανώς, αφού είναι εξαγωγή προϊόν, φέρνει έσοδα στη χώρα, και αυτό είναι σημαντικό. Αλλά από την άλλη μεριά, το γεγονός ότι δεν έχουμε φέτα εσωτερικά είναι ένα ζήτημα. Υπάρχει πρόβλεψη υπό κανονικές συνθήκες, αν τελειώσουμε με τις ασθένειες, αν αρχίζει να παράγεται γάλα, πόσο βάθος χρόνου θέλει για να αποκατασταθεί το ισοζύγιο?
2: Ένα χρόνο τουλάχιστον θα έλεγα.
1: Μάλιστα.
2: Δυστυχώς δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Πρέπει να χαρακτηριστεί η χώρα ελεύθερη ζωνόσου, mm-hmm, και αυτό θα γίνει αφού περάσουν αρκετός χρόνος χωρίς συμπτώματα, χωρίς
1: προβλήματα, καινούργια
2: κρούσματα. Και τότε μόνο από εκεί και μετά θα εισταχθούν ζώα τα οποία θέλουν τουλάχιστον 6 μήνες για να παράξουν γάλα.
1: Mm-hmm. Κλείνοντας, μου λένε και ακροατές, γι' αυτό το μεταφέρω το μήνυμα. Υπάρχουν,
2: ναι,
1: κάποιες επιχειρήσεις
2: ναι,
1: στην περιφέρεια που μαζεύαν γάλα ή παρήγαγαν φέτα που δεν έχουν πρώτη ύλη, άρα κινούνται ή προς άλλες κατευθύνσεις ή προς το παρόν δεν κάνουν τίποτα?
2: Ναι, υπάρχουν συγκεκριμένες μερικές περιοχές που έχουν πραγματικά μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί εκεί έχει χτυπήσει περισσότερο η ζωνόσος και κάποιοι από αυτές τις επιχειρήσεις δυσκολεύονται τραγικά.
1: Και αυτό σημαίνει απώλεια θέσεων εργασίας και ό,τι μπορεί να σημαίνει για την τοπική περιοχή αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι?
2: Πολλά πραγματικά.
1: Τι έσοδα, αν μπορούμε να πούμε, είχαμε κάθε χρόνο από την εξαγωγή φέτας, κύριε Αποστολόπουλε? Δηλαδή,
2: γύρω στα 850 εκατομμύρια ευρώ.
1: Δεν είναι λίγα.
2: Δεν είναι καθόλου λίγα. Αν σκεφτείτε ότι πηγαίναμε και με μια σταθερή αύξηση κάθε χρόνο γύρω στο 6%. Ναι. Τώρα θα χάσουμε και την αύξηση και θα πάμε σε μείωση.
1: Ναι, και επίσης σημειώνω ότι το έλεγα και νωρίτερα ότι υπάρχουν στις συμφωνίες για την εξαγωγή υπάρχουν και ρήτρες αν έχεις υπογράψει και δεν έχεις τη δυνατότητα να στείλεις προϊόν. Και αυτό είναι επίσης άλλο ένα ζήτημα το οποίο είναι πάνω από τα κεφάλια των εξαγωγικών επιχειρήσεων.
2: Ναι, αν δεν είσαι σύμφωνος με τις συμφωνίες αυτές. Δύσκολα να κτάς πάλι την αγορά.
1: Βέβαια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Αποστόλου.
2: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσατε λοιπόν τα ζητήματα και τα νέα γύρω από το θέμα αυτό, το οποίο ακούσατε. Το 850 εκατομμύρια ήταν οι εξαγωγές, δηλαδή τα λεφτά που έφερνε στον κρατικό κορβανά η υπόθεση της φέτας. Να ξέρετε ότι μαζί με την. Ναι, έχεις δίκιο τώρα, αλλά πού είναι καλημέρες τώρα. Πού τις έχω τις καλημέρες. Α, τις βρω, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε να πω 2-3 μηνύματα. Α, καταρχήν υπάρχει ένα εξαιρετικό θέμα και έχει περάσει χαμηλά, αλλά υποψιάζομαι ότι μέχρι και την Παρασκευή κάτι θα κάνουμε. Υπάρχει λοιπόν ένα πρόγραμμα ύψους περίπου 100 εκατομμυρίων, κυρίες και κύριοι, όπου βάλαμε σε ένα ικανό αριθμό υδατορεμάτων σε όλη την επικράτεια μηχανισμό, δηλαδή συστήματα ηλεκτρονικά, τα οποία σε πραγματικό χρόνο με τη σύγχρονη τεχνολογία, με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας, θα μπορεί οι κατατόπους αρχές να ξέρουν αν τα ρέματα φουσκώνουν σε περίοδο κακοκαιρίας για να πράξουν αυτά που πρέπει να πράξουν. Ξαναλέω, ένα πρόγραμμα ούτε λίγο ούτε πολύ 100 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ολοκληρώθηκε πριν από 2-3 μέρες και έγινε και η σχετική παρουσίαση αυτού του προγράμματος του πληροφοριακού συστήματος για την οριοθέτηση των υδατορεμάτων. Θυμίζω πόσο σημαντικό είναι αυτό στο λεκανοπέδιο αλλά και στην περιφέρεια, όπου αρκετές φορές το χειμώνα είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα. Τώρα θα υπάρχει ο μηχανισμός ο οποίος σε πραγματικό χρόνο θα ενημερώνει τι γίνεται με την υπόθεση των υδατορεμάτων. Επίσης, πάρα πολλά μηνύματα δικά σας για την ιστορία του ΔΔΕ. Ο Γιώργος λέει ότι πράγματι υπάρχει πλατφόρμα στον ΔΔΕ, όπου το έχω κάνει εγώ, γι' αυτό σας το λέω, όπου στέλνεις φωτογραφία με την καταμέτρηση αν δεν εμπιστεύεσαι ή αν δεν έρχονται συνεργεία του ΔΔΕ για να κάνουν μέτρηση. Σωστά λέει ο Νίκος ότι τα εξωτερικά συνεργεία λαμβάνουν προμήθεια για κάθε ρευματοκλοπή την οποία καταγγέλουν, άρα αυτό είναι ένα ζήτημα στο να καταγγέλνουν περισσότερο. Και για να κλείσω, έχω μάθει ότι υπάρχουν περιπτώσεις σε πολυκατοικίες όπου καταγγέλλεται ρευματοκλοπή, ας πούμε στα κοινόχρηστα, και έχουν κλείσει, έχουν βγάλει το μετρητή και η πολυκατοικία δεν έχει κοινόχρηστο ρεύμα, δηλαδή ανεβοκατεβαίνουν στα σκοτάδια μέχρι να αποκατασταθεί το ζήτημα. Τα υπόλοιπα στην αυριανή εκπομπή. Θυμίζω, για να κλείσουμε, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Άρης Πρωτοσάλτε εδώ στο Sky 100,3. Εμείς πρώτα Θεός, να είμαστε καλά αύριο το πρωί. Προσοχή και μια ομπρέλα οπωσδήποτε εδώ στο λεκανοπέδιο. Καλημέρα σας.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Η καρδιά σου εργάζεται και πάλεται αδιάκοπα. Κάθε ώρα, σε όλη σου τη ζωή. Φρόντισέ την με κίνηση και τακτικό έλεγχο. Μην περιμένεις να σταματήσει για να τη φροντίσεις. Μην αμελείς τα σημάδια. Μίλησε με το γιατρό και το φαρμακοποιό σου. Η πρόληψη ξεκινά με ένα απλό βήμα. Η πρόληψη κρατά την καρδιά στη ζωή. Ένα κοινωνικό μήνυμα για την Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Ένωση Ασθενών Ελλάδος.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Ολοσχερός καταστράφηκε υπόγειο διαμέρισμα στην οδό Ρόδου στα Σεπόλια, όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά λίγο μετά τις 6 το πρωί. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής που έσβησαν τη φωτιά. Στο υπόγειο διαμέρισμα βρισκόταν ένας 28χρονος, ο οποίος απομακρύνθηκε εγκαίρως και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Επίσης, πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση των ανήκων των υπόλοιπων διαμερισμάτων της πολυκατοικίας. Προειδοποίησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, απίφθηνε ο Επίτροπος Ενέργειας στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών στο Δουβλίνο. Σε έναν συνηθισμένο χειμώνα, περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη δεν είναι σε θέση να θερμάνουν σωστά την κατοικία τους. Αυτός ο χειμώνας θα μπορούσε να είναι ακόμη χειρότερος, τόνισε χαρακτηριστικά ο Ντάν Γιόργκενσεν. Σύμφωνα πάντως με τον Επίτροπο, δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Το άτυπο Συμβούλιο χθες ολοκληρώθηκε χωρίς κοινή ευρωπαϊκή απάντηση. Το μπλοκ του Βορρά, με βασικούς εκπροσώπους στη Γερμανία, την Ολλανδία και τις σκανδιναβικές χώρες, αντιτίθεται στα οριζόντια μέτρα στήριξης. Στον αντίποδα τον μπλοκ του Νότου, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία αλλά και χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης τάσσεται υπέρ των οριζόντων μέτρων στήριξης. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση, ενώ το θέμα της ενεργειακής κρίσης αναμένεται να κυριαρχήσει στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου στις 11 το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ανακοινωθεί αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι προσφέρει στις ενεργειακές εταιρείες τη δυνατότητα να δανειστούν 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου. Παράλληλα, όπως μεταδίδει το Reuters, ο Λευκός Οίκος κάλεσε και την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδεσμεύσει ποσότητες δίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι διεθνείς τιμές. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε μετά τις 10 το βράδυ στη λεωφόρο Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου, όταν ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά μια έγκυο γυναίκα. Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ. Μεγάλη Ευρωπαϊκή Αστυνομική Επιχείρηση κατά εγκληματικής οργάνωσης, που φέρεται να πουλούσε μέσω ηλεκτρονικών αγορών μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα από το Χονγκ Κονγκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ως καινούρια. Το κύκλωμα έχει δει διαθέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά περισσότερες από 1 εκατομμύριο συσκευές. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Κολονία, με τη συμμετοχή αστυνομικών, φορολογικών και τελωνιακών αρχών από 19 χώρες, μεταξύ των οποίων και της Κύπρου. 7 ύποπτοι συνελήφθησαν σε Αυστρία, Γερμανία και Ισπανία, μεταξύ των οποίων και 2 φερόμενους επικεφαλής της οργάνωσης. Εκτιμάται πως η ζημιά για τους καταναλωτές ανέρχεται σε 300 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι απώλειες από ΦΠΑ στα κράτη-μέλη ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια. Σήμερα εκμένει η προθεσμία για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες στο πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας, μέσω του οποίου οι ιδιοκτήτες μπορούν να εξασφαλίσουν κρατική επιδότηση μέχρι 36.000 ευρώ. Αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας στις πρωινές ώρες στην Ουκρανία έχει ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα παιδί και να τραυματιστούν ακόμη 5 άνθρωποι στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, στο Κίεβο, και στην περιφέρειά της, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε στην εκπνοή του αγώνα της Ζαλγκίρης στο Κάουνας με 93-91. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα το βράδυ στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα ίσως και παροδική καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη από το μεσημέρι δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική, Βόρειο Ανατολική 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι τοπικά έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8, την Πέμπτη πιθανόν τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη, οι βοριάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους. Σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, εδώ στην πρωινή μας επικοινωνία στον Sky 100,3, σε μια ημέρα συννεφιάς, από ό,τι βλέπω σκεπασμένος μαύρος ο ουρανός εδώ πέριξ του Φαλήρου και προς τη θάλασσα μέσα στον Σαρονικό και ανατολικότερα, όπως μπορούσα να δω έτσι λίγο πριν μπω στο Ρεδοθάλαμο. Τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου λοιπόν, φθινοπορεινή, φίλες και φίλοι, για να μπούμε σιγά σιγά στο πια κανονικά στο Οκτώβριο, το οποίο φετινό φθινόπωρο μάλλον έτσι έρχεται πιο γρήγορα από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα θα γνωρίσουμε μια καλλιτέχνηδα από το Ιράν. Με εμπνέει το δημοσίευμα που διάβασα στην εφημερίδα Μανιφέστο, το υπογράφει ο συνάδελφος Νίκος Μποζιονέλος, και θέλω με αυτό το δημοσίευμα, κυρίες και κύριοι, να σταθούμε στην περιπέτεια μιας νεαρής Ιρανής γυναίκας, νεαρής νέας γυναίκας, 29 ετών, ονομάζεται Παράστου Αχμαντή, είναι καλλιτέχνης, είναι τραγουδίστρια, είναι μες στα νιάτα, μια ευηδής κοπέλα, η οποία, θα σας πω την ιστορία της, αντιμετωπίζει μια πολύ μεγάλη ποινή, φίλες και φίλοι, την οποία θα την πληρώσει με το σώμα της, πάνω στο σώμα της. Αλλά πριν πω ποια είναι η ποινή, παρακαλώ ας ξεκινήσουμε να τη γνωρίσουμε γιατί. Διότι θέλω αυτή τη στιγμή να κινητοποιήσω όχι τον φιλελεύθερο δεξιό κεντροδεξιό κόσμο, αυτός μπορεί δεν έχει τόσο ανθρωπισμό, όσο θέλω να κινητοποιήσω τις κυρίες και τους κυρίους που είστε από τον αριστερό χώρο. Γιατί είστε πάντα άνθρωποι οι οποίοι πονάτε τον άνθρωπο. Είστε πάντα με τον άνθρωπο. Τώρα, βέβαια, εξαρτάται σιγά σιγά το κομμάτι. Άστο να παίζει, να εξελίσσεται σιγά σιγά. Βέβαια, εξαρτάται ποιος είναι ο άνθρωπος. Το καταλαβαίνω. Αλλά επειδή λοιπόν τώρα εγώ θέλω έτσι να δώσουμε μια σημασία στην γυναίκα αυτή, την νεαρή γυναίκα που είναι από το Ιράν και έχει καταδικαστεί από τους μουλάδες του Ιράν, θέλω αριστεροί φίλοι μου και αριστερούλιδες φίλοι μου να βγάλετε ό,τι πιο μεγαλύτερο ανθρωπισμό έχετε μέσα σας. Και δεν πειράζει, ας μείνει στη γωνία ο φίλος μου Παναγιώτης Λαβαζάνης που κυκλοφορεί με τον Χαμενεή αγκαλιά, διότι είναι με την Ιρανική ηγεσία. Ας απολαύσουμε λίγο την Παράστου Αχμαντή.

Λατρεμένοι συμπατριώτες, συμπατριώτισες, εσείς που ασπάζεστε την αριστερή ιδεολογία και την αριστερή αντίληψη για τη ζωή και κυρίως για τον ανθρωπισμό. Προσπαθώ να σας ενεργοποιήσω γιατί αυτή η 29χρονη τραγουδίστρια παράστου Αχμαντή καταδικάστηκε να δεχτεί στο σώμα της 74 χτυπήματα μαστιγίου. Διότι η λατρεμένη μου αριστερή και αριστερούλιδες, κυρίες και κύριοι, αρνήθηκε να τραγουδήσει Κουκουλωμένη. Την οποία κατά κύριο λόγο εσείς σε μεγαλύτερο βαθμό λέτε ότι είναι πολιτισμικό το να είναι κουκουλωμένη μια γυναίκα, και αφού το λέει η Ισλαμική παράδοση, τότε να είναι κουκουλωμένες οι γυναίκες, να μην τις βλέπουμε. Φαντάζομαι ότι αν ερχόταν ένας αριστερός αγκιτάτορ και έλεγε ότι πρέπει να είστε κουκουλωμένες, θα κουκουλωνόσασταν, φαντάζομαι. Επειδή εγώ δεν αντέχω γυναίκα κουκουλωμένη και κυρίως παιδί κορίτσι κουκουλωμένο, και πόσο μάλλον ετών 29 τραγουδίστρια η οποία βγήκε και είπε όχι, θα τραγουδήσω στο YouTube με τα μαλλιά μου, προσέξτε, με τα μαλλιά, δεν βγήκε γυμνή. Δεν βγήκε γυμνή σαν τις δυτικές κυρίες οι οποίες έχουν την άνεση να δίνονται όπως επιθυμούν. Αυτή απλώς το κορίτσι αυτό βγήκε με τα μαλλιά της, δηλαδή έδειξε το πρόσωπό της και τα μαλλιά της. Και πήγε το ιρανικό καθεστώς, το δημοκρατικό που λένε για τον εαυτό τους ότι είναι Ισλαμική δημοκρατία, πανάθεμα τη δημοκρατία και τον Ισλαμισμό. Καταλαβαίνω ότι ο αριστερός κόσμος αυτό το αντιμετωπίζει πάρα πολύ θετικά, διότι ναι, ο Νετανιάχου είναι το ολοκαυτώματος, είναι ένας δολοφόνος που δολοφονεί Χαμασέους, το καταλαβαίνω, και Παλαιστινίους. Αλλά το ιρανικό καθεστώς, θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι. Για ποιο θέλω να μου βάλεις εκείνο το τραγούδι, δεν μπορώ να το προφέρω τώρα. Ενδεχομένως τα λέω. Το Ασκούνε Ζαναβάν, κάπως έτσι, το οποίο είναι εκείνο το τραγούδι για το οποίο καταδικάστηκε.

0: Από το μηχάνημα το πήρα. Από το. Τι να σου πω, δεν είναι καλή. Είτε... Τα παράπανα στο Spotify. Α, ή στην ηχογράφηση λες τα παραπάνω. Έχω τον ηχολήπτη εδώ, τον Παναγιώτη, ο οποίος τώρα μου λέει τα προβλήματα που έχει στο αυτή. Τώρα τι να κάνω, αυτή είναι η ηχογράφηση. Λοιπόν, η 29χρονη λοιπόν ερμήνευσε, όπως μας λέει ο Νίκος Μποζιονέλο σήμερα στο Μανιφέστο, αυτό το τραγούδι που σημαίνει «Από το αίμα της νεολαίας της πατρίδας». Η εμφάνισή της προκάλεσε την παρέμβαση των Ιρανικών αρχών. Η ίδια και άλλοι μουσικοί συνελήφθησαν προσωρινά και στη συνέχεια φέθηκαν ελεύθεροι. Όμως η δικαστική διαδικασία συνεχίστηκε και τώρα στο εφετείο η νεαρή αυτή 29χρονη καλλιτέχνης καταδικάστηκε σε 74 χτυπήματα μαστιγίου. Δεν έχω ακούσει ποτέ, έως τώρα δηλαδή, να μας ξεσηκώνει για αυτό το θέμα η αριστερά. Και επειδή εγώ είμαι πάντα με την αριστερά και τον ανθρωπισμό της, γι' αυτό λέω κυρίες και κύριοι, αγαπημένοι μου, λατρεμένοι μου αριστεροί και αριστερούλιδες, να σας ακούσω να συμπαρίσταστε στην κοπέλα αυτή εναντίον του Ισλαμικού καθεστώτος. Δεν θέλω να σας ζωρίσω πολύ δηλαδή, δεν θέλω να εκτεθείτε εναντίον της Τεχεράνης σε τέτοιο βαθμό, απλώς να βάλουμε όλοι μαζί μια φωνή και να πούμε κάτω ρε μουλάδες, αλυταράδες, μην πω τίποτα άλλο τώρα πρωινιάτικα που πρέπει να το πω δηλαδή, κάτω τα χέρια από το κορίτσι. Και από όλες τις γυναίκες του Ιράν που θέλουν να κυκλοφορούν με το κεφάλι τους ελεύθερο και ανοιχτό και όχι κουκουλωμένο από όλα αυτά τα οποία επιτάσσει, ξέρω, είστε πάντα του πολιτισμού αριστεροί φίλοι μου και αποδέχεστε εσείς ό,τι σκοτεινό υπάρχει που να κουκουλώνει μια γυναίκα και την υπόστασή της εννοείται. Το καταλαβαίνω, δεν θέλω να πάω τόσο κόντρα στα ιδεώδη και στα πιστεύω σας, αλλά ας κάνουμε μια εξαίρεση για το κορίτσι αυτό. Θα έχουμε τις μουσικές της σήμερα στη διάρκεια της εκπομπής. Ο κύριος Δημήτρης Γαλής είναι δικηγόρος Θεσσαλονίκης και τον κάλεσα για να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, έγραψε και ένα ενδιαφέρον άρθρο στο liberal.gr, να κατανοήσουμε αυτήν την ιστορία, εννοώ χθες την απόφαση για την παραπομπή των ηθινόντων στο ειδικό δικαστήριο. Νομίζω ότι είναι μια άριστη πράξη της δικαιοσύνης που έρχεται στην πιο κατάλληλη στιγμή. Για μένα είναι, και επειδή κάποιοι λένε ότι είναι κακή στιγμή για την κυβέρνηση, εγώ διαφωνώ, λέω ότι είναι πολύ καλό, άριστο να εξεταστεί τώρα καθώς πηγαίνουμε στις εκλογές, να εκδικαστεί από την δικαιοσύνη οι συνθήκες κατόπιν του δυστυχήματος. Αυτό είναι μια παράπλευρη δίκη που θα γίνει ως προς τις ευθύνες των εχόντων πολιτική θέση ή διοικητική θέση, εννοώ στα σώματα ασφαλείας, για το τι συνθήκες επικράτησαν μετά το δυστύχημα στο σημείο εκείνο των Τεμπών έξω από την Σύραγγα, διότι ακριβώς αυτή η εξέλιξη τώρα από την τακτική δικαιοσύνη στην οποία ήθελε να πάει ο κύριος Τριαντόπουλος ευθύς εξ αρχής, παρά το γεγονός ότι εσείς ακούτε κυρίως την προπαγάνδα της αντιπολίτευσης η οποία σπεκουλάρει πάνω στο θέμα, εντάξει, αυτό θα συνέβαινε έτσι κι αλλιώς, σε αυτόν τον τόπο ζούμε, τα ξέρουμε αυτά, αλλά είναι ακριβώς η απόδειξη ότι η κυβέρνηση δεν χειραγωγεί την ελληνική δικαιοσύνη. Κύριε Γαλή, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, στη διάρκεια του σύντομου σχολείου σας θα βάλω και το ηχητικό, το πλήρες ηχητικό του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, του οποίου την απομπομπή ζητεί ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έχει στην πλάτη του την καταδίκη δύο υπουργών του από το ειδικό δικαστήριο. Τώρα θα μου πεις, πας να το ισοφαρίσεις. Όχι, όχι, απλώς το υπενθυμίζω ως ιστορικό δεδομένο, πολιτικό δεδομένο. Λοιπόν, πάμε κύριε Γαλή.
1: Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι λέει το βούλευμα. Χθες μεταδόθηκε η πληροφορία. Το κείμενο, από όσο ξέρω, το ίδιο το βούλευμα δεν έχει επιδοθεί ακόμη. Πιθανώς να γίνει σήμερα ή αύριο στους ενδιαφερομένους. Και δεν έχουμε και κάποια επίσημη ανακοίνωση που να αιτιολογεί τι ακριβώς περιλαμβάνει, με ποια αιτιολογία παραπέμπονται. Έχουμε όμως την πρόταση που είχε κάνει το καλοκαίρι ο κύριος αντισεγγελέας. Με βάση αυτή την πρόταση ζητούνταν η παραπομπή των πέντε, δηλαδή του Υφυπουργού, του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, του Αστυνομικού Διευθυντή, του Επικεφαλής Πυροσβέστη και του Περιφερειάρχη Λάρισας, επειδή μετακίνησαν τα χώματα από τον τόπο του δυστυχήματος χωρίς να ρωτήσουν την ανακρίτρια. Και με αυτόν τον τρόπο Υπήρχε ο κίνδυνος να βλάψουν την ανάκριση, έλεγε η πρόταση, και να βλάψουν και τα συμφέροντα των συγγενών και ενδεχομένως να στηρίσουν αποδεικτικά στοιχεία από την ανάκριση. Αυτό που έχω εγώ να παρατηρήσω ότι είναι λίγο άδικο για τους υπηρεσιακούς να παραπέμπονται γιατί δεν ρώτησαν τον εισαγγελέα, όταν έχουμε τα εξής δεδομένα.
0: Το ένα δεδομένο. Όταν λέτε είναι υπηρεσιακή, εννοείται του πυροσβεστικού σώματος, αστυνομίας κτλ. Αυτούς εννοείται και η Γαλλία.
1: Κυρίως τον επικεφαλής πυροσβέστη, ο οποίος είχε την ευθύνη να σηκώσει από μέσα τους τραυματίες και τους νεκρούς, και του αστυνομικού, ο οποίος επόπτευε τον χώρο. Θεωρώ ότι είναι λίγο προβληματική αυτή η παραπομπή, γιατί έχουμε τα εξής δεδομένα. Το ένα δεδομένο είναι ότι ό,τι έγινε εκεί πέρα έγινε σε πανελλήνια μετάδοση. Ήταν όλα τα μέσα εκεί και μετέδευαν επί 24 ώρου το τι συνέβαινε. Και το δεύτερο, ότι η ευθύνη του τόπου ανήκει στις δικαστικές αρχές, οι οποίες εκείνες τις μέρες δεν διέταξαν τίποτα, καμία δέσμευση, καμία ειδική ενέργεια, άφησαν κατά τη γνώμη μου πολύ σωστά τις υπηρεσίες να κάνουν αυτό που έκριναν σωστό.
0: Ναι. Σημειώνεται στο άρθρο σας και κάτι ακόμη, κύριε Γαλλή, και πρέπει να σας το αποδώσω, παρά το γεγονός ότι το έχουμε πει, αλλά ήμουν μεταξύ αυτών που το είπαμε, πολύ λίγοι ήμασταν, αλλά πάλι βασιζόμενοι στα όσα ακούγαμε από εσάς. Ότι δυστυχώς σε εκείνη τη χρονική στιγμή, όταν έγινε το δυστύχημα το 2023, τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου, δεν υπήρχε θεσμικό πλαίσιο ως προς την διαχείριση ενός σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Είναι αληθές αυτό? Δηλαδή, σε αντίθεση με το όμοι γέννητο αεροπορικό δυστύχημα, στην Ελλάδα δεν είχαμε πρωτόκολλο διαχείρισης σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Ορθών, αληθές ή ψευδές?
1: Ορθών σε ό,τι αφορά τις νομοθετικές προβλέψεις. Υπήρχε ο νόμος ο οποίος προέβλεπε τότε τη σύσταση του ΕΟΒΑΣΑΜ, ο οποίος αναλυτικά λέει και για τα αεροπορικά και για τα σιδηροδρομικά. Η μεγάλη διαφορά είναι η εξής. Στα αεροπορικά την ευθύνη του τόπου την αναθέτει στην Επιτροπή Διερεύνησης. Στα σιδηροδρομικά δεν υπάρχει αντίστοιχη ρύθμιση, την αφήνει στις δικαστικές αρχές. Πρωτόκολλο με την έννοια ότι πρέπει να σηκώσεις ένα χώμα ή να σηκώσεις ένα βαγόνι ή να πάρεις ένα συντρίμι από εδώ να το πας εκεί, με αυτή την έννοια πρωτόκολλο, δεν υπάρχει ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Παρά τα όσα λέγονται στην δημοσιότητα, αυτό που λέγεται πολύ συχνά από πολλούς, σε ένα απλό τροχαίο δεν πειράζουμε τίποτα, είναι παραμύθι. Δεν υπάρχει τέτοιο πρωτόκολλο, και φυσικά και στα τροχαία και σε όλα πειράζουμε τα πάντα όταν πρόκειται να σηκώσουμε τραυματίες και νεκρούς.
0: Ναι. Τώρα, ο βουλευτής Εύρου Νέας Δημοκρατίας και πρώην αρχηγός Αναστάσιος Δημοσχάκης μου έστειλε πριν από μία ώρα το εξής μήνυμα. Μου γράφει: δεν ήταν μπάζωμα, ήταν αποκατάσταση του τόπου του δυστυχήματος. Αφού ολοκληρωθεί η έκθεση αυτοψίας, φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα, λήψη δειγμάτων χώματος και άλλα, οφείλει η προανακριτική αρχή να αποκαταστήσει τον τόπο του δυστυχήματος. Υπέχουν οι αρμόδιοι προανακριτικοί υπάλληλοι ποινικές και αστικές ευθύνες αν συμβεί οποιαδήποτε δεύτερο ατύχημα του πρώτου. Είναι κανονισμός του ελληνικού κράτους για τα πολύ νεκρά δυστυχήματα επί οδών και της σιδηροτροχιάς. Επί των ημερών μου ως αρχηγού επικαιροποιήθηκε ο οικείος κανονισμός. Είναι ένα άνω κάτω τελεία Ευαγγέλιο με κεφαλαία γράμματα το Ευαγγέλιο, η λέξη Ευαγγέλιο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημοσχάκη. Τι λέτε, κύριε Γαλλή?
1: Ο νόμος για τον ΕΔΑΣΑΜ, ο 5014-23, λέει ρητά ότι γίνονται άμεσες ενέργειες για την αποκατάσταση της γραμμής. Αυτό σήμαινε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι εκεί πέρα ο χώρος θα εξυγιένονταν. Ναι. Αλλά αυτό είναι μετά. Εδώ μιλάμε για το τι έγινε.
0: Την πρώτη ώρα.
1: Την πρώτη ώρα οι πυροσβέστες και οι αστυνομικοί έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν, να σηκώσουν τα θύματα. Και θυμηθείτε ότι υπήρχε και τεράστια πίεση από την κοινή γνώμη, φέρετε τους νεκρούς.
0: Τότε ουδείς διαμαρτυρήθηκε, κύριε Γαλλή, απλώς θέλω να υπενθυμίσω λίγο τώρα την πολιτική σπέκουλα. Τότε κανείς δεν διαμαρτυρήθηκε, ούτε ακούστηκε κύχα από την αντιπολίτευση, ενώ τις πρώτες ώρες του δυστυχήματος. Αυτά όλα ανακοινήθηκαν όταν βγήκε στη φόρα η φάμπρικα της υπάρξεως ποσότητας ξυλολίου που υποτίθεται ότι μετέφερε μία αμαξοστοιχεία που δεν βρέθηκε ποτέ, εννοείται γιατί δεν υπήρχε. Στην αρχή λέγανε για την εμπορική, για την εμπορευματική. Όταν βγήκαν τα βίντεο του κύριου Καπερνάρου, τελείωσε το ψέμα ολικά, ενώ είχε βγει και ένα άλλο πρώτο βίντεο που το κρύψανε κάποιοι, όχι όλοι οι συγγενείς, κάποιοι εκ των συγγενών εκεί είπαν ότι αυτό, όπως τουλάχιστον τα λέει ένας εκ των οικογενειών. Ορίστε.
1: Συγγενών, ο κύριος Πλακιάς.
0: Ο κύριος Πλακιάς το λέει, μπράβο, αλλά αυτό δεν αφορά όλες τις οικογένειες. Είσαι εξ αυτών, είπε κρύψτε αυτό το βίντεο, δεν μας συμφέρει. Αλλά αυτά όλα τώρα που συζητούμε είναι, δηλαδή η λέξη μπάζωμα που λέει ο κύριος αρχηγός, ο πρώην, ο κύριος Δημοσχάκης, ότι αυτό είναι αποκατάσταση και όχι μπάζωμα. Ούτε το πρώτο είναι μπάζωμα, υπό την έννοια ότι έπρεπε να σταθεροποιηθούν οι γερανοί να σηκώσουν τα βαγόνια που είχαν εκτροχιαστεί.
1: Μιλάμε για επιχειρησιακές ενέργειες, τις οποίες αποφάσισαν στο πεδίο, τις οποίες ερχόμαστε εκ των υστέρων να τις αποδώσουμε σε δολιότητες.
0: Σε δολιότητα,
1: δεν νομίζω ότι όλο αυτό μπορεί να σταθεί στην πορεία. Και ας μου επιτραπεί να πω, επειδή και εσείς και εγώ ανήκουμε σε αυτούς οι οποίοι καθυβρίστηκαν, θα ήθελα να είμαστε λίγο πιο αποφασιστικοί ως κράτος απέναντι στις θεωρίες συνωμοσίας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει λόγος να είμαστε ενοχικοί. Διστάσαμε να απορρίψουμε τα αιτήματα εκταφών και διατάξαμε μια παράλληλη έρευνα με τρίκ, η οποία καρκινοβατεί και οι εκταφές δεν γίνονται, ενώ ο ανακριτής τα είχε απορρίψει ευθέως και αποφασιστικά τότε. Στην ουσία έπρεπε και εξακολουθεί να πρέπει να στηρίξουμε εκείνο το έργο.
0: Ναι. Λοιπόν, κύριε Γαλή, σας ευχαριστώ. Μπορούμε να επανέλθουμε στις 9:30, σας παρακαλώ. Είναι εύκολο?
1: Σας ευχαριστώ
0: πάρα πολύ.
1: Σας καλή
0: ευχαριστώ.
1: Σας μέρα.
0: Τώρα, έχω ένα να πω μόνο έτσι για σας και θα αλλάξω θέμα αμέσως μετά τις ειδήσεις σε τίτλους, ότι επειδή είναι στην οθόνη, παίζει κυρίως το Τριαντόπουλος, ο παρά το Πρωθυπουργό και ΝΑΤΟ και να επιβεβαιώνεται το μπάζωμα, τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί. Αυτή είναι η σπέκουλα της αντιπολίτευσης. Απλώς θέλω να πω το εξής, θα ακουστούν όλα αυτά. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος πηγαίνει για πρώτη φορά στη Λάρισα και όχι στο σημείο του δυστυχήματος. Το δυστύχημα συνέβη 28 Φεβρουαρίου νύχτα προς 1η Μαρτίου 2023. Ο Τριαντόπουλος πηγαίνει στη Λάρισα, στο νοσοκομείο Λάρισας, στις 2 Μαρτίου προκειμένου να επισκεφθεί τον νεαρό αυτόν, ο οποίος είναι ακόμη σε κομματώδη κατάσταση, γιατί είναι οικογενειακός φίλος. Στον τόπο του δυστυχήματος ο Τριαντόπουλος πηγαίνει για πρώτη φορά το πρωί της επομένης, δηλαδή στις 3 Μαρτίου, όταν αυτά έχουν ήδη γίνει. Αυτά η προσπάθεια δηλαδή να σηκωθούν τα βαγόνια με την εγκατάσταση των γερανών. Και πηγαίνει στο σημείο όχι γιατί έχει την ευθύνη, αλλά πηγαίνει στο σημείο ως υπεύθυνος της αρρωγής. Μην πω τώρα στις λεπτομέρειες τι σήμαινε αρρωγή εκείνη την ώρα, δεν θέλω τώρα να μπούμε στις λεπτομέρειες, αφορούσε δύσκολα πράγματα για να διευκολυνθεί και να βοηθήσει τους συγγενείς στην κατάσταση την οποία βρίσκονταν οι άνθρωποι έχοντας χάσει τα παιδιά τους. Αυτά μέχρι εδώ. Δεν χρειάζονται παραπάνω, θα επανέλθω στις 9:30. Μου λέει και ο Νικόλαος Παπαδάτος, το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος εκτός από δόλο θέλει και σκοπό. Λέγεται υπερχυλούς υποκειμενικής υπόστασης. Ο σκοπός πρέπει να είναι προσβλάβη τρίτου ή παράνομο ωφέλεια τρίτου ή προσβλάβη του κράτους. Δεν αρκεί να παραβιάσει ο υπάλληλος με πρόθεση ένα καθήκον που έχει από τον νόμο ή να παραλείψει κάτι που οφείλει να πράξει, πρέπει να έχει και το σκοπό που ορίζει ο νόμος. Το πλημέλημα αυτό πολύ δύσκολα, σπάνια τελείται. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ κύριε Παπαδάτε. Το διάλειμμα λέει, 8 πρώτου διαλύματος. Πρέπει να πω, 8 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου σήμερα εργάζονται. Από αυτούς το 80% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Το 70% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr για τις πληροφορίες που χρειάζεστε.
2: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική, σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Καλώς τη!
6: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Σου έφερα κέικ.
7: Γεια σας.
6: Ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
8: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
10: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
11: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
9: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
10: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
12: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια, ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel,
13: ναι.
12: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
14: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στα δύο ρεύματα της Κηφισίας προς το Ψυχικό, στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο και στη Λεωφόρο Κηφισού. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε ξημερώματα στη Λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσιού, όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του κατά από συνθήκες που ερευνώνται και το αυτοκίνητο έπεσε σε τζαμαρία καταστήματος. Ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά. Ολοσχερός καταστράφηκε υπόγειο διαμέρισμα στην οδό Ρόδου στα Σεπόλια, όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά νωρίς το πρωί. Στο υπόγειο διαμέρισμα βρισκόταν ένας 28χρονος, ο οποίος απομακρύνθηκε έγκυρος από το διαμέρισμα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Πραγματοποιήθηκε επίσης προληπτική απομάκρυνση των ενίκων των υπόλοιπων διαμερισμάτων της πολυκατοικίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Τόνισε πάντως ότι δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση, ενώ το θέμα της ενεργειακής κρίσης αναμένεται να κυριαρχήσει στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου στις 11 το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ανακοινωθεί αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική, μέχρι 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, στη συντροφιά μας. Πάμε κύριε Κολομιχάλη με το ρυθμό που σας διακρίνει.
3: Ένα δυσάρεστο γεγονός, με ενημέρωσε φίλος ακροατής. Στην αδμή του είναι ένας δρόμος πάνω από το σταθμό Αττικής, ας πούμε, και την πλατεία Αττικής. Έχουμε παράσυρση κατά τα φαινόμενα, με τραυματισμό. Το λέω από την αρχή, με τραυματισμό και όχι κάτι πιο σοβαρό από ό,τι φαίνεται. Μαθητή από Γιοταχή. Ένα Γιοταχή παρέσυρε ένα μαθητή που πήγαινε στο σχολείο. Θα δούμε ποια είναι η κατάστασή του και θα σε ενημερώσουμε. Ό,τι μπορούμε θα μάθουμε. Πολλά προβλήματα στην άνοδο της Συγκρού, την κάθοδο της Αρδιτού και την άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Η Κηφισού είναι όπως την περιμένετε και χειρότερη στην άνοδο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Φιλαδέλφια συναντάτε την κίνηση στη Συνήθη. Μετά ανοίγει για πολύ λίγο δρόμος και ξανακλίνει μέχρι να φτάσετε πάνω στην γέφυρα Λυκόβρησης ως Καραμαγκάς, με αρκετές δυσκολίες. Η Κηφισίας και στα δύο ρεύματά της, και αρχίζει η παραλιακή να ζορίζει κυρίως προς τον Πειραιά εδώ στο Νέο Φάληρο.
4: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του
7: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Πέτρος Δούλγερης, καλημέρα σας. Παναγιώτη Τριαδίδη, καλημέρα σας. Άρη Παλιεράκη, καλημέρα σας. Άγιε Αντωνίου, καλημέρα σας. Τάκη Αγγελίδη, καλημέρα σας. Κάπα Αλφα, δεν με καταλαβαίνω. Γάμα Αλφα, δεν ξέρω ποιος είστε. Πρέπει για τουλάχιστον στο... διαβάζω μηνύματα από το Viber. Ένα μικρό όνομα τουλάχιστον. Αρχικά Γάμα Αλφα, δηλαδή λέτε να μιλάμε μεταξύ μας για λέμε από εδώ Αλφα Πι και από εδώ Δέλτα Κάπα και από εκεί η Εψιλον Αλφα. Ένα μικρό όνομα. Δεν εκτίθεστε, μη φοβάστε. Μια καλημέρα μου λέτε. 698-123-1003. Γιώργο Θεοδωσάκη, καλημέρα. Τόνια Δαβερόνη, καλημέρα σας. Τζόνι, καλημέρα σας. Αγαπητέ Κωνσταντίνε Λιακέα, καλημέρα σας. Κύριε Λιακέα, το πώς παρουσιάζουν τα ρεπορτάζ τους οι δημοσιογράφοι, οι συνάδελφοί μου εδώ στον Sky, τι να σας πω, είναι στην κρίση σας. Εγώ δεν έχω, ξέρω, απευθύνεστε όλοι σε μένα, διότι έχουμε την οικειότητα ο ένας προς τον άλλον. Εγώ προς εσάς και εσείς προς εμένα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Αλλά εγώ είπαμε πολλές φορές, έχω εξηγήσει ότι δεν έχω διοικητική αρμοδιότητα σε αυτόν τον οργανισμό. Είμαι ο εαυτός μου και πολλές φορές νιώθω και να είμαι πάρα πολύ μόνος. Είμαι μόνος μου, θέλω το καταλάβετε αυτό. Είμαι υπεύθυνος μόνο για αυτά που λέω εγώ. Συγγνώμη για το εγώ, αλλά θα με εγκαλείτε με θετική, με αρνητική παρατήρηση, όπως θέλετε, δεν με νοιάζει, αρκεί να μιλάτε ψέματα και να μην βρίζετε. Μόνο για όσα λέω, για όσα, για τη γνώμη που υποστηρίζω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το θέμα του τρένου το έχω χειριστεί πάρα πολύ. Έχω γνώμη σε αυτό που λέτε, αγαπητέ Κωνσταντίνε Λιακέ, αλλά τώρα δεν έχει νόημα, δεν ασκώ εγώ διοίκηση, οπότε δεν έχει νόημα η γνώμη μου. Ο Μιχάλης Βενιός με την καλημέρα του. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαστε καλά. Ο Χάρης μου λέει: Άρη, αλωνίζουν οι Ρωμά, δέρνουν ανενόχλητοι εκπαιδευτικούς. Άχνα τα μιμιέ. Φέρνετε τον Φλωρίδη, φέρνετε τον Χρυσοχοίδη και μιλάτε για την κεντροαριστερά αντί να τους ζητάς να παραιτηθούν. Πόσο κρίμα, πόσο λυπηρό. Κάτσε ρε φίλε. Να ζητώ να παραιτηθούν, Χάρη μου, δεν καταλαβαίνω. Η κυρία δασκάλα προχθές, ναι, μπορεί να έτυχε τις επιθέσεις των γονέων, αλλά η ίδια, ας δούμε πρώτα πώς αντιδρά η ίδια. Η ίδια δεν αντιδρά επαγγελματικά, να το πω έτσι πολύ στεγνά. Η δασκάλα δεν βάζει φωνές. Όσο και αν τα παιδάκια, τα μανάρια είναι ζημιάρικα, δεν απευθύνεται, δεν μπορεί δηλαδή η 40χρονη διευθύντρια μπροστά απέναντι σε ένα παιδί 3 χρόνων, έστω και αν αυτό το παιδί το 3 χρόνων είναι ένα παιδί κακομαθημένο, διότι το περιθάλπουν γονείς που έχουν έτσι μια έφεση σε διάφορα πράγματα, αυτό είναι άλλο θέμα, και άλλο θέμα πώς απευθύνεται εκείνη προς τους μαθητές. Και η κυρία, από αυτό που βλέπουμε, από την εικόνα που βλέπουμε στο βίντεο, δεν συμπεριφέρεται επαγγελματικά. Δεν λέω ανθρώπινα και τέτοια, λέω επαγγελματικά. Έτσι για να συνεννοούμαστε. Μην λέμε παραμύθια, δηλαδή μην να προσπαθούμε ανεπηρέαστοι από τις όποιες μας αντιλήψεις να προσπαθούμε να βλέπουμε τα δεδομένα. Γιώργος Φλωρίδης για εκείνη την επίμαχη φράση ότι είναι για τα μπάζα αυτοί που καταγγέλουν το μπάζωμα. Παρακαλώ, να ακούσουμε ολόκληρη την πρόταση του Υπουργού και μετά δικό σας. Βγάλετε εσείς όποιο συμπέρασμα θέλετε.
9: Πόση σπέκουλα για τα μπαζώματα. Μπαζώθηκε, λέει, ο χώρος. Βρέθηκαν κάτι χώματα τελευταία εκεί, μερικά φορτηγά, εκεί δίπλα.
10: Next.
9: Είναι χαλίκια τα οποία έμπαιναν γιατί επρόκειτο να πάνε οι βαριοί γερανοί και κάτω από εκεί διέρχεται ο κεντρικός αγωγός του φυσικού αερίου της χώρας. Και ήταν άνθρωποι του ΔΕΣΦΑ εκεί να λένε στους τα μηχανήματα όχι εδώ εκεί, διότι θα σκάσει ο αγωγός και θα τυναχτεί ο τόπος. Αυτά είναι τα μπαζώματα με τα οποία επιχειρήσατε κάποιοι, όχι εσείς, να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι εδώ έχουμε μια επιχείρηση συγκάλυψης. Για να μιλήσω στη γλώσσα του λαού, όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτοί είναι για τα μπάζα.
2: Όσοι από τους πολιτικούς, δεν λέει πουθενά γονείς, δεν λέει πουθενά χαροκαμένοι συγγενείς, δεν λέει τίποτα τέτοιο, λέει από τους πολιτικούς. Άρα, ο πολιτικός εκείνος τον οποίο παρακολουθείτε στα παράθυρα, να λέει ότι ο Φλωρίδης εξύβριζε γονείς, λέει ψέμα. Είναι ένας πολιτικός για τα μπάζα ακριβώς, διότι εκφέρει γνώμη πάνω σε ψέμα. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό αυτό, μπράβο. Και στη ιστορία του δυστυχήματος, υπόθηκαν πάρα πολλά ψευδή δεδομένα πάνω στα οποία διαμορφώθηκαν γνώμες και απόψεις. Και έτσι χειραγωγήθηκε το 80%, επιχειρήθηκε να χειραγωγηθεί και για ένα χρονικό διάστημα χειραγωγήθηκε, προσέξτε, το 80% της κοινωνίας. 8 στους 10. Σύμφωνοι, τα είπαμε τότε στον χρόνο τους. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης είπε:
11: Το πρώτο πολύ εντυπωσιακό έβριμα είναι ότι μετράμε από τη μέρα που ξεκίνησε το MedWatch τις διαδικτυακές διαφημίσεις για διάφορες ιατρικές πράξεις που υπήρχαν στις διάφορες πλατφόρμες. Η σχετική μείωση έχει φτάσει το 91%. Έχουν πέσει κατά 91%. Δεύτερον, τα κόκκινα, αυτά που βρίσκει η πλατφόρμα, βαίνουν διαρκώς μειούμενα. Άρα, πέραν των ελέγχων που κάνουμε, υπάρχει μια συμμόρφωση γενικά και μια προσπάθεια των ίδιων των ενδεχομένως παραβατών να, ας πούμε, να μαζευτούν. Έχουμε βρει 119 ευρήματα σε οδοντιατρία για υαλουρονικό, μεσοθεραπεία και μπότοξ. Έχουμε βρει 231 ευρήματα, 135 σε απλά ιατρία, 29 σε κλινικές, 24 σε κέντρα αισθητικής με βλαστοκύτταρα. Σε χώρο που δεν επιτρέπει η νομοθεσία και που απαιτούν έγκριση του ΟΦ χωρίς σχετική έγκριση. Έχουμε βρει 911 περιεχόμενα που αναφέρουν Botox, Dysport και διάφορες άλλες ενέσιμες αγωγές αδυνατίσματος που διαφημίζονται ενώ απαγορεύονται να διαφημίζονται. Έχουμε βρει 468 κόκκινα με μη γιατρούς που διαφημίζουν ιατρικές πράξεις. Έχουμε βρει 16 ευρήματα με 13 βεβαίως με τιμή άμεσα χωρίς εξέταση συνταγών. Και έχουμε βρει 5 επιχειρήσεις χωρίς βεβαίωση λειτουργίας στην επωνυμία. 3 από αυτές είναι κέντρα φυσικοθεραπείας.
2: Ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης είπε:
11: «Χθες μου διαβίβασε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, που είναι προϊσταμένη αρχή και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Χθες μου διαβίβασε

0: Ο μόνος αρμόδιος για να μας απαντήσει εάν είναι όλα σύνομα είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Άρα διαβάσαν και όλες τις σχετικές καταγγελίες επισήμως από μένα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
1: Αγαπητή κυρία Κατερίνα Τσάγκα, έχω εξηγήσει πάρα πολλές φορές, ενδεχομένως να είσαστε φρέσκια στην παρέα μας, ότι δεν μπορώ να χειριστώ τα μηνύματά σας στην πλατφόρμα 1003 ή στο Viber. Αυτά που χειρίζομαι είναι όσα μου στέλνετε, όσα θέματα μου στέλνετε στο portosalte@sky.gr, δηλαδή στο portosalte@sky.gr. Συνεπώς, έχετε ένα ζόρι με τον ΔΔΕ. Στείλτε μου το πρόβλημά σας με τον αριθμό του τηλεφώνου σας, με τα στοιχεία σας, να το προωθήσω στον ΔΔΕ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να κάνω κάτι με την πλατφόρμα 1003, το εξηγώ πόσες φορές να το πω πια. Λοιπόν. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης προέβη προχθές, στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδος, σε μια σοφή πράξη. Προκειμένου να μην είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ διαρκώς στα κανάλια, όρισε εκπρόσωπο στο Υπουργείο Υγείας. Ο εκπρόσωπος αυτός είναι ο κύριος Σταμάτης Πουλής, και ο οποίος θα εκπροσωπεί για τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν, κατά κύριο υπουργός βεβαίως θα βγαίνει, αλλά όταν πρέπει να βγει για πολιτικά, για πολιτική συφή ζητήματα. Για τα τρέχοντα, τα διαχειριστικά θέματα, νομίζω ότι ο κύριος Πουλής μπορεί να ανταπεξέλθει στα καθήκοντά του. Σιδηροκέφαλος κύριε Πουλή, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ κύριε Πορτοσάλτε για τα καλά σας λόγια και καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Εύχομαι να ανταπεξέλθετε των υποχρεώσεων και είναι αρκετά αυτά που...
2: Να είστε καλά, θέλουμε με τη βοήθειά σας να ενημερώσουμε αντικειμενικά και με διαφάνεια τους Έλληνες πολίτες για να γνωρίζουν τα δεδομένα και την αλήθεια.
1: Μάλιστα. Το δικό μου κόλλημα από την πρώτη ώρα κύριε Πουλή, για το οποίο δεν βλέπω κανείς να υπησέρχεται βέβαια, αλλά θα δω τώρα τις προθέσεις και τις διαθέσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας. Το έχω θέσει ήδη από την πρώτη στιγμή στον κύριο Υπουργό, δημοσίως εννοείται. Είναι ότι δεν μπορεί η πληροφορία που αφορά κλινική ή γιατρό να προστατεύεται από τα προσωπικά δεδομένα. Δηλαδή η πληροφορία που αφορά σε μια πειθαρχική καταδίκη λόγω παραπτώματος. Δεν είναι δυνατόν. Για να σας ακούσω λοιπόν. Κάνετε μια έρευνα. Βρήκατε κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες άλλες συμμορφώνονται, άλλες για τις οποίες θα γίνει έρευνα. Εμείς θα τις μάθουμε κύριε Πουλή.
2: Φυσικά και θα τις μάθετε όταν όμως ολοκληρωθεί και εμείς πιέζουμε αυτό να γίνει τάχιστα, όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος αρμοδίως όπως πρέπει. Γιατί αυτή τη στιγμή το MedWatch είναι ένα πρωτοποριακό εργαλείο το οποίο τι κάνει, συγκεντρώνει ενδείξεις, βοηθάει τους ιατρικούς συλλόγους και τις πειθαρχικές και ελεγκτικές αρχές, όπως είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και οι περιφέρειες, να κάνουν τον έλεγχο γρήγορα με προτεραιοποίηση και στοχευμένα από την Θεσσαλονίκη, την Αθήνα και τον Πειραιά, που είναι οι τρεις μεγαλύτεροι ιατρικοί σύλλογοι, και αριθμούν σχεδόν 12.000 ιατρία. Έχουμε λιγότερα από 200 αυτή τη στιγμή προτεραιοποίηση, άρα τους βοηθάμε να κάνουν πολύ στοχευμένο γρήγορο έλεγχο σε έναν πολύ μικρό αριθμό σε σχέση με το σύνολο των ιατρίων που βρίσκονται υπό την εποπτεία τους. Αυτός όμως ο έλεγχος πρέπει να γίνει σωστά, γιατί μπορεί κάποιος που αυτή τη στιγμή φαίνεται κόκκινος να μην έχει κάνει κάποιο λάθος. Μπορεί ας πούμε να οφείλεται στο ότι δεν έχει ενημερώσει, ενώ είναι αδεδοτημένος κανονικά, το μητρό όπως είναι ανεβασμένο στην πλατφόρμα στον ιατρικό σύλλογο. Εάν εκεί επομένως ένα καθόλου νόμιμο ιατρείο πάμε με το ότι είναι στο MedWatch μόνο να το ανακοινώσουμε, αυτό δεν θα είναι επωφελία των ασθενών, αυτό θα βλάψει τους ασθενείς που λαμβάνουν φροντίδα εκεί. Όμως, αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι τους δίνουμε τη δυνατότητα και το εργαλείο να κάνουν οι ιατρικοί σύλλογοι, οι περιφέρειες και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας τάχιστα τον έλεγχο και τους προτρέπουμε σε αυτό. Το Υπουργείο Υγείας, κύριε Πορτοσάλτε, το έχω εξηγήσει ο κύριος Υπουργός, δεν έχει από το 2019 και μετά ελεγκτική αρμοδιότητα. Όμως, δεν αφιστάμεθα τις ευθύνες του κράτους να παρέχει ασφάλεια στον πολίτη. Δίνουμε αυτό το εργαλείο προκειμένου να μπορούν οι αρμόδιες αρχές να το κάνουν γρήγορα και τους προτρέπουμε να το κάνουν γρήγορα.
1: Μάλιστα.
2: Όταν
1: πάντως,
2: αυτό ολοκληρωθεί,
1: ναι, συγχωρείτε,
2: όταν αυτό ολοκληρωθεί, ναι, πρέπει να είναι δημόσια όλα αυτά για να υπάρχει ασφάλεια. Όπως έγινε χθες με το περιστατικό της κλινικής της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι.
2: Που δημοσιοποιήθηκε.
1: Ναι. Τώρα, είναι σαφές όμως πια, κύριε Πουλή, και αυτό πρέπει να το δει ο κύριος Υπουργός, ότι δεν μπορεί ο κατατόπους ιατρικός σύλλογος να σηκώσει το βάρος αυτού του ελέγχου όταν μιλάμε για κλινικές. Δηλαδή το γεγονός τώρα αυτό με το χθες ότι υπήρξε ογκολογική μονάδα μία διοδοτημένη στην οποία πήγαιναν οι άνθρωποι συστημένα από γιατρό προς γιατρό παρά το

0: γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν δύο εξειδικευμένα ογκολογικά νοσοκομεία, το Θεαγένειο, για το οποίο μάλιστα έγιναν και ανακοινήσεις. Καλά, δεν θυμάμαι.
1: Έχουν γίνει εξαιρετικά έργα στο Θεαγένειο.
0: Όπως επίσης και το Παπαγεωργείο, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο έχει ογκολογική μονάδα. Τώρα, εδώ βέβαια τίθεται και το θέμα της ατομικής ευθύνης, αλλά τώρα δεν το ανοίγω για να μην χαθούμε εκεί. Γιατί στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, δυστυχώς ατομική ευθύνη δεν αναγνωρίζεται για όλα αυτά. Το κράτος, και εγώ έχω το κράτος πατελούλη να με πάρει από το χέρι και να με πάει. Λοιπόν, ανεξαρτήτως αν μετά πέφτω στα χέρια απατεώνων και των ήχηδων. Λοιπόν, αυτό είναι άλλο σκέλος όμως. Αλλά μήπως πρέπει να ξαναδείτε πάλι όλο το πλέγμα των ελέγχων?
1: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει κάποιος λογικός άνθρωπος που να μην παραδέχεται ότι προφανώς για να φτάσουμε στην τραγωδία του θανάτου του Γιώργου του Μαζονάκη, που μας όλους μας στεναχώρησε, μας συγκλώνησε, αλλά και να βγουν και αυτές οι ιστορίες που βλέπουν το φως δημοσιότητας στο τελευταίο χρονικό διάστημα, στην αλυσίδα της ελεγκτικής διαδικασίας υπάρχουν ολιγορίες. Εγώ θα έλεγα ότι είναι μια διαδικασία η οποία δεν έχει επικαιροποιηθεί για να ανταποκρίνεται στις συνθήκες των καιρών. Δηλαδή, όταν πλέον έχει αλλάξει όλη η επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα, και σε εσάς και στην ενημέρωση και στις καμπάνιες, υπάρχουν social media, υπάρχουν άλλα κανάλια ενημέρωσης. Και η διαδικασία έχει μείνει στον έλεγχο όπως γινόταν πριν 10, 15, 20 χρόνια. Προφανώς εκεί έχει μείνει πίσω. Εδώ, παραδείγματος χάρη, αυτό το οποίο λέτε για τις κλινικές. Οι κλινικές είναι αρμοδιότητα των περιφερειών, δεν των ιατρικών συλλόγων. Γι' αυτό και εμείς έχουμε δώσει πρόσβαση σε αυτό το εργαλείο, στο MedWatch, σε όλες τις ελεγκτικές αρχές, δηλαδή κοινοποιούμε αποτελέσματα και στον ιατρικό σύλλογο και στην Εθνική Αρχαία Διαφάνειας και στις κλινικές. Για να φτάσουμε σε αυτό εδώ το σημείο, κύριε Πορτοσάλτε, προφανώς πρέπει να κάνουμε και μια αναθεώρηση των ελεγκτικών διαδικασιών. Παραδείγματος χάρη, ο κύριος Παπτούλης ζήτησε και ο κύριος Υπουργός έχει ζητήσει από όλους τους ιατρικούς συλλόγους να κάνουν τις προτάσεις τους, ώστε αν χρειάζεται να νομοθετήσει το Υπουργείο να το κάνει άμεσα. Ζήτησε να γίνει μια αλλαγή, σωστή κατά τη γνώμη μας, στο πώς συστήνονται οι επιτροπές ελέγχου. Διότι αυτή τη στιγμή πρόεδρος πρέπει να είναι ένας γιατρός, σωστά, ορθά, γιατί πρέπει να υπάρχει πρόεδρος ένας γιατρός όταν κρίνουμε ιατρικό αντικείμενο. Το οποίο όμως προβλέπεται αυτή τη στιγμή ότι θα είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οικείου Ιατρικού Συλλόγου. Αυτό καταλαβαίνετε πόσο πολύ περιορίζει την δεξαμενή. Και θα κάνουμε αλλαγή προκειμένου να μπορεί να διοριστεί οποιοδήποτε μέλος ιατρός του Ιατρικού Συλλόγου, για να μπορέσουμε να βγάλουμε περισσότερες επιτροπές. Άρα, ναι, έχετε δίκιο, θα γίνουν και οι αλλαγές που πρέπει στη διαδικασία, προκειμένου να εξυγχρονιστεί και εμείς ως Υπουργείο Υγείας, παρότι δεν κάνουμε ελέγχους, θα αναλάβουμε όσες πρωτοβουλίες πρέπει για να βοηθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Κλείνοντας. Πάμε δηλαδή σε μια αλλαγή ενός θεσμικού ζητήματος, να μην θεωρείται τελεσιδίκος, το παράπτωμα, μάλλον η απόφαση για ένα παράπτωμα γιατρού που έχει τελεσιδικήσει να μην θεωρείται προσωπικό δεδομένο.
1: Κοιτάξτε, το προσωπικό
0: δεν μπορώ να σας δεσμεύσω, εγώ το καταλαβαίνω, αλλά είναι θέμα του Υπουργού. Αλλά θέλω να ακουστεί, να διατυπωθεί, ότι το διατυπώνω.
1: Θα σας το πω. Υπάρχει μια συγκεκριμένη νομοθετική διαδικασία, ένα πλαίσιο, το ξέρετε, όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα. Όμως, εμείς θέλουμε να αποκαταστήσουμε το αίσθημα ασφάλειας του πολίτη, του ασθενή, απέναντι στους γιατρούς. Και θέλουμε να βοηθήσουμε και τους γιατρούς να ξεχωρίσουν αυτούς τους λίγους, τους απατεώνες, οι οποίοι μαυρίζουν το λειτουργήμα και δυσφυγούν την
0: ψηφία. Ωραία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν θεωρείται προσωπικό δεδομένο. Δηλαδή, μπορείς να πεις στον. Μου λένε. Άνθρωποι Έλληνες που έχουν εργαστεί ως γιατροί στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Λονδίνο, μπαίνει στη σελίδα του Ιατρικού Συλλόγου Λονδίνου και σου λένε ποιες υποθέσεις είναι ανοιχτές, και μάλιστα σου λένε ότι αν θες να παρακολουθήσεις και τη δίκη με κατηγορούμενο τον τάδε γιατρό για την τάδε υπόθεση, και σου κλείνουν και θέσεις και στο δικαστήριο να πας να το παρακολουθήσεις. Θέλω να πω ότι αυτό είναι πληροφορία δημοσίου συμφέροντος. Ένα. Και δεύτερον, στην ιστορία της κλινικής με την ογκολογική μονάδα, έχει εμπλοκεί δυστυχώς η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Παρά το γεγονός ότι ήλεγξε, βλέπω ότι καθυστέρησε διοικητικά να τον κλείσει.
1: Και έγινε η παρέμβαση Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ αυτό που αναφέρεται για τη Θεσσαλονίκη είναι ένα δημοσιοποιημένο γεγονός, το οποίο δίνει και απάντηση στο πρώτο το οποίο είπατε. Να μην έχετε καμία αμφιβολία ότι δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος που αντικειμενικά έχει ελεγχθεί και έχει βρεθεί ότι είναι φάουλ, να το πω έτσι πολύ απλά, ότι υπάρχει οποιαδήποτε συγκάλυψη. καμία τέτοια διάθεση. Εμείς θέλουμε οι Έλληνες πολίτες να νιώθουν ασφαλείς. Θα δώσουμε το εργαλείο, το δίνουμε ήδη, το οποίο δουλεύει ήδη πάρα πολύ καλά, το MedWatch. Προτρέπουμε όλες τις ελεγκτικές αρχές πολύ γρήγορα να κάνουν τη δουλειά τους. Τους βοηθάμε με την προτεραιοποίηση. Θα τους βοηθήσουμε και θεσμικά σε οτιδήποτε ζητήσουν από τον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη. Και εννοείται ότι οποιοδήποτε αποτέλεσμα εμπεριστατωμένο υπάρχει, δεν πρόκειται να υπάρξει συγκάλυψη εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Μην έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πουλή. Ο κύριος Σταμάτης Πουλής είναι εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Υγείας. Διάλειμμα εδώ και πρώτου διαλύματος. Διαβάζω. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί περισσότερες από 4 δεκαετίες. Συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Μητροπολιτικό.edu.gr.
2: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027, τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
4: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
10: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
11: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
0: Δύο μηνύματα και κλείνω την ώρα. Απελπισμένος πατέρας μας λέει στο δεύτερο γενικό λύκειο Κερατσινίου από τις αρχές Σεπτεμβρίου έχει κατάληψη. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, καλά το διαβάζω. Τι να σας πω. Το μόνο μπορώ να πω είναι κερδάμε. Τώρα, από τις αρχές Σεπτεμβρίου και δεν έχει αντιδράσει η διεύθυνση του σχολείου, δεν έχει αντιδράσει ο σύλλογος γονέων, ο σύλλογος καθηγητών. Δεν ξέρω τι να πω. Και μετά το Υπουργείο, αλλά από αρχές Σεπτεμβρίου, αν μπορείτε να μου γράψετε επιστολή, φίλε μου, για να καταλάβω. προσπαθώ να το πιστέψω δηλαδή. Είμαι ακόμη στη φάση να πιστέψω αυτό που μου λέτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και ο κύριος Δημήτρης Παπαδόπουλος μου λέει ότι διαβάζει το βιβλίο του κυρίου καθηγητού Νίκου Χρυστοδουλάκη μετά το μνημόνιο, το οποίο λέει μεταξύ άλλων λέει ότι έχουμε παρακμή θεσμών που προκάλεσε η κρίση. Γράφει ότι η κυβέρνηση Νουδού μετέτρεψε ένα σοβαρό εργαλείο όπως το Ταμείο Ανάκαμψης σε κατανάλωση. Οκ, okay, είναι απόψη του καθηγητού Νίκου Χρυστοδουλάκη. Δεν μπορώ να πω κάτι, αγαπητέ μου κύριε Παπαδόπουλε. Εγώ αυτό που βλέπω ότι είναι ότι ανακαινίστηκαν νοσοκομεία, κέντρα υγείας, διαόλια και τριβόλια με λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης και έγιναν και πολλές ακόμη δουλειές. Τι να σας πω. Μπορεί να έχει δίκιο και ο καθηγητής Χρυστοδουλάκης. Τι να σας πω. Εσείς όμως έχετε δικαίωμα να διαβάσετε ό,τι θέλετε. Διάλειμμα δεύτερο, ο κύριος Γιαννίρης είναι εδώ για το Δελτίο Ειδήσεων και εμείς αμέσως μετά για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Καλημέρα σας.
12: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
13: Euphoria!
14: The Pit!
12: Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
15: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
16: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
17: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, plugin αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr. Να δω.

0: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
1: Α, ένας κύρος που μιλάει.
0: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
2: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
4: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
5: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μποτιλιάρισμα έχει δημιουργηθεί στην παραλιακή από το Ελληνικό προς την Γλυφάδα λόγω σύγκρουσης γιοταχή αυτοκινήτου με μοτοσυκλέτα και τραυματισμό δικυκλιστή. Μεγάλες καθυστερήσεις στη κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο της Συγκρού, στην λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στα δύο ρεύματα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο. Ένας μαθητής 12 ετών παρασύρθηκε από γιοταχή αυτοκίνητο στην οδό Αδμήτου στα Σεπόλια κατά από συνθήκες που ερευνούνται με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Στο σημείο έσπευσε στενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν κινδυνεύει η ζωή του. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στην λεωφόρο Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου όταν ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά μια έγκυο. Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ. Προειδοποίηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Απίθυνο Επίτροπος Ενέργειας στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Σε έναν συνηθισμένο χειμώνα, περίπου 5 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη δεν είναι σε θέση να θερμαθούν σωστά και να θερμάνουν την κατοικία τους. Αυτός ο χειμώνας θα μπορούσε να είναι ακόμη χειρότερος, τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Γιόργενσεν. Σύμφωνα πάντως με τον Επίτροπο, δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Το άτυπο συμβούλιο χθες ολοκληρώθηκε χωρίς κοινή ευρωπαϊκή απάντηση. Το μπλοκ του Βορρά, με βασικούς εκπροσώπους την Γερμανία, την Ολλανδία και τις σκανδιναβικές χώρες, αντιτίθεται σε οριζόντια μέτρα στήριξης. Στον αντίποδα, το μπλοκ του Νότου, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία αλλά και χώρες κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης τάσεται υπέρ των οριζόντιων μέτρων στήριξης. Τις παρεμβάσεις για τα καύσιμα κίνηση αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση, ενώ το θέμα της ενεργειακής κρίσης αναμένεται να κυριαρχήσει και στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου στις 11 το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ανακοινωθεί η αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Στις ΗΠΑ, σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι προσφέρει στις ενεργειακές εταιρείες την δυνατότητα να δανειστούν 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου. Παράλληλα, όπως μεταδίδει το Reuters, ο Λευκός Οίκος κάλεσε και την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδεσμεύσει ποσότητες δίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι διεθνείς τιμές. Όλος χερός καταστράφηκε υπόγειο διαμέρισμα στην οδό Ρόδου στα Σεπόλια, όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά λίγο μετά τις 6 το πρωί. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής που έζησαν τη φωτιά. Στο υπόγειο διαμέρισμα βρισκόταν ένας 28χρονος, ο οποίος απομακρύνθηκε εγκαίρως και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Επίσης, πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση των ενίκων των υπολείπων διαμερισμάτων της πολυκατοικίας. Σεισμική δόνηση μεγέθους άνω βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σε 8:21 το πρωί με επίκεντρο 2 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Θήβας σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 12,3 χιλιόμετρα. Αεροπορική επιδρομή των όπλων δυνάμεων της Ρωσίας είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι, ανάμεσα τους παιδί και να τραυματιστούν τουλάχιστον 7 άνθρωποι στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο και στην περιφέρειά της τις πρώτες πρωινές ώρες, όπως ανακοίνωσαν οι αξιωματούχοι. Και στην αθλητική ενημέρωση, για δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε στην εκπνοή του αγώνα της Ζαλγκύρης στο Κάουνας με 93-91. Για την ίδια διοργάνωση, σήμερα Τετάρτη το βράδυ σε 9:00 το Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens.
2: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα ίσως και παροδική καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη από το μεσημέρι δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική, Βόρειο Ανατολική 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι τοπικά έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8, την Πέμπτη πιθανόν τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη, οι βοριάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμους του Λεκανοπεδίου, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Η παραλιακή από τον Άλυμο προς τη Γλυφάδα είναι ακινητοποιημένη λόγω τροχαίου ατυχήματος. Συγκρούστηκαν δύο ταχύ αυτοκίνητο με μοτοσικλέτα. Μάλιστα το αυτοκίνητο έπεσε πίσω από την μοτοσικλέτα από ό,τι μαθαίνουμε. Μεγάλο μποτιλιάρισμα λοιπόν, επαναλαμβάνω, από τον Άλυμο προς τη Γλυφάδα. Εάν θέλετε να το αποφύγετε και όσοι εξυπηρετήστε βεβαίως, χρησιμοποιήστε τη Βουλιαγμένης προς την Βούλα και την Παραλιακή, η οποία έχει κίνηση, αλλά είναι το 1 πέμπτο της κίνησης που θα συναντήσετε στην Παραλιακή. Η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού παραμένει δύσκολη. Η λεωφόρος Κηφισού, κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα, από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα, η Αττική οδός προς το αεροδρόμιο, στα συνήθη ύποπτα σημεία ταλαιπωρεί τους οδηγούς, και η λεωφόρος Κηφισίας και στα δύο ρεύματά της, ανάμεσα στην Πανόρμου και το Ψυχικό.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους, υγεία να έχουμε, να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στις υποχρεώσεις μας. Και σήμερα με αυτήν τη συννεφιά θα αποχαιρετήσουμε με το καλό τον Σεπτέμβριο για να καλωσορίσουμε αύριο τον Οκτώβριο. Είναι ο Σεπτέμβριος και αύριο θα είναι ο Οκτώβριος. Βέβαια στον τόπο μας συνηθίζεται να αποχαιρετούμε τον Σεπτέμβριο και να καλωσορίζουμε τον Οκτώβριο. Αλλά δεν πειράζει, είναι σαν τα πρωτοβρόχια. Φέτος ήρθαν νωρίς. Η σημερινή μας εκπομπή, κυρίες και κύριοι, το για εσάς που μπαίνετε τώρα στην ακρόαση, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλημερίζω ειδικότερα την φίλη Γεωργία, δεν ξέρω ποια είναι η κυρία, αλλά μου λέει τέλεια, της άρεσε πάρα πολύ το Viber και μου λέει πολύ πιο συχνά θα σας στέλνω την καλημέρα μου. Βεβαίως αγαπητή Γεωργία, περιμένω και είδες πόσο ενθουσιάστηκα και εγώ, περιμένω την καλημέρα σας. 698-123-1003 είναι ο τηλεφωνικός αριθμός Viber. Το θέμα το οποίο θέλω να θίξω τώρα, φίλες και φίλοι, στην έναρξη και να σας υποδεχθώ, είναι ένα θέμα το οποίο το διάβασα στην εφημερίδα Manifesto που εκδίδει ο Χάρης Παυλίδης. Το ρεπορτάζ το υπογράφει ο συνάδελφος και φίλος Νίκος Μποζιονέλος και είναι ένα θέμα το οποίο θέλω λίγο, προσέξτε τώρα κυρίες και κύριοι, εσείς που τοποθετείτε τον εαυτό σας δεξιά, υπερδεξιά, κεντρώα, ακροκεντρώα, κεντροαριδεξιά και τα λοιπά, λίγο θέλω να μείνετε απ' έξω, κάντε λίγο πίσω, γιατί θέλω να απευθυνθώ πρωτίστως σε φίλους και φίλες που εμφορούνται από αριστερές ιδέες και αντιλήψεις, αριστερούς και αριστερούλιδες, όπως λέω, γιατί άλλο, εμένα μου αρέσουν οι αριστεροί, αλλά γεμάτο είμαστε με αριστερούλιδες και όπως και δεξιούλιδες γεμάτο, δεν το συζητώ. Μην νομίζετε ότι είναι μόνο σε μια πλευρά η ματιά. Κυρίως όμως εκείνους ανθρώπους οι οποίοι έχετε παραπάνω ανθρωπιά από ό,τι έχουμε εμείς οι άλλοι. Διότι εσείς είστε με τον άνθρωπο. Εμείς, ξέρετε, είμαστε πολλές φορές με τον καπιταλισμό, είμαστε με τα κέντρα εξουσίας, είμαστε, βρε παιδί μου, δεν είμαστε όσο εσείς τόσο άνθρωποι όσο εμείς. Εμείς κάτι μας λείπει. Έτσι δεν μας λέτε? Ναι. Ότι την ανθρωπιά την έχετε εσείς, είστε πάντα με τον άνθρωπο. Δηλαδή, μπουκάρει η Ρωσία στην Ουκρανία, αλλά εσείς δεν λέτε, ρε εσύ τι παθαίνουν οι Ουκρανοί, εσείς είστε με τον άνθρωπο. Μόλις πείτε με τον άνθρωπο, έχουμε καταλάβει. Έχουμε αντιληφθεί τι σημαίνει αυτό ότι είστε με τον άνθρωπο. Δεν θέλετε να καταγγείλετε τον μεγάλο ανθρωπιστή ηγέτη του κόσμου μας, ολόκληρου του κόσμου, τον Βλαδίμηρο τον Πούτιν. Σας καταλαβαίνω, ξέρω, υπάρχουν γούστα στη ζωή, τα αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, τι γράφει ο Νίκος Μποζιονέλος? Ο Νίκος Μποζιονέλος, λοιπόν, και γι' αυτό θέλω τώρα να σας ευαισθητοποιήσω λίγο, καλές μου κυρίες, κατά κύριο λόγο, αριστερές και αριστερούλιδες, κυρίες πρωτίστως όμως, για μια κοπέλα, για μια νεαρή γυναίκα, ετών 29, σαν και λέμε μια όμορφη κοπέλα, ετών 29, Ιρανή, η οποία τόλμησε να τραγουδήσει χωρίς να είναι σκεπασμένο το κεφάλι της, κουκουλωμένο με μαντήλες και όλα αυτά τα υπόλοιπα, τα οποία εσείς τα θεωρείτε ότι είναι ισλαμική παράδοση και τα αποδέχεστε. Και εγώ σας θαυμάζω, να σας πω, καλές μου κυρίες, δηλαδή, για να τολμούσα εγώ να σας πω, κυρία μου, που πάτε, ντυθείτε. Θα ορμούσατε αμέσως και πολύ σωστά να με κάνετε σούσι. Και βεβαίως και εγώ θα έκανα τον εαυτό μου και εγώ σούσι, αν τολμούσα να πω τέτοιο πράγμα. Αλλά όταν πρόκειται για αραβίδες, όταν πρόκειται για τον ισλαμικό κόσμο, εκεί υποκλίνεστε με σεβασμό στην ισλαμική παράδοση που θέλει τη γυναίκα να μην φαίνεται. Δηλαδή προχωράει μπροστά ο Λεβέντης, είναι ο σύζυγος ο Λεβέντης, και από πίσω ακολουθούν τα γυναικόπαιδα, τα οποία είναι τα κορίτσια από 8-9 χρονών, τα κουκουλώνουν. Το ίδιο κουκουλωμένη και η γυναίκα, η οποία σηκώνει την κουκούλα και τρώει βάζοντας το πυρούνι κάτω από την κουκούλα. Για να μην τη δούμε, Παναγία μου, και συγγνώμη, ποια Παναγία, μην τη δει ο Μωάμεθ και πει αμαρτωλή αυτή. Λοιπόν, παρακαλώ, θα πάμε με τραγούδι να γνωρίσουμε, κυρίες και κύριοι, την Παράστου Αχμαντή, ετών 29.

0: Τι έκανε, ποιο ήταν το παράπτωμα λοιπόν αυτής της 29χρονης κοπέλας? Υπενθυμίζω, κυρίες και κύριοι, και κυρίως θέλω να ευαισθητοποιήσω εσάς, αριστερές μου κυρίες και αριστερούς φίλους, γιατί ξέρω ότι είστε πολύ πιο μπροστά σε ανθρωπισμό από εμάς. Τώρα βέβαια εξαρτάται ποιος είναι ο άνθρωπος, αλλά εντάξει, αυτό το αφήνω στην κρίση σας. Αλλά αυτή η κοπέλα εδώ, 29 ετών, Ιρανή τραγουδίστρια, ξέρω τώρα δυσαρεστώ και τον φίλο μου τον Παναγιώτη Λαφαζάνη που περπατούσε αγκαλιά με τη φωτογραφία του Χαμενεή. Τι να κάνεις, γούστα είναι αυτό, ο καθένας βγάζει τα δικά του. Το αντιλαμβάνομαι, αλλά αυτό το κορίτσι, κυρίες και κύριοι, καταδικάστηκε από αυτούς τους μουλάδες αυτού της ισλαμικής ονομαζόμενης δημοκρατίας, πάνω απ' όλα, δημοκρατία πάνω απ' όλα, σε 74 κτυπήματα μαστιγίου, όπως γράφει ο Νίκος Μποζιονέλος, στο εφετείο μάλιστα, δηλαδή επικύρωσε το εφετείο την πρωτόδικη απόφαση. Γιατί? Διότι τραγούδισε ένα τραγούδι που έχει τον τίτλο «Από το αίμα της νεολαίας της πατρίδας», ξεσκέπαστη. Μεγάλο παράπτωμα, όπως καταλαβαίνεις, για την λατρεμένη Ιρανική δημοκρατία που πασχίζουμε όλοι οι αριστεροί φίλοι να κρατηθεί όρθια μπροστά στον αμερικανικό καπιταλισμό, να μην πέσει από αυτόν τον άθλιο Τραμπ. Σε αυτή τη λατρεμένη δημοκρατία του Ιράν, λατρεμένη πάνω απ' όλα, μία κοπέλα καταδικάζεται. Μπείτε, πληκτρολογήστε, έχετε το μηχανάκι στα χέρια σας, όχι μόνο αναβήσει, πληκτρολογήστε και για να δω, για προσπαθήστε, Παράστου Αχμαντή, να σας βγάλει να δείτε σε ποια κοπέλα αναφέρομαι. Παράστου Αχμαντή. Πληκτρολογήστε και μετά να συζητήσουμε. Και να δω κυρίως την αντίδρασή σας, γυναικείες συλλογικότητες, σιριζαϊκές, ελασίτικες, κουκουέδες και διάφοροι τέτοιοι όλοι μαζί. Για να σας δω που είστε με τον άνθρωπο. Μία καταδικαστική απόφαση να διαβάσω για αυτήν την κοπέλα που θα φάει 74 κτυπήματα μαστιγίου. Και όταν βγάλετε ανακοίνωση, σας παρακαλώ πολύ, στον πρώτο που θα τη στείλετε να είναι το mail μου, portosalta@sky.gr, για να το ανακοινώσω αύριο. Γιατί εγώ είμαι πάντα με τον αριστερό και τον ανθρωπισμό του πάνω απ' όλα. Εγώ είμαι μαζί σας. Δεν ξέρω εσείς αν είστε με τον άνθρωπο, είστε με τον ανθρωπισμό, αλλά και αυτό είναι επίσης μια άλλη ιστορία, δεν θα την ανοίξουμε τώρα. Αλλά να ακούσω μία δήλωση συμπαράστασης για αυτό το κορίτσι 29 μόλις ετών, το οποίο θα το βουρδουλιάσουν αυτοί οι λατρεμένοι της Ιρανικής Δημοκρατίας, που ζητούμε να κρατηθεί όρθια, μην πέσει. Είναι αυτό που λέμε, όπως εμείς με τα Euro λέμε στους Κουβανούς, βάστα Κούβα, δηλαδή το κουκουέ πηγαίνουν, φωνάζουμε εδώ, έχουμε όλοι Euro στην τσέπη και εμείς τώρα δίνουμε οδηγίες στους Κουβανούς που έχουν να φάνε αυγό 40 χρόνια, ούτε αυγό δεν έχουν. Λοιπόν, τους λέμε βάστα Κούβα, κρατήσου όρθια. Είναι η αντίληψη αυτή. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Όταν τη γνωρίσετε θα μου πείτε. Και να ακούσετε και τις μουσικές της, έχουν ενδιαφέρον. Αν μπείτε στο Spotify, πληκτρολογήσετε όπως έκανα εγώ, δηλαδή Παράστου Αχμαντή, θα σας βγάλει τα κομμάτια όλα. Το This Is έχει μια συλλογή που είναι τα τραγούδια της εκεί συγκεντρωμένα. Κύριε Φιλιππίδη, καλημέρα σας. Ο Νίκος
1: Φιλιππίδης. Γεια σου, Άρη, καλημέρα.
0: Γεια σας κύριε Φιλιππίδη. Λοιπόν, τι να γίνει εδώ όπως βλέπετε. Λοιπόν, προσπαθούμε να χειριστούμε διάφορα ζητήματα. Κάποια στιγμή, ίσως στη συνέχεια, θέλω λίγο, Νίκο μου, και απευθύνομαι στους κυρίους και τις κυρίες που μας κάνουν την τιμή να μας παρακολουθούν και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω λίγο να εξηγήσω πώς τεχνικά δεν μπορεί να γίνει αυτό που ονειρεύονται κάποιοι, δηλαδή η αλλαγή εν κινήσει του Πρωθυπουργού. Αυτό το σενάριο με το οποίο περάσαμε ώρες ατελείωτες τον τελευταίο 1,5 χρόνο στο Κολωνάκι, πίνοντας τους καφέδες μας και τρώγοντας για το πώς θα γίνει η αλλαγή εν κινήσει, μου θυμίζει τον Γιώργη που καθώς ποδηλατούσε πήγε να ελέγξει την αλυσίδα στο ποδήλατο. Αυτό είναι. Εγώ είμαι πάντα με τον Γιώργο, εννοείται, γιατί είναι ο άνθρωπος ευγενής κτλ. Αλλά μου φέρνει πάντα στο νου αυτό, γιατί με πολύ σοβαρότητα συζητήθηκαν αυτά τα σενάρια. Τώρα λοιπόν υπάρχει το σενάριο ότι να πάρει 25%, μην και πάρει παραπάνω από 25% ο Μητσοτάκης, γιατί μόνο τότε θα πέσει. Θέλω να εξηγήσω.
1: Ιδανικά φαντάζομαι 24.
0: 24-60. Με 24-60. Με 24-60 αποτέλεσμα εκλογικό Νέα Δημοκρατία τον ρίχνουμε. Θέλω να εξηγήσω τεχνικά ότι πώς τεχνικά δεν μπορεί να γίνει. Όταν λέω τεχνικά εννοώ, ξέρεις, οι αρχηγοί δεν αλλάζουν με το φύγεση και λασί. Ακόμη, δόξα τω Θεώ δηλαδή, δεν αλλάζουν έτσι. Ναι. Τώρα δεν ξέρω μεθαύριο πώς αν αλλάξει αυτό το σύστημα, αλλά τώρα δεν αλλάζουν έτσι. Θέλω να το εξηγήσω αυτό, αλλά προηγουμένως όμως να δούμε λίγο τι μαθαίνεις τώρα, τι θα κάνει σήμερα ο Μητσοτάκης, για τον οποίο λέει η αντιπολίτευση ότι άργησε. Άργησε. Δεν έχει κάνει τίποτα. Να σου πω κάτι, δεν δίνει τίποτα η κυβέρνηση ως τώρα, γιατί αν τους ακούσεις τα παράθυρα, δηλαδή. Επειδή με αυτό που λέμε προσγειώθηκε κάποιος.
1: Αν ακούσεις και τους κυβερνητικούς βουλευτές.
0: Καλά, οι κυβερνητικοί είναι χειρότεροι από τις αντιπολίτευσεις, γιατί έχει μαγκωθεί η γλώσσα των. Θα προτείνω, το λέω φωναχτά, θα πω στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, το λέω δημοσίως, αυτό το ηχητικό που κάναμε, αυτό που έκανες εσύ δηλαδή, εσύ, την περασμένη εβδομάδα, απαντώντας ένα-ένα στα επιχειρήματα του Αλέξη Τσίπρα, να το μοιράσεις στους βουλευτές. Να το μάθουν, να το παπαγαλίζουν, βρε παιδί μου, τι να πω δηλαδή.
1: Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Είσαι εξ αυτών μόνον ο Στέλιος Πέτσας, μόνο αυτός χειρίζεται αυτό το θέμα. Όλοι οι υπόλοιποι είναι σε ένα πράγμα, δεν μπορώ, τους βλέπω δηλαδή και είναι για λύπηση. Ξέρω, τους ενοχλώ τώρα, το καταλαβαίνω, δεν είναι όλοι, δηλαδή θα εξαιρέσω τη Σοφία Βούλτεψη, την αγωνίστρια, εντάξει, θα εξαιρέσω το Μάκη Βορύδη, αλλά... Όταν πάμε, φύγουμε από αυτήν την ομάδα και πάμε σε αλλούς, εκεί αρχίζει η απελπισία βλέποντάς τους.
1: Ναι, οι καθημερινές παρουσίες, γιατί το λέμε αυτό τώρα, γιατί οι βουλευτές της αντιπολίτευσης μιλάνε σαν να μην υπάρχει καμία παρέμβαση.
0: Ναι.
1: Ενώ είμαστε από τις πρώτες χώρες που έχουμε παρέμβει με κάθε τρόπο. Για ποιο λόγο? Γιατί πρώτα απ' όλα πιεζόμαστε πολιτικά και κατά δεύτερο λόγο γιατί υπήρχαν χρήματα. Υπάρχουν χρήματα στο ταμείο για κάποια λελογισμένα πράγματα. Όχι για πάρα πολλά, αλλά για αυτά που κάνουν και οι υπόλοιπες χώρες τώρα. Δηλαδή, αν ακούσει έναν κυβερνητικό βουλευτή, παρέπεμπαν όλοι σε ανακοινώσεις Τετάρτης και θα δείτε την Πέμπτη που θα έχουμε να τα συζητήσουμε τα καταπληκτικά. Μα υπάρχει επιδότηση. Υπάρχει επιδότηση. 10 λεπτά στην αμόλυβδη, 15 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Και να το πούμε ξεκάθαρα. Η κυβέρνηση έχει συνεννοηθεί με τα δηληστήρια. Θυμάσαι την ιστορία της οικειοθελούς, της φορολόγησης των υπερκερδών. Δίνουν 10 λεπτά. Σε κάθε λίτρο που βγαίνει από τα δηληστήρια επιδοτούν την τιμή στην αμόλυβδη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνηση και σύντομα τα δηληστήρια μόνα τους. Η κυβέρνηση δίνει ο προϋπολογισμός, οι φορολογούμενοι, τα δικά μας λεφτά και άλλα 10 λεπτά στο ντίζελ και τα κάνουν 15. Και σήμερα μάλλον θα γίνουν 20 αυτά τα λεπτά. Δηλαδή η επιδότηση από την 1η Οκτωβρίου θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Τι σημαίνει το 20? Σημαίνει ότι θα είναι υψηλότερο από τις τελευταίες ανακοινώσεις κυβερνήσεων και χωρών με άλλες διαδικασίες, αλλά με το ίδιο αποτέλεσμα, γιατί όλοι κάνουν το ίδιο πράγμα, στο ίδιο αποτέλεσμα. Δηλαδή 15 με 17 λεπτά παρεμβαίνουν στην τιμή, είτε επιδοτώντας την αντλία όπως κάνει η ελληνική κυβέρνηση, είτε μειώνοντας τον ειδικό φόρο όπως κάνει η Γερμανία, είτε βάζοντας πλαφόν στα δηληστήρια όπως έχει κάνει η Ιταλία. Και η Ιταλία είναι ακριβώς 17 λεπτά, όσο και η Γερμανία. 15 λεπτά είναι η Ελλάδα, σήμερα θα γίνει 20. Για να καταλάβουμε λίγο ότι περίπου οι χώρες συνεννοούνται γιατί είμαστε μέρος του ίδιου οικονομικού σχηματισμού. Όχι για κανένα άλλο λόγο.
0: Τελεία εδώ, Νίκο μου, τελεία. Θα τα επαναλάβεις έτσι και αλλιώς όταν γυρίσουμε στις 9:30 να φτιάξω κάτι πρέπει να κάνω στο Twitter. Έτσι ώστε να τους βοηθήσουμε, να βοηθήσω τα παιδιά, τα νεοδημοκρατόπουλα και τις νεοδημοκρατοπούλες της κουλευτικής ομάδας να αποστηθήσουν 3 πράγματα και να μην τους παίρνουν ραμπάριζα όλοι οι διάφοροι της αντιπολίτευσης. Λοιπόν, έρχομαι, Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελληνικός χρυσός. Λίγο προτού οι σκουριές μπουν στη πλήρη λειτουργία, αξίζει να δούμε τι σημαίνει αυτή η μεγάλη επένδυση για τη Βόρεια Ελλάδα. Στην κατασκευή της απασχολήθηκαν έως 5.000 εργαζόμενοι. Στη λειτουργία ανοίγουν 3.000 σταθερές θέσεις καλά αμοιβόμενες εργασίας. 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ. 8,7 εκτιμάται ότι θα κατευθυνθούν σε Έλληνες προμηθευτές και εργαζόμενους. 509 εκατομμύρια ευρώ σε μεταλλευτικά τέλη θα επιστρέψουν σαν ανταποδοτικά τέλη στην τοπική κοινωνία. και ένα κοινωνικό πρόγραμμα 80 εκατομμυρίων δολαρίων προσανατολίζεται να δοθεί στις κουριές σε βάθος 20ετίας. Ελληνικός χρυσός.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
8: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
9: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
11: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
12: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
13: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
14: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
13: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
14: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
15: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην παραλιακή από τον Άλιμο προς τη Γλυφάδα λόγω σύγκρουσης γεωταχή αυτοκινήτου με μοτοσικλέτα και τραυματισμό δικυκλιστή. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στα 2 ρεύματα της Κηφισίας ανάμεσα σε Κατεχάκη και Ψυχικό, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού και στη Λεωφόρο Αθηνών προς Αθήνα από Παλατάκι Χαϊδαρίου προς Μαρκόνη. Ανήλικος παρασύρθηκε από γεωταχή αυτοκίνητο στην οδό Δημήτρου Στασεπόλια με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν κινδυνεύει η ζωή του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας Dan Jorgensen στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Τόνισε πάντως ότι δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Το άτυπο Συμβούλιο ολοκληρώθηκε χθες χωρίς κοινή ευρωπαϊκή απάντηση. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση, ενώ το θέμα της ενεργειακής κρίσης θα κυριαρχήσει στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 11. 11 το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ανακοινωθεί αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8 και 21 λεπτά το πρωί με επίκεντρο 2 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Θήβας, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 12,3 χιλιόμετρα. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές, οι μπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
18: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πάμε κύριε Κώλλη Μιχάλη με το ρυθμό που σας διακρίνει.
19: Μεγάλα προβλήματα από τον Άλυμο προς τη Γλυφάδα λόγω του τροχαίου που έχουμε πει τόσες φορές. Άλλο ένα τροχαίο συμβάν έγινε στην Παραλιακή προς τον Πειραιά με αποτέλεσμα κατά μήκος του Νέου Φαλήρου να υπάρχει και εκεί ισχυρό μποτιλιάρισμα. Διαλέξτε την Πειραιώς. Στο κέντρο της Αθήνας, Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου ανεβαίνοντας σας καθυστερεί, η Πειραιώς προς την Ομόνια, η άνοδος της Κηφισού έχει αρκετή κίνηση, ο Σκαραμαγκάς και η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο.
20: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
21: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
22: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
23: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
22: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
24: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: για εσάς που μου το ζητήσατε, 698-123-1003. Για προσπαθήστε μόνοι σας. 698-123-1003. Ο αριθμός Viber. Ανταμώσαμε και εμείς στο Viber μετά από αιώνες. Δημήτρη μου, καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ. 8:40, στις 8:40 δηλαδή. Αντώνη από τη Νέα Αρτάκη Χαλκίδος, καλημέρα. Καλημέρα αγαπητέ Ηρακλή από τη Βόρεια Ισπανία. Γιάννα μου από τα Βρυλίσια, καλημέρα σας. Μου λέει, σε χαίρομαι διότι υποστηρίζεις την άποψή σου με θάρρος για τις γνώσεις και την εργατικότητά σου. Δεν είμαι ο μοναδικός, το παλεύω. Δημήτρη, καλημέρα. Θανάση Κατσιγιάννη, καλημέρα φίλε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη δική σου προσπάθεια. Βαγγέλη Τσάδαρη, καλημέρα. Παναγιώτη Ηλιάκη από το ζεστό φθινοπορεινό Ντίσσελντορφ, καλημέρα. Νίκο Παπούλα, καλημέρα. Εμείς, Νίκο μου, αγαπητέ Παναγιώτη, εμείς έχουμε, δεν ξέρω, πιο γρήγορο φθινόπορο φέτος. Τι να πω. Καλημέρα Φίβο, με το μήνυμά σου το μεγάλο, σε παρακαλώ, portosalta.sky.gr. Μη μου στέλνετε μεγάλα μηνύματα στο Viber, παιδιά, δεν καταλαβαίνετε ότι πρέπει να τα πω γρήγορα. Περιμένουν άνθρωποι να κάνουμε θέματα. Αγαπητέ Ρίζο Παναγιωτόπουλε, σε παρακαλώ το θέμα σου στο portosalta.sky.gr. Ευχαριστώ πολύ. Βαγγέλη Μαλέρδο, καλημέρα. Κωνσταντίνα, καλημέρα. Αργύρη Νταλιάνη, καλημέρα. Έχει δίκιο ο Γιάννης, μου λέει, κάποιοι τον λένε και Οκτώβρη. Το σωστό είναι Οκτώβρης, εννοείται να ακούγεται το χου και να το ευχαριστήσει κιόλας. Έχεις δίκιο. Τι λέω εγώ τώρα, Οκτώβριος και τέτοια, αυτά είναι τώρα δεν σοβαρά πράγματα, εννοείται. Δημήτρη μου, καλημέρα. Βασίλη Πάτρα, taxi driver, καλημέρα φίλε. Οι αλήθειες που λες πονάνε, μου λέει. Εντάξει, τι να κάνουμε φίλε μου, να είσαι καλά, καλό δρόμο να έχεις. Ελευθέρια Καβιέρη, καλημέρα. Να και ο Ελευθέρης μου λέει, το σωστό είναι το αγωνιστικό Οκτώβρης. Μπράβο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με βάζεις στη σωστή θέση. Καλημέρα Νικόλα, τα φώτα στις κολόνες αναμένα Γρηγορίου Λαμπράκη στην Νίκαια. Καλημέρα Θόδωρε Γεωργιάδη, καλημέρα Λούι Ξανθάκη από τη Σύρο. Καλημέρα Χρήστο και εσύ, καλημέρα Γιάννη από το Περιστέρι. Καλημέρα Νεοκλή Δελέγκο, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα Παρασκευή Κόλια, Μέρι Γιαλούση. Γιάννη που την εντόπισε στην καλλιτέχνητα την Ιρανή και μπράβο σου. Και επίσης Δημήτρη Καπανταή. Σας ευχαριστώ πολύ παιδιά, να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Φιλιππίδη, για πάμε από την αρχή. Τι έχει δώσει η Ελλάδα, τι δίνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε σχέση με Ιταλία, που δώσε ο Νίκος. Τι είναι ο Νίκος, Βάιμπερ. Λοιπόν, θα πάμε ξανά στον Νίκο Βάιμπερ. Λοιπόν, πρώτη εκδοχή, επειδή αυτό το σενάριο, το σενάριο με το αλλάζει ο Πρωθυπουργός εν κινήσει, είναι μια ανοησία και μισή. Δηλαδή δεν είναι απλώς παπάντζα, είναι βλακεία. Λοιπόν, για να το δούμε λοιπόν πώς γίνεται. Αν σήμερα το πρωί κριθεί ότι δεν θέλει να συνεχίσει άλλο ο Μητσοτάκης, παραλαμβάνω, αν σήμερα το πρωί σηκωθεί ότι δεν θέλει ο Μητσοτάκης άλλο, να πει βαρέθηκα παιδιά φεύγω, ή σηκωθούν κάποιοι βουλευτές και πούν δεν σε θέλουμε, και πει αυτός ναι φεύγω, συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και εκλέγει καινούριο πρόεδρο και άρα καινούριο πρωθυπουργό. Συμφωνεί. Μπράβο. Νίκο, είσαι στη γραμμή. Καλημέρα.
1: Εδώ είμαι, Μάρια.
0: Αν στις εκλογές έρθει αυτό το ποσοστό με το οποίο κάναμε προηγουμένως πλάκα με τον Νίκο, 1,24 και 60, φανταστείτε το σκηνικό και ο Μητσοτάκης πει φεύγω, είτε βρεθούν νεοδημοκρατόπουλα που θα πούν σήκω φύγε, προσέξτε τώρα, ενώ θα πηγαίνουμε για δεύτερες εκλογές, ξαφνικά θα σταματήσουν όλα και η Νέα Δημοκρατία πρέπει να προσφύγει στα μέλη και στο λαό να κάνει εκλογές, να αναδείξει καινούριο πρόεδρο. Το βρίσκεται λογικό? Θέλω να μου πείτε αν το βρίσκεται λογικά. Αν το βρίσκεται, μπορεί να γίνει. Και άλλα έχουν συμβεί στον τόπο μας που τα θεωρούμε παλαβομάρες βέβαια, έτσι. Αλλά τα κάναμε. Το ξαναλέω. Αν σήμερα αλλάξει.
1: Ούτε καν αυτό που λες δεν γίνεται. Δηλαδή να πάρει χρόνο. Γιατί υπάρχουν οι διερευνητικές εντολές, ναι. Πρώτες, δεύτερες, τρίτες.
0: Όχι, δεν θα μας ενδιαφέρουν οι διερευνητικές. Η Νέα Δημοκρατία θα πάει να εκλέξει στο μυαλό που έχουν τώρα όλοι αυτοί, ναι, που τα συζητούν, ναι, από τον Τακάπο μέχρι το Ντράι.
1: Ναι. Το Σύνταγμα όμως λέει, ναι, κάτι συγκεκριμένο, ότι θα πρέπει να φτιαχτεί μετά η υπηρεσιακή κυβέρνηση και να προκηρύξει εκλογές η υπηρεσιακή.
0: Αλλά στο μεταξύ η Νέα Δημοκρατία θα κάνει δικές τις εκλογές να βγάλει καινούριο πρόεδρο.
1: Στην προεκλογική περίοδο.
0: Ανάμεσα στις δύο προεκλογικές περιόδους. Δηλαδή, κάτι τέτοια, ναι, λένε και μετά λένε γίνεται. Τι γίνεται, ρε παιδιά.
1: Δεν γίνεται.
0: Λοιπόν. Δεν γίνεται. Πάμε παρακάτω.
1: Μιλάμε για υβριδικές μόνο λύσεις τέτοιου είδους. Όποιος το σκέφτεται παιδί ότι μου, θα βρεθεί κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει.
0: Ανάμεσα στο Αλφιέρε, στο Πιτ, ναι, στον Πιτ, στη βιβλιοθήκη, αναφέρω τις κεντρικές καφετερίες, τις καφέδες του πλατείας Κολονακίου. Αρχίζω πιο κάτω, είπαμε Αλφιέρε, ανεβαίνω την, και σταματώ στον Πιτ. Πάω στον Τακάπο. Από τον Τακάπο περνάω απέναντι στην πλατεία, πάω βιβλιοθήκη και καταλήγω στον Ντράι. Συζητώνται τέτοιες ανοησίες όλη την ημέρα που είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ λυπάμαι που είμαι υποχρεωμένος να είμαι εδώ τώρα, που δεν μπορώ να συμμετάσχω κι εγώ σε αυτές τις ιστορίες. Αυτά όλα συζητώνται με χαβαλέ και με άλλους. Αυτό τώρα το κάνουμε εμείς ρεπορτάζ.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, εντάξει, λοιπόν. Και το κάνουμε και πληροφορίες κιόλας. Έχω, σου έχω ένα σίγουρο. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, τι έκανε ως τώρα η κυβέρνηση, άλλη μια επανάληψη παρακαλώ για τους φρέσκους και τι μπορεί να περιμένουμε σήμερα.
1: Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή, από την άνοιξη, ξεκίνησε να δίνει επιδοτήσεις. Να δίνει επιδοτήσεις τότε και να δίνει και fuel pass, αν θυμόμαστε καλά. Το βγάλαμε αυτό μέχρι την καμπή του Ιουνίου. Λέω καμπή, γιατί τότε φαινόταν το πράγμα πάει σε ύφεση, είχαν σταματήσει εχθροπραξίες, είχε υποχωρήσει η τιμή του πετρελαίου κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Το πράγμα ηρέμησε. Μέσα στον Αύγουστο φούντωσε. Και όταν ξαναφούντωσε, ξαναγύρισαν οι επιδοτήσεις. Ξαναγύρισε λοιπόν επιδότηση αυτή τη φορά με συνδρομή μεγάλη και των διελιστηρίων. 10 λεπτά στην αμόλυβδη, 15 λεπτά στο δίζελ. Και μάλιστα ήταν από τις πρώτες χώρες που το έκαναν. Αυτό από σήμερα, από αύριο δηλαδή, σήμερα θα αποφασιστεί, για τον δίζελ θα αυξηθεί.
0: Νίκο, μισό λεπτό. Έκτακτη είδηση τότε διαβάζω στο Earth News, φόβη για αεροπειρατεία σε πτήση από Ντουμπάι προς Τελ Αβίβ. Όπα.
1: Μάλιστα. Αλλάζει μέρα.
0: Ναι. Τώρα, ποιες τιμές καυσίμων και ποια ενίσχυση. Αν, έχει, ναι, ναι, ναι. Αν έχουμε τέτοιο πράγμα. Παρακαλώ, εμείς έχουμε οι δικές μας υπηρεσίες, κύριε Γιαννίρη, να μας πούνε οι συνάδελφοι, παρακαλώ. Ναι. Επαναλαμβάνω, φόβη για αεροπειρατεία σε πτήση αεροσκάφους από Αμπουντάμπι δεν έλεγε, Αμπουντάμπι προς Τελ Αβίβ. Μάλιστα. Ναι.
1: Μάλιστα. Ναι, αυτό είναι τώρα όλο. Θα αλλάξει όλη αυτόματα την επικαιρότητα της ημέρας, θα το συζητάμε. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι σήμερα λοιπόν περιμένουμε αυτό στο Υπουργικό Συμβούλιο που ξεκινάει σε λίγο, να έχουμε αυτού του είδους ανακοινώσεις. Θα έλεγα ότι η είδηση η δεύτερη, η οποία την έχει αποκλειστικά σήμερα η Financial Times, είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να εξετάζει το ενδεχόμενο της απαγόρευσης εξαγωγών δίζελ. Αυτό αν το ενεργοποιήσει, γιατί θα δούμε πολλά καθώς φαίνεται μέχρι τις 3 Νοεμβρίου και τις ενδιάμεσες εκλογές, αν το ενεργοποιήσει μέσα στις επόμενες ημέρες, που αυτός είναι ο προγραμματισμός, τότε ό,τι συζητάμε σήμερα θα αλλάξει. Θα αλλάξει πλήρως. Δηλαδή θα πρόκειται για μια παντελώς διαφορετική κατάσταση, δεδομένου ότι οι τιμές θα αυξηθούν πάρα πάρα πολύ, γιατί ο πρώτος παραγωγός δίζελ στον κόσμο είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν καλύψει μεγάλο μέρος από τα κενά που υπάρχουν και από τη Ρωσία και από τη Μέση Ανατολή. Αν λείψουν από εκεί ποσότητες προκειμένου να μειωθεί η τιμή στο εσωτερικό της χώρας, ο Αμερικανός αγρότης να βρει φθηνότερο καύσιμο εν ώψη των εκλογών, τότε μπλέξαμε ο υπόλοιπος κόσμος. Νομίζω ότι και οι Υπουργοί Ενέργειας, γι' αυτό συζητούσαν χτες το βράδυ στο Δουβλίνο, και οι Υπουργοί Οικονομικών τη Δευτέρα, γι' αυτό θα συζητάνε στις Βρυξέλλες, στο προγραμματισμένο Eurogroup, το οποίο εκεί περιμένουμε να δούμε λίγο αν η Ευρώπη έχει κάποιο σχέδιο β' σε περίπτωση που ξεφύγουν τα πράγματα.
0: Μισό λεπτό, Νίκο, αυτό θα πρέπει να μας το ξαναπείς. Η Αθηνά Παπακώστα από το Τμήμα Διεθνών Ειδήσεων του ΣΚΑΙ. Καλημέρα, Αθηνά.
1: Σε περίπτωση που ξεφύγουν τα πράγματα.
0: Μισό λεπτό, Νίκο, αυτό θα πρέπει να μας το ξαναπείς. Η Αθηνά Παπακώστα από το Τμήμα Διεθνών Ειδήσεων του ΣΚΑΙ. Καλημέρα, Αθηνά.
2: Καλημέρα.
0: Τι ιστορία είναι αυτή τώρα με το αεροπλάνο.
2: Λοιπόν, πρόκειται για ένα εμπορικό.

0: πολεμικής αεροπορίας, ενώ την ίδια στιγμή καμία πηγή ασφαλείας, όπως σημειώνουν και υπογραμμίζουν τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, δεν επιβεβαιώνει τις πληροφορίες για αεροπειρατεία. Υπάρχουν επίσης και κάποιες πληροφορίες ότι στα επόμενα λεπτά το εν λόγω αεροσκάφος θα πραγματοποιήσει κανονικά την προσγείωσή του στη Σαουδική Αραβία. Είναι κάτι το οποίο το παρακολουθούμε, συμβαίνει σε εξέλιξη. Πράγματι, οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για αεροπειρατεία, ωστόσο στη συνέχεια και μέχρι αυτή την ώρα κάτι τέτοιο δεν έχει επιβεβαιωθεί.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. 10 παρα... Πριν κλείσω, θα πούμε 2 κουβέντες ακόμη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Η Αθήνα Παπακώστα από το τμήμα ειδήσεων αλλάζει το δεδομένο. Δεν έχει αυτή την βαρύτητα όπως είχαμε σε πρώτη φάση δει την είδηση, όπως τη διάβαζα εγώ από την Earth News. Νίκο, ναι.
2: Ναι, πάμε τώρα. Η αλήθεια είναι και στα διεθνή μέσα που βλέπω τώρα στα τελευταία 1-2 λεπτά έχει πέσει. Θεωρούν ότι κατεβαίνει λίγο το θέμα. Και μένει να διευκρινιστεί ήδη ακριβώς έχει συμβεί με τη Fly Dubai.
1: Ναι, τώρα βέβαια όμως, αν το κάνει αυτό ο πρόεδρος Τραμπ, τότε. Δεν θέλω να κάνω παραλληλισμούς, αλλά γενικώς βάζει στη μέγενη όλους μας. Ναι.
2: Τότε η συζήτηση θα αλλάξει. Η συζήτηση θα είναι εντελώς διαφορετική. Η Ευρώπη για την ώρα τουλάχιστον δεν έχει ξεδιπλώσει κάποιο εναλλακτικό σχέδιο, δεν έχει αναφέρει ούτε τις αγορές, τις κοινές αγορές με κοινόδα που θα προέλθουν από έσοδα από κοινό δανεισμό προκειμένου καυσίμων, προκειμένου να θα ήταν μια λύση ενδεχομένως. Κάποιες λύσεις που έχουν να κάνουν με χαλάρωση δημοσιονομικών, έστω και για τις χώρες που μπορούν, αλλά ενδεχομένως και για τις άλλες που δεν μπορούν, με διεύρυνση του χρόνου μείωση των ελλειμμάτων τους. Ζητήματα εναλλακτικά, τα οποία αυτή τη στιγμή για ώρα ανάγκης, όταν έχεις μπροστά σου ένα τόσο μεγάλο κίνδυνο, δεν φαίνεται ότι τουλάχιστον δημοσίως έχουν αναφερθεί, εκπονηθεί ή συζητηθεί καν σε κάποια από τα φόρα, τα οποία τα ευρωπαϊκά, τα οποία συνέρχονται στις τελευταίες ημέρες, τελευταίες εβδομάδες. Πάντως, το σημερινό δημοσίευμα, αλήθεια είναι, το Financial Times επαναφέρει ξανά το ζήτημα. Νομίζαμε ότι είχε αρχίσει να απομακρύνεται. Λέει ότι χτες και προχτές ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε ξανά σε συζητήσεις για το ίδιο θέμα, για την με συμβούλους του, προκειμένου να εξετάσει τα συν και τα πλήν του θέματος αυτού, δηλαδή ποιος είναι ο κίνδυνος για τις ΗΠΑ προφανώς και ποια είναι τα ωφέλη για τον ίδιο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, και άλλη μια πολύ γρήγορη αναφορά τώρα, τι έχει δώσει κλείνοντας, τι έχει δώσει ως τώρα, τι κάνουν και τα γειτονικά μας κράτη.
2: Κοίτα, οι λύσεις που έχουν επιλέξει, ναι, οι χώρες όλες οι ευρωπαϊκές έχουν επιλέξει 3 βασικές λύσεις. Λίγες έχουν επιλέξει και κάποιους επιπλέον συνδυασμούς, αλλά το αποτέλεσμα είναι γενικώς το ίδιο. Είναι η πλαφόν, το οποίο είναι απευθείας, έχει μπει στην τιμή, στα δηληστήρια. Συνήθως στα δηληστήρια στην Ιταλία το κάνα μόνα τους, ανακοινώσανε πλαφόν, το οποίο είναι όφελος 17 λεπτά στην καταλήγη στην Αγγλία. Η Γερμανία ανακοίνωσε μείωση του φόρου, του ειδικού φόρου κατανάλωσης, χαμηλότερα 17 λεπτά, το ίδιο ακριβώς με τους
1: Ιταλούς. Εμείς πόσο καταλήγει?
2: Εμείς αυτή τη στιγμή είναι 15 λεπτά χαμηλότερα, με συνδυασμό και των διελιστηρίων, δηλαδή και με την κρατική χρηματοδότηση. Στο Opdiesel είναι 15 και στην Αμόλυβδη είναι 10 λεπτά και περιμένουμε τις ανακοινώσεις σημερινές και το πετρέλαιο θέρμανση.
1: 17 λεπτά λοιπόν το έχουν κατεβάσει η κυβερνητική επιλογή στην Ιταλία και στη Γερμανία, 15 εμείς.
2: Τώρα οι Γερμανοί και οι Ιταλοί τώρα το κάνουν.
1: Εμείς από πότε?
2: Όλο το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Μάλιστα. Και τον Αύγουστο, συγγνώμη. Μάλιστα.
1: Είναι που αυτός ο κακός Μητσοτάκης δεν φροντίζει την κοινωνία. Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο, έχεις κάτι άλλο να κλείσω?
2: Όχι. Yeah. Αυτό είναι το κλίμα. Αυτό περιμένουμε. Γενικώς έχει σήμερα ένα υπουργικό με πολλά οικονομικά νομοσχέδια. Έτσι.
1: Αύριο έχει κλείσει θέση.
2: Με πολύ
1: έτσι.
2: Έργο, βεβαίως yeah. και μπορώ, γιατί έχει θέματα σημαντικά και
1: αύριο
2: για δανειολήπτες και
1: ώρα,
2: για πολλά άλλα.
1: Ναι, έχει κλείσει θέση από τις 8 η ώρα αύριο.
2: Ωραία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
2: Έγινε.
1: Λοιπόν, τώρα πρωτού κάνω διάλειμμα να καλημερίσω. Αλλά είναι καλημέρα εκεί τώρα. Σε παρακαλώ Δημήτρη, για πες στην Ουρουγουάη τι έχει στο Μόντε Βιδέο, τι ώρα έχουμε τώρα, για να στείλω την καλημέρα μου στον Ιωάννη Αυγουστή, ο οποίος εκπέμπει από το Μόντε Βιδέο της Ουρουγουάης και στέλνει την καλημέρα του σε μας μέσω 698-123-1003. Είναι 4 παρα 10 τα χαράματα. Μπράβο αγαπητέ Ιωάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ πρώτα απ' όλα της Εξύπνιος και μας στέλνει τις ευχές του και μας χαιρετά όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ αγαπητέ Ιωάννη Αυγουστή, Μοντεβιδέο, Ουρουγουάη. Και Γιάννη Στάμο, καλημέρα.

0: Μιλάνο. Καλημέρα αγαπητέ Γρηγόρη Γιουμουρτάκη, καλημέρα Φώτη Ταξί, καλή δύναμη, να είσαι καλά φίλε μου, καλό δρόμο να έχεις, καλό μεροκάματο. Καλημέρα αγαπητέ κύριε Σκαλτσόνη, καλημέρα Μανώλη Καλή, καλημέρα σας Ευαγγελία, καλημέρα αγαπητέ Μανώλη Ρέντουλη, καλημέρα Βαγγέλη Γιωβάνη, καλημέρα Τάσο Μάλαμα, αγωνιστή και φίλε. Κώστα Καούδη καλημέρα, Πόπι Φί καλημέρα σας, Γιάννη Πετρίδη καλημέρα σας, Γιάννη Κρυθινάκη καλημέρα σας, Ορέστη Λάσπα καλημέρα σας, Σέργιε Δεμίση Ξηροπόταμος Δράμας καλημέρα σας, Θανάση Βερεντζιώτη καλημέρα σας, Νίκ καλημέρα σας. Και μισό και Φέδωνα Τσαγκαλίδη καλημέρα σας με τη φωτό, ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο Κόλια καλημέρα σας και ο Νικόλας μου λέει δεν ψάχνεις να βρεις αυτή την κυρία, τι θυμάσαι μου λέει. Ποια να θυμηθώ βρε εσύ, Νικόλα μου, μου λέει, θυμάσαι μια κυρία Κατερίνα Ιγκλέζη, αγωνίστρια τότε του αγωνιστή του σοβαρού σήμερα, του καινούριου, όχι Κατερίνα, του καινούριου Αλέξη Τσίπρα. Ήταν αυτή η Κατερίνα Ιγκλέζη η οποία έσκιζε ρούχα, η μάτια, η μάτια είναι τα ρούχα, έσκιζε εκεί, διαφέντευε τον τόπο και έλεγε δεν θα περάσει ρε η επένδυση ελληνικός χρυσός, εδώ είναι Ελλάδα, είναι ΣΥΡΙΖΑ, είναι η Κολοσσός, είδες πόσο ανεβαίνω ρε εσύ Γιάννη, πόσο φτιάχνουμε ακούγοντας αριστερά, οικολογία, αριστερή οικολογία, πω πω με έφτιαξες τώρα. Λοιπόν, ήταν που λέτε αυτή η κυρία Νικόλα, έχω φτιαχτεί τώρα. Είναι η κυρία Ιγκλέζη η οποία λέει δεν θα περάσει ρε η επένδυση ελληνικός χρυσός, δεν τα θέλουμε ρε τα λεφτά σας. Μα μου λέει όλη η κοινωνία το ήθελε εκεί στις Κουριές. Ναι, αλλά όταν βγει η αριστερά μπροστά με τον άνθρωπο παρέα και το περιβάλλον, χεστήκαμε. Κολλάει εδώ τώρα, έτσι μου το επιτρέπετε. Χεστήκαμε για τις επενδύσεις. Διάλειμμα.
1: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Πώς ακουγόταν ο Μπαχ στην εποχή του? Στις 27 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο, η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής σε όργανα εποχής μας φέρνει κοντά στον αυθεντικό μπαρόκ ήχο. Στο βιολί και τη μουσική διεύθυνση η διεθνώς αναγνωρισμένη Elizabeth Blumenstock. Δύο κοντσέρτα για βιολί, η δεύτερη ορχιστρική σουίτα και η ιταλική καντάτα Non sa che sia dolore με την υψήφωνο Μυρσίνη Μαργαρίτη και τον Ζαχαρία Ταρμπάγκο στο φλάουτο τραβέρσο. Ο μαγικός Μπαχ της Elizabeth Blumenstock. 27 Οκτωβρίου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
5: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Isomat Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Isomat Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
7: Isomat Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia.
11: Where next?
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτ Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτ Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
0: Παιδιά, δεν μπορώ να σας αποχωριστώ σήμερα. Τι συμβαίνει τώρα? Εδώ στέλνει ο φίλος Νικόλας Τσόκας το εξής μήνυμα. Κινείται με τρένο μεταξύ Ζυρίχης και Βέρνης και πάει για δουλειά. Μη ρε φίλε, μη σε παρακαλώ, μη. Νικόλα μου έχεις κάνει πολύ μεγάλο δώρο, σε ευχαριστώ. Εγώ χαίρομαι με τη χαρά σου. Τώρα δεν ξέρω αν εσύ χαίρεσαι για τη δουλειά σου, αλλά εγώ τρελαίνομαι εκεί για τα τρένα και την Ελβετία και τα βουνά. Τρελαίνομαι. Σε ευχαριστώ έστω και αυτό. Το είμα μεταξύ Ζυρίχης και Βέρνης. Πω. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ από καρδιάς, αγαπητέ Νικόλα Τσόκα. Χαίρομαι. Ο Ιωάννης Δουκόπουλος μου λέει: 2 ώρες μαζί σου σήμερα ήταν απόλαυση. Εγώ να δείτε πόσο απόλαυση νιώθω μαζί σας. Είμαι βλαμμένος, φαίνεται. Τι να σας πω, αλλά χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους σας. Δεν είπαμε για σας, τα έχω πει νωρίτερα για τα. Για την ιστορία με τον με το τρένο και τα και όλη την ιστορία αυτή της αντιπολιτεύσεως με τον Μπάζωμα, αλλά θα είναι αύριο μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Γαλής, ο δικηγόρος με τον οποίο ξεκίνησα σήμερα την εκπομπή, αλλά δεν τον πρόλαβα για το δεύτερο μέρος. Από τις 9 η ώρα θα είναι εδώ. Κλείνοντας, Γιώργος Φλωρίδης.
14: Πόση σπέκουλα για τα μπαζώματα. Μπαζώθηκε, λέει, ο χώρος. Βρέθηκαν κάτι χώματα τελευταία εκεί, μερικά φορτηγά, εκεί δίπλα.
15: Next.
14: Είναι χαλίκια τα οποία έμπαιναν γιατί επρόκειτο να πάνε οι βαριοί γερανοί και κάτω από εκεί διέρχεται ο κεντρικός αγωγός του φυσικού αερίου της χώρας. Και ήταν άνθρωποι του ΔΕΣΦΑ εκεί να λένε στους τα μηχανήματα όχι εδώ εκεί διότι θα σκάσει ο αγωγός και θα τυναχτεί ο τόπος. Αυτά είναι τα μπαζώματα με τα οποία επιχειρήσατε κάποιοι, όχι εσείς. Να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι εδώ έχουμε μια επιχείρηση συγκάλυψης. Για να μιλήσω στη γλώσσα του λαού, όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτοί είναι για τα μπάζα.
0: Η πολιτική είναι για τα μπάζα. Θα τα πούμε αύριο. Καλημέρα σας, παιδιά.
16: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
17: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
18: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
19: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
21: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
22: Μα, αυτός έχει ρόδες.
23: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
21: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
22: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
24: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
25: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
24: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
25: Και εδώ και εκεί.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
3: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
4: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
5: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην παραλιακή από τον Άλυμο προς τη Γλυφάδα λόγω σύγκρουση γιοταχή αυτοκινήτου με μοτοσυκλέτα νωρίτερα και τραυματισμό δικυκλιστή και στο ρεύμα προς τον Πειραιά από το ύψος του Φαλερικού Δέλτα προς τη Γρηγορίου Λαμπράκη λόγω τροχαίου συμβάντος. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται επίσης στον ανωδικό άξονα Συγκρού Βασιλής Αμαλίας. Ένας μαθητής παρασύρθηκε από γιοταχή αυτοκίνητο στην οδό Αδμήτου στα Σεπόλια, κατ' όπως συνθήκες που ερευνώνται με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΦ και μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν κινδυνεύει η ζωή του. Θρίλερ με εμπορικό αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από τον Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Το αεροσκάφος εξέπεμψε σήμα έκτακτης ανάγκης ενώ βρισκόταν πάνω από τον αέριο χώρο της Ιορδανίας. Στη συνέχεια πραγματοποίησε αναστροφή και άρχισε να μειώνει ύψος. Δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις ότι πρόκειται για αεροπειρατή, ωστόσο μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας απογειώθηκαν και κατευθύνθηκαν προς το αεροσκάφος, ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου συγκάλεσε σύσκεψη ασφαλείας. Σύμφωνα με νεότερες πηγές, το αεροσκάφος προσγειώθηκε πριν από λίγο στη Σαουδική Αραβία. Προειδοποίησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, απίθυνε ο Επίτροπος Ενέργειας στο άτυπο Συμβουλίο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Σύμφωνα πάντως με τον Επίτροπο, δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση, ενώ το θέμα της ενεργειακής κρίσης αναμένεται να κυριαρχήσει στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου στις 11 το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ανακοινωθεί αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Επεισοδιακά εξελίχθηκε η σύλληψη 37χρονου διακινητή στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μετέφερε παράνομα 8 μετανάστες, μεταξύ των οποίων και έναν ανήλικο. Ο 37χρονος, υπήκοος Αζερμπαϊτζάν, εντοπίστηκε να κινείται με γιοταχή αυτοκίνητο στην Εγνατία Οδό. Σύμφωνα με την αστυνομία, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών, επιχείρησε να αποφύγει τον έλεγχο, αναπτύσσοντας ταχύτητα. Ακολούθησε καταδίωξη, όπου το όχημα ακινητοποιήθηκε μετά από σύγκρουση με προπορευόμενο αυτοκίνητο και ο οδηγός συνελήφθη παρά τη στεναρή αντίσταση που προέβαλε. Αεροπορική επιδρομή των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, και να τραυματιστούν τουλάχιστον 7 άνθρωποι στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, στο Κίεβο, και στην περιφέρειά της τις πρώτες πρωινές ώρες, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι. Αντιμέτωποι με τις αυξανόμενες ανησυχίες για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, οι επικεφαλείς των μεγαλύτερων εταιριών του κλάδου υιοθέτησαν ένα ηθικά δεσμευτικό κείμενο που θα χρησιμεύσει σαν ένα είδος προστασίας μετά από συνάντηση που είχαν στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
2: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε στην εκπνοή του αγώνα της Ζαλγκύρης στο Κάουνας με 93-91. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα το βράδυ στις 9:15 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Βαριά ήταν τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στην ΑΕΚ από την UEFA για τις δύο εντός έδρας ευρωπαϊκές αναμετρήσεις της με τη Λεύσκη Σόφιας και τη ΛΑΣΚ. Συγκεκριμένα η Ένωση καλείται να πληρώσει συνολικά 81.000 ευρώ βάσει των πειθαρχικών αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Ένοχη για σοβαρές παραβάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League έκρινε τη Manchester City, η ανεξάρτητη επιτροπή που εξέτασε την υπόθεση. Σύμφωνα με τα ευρήματά της, η City χρησιμοποίησε εικονικές ή παραπλανητικές εμπορικές συμφωνίες με χορηγούς της, με αποτέλεσμα να εμφανίζει τεχνητά αυξημένα έσοδα και μειωμένα λειτουργικά έξοδα. Η συνολική επίδραση των συγκεκριμένων ρυθμίσεων υπολογίζεται σε περισσότερα από 900 εκατομμύρια λίρες.
4: Πάμε επόμενη γραμμή.
5: Ναι.
0: Εγώ είμαι.
4: Ναι.
0: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
0: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
0: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα, ίσως και παροδική καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά, παροδικά αυξημένη, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη από το μεσημέρι δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική, Βόρειο Ανατολική 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι τοπικά έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8, την Πέμπτη πιθανόν τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη, οι βορειάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Αντώνης Ατζολέτος και Γιάννης Καντέλης.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Εξώστη.
1: Καλημέρα.
0: Τελείωσε και ο Σεπτέμβριος.
1: Εντάξει. Ακόμα σήμερα, αύριο Οκτώβριος. Πάμε για Χριστούγεννα.
0: 14 μέρες για να βάλεις πετρέλαιο, Αντώνη.
1: 14 μέρες να βάλω πετρέλαιο και βενζίνη, πώς θα βάλω αύριο, Γιάννη?
0: Θα βάλεις βενζίνη όπως έβαλες και σήμερα.
1: Όπως έβαλα και σήμερα.
0: Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
1: Εντάξει. Για λεφτά μιλάω πάντα, θέλω να ξέρεις.
0: Και στα λεφτά ισχύει το ίδιο.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή, 10 λεπτά επιδότηση έχεις τώρα.
1: Ναι.
0: 10 λεπτά θα έχεις και αύριο.
1: Θα έχω 10, όχι 10 επιπλέον.
0: Στη βενζίνη, όχι.
1: Όχι.
0: Ότι η τιμή που βλέπεις τώρα στο ταμπλό θα είναι και αύριο το πρωί.
1: Ωραία.
0: Δεν θα ανέβει συν 10 δηλαδή, αν κοβόταν η επιδότηση.
1: Εντάξει.
0: Αν βάζεις πετρέλαιο.
1: Ναι, δεν βάζω.
0: Θα βάλεις με μειωμένα ακόμα 10 λεπτά. Γιατί? Με ακόμα 5 λεπτά μειωμένα. Γιατί είναι σήμερα 15. 10 βάζει το κράτος επιδότηση, 5 τα δηληστήρια. Εδώ θα αυξηθεί κατά 5 ακόμα από το κράτος η συμμετοχή, άρα θα πάει συνολικά 20 λεπτά κάτω το πετρέλαιο κίνησης με την κανονική τιμή που θα έπρεπε να έχει. Γιατί αυτές οι τιμές που βλέπουμε στο βενζινάδικο δεν είναι οι τιμές των πρατηρίων, αυτές που αντιστοιχούν στην κανονική τιμή του καυσίμου αν δεν υπήρχαν οι επιδοτήσεις. Είναι μειωμένες κατά 10 λεπτά. Η βενζίνη, 15 το πετρέλαιο. Και αυτό για 14 μέρες. Μετά βλέπουμε.
1: Χαμός θα γίνει αύριο από κίνηση, αυτό προβλέπω.
0: Πάνε να γεμίσουν, ναι. Όσοι έχουν πετρέλαιο όμως.
1: Όχι, έχουν πετρέλαιο.
0: Κάνει διαφορά.
1: Θα καταλαβαίνουμε ποια αυτοκίνητα έχουν πετρέλαιο. Θα είναι έξω μόνο αυτοί. Οι οποίοι σώθηκαν με 10 λεπτά, έτσι δεν το συζητάω. Άρα θα έχουμε σήμερα θέματα, την αντιπολίτευση να αντιδρά, δεν είχατε προβλέψει τίποτα, πήγατε στη ΔΕ, τα δώσατε όλα και τα αφήσατε τα καύσιμα, πω χαμός θα γίνει. Και σήμερα λοιπόν ακούτε τον Εξώστη, καλό Οκτώβριο να έχουμε από αύριο, θα τα πούμε και αύριο μάλλον. Μπαίνουμε για τα καλά στο φθινόπωρο. Ο Γιάννης Καντέλης στο ένα μικρόφωνο.
0: Ο Αντώνης Ατζολέτος στο άλλο.
1: Μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί σας να σχολιάσουμε και να δούμε την επικαιρότητα. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα σήμερα. Αναμένουμε, όπως είπαμε, και στις 11 τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr, στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170 έως 174, απαντά ο Πέτρος Μωραΐτης. Στο Viber 698-123-1003. Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης. Δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης. Και στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

0: Και αυτή τη φορά θα έχουμε μέτρα για 14 μέρες, γιατί θα πρέπει στις 14 του μήνα να αποφασιστεί τι θα γίνει με την τιμή του πετρελαίου. Ο στόχος είναι να είναι περίπου 50-60 λεπτά πιο χαμηλά από την κανονική του τιμή. Δηλαδή, αν σήμερα υπολογίζαμε την τιμή του πετρελαίου θέρμανση, θα ήταν στα 2 ευρώ. Στόχος της κυβέρνησης να το πάει περίπου στο 1,5 ευρώ. Το πιο αισιόδοξο να πάει στο 1,40. Αναλόγως λοιπόν τι χρήματα θα χρειαστεί να μπουν τότε για να επιτευχθεί αυτή η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης, θα δούμε τι περισσεύει για το αν θα συνεχίσει να υπάρχει επιδότηση στη βενζίνη και αν θα είναι σε αυτό το ύψος η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Γιατί η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης που αφορά και την εφοδιαστική αλυσίδα και επηρεάζει τις τιμές σε όλα τα προϊόντα θα παραμείνει με κάποιο τρόπο.
1: Είναι μια δύσκολη εξίσωση γιατί όλα επηρεάζονται από τα καύσιμα και όλα αυτά ενδεχομένως αν δεν έχουμε καλές τιμές σαν να μετακυλιστούν μετάξυ στα τρόφιμα και οι αυξήσεις να γίνουν ακόμα πιο επώδυνες για την τσέπη μας.
0: Που ούτως ή άλλως ετοιμάζονται αυξήσεις σε πολλές κατηγορίες προϊόντων στο σούπερ μάρκετ και να δούμε τι θα γίνει και με αυτή τη συμφωνία κυρίων για πόσα προϊόντα θα μείνει και αν θα μείνει και τι θα κλείσει τελικά πάνω σε αυτό.
1: Από χθες το άλλο θέμα που είναι στο τραπέζι και βεβαίως σήμερα κυριαρχεί παντού σε όλα τα τηλεοπτικά πάνελ είναι η παραπομπή με αμετάκλητο βούλεμα για παράβαση καθήκοντος σε βαθμό πλημαλήματος του Δημήτρη Τριαντόπουλου. Αναμένουμε λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα και μάλλον το δεύτερο δεκαήμερο του ερχόμενου Δεκεμβρίου να ξεκινήσει η δίκη στο ειδικό δικαστήριο. Και βεβαίως εκεί θα έχουμε πάρα πολλά να λέμε και πολλές εξελίξεις και όλο το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, ήδη έχουν αρχίσει τα τζατζαρίσματα κυβέρνηση με αντιπολίτευση.
0: Εντάξει, προφανώς δεν τα άφηνε κάτω η αντιπολίτευση να πέσει κάτω αυτό. Βέβαια, μερικά πράγματα δεν κουμπώνουν, αλλά το καλό είναι ότι θα διερευνηθεί η υπόθεση.
1: Τι δεν κουμπώνει.
0: Θα σου πω μετά. Το καλό είναι ότι θα διερευνηθεί η υπόθεση. Πρέπει να διερευνηθεί. Πρέπει να φτάνουν όλα αυτά στο φυσικό δικαστή και εκεί να δίνονται οι απαντήσεις για το αν υπάρχει κάποιο αδίκημα, για το αν υπάρχει ενοχή ή δεν υπάρχει, παρά να βλέπουμε αυτές τις αθωώσεις μέσω της Βουλής για όσους πολιτικούς έχουν εκκρεμίσει υποθέσεις στην δικαιοσύνη.
1: Ουσιαστικά ποιο είναι το θέμα, ότι δια παραλήψεως ο τότε υφυπουργός δεν εμπόδισε να γίνουν ενέργειες αλλίωσης του χώρου. Απλώς σκέφτομαι, Ρεσιγιάννη, επειδή αναμένουμε και ένα δικαστικό συμβούλιο για την παραπομπή ή όχι του Κώστα Καραμαλή, όπου εκεί, αν θυμάμαι καλά, είναι η μη εφαρμογή της σύμβασης για την ασφάλεια των συνδρομικών γραμμών. Αν υπάρξει ανάλογη απόφαση και για τον Κώστα Καραμαλή, με δύο ειδικά δικαστήρια ή τουλάχιστον με ένα, δεν ξέρω, θα είναι μια δύσκολη προεκλογική περίοδος για την κυβέρνηση. Θα επιβαρυνθεί από αυτό.
0: Καλά, προφανώς και ειδικά με το δικαστήριο του κυρίου Καραμαλή.
1: Ναι.
0: Αν εκεί υπάρχει ειδικό δικαστήριο θα είναι ακόμη πιο δύσκολη υπόθεση και το λέω αυτό γιατί σε σχέση με τον κύριο Τριαντόπουλο βλέπω την αντιπολίτευση που λέει δικαιωθήκαμε που λέγαμε για τον Τριαντόπουλο. Δικαιώθηκαν που έλεγαν για τον Τριαντόπουλο, δεν δικαιώθηκαν όταν έλεγαν ότι με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε δεν θα γίνει ειδικό δικαστήριο. Έλα μου, που έγινε.
1: Ναι, πάντα εντάξει, αντιπολίτευση.
0: Δηλαδή, θυμόμαστε πολλούς να βγαίνουν και να λένε με αυτό που κάνει η κυβέρνηση ο Τριαντόπουλος δεν θα πάει στο ειδικό δικαστήριο. Όμως που πήγε.
1: Ναι. Πήγε και να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα, γιατί το ειδικό δικαστήριο, στο ειδικό δικαστήριο δεν υπάρχουν καθυστερήσεις. Υπάρχει ένα. Οι δικαστές οι οποίοι θα κληρωθούν από τον πρόεδρο της Βουλής σε μια ειδική διαδικασία. Και εκεί θα τρέξουν. Δεν υπάρχουν ούτε οι εντυπωσιασμοί, ούτε τα κολλήματα που βλέπουμε σε αυτά που έγιναν στη Λάρισα από την αρχή και με την αίθουσα. Δεν χωράει, είναι μεγάλη, είναι μικρή και όλα αυτά τα σοου
0: που δεν βοηθάμε. Δεν έχει από καμία πλευρά, δεν έχει τέτοια κόλπα προφανώς σε αυτή τη διαδικασία. Και αν τρέξει γρήγορα και έχουμε αποτέλεσμα πριν τις εκλογές.
1: Ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα για όλους.
0: Δεν θα είναι το καλύτερο για όλους.
1: Ακόμα καλύτερα για όλους. Δεν το συζητάω.
0: Γιατί πολλοί βιάζονται να θώσουν, άλλοι τόσοι και περισσότεροι βιάζονται να καταδικάσουν.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Έχουμε και σήμερα τα ηχητικά μας. Πολλά πράγματα να σχολιάσουμε. Πάμε σιγά σιγά.
0: Για πάμε σιγά σιγά.
1: Ο Τσίπρας λοιπόν χτες, Γιάννη, στο Ολυμπία Φόρουμ είδε ότι ο παράγοντας αποσταθεροποίησης είναι ο Μητσοτάκης.
0: Εντάξει, το έχει πάει μακριά. Επειδή έχει αρχίσει να γράφει βιβλία.
1: Θα στο εξηγήσω πώς ακριβώς το ερώτημα.
0: Θα πάμε να το ακούσουμε.
2: Μετατρέπεται από σημείο σταθερότητας στο πολιτικό σύστημα, γιατί έτσι πρέπει να είναι ο κάθε πρωθυπουργός, σε σημείο αποσταθεροποίησης. Διότι με δεδομένο ότι δεν θα υπάρξει κυβέρνηση μετά την κάλπη και θα ανοίξει μια συζήτηση συνεργασιών, είναι απολύτως σαφές ότι αυτός ο οποίος έχει τις λιγότερες πιθανότητες να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας με τον ίδιο στη θέση του Πρωθυπουργού είναι ο σημερινός Πρωθυπουργός.
1: Ξέρεις τι είπε? Είπε, καταρχάς εμφανίζεται σίγουρος ότι δεν θα έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Δεν έχεις αυτοδυναμία, σου λέει Μητσοτάκη. Δεν μπορείς να συνεργαστείς με το Πασόκ γιατί υπάρχουν αυτές οι διαφορές, υπάρχει το θέμα των υποκλοπών. Δεν θα το δεχόταν ποτέ Ανδρουλάκης. Του ρίχνει και αυτονομία. Δεν μπορείς να συνεργαστείς με το Σαμαρά γιατί δεν το θέλεις. Έχεις πει πως δεν θα συνεργαστείς με το Βελόπουλο, άρα δεν έχεις κυβερνητικό εταίρο. Άρα, αν βγεις εσύ πρώτος, το πάει έτσι τώρα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συναχιστεί, να σχηματιστεί κυβέρνηση, γιατί δεν υπάρχουν πρόσωπα με τα οποία μπορείς να συνεργαστείς.
0: Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας λέει ότι ο Μητσοτάκης είναι παράγοντας αποσταθεροποίησης, ενώ ο ίδιος τι παρουσιάζεται ως παράγοντας σταθερότητας, όταν λέει ότι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος στις εκλογές δεν έχει το δικαίωμα να είναι πρωθυπουργός. Δηλαδή, εισχωρεί στο σενάριο που κυκλοφορούσε για πάρα πολύ καιρό και συνεχίζει να κυκλοφορεί και τώρα το διακινεί από ό,τι καταλαβαίνω και ο ίδιος, ότι με έναν τρόπο ο Μητσοτάκης να μην είναι πρωθυπουργός. Ας κερδίσει όποιος θέλει και θα δούμε ποιος θα μπει πρωθυπουργός.
1: Μα δεν είπε αυτό. Είπε ότι δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Δεν είπε ότι θα πρέπει να βγει άλλο η Νέα Δημοκρατία. Είπε ότι πρέπει να βγω εγώ πρώτος, γιατί εγώ μπορώ να σχηματίσω κυβέρνηση. Αυτό εννοούσε.
0: Εννοούσε αυτό. Αλλά αυτό που λέει είναι ότι και πρώτος να είσαι, εσύ δεν μπορείς να κάνεις ως πρωθυπουργός κυβέρνηση.
1: Ξέρεις ποιο είναι το φάουλ που βρίσκω εδώ στον Τσίπρα? Τι έχει κάνει? Εμφανίζεται πολύ σίγουρος ότι ο Μητσοτάκης δεν θα πάρει αυτοδυναμία, και αν τελικά με κάποιο τρόπο πάρει αυτοδυναμία ή φτάσει κοντά στην αυτοδυναμία και βρει 2-3 βουλευτές να κυβερνήσει και πάρει και ο ίδιος ένα καλό ποσοστό, επειδή έχει στοιχηματίσει πάνω σε αυτό, ουσιαστικά θα είναι σαν να έχει βγει τρίτος.
0: Ούτως ή άλλως ο τρίτος θα είναι χαμένος και θα δούμε ποιος θα είναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέω, επειδή έχει επενδύσει πολλά ότι με τίποτα δεν σχηματίζεται η κυβέρνηση από την πρώτη κάλπη. Θεωρεί δεδομένη τη δεύτερη.
0: Ωραία. Και αν στη δεύτερη δεν τα καταφέρει όμως, έχεις δίκιο, θα είναι μεγαλύτερο το πλήγμα για αυτόν. Mm. Αλλά η εισχώρηση σε αυτό το σενάριο για μένα είναι καθαρή από αυτή την τοποθέτηση. Δεν τυχαίο ότι ίσως έλεγε και τόσο καλά λόγια για τον κύριο Σαμαρά τις προηγούμενες φορές χρειάστηκε να τοποθετηθεί για τον κύριο Σαμαρά. Το ίδιο σενάριο πιστεύω,
1: το
0: από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Μου νερό και αλάτι σιγά. Τι έγινε?
0: Το ίδιο σενάριο πιστεύω.
1: Έλα τώρα. Αυτά.

0: θυμάσαι έναν πολύ σοβαρό προβληματισμό που είχε εκφράσει το στέλεχος της Ελλάς, η κυρία Αντωνοπούλου.
1: Αυτά είναι θέματα, Γιάννη, που εμείς θα αναδικρύουμε τώρα. Τι είναι αυτά
0: και
1: που
0: το είχαμε αναδείξει.
1: Δεν προσβάλλει η ερώτησή
0: σου. Ωραία, ωραία, για να τη θυμηθούμε όλοι.
2: Πώς θα αισθανθούν, κυρία Ασδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, σε όπου να είναι.
1: Πριν 10 μέρες αυτό περίπου.
0: 22 σε 12 Σεπτεμβρίου.
1: Εντάξει.
0: Και έρχεται τώρα ο κύριος Γεωργιάδης και της δίνει την απάντηση και τη λύση.
3: Έχουμε βρει 119 ευρήματα σε οδοντιατρία για υαλουρονικό, μεσοθεραπεία και μπότοξ. Έχουμε βρει 911 περιεχόμενα που αναφέρουν μπότοξ, δισπόρτ και διάφορες άλλες ενέσιμες αγωγές αδυνατίσματος που διαφημίζονται, ενώ απαγορεύονται να διαφημίζονται.
0: Άρα, μετά τους ελέγχους που έγιναν, τα μπότοξ είναι ασφαλή εκεί που γίνονται. Όπου δεν ήταν ασφαλές να κάνεις μπότοξ, τα βρήκε το MedWatch, τα βρήκε ο Γεωργιάδης, άρα λύθηκε το πρόβλημα.
1: Ποιος το έβαλε το θέμα? Ποιος το έβαλε το θέμα?
0: Η κυρία Αντωνοπούλου.
1: Ωραία, συνέχισε, συνεχλεβάζει.
0: Και δόθηκε λύση.
1: Εντάξει.
0: Επίσης λέει για τα οδοντιατρία, να πω ότι με βάση το νόμο και το προεδρικό διάταγμα που ψάξα και βρήκα χθες, μπορούν στα οδοντιατρία να γίνονται μπότοξ και αλουρονικά και για αισθητικούς λόγους.
1: Γιατί να ζούμε σε αυτή τη χώρα, πες μου τώρα.
0: Αρκεί κάποιος να είναι χειρουργός οδοντίατρος. Να μην είναι σκέτος οδοντίατρος. Αλλιώς ο νόμος τον καλύπτει. Αν είναι χειρουργός, να κάνει μπότοξ και αλουρονικά.
1: Βγάλε μου το φροντιμίδι, κάνε μου και ένα μπότοξάκι.
0: Τους δίνει τη δυνατότητα. Να ξέρεις ότι δίνει τη δυνατότητα.
1: Πολύ φυσιολογικό.
0: Και γίνονταν και σεμινάρια πόσοι οδοντίατροι θα μπορούν να κάνουν μπότοξ.
1: Πάω στον οδοντίατρο να κάνω μπότοξ.
0: Δηλαδή όσοι πάτε και κάνετε τον μπότοξ στον οδοντίατρο, αν δεν τον έχουν κλείσει και είναι ανοιχτός, πάει να πει ότι μπορεί να το κάνει.
1: Είχαμε στη Βουλή χτες πάλι ένα περιστατικό το οποίο δεν ήταν πάρα πολύ ωραίο. Προκάλεσε έτσι αντιδράσεις.
0: Ποιος πρωταγωνιστούσε, πες μου.
1: Εντάξει τώρα, δεν χρειάζεται να το πω, οι Σοκράτες ξέρουν, έχουν καταλάβει.
4: Κύριε Σιμόπουλε, παρακαλώ από κάτω, κύριε Σιμόπουλε. Κοιτάξτε, εντάξει, αν δείτε, έχει γίνει και την προηγούμενη φορά, αλλά το σωστό είναι από κάτω. Παρακαλώ.
5: Παρέσει από κάτω.
6: Σεξιστικό είναι αυτό. Θα μπορούσα να το πάρω σαν σεξιστικό. Όχι, γιατί είμαι καλών προθέσεων, άνθρωπος σε αντίθεση με εσάς. Αν το έλεγα εγώ, θα γινόταν της τρελής εδώ μέσα.
0: Σου λέει, βγήκα 2-3 συνεντεύξεις, έβρισα τον Τσίπρα, δεν έπαιξα όσο θα ήθελα. Μήπως να κάνω στη Βουλή κάτι τσαχπινιάρικο, μήπως παίξω.
1: Τη μεγάλη αλήθεια την είπε ο κύριος Σιμόπουλος. Αν το έλεγε αυτό, θα είχε γίνει πόλεμος.
0: Και γι' αυτό το παίζουμε. Το λέει ο κύριος Κωνσταντόπουλος, δεν τρέχει τίποτα. Όλα καλά, είπε κάτι για να παίξει. Αν το έκανε οποιοδήποτε άλλο, θα έχει ανέβει στα κάγκελα πρώτη η ίδια.
1: Ναι.
0: Να τον βρίζει και να τον χλεβάζει που είπε αυτό το πράγμα.
1: Εννοείται. Απλώς εδώ επανέρχομαι λίγο στην κουβέντα ότι υπάρχουν και σεξιστικά σχόλια από γυναίκες προς άντρες.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Σδούκου προς Φαραντούρη, Φαραντούρη προς Σδούκου. Αυτό εννοώ.
0: Εγώ δεν τα συγκρίνω μεταξύ τους αυτά τα δύο, αλλά συμφωνώ ότι υπάρχουν σεξιστικά σχόλια και από γυναίκα προς άντρα.
1: Είναι πολιτικός όταν το λέει Ισδούκου, δεν είναι πολιτικός όταν λέει Φαραντούρη. Δεν μπορεί.
0: Αν βάλουμε τις δύο φράσεις στη σειρά, δεν είναι ίδιες φράσεις.
1: Όχι, μωρέ, ίδιες φράσεις είναι. Χαριαντισμός είναι και δύο και μάλιστα το λέει, το είπε και πρώτη. Αλλά εντάξει.
0: Για μένα καθόλου ίδιες. Α, μην πούμε όμως.
1: Μπορεί
0: να έχει την άποψή σου, έχω την άποψή μου.
1: Ναι, εντάξει. Δεν μπορώ να καταλάβω το διαχωρισμό όμως. Δεν τον είχα καταλάβει την προηγούμενη φορά.
0: Το ένα είναι ότι χαριαντίζει με έναν πολιτικό φορέα. Δεν συναντιέσαι κάπου με
1: την. Δεν είπε πίσω. Χριστιανού,
0: αλλά μιλούσε για το κόμμα.
1: Όχι.
0: Και δεν συναντιέσαι κάπου με την Χριστιανού. Άλλος λέει ότι χαριαντιζόσουν με υπουργούς και ναι, ανέβηκε επαγγελματικά. Ναι, δεν είναι το ίδιο.
1: Να δικαιολογήσω και εγώ το Φαραντούρη γιατί δεν ήθελε να γίνει στέλεχος Νέας Δημοκρατίας. Ήταν απλός μέλος. Γιατί το ερμηνεύει το ένα και δεν ερμηνεύει το άλλο.
0: Γιατί το ένα λέει καθαρά χαριεντιζώσουν με υπουργούς, αυτό είναι υπονοούμενο για την επαγγελματική ανάγκη.
1: Και το άλλο είναι
0: ξεκάθαρο.
1: Χαριεντιζώσουν με την Καριστιανού προκειμένου να καταφέρεις να ξαναεκλεγείς.
0: Εντάξει, δηλαδή... ωραία. Μπορούμε να έχουμε διαφορετικές απόψεις.
1: Σωστά και μπορούμε.
0: Τέλεια.
1: Και βέβαια έχουμε, συνεχίζονται τα πειρά από τον Έσο στη Νέα Δημοκρατία. Πάμε να ακούσουμε σήμερα τι είπε το πρωί στο Μέγκα ο Δημήτρης Καλογερόπουλος.
7: Γι' αυτό ακριβώς έχουμε και φαινόμενα που κατήγγειλε η κυρία Μπακογιάννη αλαζονίας. Μάλλον τα καταγγείλει μόνο η κυρία Μπακογιάννη, τα καταγγείλουμε όλοι μας.
8: Καλά μια τα βλέπετε εσείς.
7: Πώς δεν τα βλέπουμε, τι είμαστε, στραβοί είμαστε.
8: Ποιοι είναι αυτοί που έχουν βάλει στο κεφάλι.
7: Εκείνοι που από το πουθενά γίνανε νοματέοι.
8: Ποιοι δηλαδή.
7: Δεν χρειάζεται να ονοματίσουν ο κόσμος. Δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία.
0: Πες το, μη μας κας. Ποιοι είναι δηλαδή, δεν καταλαβαίνω.
1: Το θέμα είναι ότι του κάνουν μια ερώτηση μετά οι παρουσιαστές της εκπομπής, είναι ο Χαζαπόπουλος και η Ανθή Βουλγαρή, και του λένε, γιατί έχει πει και άλλα για το σώμα επιθεωρητών, του λένε, είστε σίγουρα Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, και λέει, όχι, είμαι κουκουέ μουλου. Και το είναι ότι βγαίνει, τα λέει σήμερα αυτά ο κ. Καλογερόπουλος, την μέρα που ο κ. Μητσοτάκης, Υπουργικό Συμβούλιο, θέλει να στείλει ένα μήνυμα, σταματήστε την εσωστρέφεια. Και όλη αυτή τη συζήτηση που δεν βοηθάει κανένα και δεν οδηγεί πουθενά.
1: Ανοιχτικά, με έναν κλειστή.
0: Με έναν τρόπο θα το πει.
1: Ναι.
0: Με έναν
1: τρόπο και σίγουρα μετά, έτσι.
0: Ναι. Με έναν τρόπο θα το πει. Ναι. Έχει ήδη φανεί η ενόχληση που υπήρχε για αυτό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα όταν έλειπε ο γάτος και χορεύαν τα ποντίκια και έβγαινε ο καθένας και έλεγε ότι ήθελε. Θα δοθεί και σήμερα το μήνυμα. Βέβαια, κάποιοι. Ίσως ο κ. Καλογερόπουλος πήγε, ας τα πω τώρα πριν το μήνυμα, για να είμαι καθαρός. Μετά δεν θα μιλήσω.
1: Λοιπόν, δεν ξαναπάει ταξίδι ο Μητσοτάκης μέχρι τις εκλογές τέλος. Άντε να λείψει αυθημερών.
0: Μέχρι Βρυξέλλες το πολύ.
1: Λοιπόν, πριν πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και τίτλους ειδήσεων, να σας πούμε ότι η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
2: Λογαριασμοί.
1: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ.
2: Λογαριασμό
1: ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
0: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
8: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
9: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην παραλιακή προς τον Πειραιά από το ύψος του Παλαιοφαλήρου προς τη Γρηγορίου Λαμπράκη λόγω τροχαίου συμβάντος. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται επίσης στον ανωδικό άξονα Συγκρού Βασιλής Αμαλίας, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στη Σταδίου. Ένας μαθητής τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από παράσυρση από γιόταχη αυτοκίνητο στην οδό Αδμήτου στα Σεπόλια, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν κινδυνεύει η ζωή του. Λήξη συνεγερμού για το περιστατικό με το αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από τον Ντουμπάι προς το Τελαβίβ και είχε εκπέμψει νωρίτερα σήμα έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με Ισραηλινές πηγές ασφαλείας, το συμβάν οφείλεται σε καυγά μεταξύ κυβερνήτη και συγκυβερνήτη. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση στις 11 συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Επιτρόπος Ενέργειας στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Τόνισε πάντως ότι δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους ένα παιδί και 7 ακόμη τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα τις πρώτες πρωινές ώρες στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, στο Κίεβο και στην περιφέρειά της. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική, μέχρι 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
13: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Επιστρέψαμε στο ραδιοθάλαμο του Sky, ο Γιάννης Καντέλης.
1: Και ο Αντώνης Ατζολέτος.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το ρεπορτάζ στην Καθημερινή για την μάχη στην οθόνη του κινητού.
1: Εκεί στρέφονται όλα τα κόμματα, όλοι οι αρχηγοί πλέον.
0: Εντάξει, νομίζω και έδωσε το δρόμο ο Μητσοτάκης το 23, έτσι, με τα βιντεάκια.
1: Ναι, και ξύπνησαν και οι υπόλοιποι τώρα και άρχισαν να κυνηγάνε το TikTok, το Instagram, να κάνουν έξυπνα βιντεάκια. Όχι πάντα.
0: Εντάξει, όχι πάντα. Κάποια δεν είναι πολύ επιτυχημένα, αλλά κάποια είναι. Δηλαδή, να πω εγώ για το Τσίπρα που θυμάμαι, με το βιβλίο του, η υπογραφή για τον Άδωνη, η αφιέρωση και το λιγουρεύεστε, είχε γίνει viral.
1: Εγώ θυμάμαι ένα του Νίκου Ανδρουλάκη που είναι στην Ισπανία, έχει πάει σε ένα συνέδριο του Σοσιαλιστικού Κόμματος και φαίνεται ότι και καλά τον χτυπάνε στην πλάτη και του λένε «Are you in pain?» και λέει «No, I'm in Spain». Το οποίο ήταν μια προσπάθεια χιούμορ, δεν θα τη χαρακτηρίσω.
0: Όχι, πρέπει να το ψάξουμε αυτό να δούμε likes που είχε κερδίσει. Γιατί αυτό που σου είπα με τον Άδωνη είχε πάει πολύ ψηλά στο Τσίπρα. Είχε φτάσει νομίζω στο Instagram κοντά στα 20.000 και είχε πάει πολύ καλά και η εγγραφή της Εύης Παπαθεοδόρου, της τηλεοπτικής Θεοπούλας στο κόμμα.
1: Αλλά όλα αυτά δείχνουν όμως και κάτι, γιατί φαίνεται και από τα social του κυρίου Μητσοτάκη, όπου έχει τους περισσότερους ακολούθους, ειδικά στο TikTok κοντεύει 300.000, έχει ξεπεράσει 300.000 στο Instagram, που είναι τα πιο νεανικά κοινά, και προφανώς Facebook και χ, είναι ότι όταν κάνουν τέτοιου είδους βίντεο, που είναι λίγο με πλάκα μέσα, λίγο πιο ιντριγκαδόρικα, έχουν πολλά views, έχουν δηλαδή πολλές θεάσεις, έχουν πολλά μ' αρέσει πάνω από το κοινό. Όταν κάνουν κάτι πιο σοβαρό, όσο προσεγμένη δουλειά και αν γίνει στο βίντεο. Ναι, είχαν κάνει διάφορα πολύ προσεγμένα βίντεο η ομάδα του κ. Μητσοτάκη για τα ταμείο ανάκαμψης, για προγράμματα με τα σχολεία που φτιάχνουν τώρα μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, δεν έχουν πάει τόσο καλά.
0: Όχι, και μου λέγανε χθες από το επιτελείο του Τσίπρα πως είχε ξεκινήσει μια καμπάνια αυτά τα Ask Τσίπρας. Όταν το ρωτούσαν, ας πούμε, οι νέοι για το γιατί επανήλθε στην πολιτική, και είχε λίγο χιούμορ όλο αυτό μέσα, απαιτούσε. Όταν έβαζε πιο σοβαρά θέματα και ήταν μεγάλα τα βίντεο, εκεί έπεφτε πάρα πολύ ο πήχης των views και των likes και όλα αυτά. Ποιοι είναι οι πιο δυνατοί?
1: Καλά, ο κ. Μητσοτάκης με διαφορά. 442.000 ακολούθους στο Facebook, 393.000 στο Instagram, 295.000 στο TikTok και 786.000. Βέβαια, ο κ. Μητσοτάκης χρησιμοποιεί τον επίσημο λογαριασμό που είναι για τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, ως Πρωθυπουργός, το Prime Minister. Είναι 786.000 οι ακόλουθοι.
0: Ο Τσίπρας είναι πιο πάνω στο Facebook, που είναι λίγο πιο κοινό για μεγαλύτερους, είναι 510.000. Πάει καλά στο X, 601.000. Εντάξει, έχει μεγάλη διαφορά στα άλλα, τα δύο, τα πιο νεανικά, που παίζουν πιο πολύ, Instagram και TikTok, που είναι 125.000 και 136.000 αντίστοιχα. Και ο Σανδουλάκης θέλει δουλίτσα ακόμα, νομίζω.
1: Τρίτη θέση και εδώ. Τρίτη θέση και εδώ. Facebook 77.000, Instagram 31, TikTok 24, Twitter 36.000. Ακόλουθοι για τον κύριο Ανδρουλάκη. Πιο γρήγορα μειώνει τη διαφορά του τη δημοσκοπική ο Ανδρουλάκης από τον Τσίπρα από ότι στους ακολούθους.
0: Ναι, επειδή όμως όλα παίζουν ρόλο, πρέπει και εδώ να ανέβει. Πρέπει να το δει το επιτελείο του, εμείς στέλνουμε τα μηνύματα.
1: Και θέλω να συζητήσουμε και μια είδηση που έρχεται από τον αθλητισμό, αλλά νομίζω έχει ευρύτερα μηνύματα.
0: Είμαστε κατά βάση αθλητική εκπομπή. Οπότε.
1: Έχουμε ακούσει και στο. Παίζει και στο δελτίο, γιατί είναι πολύ μεγάλο θέμα και ζήτημα. Η καταδίκη της Manchester City, μιας ομάδας που κοστίζει δισεκατομμύρια, για παραβάσεις οικονομικές που ξεφεύγουν από το financial fair play, δηλαδή το πώς θα πρέπει να κινούνται οικονομικά οι ομάδες με τα έσοδα-έξοδα, προσπάθησε να εξαπατήσει δηλαδή αυτό το σύστημα για να μπορεί να αγοράζει πιο πολλούς ποδοσφαιριστές, πιο ακριβούς ποδοσφαιριστές και να αποφεύγει τους ελέγχους. Και επειδή στην Αγγλία δεν παίζουν με αυτά, έκαναν ανεξάρτητη επιτροπή που τους καταδίκασε για 114 αδικήματα και οι καμπάνες που έρχονται φτάνουν μέχρι και τον υποβιβασμό στην τέταρτη κατηγορία της Αγγλίας. Για μια ομάδα που, ξαναλέω, κοστίζει δισεκατομμύρια, έχει κερδίσει άπειρους τίτλους αυτά τα χρόνια, οι οποίοι κινδυνεύουν να τις αφαιρεθούν λόγω αυτών των οικονομικών παραβάσεων, κάτι που δείχνει ότι αν θέλεις να έχεις ένα προϊόν στο πιο ψηλό ράφι, και αυτό είναι το αγγλικό ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή ως προϊόν, στο πιο υψηλό ράφι, πρέπει να υπάρχουν κανόνες οι οποίοι θα τηρούνται από όλους, και όταν υπάρχει καμπάνα, υπάρχει καμπάνα, δεν χαριζόμαστε.
0: Άρα τώρα πρέπει ή να πληρώσει ή να υποβιβαστεί, θα υπάρχει μια απόφαση πάνω σε αυτό?
1: Μπορεί είτε να υποβιβαστεί, υπάρχουν διάφορα σενάρια, είτε να υποβιβαστεί, είτε να τις αφαιρεθούν όλοι οι τίτλοι που έχει κερδίσει αυτά τα 9 χρόνια που έκανε αυτές τις παραβάσεις, είτε συνδυασμός διαφόρων ποινών. Συν τα διάφορα οικονομικά πρόστιμα που μπορεί να υπάρξουν για τη Manchester City. Διότι είναι στην ουσία μια ομάδα που ανήκει σε ένα κράτος.
0: Ναι.
1: Ανήκει στο Αμπουντάμπι.
0: Το Αμπουντάμπι. Ο Χάλαντ που θα πάει μετά?
1: Λένε,
0: θα ζούμε, δεν θα μείνει στην τέταρτη κατηγορία της Αγγλίας, έτσι?
1: Δεν νομίζω. Το Pep Guardiola έφυγε νωρίς. Που έγιναν όλα αυτά στη θητεία του.
0: Έφυγε νωρίς, ναι.
1: Αυτό θα μπορούσε να είναι και ένα μάθημα για τη χώρα μας. Όχι μόνο για τα αθλητικά, αλλά και για τα αθλητικά και για όλα.
0: Βεβαίως. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε με τον Σταύρο Θεοδωράκη και το σχόλιο του.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο Bachelor Ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
7: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
1: Επειδή έχουν έρθει μηνύματα, αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι στην υπουργική απόφαση για το ποιοι μπορούν να κάνουν μπότοξ χυαλουρονικά είναι και οι οδοντίατροι, αρκεί να έχουν κάποιες ειδικότητες χειρουργικής. Έχουν στείλει διάφοροι φίλοι οδοντίατροι μήνυμα ότι όλοι με το που παίρνουν στην Ελλάδα πτυχίο είναι χειρουργός οδοντίατρος. Mm-hmm. Και τυχαίνει να το ξέρω γιατί έχω αρκετούς φίλους οδοντίατρους. Εγώ είπα.
0: Επίτηδες.
1: Εγώ είπα τι λέει. Τι λέει.
0: Έχω πρόβλημα με τα δόντια.
1: Εγώ λέω τι λέει η απόφαση. Mm-hmm. Που υπάρχει αναρτημένη στη διάβια για το ποιοι μπορούν να κάνουν μπότοξ και ελαιορονικά στα ιατρία τους.
0: Ο Παναγιώτης μας στέλνει σε σχέση με το ηχητικό που παίξαμε πριν από τη Βουλή ότι το σεξιστικό των φράσεων από τους πολιτικούς με ενοχλεί, ότι είναι τόσο παρηχημένες όλες αυτές οι εκφράσεις, είναι κακογραμμένες, σε ποιους απευθύνονται, από πάνω, από κάτω. Ναι, έχεις δίκιο, πέρα από το κακό σεξιστικό. Δεν βοηθούν σε τίποτα.
9: Και για τον Γιώργο, δεν είπαμε ότι δεν πήγε καλά το πρόγραμμα Μαριέτα. Είπαμε ότι οι αναρτήσεις στα social media που έχουν σοβαρό περιεχόμενο στο Ταμείο Ανάκαμψης ή το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου δεν πάνε τόσο καλά σε απήχηση και σε likes όσο πάνε τα πιο ανάλαφρα βίντεο που κάνουν οι πολιτικοί.
0: Λοιπόν, είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο Σταύρος Θοδωράκης. Καλημέρα, Σταύρο.
9: Καλημέρα.
10: Καλημέρα.
0: Να ξεκινήσουμε με την παραπομπή Τριαντόπουλου, όπου πλέον θα περάσουμε από τη Νέα Χρονιά στη φάση του ειδικού δικαστηρίου. Εκεί νομίζω θα πέσει φως σε πάρα πολλά πράγματα, έτσι.
10: Ναι, θα δώσει μία από τις απαντήσεις που περιμένει η κοινωνία. Το ειδικό δικαστήριο είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Δεν έχει αμφισβητήσει κανείς τις συνθέσεις του. Είναι δικαστές που δεν περιμένουν κάτι άλλο. Το λέω αυτό γιατί λέει κάποιος, όταν δικάζει ένας εφέτης, περιμένει και μια προαγωγή αύριο. Στο ειδικό δικαστήριο μιλάμε για συμβούλους επικρατείας και αρίου πάγου. Άρα δεν περιμένουν κάτι άλλο. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε να εμπιστευτούμε την κρίση τους. Είναι σημαντικό λοιπόν ότι θα γίνει το ειδικό δικαστήριο και πιστεύω ότι θα τρέξουν οι διαδικασίες μέσα στο 2027. Εγώ πιστεύω στα μέσα του 2027 να έχουμε την μία από τις απαντήσεις που ζητάμε.
0: Για το αν έπρεπε να ασφαλιστεί ο χώρος, έτσι, προκειμένου να βρούμε στοιχεία.
10: Ναι, κοίτα, εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Mm-hmm. Μπορεί στη λέξη μπάζουμε, ο καθένας δίνει ένα δικό του περιεχόμενο και δεν θέλω να τη χρησιμοποιώ αυτή τη φράση, γιατί έχει γίνει μια πολιτική παντιέρα από κάποιους που μπερδεύουν πολλά πράγματα. Το ότι όμως αυτός ο χώρος δεν πάγωσε, ο σωστός όρος είναι αυτός, ξέρεις, που λένε επιστήμονες, ότι όταν υπάρχει μια μεγάλη τραγωδία, ο χώρος πρέπει να παγώνει. Δηλαδή να σταματάει εκείνη τη στιγμή, να μην υπάρχει καμία φθορά, καμία παρέμβαση και να μπαίνουν οι ανεξάρτητοι ερευνητές για να συλλέξουν όσα στοιχεία μπορούν να δώσουν απάντηση για αυτή τη μεγάλη καταστροφή. Είναι σαφές ότι είτε από απειρία, είτε από τη λογική που έχουμε στην Ελλάδα να μην μελετάμε πώς πρέπει να αντιδράμε σε μεγάλες καταστροφές, είτε γιατί υπήρξαν και κάποιες πολιτικές παρεμβάσεις, αυτά όλα θα απαντηθούν από το ειδικό δικαστήριο.
9: Έχει σημασία, Σταύρο, όμως, επειδή είπες πριν για το πλαίσιο που χρησιμοποιείται πολύ όρος μπάζωμα.
10: Απαντηθούν από το ειδικό δικαστήριο.

0: είναι ότι οι δημοσιογράφοι, όπως και οι πολιτικοί, αγαπάμε πολύ τις απλουστεύσεις. Έτσι, αλλά δεν πληρωνόμαστε για τις απλουστεύσεις. Πληρωνόμαστε για να λέμε κάτι παραπάνω από το απλό, από το απλοϊκό, από το σύνθημα. Άρα, γι' αυτό δεν θέλω να χρησιμοποιώ τη λέξη μπάζωμα.
1: Καλά, για τώρα, το σύνθημα βοήθησε και είναι, Φλωρίδης, έτσι, είπε, από εκεί ξεκίνησε.
0: Να απαντήσω όμως πρώτα σε αυτό που είπε. Είναι σαφές ότι όταν αυτή η λέξη συνδέεται με ξυλόλια ή διάφορα άλλα λαθρέα καύσιμα, σε αυτό το τομέα έχει καταρρεύσει. Γιατί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μέχρι και τους ερευνητές δεν μιλούν για τίποτα κρυφές μεταφορές, για τίποτα λαθρέα καύσιμα κτλ. Όλα αυτά που ήταν η αρχική κουβέντα. Έτσι, γιατί
2: και συγκλώνησαν τη χώρα και συγκλώνησαν όλη τη χώρα για μήνες.
0: Είχαν ακουστεί τέρατα. Αυτό έχει τελειώσει και δεν νομίζω ότι κανείς σοβαρός πολιτικός το επαναφέρει. Έχει τελειώσει, εννοώ δεν έχει βρεθεί το παραμικρό στοιχείο περί αυτών. Αυτό που πρέπει να απαντηθεί από το ειδικό δικαστήριο είναι εάν φροντίσαμε να κάνουμε έναν ασφαλή χώρο από, από οποιαδήποτε παρέμβαση, ώστε να μπορούν οι ανεξάρτητοι ερευνητές να κάνουν τη δουλειά τους. Και αυτό είναι σαφές ότι μάλλον δεν έγινε. Είναι μια κατηγορία πλημελητικού χαρακτήρα, έτσι, την οποία θα εξετάσει το δικαστήριο. Τώρα, μου λες για το Φλωρίδη. Μ' αρέσει, ξέρεις, να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι κάθε φορά. Ο Φλωρίδης μιλούσε για τους πολιτικούς που είναι από τα μπάζα. Αν δεις όλη τη φράση, έχει κοπεί η λέξη «η πολιτική που είναι για τα μπάζα». Δεν υπερασπίζομαι, ξέρεις, δεν υπερασπίζομαι κανέναν υπουργό που θέλει να εντυπωσιάσει με τις φράσεις του και δεν έχει ως πρώτη προτεραιότητα τη δουλειά του, αλλά έχει ως πρώτη προτεραιότητα μια ατάκα απέναντι στη Βουλή. Αλλά η φράση, η επίμαχη, ότι αυτοί που μιλούν για, για το μπάζωμα είναι για τα μπάζα, ήταν αυτή η πολιτική που μιλούν για το μπάζωμα είναι για τα μπάζα.
2: Σωστά. Ήταν και σε μια πολύ σφοδρή αντιπαράθεση και μέσα σε αυτό το πλαίσιο της Βουλής που συζητούσαμε εκείνη την εποχή.
0: Άλλωστε είχε βγει τότε, νομίζω, και ο Βελόπουλος και είχε πει για μένα τα λέει, γιατί έχουμε μια διαμάχη, και άρχισαν τέλος πάντων να μιλάνε στη Βουλή αν τα λέει για αυτόν ή αν τα λέει για την Κωνσταντοπούλου κτλ.
1: Απλώς όλο αυτό νομίζω πατάει και πάνω στην κουβέντα που έχει ανοίξει το τελευταίο διάστημα για το πώς πρέπει οι πολιτικοί λίγο να είναι πιο προσεκτικοί στις εκφράσεις τους, με την κυρία Μπακογιάννη που είχε μιλήσει και για αλαζονία. Και νομίζω ότι όταν αναφερόμαστε σε ένα τέτοιο δυστύχημα, πρέπει λίγο να προσέχουμε τις εκφράσεις μας.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Κοίτα, είπα και πριν ότι πάρα πολλοί πολιτικοί κυνηγούν τις εντυπώσεις και όχι την ουσία. Έτσι. Τα κάναμε όλα λάθος στα Τέμπη. Όλα λάθος και δεν είναι ευθύνη ενός. Δηλαδή, να εξηγήσω τι εννοώ. Ότι ξεκινάμε πάντα από το τέλος. Και λέμε, αθώοι ένοχοι. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό το πρώτο ερώτημα για τα Τέμπη. Το πρώτο ερώτημα είναι ότι πρέπει να μπουν στο χώρο οι επιστήμονες, να μπουν οι άνθρωποι που ξέρουν και να μας δώσουν μια απάντηση. Γιατί στην Ελλάδα την σύγχρονη πολιτεία δύο τρένα κινούνται στην ίδια γραμμή και συγκρούνται με 57 νεκρούς. Αυτό είναι το ερώτημα. Και προφανώς εκεί προκύπτουν οι ένοχοι και οι αθώοι. Αλλά αν ξεκινήσεις από το συμπέρασμα ότι εγώ θεωρώ ότι είναι ένοχος αυτός, εγώ θεωρώ ότι είναι αθώος αυτός, το αποτέλεσμα είναι η κυβέρνηση να οχυρώνεται, η αντιπολίτευση να επιτίθεται και ο λαός, γιατί αυτό εμένα με ενδιαφέρει, η κοινωνία να χωρίζεται σε κάποια στρατόπεδα, που τα στρατόπεδα, ξέρεις, πάντα δημιουργούν ένα κλίμα που οι οποιοδήποτε θεσμοί δεν μπορούν να κινηθούν με την ανεξαρτησία που πρέπει να τις διέπει.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή περιμένουμε κι άλλη μία απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για τον Κώστα Καραμαλή. Να δούμε βεβαίως τι θα προκύψει από εκεί. Πιστεύεις πως αν υπάρξει και ένα δεύτερο ειδικό δικαστήριο, αυτό θα στριμώξει πάρα πολύ την κυβέρνηση στην προεκλογική περίοδο?
0: Δεν έχω αυτή την εκτίμηση. Για μένα, αν μου επιτρέπετε, η πιο σημαντική

0: η δίκη είναι αυτή που γίνεται στη Λάρισα προφανώς, παρά τις κάποιες καθυστερήσεις κάνουν διάφοροι πολιτικοί που τσάρουν τα σόου, είναι η δίκη που αφορά τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Εκεί χρειαζόμαστε μια απάντηση. Γιατί κάποιοι κατέστρεψαν κάποια βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Αυτό είναι ένα τρίτο δικαστήριο, έτσι, mm-hmm. που έχει προσδιοριστεί, ενώ δηλαδή πέρα από τα ειδικά δικαστήρια που περιμένουμε, που όντως και εκεί θέλουμε κάποιες απαντήσεις. Γι' αυτό όταν ξεκινήσαμε την κουβέντα είπα, παιδιά, ότι πρέπει να αρχίζουμε να δίνουμε τις απαντήσεις στον κόσμο. Την απάντηση του ειδικού δικαστηρίου, την απάντηση της Λάρισας, την απάντηση για, για την εμπορική αμαξοστοιχεία. Ο κόσμος έχει ανάγκη όχι από τα συμπεράσματα των πολιτικών, που ο καθένας προσπαθεί να φυλαχτεί ή ο καθένας προσπαθεί να κατηγορήσει τον απέναντι, έχει ανάγκη από απαντήσεις. Μπορούμε να συνεισφέρουμε και εμείς ως δημοσιογράφοι και η δικαιοσύνη σε αυτό. Αυτό νομίζω ότι είναι το χρέος μας σε μια πολιτεία που θέλει να αναπτύσσεται και να πηγαίνει μπροστά χωρίς να χωρίζεται σε στρατόπεδα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ.

0: Στην Κηφισιά δίνουν 3.000 ευρώ για κάθε γέννηση.
1: Έπρεπε λίγους μήνες πριν να έχεις γίνει δημότης Κηφισιάς.
0: Τι να δεις. Αλλιεύσαμε αυτή την είδηση γιατί έχει ένα ενδιαφέρον ότι σε μερικά θέματα που απασχολούν ιδιαίτερα την κοινωνία έχει περιθώριο η τοπική αυτοδιοίκηση να αναλάβει πρωτοβουλίες και δράσεις.
1: Και στηρίζω τους πολιτικούς που λένε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτονομία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Από 1η Ιανουαρίου του 2027 θα ισχύσει αυτό. Προφανώς θα υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Θα ξεκινάει η ενίσχυση από 1.000 έως 3.000 ευρώ κλιμακωτά. Μια καλή πρωτοβουλία από το Δήμο Κηφισιάς αυτή. Και είναι πράγματα τα οποία αυτό θα έπρεπε η τοπική αυτοδιοίκηση να μπαίνει λίγο πιο ενεργά όταν μπορεί σε όλες αυτές τις διαδικασίες που είναι θέματα ευρύτερης πολιτικής, δεν έχει αρμοδιότητες, αλλά ακόμη και εκεί που δεν έχει αρμοδιότητες, δεν θα λύσει η τοπική αυτοδιοίκηση το δημογραφικό, αλλά μπορεί με τον τρόπο της να δώσει ένα μήνυμα.
1: Και είναι αυτό ένα πολύ καλό παράδειγμα για τους άλλους δημάρχους που έχουν μια οικονομική ευρωστία και σκέφτονται τι μπορούν να προσφέρουν στους δημότες τους. Βέβαια, δεν ξέρω αν τώρα θα έχουμε μεταφορές δικαιωμάτων προς την Κηφισιά. Ελπίζω να μην δούνε τέτοιο.
0: Κοίτα, δεν είναι τόσο εύκολο γιατί θα πρέπει να βρεις και σπίτι στην Κηφισιά να μείνεις.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Οπότε δεν είναι τόσο εύκολη μεταδημότευση.
1: Αρχίζουν σιγά σιγά, μήπως το σκεφτούν.
0: Και μετά από 22, 24 χρόνια, 23, μετά από 23 χρόνια αποχωρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι όλοι στρατιώτες των Ηνωμένων Πολιτείων από το Ιράκ και μετά από 4.500 νεκρούς Αμερικανούς στρατιώτες στην περιοχή. Ένας πόλεμος, συνεχείς μάχες και τελικά όπως αποχώρησαν από το Αφγανιστάν και επανήλθαν οι Ταλιμπάν, έτσι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχωρούν και από το Ιράκ.
1: Ναι, αλλά θα λένε πάλι νικήσαμε, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Βγήκαμε δικαιωμένοι.
0: Και έχοντας ανοίξει μια νέα πληγή στο Ιράν που την πληρώνουμε μέχρι και στην τσέπη μας με τα καύσιμα και τις τιμές που εκτοξεύονται.

0: και σιγά σιγά εμείς θα αποχωρήσουμε. Θα περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, λέγοντας πως η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη, και αυτό γιατί η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Και από εμάς, καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας, αύριο πάλι στις 10. Μείνετε στο Sky, ακολουθεί Γιώργος Μουρούτης, Δημήτρης Τούμπος.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΕΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΕΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027, τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Ποτηλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρώνε σοφά.
3: Σόλο διβάνι.
2: Δι' κουαλίτα.
4: Να δω.

0: δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
2: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Συγκρού, στη Βασιλίση Σαμαλίας, στη Βασιλίση Σοφίας προς την Βουλή και στην άνοδο της Αρδιτού. Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρχές στην Θεσσαλονίκη ύστερα από απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στο δικαστικό μέγαρο. Άγνωστος τηλεφώνησε στα δικαστήρια κάνοντας λόγο για βόμβα στο πάρκινγκ του δικαστικού μεγάρου. Αυτή την ώρα γίνεται προληπτική εκένωση των χώρων των δικαστηρίων. Τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τα καύσιμα κίνησης με αυξημένη επιδότηση θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο Συνεδρίου, το οποίο αρχίζει σε λίγα λεπτά. Θα ακολουθήσει και σχετική ανακοίνωση. Προειδοποιήσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτόν τον χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Απίθανο Επίτροπος Ενέργειας στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Σύμφωνα πάντως με τον Επίτροπο, δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Ένας μαθητής τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από παράσυρση από γεωταχή αυτοκίνητο στην οδό Αδμήτου, κατά από συνθήκες που ερευνώνται. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν κινδυνεύει η ζωή του. Λήξη συναγερμού για το περιστατικό με αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ και είχε εκπέμψει νωρίτερα σήμα έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με Ισραηλινές πηγές ασφαλείας, το συμβάν οφείλεται σε καυγά μεταξύ κυβερνήτη και συγκυβερνήτη, που είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου εντός του πιλωτηρίου και την ενεργοποίηση του κρίσιμου σήματος κινδύνου. Μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας απογειώθηκαν και κατευθύνθηκαν προς το αεροσκάφος, ενώ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου κάλεσε σύσκεψη ασφαλείας. Το αεροσκάφος μετέφερε περίπου 180 Ισραηλινούς επιβάτες, σύμφωνα με αναφορές, προσγειώθηκε πριν από λίγη ώρα στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ άφησε να εννοηθεί, μιλώντας στο BBC, ότι η επανένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση συγκαταλέγεται στις επιλογές που θα μπορούσε να εξετάσει η κυβέρνηση για να αναδιαμορφώσει τη μακροπρόθεσμη σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρώπη. Επανέλαβε ότι η τρέχουσα συμφωνία για τον Brexit προκάλεσε περισσότερη ζημιά παρά καλό και ότι επιθυμεί να εξετάσει τι είναι εφικτό για την αποκατάσταση των σχέσεων. Επεισοδιακά εξελίχθηκε η σύλληψη 37χρονου διακινητή στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μετέφερε παράνομα 8 αλλοδαπούς, μεταξύ των οποίων και έναν ανήλικο. Ο 37χρονος υπήκοος της Αζερμπαϊτζάν εντοπίστηκε να κινείται με γεωταχή αυτοκίνητο στην Εγνατία οδό, στα διόδια ανάληψης με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την αστυνομία, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών, επιχείρησε να αποφύγει τον έλεγχο, αναπτύσσοντας ταχύτητα. Ακολούθησε καταδίωξη, όπου το όχημα κινητοποιήθηκε έπειτα από σύγκρουση με προπορευόμενο αυτοκίνητο και ο οδηγός συνελήφθη παρά τη στεναρή αντίστασή του. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την έκδοση βεβαίως επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες στο πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας, μέσω του οποίου οι ιδιοκτήτες μπορούν να εξασφαλίσουν κρατική επιδότηση ως 36.000 ευρώ. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους ένα παιδί και 7 ακόμη τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, και στην περιφέρειά της τις πρώτες πρωινές ώρες. Αντιμέτωποι με αυξανόμενες ανησυχίες για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, οι επικεφαλής των μεγαλύτερων εταιριών του κλάδου υιοθέτησαν εχθές ένα ηθικά δεσμευτικό κείμενο που θα χρησιμεύει σαν ένα είδος προστασίας έπειτα από συνάντηση που είχαν στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Οι εταιρείες επίσης συμφώνησαν να υιοθετήσουν δικλείδες ασφαλείας προκειμένου να εγγυηθούν ότι τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης θα λειτουργούν όπως προβλέπεται και θα εντοπίζουν και θα διορθώνουν τυχόν ζητήματα γρήγορα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε την εκπνοή του αγώνα με τις Αλγκύρες στο Κάουνας με 93-91. Για την ίδια διοργάνωση, σήμερα Τετάρτη το βράδυ 9:15 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο Telekom Center Athens. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα ίσως και παροδική καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, στα ανατολικά υπηρετικά, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη από το μεσημέρι δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική, Βόρειο Ανατολική 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, στη Βυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι τοπικά έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8, την Πέμπτη πιθανόν τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη, οι βοριάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη.

0: Καλημέρα, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Σήμερα 30 του μήνα και σήμερα είναι μια μέρα που για μας τους Έλληνες έχει μεγάλη αξία. Είναι η ημέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών, αλλά είναι και μια διεθνής ημέρα που νομίζω ότι και αυτή έχει αξία και ίσως κάποια στιγμή να πρέπει να τη συζητήσουμε, η Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας. Είναι ένα επάγγελμα το οποίο στο παρελθόν έφερε τους ανθρώπους πιο κοντά και έκανε ευκολότερη την κατανόηση, αλλά μπήκα πολύ επιθετικά, δεν συστηθήκαμε.
1: Πολύ επιθετικά και πολύ τελειωτικά, δηλαδή κλείνει τον Σεπτέμβρη, μπαμ μπαμ μπαμ, ενώ έχουμε τόσα πράγματα σε εξέλιξη σήμερα 30 του μηνός, καλημερίζουμε. Είναι... Ακούτε τον Γιώργο Μουρούτη επιθετικά.
0: Και το Δημήτρη
1: Στούμπο. Σε δόσεις και ο Δημήτρης Στούμπος, εντάξει, και μαζί και χώρο για άλλη μια μέρα. Καλημερίζουμε.
0: Καταρχάς, ακούτε Sky. Ακούτε τη συχνότητα του Sky, είστε συντονισμένοι. Όπως είπαμε στα μικρόφωνα, κάθε μέρα αυτή την ώρα Δημήτρης Στούμπος και Γιώργος Μουρούτης. Απέναντί μας είναι ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής μας ο Δημήτρης Γιαννήρης και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Ελένη Μπουλιέρη και ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης. 210-48-00-170-174 τα τηλέφωνά μας και όπως κάθε μέρα περιμένουμε τα μηνύματά σας είτε μέσω του διαδικτύου στο skyradio.gr είτε μέσω του Viber στο 698-123-1003. Επαναλαμβάνω, 698-123-1003. Επέλεξα, Δημήτρη, να ξεκινήσω με τις ημέρες αυτές γιατί και τα δύο γεγονότα, και η εθνική μας ημέρα μνήμης, η ημέρα των εθνικών ευεργετών, για μένα έχει μεγάλη αξία, γιατί κάποιοι άνθρωποι
1: σπανίζουν στην εποχή μας. Αν δεν είναι άφαντοι, τέλος πάντων.
0: Εδώ συζητάμε, Δημήτρη, για την εθελοντική φορολόγηση των πολυπλησίων ανθρώπων. Και γιατί συζητάμε για την εθελοντική φορολόγησή τους? Γιατί πολύ εύκολα αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν φορολογική έδρα, να πάνε στο εξωτερικό προκειμένου να μην φορολογούνται καθόλου. Θυμίζω ότι την περίοδο των μνημονίων και οι δύο βασικές κυβερνήσεις, η κυβέρνηση Σαμαράκη και η κυβέρνηση Τσίπρα, φορολόγησαν τους εφοπλιστές τότε, που να πούμε ότι το εφοπλιστικό κεφάλαιο στην χώρα είναι ένα πολύ δυνατό asset, ένα πολύ δυνατό πλεονέκτημα. Γιατί είναι κορυφαία η ναυτιλία μας ανά τον κόσμο, φορολόγησαν μέσω της εθελοντικής φορολόγησής τους και καλά κάνανε και αυτοί οι άνθρωποι εν μέρη ανταποκρίθηκαν. Δεν ξέρω αν ήταν επαρκή τα έσοδα τα οποία αποκόμισε το ελληνικό κράτος, όμως σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία και με αυτόν τον τρόπο δόθηκαν κάποια χρήματα υπέρ των δημοσίων ταμείων.
1: Τέλος πάντων, είναι μεγάλο το θέμα τώρα.
0: Είναι μεγάλο το θέμα.
1: Δεν το πιάνω, κρατάω μόνο ότι είχαμε μια σειρά ευεργέτες στο παρελθόν, που τότε είχε και μεγαλύτερο ειδικό βάρος σε πολλές συγκυρίες. Σήμερα που είναι και πολύ πιο πλούσια τα ελαίη, όπως λέγανε συνήθως παλιά, βλέπω είναι πιο σφιχτοχέριδες. Και δεν θέλω να μειώσω κάποιες κινήσεις που προσπαθούν ιδιαίτερα από τον τραπεζικό τομέα κάπως να παρουσιάσουν κάποια ζητήματα. Είδα χτες, ας πούμε, για το
0: μπράβο.
1: Πολυτεχνείο.
0: Μπράβο, στο Πολυτεχνείο.
1: Δεν υποτιμάω
0: τράπεζες.
1: Τίποτα.
0: Εντάξει,
1: υποτιμάω.
0: Δεν είναι κάτι σπουδαίο τώρα μεταξύ
1: αλλά
0: μας.
1: Θα προτιμούσα πιο γενναίες πρακτικές με πρωτοβουλία τους όταν έχουν τεράστια υπερκέρδη αφενός. Και δεύτερον, αντί να συζητάμε με πιο πολιτική προσέγγιση, γιατί τι να κάνουμε, πολιτική αντίληψη είναι το πώς και τι να φορολογηθεί ή να γίνει αναδιανομή σε μια χώρα. Θα παραμένει από τα ζητήματα των αντιθέσεων, αλλά λέω, εμένα με ενδιαφέρει τι κάνει ο καθένας και ως δική του ενέργεια, ως αμιγός πρωτοβουλία. Γιατί θυμίζω ότι και αυτές οι κινήσεις για την, ας το πούμε, στήριξη κάποιων εκπαιδευτικών αναβαθμίσεων και τα λοιπά στο Πολυτεχνείο έγινε μετά από συζητήσεις με την κυβέρνηση.
0: Ναι, και να πούμε ότι
1: δεν πήρα την πρωτοβουλία οι τραπεζίτες.
0: Συστημικές τράπεζες που χρεώνουν και σε κάθε συναλλαγή που κάνουν.
1: Και ψήλου πίδημα που λένε.
0: Ναι, και τον αέρα που αναπνέουμε ουσιαστικά. Το να βγαίνουν και οι τέσσερις σε ζωντανή μετάδοση οι τραπεζίτες και να λένε τι σημαντικό που είναι που αναβάθμισε ένα κτίριο, θεωρώ ότι είναι.
1: Μόνο στη χώρα μας γίνονται αυτά.
0: Και οι ίδιες οι τράπεζες.
1: Συμφωνώ.
0: Και οι ίδιες οι τράπεζες που να πούμε ότι έχουν πολύ μεγάλο όγκο κτηρίων αδιάθετων στο χαρτοφυλάκιό τους.
1: Και πολλά άλλα.
0: Τέλος πάντων,
1: και αυτό καλό είναι.
0: Πάμε στα επόμενα.
1: Εγώ θα δώσω τη μεγάλη έμφαση, γιατί δεν έχει περάσει τα ελληνικά μέσα, παρότι ασχολούμαστε πολλές φορές με τα δικαιώματα των γυναικών. Θεωρώ μια σημαντική εξέλιξη, ένα βήμα, το ότι στο Μαρόκο που έχει εκεί μια μοναρχία στην ουσία τώρα, τι να κάνουμε, παραμένει η μοναρχία και παραμένει και μια περίεργη ντόπια πλουτοκρατία, αλλά τέλος πάντων ο βασιλιάς εκεί έδωσε για πρώτη φορά την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης σε μια γυναίκα, τη Φατιμά Ζαχρά Αλ-Μανσουρί, τι έχω σημειώσει για να μην κάνω λάθος. Είναι η πρώτη φορά που παίρνει την εντολή. Λογικά θα σχηματίσει η κυβέρνηση, γιατί το κόμμα της ήρθε πρώτο στις βουλευτικές εκλογές που περάσαν κάτω από τη γραμμή της επικαιρότητας πριν από μια εβδομάδα ακριβώς, που ήρθε πρώτο το κόμμα της. Και απλά να προσθέσω ότι η κυρία αυτή που θα δούμε τι θα κάνει, ασχέτως το τι λέει, είναι μια δικηγόρος γνωστή που προηγουμένως ήταν δήμαρχος στο Μαρακές. Στο Μαρακές πολλοί το ξέρουν, γιατί θα έχουν πάει καμιά βόλτα ή θα έχουν δει κανένα ντοκιμαντέρ. Το αναφέρω λοιπόν σαν ένα πρόσθετο στοιχείο, γιατί μια μουσουλμανική χώρα και μια χώρα με αμιγώς μοναρχία τώρα, εντάξει, δεν είναι βασιλευμένη δημοκρατία, είναι μοναρχία. Ξέρω τι λέω, ναι, ξέρεις τι λέω. Αλλά τέλος πάντων το σημειώνουμε και ας ελπίσουμε τα καλύτερα και για τους φίλους μας.
0: Μια που αναφέρεται στα δικαιώματα.
1: Στη νότια πλευρά της Μεσογείου.
0: Μια που αναφέρεται στα δικαιώματα των γυναικών. Καταρχάς είναι αγαπημένη χώρα το Μαρόκο για έναν λόγο, γιατί παίζει ο Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή, ο οποίος είναι παίκτης εθνικής ομάδας και ο βασικός σέντερ φορ του Ολυμπιακού, τραυματίας βέβαια. Τώρα, μια που αναφέρεις όμως τα δικαιώματα των γυναικών, να πούμε, και θα περίμενα να το αναφέρεις πρώτο αυτό, να πούμε ότι σήμερα έχει γενέθλια η απόλυτη γυναίκα και περίμενα να το αναφέρεις πρώτο, γιατί είσαι και άνθρωπος που έχει ζήσει για πολλά χρόνια στην Ιταλία, η Μόνικα Μπελούτσι. Λοιπόν,
1: βλέπω, δεν αφήνεις τίποτα να πέσει κάτω, αλλά πρέπει να αφήνω περιθώρια να εκφράζεις τη δημιουργικότητά σου. Αυτή είναι η ιστορία. Γιατί άμα έλεγα εγώ για την Μπελούτσι, θα με καταγγέλλατε ότι μόνο και
0: αλήθεια
1: μόνο μιλάω επειδή έχω σχέση με την Ιταλία.
0: Αλήθεια λοιπόν, είναι αυτό.
1: Παρ' όλα αυτά, συμμερίζομαι το ενδιαφέρον σου. Καλά κάνεις και
0: να το πούμε αναφέρεις. Ότι σαν σήμερα επίσης ιδρύθηκε το χρηματιστήριο αξιών των Αθηνών από τον Αλέξανδρο Κουμουνδούρο ως πρωθυπουργό της χώρας. Επίσης να πούμε ότι εγώ ξαναγυρίζω στο θέμα των ευεργετών και θέλω να σου πω ότι για παράδειγμα θα πρέπει να ξεχωρίσουμε το Ίδρυμα Νιάρχος. Έχει ευεργετήσει την χώρα και με την κατασκευή αυτού του εξαιρετικού κέντρου πολιτισμού και με τη χορηγία της Λυρικής Όπερας, αλλά και με σπουδαίες χορηγίες σε ασθενοφόρα, σε νοσοκομεία, σε σχολεία, σε κτίρια, σε υποδομές της χώρας. Νομίζω ότι είναι.
1: Είπες και τα νοσοκομεία, σωστό.
0: Είναι ευεργέτες μεγάλοι, έχοντας κρατήσει πάντα πολύ χαμηλούς τόνους την δημόσια παρουσία τους, κατά την άποψή μου. Οπότε, ως πολίτης, οφείλω να το επισημάνω και να το πω. Αντίστοιχοι ευεργέτες υπάρχουν. Υπάρχουν αντίστοιχα που προσφέρουν έργο μεγάλο. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να τα μνημονεύσουμε συνολικά ως κοινωνία και να τους αποδώσουμε ό,τι τους αρμόζει. Αναφέρθηκες επίσης στα δικαιώματα των γυναικών, Δημήτρη, και ήθελα να βάλω στη συζήτησή μας την μεγάλη υπόθεση. Στην Ελλάδα έχει λίγο υποβαθμιστεί, υποτιμηθεί λόγω της δικής μας επικαιρότητας, τη μεγάλη υπόθεση του Κορνέλ. Το Κορνέλ είναι ένα πολύ μεγάλο πανεπιστήμιο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί λοιπόν μία φοιτήτρια το 2024 κατήγγειλε η Τζάνι Τζο, κατήγγειλε βιασμό, ομαδικό βιασμό από συμφοιτητές της, από μία αδερφότητα. Είχαν καταναλώσει τα παιδιά ουσίες και αλκοόλ. Μιλάμε, επαναλαμβάνω, για ένα κορυφαίο πανεπιστήμιο. Η είδηση δεν είναι αυτή. Η είδηση είναι ότι όταν απευθύνθηκε στο πανεπιστήμιο, όταν απευθύνθηκε στις αρχές, όλοι την συμβούλεψαν να μην αναφέρεται στο θέμα, να το θάψει,
1: να το βάλει κάτω από το χαλί
0: και το Πανεπιστήμιο το έβαλε κάτω από το χαλί και μετά από 2 χρόνια, μετά από τις καταγγελίες της, ξανανοίγει η ποινική έρευνα και έχει την αξία, γιατί όχι μόνο για αυτό καθεαυτό το γεγονός της κακοποίησης, σεξουαλικής κακοποίησης μιας νέας φοιτήτριας, όσο για την ομερτά που επικρατεί σε πολλά ιδρύματα του εξωτερικού που δεν θέλουν να βλάψουν την εικόνα τους εις βάρος των δικαιωμάτων και των νέων ανθρώπων και των κοριτσιών στην προκειμένη περίπτωση και άλλων φοιτητών. Και είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι πρωτοφανές, δεν είναι καινοφανές, είναι παλαιό φαινόμενο.
1: Και να θυμίσω ότι έχουμε χειρότερα παραδείγματα τώρα. Θα το πάω λίγο αλλού. Επειδή ήταν πρόσφατη περιουδία στη Γαλλία του Πάπα, να σημειώσουμε ότι πέρα από τις μεγάλες υποδοχές που είχε επίσημες και κοινωνικές και από τον κόσμο των καθολικών, συναντήθηκε και με κακοποιημένους, σήμερα μεγάλους άντρες, τότε νεαρά παιδιά, από ιερωμένους της Καθολικής Εκκλησίας. Κάτι ανάλογο είχε κάνει και όταν είχε πάει στην Ισπανία. Έχουν συμβεί ανάλογα και στην Εκκλησία των Διαμαρτυρωμένων και τα λοιπά. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι όλα αυτά δείχνουν ότι σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει η προσπάθεια της επιβολής του νόμου της σιωπής. Και όχι μόνο στις γυναίκες, γι' αυτό δεν το είπα τυχαία, αλλά και στα παιδιά. και τα παιδιά είναι και αγοράκια και κοριτσάκια. Και αυτό δείχνει ότι παρά τα μεγάλα πιστεύω και οτιδήποτε, πολλές φορές οι άνθρωποι είναι τόσο μικροί που προκαλούν βαριά τραύματα σε αθώες ψυχές ή και σε μεγάλες ψυχές, και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε αυστηροί και απαιτητικοί. Μια σειρά προϋποθέσεις και πλαίσια να τηρούνται, να ελέγχονται και να καυτηριάζονται, αλλά τέλος πάντων δυστυχώς, παρότι περπατάει η ανθρωπότητα γενικώς, θα έχουμε συχνά τέτοια φαινόμενα.
0: Να πούμε ότι είναι ένα από τα μεγάλα στίγματα της Καθολικής Εκκλησίας αυτό. Να πούμε ότι ήταν ταμπού για πολλά χρόνια, για πολλές δεκαετίες, μόνο και μόνο η αναφορά σε τέτοια δεδομένα. Όμως τιμά τον Πάπα ο τρόπος που τον χειρίστηκε,
1: που τους δέχτηκε.
0: Έχει αλλάξει και η κοινωνία μας τα τελευταία χρόνια. Είναι πολύ πιο δεκτική στην λύση αντίστοιχων ζητημάτων, τα οποία ήταν βάραιναν και την συνείδηση και την αν θέλετε και το κύρος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Πολύ σωστά κάνεις και το αναφέρεις. Εγώ θα έλεγα να πάμε λίγο και στα δικά μας. Έχουμε απόνερα στο θέμα της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει γίνει πολύ υψηλό, πολύ υψηλά παίζει στην ατζέντα στη Ρουμανία αυτό το ζήτημα. Υπάρχει δημοσίευμα, το δημοσίευμα ανακοινείται στην Ρουμανία και θυμίζω ότι υπήρχε ένα δημοσίευμα των Wall Street Journal, της Washington Post
1: ή του Wall Street Journal. Ξεκινήσαμε με αυτή και μετά ήρθαν προχθές και οι Financial Times.
0: Ακριβώς, που έλεγαν ότι ισχυρίζονταν το δημοσίευμα ότι είχε πει η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα σε ένα τραπέζι ότι όπως έριξε την κυβέρνηση της Ρουμανίας μπορεί να ρίξει οποιαδήποτε κυβέρνηση, πράγμα το οποίο αρνείται ο δικηγόρος της και κάποιοι από τους συνδυτεμόνες στο τραπέζι, όπως και η κυβέρνηση η δική μας, το διαψεύδει. Από εκεί και πέρα όμως επηρεάζει και την πολιτική ζωή της Ρουμανίας. Βλέπουμε ότι υπήρχε και στα δημοσιεύματα του ρουμανικού τύπου εχθές. Να πούμε επίσης ότι
1: θα έχουμε μια εξέλιξη σήμερα. Γιατί γίνεται η διαδικασία της κοινή συνεδρίας της Βουλής και Γερουσίας. Αυτή είναι η θεσμική πρακτική που έχουν στη Ρουμανία. Αν θα πάρει ψήφο εμπιστοσύνης ο εντολοδόχος πρωθυπουργός που διαδέχθηκε τον πρωθυπουργό που παραιτήθηκε το Μάιο, όπως είπαμε. Και το θυμίσαμε αυτό για να το καταγράψουμε. Από ό,τι φαίνεται, τα ίδια κόμματα, εκ των οποίων το ένα είναι το ακροδεξιό, θα καταψηφίσει και πάλι τον εντολοδόχο πρωθυπουργό. Απλά να θυμίσω ότι και αυτός που παραιτήθηκε και αυτός που είναι σήμερα εντολοδόχος, θα δούμε τι θα καταφέρει, θα τα ξανασυζητήσουμε αύριο και τις επόμενες ημέρες. Είναι από την ίδια οικογένεια πολιτική, να το πω έτσι, από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, για να το βάλω σε ευρωπαϊκή διάσταση, γιατί όπως είπαμε και χθες και νομίζω να το επαναλάβουμε για όσους μας ακούνε και σήμερα, μια σειρά οικονομικά ζητήματα έχουν προκαλέσει την πολιτική κρίση επί Μακρόν. Και θυμίζω ότι καραδοκεί εκεί ο γνωστός ακραίος ακροδεξιός, ο οποίος προσπάθησε να γίνει πρόεδρος της Ρουμανίας, είχαν ακυρωθεί οι εκλογές. Είχαν αποκαλυφθεί εμπλοκές οικονομικές και άλλες, και μάλιστα τώρα έχει μπει και κατοίκον περιορισμό για 30 μέρες. Είναι από τα ζητήματα που προκαλούν μεγάλες εντάσεις στη Ρουμανία και θα δούμε τη συνέχεια. Τώρα, όσον αφορά την ουσία της υπόθεσης, εγώ το μόνο που έχω να σχολιάσω είναι ότι δεν γίνεται η εκπρόσωπη, όπως έλεγες και εσύ εχθές, μια σειρά ισχυρών κρατών να παρεμβαίνουν με ομό τρόπο στις όποιες πολιτικές ή άλλες διεργασίες. Αλλά ταυτόχρονα εμείς πρέπει να θυμίσουμε ότι η Ευρώπη πρέπει να δυναμώσει την αξιοπιστία της σε σχέση με τα ενεργειακά, στο συνολικό σχεδιασμό και απέναντι στο Πούτιν και απέναντι στις δικές της ενεργειακές ανάγκες.
0: Εκεί υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα. Πιέζεται, για παράδειγμα,
1: εντάξει,
0: η κυβέρνηση.
1: Τα συμφέροντα να συγκρούονται. Οι πολιτικοί να αποφασίζουν.
0: Προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών.
1: Και δυστυχώς, για να το πάμε τώρα και στο ευρύτερο πεδίο, το είπαμε και χθες να το επαναλάβουμε. Δυστυχώς η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Ενέργειας εχθές, όχι μόνο δεν έβγαλε τίποτα, αλλά επανέλαβε και ο αρμόδιος κομισάριος εδώ της Ευρώπης για τα ενεργειακά, ότι θα έχουμε βαρύ χειμώνα. Ευχαριστούμε πολύ. Το λέμε από πριν το καλοκαίρι ότι έχετε βαρύ χειμώνα.
0: Παρότρινε να κάνουμε οικονομία. Έτσι,
1: δηλαδή, γι' αυτό σβήσαμε στο στούντιο τα φώτα.
0: Σβήσαμε στο στούντιο τα φώτα, δεν να είμαστε
1: βάζουμε,
0: λίγο πιο.
1: Δεν θα βάζουμε τίποτα.
0: Ρομαντικά.
1: Και θα βάλουμε, θα προσέχουμε τα κεράκια μόνο. Γιατί
0: μια που αναφέρεσαι στα ενεργειακά, πράγματι η Ευρώπη θα πρέπει να αποκτήσει ενεργειακή αυτονομία. Να πούμε εδώ ότι έχει και εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Υπάρχει πυρηνική ενέργεια, τα μικρά πυρηνικά στην Γαλλία. Υπάρχει η ανανεώσιμη πληγές υπάρχουν στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες περιοχές. Και η Ελλάδα έχει ένα πλεονέκτημα, Δημήτρη, διότι η υποθαλασσίωση έχει βρει ότι θα μπορούσε να εξορίξει φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Οπότε εν δυνάμει τροφοδότης της Ευρώπης θα μπορούσε να είναι η Ελλάδα, που θα
1: δώσει
0: και γεωστρατηγική αξία αλλά και πλούτο.
1: Λοιπόν, θα επανέλθουμε πιο συστηματικά. Μόνο
0: εσύ,
1: μια κουβέντα.
0: Έχεις τις αμφιβολίες σου σε αυτό?
1: Δεν έχω καμία αμφιβολία. Ξέρω με βεβαιότητα ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις επί Μακρόν ολιγόρησαν, δεν έκαναν ένα συγκεκριμένο συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό και για τα περιβαλλοντικά ζητήματα και για τα ενεργειακά ζητήματα.
0: Αλήθεια
1: και για την
0: αυτό?
1: Ανάπτυξη της οικονομίας.
0: Αλλά από το
1: 2014.
0: Και
1: αν χωλαίνουμε. Εντάξει, έχουμε κάνει κάποια βήματα. Εγώ δεν είμαι μηδενιστής, ούτε θα γίνω ποτέ. Αλλά ξαναλέω. Εδώ μιλάμε για ζητήματα που ερχόντουσαν με ταχύτητα μπροστά μας. Υπενθύμησα τη σιωπή της Ευρώπης μετά την κατάληψη της Κριμαίας και τέλος πάντων, όπως έλεγα και τότε και το έγραφα και στην Αυγή κλπ., θα μπορούσε να πει κανείς ότι στην Κριμαία έγινε μια κίνηση όπου το 96% ήταν στην πραγματικότητα Ρώσοι, να μην το πω τώρα, ούτε Ρωσόφωνοι ούτε τίποτα. Παρότι ήταν παραβίαση και πάλι της γεωγραφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας. Τότε η Ευρώπη πίστεψε ότι άφηνε καλούμπα στον Πούτιν, το λέω όσο μπορώ πιο λαϊκά, απεδείχθη ότι ο Πούτιν απλά ήταν το ορντεύρ, ήθελε όλη την Ουκρανία. Και πάμε στο σήμερα. Βλέπουμε ότι σε όλες τις χώρες, επανέρχομαι, και στην Ιταλία και στη Γερμανία και στη Γαλλία, αναπτύσσεται με πολύ μεγάλους ρυθμούς μια πίεση πολιτικο-οικονομική, εγώ θα έλεγα εκπεφρασμένη σχεδόν με ρωσικούς όρους, πουτινικούς θα έλεγα, ότι τι να κάνουμε, αφού είναι φτηνό το ρώσικο αέριο, πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε αυτό. Άρα στα παλιά μας τα υποδήματα, το διεθνές δίκαιο, οι όποιες επιλογές κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πάει λέγοντας.
0: Λέγαμε και από αυτό το μικρόφωνο, αλλά το ισχυριζόμασταν και οι δύο, ότι έχει τίμημα η ελευθερία, έχει τίμημα η δημοκρατία, μπορεί να έχει ένα κόστος οικονομικό για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά αυτό είναι η Ευρώπη, οι αρχές, οι αξίες της, οι ελευθερίες μας, η δημοκρατία μας. Νομίζω δεν είναι όλα χυλός και όλα πρόσχερο χρήμα. Να πω επίσης ότι σήμερα η Καθημερινή, μια που λες για τα ενεργειακά, Δημήτρη, έχει ένα εξαιρετικό δημοσίευμα αποκαλυπτικό ότι προχωράει η Τουρκία στον σχεδιασμό υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου προς τα κατεχόμενα. Αυτό το έργο της Τουρκίας προβλέπεται να έχει μήκος περίπου 97 χιλιόμετρα και οι θαλάσσιες έρευνες πρόκειται να αρχίσουν τώρα, άμεσα, στις αρχές Οκτωβρίου, και φαίνεται ότι θα βγει το όρους ρέι στην περιοχή, συνοδευόμενο από τουρκικά πολεμικά πλοία.
1: Αυτό δείχνει ότι παγιώνεται η στρατηγική. Εντάξει, το ξέραμε, δεν είναι καινούργιο, γιατί είχε προηγηθεί ο αγωγός για το νερό.
0: Βεβαίως.
1: Εδώ και πολλά χρόνια. Και εδώ νομίζω ότι είναι άλλη μια φορά οι ολιγορίες γενικότερα, οι διεθνείς και δικές μας σε ένα βαθμό, γιατί νομίζω χρειαζόταν ειδικά για τον αγωγό του νερού να έχουν ληφθεί άλλα μέτρα που να έχουν αντιμετωπίσει αυτό για τους Τουρκοκύπριους με γενναίες πρωτοβουλίες. Πάει και αυτό, πέταξε το πουλάκι, γιατί τώρα πάνω στον αγωγό του νερού βεβαίως θα έρθει και ο αγωγός της ενέργειας. Γιατί στην πραγματικότητα δεν πρόκειται να κάνει πίσω, όχι ο Ερντογάν, το συγκεκριμένο σύστημα της Άγκυρας, αυτό νομίζω βλέπω διαχρονικά, πρέπει να παγιώσει με κάθε τρόπο την απόλυτη
0: εξάρτηση των κατεχομένων από την Τουρκία. Απλώς να πούμε ότι την ίδια στιγμή η Ελλάδα σχεδιάζει το να βάλει μπροστά τη διαδικασία του καλωδίου και την ίδια στιγμή επίσης η Ελλάδα σχεδιάζει, διαβάζουμε ότι σκέπτεται να αναγγείλει κοινή οικονομική ζώνη με την Κύπρο.
1: Πολλά πρέπει να
0: σχεδιαστούν. Το οποίο αυτός ο σχεδιασμός, εάν τον βάλουμε σε αντιπαραβολή με τον σχεδιασμό της Τουρκίας, θα δημιουργήσει σίγουρα μία ένταση. Το πλεονέκτημα βέβαια είναι ότι η Κύπρος είναι ευρωπαϊκή χώρα, έτσι, και έχει αυτό
1: και
0: το.
1: Και παραμένει. Ήταν η μεγάλη επιτυχία τότε και της ελληνικής πλευράς, όπως χειρίστηκε το θέμα της ένταξης, παρότι έμενε άλυτο το θέμα της κατοχής και των κατοχικών στρατευμάτων και πάει λέγοντας. Αλλά νομίζω ότι αν θέλουμε να κοιτάξουμε μπροστά, θέλει πολύ πιο αποφασιστικές ενέργειες και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και στην περιοχή μας. Και μόνο θέλω να προστέσω πάλι για τους κινδύνους, γιατί κάποιοι τους υποτιμάνε. Εμένα μου έκανε εντύπωση και δεν βλέπω να παίζεται πολύ το θέμα, θα το δω και σήμερα και αύριο και θα επανέλθουμε. Η περιβόητη επιστολή που έστειλε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας στις Βρυξέλλες, η οποία δημοσιοποιήθηκε από χθες το βράδυ και σήμερα, και στην ουσία τι λέει, προειδοποιεί με απειλή σύραξης ευρύτερης, που λένε κάποιοι ποιοι απειλούν και ποιοι δεν απειλούν, εάν απειληθεί η ζώνη του Καλίνιγκραντ, που δεν το έχει απειλήσει κανείς το Καλίνιγκραντ, αλλά η Μόσχα προσπαθεί να δείξει ότι είναι πάντα έτοιμη να χρησιμοποιήσει ακόμα και τα πυρηνικά όπλα, όπως λέει στην επιστολή.
0: Να πάμε σε ειδήσεις. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή συνεδριάζεται το Υπουργικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρέμβαση του Πρωθυπουργού περιέχει 4 νέες παρεμβάσεις για τα ενεργειακά προς όφελος των πολιτών. Πάμε σε ειδήσεις και θα επιστρέψουμε και με αυτό το ζήτημα την συνεδρίαση του Υπουργικού, αλλά και τη συζήτηση που θα κάνουμε για την τεχνητή νοημοσύνη και πάρα πολλές εξελίξεις που έχουμε τις τελευταίες μέρες στο ζήτημα αυτό.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μα, αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
8: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
8: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
9: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
10: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Πάμε Breaking Bad.
12: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία?
11: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
12: Stand-up είναι.
11: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
12: Τότε τι είναι ρε εσύ? Επιθεώρηση? Musical? Show? Τι είναι?
11: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
13: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
14: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στον άξονα Συγκρού Βασιλίσσης Αμαλίας, στη Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, στην άνοδο της Αρδιτού και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού στο ύψος των Αγίων Αναργύρων. 4 νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται στα 20 λεπτά μαζί με την έκπτωση των διελιστηρίων, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από 1,75. Στο μέτωπο των οφειλών διευρύνεται το καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής 30 ευρώ. τις πολυκατοικίες της οδού Κυψέλης αλλά και της ευρύτερης περιοχής, διαμερίσματα των οποίων εμφάνισαν ρογμές μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα, επισκέφθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Με την ασφάλεια των κατοίκων δεν μπορούμε να παίζουμε ούτε στην Κυψέλη ούτε πουθενά, τόνισε. Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη ύστερα από απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στο δικαστικό Μέγαρο. Άγνωστος τηλεφώνησε στα δικαστήρια κάνοντας λόγο για βόμβα στο πάρκινγκ του δικαστικού Μεγάρου. Ακενώθηκαν οι χώροι. Νέο επεισόδιο σημειώθηκε χθες μεταξύ αλλοδόπων κρατούμενων στις φυλακές Δομοκού. Σύμφωνα με πληροφορίες, κρατούμενοι από την Αλγερία και τη Συρία συνεπλάκησαν στην ίδια πτέρυγα όπου είχε σημειωθεί ανάλογο επεισόδιο και πριν από λίγες ημέρες. Από την άγρια συμπλοκή τραυματίστηκαν 6 άτομα, εκ των οποίων το ένα φέρει σοβαρά τραύματα. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Λαμίας. Μαθητής τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έπειτα από παράσυρση από γιοταχή αυτοκίνητο στην οδό Αδμήτου στα Σεπόλια. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν κινδυνεύει η ζωή του. Σε καυγά μεταξύ κυβερνήτη και συγκυβερνήτη οφείλεται το περιστατικό με αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ και είχε εκπέμψει σήμα έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με Ισραηλινές πηγές ασφαλείας. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, 11 και 33 πρώτα λεπτά η ώρα. Ακούτε Sky, Δημήτρης Τούμπο.
1: Μαζί με τον Γιώργο Μουρούτη. Προσπαθείς να μου βάλεις μια.
0: Προσπαθώ να το διαχωρίσω.
1: Και μαζί και χώρια,
0: αλλά είμαστε μαζί. Να πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό που μόλις ξεκίνησε, ανακοινώνει τα μέτρα για την ενέργεια και την επιδότηση στα καύσιμα.
2: Βεβαίως. Μας, έχοντας καταγράψει δύο δεδομένα. Από τη μία πλευρά, την αναβαθμισμένη θέση της Ελλάδος ως πυλώνα σταθερότητας αλλά και οικονομικής πρόοδου εν μέσω διεθνούς πληθωρισμού και μιας πολύ μεγάλης κρίσης στην παγκόσμια αγορά ομολόγων και από την άλλη προφανώς την μεγάλη παγκόσμια ανησυχία που υπάρχει για την κλιμάκωση αυτής της αστράχθειας. Ενδεικτικά αναφέρω ότι χθες το κόστος δανεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών έφτασε σε επίπεδα τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν να τα δουν από το 2002. Και θα θυμάστε ότι από την ομιλία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης είχαμε μιλήσει για έναν δύσκολο χειμώνα. Και πράγματι, η γεωπολιτική αβεβαιότητα από τις συγκρούσεις στην Ουκρανία, στο Ορμούζ, στην Ερυθρά Θάλασσα, αυτή η αβεβαιότητα δυστυχώς εξακολουθεί και διαρκεί. Είναι μια αβεβαιότητα που μεταφράζεται σε μια διεθνή οικονομική και ενεργειακή αναταραχή. Παραμικρή ένταση σε έναν αγωγό, σε κάποια πετρελοπηγή στον κόλπο, εκτινάσει κάθε λίγο τις τιμές του πετρελαίου. Το αποτέλεσμα είναι η αυτόματη αύξηση και του κόστους μεταφορών, των πρώτων υλών, αλλά και τελικά των προϊόντων που καταλήγουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Πρόκειται στεπώς για μια αλυσιδωτή καταιγίδα η οποία χτυπά την πόρτα όλων των κρατών, δοκιμάζοντας ουσιαστικά τα όρια των χειρισμών τους. Και γι' αυτό και η επιλογή της κυβέρνησης είναι να πορευτεί μέσα σε αυτή τη δύσκολη διεθνή συγκυρία με βάση τρεις αδιαπραγμάτευσες στοχεύσεις. Πρώτον, να στηρίζει την κοινωνία, χωρίς όμως να αναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας. Το τελευταίο το οποίο θα χρειαζόμασταν είναι μια εθνική κρίση μέσα σε μια παγκόσμια κρίση. Δεν θα ρισκάρουμε λοιπόν σε καμία περίπτωση όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια. Ούτε πρόκειται να θέσουμε σε κίνδυνο την διεθνή εμπιστοσύνη, η οποία πολύ δύσκολα χτίζεται, αλλά και πολύ εύκολα καταραίει. Και αυτό παρά τον πληθωρισμό των υποσχέσεων που δυστυχώς διακινεί η αντιπολίτευση. Δεύτερον, καθώς η κατάσταση εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά ρεστή, οι παρεμβάσεις μας και σε στενόηση με το Υπουργείο Οικονομικών αλλά και με τα συναρμόδια Υπουργεία θα εξετάζονται πια ανά δεκαπενθήμερο. Σε συνδυασμό όμως με τα μέτρα της ΔΕΘ, τα οποία θα έχουμε και σήμερα την ευκαιρία να τα συζητήσουμε, γιατί απαιτούν και νομοθετική επικύρωση. Όλα τα μέτρα της ΔΕΘ, θέλω να θυμίσω, αφορούν ουσιαστικά τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, έτσι ώστε να δώσουμε στους πολίτες ανάσες και αντοχές απέναντι στην παρατεταμένη ακρίβεια, από τη μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης των συνταξιούχων μέχρι την ετήσια επιστροφή ενοικίου και από τη φροντίδα της οικογένειας μέχρι την στήριξη των δημοσίων υπαλλήλων, ως τα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει για τη στήριξη των αγροτών μας. Η τρίτη κατεύθυνση, τέλος, είναι κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία να έχει και μια ευρωπαϊκή σφραγίδα. Σήμερα απέστειλα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κοινοποίησα μάλιστα και στον πρόεδρο του Eurogroup, μια επιστολή με την οποία ζητώ να εξετάσουμε επιλογές ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν μια πρόσθετη έκτακτη ευελιξία εν μέσω της παρούσας κρίσης. Με άλλα λόγια, είναι ώρα για κοινές και τολμηρές κινήσεις πέρα από τις γενικές παρενέσεις όπως αυτές που έχουμε ακούσει έως σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας. Στα παραπάνω τώρα προσθέτουμε μια σειρά από στοχευμένες παρεμβάσεις. Πρώτα, για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως έχω ήδη μιλήσει, συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν σε 2 εβδομάδες από τώρα, πριν ανοίξει επίσημα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου και ισχύουν αυτά τα οποία έχω πει. Στόχος μας είναι μια τιμή χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ, εκεί δηλαδή που έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης στα τέλη του Απριλίου αυτού του έτους. Και βέβαια το ύψος της τελικής επιδότησης θα είναι μια συνδυαστική επιδότηση κυβέρνησης και δηληστήριων. Θα εξαρτηθεί τελικά από τις τιμές οι οποίες μεταβάλλονται καθημερινά και γι' αυτό εξάλλου και οι εξαγγελίες θα γίνουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στην 15η Οκτωβρίου. Ταυτόχρονα θα υπάρχει και μία αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Μην ξεχνάμε ότι οι οριζόντιες προβλέψεις είναι καλές και χρήσιμες, ευνοούν όμως το ίδιο εύπορους και μη. Το ίδιο δεν ισχύει με το επίδομα θέρμανσης. Είναι μια στοχευμένη παρέμβαση η οποία κατευθύνεται σε εκείνους που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Είτε εισοδηματική, είτε γεωγραφική. Διότι όταν...
0: Ακούσαμε τις πρώτες ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Το σύνολο των παρεμβάσεων θα έχετε τη δυνατότητα να τις ακούσετε, να τις μάθετε μέσω των δελτίων ειδήσεων του Sky, του ραδιοφώνου του Sky. Και είχαμε προετοιμάσει πριν την διακοπή για να ακούσουμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για την ενέργεια. Μα να συζητήσουμε.
1: Καλά, το κάναμε γιατί έχει εξαγγελίες.
0: Έχει εξαγγελίες σημαντικές, αφορούν κάθε νοικοκυριό. Για παράδειγμα. Ο βασικός στόχος του πετρελαίου θέρμανσης που έρχεται ο χειμώνας σιγά σιγά να κρατηθεί κάτω από το 1,75 θα είναι σημαντικός στόχος και νομίζω και αφορά κάθε οικογένεια και μάλιστα θα ανακοινωθούν και για αυτό μέτρα πριν τις 15 Οκτωβρίου όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Να πάμε όμως στον καλεσμένο μας, είναι ο κύριος Βασίλης Καρκατζούνης, είναι ειδικός γραμματέας τεχνητής νοημοσύνης και επιλέξαμε να συζητήσουμε μαζί του γιατί τις τελευταίες ημέρες υπάρχει μια πολύ έντονη κινητικότητα στα ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης. Υπάλληλοι εταιριών παρετούνται. Ο Τραμπ καλεί στο Λευκό Οίκο τους επικεφαλείς των εταιριών τεχνητής νοημοσύνης. Η Ευρώπη ετοιμάζεται να πάρει μέτρα. Εμείς όντως κάνουμε επενδύσεις στον τομέα αυτό. Καλημέρα κύριε Καρκατζούνη.
1: Σας καλημερίζουμε.
3: Καλή σας ημέρα.
0: Να ανησυχούμε για αυτά που έρχονται στην τεχνητή νοημοσύνη. Για παράδειγμα, οι ανακοινώσεις της Anthropic ήταν αρκετά ανησυχητικές για όσα πιστεύουν οι συνεργάτες της ότι θα μπορούσαν να γίνουν στην δημόσια σφαίρα.
3: Θα έλεγα ότι δεν είναι ανησυχία αυτό που χρειαζόμαστε, είναι γρήγορση. Γιατί αργά ή γρήγορα όλοι συνειδητοποιούμε και όλοι εννοώ σε όλο τον κόσμο τις δυνατότητες αλλά και τους κινδύνους που έχει η τεχνητή νοημοσύνη. Και γι' αυτό γίνεται απαραίτητη η συζήτηση να γίνεται πιο ανοιχτά, με μεγαλύτερη διαφάνεια, το οποίο είναι οπωσδήποτε απαραίτητο, ειδικά εν ώψη και των ανακοινώσεων από τις μεγάλες εταιρείες που αναφέρατε. Και νομίζω ότι είναι πιο απαραίτητο από ποτέ το να συζητήσουμε για το ποια είναι η αποτελεσματική ρύθμιση. Είναι μια συζήτηση στην οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα μέσω αυτής έχει γύρει ως θέμα εδώ και αρκετά χρόνια. Και να πούμε ότι είχε λιδωρηθεί και αρκετά γι' αυτό. Δηλαδή υπήρχε μια συζήτηση σχετικά με το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ρυθμίζει αντί να καινοτομεί. Αλλά όπως δείχνουν τα πράγματα, έστω και με μια μικρή καθυστέρηση, γίνεται διεθνώς σαφές ότι χρειαζόμαστε ρύθμιση.
0: Εχθές, για παράδειγμα, ο κύριος Τραμπ συναντήθηκε με την OpenAI, την Anthropic, την Google, τη Meta, την Nvidia, τη SpaceX. Και ουσιαστικά υιοθέτησαν όλοι ένα ηθικά δεσμευτικό, όπως το χαρακτήρισε ο Τραμπ, κείμενο προκειμένου αυτό να αποτελεί την δέσμευση των εταιριών για το αντικείμενό τους στο μέλλον. Βεβαίως αυτό. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν όρια, σύνορα στην επικοινωνία και στο λογισμικό, μπορεί μόνο ηθικό χαρακτήρα να έχει, όχι ποινικό, νομικό ή εν πάση περιπτώσει να συγκρατηθεί όλο αυτό το πράγμα που βλέπουμε.
3: Η Ευρώπη δεν συμφωνεί με αυτό και η Ελλάδα δεν συμφωνεί με αυτό. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχουν κανόνες και οι κανόνες σημαίνει εφαρμόσιμο νομικό πλαίσιο. Οι ηθικές δεσμεύσεις σε έναν βαθμό για τις εσωτερικές δεσμεύσεις της κάθε εταιρείας είναι χρήσιμες, οπωσδήποτε, αποτελούν μια βάση. Αλλά στο τέλος της ημέρας, όταν έχουμε προϊόντα, και η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα προϊόν, είτε ως λογισμικό, είτε ως εκφάνιση στο φυσικό κόσμο, παραδείγματος χάρη ρομπότ, κυκλοφορεί ανάμεσα σε ανθρώπους, συναναστρέφεται, συνδιαλέγεται με ανθρώπους, τότε απαιτείται να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις ασφαλείας, οι οποίες προκύπτουν το νομικό πλαίσιο. Όπως είπα και πριν, η Ελλάδα έχει πάρει μέτρα γι' αυτό. Ήδη από το καλοκαίρι έχει ψηφιστεί ο εφαρμοστικός νόμος για το AI Act. Το AI Act, ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβλέπει πράγματα για τη λειτουργία των μοντέλων. Αλλά αυτό το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο και είναι και αυτό που επεσήμανε και ο Πρωθυπουργός στην Νέα Υόρκη, στον ΟΗΕ, είναι ότι χρειάζεται η ενεργοποίηση σε αυτή την κατεύθυνση των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί η αλήθεια είναι ότι, όπως σωστά αναφέρατε, όλες οι εταιρείες είναι εκεί. Και πρέπει να μπούμε σε μια λογική πιο παραγωγική συνεργασία η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την πρακτική ρύθμιση. Δεν αρκούν οι ηθικοί κανόνες, χρειάζεται εφαρμογή νομικού πλαισίου.
1: Κύριε Καρκατζούνη, σωστά το πάτε. Εγώ θα έλεγα μια επισήμανση που είναι βασικά διαιρετική ανάμεσα στον Ατλαντικό, να το πω λίγο χοντροκομμένα, να δούμε αν μπορούμε να συνεννοηθούμε για εσείς τα γνωρίζετε και πιο σωστά. Ο άλλωστε, ας πάρουμε αυτό το πρόσφατο παράδειγμα. Ο κύριος Τραμπ στην ουσία του είπε: θέλω κάποιες αυτοδεσμεύσεις από εσάς. Ενώ η Ευρώπη, όπως είπατε σωστά, έχει προχωρήσει, μπορεί με αργό βηματισμό, σε θεσμικές αποφάσεις, ας το πούμε έτσι, τουλάχιστον κάπως θεσμικά συλλογικές. Αυτή είναι μια βασική διαφορά και στην προοπτική του αύριο, για όλους μας, έτσι δεν είναι? Μπορεί μόνος του κάποιος, ας το πούμε απόλυτα κυρίαρχος, γίγαντας της τεχνολογίας, να κάνει τις αυτοδεσμεύσεις? Είδαμε ότι αν δεν είχαν γίνει και οι προσβολές με τις αγωγές που γίναν στα δικαστήρια για τα ζητήματα των παιδιών, εσείς τα γνωρίζετε, αλλά να το συνδυάσουμε, γι' αυτό σας κάνω αυτό το σχόλιο ερώτηση, δεν θα είχαμε την υπαναχώρηση για τις ρυθμίσεις. Δεν είδαμε πουθενά καμία αυτοδέσμευση.
3: Είναι έτσι ακριβώς. Εννοείται, να πούμε καταρχάς ότι εννοείται ότι κάθε ηθική δέσμευση, κώδικας διοντολογίας με τον οποίο ενεργεί κάθε εταιρεία, εσωτερικά συμβούλια για ethics που έχουν οι εταιρείες αυτές, είναι απολύτως θεμητά και καλοδεχούμενα, έτσι. Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν μια τεχνολογία τέτοιου βεληνικού και τέτοιων δυνατοτήτων να ρυθμιστεί μόνο με εσωτερικούς ηθικούς κανόνες. Χρειάζονται, και αυτά ήδη προβλέπονται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, ανεξάρτητη έλεγχη εξωτερική του πώς λειτουργούν τα μοντέλα αυτά σε πολλές περιπτώσεις πριν κυκλοφορήσουν στην αγορά. Και αυτό είναι κάτι που ακόμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναγνωρίσει. Να υπενθυμίσω ότι υπήρξε εκτελεστικό διάταγμα από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων που ζητούσε κάποια μοντέλα εταιριών να ελεγχθούν πριν κυκλοφορήσουν στην αγορά λόγω κινδύνων που ενήχαν για την εθνική ασφάλεια. Η άποψή μας είναι ότι πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί νομικά δεσμευτικοί που να ελέγχουν την ασφάλεια των μοντέλων εχμής που κυκλοφορούν από αυτές τις εταιρείες, και νομίζω ότι είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρξει και ένα πλαίσιο να δεσμευτούν αυτές οι εταιρείες για το να μοιράζονται τα αποτελέσματα των περιστατικών όπου κάτι πάει στραβά. Είναι δεδομένο ότι σε κάθε νέα τεχνολογία κάτι θα πάει στραβά. Δεν περιμένει κανείς την τεχνολογία από τη μία μέρα στην άλλη να λειτουργεί τέλεια. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει διαφάνεια, ούτως ώστε ανεξάρτητοι μπορεί να μπορούν να ελέγχουν.
0: Να προκληθεί παγκόσμιος πόλεμος από μια επιστολή που έστειλε η Κίνα, μια ανάλυση μάλλον που έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες για δραστηριότητα της Κίνας, η οποία δεν είχε γίνει ποτέ και ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά να σας ρωτήσω και το εξής: αν βλέπετε να υπάρχει κάποια εγρήγορση και πρόβλεψη σε ό,τι αφορά τα data centers και την υπολογιστική τους, και το εξής, αν βλέπετε να υπάρχει κάποια εγρήγορση και πρόβλεψη

0: ζήτημα. Πνευματικά δικαιώματα, για παράδειγμα, από έναν, από μία μηχανή που συγγράφει ένα βιβλίο, δεν ξέρω κατά πόσο αποδίδονται στους πραγματικούς δικαιούχους, αυτούς που είχαν σκεφτεί πρώτη την ιδέα και τελικά ήρθε η ώρα να αυτή η ιδέα να μετουσιωθεί σε ένα προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Το ίδιο ισχύει για έναν πίνακα, για ένα καρτούν, για ένα δημοσίευμα δημοσιογραφικό που βασίζεται σε μία συγκεκριμένη πηγή. Εκεί υπάρχει κάποια πρόοδος, δηλαδή οι άνθρωποι που δημιούργησαν τελικά να δουν να αποδίδεται αξία σε αυτό που δημιούργησαν.
1: Μάλιστα. Είναι, και οι δύο είναι πολύ εύστοχες ερωτήσεις και πολύ επίκαιρες. Στο πρώτο θέμα που αφορά τα centers, να πούμε καταρχάς ότι είναι οι ανησυχίες που υπάρχουν σχετικά με το ενεργειακό τους αποτύπωμα και από πλευράς κατανάλωση ενέργειας και ύδατος. Νομίζω ότι η ίδια η τεχνολογία, η εξέλιξη της τεχνολογίας σε πολύ μεγάλο βαθμό κατευνάζει αυτές τις ανησυχίες. Δηλαδή, τα data centers γίνονται όλο ένα και πιο αποδοτικά και ενεργειακά και από πλευράς κατανάλωση νερού. Εννοείται ότι το θέμα μας απασχολεί. Είμαστε σε ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας με το Υπουργείο Ενέργειας, τα συζητάμε. Και όχι απλά τα συζητάμε, οι επιλογές οι οποίες γίνονται, γίνονται με γνώμονα του να μην επηρεάσει το δίκτυο ενέργειας η ανέγερση data centers. Να είναι αυτό που λέμε δηλαδή σε κάποιες περιπτώσεις εκτός του ενεργειακού δικτύου, να μην φορτίζεται, να είναι χτισμένα με έναν τρόπο και σε σημεία που δεν επιβαρύνει το υπόλοιπο δίκτυο για να μην μετακυλιστούν και οι τιμές στους καταναλωτές, που πράγμα το οποίο συζητιέται στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βέβαια να πούμε και για τη χάρη της συζήτησης ότι είναι δυσανάλογα τα μεγέθη. Mm-hmm. Μιλάμε για data centers τα οποία στην Ευρώπη ούτε καν τα βλέπουμε. Η Ελλάδα έχει ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό της ενέργειάς της που πηγαίνει στην data centers στη στιγμή που χώρες όπως η Ιρλανδία.
0: Γι' αυτό δεν είναι και ανταγωνιστική η Ευρώπη. Γι' αυτό δεν είναι και ανταγωνιστική, γιατί όλες οι εταιρείες είναι αμερικανικές.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω όμως ότι η δημιουργία υποδομών στην Ευρώπη και στην Ελλάδα είναι ζωτική σημασία για την θέση που θα έχουμε στο τραπέζι. Γιατί όπως είπατε πριν, οι συζητήσεις για τη ρύθμιση τεχνητής νοημοσύνης γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες με ιδέες πάνω από την Ευρώπη. Η Ευρώπη πρέπει να έχει μηχανισμούς για να προωθήσει ενεργά τις ιδέες της στο τραπέζι. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται υποδομές. Άρα η δημιουργία data centers είναι απαραίτητη, είναι απολύτως απαραίτητη. Γι' αυτό και οι επενδύσεις που γίνονται στην Ελλάδα στην κατεύθυνση αυτή είναι καλοδεχούμενες. Αλλά θα πρέπει να γίνεται με έναν τρόπο που υπάρχει αυτός ο τρόπος, δηλαδή υπάρχει σχεδιασμός για το να γίνουν με έναν τρόπο που δεν θα επιβαρύνει ή θα επιβαρύνει το ελάχιστο δυνατό ενεργειακά και τους υδάτινους πόρους. Στο δεύτερο σκέλος ερώτηση για τα πνευματικά δικαιώματα είναι πολύ δύσκολη ερώτηση, γιατί υπάρχουν πολλές τεχνικές παράμετροι που πρέπει κανείς να καταλάβει. Αλλά στο τέλος της ημέρας να πούμε ότι είμαστε πολύ ενεργοί σε αυτή τη συζήτηση και με δημοσιογραφικούς οργανισμούς και με εκδότες. Η ΦΑΡΟΣ, το project της ελληνικής κυβέρνησης για το εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης, μιλάει ενεργά με τις ενώσεις αυτές προκειμένου να βρουν το κατάλληλο μοντέλο για την αποζημίωση των κατόχων πνευματικών δικαιωμάτων για την ανάπτυξη ενός ελληνικού, για παράδειγμα, μοντέλου.
0: Ναι, ξέρετε όμως, το ζήτημα δεν είναι μόνο ελληνικό. Δηλαδή, μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να ανατρέξει σε πηγές εκτός του ελληνικού χώρου και να παραγάγει αποτέλεσμα. Και δεν είναι τοπικό. Αντιλαμβάνομαι την προσπάθεια που γίνεται και ορθώς την κάνετε αυτή την προσπάθεια. Όμως, νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σημαντικό. Για παράδειγμα, η τεχνητή νοημοσύνη, και διορθώστε με αν κάνω λάθος ή αν τα λέω λάθος, βασίζεται στα προσωπικά δικά μου δεδομένα από τα οποία εκπαιδεύεται, του διπλανού μου, του Δημήτρη Στούμπου, όλων μας, και τελικά σε αυτά παράγει ένα προϊόν το οποίο κάνει πλούσιους σε επίπεδο τρισεκατομμυρίων δολαρίων τους ιδιοκτήτες των εταιριών, και τελικά δεν αποδίδει τίποτα πίσω στην κοινωνία. Εδώ είναι ένα ζήτημα πέραν των δικαιωμάτων και κοινωνικό και ταξικό που πρέπει να εξεταστεί σε προφανώς υπερεθνικό επίπεδο.
1: Σωστό. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, καταρχάς, να πούμε ότι το πλαίσιο αυτό είναι και πάλι ευρωπαϊκό. Υπάρχει ενωσιακό ευρωπαϊκό πλαίσιο για την διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό έχει πιαστεί λίγο απροετοίμαστη, τώρα επικαιροποιεί το πλαίσιο. Υπάρχουν και ενεργές δίκες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης, για ακριβώς την αποζημίωση που δικαιούμαστε σε περίπτωση που δεδομένα που καλύπτονται από το δικαίωμα τα πνευματικής ιδιοκτησίας χρησιμοποιούνται για σκοπούς τεχνητής νοημοσύνης. Θα έλεγα όμως ότι όντως το ζήτημα είναι ευρύτερο. Θα μας απασχολήσει πολύ στο μέλλον αυτή η συμβίωση μεταξύ ανθρώπου και μηχανής και πώς τα δεδομένα του ενός χρησιμοποιούνται προς αξιοποίηση, και το έχει πει και ο Πρωθυπουργός. Το μείζον θέμα είναι η κατανομή των ωφελιών από την τεχνητή νοημοσύνη. Το να υπερσυγκρίνει.

0: επικεντρωθούν σε συγκεκριμένες εταιρείες δεν είναι το ζητούμενο και πιστέψτε με, σε καθημερινή βάση, με πολλές παρεμβάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προσπαθούμε να πιέσουμε, ειδικά εν ώψη της Προεδρίας της Ελλάδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον επόμενο χρόνο, να κατευθύνουμε τα πράγματα για πιο δίκαιη κατανομή των ωφελιών σε όλους όσους του δικαιούνται. Γιατί όντως η τεχνητή νοημοσύνη σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι τόσο καλή όσο τα δεδομένα της, και τα δεδομένα της παράγονται προφανώς από ανθρώπους.
1: Κύριε Κρακατζούνη, εγώ απλά θα επανέλθω να ακούσω το τελικό σας σχόλιο. Ακριβώς αυτή την ποιοτική διαφορά ανάμεσα στη σημερινή Ευρώπη παρά τα ελλείμματά της και τις καθυστερήσεις της και την Αμερική του Τραμπ. Ουσιαστικά τι κάνει ο Τραμπ, προσπαθεί να κάνει μια διευθέτηση εθελοντική σε πολλά εισαγωγικά πρώτη συνεννόηση, την οποία ήδη επικρίνουν και πολλοί καθηγητές πανεπιστημίου στην Αμερική κτλ. Γιατί είναι απλά ένας διαμερασμός προσωρινός, ας το πούμε, επικοινωνιακής ισχύως. Απ' την άλλη είναι η Ευρώπη που προσπαθεί έστω με αργό βηματισμό να κάνει ρυθμίσεις. Εμείς θα πρέπει να είμαστε σε ένα δημοκρατικό ρυθμιστικό πλαίσιο, σωστά, για την τεχνητή νοημοσύνη εννοώ.
0: Συμφωνώ, γι' αυτό θα μου επιτρέψετε να πω ότι έχει επικρατήσει στο δημόσιο διάλογο ένα κατηγορό για την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι υπερρυθμίζει και αυτό σκοτώνει την καινοτομία. Αυτό είναι μόνο εν μέρει αληθές. Οι λόγοι για τους οποίους η καινοτομία δεν ανθίζει στην Ευρώπη όσο σε άλλες δικαιοδοσίες όπως η Αμερική είναι και οικονομικά τα κίνητρα, είναι και η πρόσβαση σε ταλέντο. Οπότε μην πυροβολούμε συνέχεια την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι υπερρυθμίζει, γιατί η ρύθμιση είναι αυτή η οποία διασφαλίζει το επίπεδο ζωής το οποίο θέλουμε. Αυτή είναι η επιλογή που έχουμε κάνει ως Ένωση.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κρακατζούνη. Να πούμε ότι η Ελλάδα πάντως, παρά τις δικές μας ανησυχίες, ετοιμάζεται και δουλεύει καλά και φαίνεται και από το δικό σας λόγο και την ενασχόλησή σας με το ζήτημα και την τεχνογνωσία σας. Ευχαριστούμε για τη συνομιλία που είχαμε, για τη συζήτηση που είχαμε. Θα τα ξαναπούμε νομίζω σύντομα. Εμείς πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
4: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
7: Φωτογράφηση.
6: Γιατί?
7: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
6: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
9: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
10: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
9: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοθέατρο.com, more.com.
11: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
12: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
11: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
13: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Παραμένοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας ενημερώσω για την BWIN, η οποία συνεχίζοντας τη σταθερή συνεργασία της με το Μαζί για το Παιδί, στηρίζει τη νέα γενιά και τη σχολική κοινότητα, προσφέροντας το νέο αθλητικό εξοπλισμό στο 4ο Γυμνάσιο Ηλίου. Μία ακόμη ουσιαστική πρωτοβουλία της BWIN και του Μαζί για το Παιδί, με στόχο την κάλυψη πραγματικών αναγκών και τη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος για τα παιδιά. Περισσότερα στο bwincares.gr, συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Την καλημέρα μας και αύριο
5: και
4: πάλι μαζί.
6: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
7: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
8: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
7: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
8: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
9: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
10: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
11: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για 3 ψυγεία και 1 πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και 10 μελής θείασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή?
12: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
15: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
16: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
15: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
17: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
18: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Φύλλα Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο φύλλα.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στον άξονα Συγκρού Βασιλής Σαμαλίας, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στην άνοδο της Αρδιτού και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού στο ύψος των Αγίων Αναργύρων. 4 νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα, στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο και μαζί με τις πρόσθετες εκπτώσεις των διυλιστηρίων η συνολική ελάφρυνση εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Παράλληλα, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ανά δεκαπενθήμερο. Στο μέτωπο των οφειλών, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρυθμίσης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής στα 30 ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε επίσης αυστηρότερο πλαίσιο για τους σέρβισερς με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετών. Σε περίπτωση που εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων παραβιάσει συμφωνημένη ρύθμιση και προχωρεί σε πληστηριασμό ή κατάσχεση, η πράξη θα ακυρώνεται, θα προβλέπεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ, ενώ ο φιλέτης θα πιστώνεται με ποσό που αντιστοιχεί σε 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Η Ελλάδα καταθέτει στις Βρυξέλλες πρόταση ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία ενώπιον της παρούσας κρίσης, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι απέστειλε σχετική επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν και τον πρόεδρο του Eurogroup. Σε καυγά μεταξύ κυβερνήτη και συγκυβερνήτη οφείλεται το περιστατικό με αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Σε Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, οι οποίες βασίζονται σε μαρτυρίες επιβατών της πτήσης από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ και είχε εκπέμψει σήμα έκτακτης ανάγκης, αναφέρουν ότι ο ένας από τους πιλότους επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος, αλλά εμποδίστηκε από τον δεύτερο πιλότο με τη συνδρομή επιβατών. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Με την κατάθεση του Διονύση Γεωργιάδη, πατέρα του Γεράσιμου Γεωργιάδη, ο οποίος παραμένει σε κόμμα, συνεχίστηκε η 35η δικάσιμος του δυστυχήματος στα Τέμπη. Ο πατέρας του μοναδικού τραυματία που εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κομματώδη κατάσταση περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές πριν από το ταξίδι, αλλά και ως αντίκριση η οικογένεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Κατά την έναρξη της δικασίμου, το δικαστήριο διέταξε την κατάσχεση της υπηρεσιακής συσκευής του μηχανοδηγού Νίκου Κναλμπάντη και παράλληλα παρήγγειλε την υποβολή αίτησης κατάσχεσης. Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε ως προς το ζήτημα της πραγματογνωμοσύνης, ενώ απέρριψε το αίτημα για την κλήση των Άδωνη Γεωργιάδη και Δημήτρη Μαρκόπουλου. Με την ασφάλεια των κατοίκων, με την ασφάλεια των πολιτών, δεν μπορούμε να παίζουμε ούτε στην Κυψέλη ούτε πουθενά, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επισκέφθηκε τις πολυκατοικίες της οδού Κυψέλης αλλά και της ευρύτερης περιοχής, διαμερίσματα των οποίων εμφάνισαν ρογμές μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα. Η λογική «πάμε και όπου βγει» δεν μπορεί να είναι ανεκτή λογική από κανέναν, ιδιαίτερα όταν διακυβεύεται η ασφάλεια και η ζωή, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράσταξης, μιλώντας στους κατοίκους. Νέο επεισόδιο σημειώθηκε χθες μεταξύ αλλοδαπών κρατούμενων στις φυλακές Δομοκού. Σύμφωνα με πληροφορίες, κρατούμενοι από την Αλγερία και τη Συρία συνεπλάκησαν στην ίδια πτέρυγα όπου είχε σημειωθεί ανάλογο επεισόδιο και πριν από λίγες ημέρες. Από την άγρια συμπλοκή τραυματίστηκαν 6 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Λαμίας, εκ των οποίων το ένα φέρει σοβαρά τραύματα.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε στην εκπνοή του αγώνα της Ζάλγκυρης στο Κάουνας με 93-91. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα το βράδυ στις 9:15, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens.
0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα ίσως και παροδική καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη από το μεσημέρι δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική, Βόρειο Ανατολική 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι τοπικά έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8, την Πέμπτη πιθανόν τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη, οι βορειάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
8: Και για μέσα στο σπίτι?
9: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
10: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
11: Τι κάνεις?
12: Καλά, με χαρά.
11: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
13: Μοτοπέλα μου, σαν ομαλίες που μας κάνει.
14: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
15: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
16: Εμείς έχουμε όραμα.
17: Οπα!
18: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
19: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει αυτόν τον πλούτο στα 200 δις.
20: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
21: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
22: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε να βάζει ακόμα Μητσοτάκης.
23: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αυνόητος.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θέλει να ξεκινήσει στηρίζοντας τα μέτρα, τις μειώσεις, τις στηρίξεις. Όλα αυτά πολύ χρήσιμα είναι, δεν λέω. Από αυτά που άκουσα τώρα στο Δελτίο Ειδήσεων, γιατί δεν πρόκαμα να ακούσω το Κυριάκο το μεταρρυθμιστή, μου φαίνεται το πιο σημαντικό είναι οι 72 δόσεις που γίνανε 120. Γιατί αυτό είναι ανάσα κανονική. Θα μου πεις και το άλλο. Κάτι είναι, όλα κάτι είναι. Έχουμε πει, έχουμε παραδώσει σε προηγούμενα μαθήματα. Έτσι δεν ξεχνούμε ότι οι μειώσεις φόρου σημαίνει λιγότερα δημόσια έσοδα. Και λιγότερα δημόσια έσοδα σημαίνει κάτι λιγότερο στο δημόσιο. Δηλαδή στις παροχές του δημοσίου. Μπορεί να είναι για καλό. Δεν το αξιολογώ. Λέω τι πρέπει να έχουμε στο νου μας. Ας πούμε, υπάρχουν και πολλές δαπάνες του δημοσίου. Ξοδεύει το δημόσιο για την παιδεία. Τι νόημα έχει, πάλι στουρνάρια είναι. Τελευταίοι στην πίζα. Καταραίει μια νηπιαγωγός και βάζει μια φωνή που μπαίνουν μέσα και την πλακώνουν. Και τι γίνεται, τίποτα. Εδέ στην νηπιαγωγό και δικαίως, διότι από ό,τι έχω καταλάβει, φώναζε πάρα πολύ δυνατά την ώρα που την κοπανάγανε. Οι γονείς. Σε μια κανονική πολιτεία το πρώτο που θα έπρεπε να συμβεί είναι ο γονιός που σήκωσε το χέρι και έδινε την πιαγωγή να του αφαιρεθεί η επιμέλεια. Αν πει εσύ δεν μπορείς να μεγαλώνεις παιδιά, δεν είσαι, δηλαδή θα σε βλέπει το παιδί και θα γίνει εγκληματία σίγουρα. Τέλος πάντων, μια και μιλάμε, εμένα αυτό μου φαίνεται το πιο σημαντικό θέμα των ημερών. Ζητώ συγγνώμη από όσους περιμένουν να πω για άλλα πράγματα. Το πιο σημαντικό είναι το πιο σημαντικό είναι αυτό που συνέβη στο νηπιαγωγείο στα Λιώσια. Γιατί χτες με ρωτήσαν να σχολιάσω και είπα τι να σχολιάσω. Έβαλε τις φωνές μια νηπιαγωγός. Καλά έκανε. Είναι τα διαόλια τη σπάσανε, τη κάνανε τα νεύρα τη αντάλια και του έβαλε τις φωνές. Σιγά τα ΟΑ. Όμως η νηπιαγωγός που έβαλε τη φωνή την πλακώσανε στο ξύλο οι γονείς. Πρέπει να είναι, πώς το λένε, δυσμενής μετάθεση το να είσαι σε εκείνο το νηπιαγωγείο ή σε κάποιο σχολείο της περιοχής, άμα έχει τέτοιους γονείς. Εν πάση περιπτώσει, και εξαιτίας αυτών, νομίζω ότι πρέπει να αναδειχθεί λίγο παραπάνω αυτό το θέμα. Διότι στην πραγματικότητα αυτό που συνέβη στα Λιώσια δεν είναι ότι έφαγε ξύλο μια νηπιαγωγός, είναι ότι έφαγε ξύλο η παιδεία. Ξανά, έτσι, ξανά. Είναι άλλη μια ήττα για την εκπαίδευση, χάρη στο Υπουργείο. Χάρη στο Υπουργείο και αυτό το Υπουργείο, γιατί διαχρονικά τα Υπουργεία, το Υπουργείο της Παιδείας διαχρονικά και διακομματικά, είναι παλιά ιστορία αυτή, δεν είναι τετραετίας, ούτε καν δεκαετίας, 20ετίας και βάλε. Από τα κάτσε καλά Γεράσιμε, αν θυμάστε. Έχουν αποφασίσει οι Υπουργοί Παιδείας, οι κυβερνήτες, οι πρωθυπουργοί μαζί με τους Υπουργούς Παιδείας, ότι στην εκπαιδευτική διαδικασία αυτό που έχει σημασία είναι να είναι ευχαριστημένος ο γονιός. Μετά να μην ζορίζεται το παιδί και ο εκπαιδευτικός, ο ρόλος του είναι να είναι ο υπηρέτης των επιθυμιών του γονιού και της άνεσης του παιδιού και ταυτόχρονα που και που να γίνεται και σάκος του box για να εκτονώνονται οι οργισμένοι και πιεσμένοι νέοι μας και οι οργισμένοι και πολύ πιεσμένοι γονείς τους. Ο οργισμένος Έλληνας. Αυτή είναι η πολιτική και αυτού του Υπουργείου. Δεν είναι μια εκτίμηση που κάνω γενικώς και αορίστως. Αν δεν ήταν πολιτική του Υπουργείου αυτή, δεν θα είχε καταργηθεί ή δεν θα ήταν τόσο αδύνατη πια η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Ένας τραμπούκος μαθητής, δηλαδή ένας άνθρωπος, ένα παιδί που διαλύει τις ζωές άλλων παιδιών, είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει περιβάλλον. Γιατί έχουν αποφασίσει οι Υπουργοί Παιδείας και οι Πρωθυπουργοί ότι τα σχολεία είναι πάρκινγκ παιδιών στα οποία πρέπει να ικανοποιούνται οι γονείς. Και τα παρκάρουν και τα παιδιά να μην ζορίζονται, γιατί τα καημένα πιέζονται πολύ και τους δημιουργούνται ψυχολογικά προβλήματα άμα τους φωνάξεις. Όπω τι παθαίνουν τα παιδιά άμα τους φωνάξεις. γίνονται πιο πλούσιοι ψυχολόγοι και ψυχίατροι, έτσι, γιατί τα παιδιά βγαίνουν στην πραγματική ζωή χαϊδεμένα και μην το παιδί και αυτό και τι θέλει και να μην πιεστεί, και ξαφνικά έρχονται αντιμέτωποι με την πραγματική ζωή που έχει και φωνές, και πίεση πολύ, και τι να κάνουν, πέφτουν στα χάπια. Καραγκιοζηλίκια, να πούμε όλα αυτά, ακούγονται ωραία, στην πραγματικότητα δεν είναι. Θα σας πω την προσωπική μου, πριν την προσωπική μου εμπειρία, πάμε να ακούσουμε έναν γονιό, ο οποίος έλεγε ότι όχι, δεν την έδιρε, όχι, τι είναι αυτά που λέει η νηπιαγωγός.
1: Ο παπάς χτύπησε την νηπιαγωγό.
2: Όχι, ούτε καν. Όχι.
1: Υποστηρίζω ότι την χτύπησε στο...
2: Την χτύπησαν οι γυναίκες του σχολείου. Δεν την ακουμπήσε κανένας άντρας. Αυτά είναι οι δυσφημίσεις.
1: Γυναίκες του σχολείου δηλαδή.
2: Που έχουν τα παιδιά τους. Γονείς.
1: Άλλοι γονείς.
2: Ναι. Μια, αν θυμάμαι καλά, ή μία ή δύο μανάδες την χτυπήσανε.
0: Τι σχολείο είναι αυτό, άγριων θηρίων. Που τα έχουμε, τα μεγαλώνουν θηρία γονείς, μάλλον. Έτσι φαίνεται. Δεν πειράζει, τη χτύπησαν γυναίκες. Δεν έγινε τίποτα, μας είπε ο συμπολίτης. Τη χτύπησε και ο άντρας. Τη χτύπησε. Τελικά την έχει στείλει στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Γιατί έβαλε τις φωνές. Αν είναι δυνατόν, παιδιά, έβαλε τις φωνές σε μικρά διαόλια που με τέτοιους γονείς φαντάζεστε πώς θα συμπεριφέρονται και αυτά, και τα οποία τη λύγησαν. Τη γυναίκα έσπασε. Και καλά θα κάνει να προσέχει όχι μόνο εκείνη. Εκείνη έφαγε το ξύλο της, μάλλον θα συμμορφωθεί. Και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί, γιατί οι γονείς δεν αντέχουν άλλο.
3: Εσείς είπατε, αναφερθήκατε όταν σταματήσατε, ότι θα, αν συμβεί ένα αντίστοιχο πάλι τέτοιο περιστατικό, θα κάψετε το σχολείο.
2: Ναι. Και θα το κάνω.
4: Τι θα κάνετε δηλαδή?
3: Δηλαδή τι θα κάνετε?
2: Θα βάλω φωτιά το σχολείο.
3: Γιατί?
2: Αν ξαναγίνει κάτι τέτοιο, εγώ θα το βάλω φωτιά το σχολείο.
0: Και να το βάλεις κανείς δεν νοιάζεται, σίγουρα δεν νοιάζεται το Υπουργείο Παιδείας, σίγουρα δεν νοιάζεται η κυβέρνηση, γιατί σε μια κανονική χώρα που κάποιος θα νοιαζόταν για την παιδεία, θα νοιαζόταν για την ασφάλεια, αυτός θα ήταν ήδη φυλακή. Αυτός ο τύπος που ακούσαμε τώρα να μιλάει, αυτός ο γονιός, θα ήταν φυλακή, το παιδί του θα το παίρνανε. Μπορεί να έχει με έναν πυρομανή να μεγαλώνει παιδί, ένας μου λέει, θα το κάψω εγώ το σχολείο γιατί έτσι. Αλλά όπως είπαμε, χαίστηκε, παιδιά, το Υπουργείο της Παιδείας για την παιδεία. Έχουμε εξηγήσει τους λόγους έτσι πολλές φορές και είναι λογική, είναι ανθρώπινη. Εμείς να δείχνουμε κατανόηση. Τα παιδιά τους πάνε σε σχολεία ιδιωτικά όλων αυτών. Χαίστηκανε για τα δημόσια σχολεία. Όχι μόνο, έχουν κάθε συμφέρον τα δημόσια σχολεία να μην είναι καλά. Γιατί αλλιώς τα λεφτά που πληρώνουν, πώς θα τα πάρουν πίσω, πώς θα υπάρξει το συγκριτικό πλεονέκτημα υπέρ των παιδιών τους. Δεν είναι. Το καταλαβαίνουμε, φαντάζομαι όλοι αυτό. Τώρα θα σας πω λίγο την προσωπική μου εμπειρία που πιστεύω ότι θα είναι αντίστοιχη πολλών από εσάς. Λοιπόν, όταν εγώ πήγαινα σχολείο, θυμάμαι στο δημοτικό, πρώτο δημοτικό, είχαμε την κυρία Ρούλα. Κυρία Ρούλα μας κοπανούσε με το χάρακα στο χέρι. Καλό. Αδιάφορο, παιδιά. Δεν μας σημάδεψε σίγουρα και ίσα ίσα είχαμε φτάσει στο σημείο να το κάνουμε και να είναι και λίγο παιχνίδι. Έτσουζε, ήταν σωστό. Δεν είχε σημασία. Το σχολείο μας ήταν ένα σπίτι. Τρία δωμάτια. Είχε τρεις τάξεις, μισή πρωί, μισή απόγευμα. Δεν πάθαμε απολύτως τίποτα. Θα ήταν καλύτερο να έχουμε ένα καλύτερο σχολείο. Αν θα ήταν καλύτερο, πολύ καλύτερο θα ήταν. Αλλά δεν είναι το σχολείο, δεν είναι το κτίριο, δεν είναι οι εγκαταστάσεις στις οποίες βασίζεται η παιδεία. Αυτά είναι όλα βοηθητικά. Η παιδεία βασίζεται σε κάποιες αρχές που το Υπουργείο Παιδείας διαχρονικά έχει αποφασίσει να ξεχάσει. Με πρώτη και καλύτερη την πειθαρχία. Και δεν μιλώ για καμία στρατιωτική πειθαρχία. Μιλώ για την πειθαρχία εκείνη που σε κάνει να καταλαβαίνεις πού βρίσκεσαι και πώς πρέπει να είναι η συμπεριφορά σου. Μιλώ για την πειθαρχία εκείνη που θα σε κάνει να πεις τώρα πρέπει να διαβάσω ή τώρα πρέπει να κάνω ησυχία. Γιατί αυτό είναι που κάνουμε. Έχουμε κάτι έκτακτο στην κίνηση, ο Δημήτρης ο Κολιομιχάλης.
5: Εμείς οφείλουμε να ενημερώσουμε. Θυμάσαι χθες που βγήκαν να κλαδέψουν τους φοίνικες στην παραλιακή προς τη Γλυφάδα, στο ύψος του παλιού Φαλήρου και έγινε ένας χαμός?
0: Όχι.
5: Καλά, το θυμάμαι εγώ, το θυμούνται και όσοι περνούσαν. Αυτό έχει σημασία, νομίζω, μεγαλύτερη. Το ίδιο ακριβώς πράγμα συμβαίνει τώρα στο αντίθετο ρεύμα. Βγήκαν στα όρια ελληνικού αλίμου και κλείσαν πάλι την αριστερή λωρίδα και κλαδεύουν τα φινικάκια. Αν γίνει χαμός, εμείς το έχουμε πει, δεν ευθυνόμαστε. Στο κέντρο της Αθήνας έχουμε κινήσει πάντως. Θα τα πούμε αργότερα.
0: Ναι, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σας έλεγα ότι είναι πολύ καλά τα κτίρια, είναι πολύ καλά όλα αυτά, αλλά η ουσία της παιδείας την έχει πετάξει. Η ουσία της παιδείας είναι ο εκπαιδευτικός να είναι άρχοντας στο σχολείο. Να μην, ο γονιός να μην έχει δουλειά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το Υπουργείο Παιδείας παραδίδει όλο και μεγαλύτερα κομμάτια της εκπαιδευτικής διαδικασίας στους γονείς. Και οι γονείς, όπως βλέπουμε, αμαλάκι σηκώνουν και κανένα χέρι, απειλούν, κάνουν, γιατί μεγαλώνουν πριγκιπόπουλα. Αντιλαμβάνονται τα παιδιά ως μικρούς πρίγκιπες που πρέπει το θέλημά τους να γίνεται, είναι διαταγή η κάθε, το κάθε θέλημά τους, ή προεκτάσεις του εαυτού τους, όπου η κάθε παρατήρηση στο παιδί γίνεται προσβολή στο γονιό. Όσο λιγότερο ανακατεύονται οι γονείς με την εκπαιδευτική διαδικασία, τόσο καλύτερη είναι η εκπαιδευτική διαδικασία. Σε όλες τις δουλειές ισχύει αυτό. Όσο λιγότερο ανακατεύεται ο πελάτης με το τέτοιο, τόσο καλύτερα γίνεται η δουλειά. Δεν λέμε να ρίχνει και καμιά ματιά, αλλά όχι να πηγαίνει στο μάστορα και να του λέει πώς θα γυρίζει το κατσαβίδι. Τέλος πάντων, η κυβέρνηση, αντί να διορθώσει όλα αυτά που έχουν σημασία, τι κάνει, αυτά που δεν έχουν και τόσο.
4: Χρειάστηκαν 27 χρόνια, όπως είπε η κυρία Διευθύντρια, για να μπορέσει η Ελληνική Πολιτεία να φτιάξει εδώ πέρα στον Ασπρόπυργο ένα υπερσύγχρονο σχολείο για να στεγάσει παιδιά τα οποία μέχρι και πέρυσι βρισκόντουσαν σε κοντέινερ. Αλλά σήμερα είναι μια ωραία καινούρια μέρα για τον Ασπρόπυργο, για τα παιδιά του γυμνασίου που χαίρονται το σχολείο αυτό, για τους εκπαιδευτικούς.
0: Θα έχουμε ένα καινούριο σχολείο ώστε να μπορούν στον Ασπρόπυργο, ώστε να μπορούν οι γονείς να πλακώνουν στο ξύλο τους καθηγητές σε ένα ωραιότερο περιβάλλον. Ώστε να έχουν οι βάνδαλοι μαθητές καθαρούς τοίχους να μουτζουρώσουν. Ώστε όταν θα γίνει η κατάληψη, μην είναι τώρα στα κοντέινερ τι κατάληψη να κάνεις. Να είναι, να λέει το σχολείο που θα κάτσεις μέσα να ράξεις να παίξεις χαρτιά. Και αυτό θα το κάνουμε παντού.
4: Αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της για να προεδρήσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών και δημιουργίας νέων σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια.

0: Μπορεί να πατώνουμε στην πίζα, μπορεί να πέφτουμε συνεχώς, μπορεί τα παιδιά πηγαίνουν στα σχολεία να μην να έχουν πρόβλημα κατανόησης κειμένου, να έχουν πρόβλημα σε απλές αριθμητικές πράξεις, σε απλούς μαθηματικούς συλλογισμούς, αλλά όλα αυτά θα τα έχουν σε καλύτερα κτίρια. Θα μου πείτε, αν διορθώσεις τα σημαντικά, με τη διόρθωση το σημαντικό δεν κυκλοφορεί χρήμα, με τα κτίρια όμως. Θα μου πεις, ρε Βουλάρη, είναι καλά, δεν σ' αρέσει που γίνονται. Μ' αρέσει, λέει, πολύ ωραίο είναι. Δεν είναι όμως, ρε παιδιά, το βασικό. Δεν είναι, είναι σημαντικό να είναι καλό το κτίριο, να είναι. Αλλά πιο σημαντικό, νομίζω τώρα μπορεί να κάνω και λάθος, έτσι δεν είναι υποχρεωτικό να έχω δίκιο, είναι το τι γίνεται μέσα στο κτίριο. Και αν αυτό που γίνεται μέσα στο κτίριο είναι σκατά, δεν έχει σημασία πόσο γυαλιστερό είναι το κτίριο απ' έξω. Αντιθέτως, άμα αυτό το οποίο συμβαίνει μέσα στο κτίριο είναι καλό, και να μην είναι αστραφτερό το κτίριο, δεν πειράζει, θα ζήσουμε. Και ίσως να ζήσουμε και καλύτερα. Ιδανικά και αστραφτερό κτίριο και δουλειά μέσα. Αλλά αν έπρεπε να βάλω κάτι να πω, τι είναι πιο σημαντικό, ρε παιδί μου, το καλό κτίριο ή το τι συμβαίνει μέσα, πώς γίνεται η δουλειά, πώς γίνεται η εκπαίδευση, κάνουν κουμάντα οι γονείς, τραμπουκίζουν οι γονείς, αφήνονται οι τραμπούκοι μαθητές να αλωνίζουν. Θα έλεγα το δεύτερο, εμένα μου φαίνεται πιο σημαντικό, αλλά ξαναλέω, μπορεί να κάνω και λάθος. Δεν είμαι άλλωστε, δεν έχω κατασκευαστική εταιρεία. Άμα είχα κατασκευαστική εταιρεία, θα σας έλεγα το πρώτο ή το κτίριο είναι το βασικό, από εκεί ξεκινούν όλα. Πώς γίνεται όσο βελτιώνονται τα κτίρια να πέφτουν οι επιδόσεις των μαθητών, δεν το ξέρουμε, αλλά ίσως δεν είναι αρκετά ακριβά τα κτίρια. Μη μου στέλνετε προς το παρόν μηνύματα, διότι δεν έχω τη δυνατότητα να τα διαβάσω. Όταν θα έχω τη δυνατότητα να τα διαβάσω, θα σας ενημερώσω για να στέλνετε. Μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: Εσείς είπατε, αναφερθήκατε όταν σταματήσατε, ότι θα, αν συμβεί ένα αντίστοιχο πάλι τέτοιο περιστατικό, θα κάψετε το σχολείο.
2: Ναι, και θα το κάνω.
3: Τι θα κάνετε δηλαδή?
1: Δηλαδή τι θα κάνετε?
2: Θα βάλω φωτιά το σχολείο.
1: Γιατί?
2: Αν ξαναγίνει κάτι τέτοιο, εγώ θα το βάλω φωτιά το σχολείο.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Isomat Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Isomat Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Isomat Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρώνε σοφά.
4: Σόλο διβάνι, δικουαλίτα.
5: Να δω.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβάσματα.

0: Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στις Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου και στη Λεωφόρο Λαυρίου προς την Παιανία. 4 νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στο πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο και μαζί με τις πρόσθετες εκπτώσεις των δηληστηριών, η συνολική ελάφρυνση εκτιμάται ότι θα φτάσει στα 20 λεπτά ανά λίτρο. Παράλληλα, η τιμή του πετρέλαιου θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις εξετάζονται ανά 15ήμερο. Ραγδαίες εξελίξεις στο περιστατικό με το αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ και εξέπεμψε το πρωί σήμα έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συγκυβερνήτης επιχείρησε να καταλάβει το αεροσκάφος, αλλά εμποδίστηκε από το δεύτερο πιλότο με τη συνδρομή επιβατών. Άλλες πηγές ανέφεραν ότι ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε με μαχαίρι και επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος. Οι Ισραηλινές αρχές μιλούν για τρομοκρατική ενέργεια. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη από σήμερα το βράδυ και κατά διαστήματα μέχρι την Κυριακή το πρωί, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προβλέπονται μεγάλα ύψη βροχής και υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης τοπικών πλημμυρών. Με την ασφάλεια των πολιτών δεν μπορούμε να παίζουμε ούτε στην Κυψέλη ούτε πουθενά, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επισκέφθηκε τις πολυκατοικίες της Οδού Κυψέλης αλλά και της ευρύτερης περιοχής, διαμερίσματα των οποίων εμφάνισαν ρογμές μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Μέχρι 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
6: Κοπέλα μου, σαν ο μαγείς που μας κάνει.
7: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
8: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
9: Εμείς έχουμε όραμα.
10: Όπα!
11: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
12: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει αυτόν τον πλούτο στα 200 δις.
13: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
14: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
15: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε, βάζει ακόμα Μητσοτάκης.
16: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Καλώς ήρθατε της εκπομπής της οποίας τον ήχο ρυθμίζει ο Κώστας ο Σπανός, της οποίας στο τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Πέτρος ο Μωραήτης και η Ελένη Μπουλιέρη και στις οποίες στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος ο Βουλαρίνος. Η σκέψη μας με τους συμπολίτες που έχουν πήξει στην παραλιακή για να κλαδευτούν οι φοίνικες. Αφού τώρα βόλεμε, τι να κάνουμε τώρα, μην τρελαίνεστε. Τώρα βόλεμε, είναι εδώ 10.30. Ο Πασόκεμον, είμαστε η χώρα που επιδοτεί την κατανάλωση ενός προϊόντος που είναι σε παγκόσμια έλλειψη και άλλες χώρες λένε στους πολίτες να περιορίσουν. Πασόκεμον δεν είναι ακριβώς έτσι, διότι η αμόλυβδη δεν επιδοτείται. Επιδοτείται το ντίζελ που χρησιμοποιείται για τις μεταφορές, ως επιτοπλίστων για τις μεταφορές. Δεν επιδοτείται η χρήση γιοταχή, επιδοτείται η μεταφορά και η θέρμανση. Αν επιδοτεί το επιδοτείται και η αμόλυβδη και τώρα δεν... Ναι, βλέπω πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο αντλία, πετρέλαιο κίνησης. Αυτά δεν βλέπω κάτι, μπορώ να κάνω λάθος όμως. Ιωάννα, αυτό με την νηπιαγωγό. Αν στρίγκλιζε μια νηπιαγωγός με αυτό τον τρόπο στο παιδί σου που θα ήταν 4 ετών, δεν θα έκανες τίποτα. Ιωάννα, ξέρεις, θα έκανα το πρώτο που θα έκανα. Δεν ξέρω τι θα έκανα, αλλά το πρώτο που θα... Για αρχή δεν θα σηκώνα χέρι. Αλλά το πρώτο που θα έκανα ήταν να αναρωτηθώ τι έκανε το παιδί μου για να φέρει τη δασκάλα του σε αυτή την κατάσταση. Από εκεί θα ξεκινούσα. Μετά μπορεί να διαπίστωνα ότι τίποτα και η δασκάλα είναι. Αλλά η πρώτη μου σκέψη δεν θα ήταν «Α, το αγγελούδι μου! Αυτό το αθώο παιδάκι που δεν πειράζει μίγα!» Δεν θα ήταν αυτή η σκέψη μου. Η πρώτη μου σκέψη θα ήταν «Τι σε έκανε της γυναίκας και έχει τρελαθεί!» Πάνω κάτω θα ήταν η σκέψη όμοια με όλων των γονιών μέχρι πριν από 20-30 χρόνια. Πριν αρχίσουν τα παιδιά να μετατρέπονται σε πρίγκιπες και σε χιονονιφάδες.

Λέει, είναι αλήθεια ότι μιλάνε πολύ συχνά για παιδιά άνθρωποι που δεν έχουν baby killers, 3 κιλά 1 ευρώ, ή άνθρωποι που είναι, έβλεπα και σε πρωινές εκπομπές διάφορες, έτσι και διάφορες κυρίες που να λέγανε στη βία της νηπιαγωγού ασκήθηκε βία. Κακώς βέβαια τα βάλανε τα ίδια. Τα βάλαν όλα τα ίδια. Βολεύτηκαν. Δεν μπορεί να διδάξει νηπιαγωγός. Να σας πω εγώ τι νομίζω. Ότι η νηπιαγωγός έφτασε στο αμήν γιατί ήθελε να κάνει τη δουλειά της. Εάν την είχε χεσμένη τη δουλειά της, όπως θα προτιμούσε και το Υπουργείο της Παιδείας και οι γονείς, θα ήταν όλα καλά. Θα τα άφηνε να διαλάνε το σχολείο, θα άραζε εκείνη και θα τα χάζευε και όλα καλά. Επειδή κάποιοι καταλαβαίνουν ότι αυτό θέλετε, πείτε το βρε ευθέως. Πείτε ευθέως, αυτό γουστάρουμε. Θέλουμε ήρεμους νηπιαγωγούς να αράζουν. Να αράζουν, να χαζεύουν τα παιδιά, να τα σπάνε, να είναι βούδες, να παίρνουν ηρεμιστικά δηλαδή πριν μπουν στο τέτοιο και να χαλαρώνουν, να χαλαρεί έτσι, να κοιτάνε, λέει, τι έγινε, σπάει το σχολείο, εντάξει, τι έγινε, δικό μου είναι. Μάξουελ, μήπως το περιστατικό με την νηπιαγωγό είναι ακόμα μια απόδειξη του ποια ευάλωτη κοινωνική ομάδα κάνει κουμάντο σε αυτή τη χώρα. Θα μπορούσε να είναι Μάξουελ, αλλά εντάξει, η χειροδικία δεν είναι συνηθισμένο πράγμα. Αλλά αυτή η αντίληψη γονιών είναι πώς θα πούμε, διαταξική και διακοινωνική. Είναι σε όλη την κοινωνία, σε όλες τις τάξεις υπάρχει αυτή η «εγώ κάνω ό,τι γουστάρω στο σχολείο γιατί είμαι ο γονιός».

0: Άλλο Βασίλη και η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντο η μη μέτρο είναι. Καλά, δεν μπορούμε να τα εκτελέσουμε. Και όλα παιδιά είναι που έλεγε στο ξύλο βγήκε και από τον παράδεισο να τα σκοτώσουμε. Και απαντούσε ο Ρέσης Μακρύς, να τα σκοτώσουμε. Ναι, μην φτάσουμε εκεί. Είναι η μη μέτρο η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντο, αλλά είναι ένα κράτημα να σε βγάζουν από τα νερά σου. Είναι ζώρικο όταν είσαι πιτσιρικά. Τώρα πούν του Ολύμπου, πολύ σωστά, εδώ η κυβέρνηση έχει βουλευτές, το κόμμα το κυβερνητικό δηλαδή, που δέρνουν φύλακες στα αεροδρόμια, τους διαγράφει και μετά τους ξαναπαίρνει πίσω με ανοιχτές αγκάλες. Για τα σχολεία θα ενδιαφερθεί και τους δασκάλους. Ιστερόγραφο, δεν είπες τίποτα για τον Κασελάκη που πήγε στο Trash or Cash. Αλήθεια είναι, δεν έχω προλάβει να δω τα βίντεο. Βλέπω πάρα πολλοί δάσκαλοι και καθηγητές με ευχαριστούν για όσα είπα. Έχω να πω κακά και για σας, προσέχτε. Μην με διαολίζετε. Αλλά στην πραγματικότητα και η εκπαιδευτική γενικά είναι όπως και οι μαθητές μακροπρόθεσμα και οι γονείς όσοι μπορούν να το καταλάβουν είναι θύματα της διαχρονικής αντίληψης του Υπουργείου Παιδείας για την παιδεία, για τη δημόσια παιδεία. Χέστηκε. Για τα κτίρια λίγο νοιάζεται. Τα κτίρια, εκεί κυκλοφορεί, όχι πάντα, αλλά κυκλοφορεί και κανένα χρήμα. Τέλος πάντων, να αλλάξω θέμα, να πω ότι πήγε ο Τσίπρας ο μηχανικός στις πολυκατοικίες της Κυψέλης. Τις πολυκατοικίες του Σρέντιγκερ, όπως θα τις λέμε από εδώ και μπρος, γιατί είναι και ασφαλής και δεν είναι.
1: Κοιτάξτε, εγώ έχω μια πρώτη εκτίμηση, η οποία λέει ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την ασφάλεια των κατοίκων, ούτε λόγος να απομακρυνθεί κανένας από το σπίτι του.
2: Δεν υπόθηκε ποτέ ότι είναι ασφαλή τα κτίρια.
0: Δεν είπε ότι είναι ασφαλή, είπε ότι κάτοικοι μπορεί να μένουν μέσα, διότι δεν χρειάζεται να τα εκενώσουν. Μπορεί να πέσουν, αλλά δεν χρειάζεται να τα εκενώσουν οι κάτοικοι, πέφτουν και χωρίς να τα εκενώσουν. Είναι ο υφυπουργός Σταχιάος αυτός που ακούσαμε και λέω δεν φτάνουν που έχουν όλα τους τα τέτοια οι άνθρωποι. Τους κουβαλήθηκε και ο Τσίπρας ο μηχανικός για ένα τέτοιο, αλλά έκανα λάθος, το ομολογώ, έκανα λάθος, γιατί όταν είσαι κάπως ορισμένος, τώρα δεν είναι και μικρό πράγμα το σπίτι σου, επειδή κάποιοι παίκοι δεν κάνανε καλά τη δουλειά τους ή δεν είχαν υπολογίσει σωστά το σπίτι σου να φοβάσαι ότι μπορεί και να πέσει από στιγμή σε στιγμή. Οπότε σε αυτή τη ζώρικη στιγμή ίσως είναι καλό να πάει ένας κωμικός εκεί να τους φτιάξει λίγο το κέφι, να τους πει χωρατά σαν αυτό εδώ.
3: Είμαι ο πρωθυπουργός που η κυβέρνησή του έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια.
0: Αφού πρώτα την έβαλε κιόλας και πολύ σωστά την έβαλε, την έβγαλε μόνος του, γούσταρε. Και για πες Αλέξη και το άλλο το χωρατό είναι αυτό που λέει, τι ξέρεις?
3: Ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει συνετή δημοσιονομική διαχείριση, καλύτερα από κάθε άλλο.
0: Γιατί αναγκάστηκε να την κάνει, γιατί αλλιώς θα φεύγει με ελικόπτερο. Βέβαια ο ίδιος πριν αναγκαστεί να κάνει συνετή, όπως λέει η διαχείριση, ο Θεός να μας φυλάει από τέτοια σύνεση, είχε κάνει ό,τι μπορούσε, ό,τι περνούσε από το χέρι του, προκειμένου να μην υπάρξει καμία σύνεση και η χώρα να την αχτίσει στον αέρα. Μετά έκανε ανάγκη την ανάγκη φιλοτιμία και συνέχισε. Αλέξη, μην τα λέω εγώ να τα πεις εσύ.
3: Δεν ήταν δική μου κυβέρνηση αυτή που οδήγησε τη χώρα στην κρίση, που έφερε τη χρεοκοπία, που δημιούργησε το πελατικό κράτος και το έκανε ελάφερο κομματικό, που διόριζε στις δημόσιες υπηρεσίες ασύστολα. Άλλοι τα κάναν αυτά. Που έφερε λύματα της τάξης του 15%.
0: Άλλοι τα κάνανε, οι σύντροφοι χειροκροτούσαν και απαιτούσαν να γίνουν ακόμα περισσότερα. Διότι όλα αυτά που περιγράφει ο Αλέξης μας είναι αυτά που υπερασπίστηκε με την πολιτική του. Διότι εάν κρίνεις ως κακές τις αθρώες προσλήψεις στο δημόσιο, θα πρέπει στη συνέχεια να πεις ότι κάποιοι πρέπει να απολυθούν. Αλλιώς μια χαρά καλές ήταν οι προσλήψεις στο δημόσιο. Έτσι δεν είναι, Αλέξη μου? Η Ελένη, γεια σας, είμαι υπάλληλος σε σούπερ μάρκετ. Όταν έκανα παρατήρηση σε δύο πιτσιρίκια που έκαναν ζημιές και αλώνιζαν μέσα στο χώρο, ήρθε η μάνα τους και με έβρισε για τη συμπεριφορά μου απέναντι στα παιδιά της. Με απείλησε ότι θα φτάσει στα κεντρικά της εταιρείας για να με διώξουν. Έτσι είναι, παιδιά. Γονείς, προβληματικοί γονείς, άνθρωποι που είτε έχουν ενοχές επειδή τα βλέπουν τα παιδιά τους 10 λεπτά την ημέρα και αν είτε φοβικοί, είτε αδιάφοροι εντελώς, είτε εγωπαθείς νάρκηση που βλέπουν στα παιδιά τους μια προέκταση του εαυτού που είναι το παιδί μου, μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει γιατί είναι δικό μου. Όλοι αυτοί οι φρικαλαίοι γονείς έχουν πια κυριαρχήσει σε μεγάλο βαθμό και έχουν κυριαρχήσει χάρη στην, πώς να το πούμε, τις τάσεις της εποχής που έχουν να κάνουν, που αν μπορούσα να τη συνοψίσω σε μια φράση, είναι το «μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις». Γενιές μεγαλώνουν με το «μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις». Βάλ το στο μυαλό σου και θα τα καταφέρεις. Ο καλύτερος δρόμος για την κατάθλιψη δηλαδή. Απαράδεκτο σχόλιο από τον από τότε που στο πέταξα, το διαβάζω μόνο και μόνο για να δείξω την ως φάρο, ως σημαδούρα απαράδεκτων σχολείων. Εν τω μεταξύ αυτός μου είπε ότι θα το βάλει φωτιά στο σχολείο, μήπως το είπε για να έχει δικαιολογία να στείλει το παιδί του στα φανάρια. Δεν καταλαβαίνω καν τι εννοεί. Λοιπόν, Βορύλα, τον ακούσαμε λίγο χτες, θέλω να θυμηθούμε μερικά πράγματα από αυτά που είπε, γιατί μετά θα ακούσουμε τον σύντροφο Βοσκόπουλο από την Ελλάς, την Ελλάς του Αλέξη, όχι του κυρίου Μιχάλη. Για να ακούσουμε τον βουλευτή Βορύλα από την Νίκη, να θυμηθούμε τι είπαμε, ολονών καμία οικογένεια δεν έχει λεφτά μετά τις 15 του μήνα.
4: Έχει θυμό μέσα το κόσμο.
5: Α, με τι είναι θυμωμένοι?
4: Γιατί δεν μπορεί να βγάλει, εγώ είμαι περιστεριώτης. Καμία οικογένεια και είμαι από 18 χρονών επιχειρηματίας. Καμία οικογένεια δεν μπορεί να περάσει το 15 του μήνα.
0: Καμία. Όχι, είναι κάποιοι που δυσκολεύονται. Καμία οικογένεια. Άρα μετά τις 15 του μήνα, πώς ζει? Καταρχήν να πούμε ότι ο ίδιος ο βουλευτής Βορύλας τα καταφέρνει πολύ καλύτερα από αυτό που περιγράφει. Γιατί?
4: Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει.
5: Εσείς πώς τα καταφέρετε κι άλλοι όχι?
4: Ε? Δουλεύω πιο πολύ.
0: Είναι εργατικός ο Βορύλας και έτσι τα καταφέρνει. Τέλος πάντων, όπως είπαμε, τελειώνουν τα 15. Πώς ζουν οι άνθρωποι 15 μισό μήνα κάθε μήνα? Είναι ζώρικο, δεν μπορείς να επιβιώσεις. Δηλαδή, εντάξει, οι απεργίες πείνας κρατάνε 140-200 μέρες, αλλά και πάλι είναι δύσκολες. Πώς τα καταφέρουνε?
5: Ο μισθός πότε τελειώνει, σας ρώτησα και φτάσαμε στις
4: 15 του μήνα. 15-20 του μήνα έχει τελειώσει.
5: Και μετά πώς ζουν?
4: Μεθανικά.
5: Από ποιον?
4: Παίρνουν από τον εργοδότη τους, παίρνουν από τον φίλο τους.
5: Ο εργοδότης θα δώσει ένα μήνα, δύο μήνες.
4: Παίρνουν από τον πατέρα τους.
5: Πόσο καιρό συμβαίνει αυτό?
4: Πάνω από 3 χρόνια.
0: Πάνω από 3 χρόνια παίρνουν δανεικά από το φίλο και τον πατέρα τους. Το φίλο και τον πατέρα δεν τελειώνουν? Δεν έχει τόσα πολλά ώστε να δίνει και δανεικά 3 χρόνια στον άλλον που του τελειώνουνε? Άρα πρέπει να είναι ελάχιστοι αυτοί που τους τελειώνουνε. Το φίλο και τον πατέρα δεν τελειώνουν? Δεν έχει τόσα πολλά ώστε να δίνει και δανεικά 3 χρόνια στον άλλον που του τελειώνουνε? Άρα πρέπει να είναι ελάχιστοι αυτοί που τους τελειώνουνε. Εάν είναι πολλοί, δεν έχουν να τους δανείσουν οι άλλοι. Αν είναι όλοι, τότε ζούμε.

0: Δημήτρης Κολιομιχάλης και πώς το λένε, ο Γολγοθάς στην παραλιακή.
1: Ευτυχώς προς το παρόν, εκτός αν μαζεύτηκαν έτσι ή αν τους μάζεψαν, δεν έχουμε μεγάλη αναμονή στον Άλυμο προς τον Πειραιά που κλαδεύουν τα φοινικό δέντρα. Ωραία, κάτι το οποίο έκαναν χθες με αποτελέσματα, ξέρεις, είναι πολύ άσχημα. Στην Πατησίων έχουμε εργασίες με αποτέλεσμα στο ρεύμα προς την Αθήνα, με αποτέλεσμα από την πλατεία Κολιάτσου προς την Αγίου Μελετίου να συναντάτε ισχυρό μποτιλιάρισμα. Οπότε προτιμήστε την Αχαρνών προς την Αθήνα, επαναλαμβάνω, για να το γλιτώσετε. Στο κέντρο της Αθήνας έχουμε αρκετή κίνηση στις δύο Βασίλισσες, Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή. Η Κηφισίας στους Αμπελοκήπους θα σας καθυστερήσει και η κάθοδος της Κηφισού στο ύψος της Αττικής Οδού.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Ο Αλέξανδρος λέει: Μάνο, σταμάτα να κοροϊδεύεις, γιατί θα ξανακυβερνήσει ο Αλέξης με τον Νίκο. Ο Νίκος, να πούμε, δεν έχει κυβερνήσει ακόμα. Ο Αλέξης θα ξανακυβερνήσει. Παιδιά, δεν πρέπει κάπως να σωθεί η χώρα? Υπάρχει άλλος τρόπος σωτηρίας της χώρας? Εδώ τελειώνει ο μισθός από τις 15, από τις 10, πεινάμε. Δεν πρέπει κάτι να αλλάξει για να μην πεθάνουμε από την πείνα. Θα σας τα πει μετά και ο σύντροφος Βοσκόπουλος. Πεθαίνουν οι Έλληνες από την πείνα, ψάχνουν στα σκουπίδια όλοι. Όχι ένα μικρό ποσοστό πολύ φτωχών συμπολιτών. Όλοι. Μόνο ο Αλέξης μπορεί να μας σώσει. Και σίγουρα να κάνει καλό σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Διάλειμμα για διαφημίσεις, μετά και πάλι μαζί.
2: Εσείς είπατε, αναφερθήκατε όταν σταματήσατε, ότι θα, αν συμβεί ένα αντίστοιχο πάλι τέτοιο περιστατικό, θα κάψετε το σχολείο.
3: Ναι. Και θα το κάνω.
4: Τι θα κάνετε δηλαδή?
2: Δηλαδή θα κάνω.
3: Θα βάλω φωτιά το σχολείο.
2: Γιατί?
3: Αν ξαναγίνει κάτι τέτοιο, εγώ θα το βάλω φωτιά το σχολείο.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
8: Λογαριασμοί.
7: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Συνεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
11: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
14: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
15: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
13: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
14: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
16: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027, τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
17: Θέλεις ένα κεραμιδοκανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
18: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην

0: Covid ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
1: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα να προλάβουμε Βοσκόπουλο της Ελλάς. Πάλι στο σταμάτη το Ζαχαρό. Έχει πρόβλημα και ο ίδιος, παιδιά. Είναι αν μπορούμε να κάνουμε κάτι και εμείς να βοηθήσουμε. Εγώ είμαι πρόθυμος, δηλαδή, να ξεκινήσω έναν έρανο να βοηθήσουμε τον σύντροφο Βοσκόπουλο, που κάθε μήνα τα λεφτά του τελειώνουν γύρω στις 20.
1: Σας τελειώνουν τα λεφτά στα μέσα του μήνα?
2: Κομψή κομψά. Υπάρχουν μήνες, πώς να το πω, ας πούμε, μέχρι τις 20 είναι το ταβάνι.
1: Και μετά πώς?
2: Ό,τι είχα στην πάντα.
0: Άρα θα έχει μπόλικα στην πάντα για να μπορεί κάθε μήνα να σου τελειώνουν 20 του μηνός τα λεφτά και να περνάς μια χαρά. Είναι άμα, εντάξει, δεν είναι καλό να σου τελειώνουν, αλλά άμα έχεις την πάντα δεν είναι το ίδιο με το να μην έχεις. Και παιδιά, είναι δραματική η κατάσταση στη χώρα, γιατί 3 στους 4, το 75% των Ελλήνων ζει κάτω από το όριο της επιβίωσης.
2: Το 1/4, ας πούμε, κατά δική μου προσέγγιση, από τον κόσμο ζει από το όριο της επιβίωσης και πάνω.
1: 1/4.
2: Ναι, και τα 3/4 από το όριο της επιβίωσης και κάτω.
1: Τα 3/4 ζουν κάτω από το όριο της επιβίωσης.
2: Έτσι νομίζω, ναι.
0: Είναι νεκροί δηλαδή. Γιατί κάτω από το όριο της επιβίωσης πεθαίνεις. Αυτό είναι η επιβίωση και ο θάνατος. Έτσι είναι, κάτω από το όριο της επιβίωσης, δεν υπάρχει τίποτα άλλο πέρα από το θάνατο. 3 στους 4 Έλληνες που μας ακούνε αυτή τη στιγμή είναι πεθαμένοι. 3 στους 4 που ακούτε είστε πεθαμένοι. Δεν το έχετε καταλάβει, αλλά δεν παρακολουθείτε ίσως τα στελέχη του κόμματος του Αλέξη μας, για τον οποίο ακόμα δεν έχουμε απάντηση για αυτό που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι πήρε λεφτά από τη Βενεζουέλα. Τι διάολο, δεν το άκουσε? Δεν άκουσε, αλλά τέλος πάντων. Ποια είναι η λύση σε αυτή τη φτώχεια την καταραμένη? Τι να κάνουμε, τι να ψηφίσουμε?
2: Απλά θέλω να πω ότι πολλές φορές η πολιτική για την οποία συζητάμε έχει περισσότερο και έναν χαρακτήρα και ιδέας, και όταν πάει να ποσοτικοποιηθεί γίνεται απλά διαχείριση. Εγώ επιμένω στο πολιτικό κομμάτι και λέω το εξής: αυτός που θα πάει να ψηφίσει αύριο, υπάρχει ένα θέμα. Τι ακριβώς θα ψηφίσει? Τα νούμερα? Το ότι κοστολογήθηκε αυτό?
1: Έγινε το όραμα?
2: Όχι, βεβαίως.
0: Όραμα, παιδιά. Όραμα. Τι πιο ωραίο από όραμα? Δεν θέλουμε διαχειριστές. Δεν θέλουμε ανθρώπους που να προσέχουν τι μπαίνει και τι βγαίνει. Να μην χρωστάμε, να μην χρεοκοπούμε. Όχι, όραμα. Όραμα γουστάρει ο Βοσκόπουλος. Γιατί το όραμα τι κάνει?
1: Και τι αυτό το όραμα?
2: Όχι, βεβαίως. Βεβαίως και θα ψηφίσει.
1: Έχει διαψευτεί το όραμα, ξέρετε πόσες φορές?
2: Άπειρες.
1: Επειδή είμαστε συνομήλικοι.
2: Άπειρες φορές.
1: Όλοι οι πολιτικοί με όραμα μας καταστρέψαν.
2: Το όραμα διαψεύδεται και αναγεννάται από τις τάχτες του.
0: Όχι. Το όραμα διαψεύδεται και αναγεννάται από τις τάχτες μας. Το όραμα δεν καίγεται καθόλου. Μια χαρά είναι εκεί και παραμυθιάζει τους αφελείς. Οι στάχτες είναι οι δικές μας που καήκαμε από το όραμα. Για βρες με αυτόν τον Άδωνη για τον Τσίπρα Βενεζουέλα. Βάλε Τσίπρας Βενεζουέλα, γιατί είναι περίεργο, ρε παιδιά. Τώρα μην μου πείτε ότι δεν το βρίσκεται περίοδο. Περίεργο. Βγαίνει υπουργός υγείας που βασίζεται σε κάποια ρεπορτάζ και κάποιες συνεντεύξεις και λέει υπουργός υγείας κυβέρνηση: ο Τσίπρας χρηματίστηκε από ξένη χώρα. Είναι αλήθεια, είναι ψέμα, δεν ξέρω. Αλλά είναι πολύ σοβαρό. Είναι βαρύ. Και δεν κουνιέται φίνο, δεν γίνεται τίποτα. Μισή απάντηση, ρε παιδί μου. Να πει: θα κάνουμε αγωγή στον κύριο Γεωργιάδη γιατί διαδίδει ότι χρηματιστήκαμε από ξένη χώρα. Για ρεπορτάζ στα δελτία ειδήσεων και στη τηλεοράση γενικώς δεν συζητώ. Έχουν σοβαρότερα θέματα. Αλλά χρηματίστηκε πρώην πρωθυπουργός, του κατηγορείται από υπουργό υγείας, όχι από TikToker. Εντάξει, είναι και λίγο TikToker ο Άδωνης, αλλά είναι και υπουργός υγείας ταυτόχρονα. Και δεν απαντάει κανείς.
3: Ο Τσίπρας πήρε λεφτά, δεν ξέρω. Η βαλίτσα που λέει συνέχεια αξιωματούχος δεν είναι βαλίτσα που έχει μέσα ούτε φανέλες, ούτε φυλάδια, ούτε διαφημιστικά, ούτε λεφτά του θεάτου ανθρώπου. Και το ξέρουμε αυτό, γιατί έχουν ανοίξει τα αρχεία της Βενεζουέλα, ξέρουμε ότι χρηματοδοτούσαν πολλά κόμματα φιλικά στην Ευρώπη. Το λένε τα δικά τους έγγραφα. Ότι στέλναν λεφτά, ξέρουμε ότι είχαν στείλει λεφτά στους Ποδέμος, προφανώς είχαν στείλει λεφτά και στον Σύντη.
0: Καμία απάντηση. Θα μου πεις εδώ δεν απαντάει που βρήκε τα λεφτά για να φτιάξει το κόμμα, να κάνει τις εκδηλώσεις και λοιπά. Θα απαντήσει αν πήρε. Τέλος, αλλά λέω, είναι περίεργο κάπως. Και είναι περίεργο που δεν το ρωτούν οι δημοσιογράφοι. Δηλαδή, το πρώτο, αν κάποιος κατηγορείται για αυτό, το πρώτο που έχεις να του πεις σε μια συνέντευξη είναι: βγήκε ο Υπουργός Υγείας και είπε ότι τα πήρες από τη Βενεζουέλα. Τι υπάρχει, θα κάνεις κάτι γι' αυτό, θα τον αντιμετωπίσεις κάποιος, θα τον πάρεις στο δικαστήριο, γιατί είναι χοντρό αυτό που λέει. Τίποτα. Τίποτα δεν πειράζει. Πώς λένε Τα συμπεράσματα δικά σας. Είναι αυτά που δεν θες να πεις τίποτα, τα συμπεράσματα δικά σας. Και με τα συμπεράσματα που είναι δικά σας, τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε το βράδυ στην τηλεόραση. Καλό μεσημέρι.
4: Εσείς είπατε, αναφερθήκατε όταν σταματήσατε ότι θα, αν συμβεί ένα αντίστοιχο πάλι τέτοιο περιστατικό, θα κάψετε το σχολείο.
5: Ναι. Και θα το κάνω.
6: Τι θα κάνετε
4: δηλαδή? Τι θα κάνω?
5: Θα βάλω φωτιά το σχολείο.
4: Γιατί?
5: Αν ξαναγίνει κάτι τέτοιο, εγώ θα το βάλω φωτιά το σχολείο.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Hondo Center.
10: Το έχω δει στο σινέμα.
11: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
12: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
13: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
12: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
14: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
15: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
16: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
17: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
16: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
17: Και εδώ και εκεί.

0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Tenamen εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Tenamen και νιώθω έτοιμος για όλα.
2: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Tenamen.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
4: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
5: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.

0: 100,3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. 4 νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα στο πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο και μαζί με τις πρόσθετες εκπτώσεις των δηληστηρίων, η συνολική ελάφρυνση εκτιμάται ότι θα φτάσει στα 20 λεπτά ανά λίτρο. Παράλληλα, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ένα δεκαπενθήμερο. Στο μέτωπο των οφειλών, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο, με ελάχιστο ποσό μηνύας καταβολής στα 30 ευρώ. Προανήγγειλε επίσης αυστηρότερο πλαίσιο για τους σερβισέρς με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετών. Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στην πτήση αεροσκάφους που εκτελούσε δρομολόγια από Ντουμπάι προς Τελαβίβ και ξέπεμψε το πρωί σήμερα έκτακτης ανάγκης, ενώ βρισκόταν πάνω από τον ενέργειο χώρο της Ιορδανίας. Το αεροπλάνο κατέβηκε ξαφνικά σε υψόμετρο περίπου 16.000 ποδιών, βγήκε από την αρχική του πορεία προς τον ενέργειο χώρο της Σαουδικής Αραβίας και εξέπεμψε σήμα έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, όσοι κυβερνήτης επιχείρησε να καταλάβει το αεροσκάφος, αλλά εμποδίστηκε από τον δεύτερο πιλότο με τη συνδρομή επιβατών. Άλλες πηγές ανέφεραν τον συγκυβερνήτης, ο οποίος κατάγεται από το Ομάν, επιτέθηκε με μαχαίρι και επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος στο έδαφος. Οι Ισραηλινές αρχές μιλούν για τρομοκρατική ενέργεια. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη από σήμερα το βράδυ και κατά διαστήματα μέχρι την Κυριακή το πρωί, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προβλέπονται μεγάλα ύψη βροχής και υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης τοπικών πλημμυρών. Επίσης, προβλέπονται πολύ θελώδεις άνεμοι, εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Με την ασφάλεια των κατοίκων, με την ασφάλεια των πολιτών δεν μπορούμε να παίζουμε ούτε στην Κυψέλη ούτε πουθενά, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επισκέφθηκε το πρωί τις πολυκατοικίες της οδού Κυψέλης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, διαμερίσματα των οποίων εμφάνισαν ρογμές. Η λογική πάμε και όπου βγει δεν μπορεί να είναι ανοιχτή λογική από κανέναν, ειδικότερα όταν διακυβεύεται η ασφάλεια και η ζωή, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Με την κατάθεση του Διονύση Γεωργιάδη, πατέρα του Γεράσιμου Γεωργιάδη, ο οποίος παραμένει σε κόμμα, συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Ο πατέρας του μοναδικού τραυματία που εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κομματώδη κατάσταση, περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές πριν από το ταξίδι, αλλά και ως αντίκριση οικογένεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Κατά την έναρξη της δίκης, το δικαστήριο διέταξε την κατάσχεση της υπηρεσιακής συσκευής του μηχανοδικού Νίκου Ναλμπάντη και παράλληλα παρήγγειλε την υποβολή αίτησης κατάσχεσης. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ άφησε να εννοηθεί μιλώντας στο BBC ότι η επανένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση συγκαταλέγεται στις επιλογές που θα μπορούσε να εξετάσει η κυβέρνηση για να αναδιαμορφώσει την μακροπρόθεσμη σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρώπη. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ στις 9 και 4 το βράδυ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο Telekom Center Athens.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα ίσως και παροδική καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, στα ανατολικά υπηρετικά, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη από το μεσημέρι δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική, Βόρειο Ανατολική 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι τοπικά έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8, την Πέμπτη πιθανόν τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη, οι βοριάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Τσούνος, Χρήστος Κούτρας και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό σας μεσημέρι, 1 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Το ερώτημα της μέρας δεν είναι ούτε ο Μητσοτάκης, δεν είναι ούτε οι βροχές που έρχονται, δεν είναι ούτε η αεροπειρατεία καν. Αλλά δεν είναι καν αυτά που γίνονται στην Κίνα με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Τι είναι τότε?
0: Είναι το ερώτημα προς τον Νότι Παπαδόπουλο. Αφού δεν τα αντέχεις, γιατί ξενυχτάς?
2: Έλατε.
0: Πες μου την αλήθεια τώρα.
1: Υποχρεώσεις,
2: Έχεις μερικές υποχρεώσεις.
0: Ναι.
2: Τι να κάνεις.
0: Εντάξει.
1: Ναι, αλλά δεν είναι ότι ξενυχτάς μόνο.
2: Το θέμα είναι ότι δεν αντέχουμε να μην φάμε.
1: Τρώσουμε.
2: Δεν αντέχουμε
1: έτσι
2: να μην πιούμε.
0: Ναι.
2: Και μετά είμαστε γκολ. Με το ζόρι περπατάω.
0: Τόσο, τι φάγατε?
1: Τόσο πολύ έφαγες.
0: Καλό φαγητό. Ωραίο.
2: Αλλά είχε και πρώτο και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο. Σταμάτα.
1: Είπες και εσύ να μην τους προσβάλλεις. Τα φάγεις όλα.
0: Έχει δίκιο κι
2: ακριβώς.
0: Δεν άφησε τίποτα.
1: Είναι σαν και αυτό που λέει με το πρωινό.
2: Δηλαδή η κατάσταση είναι δύσκολη. Ευτυχώς είχα κάποιον να μην πάει σπίτι μου.
0: Σκέψω ότι εγώ χθες το βράδυ την έβγαλα με ένα γιαουρτάκι. Οπότε είναι καταπληκτικός.
2: Πολύ σωστά. Γι' αυτό είσαι και φάτος και λες.
0: Ναι, γιαουρτάκι.
2: Και κάνεις χιούμορ. Δεν μου λες. Εσύ τώρα τι πιστεύεις? Ποιο σου λένε εδώ, του διάφορου κυβερνητικού για εκείνο εκεί, τη Wall Street Journal και το Financial Times.
0: Α, για την Κίμπερλι και τα λοιπά.
1: Γκίλφολ, ναι.
0: Εγώ πιστεύω από την αρχή τη Wall Street Journal.
2: Α, εντάξει. Ναι. Πάμε καλά.
1: Εσύ τι πιστεύει?
2: Τι να πιστεύει, δηλαδή. Με
1: συγχωρείτε. Καλά, και από την άλλη είναι τρεις άνθρωποι, τρεις υπουργοί της κυβερνήσεως. Λες να συνοήθηκαν να
2: υπάρχουν. Μια μεγάλη εφημερίδα σαν τη Wall Street Journal ή τη Financial Times που επανέρχεται να λένε ψέματα.
1: Μάλιστα.
2: Έχει όμως
1: άρα λένε οι άλλοι
2: ψέματα. Έχει ένα πολύ ωραίο Πετρουλάκη σήμερα. Έχει την Guilfoyle και λέει: μη σας νοιάζει, δεν πρόκειται να ρίξω την κυβέρνηση. Με έναν ανασχηματισμό θα ρίξω.
0: Για κάποιους που
1: δεν τραβάνε.
0: Πάντως, τώρα για να είμαστε σοβαροί, ρε Γιάννη, και εσύ, είναι δυνατόν να έβγαινε ποτέ υπουργός κυβέρνησης ή στέλεχος του κόμματος και να έλεγε ναι, βεβαίως, όπως το ακούτε, η κυρία Guilfoyle είπε ακριβώς αυτά που γράφει το δημοσιογράφο. Οπότε τι συζητάμε?
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Δηλαδή, μην απαγορεύσουμε και τους δημοσιογράφους να κάνουν τη δουλειά τους. Και μην τους διαψεύδουμε και συνεχώς. Γιατί καμιά φορά μπορεί ο δημοσιογράφος να έχει κάθε πληροφορία.
1: Μου ξαναδείς, ναι.
2: Τι είπε ο Μητσοτάκης?
0: Α, έχει πει τα καλύτερα. Αφού συστηθούμε, θα τα πούμε όλα εδώ.
1: Ο κύριος Κώστας Πάνος είναι
0: Μητσοτάκης, Πασόκ.
1: Τι Πασόκ?
0: Πασόκ.
2: Κάτσε να πείτε λοιπόν.
1: Τέσσερα πράγματα.
0: Κάνε πειράκι. Τώρα να τσαντιστούν οι δεξιοί εδώ, κατάλαβε.
1: Κώστας Πάνος στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου, στη διεύθυνση της εκπομπής όπως κάθε ημέρα ο Δημήτρης Γιαννήρης. 2-10-48-00 170 έως 174 απαντά το Λενάκι μας, η Ελένη Μπουλιέρη. Στη μουσική επιμέλεια η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις. Και μέσω Viber 698-123-1003 και εκεί μπορείτε επίσης να μας στείλετε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε.
0: Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο ανακοίνωσε πράγματα τα οποία είχαν προαναγγελθεί βεβαίως ως την ημέρα των καυσίμων, μας την έλεγε ο Τζούνος εδώ. Ένα πράγμα ανακοινώθηκε για τα καύσιμα, ανακοινώθηκαν και άλλα σημαντικά πράγματα.
1: Βεβαίως.
0: Τα οποία όμως...
2: 20 λεπτά, δεν είναι, εντάξει.
0: Ναι, τα οποία θα επανεξετάζονται ανά 15ήμερο.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό είναι το σωστό για μένα, ναι, διότι αλλάζει η κατάσταση.
1: Είναι ρευστή διεθνώς.
2: Πόσο πιο φθηνά θα είναι το πετρέλαιο κίνησης τώρα, 20 λεπτά?
1: Το πετρέλαιο κίνησης ήταν τον τελευταίο δίμηνο 15 λεπτά φθηνότερο.
2: Άρα 5
1: τώρα
2: λεπτά
1: θα είναι
2: ακόμα.
1: 20 λεπτά φθηνότερο.
2: Ωραία.
1: Είναι τα 10 λεπτά της κυβέρνησης, συν 5 που ανακοίνωσε σήμερα ο Μητσοτάκης, 15, συν τις εκπτώσεις των διελιστήριων, 20.
0: Και βγάλαν και 3 χάλκινα από την τσέπη και τα κάνουν 23. Τι με δείχνει, δεν είπα, πλάκα. Μπορούμε να κάνουμε και πλάκα.
2: Τι μήπως είναι τώρα, 2,20.
1: 2,20 περίπου. Συγγνώμη.
2: Ναι.
1: Άμα δεν το έκανε, θα λέγαμε.
0: Όχι, καλώ το κάνει, ρε φίλε. Μισό λεπτό, δεν τα ισοπεδώνει.
1: Και πολύ σωστά είπε ότι θα εξετάζεται ανά 15ήμερο.
0: Σωστό είναι αυτό. Γιατί μπορεί να γριέψει το πράγμα.
2: Είναι χαλαρό. 2,10 και 2,20, παιδιά.
0: Δηλαδή, για να το πούμε διαφορετικά, αν δεν υπήρχαν τα μέτρα, εδώ έχει κάνει το λάθο η κυβέρνηση. Ότι αν δεν υπήρχαν τα μέτρα, το πετρέλαιο θα είχε 2,40. Και η αμόλυβδη θα είχε 2,43, κάτι 44, κάτι...
1: 2,5.
2: Η αμόλυβδη την πειράζει,
1: ναι, όχι.
0: Όχι, 15, παραμένει το 15.
1: 15.
0: Ή δεν υπάρχει το 15.
1: Ποιο?
0: Υπάρχει το 15.
1: Για την αμόλυβδη.
0: Υπάρχει, για την αμόλυβδη.
1: Δίζελ τώρα συζητάμε τι
0: αναμόλυβδη. Ναι, εντάξει.
1: Επίσης είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες ότι ανά 15ήμερο και όλα μετακινούνται στις 14 Οκτωβρίου.
0: Ωραία. Λοιπόν, το τελευταίο το οποίο θα χρειαζόμασταν.
2: Τι άλλο είπε?
0: Άσε με να τα πω αυτά πάνω από ό,τι με κόβεται συνέχεια. Με τα 3 και 60 και 2 και 1.
2: Άλλο, πάμε.
0: Έχει πει σοβαρά πράγματα ο Πρωθυπουργός σήμερα.
1: Μην το κόβεις, πες τα, Χρήστο.
0: Το τελευταίο το οποίο θα χρειαζόμασταν, λέει, είναι μια εθνική κρίση μέσα σε μια παγκόσμια κρίση. Λοιπόν, και ανακοίνωσε τα εξής, ότι θα εξετάζονται ανά 15ήμερο όλα τα μέτρα, σε συνδυασμό με τα μέτρα που υπάρχουν ήδη. Πάμε τώρα τι ανακοίνωσε. Πρώτον, Νέα ρύθμιση για τα χρέη.
1: Μάλιστα.
0: Από 72 δόσεις που είχε ανακοινώσει στη ΔΕΘ, ένα μήνα μετά.
1: Τι έκανε 120.
0: Τι έκανε 120. Όπως ζητούσε.
1: Και αλλάζει, και αλλάζει και το χρόνο.
0: Όπως ζητούσε το ΠΑΣΟΚ.
2: Εντάξει.
0: Η νέα ρύθμιση θα περιλαμβάνει οφειλές προς την εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και θα καλύπτει ληξιπρόθεσμα χρέη έως τα τέλη του Δεκεμβρίου του 2024 αντί του Δεκεμβρίου του 2023 που ίσχυε για τις 72.
2: Και 30 ευρώ λέει.
0: Και χαμηλότερη δόση 30 ευρώ, ελάχιστη καταβολή. Έχει σημαντικότερο και αυστηρότερο πλαίσιο για τους σέρβισες. Εάν σέρβισερ παραβιάσει συμφωνημένη ρύθμιση που έχει με τον Κούτρα που χρωστάει και τα λοιπά, αλλά έχουμε κάνει τη ρύθμιση, η πράξη θα ακυρώνεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο ως 500.000 ευρώ και ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας.
1: Ναι, θα παίρνει πίσω αυτά τα χρήματα.
0: Εντάξει. Δηλαδή. Λοιπόν, επίσης 15 λεπτά η επιδότηση στο ντίζελ, με τα δηληστήρια και τα λοιπά θα προσθεθούν, θα φτάσει 20 λεπτά όπως είπαμε. Δεσμεύθηκε ότι το πετρέλαιο στόχος του είναι μια τιμή χαμηλότερη από το 1,75.
2: Το ξαναείχε πει.
0: Το μάζεψε βέβαια στα λόγια. Εντάξει. Τουλάχιστον. Γιατί okay, η πρώτη δούμε. Φορά που είχε πει είναι, θα ήταν πολύ χαμηλότερη.
1: Πολύ κάτω από το 1,75.
2: Για τους διάφορους οι οποίοι έχουν καβαλήσει το καλά, μην είπε τίποτα.
0: Βεβαίως. Επίσης είπε ότι τα μέτρα είναι προσωρινά και στοχευμένα και για τους υπουργούς και τους βουλευτές είπε. Μετά την παρουσίαση των μέτρων. Τους ζήτησε να μην περιορίζουν τη δημόσια παρουσία τους στα θέματα του χαρτοφυλακίου τους, αλλά να υπερασπίζονται συνολικά το κυβερνητικό έργο. Το μήνυμα αυτό ήρθε να συμπληρώσει όσα έχει επισημάνει νωρίτερα. Λέει, να μην αρνούμαστε τη δύσκολη καθημερινότητα και να υπερασπιζόμαστε με θάρρος ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Ο μόνος δρόμος να υπερβούμε τη διεθνή αστάθεια είναι αυτός της εσωτερικής σταθερότητας και της στήριξης της κοινωνίας με βάση τις πραγματικές αντοχές μας.
2: Και αυτοί που λένε
0: περιμένετε. Περισσότερο παραποτέ ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός, η κοινωνία να είναι σωστά ενημερωμένη χωρίς να παρασύρεται από fake news και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο ώστε να υπηρετεί τις απαιτήσεις των καιρών με πρώτα και πάνω απ' όλα εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Για τη δημόσια αντιπαράθεση, είπε, και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Υπογραμμίζεται ότι ο λόγος μας οφείλει να είναι και μετρημένος. Στο τέλος, όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες. Αλλά μέχρι τότε είναι η δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών και βουλευτών.
2: Τι σημαίνει αυτό?
0: Αυτό απάντησε στην Τώρα.
2: Στην Τώρα, τώρα δεν μπορεί
1: για
2: να
1: τα καβάλια. Για
2: δεν
1: τα
2: μπορεί
1: τα
2: να καλά, πει Τώρα.
0: Τι να σου πω.
2: Η Τώρα είναι τα διπλάσια χρόνια αυτό στην πολιτική.
0: Ναι,
1: και,
2: και είναι. Η Τώρα, αν θυμάμαι, είναι από το 89 βουλευτής.
1: Ναι, είναι.
2: Αλλά το από το 2004.
0: Λέω εγώ είμαι πρωθυπουργός.
2: Ναι, ναι, δεν μπορεί να πει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στην πολιτική τόσα χρόνια ότι μην καβαλάτε καμπλάνι.
1: Μπορεί να το πει. Αλλά το αν το καλάμι του καβαλάει ο Νότης, ο Χρήστος, ο Γιάννης. Είναι ικανό για να τον διώξει. Αυτό το αποφασίζει ο Μητσοτάκης. Ή να τον ανασχηματίσω.
0: Γενικά προσέξτε την καβαλά.
2: 13η σύνταξη είπε τίποτα. Γιατί βλέπω γιατί εκεί πάμε. 13η σύνταξη.
1: Όχι, δεν είπε τίποτα.
2: Δεν είπε τίποτα.
1: Αυτό το λέει το Πασόκ.
0: Πώς θα φέρω ο διάολος σήμερα και είχαμε την Άννα Διαμαντοπούλου στην εκπομπή στην τηλεόραση, η οποία μόλις άκουσε αυτό το Μητσοτάκη λέει: χαίρομαι που το Πασόκ κάνει καταπληκτική αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Γιατί ήρθε η κυβέρνηση στις δικές μας προτάσεις.
0: Ναι, μην. Τι θες εσύ, δεν κατάλαβα. Τι θες, κύριε Γιαννίρη. Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε ο κύριος. Θα το συζητήσουμε και μετά, δηλαδή, γιατί είναι σοβαρά τα θέματα. Για το ύφος, σε ποιον λέτε να πήγαινε?
1: Σε αυτούς για το ύφος.
0: Ναι,
2: σε αυτό που είπε, πάρτε τα λεωφορεία, άμα δεν έχετε λεφτά.
0: Και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Δεν είχε ύφος αυτός.
2: Δεν είχε.
1: Αυτό είναι μια δήλωση.
0: Ναι. Πού λέτε ότι πάει το ύφος?
2: Πες το λοιπόν, έχουμε ένα άνθρωπο.
0: Όχι, εσείς λέω που πότε το λέτε.
2: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρετε. Την πάπια τώρα.
2: Ποιον?
0: Εγώ λέω για τον Γεωργιάδη.
2: Α, μπορεί, σίγουρα. Αλλά το Γεωργιάδη τον στηρίζει όμως. Ο Γεωργιάδης είναι ο μοναδικός που βγαίνει έξω
0: και υπερασπίζει
2: όλο,
0: όλο
2: το έργο της κυβέρνησης.
1: Και επειδή θέλει. Μιλάει πολύ. Αλλά έχει ένα άλλο ύφος.
2: Λέει και γκάφες. Τι να κάνουμε. Όπως, αυτό συμβαίνει συνήθως. Άμα μιλάει κάποιος συνέχεια. Πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε να σας μιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Μπερτσιά. Είναι υπεύθυνος επικοινωνίας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών. Είναι υπεύθυνος για τα αυτοκίνητα. Διότι έχουμε αυτοκίνητα τα οποία είναι ακόμη και τώρα που μιλάμε, το 2026. Κύριε Μπερτσιά, καλησπέρα σας. Ακάλυπτα. Έτσι δεν είναι?
2: 3,4 βλέπω εδώ εκατομμύρια στην καθημερινή. 3,4 οχήματα ανασφάλιστα έναντι φυσικών καταστροφών. Ενώ ο νόμος λέει αλλιώς.
3: Ο νόμος λέει από πέρυσι έπρεπε όλοι να είμαστε ασφαλισμένοι. Καταφέραμε βέβαια από το 30% που ήταν μέχρι πέρυσι ασφαλισμένα, και όθελο δηλαδή είχαν προτιμήσει οι άνθρωποι να ασφαλιστούν, είχαν μεριμνήσει για την ασφάλισή τους, φτάσαμε περίπου στο 50% που είναι σήμερα ασφαλισμένα. Βέβαια δεν υπάρχει κάποια ποινή, αυτό είναι το πρόβλημα πιστεύω εγώ, δηλαδή πάλι και οθελός είναι. Η μόνη ποινή που τουλάχιστον στον νόμο λέει ότι αυτοί που θα υποστούν ζημιά και δεν είναι ασφαλισμένοι δεν θα τύχουν κρατικής αρρωγής. Στην πράξη βέβαια δεν ξέρω πώς ακριβώς.
1: Μα πόσο μεγάλη διαφορά. Δεν υπάρχει πρόστιμο δηλαδή, αυτό λέτε.
3: Ακριβώς. Επομένως, προσωπικά πιστεύω ότι ήταν και μεγάλη επιτυχία που το 30 έγινε 50, έτσι όπως ζούμε σήμερα.
2: Ένας πληρώνει 150 ευρώ στην ασφαλειά του. Πώς θα πληρώνει, δηλαδή, έχει και φυσικές καταστροφές μέσα.
3: Μιλάμε τώρα, μην σας πω το νούμερο, είναι χαμηλό, πάρα πολύ χαμηλό.
2: Αυτό λέω.
3: Ανά 1000 ευρώ είναι περίπου 1 ευρώ. Δηλαδή, αν το αυτοκίνητο κάνει 10.000, θα πληρώσει ακόμα 10 ευρώ.
2: Ναι, μα δεν είναι, χαζό αυτό να το κάνει κάποιο.
1: Να μην το κάνει.
2: Είναι δυνατόν να μην πληρώσει αυτό το δεκάρικο.
3: Μέχρι πρότινος, περίπου 1.000.000 αυτοκίνητα κυκλοφορούσαν ανασφάλιστα για τη βασική του και σημαντική ευθύνη που λέγεται αστική ευθύνη.
2: Καλά, αυτό είναι εγκληματικό. Άμα σκοτώσει κανέναν, να πα φυλακή δηλαδή.
3: Πότε όμω ήρθε και μειώθηκε αυτό, όταν η πολιτεία αποφάσισε ότι θα κάνει ελέγχου σωστού. Και λοιπά. Και σχεδόν σήμερα μπορώ να πω ότι αυτό το φαινόμενο έχει εξαφανιστεί.
2: Και άμα σε πιάσει η αστυνομία ανασφάλιστο, τι ποινή έχεις?
3: Δεν είναι η ποινή. Και πριν υπήρχαν οι ποινές. Δεν είναι η ποινή. Η ποινή δεν αλλάζει. Απλώς τώρα το μέτρο, ο τρόπος που γίνεται είναι πολύ σωστό. Δηλαδή ηλεκτρονικά σε βρίσκει και σου στέλνει το πρόστιμο.
1: Άρα μετά από χρόνια, κύριε Μπερτσιά, εντοπίζεται ποιος είναι ανασφάλιστος. Εντοπίστηκε λοιπόν ο Ζήλος ότι είναι ασφάλιστος. Παρακάτω τι γίνεται?
3: Από εκεί μετά η πολιτεία αυτό το πράγμα πάει και το χρεώνει ουσιαστικά σε εσάς. Μέσα από την εφορία και έρχεται η εφορία και σας δίνει τα χρήματα. Το πρόστιμο. Δηλαδή, πληρώνεις και το πρόστιμο. Ο τρόπος που έγινε είναι αποτελεσματικότερος από ό,τι στο πριν που ήταν αν σε βρει η αστυνομία, αν σε γράψουν, αν.
0: Έρχεται η εφορία, ζητάει τα λεφτά και τα αποδίδει στις ασφαλιστικές.
3: Όχι, καμιά σχέση. Είναι πρόστιμο.
0: Είναι πρόστιμο.
2: Και εμείς που ξέρουμε τώρα αν το αυτοκίνητό μας είναι για πλημμύρες ασφαλισμένο.
3: Όχι, για πλημμύρες δεν υπάρχει καμία ποινή.
2: Για φυσικές καταστροφές θέλω να πω.
3: Δεν υπάρχει. Για τις φυσικές καταστροφές δεν υπάρχει ποινή.
2: Αλλά
3: ουσιαστικά υπάρχει, ο νόμος λέει πρέπει να ασφαλιστείς. Αν δεν ασφαλιστείς.
2: Ναι, αλλά εγώ που ξέρω ότι εμείς πάμε στον ασφαλιστή και λέμε, δώσουμε μια ασφάλεια. Πρέπει να πούμε εμείς, βάλε και τις φυσικές καταστροφές μέσα.
3: Οι ασφαλιστικές το λένε γιατί έχουν συμφέρον να σου το πούνε.
2: Ναι, ασφαλιστικές. Α, το κουάζει λοιπόν.
3: Προτιμά όμως ένα 50% του κόσμου να είναι ανασφαλιστό.
0: Να μην τα κάνουν και όλα οι άλλοι. Δηλαδή, μόλις σου δίνουν ένα χαρτί. Κάνεις μια ασφάλεια. Λες,
1: το διαβάζεις.
0: 150 ευρώ. Λες, τι έχει μέσα.
2: Για τα σπίτια που έπρεπε να, για τους σεισμούς και τις πλημμύρες, τι έχει προχωρήσει κανένας να ασφαλίσει τα σπίτια του?
3: Ένα 20% είναι ασφαλισμένα.
2: Ένα 20%.
1: Ναι, νομίζω γι' αυτό.
2: Μα αυτό εξέπεμπτε και από τον έμφυα, δεν εξέπεμπτε?
0: 10%.
3: Είχαν έκπτωση στο νέο. Σωστά, σωστά. Μικρή χρήση έγινε αυτού του μέτρου που ήταν σημαντικό. Πέρα από την ουσία της ασφάλισης, είχε και μια έκπτωση από εκεί. Λίγοι άνθρωποι το χρησιμοποίησαν. Και αν δεν υπήρχαν και υποχρεωτικά λόγω δανείου, που όταν παίρνουμε δάνειο μας ασφαλίζουν υποχρεωτικά, θα ήταν το ποσοστό αυτό ακόμη μικρότερο. Υπάρχει μια δυσκολία να περαστούν κάποια πράγματα που φαίνεται προφανή σε πολλοί κόσμο που καταλαβαίνει. Για άλλους αυτά τα θεωρούν ότι είναι ένα ταράτσι, ένα ασφάλιστρο που θα πληρώσουμε, δεν το χρειάζεται. Στην πράξη αποδεικνύεται ότι χρειάζεται. Παράδειγμα, η τελευταία μόνο καταστροφή που έγινε με τις ζημιές, τις πλημμύρες τον Ιανουάριο, περίπου 2.500 άνθρωποι έχουν κάνει δήλωση ζημιάς και από αυτούς μόνο 950 είναι ασφαλισμένοι.
1: Φανταστείτε λοιπόν.
0: Ευχαριστούμε κύριε Μπερτσιά. Να είστε
3: καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ο Γιώργος Ζαχαράκης, εντάξει, είναι των ημερών, στο πνεύμα των ημερών, οπότε είναι ωραίο. Καλημέρα, λέει 10 ευρώ από εδώ, 10 ευρώ από εκεί, 10 ευρώ για το λεωφορείο. Άντε να δούμε πού θα βρούμε τα 10 ευρώ.
1: Θα μας λείπουν τα 10 ευρώ.
0: Έχει δίκιο.
1: Σωστή, μόλις τα 1000 ευρώ, 10 μετά το 10.
0: Λοιπόν, πριν σας πούμε τα διαφημιστικά, να πούμε ότι αυτή η πτήση της Fly Dubai χαρακτηρίζεται ως τρομοκρατική ενέργεια από το Ισραήλ.
1: Έτσι
0: τη χαρακτηρίζουν, έτσι την αντιμετωπίζουν. Ουσιαστικά ο ένας από τους δύο κυβερνήτες θέλησε να καταλάβει το αεροσκάφος και να το ρίξει. Είχε προορισμό το Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Η πτήση είναι η FZ1073, εξέπεμψε σήμερα αεροπειρατείας. Μετά δεν ήταν καλές πληροφορίες, η αλήθεια είναι, γιατί είπαν ότι δεν υπάρχει θέμα αεροπειρατείας. Μετά ότι τσακώθηκαν οι πιλότοι, ναι, κάτι, ναι, ναι, χαλαρό. Τελικά αποδεικνύεται ότι έχει γίνει μάχη μέσα στο αεροσκάφος.
2: Μεταξύ τους.
0: Μεταξύ και των πιλότων και Ισραηλινών, οι οποίοι συνέτρεξαν τον ένα πιλότο για να αφοπλίσουν τον άλλον και να τον αποδυναμώσουν για να μην πέσει το αεροσκάφος. Έχουν ματώσει κιόλας.
2: Κάτσε, εμείς πέρυσι βάλανε ένα Ρώσο και ένα Ουκρανό να πετάξουν.
0: Όχι,
1: ούτε γι' αυτό υπάρχει.
0: Δεν, υπάρχει μια συζήτηση τέτοια, αλλά λέει ότι ο ένας είχε καταγωγή από το Ομάν. Τα επίσημα κανάλια. Τώρα τι θα βγει, πάντως οι Ισραηλινοί το αντιμετωπίζουν ως
1: τρομοκρατικό
0: περιστατικό, όντως.
1: Μάλιστα. Πάμε. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτιση. Μητροπολιτικό.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες.
0: Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο day.gr.
2: Και εγώ να πω ότι σας έχει τύχει προφανώς να θέλετε να μιλήσετε με τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Λοιπόν, με το Nova More αυτό αλλάζεις και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύζα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
9: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
8: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
9: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
8: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
9: αντιμετώπιση καταστροφών,
8: ορεινή διάσωση,
9: υγρό στοιχείο,
8: τηλεπικοινωνίες
9: και διάσωση με σκύλο.
8: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
9: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
9: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
8: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
14: Α, ένας κύρος που μιλάει.
13: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon.
15: Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδική προορισμή για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
16: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
17: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
18: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: 4 νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στο πετρέλαιο, κίνηση η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο και μαζί με τις πρόσθετες εκπτώσεις των διηλιστηρίων, η συνολική ελάφρυνση εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Παράλληλα, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ένα δεκαπενθήμερο. Για τρομοκρατική ενέργεια μιλούν πλέον ανοιχτά οι Ισραηλινές αρχές σχετικά με το περιστατικό στην πτήση αεροσκάφους που εκτελούσε δρομολόγιο από Ντουμπάι προς Τελαβίβ και εξέπεμψε το πρωί σήμα έκτακτης ανάγκης ενώ βρισκόταν πάνω από τον αέριο χώρο της Ιορδανίας. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο συγκυβερνήτης επιχείρησε να καταλάβει το αεροσκάφος, αλλά εμποδίστηκε από τον δεύτερο πιλότο με τη συνδρομή επιβατών. Άλλες πηγές ανέφεραν ότι ο συγκυβερνήτης, ο οποίος κατάγεται από το Ομάν, επιτέθηκε με μαχαίρι και επιχείρησε να καταλάβει το αεροσκάφος και να το ρίξει στο έδαφος. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη από σήμερα το βράδυ και κατά διαστήματα μέχρι την Κυριακή το πρωί, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προβλέπονται μεγάλα ύψη βροχής και υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης τοπικών πλημμυρών. Με την ασφάλεια των πολιτών δεν μπορούμε να παίζουμε, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επισκέφθηκε τις πολυκατοικίες της οδού Κυψέλης αλλά και της ευρύτερης περιοχής, διαμερίσματα των οποίων εμφάνισαν ρογμές μετά τη διέλευση της γραμμής 4 του μετρό. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, ο φίλος μας ο Κώστας, να του πούμε καλό μεσημέρι, είναι στο Όσλο.
1: Γεια σου Κώστα.
0: Μήνυμα.
2: Όσλο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, βενζίνη, πετρέλαιο λέει 3 ευρώ και υποτίθεται ότι παράγει και πετρέλαιο και μην πείτε ότι η μισθή μας είναι άλλη εδώ, γιατί ο οικογενειακός προϋπολογισμός και των επιχειρήσεων καταραίει όταν πριν από 10 χρόνια είχε 1 ευρώ το λίτρο. Καλησπέρα σας από Όσλο, Κώστας.
2: Να σε καλά,
1: Κώστα. Το θέμα ήταν πόσο ήταν το πετρέλαιο που πήγε 3.
0: Προσέξτε τώρα.
2: Έχετε πάει στο Όσλο?
0: Όχι, εγώ δεν έχω πάει δυστυχώς και θέλω να πάω πάρα πολύ. Και γενικά στην Βόρεια Ευρώπη δεν έχω πάει πολύ. Έχω προτιμήσει την Νότια.
2: Είχαμε πάει σε μια αποστολή και ήταν όλη τη μέρα μέρα. Όλη τη μέρα μέρα, μέχρι τις 11 το βράδυ.
0: Ναι, εντάξει, αυτό το έχω βιώσει.
2: Και κάτι τα παιδιά είχαν τρελαθεί.
0: Και εγώ είχα τρελαθεί με αυτό.
2: Εντάξει, εμένα δεν με πειράζει, αλλά αυτοί βάζανε τις κουβέρτες, κολλάγανε στα τζάμια κουβέρτες.
0: Εννοείται, δεν γίνεται.
1: Για να γίνει βράδυ.
0: Εγώ κάποια στιγμή πήγα να κοιμηθώ και κάτι έμπαινε φως από το. Έβαζα κάτι που κάμισα, νομίζω. Τέλος πάντων, επειδή το ψάξα λίγο, ρώτησα το ChatGPT για να μην κοροϊδευόμαστε. Την τεχνητή νοημοσύνη που λέει ότι ξεφεύγει τώρα. Έχουν ξεφύγει διάφορα μοντέλα κινέζικα αυτή τη στιγμή. Έχουν μεγάλες τρύπες ασφαλείας, λένε. Στο Όσλο λέει το πετρέλαιο κίνησης, αυτό το ChatGPT λέει, είναι από 2. Η μέση τιμή είναι περίπου 2,5 ευρώ το λίτρο. Και σε κάποια πρατήρια φτάνει και τα 2,75.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά πήγα να κάνω τη σύγκριση με μια χώρα η οποία είναι πιο κοντά στα δικά μας.
1: Στο Νότο, λοιπόν.
0: Όχι στο Νότο ακριβώς, στα δικά μας μεγέθη.
1: Μεγέθη, οικονομικά, ναι.
0: Επίσης, στην Πορτογαλία, η βενζίνη, το πετρέλαιο, συγγνώμη, κίνησης, αυτή τη στιγμή είναι 2,33.
1: 2,33.
2: Η Νορβηγία έχει τα μεγαλύτερες, παραγωγές.
0: Ναι, ναι, και το μεγαλύτερο αποθεματικό. Αλλά το διαχειρίζονται.
2: Αλλά η τιμή είναι διεθνής, δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα.
0: Λοιπόν, πάμε στον
2: Νίκο. Και επειδή κάποιος μου είπε κάτι, και μπήκα και εγώ στο ChatGPT, βλέπω εδώ ότι η Ντόρα πρώτη φορά εξελέγει το 1989, έτσι, και ο Κυριάκος το 2004. 15 χρόνια διαφορά έχουν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Μαζί μας είναι Νίκος Φιλιππίδης και ο κύριος Κώστας Παπαμιχαήλ, είναι αναπληρωτής διευθυντής του Ελληνικού Συνδέσμου Προμηθευτών Ενέργειας. Γεια σου Νίκο, γεια σας κύριε Παπαμιχαήλ.
1: Καλησπέρα σας.
2: Γεια σας.
3: Γεια σας. Γεια σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε Νίκο με σένα. Όπως τα έλεγες από το πρωί, τι δεν περίμενες από αυτά που ακούστηκαν? Βλέπω και μια ανακοίνωση του Πασόκ τώρα που βγήκε, νομίζω μόλις βγήκε, που ταχώνει στην κυβέρνηση ότι σπέβδει πανικόβλητη για τη ρύθμιση των 120 δόσεων.
3: Ναι, δεν περιμέναμε τις 120 δόσεις. Να διευκρινίσουμε τι έχει συμβεί. Πρώτα απ' όλα, οι 72 δόσεις ισχύουν από τις 17 Ιουλίου. Δηλαδή μπορούσε να καταθέσει όποιος ενδιαφερόντανε από τις 17 Ιουλίου τις 72 δόσεις. Ήταν έκτακτη, επαναλαμβάνω, ρύθμιση, γιατί μέχρι τότε ισχύαν 24 και 48. Δεν υπήρχε ενδιαφέρον μεγάλο. Δεν υπήρχε, δεν ξέρω αν θα υπάρχει τώρα με τις 120, δεν είμαι βέβαιος καθόλου. Για ποιο λόγο? Γιατί ακούνε, γιατί, όλοι, ναι, για ρυθμίσεις και όλοι θέλουν να μπουν στις καλύτερες των δυνατών. Αυτές οι ρυθμίσεις έχουν το εξής χαρακτηριστικό, ότι προβλέπουν χρέη τα οποία είναι έως το 2023, ήταν σε 72, τώρα διευρύνεται στο τέλος του 2024. Έκτοτε πρέπει να τα πληρώνεις όλα, να τα έχεις πληρώσει όλα.
1: Από το 24 μέχρι εδώ δηλαδή.
2: Να μην έχεις χάσει δόση και, δηλαδή.
3: Και για τις 72 πρέπει να είσαι το ίδιο.
2: Ναι.
3: Και να μην έχεις ρυθμίσει τα παλιά.
1: Γι' αυτό λες δεν θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
3: Δεν είχε, οι 72 δεν είχαν μεγάλο ενδιαφέρον, αλήθεια είναι. Αν και ήταν μεγαλύτερος αριθμός που έχει δοθεί εδώ και χρόνια. Πάμε τώρα σε 120. Ναι. Θα δούμε πώς θα πάει. Το σίγουρο είναι ότι ενδεχομένως είναι το πιο σημαντικό μέτρο για τους μικρομεσαίους, βάσει και των αιτημάτων τους. Σημαντικότερο και από αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός η ΔΕΘ.
1: Μάλιστα.
3: Το ανακοινώνει σήμερα. Άρα είναι σημαντική ημέρα. Και έχει έκπληξη. Αυτή είναι η έκπληξη.
1: Οι 120 δόσεις. Τα υπόλοιπα δεν ήταν και έκπληξη. Έτσι, που έχει να κάνει,
3: όχι,
1: με, με την ενέργεια.
3: Υπάρχουν εκπλήξεις στην ενέργεια, όχι.
1: Όχι.
3: Στην ενέργεια ενδεχομένως έκανε την επιστολή. Η επιστολή η οποία τι έρχεται και λέει στους Ευρωπαίους, ότι έστειλε επιστολή στη Φοντερ Λάιον ο Πρωθυπουργός, που λέει δύο πράγματα, που τα δύο μου προκαλούν, το δεύτερο ειδικά μου προκαλεί εντύπωση περισσότερο. Λέει τέλος πάντων ότι θα πρέπει να υπάρξει ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής, να μην μετράει στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Και το δεύτερο επιχείρημα που λέει είναι να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα υπερέσοδα που υπάρχουν στην ενέργεια αυτή την περίοδο από, από τα αυξημένα έσοδα των φόρων λόγω των υψηλών τιμών της ενέργειας. Το οποίο επίσης έχει ενδιαφέρον γιατί είναι μια δημοσιοποιημένη στο Bloomberg επιστολή η συγκεκριμένη. Άρα υπάρχουν τα λεφτά και επιβεβαιώνεται. Χρειαζόμαστε έγκριση από την Ευρώπη. Το ερώτημα είναι αν η Ευρώπη είναι διατεθειμένη, οι μεγάλες χώρες είναι διατεθειμένες να βγουν και να πούν ότι χώρες σαν την Ελλάδα θα μπορούν να δίνουν και εμείς επειδή δεν έχουμε, δεν θα δώσουμε.
2: Πόσα ήταν λεφτά, κύριε. Η Γερμανία είδα ότι δεν θέλει να κάνει κάτι τέτοιο, βέβαια. Τους είδαμε μαζεμένους.
3: Η Γερμανία είναι μαζεμένη αρκετά γιατί έχουν αυξήσει πάρα πολύ τις αμυντικές τους δαπάνες, πέσαν απότομα. Δεν μπορούν να γίνουν όλα ταυτόχρονα. Ναι. Και πανδημία και μετά ενεργειακή κρίση και μετά αύξηση των αμυντικών δαπανών λόγω Τραμπ και τώρα δεύτερη αύξηση των δεύτερη ενεργειακή κρίση.
0: Κύριε Παπαμιχαήλ, πόσα είναι τα λεφτά στην ενέργεια? Αυτά που λέει ο Νίκος Φιλιππίδης. Καλό σας μεσημέρι.
4: Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι. Κοιτάξτε, το ζήτημα στην ενέργεια είναι προφανώς βαθύ και μακροπρόθεσμο, δηλαδή η λύση δεν είναι, σαφώς περιλαμβάνει και μέτρα άμεσου χαρακτήρα, όπως τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα. Ενδεχομένως και άλλα μέτρα τα οποία προς το παρόν βέβαια η κυβέρνηση δεν αφήνει περιθώριο για επιδοτήσεις στην ηλεκτρική ενέργεια. Αλλά το ζήτημα θα έλεγα ότι είναι κυρίως μακροπρόθεσμο και σχετίζεται με τη γενικότερη ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και της χώρας μας. Και αυτό περνάει μέσα από επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε αποθήκευση.
0: Αυτά είναι λίγο μακρινά. Για τώρα τι γίνεται?
4: Ακριβώς. Τώρα, όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια συγκεκριμένα, η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε πιέσεις στις τιμές, στη χονδρομπορική αγορά. Ναι. Ήδη και τον Αύγουστο υπήρξε μια αύξηση της χονδρομπορικής τιμής κατά 20% περίπου. Αντίστοιχα και το Σεπτέμβρη κινούμαστε σε μια περαιτέρω αύξηση της τάξης του 20%. Οπότε αυτό δημιουργεί πιέση στα τιμολόγια, κυρίως στα κειμενόμενα τιμολόγια. Και στα λεγόμενα πράσινα, στο ειδικό τιμολόγιο, όπου αναμένουμε και την ανακοίνωση των προμηθευτών για τις τιμές του Οκτωβρίου. Οπότε εκεί σίγουρα θα υπάρξουν πιέσεις. Ωστόσο, η απάντηση ή τέλος πάντων η κατεύθυνση της πολιτείας σε αυτή τη φάση είναι να μην εξετάσει το ενδεχόμενο επιδοτήσεων. Δεδομένου ότι υπάρχουν και κάποια ανταγωνιστικά προϊόντα, κυρίως σταθερά προϊόντα στην αγορά. Ναι.
0: Εντάξει, αυτό.
1: Πάντως και στα καύσιμα, τις επιδοτήσεις επιλέγει η κυβέρνηση. Δηλαδή και στο κομμάτι της ενέργειας αναφορικά με τα καύσιμα, επιδοτήσεις. Και θυμόμαστε παλιότερα όταν είχαμε πρόβλημα με τους λογαριασμούς ρεύματος, επίσης επιδοτήσεις. Το λέω αυτό γιατί λέτε επιλέγει να μην προχωρήσει έτσι.
4: Σωστά, τουλάχιστον την ηλεκτρική ενέργεια, ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι βραχυπρόθεσμα δεν υπάρχουν πολλές επιλογές, δεδομένου ότι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υπάρχει κάποια κοινή κατεύθυνση, κάποια μέτρα.
0: Συγγνώμη κύριε Παπαμιχαήλ, να γυρίσουμε στον Νίκο. Άρα ποια χρήματα θα χρησιμοποιήσει, Νίκο, η κυβέρνηση?
3: Πρώτα απ' όλα, για τα χρήματα έχουμε πλεονάσματα. Άρα είναι σαφές
0: ότι δικά της χρήματα. Από την ενέργεια, λέω, που κάτι είπες.
3: Ναι, είπε, ναι. Αναφέρει στην επιστολή ότι έχει παραπάνω έσοδα από τους φόρους στην ενέργεια. Από το ΦΠΑ.
0: Ναι.
3: Το ΦΠΑ είναι γνωστό αυτό. Ναι. Δεν είναι κάτι δημοσιευμένο.
0: Το έχει επισημάνει πρώτος.
3: Και δεν αρνείται από ό,τι καταλαβαίνω και η κυβέρνηση στην πραγματικότητα. Είναι προφανές ότι εισπράττει παραπάνω από το ΦΠΑ. Εισπράττει λιγότερα βέβαια από τον ειδικό φόρο κατανάλωση, γιατί έχει μειωθεί λίγο η κατανάλωση. Λίγο όμως συγκριτικά. Άρα λέει ότι μπορούμε πολλά από αυτά τα πράγματα να τα. Από αυτά τα χρήματα, αν μας επιτραπεί, γιατί θα πρέπει να μας επιτραπεί για να το κάνουμε. Γιατί είμαστε στην οροφή δαπανών και την έχουμε φτάσει και την έχουμε την κάρη, να το πούμε πολύ απλά. Το ερώτημα τώρα στο ρεύμα, στον κύριο Παπαμιχαήλ, νομίζω ότι είναι πού είναι το όριο του προβλήματος στο ρεύμα, κύριε Παπαμιχαήλ. Δηλαδή, για να πούμε ότι έχουμε πρόβλημα στο ρεύμα και δεν θα μας αρκεί η λύση των μπλε τιμολογίων που έχουν διάφορες εταιρείες. Είναι να ανέβει και άλλο η τιμή του φυσικού αερίου, να ανέβει πού να πάει η τιμή της χονδρικής, ποιο είναι το σήμα δηλαδή.
4: Ναι. Νομίζω ότι αυτό που είχε τεθεί ως όριο, τουλάχιστον αν επίσημα, αλλά αυτό ήταν το όριο ενεργοποίησης των επιδοτήσεων στο παρελθόν, ήταν το κόστος των τιμολογίων των κειμενόμενων στα 150 ευρώ η μεγαβατόρα.
3: Στα 15 λεπτά δηλαδή, αν το λέμε,
4: ακριβώς.
3: Το χρησιμοποιούν οι κατάλληλοι. 15 ακριβώς. Λεπτά και πάνω είναι κόκκινος συναγερμός.
4: Ακριβώς.
3: Είμαστε κοντά.
4: Είμαστε κοντά πράγματι, είμαστε κοντά, ωστόσο και αυτό θα έλεγα ότι εξαρτάται και από τα, και αυτή η πολιτική παρέμβαση εξαρτάται και αυτή από τα περιθώρια που υπάρχουν για ενίσχυση και υποστήριξη των λογαριασμών. Διότι θυμίζω ότι οι επιδοτήσεις που δίνονταν και στο παρελθόν προέρχονταν από το λεγόμενο Ταμείο Ενεργικής Μετάβασης, ναι, στο οποίο συγκεντρώνονταν τα ποσά από την πλεονάζουσα τιμή που συγκέντρωναν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεδομένου ότι το κόστος παραγωγής τους ήταν μικρότερο εκείνη την περίοδο της ενεργειακής κρίσης, το 2021-2022. Ναι. Οπότε αυτά ανακατευθύνονταν, ουσιαστικά συγκεντρώνονταν σε αυτό το λογαριασμό των ανανέωσιμων πηγών, τον λεγόμενο ΕΛΑΠΕ, και ανακατευθύνονταν στους λογαριασμούς μέσω επιδοτήσεων.
3: Και λειτουργήσε τότε αυτό, γιατί συγκράτησε τις τιμές αυτός ο μηχανισμός.
4: Η αλήθεια είναι ότι λειτουργήσε πράγματι. Ήταν ένας τρόπος ουσιαστικά να παρακαμφθεί το γεγονός ότι η χονδρεμπορική αγορά, η τιμή στη χονδρεμπορική αγορά διαμορφώνεται από την ακριβότερη μονάδα, από την ακριβότερη τεχνολογία παραγωγής, που σε πολλές ώρες της ημέρας, ναι, είναι το φυσικό αέριο. Οπότε ουσιαστικά όλοι οι παραγωγοί πληρώνονται με την ακριβότερη τιμή. Αλλά ωστόσο οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν χαμηλότερο κόστος παραγωγής, οπότε εκεί συγκεντρωνόταν ένα πλεόνασμα εσόδων, να το πούμε έτσι, το οποίο είχε ανακατευθυνθεί προς τους λογαριασμούς μέσω των επιδοτήσεων.
2: Με τα μπλε τιμολόγια τι έχει γίνει, στέλνει εδώ ο Γιάννης, δηλαδή πρέπει να πάμε όλοι στα μπλε τιμολόγια?
4: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι τα μπλε τιμολόγια ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικά τον προηγούμενο χρόνο. Δηλαδή είδαμε μια μεγάλη αύξηση του μεριδίου των μπλε τιμολογίων, δεδομένου ότι είχαν πολύ ανταγωνιστικές. Ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικά τον προηγούμενο χρόνο, δηλαδή είδαμε μια μεγάλη αύξηση του μεριδίου των μπλε τιμολογίων, δεδομένου ότι είχαν πολύ ανταγωνιστικές τιμές και έδιναν και αυτή την ασφάλεια, την προβλεψιμότητα στον καταναλωτή.

0: Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι σίγουρα δίνει μια προβλεψιμότητα. Ωστόσο, το περιορισμός με τα μπλε σταθερά τιμολόγια είναι ότι και η αγορά, νομίζω το έχει επισημάνει και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, ότι στην πραγματικότητα η αγορά δεν μπορεί να υποστηρίξει την παροχή μπλε τιμολογίων για το σύνολο των καταναλωτών. Διότι αυτή τη στιγμή μπορεί να εμφανίζονται φθηνά οικονομικά, αλλά εάν σπεύσει το σύνολο των καταναλωτών να επιλέξει αυτά τα τιμολόγια, θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν και οι τιμές τους, διότι η βασική προϋπόθεση για να δοθεί σταθερή τιμή είναι ότι δεσμεύονται αντίστοιχες ποσότητες και στη χοντρικοπορική αγορά από τον πάροχο σε μια συγκεκριμένη τιμή. Οπότε με την αυξημένη ζήτηση θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί και αυτή η τιμή. Οπότε, θα έλεγα ότι μπορεί να είναι μια λύση για μια μερίδα καταναλωτών.
1: Αλλά όχι για όλους.
0: Ωστόσο, δεν μπορεί να το υποστηρίξει για το σύνολο της αγοράς.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Παπαμιχαήλ.
2: Να είστε καλά, κύριε Παπαμιχαήλ.
1: Ένα θέμα που βάζουν οι φίλοι μας εδώ για τις. Ο Νίκος, ο Φραγκεδάκης, ας πούμε, λέει. Είναι χαμηλό το ενδιαφέρον, λέει, γιατί το επιτόκιο είναι το γογλυφικό 5,5%. Επίσης, τώρα που.
2: Για τις 120 δόσεις λες.
1: Και γενικά την προηγούμενη.
3: Για τις 72. Δίκιο έχει ο Νίκος. Ναι.
1: Έχει δίκιο, ναι, όπως το λες. Άμα το λες εσύ, δίκιο θα έχει. Από το Πασόκ λένε ότι δεν περιλαμβάνει και κούρεμα προς αυξήσεων.
3: Ναι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι έχουν σταματήσει εδώ και χρόνια οι όποιες ρυθμίσεις έρχονται. Νομίζω από τις αρχές των μνημονίων έχουν σταματήσει πλέον οι ρυθμίσεις με κουρέματα κτλ. Προς αυξήσεων. Πλέον οι ρυθμίσεις που έρχονται ήταν ή συμφωνημένες, οι νομοθετημένες, 24-48, ή αυτές οι εξτρά που ήρθαν τώρα, γιατί έχουν μαζευτεί προφανώς χρέη λόγω των αλλεπάλληλων κρίσεων, οι 72 και οι 120. Αλλά όχι, καμία δεν είχε αυτό το ευνοϊκό καθεστώς. Ξέρεις, υπάρχει εξοδικαστικός που είχε ακόμα περισσότερες δόσεις, μερικές εκατοντάδες δόσεις έχει εκεί, αλλά και κάνει μεγάλα κουρέματα. Αλλά εκεί είναι οι πιο βαριές.
1: Είναι περιπτώσεις. Για άλλη δουλειά, μωρέ, αυτό. Δεν είναι για αυτή τη δουλειά. Αυτές τις δουλειές είναι για άλλη.
3: Ναι.
1: Οι μικροφυλέτες, ας πούμε, δεν βολεύονται με τον εξοδικαστικό τώρα. Μην κοροϊδευόμαστε. Είναι για άλλες
3: δουλειές. Συμβαίνει με οι μικροφυλέτες. Μια από τις πληγές που καταλάβαμε την προηγούμενη δεκαετία και δυστυχώς υπάρχει ακόμα είναι ότι μόνιμα περιμένανε μια ρύθμιση.
1: Και δεν πληρώνανε. Ναι. Σωστό.
3: Σβήνανε γιατί ερχόταν μετά η επόμενη κυβέρνηση, ο λαοφιλής υπουργός, πρωθυπουργός, έφερνε μια ρύθμιση, έκοβε και
1: τέτοια. Όντως, αλήθεια είναι αυτό.
3: Και πλήρωνε σκοψοχρονιά και υπήρχαν κάποιοι άλλοι που τα πληρώνουν κανονικά.
1: Έλα όμως που ήρθε και ο Μητσοτάκης που έλεγε δεν κάνω 120 και ανακοίνωσε 120 σήμερα.
3: Με αυτό συζητάμε.
1: Γιατί ο Πιερακάκης 2 Σεπτεμβρίου είχε πει ότι δεν έχουμε τέτοια θέματα. Και έρχεται ένα μήνα μετά και ανακοινώνει αυτό. Γεια σου, Νίκο, ευχαριστούμε.
2: Καλό
1: μεσημέρι στο Μανώλη το Χαρολίδη από το Λονδίνο. Το diesel λέει ξεπέρασε τις 2 λίρες, 2,35. Και ο φίλος μας ο Μουπουσού αύριο θα μας πει πόσο κάνει βενζίνη στην Αυστρία.
2: Παρακαλώ. Μάλιστα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα μπάτσελος, μάστερς και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς, το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του και το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες.
4: Και εγώ να πω, σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειάζεται να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι σου κάποιο σημείο του WiFi που δεν πιάνει. Λοιπόν, το Nova More ήρθε να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα-όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
0: Πολλά γκολ.
1: Γκολ. Στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
1: Ποιο match?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
1: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Τριχόπτωση. Μην τα χάνεις. Ο ροζ Helen V Anti Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Helen V Anti Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
4: Μια μεγάλη ορχήστρα, μια κοινή ανάσα, ένας ήχος που έγινε σημείο αναφοράς. Η Cleveland Orchestra, για πρώτη φορά στην Αθήνα. Μια από τις κορυφαίες ορχήστρες του κόσμου έρχεται στο Μέγαρο, με την ακρίβεια, τη διάβγεια και την εκφραστική δύναμη που την ξεχωρίζουν. Διευθύνει ο Franz Welser Möst, στην 25η και τελευταία χρονιά της ιστορικής συνεργασίας του με την ορχήστρα. Liszt, Μαρτινού και Brahms, 21 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. The Cleveland Orchestra, ο περίφημος ήχος του Cleveland, ζωντανά. Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Τα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη συνομιλούν με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Συμμετέχουν χορευτές του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Η καστική εγκατάσταση Πέτρος Τουλούδης. Χορογραφίες Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Εύα Γιώργη Τσοπούλου. Από 2 έως 18 Οκτωβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Χορηγός μπαλέτου Prodea Investments. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ιδρυτικός δωρητής εναλλακτικής σκηνής και δωρητής παράστασης. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
7: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
8: Εμένα μου έχει κάνει εντύπωση, που έχει κάνει εντύπωση στο Νότι, αυτό που έχει κάνει εντύπωση περισσότερο στο Νότι είναι που είπε, που λέμε ότι απάντησε ο
9: Μητσοτάκης. Για τα καβάλια που
8: είπε. Άντε πάλι, θα το πείτε μία φορά σωστά. Μία το πω ένας κάπως, μία εσύ. Τα καβάλια.
9: Είναι
8: τα καβάλια.
9: Έτσι δεν το έπαιρνε ό,τι πριν.
8: Αυτό σου έκανε εντύπωση.
9: Τα καλάμια.
8: Ότι είπε για την Ντόρα.
9: Ναι, μου έκανε εντύπωση αυτό, παιδί μου. Τι, γιατί σου έκανε εντύπωση, τι είπε. Καλά τα λες, τι λέει, αλλά εγώ αποφασίζω.
10: Εσύ αποφασίζει.
9: Τώρα είπε ότι αποφασίζω εγώ.
10: Τώρα είπε ότι ξεκαβαλίστε.
8: Λες να μην τα έχουν καλά.
10: Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Αναστολή των εξώσεων στην Ισπανία. Έτσι, μετά την 87χρονη την οποία τη βγάλαν από το σπίτι της.
8: Ο νόμος Μαρικάρμεν.
10: Ξεσηκώθηκε όλος ο κόσμος και τώρα μέχρι το 2030 αυτόματη ανανέωση συμβολέων ενοικίασης. Είδες.
9: Έγινε
10: κάγιος φοβέρα θέλει.
9: Ξεσηκώθηκε ο κόσμος. Και έγινε αυτό.
8: Μα εντάξει, ήταν και τρομακτικό αυτό που έγινε με την άφηξη τη γυναίκα.
10: Ντροπή. 70 χρόνια είχε μείνει σε αυτό το σπίτι. Και ήθελε να την βγάλει ο άλλος.
8: Λοιπόν, μέχρι εδώ εμείς. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό το βράδυ μπάσκετ. Καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ το βράδυ μπάσκετ. Είναι χαρά. Είμαστε χαρούμενοι. Μπασκετικοί. Φτιαχνόμαστε αυτές τις μέρες. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.
10: Αύριο στη μία. Γεια σας.
11: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
14: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
15: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
14: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοθέατρο.com, more.com.
16: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
17: Μα, αυτός έχει ρόδες.
18: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
16: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
17: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
19: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
20: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό του χρώμα?
19: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
21: Isomat Premium.
19: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
21: Isomat Premium.
19: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
21: Isomat Premium.
19: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
22: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
19: Και από κρωματάκι.
22: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
23: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
24: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι,
25: δι κουαλίτα.
26: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα με την εγγύηση της Unimac.
27: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου σήμερα. Ακούτε κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και όπως πάντοτε τις ειδήσεις στην αρχή πρώτα σε τίτλους. Τα μέτρα της κυβέρνησης για το ενεργειακό κόστος. Αυστηρότερο πλαίσιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας από τους πληστηριασμούς και 120 δόσεις για χρέη στο δημόσιο. Αυξάνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο.
1: Απαντάμε λοιπόν σε αυτή την εξαιρετικά δυσμενή διεθνή συγκυρία, αξιοποιώντας τα ωφέλη μιας συνετής οικονομικής πολιτικής 7 ετών. Απλώνοντας τις εθνικές μας πολιτικές σε πολλά επίπεδα και με διαφορετικά αναχώματα για το κόστος ζωής.
0: Νέο μέτωπο κυβέρνησης αντιπολίτευσης μετά την παραπομπή Τριαντόπουλου σε ειδικό δικαστήριο για τα Τέμπη. Την παρέτηση Φλωρίδη ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας για την αναφορά που είχε κάνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης πως όσα πολιτικά πρόσωπα μιλάνε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα.
2: Με ηταμό ύφος απευθύνονταν σε όλους όσοι λέγαμε αυτό που βλέπαμε με τις φράσεις «Όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα».
3: Ποιος ζητάει την παρέτησή μου, προσέξτε έτσι. Ο κύριος Τσίπρας που όταν κάηκαν 104 άνθρωποι στο μάτι έστησε εκείνο το θέατρο με το πότε θα πετάξουν τα αεροπλάνα το πρωί ενώ ήξερε ότι κάηκαν 104 άνθρωποι.
0: Πότε αρχίζουν και πάλι οι εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Όλο το παρασκήνιο της επίσκεψης Νετανιάχου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ζήτησε να μην μεταφερθούν εκεί S400, κάτι που θα άνοιγε το δρόμο για να πάρει η Τουρκία τα F-35.
4: Ο Νετανιάχου δεν έχει κρύψει την έντονη αντίθεσή του για την απόκτηση των F-35 από την Τουρκία. Το είπε και δημόσια άλλωστε. Είπε ότι η πώληση αυτή είναι απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ.
5: Στην Τουρκία λένε ότι η Γαλλία πρέπει να συντονιστεί με την Τουρκία και ότι η περιοχή αυτή είναι τουρκική υφαλοκρηπίδα.
6: Το θέμα είναι τι θα γράφει στην επιστολή που θα σταλεί στην Τουρκία. Θα γράφει ενημέρωση ή θα γράφει συνένεση ή συντονισμό. Η Ελλάδα βεβαίως αρνείται και δεν πρόκειται να δεχτεί και δεν πρέπει να δεχτεί καμία τέτοια, αν θέλετε, άδεια ή συντονισμό.
0: Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Σοφία Καλαβρού έχει την αρσυνταξία, Σοφία Γαλάνη, Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και Δημήτρης Κολιομιχάλης όπως πάντοτε αυτή την ώρα, γιατί νομίζω εσένα περιμένουν αυτή τη στιγμή οι οδηγοί να ακούσουν. Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι.
7: Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Ναι, θα σας πάω στον Πειραιά και το κέντρο της Αθήνας. Στον Πειραιά πρέπει να προσέξουν οπωσδήποτε την Ηρώμ Πολυτεχνείου οι εποχούμενοι, γιατί είναι γεμάτη αυτοκίνητα. Οι υπόλοιποι δρόμοι, οι παράλληλοι δρόμοι, είναι πολύ καλύτεροι να τους δοκιμάσετε. Στο κέντρο της Αθήνας τι έχουμε. Από το πρωί δεν έχει αδειάσει επί της ουσίας, με έδρα το Σύνταγμα, την πλατεία Συντάγματος, δηλαδή και η Βασιλής Αμαλίας προς τη Βουλή και η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και η Σταδίου, οι τρεις δρόμοι δηλαδή που καταλήγουν στην πλατεία Συντάγματος, έχουν προβλήματα. Δεν είναι καλή εναλλακτική η Αλεξάνδρας, που θα πάει το μυαλό σας φίλες και φίλοι, γιατί στο ανωδικό της ρεύμα έχει σημαντικές βραδυπορίες. Και ο κόμβος των Αμπελοκήπων έχει πολλές δυσκολίες, Βασιλής Σοφίας και Κηφισίας κυρίως, και κλείνουμε με τη Λεωφόρο Κηφισού. Και τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού προς τη Νέα Φιλαδέλφεια έχουν βραδυπορίες, κυρίως το καθοδικό, από την Αττική Οδό δηλαδή, κατεβαίνοντας προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Εάν εξυπηρετήσετε μέσω της Λεωφόρου Δημοκρατίας, να πάτε στη δουλειά σας, να το πράξετε.
0: Καλύτερα από εκεί. Mm-hmm. Ναι. Σε ευχαριστώ Δημήτρη, να είσαι καλά. Και εμείς θα αρχίσουμε από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, ανακοινώσεις που καταλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα μέτρων από την αύξηση των δόσεων για χρέη στο δημόσιο, ένα πιο αυστηρό πλαίσιο για τους πληστηριασμούς και την προστασία της πρώτης κατοικίας μέχρι και την επιδότηση στα καύσιμα.
1: Η επιδότηση στην αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων η ελάφρυνση των ντίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά.
0: Οι ανακοινώσεις έγιναν κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Υπάρχουν τεχνικά θέματα που θα τα δούμε με τον Νίκο Φιλιππίδη και για τις 120 δόσεις και για τους πληστηριασμούς, τους σέρβισες και για τα καύσιμα, αλλά πρώτα θα σταθούμε λιγάκι στο πολιτικό σκέλος. Τι ήθελε να σηματοδοτήσει σήμερα ο Πρωθυπουργός με τις ανακοινώσεις που έκανε και ο Γιάννης Καντέλης είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι.
0: Ούτως ή άλλως εσύ είχες δώσει την είδηση βέβαια και από την εκπομπή σας που σας άκουγα με τον Αντώνη Ατζολέτο στις 10 για το πόσο θα αυξανόταν η επιδότηση στο πετρέλαιο. Αλλά νομίζω ήθελε να βγει ο κύριος Μητσοτάκης πιο προωθημένα σήμερα να δείξει ότι υπάρχει τέλος πάντων μια πρόθεση της κυβέρνησης να στηρίξει τουλάχιστον τους τομείς εκείνους που υποφέρουν από αυτή την κρίση.
8: Και είναι ευρύτερο επιλέγμα προστασίας σε όσους το χρειάζονται, δείχνοντας το μήνυμα ότι υπάρχουν αντοχές στην οικονομία, μπορεί να στηρίξει, αλλά μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο. Mm-hmm. Και ότι ο ίδιος δεν είναι διατεθειμένος να ξεπεράσει αυτές τις αντοχές και μέσα σε μια παγκόσμια κρίση να βρεθούμε και με μια εσωτερική κρίση, όπως το είπε χαρακτηριστικά κατά την εισήγηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, διότι η κρίση αυτή στα κάψιμα επηρεάζει όλες τις οικονομίες. Κατά επέκταση επηρεάζονται το κόστος δανεισμού και τα ομόλογα των χωρών και δεν θέλουμε, λέει ο κ. Μητσοτάκης, με άστοχες κινήσεις να δημιουργήσουμε τέτοιο κίνδυνο για τη χώρα, κάτι που μπορούν να κάνουν οι προτάσεις τις οποίες κάνει η αντιπολίτευση, ρίχνοντας και εκεί το γάντι. Απ' την άλλη έχουμε την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, διότι εκεί επηρεάζεται και μια σειρά από προϊόντα, επειδή
0: όλη η αγορά.
8: Όλη η αγορά, γιατί είναι το καύσιμο με το οποίο γίνονται οι μεταφορές. Επανέφερε πάλι το θέμα του πετρελαίου θέρμανσης, ότι θα είναι κάτω από τα 1,75 με την επιδότηση που θα δοθεί. Ποια θα είναι αυτή θα το μάθουμε στις 14 Οκτωβρίου, διότι αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης, το λέει και το Οικονομικό Επιτελείο, είναι ότι ανά 15 μέρες πλέον θα εξετάζουμε όλα αυτά τα μέτρα, γιατί είναι τόσο μεγάλες οι διακυμάνσεις και τόσο απρόβλεπτη η πορεία της αγοράς που δεν μπορείς να εξαγγείλεις μέτρα σε βάθος χρόνου. Άρα θα πηγαίνουμε σε μέτρα με δόσεις, όπως έχουμε ξαναπεί. Και βεβαίως με τις 120 δόσεις, με το αυστηρότερο πλαίσιο για τους services κτλ., θέλει να δείξει ότι εδώ είμαστε να στηρίξουμε όπου μπορούμε την κοινωνία, η οποία προφανώς αναγνωρίζει ότι δοκιμάζεται.
0: Τώρα, πρώτα η κίνησή του προς τα έξω, γιατί λέει ότι θα στείλει και κάποια επιστολή στις Βρυξέλλες. Τέλος πάντων, υπάρχει και ένας ευρωπαϊκός συντονισμός σε όλη αυτή την κρίση.
8: Σωστά, με μια επιστολή προς την κυρία Φοντερ Λάιεν και η οποία κοινοποιείται και στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Άλλωστε, στα μέσα Οκτωβρίου, στις 16, έχουμε την Σύνοδο Κορυφής. Είναι προφανώς το θέμα που θα μονοπολίσει τις συζητήσεις των ηγετών, το τι γίνεται με την ενέργεια. Αν και τα μηνύματα από τις Βρυξέλλες, Σπύρο, είναι ότι ακόμα απέχουμε από το να δουν όλες οι χώρες το πρόβλημα από την ίδια οπτική γωνία και να συμφωνήσουν σε ένα κοινό πλαίσιο. Αυτό που ζητάει η ελληνική πλευρά είναι να υπάρξει στο επίπεδο της ισορροφής δαπανών μια ευελιξία, ώστε να μπορέσουν να δοθούν περισσότερα χρήματα.
0: Πριν πάμε στην ανάλυση των μέτρων με τον Νίκο Φιλιππίδη, αυτό ήταν το μήνυμα προς τα έξω. Έστειλε και κάποια μηνύματα προς τα μέσα.
8: Και η χείρα, γιατί όσα έγιναν την εβδομάδα που ο ίδιος βρισκόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, προφανώς μόνο προβλήματα ήταν για την κυβέρνηση, γιατί άνοιγαν την εσωστρέφεια.
0: Για δηλώσεις περίεργες.
8: Μιλάω για τις δηλώσεις περί καβαλημένου καλαμιού που ξεκίνησε από την κυρία Μπακογιάννη και απάντησε στην κυρία Μπακογιάννη στην ουσία ο κ. Μητσοτάκης με την τοποθέτησή του σήμερα, αλλά και σε όσους υιοθέτησαν αυτή την άποψη.
0: Πώς απάντησε?
8: Είπε ότι αυτό είναι. Δουλειά δική του είναι μέχρι τις εκλογές που θα τους κρίνουν όλους οι πολίτες να κρίνει και να αξιολογεί υπουργούς και βουλευτές. Και ζήτησε από όλους να προσέχουν το ύφος τους, γιατί υπήρχαν και δηλώσεις οι οποίες σχολιάστηκαν πολύ και μονοπόλησαν την επικαιρότητα αντί για τα ουσιαστικά ζητήματα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιάννης Καντέλης ήταν. Αυτό ήθελε να σηματοδοτήσει και ο κ. Μητσοτάκης με την ανακοίνωση των μέτρων. Και να πάμε τώρα σε αυτά καθ' αυτά. Ο Νίκος Φιλιππίδης μας περιμένει. Γεια σου, Νίκο.
9: Γεια σου, Σπύρο. Γεια σου, Σπύρο. Καλό μεσημέρι.
0: Και καύσιμα και δόσεις και πληστηριασμοί με servicers. Να το πιάσουμε από τα καύσιμα. Ή μάλλον να δούμε πόσο, σε τι τιμή σήμερα πωλείται. Θα μας βοηθήσει η κυρία Ζάγκα από τους βενζινοπόλες. Ήταν στο Action που μας λέει τι βλέπει εκείνη στο ταμπλό.
10: Έχω 2,17,9 μόλιδι. Πετρέλαιο από την Παρασκευή την Πέμπτη. Τίζελ, το οπλό. Έχω 2,11,9.
0: Με τον κόσμο να λέει.
11: Εντάξει, έχουν ακριβήνει τα καύσιμα.
12: Τι να βοηθήσουνε. Τίποτα, δεν φτάνουν για τίποτα.
13: Εκεί που έβαζες ένα πενιντάρικο και έφτανε σχεδόν πάνω από το μισό στο ντεπόζιτο, τώρα είναι οριακά στη μέση.
14: Έχει ανέβει τώρα, έχει πάει κοντά στα 2-2,5 ευρώ, δεν έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Εγώ δεν το έχω αρχίσει να μην το κοινώ πολύ το αυτοκίνητο για αυτό το λόγο.
15: Είναι τραγική και ο φόρος στη τιμή είναι τραγικός.
0: Και αν δεν ήταν αυτά τα μέτρα, νομίζω θα ήταν ακόμα πιο τραγική η κατάσταση. Νίκο.
9: Έλα, Σπύρο. Λοιπόν, ναι, έχεις δίκιο. Κοίτα, η αλήθεια είναι το 2.30 θα το βλέπαμε στην αμόλυβδη.
8: Ναι, ναι.
9: Το 2.35 πλάς θα το βλέπαμε στο πετρέλαιο κίνησης. Επί της ουσίας αυτά τα μέτρα τα οποία ισχύουν στην πλειοψηφία τους από την 1η Αυγούστου. Πρέπει να τονίζουμε, γιατί χάνουμε λίγο. Όλοι περιμέναν σήμερα μέτρα. Μέτρα εφαρμόζονται στην Ελλάδα από την 1η Αυγούστου. 15 λεπτά στο δίζελ, το οποίο σήμερα από αύριο γίνεται 20 λεπτά, και 10 λεπτά στην αμόλυβδη. Και στις 14 του μηνός θα μάθουμε αν θα ανανεωθούν, όταν θα ανανεωθούν, αν θα αυξηθούν ή θα μείνουν ίδια και σε τι ποσοστό θα φτάσει η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανση. Η επιδότηση. Πέρα από τους δικαιούχους του επιδόματος, θα υπάρχει επιδότηση στην αντλία. Αυτό το 1,75 που λέει ο Πρωθυπουργός, έχουμε πει από τις προηγούμενες ημέρες ότι θα το δούμε πολύ πιο κάτω από το 1,75. Αυτός είναι ο στόχος με τα τωρινά δεδομένα και προ Τραμπ και προ νέων πολεμικών εξελίξεων στο μέτωπο. Έτσι, γιατί ο Τραμπ, μην ξεχνάμε, την πρόθεσή του να απαγορεύσει τις εξαγωγές για 90 μέρες στο δίζελ, το αμερικανικό δίζελ, παραμένει και την συζητάει και την έχει αποκλειστικό θέμα σήμερα η Financial Times.
8: Οπότε αυτό δημιουργεί ένα επιπλέον εφιάλτη, μάλλον ενισχύει τον εφιάλτη, τον ενεργειακό εφιάλτη που απλώνεται σε όλη την Ευρώπη, μάλλον σε ολόκληρο τον κόσμο.
9: Ακριβώς.
8: Οπότε βαδίζουμε σε μια ανανέωση της επιδότησης στα καύσιμα, στο πετρέλαιο, στη βενζίνη. Περιμένουμε 14 Οκτωβρίου τις ανακοινώσεις για το θέρμανσης και μας ήρθαν και 120 δόσεις.
9: Μας ήρθαν 120 δόσεις, η αλήθεια είναι από το πουθενά, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, για να καταλάβουμε, η ρύθμιση των 72 δόσεων βρίσκεται σε ισχύ, έχει βγει στον αέρα από τις 17 Ιουλίου. Από τις 17 Ιουλίου δεν υπήρχε δυνατότητα πέρα από τις 24 και 48 που είναι οι μόνιμες ρυθμίσεις για χρέη προς το δημόσιο, υπήρχε μία των 72 η οποία προέβλεπε για οφειλές που έχουν δημιουργηθεί στο τέλος του 2023 και εφόσον έκτοτε πλήρωνε τα πάντα. Και δεν είχε ρυθμίσει βέβαια ως το 2023. Δεν είχε μεγάλη συμμετοχή, πρέπει να σου πω. Δεν περπάτησε ιδιαίτερα. Έρχεται τώρα η κυβέρνηση και το κάνει 120. Δεν έχει διευκρινίσει ο υπουργός και δεν έχει γίνει παρουσίαση του Υπουργείου Οικονομικών για να δούμε αν έχουν αλλάξει οι υπόλοιποι όροι. Το μόνο που είπε είναι ότι θα μπουν μέσα και τα χρέη του 24. Πάλι δηλαδή τα χρέη, τα αρρύθμιστα έως τέλος του 2024 και εφόσον για το 2025 και το 2026 είσαι εντάξει στις υποχρεώσεις σου. Και με το επιτόκιο φανταζόμαστε το ίδιο, το 5,5% που πολλοί φωνάζουν ότι είναι πολύ ψηλό. Άρα αυτό είναι το δεδομένο για τη νέα ρύθμιση των 120 που η αλήθεια είναι έχουμε χρόνια να τη δούμε. Οι τελευταίες ρυθμίσεις των 100 με τριψήφιο αριθμό δόσεων τις είχαμε δει στα μέσα της δεκαετίας την προηγούμενη.
8: Για να
9: με αναφορά μια... τότε ότι θα είναι οι τελευταίες. Ναι.
8: Για να πάρουμε μια εικόνα και πώς αφημεί, να μην πω πόσα άτομα, πόσοι πολίτες, πόσα αφημοί χρωστούν σε ασφαλιστικά ταμεία ή εφορία. Η κυρία Στολάκη είναι φοροτεχνικός, ήταν στην ΕΡΤ.
16: Πλέον θα μπορούν οι οφειλές που είναι ληξιπρόθεσμες μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2024 να μπαίνουν στις 120 δόσεις. Άρα περισσότερες οφειλές και περισσότερες δόσεις. Αυτή τη στιγμή πάνω από 4 εκατομμύρια άφημοι φυσικών και νομικών προσώπων χρωστάνε τόσο στο δημόσιο, δηλαδή στην εφορία, όσο και στα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Οπότε διευρύνεται ο κύκλος των ανθρώπων που μπορούν να κάνουν χρήση αυτές της ρύθμισης.
9: Ναι, διευρύνεται προφανώς. Να θυμίσουμε απλώς ότι στην προηγούμενη δεκαετία ξεκίνησε η όλη η ιστορία της μείωσης αυτής της δυνατότητας, ακριβώς γιατί είχε φτιαχτεί μια ολόκληρη επιχειρηματική τάξη η οποία περίμενε τη ρύθμιση για να πληρώσει.
8: Ναι, ναι.
9: Και αυτό η αλήθεια είναι, ήταν άδικο απέναντι σε όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι πληρώνουν στην ώρα τους. Προφανώς υπάρχουν κρίσεις. Ελπίζουμε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις να είναι εργαλείο μόνο για κρίσεις αυτού του είδους οι διευκολύνσεις, γιατί η αλήθεια είναι ότι πλήττουν τα συναλλακτικά ήθη και δημιουργούν και λίγο ανισότητα σε σχέση με τους υπόλοιπους που έχουν πληρώσει. Για την ώρα, επαναλαμβάνω, δεν είναι ιδιαίτερα στελκτική, γιατί δεν έχει κούρεμα, όπως το γνωρίζουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, προς αυξήσεων.
8: Και για να ολοκληρώσουμε, Νίκο, servicers. Εκεί είπε κάτι ο Πρωθυπουργός που δημιουργεί διαφορετικό πλαίσιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας.
9: Ναι, ναι, κοίτα, έχει πει αρκετά. Το πρώτο απ' όλα καθαρίζουν τους λογαριασμούς των πολιτών με τους servicers. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν μου απαντάς σε 45 μέρες, παγώνει το δάνειο, δεν το κίζεται. Άμα δεν μου απαντάς. Αυτό που πολλοί καταγγέλνουν ότι δεν μπορώ να βρω κανέναν, ναι, τους ψάχνω. Εφόσον μπορείς να πιστοποιήσεις ότι πράγματι τους έχεις ψάξει και δεν τους έχεις βρει και δεν υπάρχει ο τρόπος να επικοινωνήσει μαζί τους, 45 μέρες παγώνει το δάνειο. Εντός 45 ημερών και μετά παγώνει το δάνειο. Υπάρχει άλλη ρύθμι, υπάρχουν και άλλες αντίστοιχες ευνοϊκές ρυθμίσεις. Για παράδειγμα, υπήρχαν άνθρωποι που είχαν ρυθμίσει τις οφειλές τους και παρόλα αυτά τους ερχόταν ξαφνικά αναγκαστικά μέτρα. Ενώ πληρώνανε τη ρυθμισμένη οφειλή, τη συμφωνία που είχαν κάνει με τους σέρβισες.
8: Πώς γινόταν αυτό, δηλαδή.
9: Κοιτάξτε, πολλοί συμπολίτες μας δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Και επειδή συνδέεται με το προηγούμενο θέμα. Όταν ρυθμίζεις, είναι αναγνώριση ότι δεν πληρώνεις, ότι αθετείς πληρωμή. Η ρύθμιση που θεωρούν πολλοί συμπολίτες μας ότι είναι μια διευκόλυνση και εγώ ήμουν πάντα συνεπής. Από μόνη της η κίνηση, νομικά, είναι το πρώτο στάδιο αθέτησης πληρωμής. Έτσι θεωρείται. Ναι. Έτσι θεωρείται και έτσι εκλαμβάνεται και από το τραπεζικό σύστημα και νομικά. Οι servicers βέβαια το παρακάνανε. Δηλαδή δεν μπορείς μια συμφωνία που έχεις κάνει εσύ ο ίδιος ως οργανισμός να τηρείται από το αντισυμβαλόμενο και την στιγμή να του κάνεις αναγκαστικά μέτρα. Έρχεται τώρα η κυβέρνηση και λέει το εξής. Θα υπάρχει πρόστιμο 500 χιλιάρικα στο servicer και θα χαρίζονται και 5 δόσεις θα αφαιρούνται από το δοσολόγιο των δανειοληπτών.
8: Ναι, γιατί μπορεί σε νομικό επίπεδο, έτσι όπως το θέτεις, μπορεί να υπακούει στη λογική ότι για να μπει στη ρύθμιση πάει να πει ότι δεν ήσουν συνεπής, αλλά δεν μπορεί από τη στιγμή που κάποιος ικανοποιεί τους όρους της ρύθμισης να του στέλνει ένα χαρτί και να του λες, ξέρεις κάτι, το τεινάζουμε στον αέρα. Δεν γίνεται αυτό.
9: Επίσης, στις ρυθμίσεις πλέον θα μπορεί να ολοκληρωθεί, μια ρύθμιση και να τεθεί σε ισχύ πληρώνοντας προκαταβολή 15%. Και όχι έως 50% που έφτανε σε πολλές περιπτώσεις ποσών τα οποία έκριναν, έτσι έβγαζε τα συστήματα που είχαν και οι αλγόριθμοι. Μα αυτές οι προτάσεις αυτές να μην είναι βιώσιμες. Γιατί αν είχες λεφτά να πληρώσεις το 50%, φαντάζομαι ότι δεν θα ήσουν στην κατηγορία των κόκκινων δανείων. Έτσι. Γιατί μιλάμε τώρα για μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
8: Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε αναλυτικότερα και αύριο. Θα έχουμε και αρκετό παρασκήνιο και νέες πληροφορίες. Όπως πάντοτε, ακούτε τον Νίκο Φιλιππίδη από εδώ από το μαγκαζίνο. Εμείς θα αλλάξουμε θέμα. Θα έρθουμε στο νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης. Αυτή τη φορά με επίκεντρο την τραγωδία των Τεμπών που έχει πυροδοτήσει η παραπομπή του πρώην υφυπουργού Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Κατηγορείται για την αλλίωση του χώρου στο πολύ νεκρό δυστύχημα. Πρώτα το δικαστικό κομμάτι, μετά το πολιτικό. Η Έλενα Γαλάρη, δικαστική μας συντάκτρια. Έλενα.
17: Καλό μεσημέρι. Επιδόθηκε το βούλευμα, το οποίο είναι καταπέλτης για τον Χρήστο Τριαντόπουλο, καθώς και ακόμα 4 άτομα. Παραπέμπει στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου του ΣΕΝΕ κατηγορουμένος για το αποκαλούμενο μπάζωμα στο χώρο της τραγωδίας στα Τέμπη. Η αριοπαγή της, αξιολογώντας όλα τα στοιχεία, απολογίες, καταθέσεις μαρτύρων, έγγραφα, απορρίπτουν τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς τους και επισημαίνουν την κλάβη που υπέστησαν οι οικογένειες των θυμάτων και οι τραυματίες εξαιτίας των παραλήψεων και ενεργειών τους. Είναι πάνω από 200 σελίδες το βούλευμα. Σπυρό, οι αεροπαγίτες εξηγούν τους λόγους για τους οποίους έκριναν ότι ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο Κώστας Αγοραστός και άλλα 3 άτομα μη πολιτικά πρόσωπα θα καθίσουν στο εδόριο του ειδικού δικαστηρίου. Το βούλευμα οι δικαστές κάνουν λόγο για ενέργειες που αλλίωσαν τον τόπο του δυστυχήματος, τονίζοντας ότι ο πρώην Υπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, ο τότε Περιφερειάρχης της Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο τότε επικεφαλής στον τόπο του Συμβάντος της Ελληνικής Αστυνομίας Αγάπης Καρακόπουλος και ο τότε επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ευάγγελος Φαλάρας, μπορείς να ζητήσουν την άδεια των αρμοδίων δικαστικών αρχών, ενέργησαν από κοινού και κατά παράβαση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, συναποφασίζοντας την αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος. Αναφέρονται εκτενώς στην απομάκρυνση των 300 κυβικών χώματος. Λένε ότι έγινε αυτή η απομάκρυνση την ώρα που η έρευνα ήταν σε πρώιμο στάδιο, ήταν σε αρχικό στάδιο, υπήρχαν αγνοούμενοι, με αποτέλεσμα να χαθούν σημαντικά αποδεικτικά στοιχεία.
8: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, η Έλενα Γαλάρη. Η εξέλιξη, όπως είπαμε, έχει προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Με τον Αλέξη Τσίπρα, μάλιστα, να ζητάει και την παρέτηση Φλωρίδη, όχι για την εμπλοκή σε αυτή καθ' αυτή την υπόθεση του κ. Φλωρίδη, αλλά για αυτό που είχε πει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, πως όσα πολιτικά πρόσωπα μιλάνε για μπάζωμα, είναι για τα μπάζα,
0: με την απάντηση να έρχεται λίγες ώρες αργότερα από τον Υπουργό Δικαιοσύνης.
2: Αυτός που θα πρέπει, αν έχει τη στοιχειώδη πολιτική ευθυξία, να παραιτηθεί από τη θέση του, είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο οποίος απευθύνονταν με τις φράσεις: όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Ο κ. Φλωρίδης οφείλει να παραιτηθεί σήμερα. Και αν δεν παραιτηθεί, αν ο κ. Μητσοτάκης έχει τη στοιχειώδη πολιτική αξιοπρέπεια, οφείλει να τον αποπέμψει.
3: Ποιος τώρα, ο κύριος Τσίπρας, ποιος ζητάει την παραίτησή μου, που όταν κάηκαν 104 άνθρωποι στο μάτι, έστησε εκείνο το θέατρο με το πότε θα πετάξουν τα αεροπλάνα το πρωί, ενώ ήξερε ότι κάηκαν 104 άνθρωποι. Και τότε βεβαίως δεν διανοήθηκε να ζητήσει την παραίτηση κανενός υπουργού του.
0: Μας το είχε πει ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, ο Αντώνης Ατζολέτος, από χθες, μόλις είχε σκάσει δηλαδή η υπόθεση. Μας είχε πει ότι θα κυριαρχήσει στην αντιπαράθεση και έτσι έγινε. Αντώνη, καλώς ήρθες.
18: Και είναι φυσιολογικό, ναι, αναμενόμενο, γιατί τι βλέπουν στην αντιπολίτευση, πως θα έχουμε μία προεκλογική περίοδο και παράλληλα θα τρέχει ένα ειδικό δικαστήριο.
0: Σε άκουσα το πρωί στην εκπομπή σας με τον Γιάννη, που δώσατε ένα χρονοδιάγραμμα κάπου κοντά στα Χριστούγεννα να
18: πείτε. Ναι, κάπου σε αρχές Ιανουαρίου θα ξεκινήσει το ειδικό δικαστήριο. Mm-hmm. Και βέβαια στην αντιπολίτευση λένε ότι εκκρεμεί και άλλη μια υπόθεση του Κώστα Καραμαλή. Βέβαια εκεί είναι σε εξέλιξη το δικαστικό συμβούλιο, δεν ξέρουμε πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία ή θα βγει το βούλευμα, μάλλον θα αργήσει ακόμα. Και βέβαια περάσαμε στις παραιτήσεις. Έτσι, χτες το έβαλε ο Τσίπρας, απάντησε σήμερα, ακούσαμε τον κύριο Φλωρίδη. Σήμερα το έβαλε και το Πασόκ με τον κύριο Τσουκαλά
0: για παραίτηση
18: Φλωρίδη, για τις δηλώσεις περί μπαζώματος. Υπάρχει η κάλυψη από την κυβέρνηση, αλλά αυτό τώρα θα πάει, όπως καταλαβαίνουμε,
0: με επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές, να επιχειρούν να αιτιολογήσουν μια στάση συνέπειας. Δηλαδή θέλω να πω, από την κυβέρνηση λένε: να ορίστε, δικαιωνόμαστε, γιατί από την αρχή δεν λέγαμε στο φυσικό δικαστήριο, από την κυβέρνηση. Και από την άλλη την αντιπολίτευση να λέει: εμείς δικαιωνόμαστε που ζητούσαμε παραπομπές και ειδικά δικαστήρια.
18: Ναι. Για άλλη μια φορά όλοι είχαν δίκιο και δικαιώνονται, γιατί και η κυβέρνηση έλεγε ότι το δικαστικό συμβούλιο είχε προεξοφλήσει πολύ από την αντιπολίτευση ότι το δικαστικό συμβούλιο δεν θα προχωρήσει την παραπομπή. Και λένε: να, προχώρησε. Άρα λοιπόν τώρα στο φυσικό δικαστή, όπως είναι βεβαίως το φυσιολογικό. Αλλά θα είναι μια αντιπαράθεση που θα περάσει και στη Βουλή, έχει περάσει ήδη στα πάνελ, στην καθημερινότητα.
0: Και θα την τρέξει, λες, η αντιπολίτευση, θα θέλει να την κρατήσει ψηλά.
18: Μαζί με την ακρίβεια θα τρέχουν και τα δύο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος ήταν. Να πάμε τώρα στον Πάνο Γαρουφαλιά, γιατί το γεγονός παραπομπής Τριαντόπουλο έχει πυροδοτήσει την πολιτική αντιπαράθεση, αλλά υπάρχει και μια δίκη που γίνεται για την τραγωδία των Τεμπών, με καταθέσεις από οικογένειες θυμάτων, οι οποίες, τα μέλη των οικογενειών των θυμάτων, σχολιάζουν ακόμα και αυτό το θέμα της παραπομπής. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς μας περιμένει. Γεια σου, Πάνο.
19: Καλό μεσημέρι. Και σήμερα συνεχίστηκε η διαδικασία, 34η συνεδρίαση, σε εξαιρετικά συγκινησιακό κλίμα. Συνεχίζουν να καταθέτουν οι συγγενείς των θυμάτων και πρώτος σήμερα ήταν ο πατέρας του Γεράσιμου, ο κύριος Διονύσης Γεωργιάδης. Ο Γεράσιμος, θυμίζω, ότι εξφεντονίστηκε από το τρένο της επιβατικής, περίπου 82 μέτρα. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει στη ζωή, αλλά με μηχανική υποστήριξη, μετά από έναν τεράστιο γολγοθά που πραγματικά έχει ζήσει η οικογένειά του. Επιτρέψτε μου μόνο να σας διαβάσω μια μικρή κάρτα από την κατάθεσή του. Λέει ότι αν ο Γεράσιμος με τέτοιο πείσμα αν ήταν να εγκαταλείψει, εγώ σαν πατέρας είμαι υποχρεωμένος να αγωνιστώ για να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι και αυτό να μην ξαναγίνει. Περιμένω, είπε χαρακτηριστικά, την ανάστασή του. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ήταν πραγματικά μια πολύ συγκλονιστική κατάθεση, όπως και της κυρίας Κανέλλας Ανδρεάδου, που έχασε την κόρη της και ζητά δικαιοσύνη, η οποία πανθρακώθηκε συγκεκριμένα στην επιβατική αμαξοστοιχεία. Πρέπει επίσης να τονίσω ότι στην αρχή της διαδικασίας το δικαστήριο αποφάσισε την κατάσχεση του τηλεφώνου του Νίκου Ναλμπάντη, είναι ο δεύτερος μηχανοδηγός της επιβατικής αμαξοστοιχίας, κινητό που είχε στα χέρια της η οικογένεια όταν κατέθεσε πριν από μερικές ημέρες εδώ στο δικαστήριο και το άφησε το τηλέφωνο στην διάθεση του δικαστήριου προκειμένου να ελεγχθεί. Τώρα, όσον αφορά τις αντιδράσεις που...
0: Για Τριαντόπουλο τώρα λες,
19: ακριβώς, για την υπόθεση Τριαντόπουλου και την παραπομπή του πρώην Υπουργού, πρέπει να σας πω ότι τα συναισθήματα είναι λίγο ναι μεν αλλά. Δηλαδή, λέει ο κύριος Πλακιά σήμερα σε δηλώσεις του ότι ηθικά είμαστε καλυμμένοι. Όμως το πλημέλημα είναι κάτι που δεν μας καλύπτει. Περίπου σε αυτή τη γραμμή είναι και οι υπόλοιποι συγγενείς, οι οποίοι ναι μεν βλέπουν θετικά αυτή την εξέλιξη. Από την άλλη, όπως λέει χαρακτηριστικά ο κ. Πλακιάς, το ότι παραπέμπεται δεν σημαίνει ότι καταδικάζεται. Άρα λοιπόν, ναι, μεν συμφωνούν, αλλά έχουν και μια επιφύλαξη για την όλη διαδικασία.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάνο. Ο Πάνος Γορφαλιάς ήταν. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Μανώλη Κωστίδη.
20: Time out για Θράκων.
21: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
20: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
21: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
20: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
24: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
23: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
24: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
25: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
26: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
27: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
28: Σύγχυ Student Hot Takes.
29: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
30: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
31: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
32: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
33: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.

0: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
1: Και επιστρέφουμε όπως πάντοτε αυτή την ώρα με Μανώλη Κωστίδη, γιατί υπάρχουν τις τελευταίες ημέρες, φαίνεται πως έχουν πληθαίνουν οι παρασκηνιακές κινήσεις που γίνονται μεταξύ τουλάχιστον Ρωσίας και Τουρκίας, δεν ξέρω αν υπάρχει κι άλλος πυλώνας μεταξύ τους, για την μεταφορά των S-400 από την Τουρκία σε χώρα που θα συμφωνήσει η Ρωσία και έτσι να ανοίξει ο δρόμος για την απόκτηση των F-35. Και ο Μανώλης Κωστίδης έχει και νέες πληροφορίες πάνω σε αυτό και αντιδράσεις από τη Ρωσία που τοποθετούν το ζήτημα σε άλλη βάση. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
2: Μεσημέρι, και πρέπει να πούμε πριν από λίγη ώρα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Δημήτρη Πεσκόβ, επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που πως υπάρχουν διαβουλεύσεις της Άγκυρας με τη Μόσχα για το ζήτημα των S-400. Δηλαδή η Τουρκία θέλει να τους μεταφέρει ή να τους πουλήσει κάπου αλλού, και φαίνεται ότι έχει κάτσει στο τραπέζι των διαβουλεύσεων με τη Ρωσία, χωρίς ωστόσο βέβαια μέχρι στιγμής κάποιο αποτέλεσμα, αλλά γίνονται αυτές οι προσπάθειες. Είναι τις τελευταίες μέρες ουσιαστικά επιβεβαιώνεται αυτή η προσπάθεια της Άγκυρας, γιατί θέλει να θυμίσουμε, γιατί θέλει να πουλήσει αυτό το σύστημα, διότι από το 2017 που αγόρασε και παρέλαβε το 2019 αυτό το σύστημα, η Τουρκία έχει αποκλειστεί από το πρόγραμμα των F-35, και τώρα 10 χρόνια μετά ο Τούρκος πρόεδρος προσπαθεί να ανακαλύψει την απόφασή του, που έχει προκαλέσει τεράστια ζημιά στην τουρκική αεροπορία, και προσπαθεί να βρει μια λύση μεταξύ Ρωσίας, Ηνωμένων Πολιτειών και κάποιας άλλης τρίτης χώρας που θέλει να δώσει αυτά τα συστήματα.
1: Αυτές οι κινήσεις πάντως δεν είναι εκτός Ισραηλινών ραντάρ. Θέλω να ακούσουμε μαζί, είναι 15-20 δεύτερα, την αναφορά του Μιχάλη Γνατίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες για το βέτο, φέρεται να έβαλε ο Νετανιάχου στα Εμιράτα, ότι μην πάρετε εσείς, μην τυχόν πάρετε εσείς τους S-400, γιατί θα πάρει έτσι η Τουρκία τα F-35. Πήγε ο Νετανιάχου στα Εμιράτα και μεταξύ των υπόλοιπων θεμάτων που συζήτησε ήταν και αυτό. Ακούμε τον Μιχάλη.
3: Έχουμε επιβεβαιώσει ότι το Ισραήλ ζήτησε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να μην αγοράσουν από την Τουρκία τους S-400. Τα ρωσικά πυραυλικά συστήματα, να το επαναλάβουμε, όσο βρίσκονται στο τουρκικό έδαφος, αποκλείουν την αγορά των μαχητικών F-35.
1: Φαίνεται λοιπόν ότι το Ισραήλ παρακολουθεί όλες τις κινήσεις στην περιοχή για να γνωρίζει το τι ακριβώς γίνεται και να βάλει εμπόδια στην απόκτηση των F-35, Μανώλη.
2: Ναι, να θυμίσουμε βέβαια ότι και ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και δεν γνωρίζουμε ποια απάντηση έχει πάρει.
1: Δηλαδή, σωστά.
2: Αυτό είναι το αίτημα των Ισραηλινών.
1: Να προσθέσω μόνο μία πληροφορία που παίζει ψηλά στα Ισραηλινά μέσα, για να καταλάβουμε τώρα πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στην ευρύτερη γειτονιά μας. Ο Νετανιάχου, λένε τα Ισραηλινά μέσα, όταν πήγε στα Εμιράτα, συνάντησε και τον γιο του Χαφτάρ. Ναι. Υπενθυμίζω ότι πριν από λίγες ημέρες Ισραηλινά δημοσιεύματα έλεγαν πως το μικροσκόπιο των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ και της Μοσάτ βρίσκεται το τουρκολιβικό μνημόνιο. Νομίζω ότι είναι αυξημένο αυτή την περίοδο το ενδιαφέρον του Ισραήλ, όχι μόνο για το τι συμβαίνει στην επικράτειά του.
2: Αυτό λοιπόν ανησυχεί την Τουρκία, διότι βλέπει ότι το Ισραήλ από τον Εύρο μέχρι και τη Λιβύη, από το Ισραήλ μέχρι και τη Συρία, προσπαθεί να κυκλώσει την Τουρκία ή να την ενοχλήσει. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια βάζει και την Κύπρο. Αύριο αναμένεται η παρέλαση στην Κύπρο, που θα εμφανιστούν, λένε τα κυπριακά μέσα ενημέρωσης, και οι πύραυλοι Μπάρακ, οι Ισραηλοί πύραυλοι. Τα παρατηρούν αυτά. Στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης λένε ότι φτάνουν και πυραυλικά συστήματα, όχι στα σπίτια του Αχιλιά, αλλά πυραυλικά συστήματα του Ισραήλ στα ελληνικά νησιά και στον Εύρο. Σήμερα βλέπαμε τέτοια δημοσιεύματα. Νομίζω σε αυτά τα πλαίσια πρέπει να δούμε και σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ναι. Σήμερα συνεδριάζει το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας υπό την προεδρία του Ερντογάν στις 4 ώρα Ελλάδος. Αργότερα θα δούμε στην ανακοίνωση αν θα συμπεριλάβουν κάτι που αφορά το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Θα έχει ενδιαφέρον. Ναι. Το τελευταίο διάστημα είχαμε ανακοινώσεις από τον Υπουργό Εξωτερικών και από το Υπουργείο Άμυνας. Μόνο ο Τούρκος πρόεδρος, συνομιλία στο Ηνωμένα Έθνη και σε μήνυμα στους δημοσιογράφους, είχε μαλακώσει κάπως το κλίμα. Ναι. Ωστόσο, τα στρατηγικά συμφέροντα της Τουρκίας και τα ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας έχουν πολύ μεγάλη σημασία, όπως τουλάχιστον διαβάζουμε ναι. από την τουρκική πλευρά.
1: Και μηνύματα που έρχονται όχι μόνο μέσω διπλωματικών οδών, αλλά και μέσα από ασκήσεις που παίρνουν μεγάλη έκταση και στον τουρκικό τύπο, στρατιωτικές ασκήσεις εννοώ, που ίσως θέλουν να δείξουν κάτι.
2: Ναι, και η Ελλάδα και η Τουρκία. Δηλαδή από τη μία πλευρά η Τουρκία έκανε μια άσκηση
1: αποβατική.
2: Okay, δικαίωμά της αλίμονο, δηλαδή αυτό το δημοσιοποίησε και το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας με εικόνες, αλλά είδαμε ότι διέρευσε η πληροφορία, τουλάχιστον δόθηκε η πληροφορία στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και όχι σε μικρά. Δεν μιλάμε για μικρά site ή οτιδήποτε άλλο, μιλάμε για CNN Turk, Hurriyet και βεβαίως και πολλά άλλα μέσα ενημέρωσης που έλεγαν σε όλα, έλεγαν ότι είναι μήνυμα προς την Αθήνα. Και βεβαίως παρατήρησαν και τις ασκήσεις της Ελλάδας, είναι έκτακτη άσκηση με εντολή του αρχηγού ΓΕΘΑ δόθηκε αυτή η εντολή και αυτό το παρατήρησαν ότι η Ελλάδα ετοιμάζει κάτι γιατί υπήρχαν και τα δημοσιεύματα για προληπτικό χτύπημα, σενάρια και όλα αυτά. Είναι ένα κλίμα περίεργο,
1: ναι, ναι.
2: Γι' αυτό χρειάζεται μια προσοχή από όλους και από μας.
1: Ναι, ναι. Αντιλαμβάνομαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης ήταν. Θα επιστρέψουμε εμείς στο κεφάλαιο Ισραήλ, γιατί εκτός από αυτές τις κινήσεις που παρατηρούμε, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Ισραήλ για το τουρκολιβικό, το οποίο Ισραηλινά δημοσιεύματα αναφέρουν πως είναι ζωτικής σημασίας το να υπάρχει μια γραμμή από την Ελλάδα προς την Κύπρο και στη συνέχεια κατ' επέκταση προς το Ισραήλ, και ότι το τουρκολιβικό ουσιαστικά συνιστά απειλή για το Ισραήλ. Εκτός λοιπόν από αυτό, σήμερα το Ισραήλ βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού και για ακόμη ένα λόγο ο Γιώργος Φελίδης στο στούντιο μαζί μας.
4: Ναι, κατάσταση θα λέγαμε αντιτρομοκρατικού συναγερμού, ναι. καθώς είχαμε θρίλερ στον αέρα για 174 επιβάτες, ανάμεσά τους και 27 παιδιά, μιας πτήσης ενός αεροσκάφους της εταιρείας Fly Dubai, που είχε αναχωρήσει από τα Εμιράτα προς το Τελαβίβ, και δύο ώρες αργότερα, ενώ πετούσε πάνω από τη Σαουδική Αραβία, το αεροσκάφος άρχισε να χάνει ύψος. Από τις 34.000 πόδια μέσα σε 2 περίπου λεπτά έφτασε στις 17.000 πόδια, έχασε δηλαδή περίπου 17.000 πόδια μέσα σε 2 λεπτά. Λίγο αργότερα εκπέμπεται σήμα κινδύνου από το αεροσκάφος, σήμα γενικού κινδύνου, και κατόπιν ο κωδικός 7500 που δείχνει αεροπειρατεία ή μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση στο πιλωτήριο.
1: Και τώρα, φαντάζομαι ότι εκείνη τη στιγμή στο Ισραήλ.
4: Στο Ισραήλ. Σηκώθηκαν μαχητικά. Σηκώθηκαν μαχητικά στο Ισραήλ. Το αεροπλάνο κάνει κάποιους περίεργους ελιγμούς, μπαίνει στον ενέργειο χώρο της Ιορδανίας, βγαίνει από αυτόν, κάνει στροφή και επιστρέφει προς τη Σαουδική Αραβία.
1: Δεν μπήκε πάντως σε Ισραήλ.
4: Όχι, δεν έφτασε στο Ισραήλ. Τελικά προσγειώθηκε στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Τώρα, τι είχε γίνει μέσα στο αεροσκάφος, γιατί τώρα έχουν αρχίσει και βγαίνουν στα social media από τα κινητά τηλέφωνα, μαρτυρίες επιβατών κτλ. Ο συγκυβερνήτης με καταγωγή από το Ομάν,
1: μάλιστα,
4: επιτίθεται μέσα στο πιλωτήριο στον κυβερνήτη, ο οποίος είναι με καταγωγή από τα Εμιράτα. Του επιτίθεται με μαχαίρι.
1: Οι δύο πιλότοι, λέμε.
4: Συγκυβερνήτης εναντίον κυβερνήτη. Και γι' αυτό αρχίζει και χάνει το αεροσκάφος έδαφος. Επεμβαίνουν Ισραηλινοί επιβάτες μέσα στο πιλωτήριο προς συνδρομή του κυβερνήτη, ακινητοποιούν και δένουν χειροπόδαρα τον συγκυβερνήτη. Εντωμεταξύ ο συγκυβερνήτης του έχει καταφέρει κάποια επιπόλαια ίσως τραύματα, μέσα στο πιλωτήριο έχει αίματα, δηλαδή έχουν βγει και πλάνα μέσα από το πιλωτήριο. Τώρα, οι Ισραηλοί τι λένε, όχι επισήμως, τα Ισραηλινά μέσα μεταδίδουν ότι πληροφορίες συγκλίνουν στο ενδεχόμενο απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Δηλαδή, να αναλάμβανε ο συγκυβερνήτης τον έλεγχο του αεροσκάφους, με ό,τι αποτέλεσμα μπορεί αυτό να φανταστεί.
1: Από 11 Σεπτεμβρίου μέχρι.
4: Το 11 Σεπτεμβρίου, καλά το είπες, γιατί υπάρχει και. Πώς το λένε, ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος που δηλώνει στο Channel 12 του Ισραήλ ότι αποτράπηκε μια τεράστια καταστροφή ανάλογη της 11 Σεπτεμβρίου.
1: Άρα, τώρα, αλλά φαντάζομαι, τώρα έτσι όπως το περιγράψες, φαντάζομαι τον τρόμο των επιβατών στο αεροπλάνο που έβλεπαν τον ένα πιλότο να μαχαιρώνει τον άλλον.
4: Θα τα δείτε και θα τα ακούσετε όλα, όχι μέσα από το πιλωτήριο, δεν έχουμε εικόνα μέσα. Ναι. Αλλά θα τα δείτε και θα τα ακούσετε όλα, γιατί έχουν βγει τώρα και βιντεάκια από επιβάτες.
1: Τη στιγμή
4: οι οποίοι κάνουν. Άλλοι προσεύχονται. άλλοι κραυγάζουν, άλλοι ουρλιάζουν.
1: Πανικός, πανικός.
4: Αλλά οι άντρες, τουλάχιστον τρεις ή τέσσερις επιβάτες.
1: Το ερώτημα είναι πώς μπόρεσαν να μπουν, γιατί συνήθως δεν είναι σφραγισμένη η πόρτα στο κλωτήριο μετά την 11η Σεπτεμβρίου.
4: Ίσως με τη συνδρομή του κυβερνήτη, ίσως με τη συνδρομή μελών του πληρώματος.
1: Ναι.
4: Τώρα, οι επιβάτες ακινητοποιούν τον συγκυβερνήτη, τον δράστη, εν πάση περιπτώσει. Κατά κάποιο περίεργο τρόπο, μέσα στο αεροσκάφος βρίσκονται δύο επιβάτες οι οποίοι είναι πιλότοι. Και οι οποίοι τελικά, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι αυτοί που καταφέρνουν και προσγειώνουν
1: το αεροσκάφος
4: στο
1: ταμπούκ
4: της Σαουδικής Αραβίας. Τώρα, στο Ισραήλ, χθες είχαμε τον κύριο Νετανιάχου, που προειδοποιούσε ότι η χώρα μπορεί να δεχτεί επίθεση από τους εχθρούς της πριν τις εκλογές. Σήμερα βγαίνει ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, ο κύριος Γιαίρ Λαπίτ, και εγκαλεί τον κύριο Νετανιάχου, αν υπάρχουν καινούργιες απειλές, να μας τις πείτε. Ή αυτό είναι ένα τρίκ προεκλογικό.
1: Και στην μαύρη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου που πλησιάζει.
4: Ακριβώς. Τώρα, αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι το αεροσκάφος είναι κάτω. Το αεροσκάφος έχει σπάσει και ένα τμήμα του ουραίου πιδαλίου του από την απότομη απώλεια ύψους. Πάει άλλο αεροσκάφος της εταιρείας για να τους παραλάβει, να τους πάει στο Τελαβίβ, στον αρχικό τους προορισμό. Και αυτή τη στιγμή οι σαουδαραβικές αρχές, τώρα συν πλην μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ, ανακρίνουν τον δράστη, πιλότο και τα κινητρά του.
1: Φαντάζομαι ότι τον περνούν κόσκινο 10 μυστικές υπηρεσίες αυτή τη στιγμή.
4: Τώρα θα δούμε.
1: Ναι.
4: Δηλαδή στην αρχή λέγανε για έναν καυγά, αλλά ο άλλος έβγαλε μαχαίρι. Δηλαδή έχουμε πλάνα μέσα από το τέτοιο που δείχνει τον κυβερνήτη τραυματισμένο με αίματα και τον συγκυβερνήτη, το δράστη, δεμένο κυριολεκτικά χειροπόδαρα. Και ακινητοποιημένο.
1: Ασύλληπτο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Φελίδης ήταν. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
8: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
9: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Επιστρέφουμε με την Σοφία Γαλάνη στο στούντιο μαζί μας, γιατί είχαμε ένα-δύο τροχέα στα οποία μπλέκονται και παιδιά μάλιστα. Σοφία.
9: Σήμερα το πρωί λοιπόν συνέβη το ένα από τα δύο τροχέα στην περιοχή των Σεπολίων, στην οδό Αδμήτου, στο ύψος της οδού Περγάμου. Ένας 14χρονος μαθητής, ο οποίος κινούνταν πεζός, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, το οποίο τον τραυμάτισε ευτυχώς ελαφρά, δεν διατρέχει κίνδυνο ζωής. Ωστόσο, παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και έλαβε ιατρική φροντίδα προληπτικά. Χθες όμως, 11 παρα 10 περίπου το βράδυ, στην οδό Πατησίων, ένας άνδρας 20 ετών, αλλοδαπός, ο οποίος οδηγούσε πατίνι, παρέσυρε μία γυναίκα 53 ετών. Η ίδια δήλωσε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ότι ήταν μάλιστα και έγκυος και μεταφέρθηκε προληπτικά στο ΚΑΤ.
8: Έχει χτυπήσει πολύ γυναίκα.
9: Από ό,τι ξέρουμε, δεν διατρέχει κίνδυνο ζωής. Ευτυχώς ούτε εκείνη. Σε κάθε περίπτωση όμως, μιλάμε για δύο πολύ σοβαρά περιστατικά.
8: Δύο ακόμα,
9: γιατί είναι πάρα πολλά. Και σε ένα από αυτά βλέπετε και πατίνι, έτσι.
8: Ναι, και με τα μέτρα που πολλές φορές έχουν ανακοινωθεί. Δεν ξέρω βέβαια αν τηρούσε τους κανόνες και όσα προβλέπονται αυτός με το πατίνι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο κίνδυνος παραμένει, τον βλέπουμε, παρά τα έχουν εξαγγελθεί. Να σε ρωτήσω, έχουν συλλάβει κάποιον δικηγόρο για άσκηση βίας σε παιδί?
9: Ναι, πράγματι. Συνελήφθη ένας δικηγόρος, ο οποίος έγινε καταγγελία, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, έγινε μια καταγγελία και σε γραμμή για την υποστήριξη των ανηλίκων. Ναι. Μια ανώνυμη καταγγελία. Κάποιος δηλαδή τηλεφώνησε και ανέφερε.
8: Στην αστυνομία και είπε ότι.
9: Στη συγκεκριμένη γραμμή αρχικά.
8: Ναι.
9: Είναι γραμμή για τους ανηλίκους και ενημερώθηκε μετά η ελληνική αστυνομία και ανέφερε η ανώνυμη καταγγελία ότι ο εν λόγω δικηγόρος προέβησε σωματική και ελεκτική βία κατά του ανήλικου γιού του.
8: Δικό του το παιδί.
9: Δικό του μάλιστα. Το παιδί και μάλιστα και σε δημόσια θέα. Υπάρχει και ένα βίντεο το οποίο έχει κυκλοφορήσει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
8: ναι,
9: από ό,τι φαίνεται, το οποίο έχει, ναι, δηλαδή απεικονίζει την επίθεση.
8: Έχει κάποια συνέχεια αυτή η ιστορία, δηλαδή κρατείται?
9: Αυτή τη στιγμή δεν κρατείται, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται αυτεπάγγελτη δικογραφία, να πούμε, επίθεση.
8: Έχει κάποια συνέχεια αυτή η ιστορία, δηλαδή κρατείται?
9: Αυτή τη στιγμή δεν κρατείται, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται αυτεπάγγελτη δικογραφία, να πούμε, γίνεται οικογενειακή σωματική βλάβη. Συνελήφθη έξω από το σπίτι του ο εν λόγω

0: Έτσι τώρα η δικαιοσύνη θα βρει το τι ακριβώς έχει γίνει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Σοφία. Η Σοφία Γαλάνη ήταν και θα αλλάξουμε θέμα, γιατί έχει πάρει διαστάσεις πια αυτή η υπόθεση με ιατρία, κλινικές τα οποία παρέχουν υπηρεσίες που αξιολογούνται κατά πόσο είναι αυτές που διαφημίζονται και κατά πόσο και οι συνθήκες στο κάθε ιατρείο ή κλινική επιτρέπουν το να υπάρχουν όλες αυτές οι υπηρεσίες. Η Γεωργία Μαυρουδή μας περιμένει. Γεια σου Γεωργία.
1: Γεια σας κύριε, καλησπέρα. Και τα πρώτα στοιχεία από τη λειτουργία της πλατφόρμας του MedWatch, όπως από ότι είναι ενδεικτικά, για αρχή ξεχώρισε σίγουρα η πουτιά σε αυτές τις διαδικτυακές διαφημίσεις με τις ιατρικές πράξεις, αφού από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και μετά καταγράφηκε μία μεγάλη μείωση κατά 91%. Μέσα σε αυτές τις 10 μέρες όμως, από τις 18 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, η πλατφόρμα σάρωσε περισσότερα από 37.000 διαδικτυακά περιεχόμενα και εντόπισε μια σειρά από σοβαρές παραβάσεις. Είδαμε χημειοθεραπείες που λάμβαναν αναφορά σε κλινικές χωρίς άδεια. Πέρα από αυτό λοιπόν, καταγράφηκαν 119 οδοντιατρία που διαφήμιζαν ή παρήχαν ιατρικές πράξεις όπως υαλουρονικό, μπότοξ, μεσοθεραπεία, αλλά και 231 διαφημίσεις σε ιστοσελίδες που αναφέρονται σε θεραπείες με βλαστοκύτταρα σε χώρους που σαφώς απαγορεύεται. Εντοπίστηκαν ταυτόχρονα και 911 διαφημίσεις σε ιστοσελίδες με αναφορές σε μπότοξ, σε άλλες ενέσιμες θεραπείες αδυνατίσματος και 468 περιπτώσεις μη γιατρών, οι οποίοι όπως διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις παρόλα αυτά, και 5 επιχειρήσεις χωρίς βεβαίωση λειτουργίας. Το μόνο θετικό βέβαια που θα λέγαμε, γιατί μιλάμε τώρα για όλες αυτές είναι σοβαρές παραβάσεις, το θετικό είναι ότι βλέπουμε ότι ο κόσμος και ο ιατρικός κόσμος έχει συμμορφωθεί λίγο. Δηλαδή τα κόκκινα ιατρία, οι κόκκινες δομές έχουν εμφανίσει μία μείωση και είναι θεαματική
0: μείωση στις διαφημίσεις
1: που είπαμε.
0: Ναι. Αυτό είναι ελπιδοφόρο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πολύ σωστή παρατήρηση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γεωργία. Η Γεωργία Μαυρουδή ήταν για αυτή την ιστορία που αντιλαμβάνεσαι ότι ο ασκός του αιώλου άνοιξε μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έτσι, από εκεί ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Το παραδέχεται άλλωστε και το Υπουργείο Υγείας, ο εκπρόσωπός του, ο κ. Σταμάτης Πουλής. Το πρωί ήταν καλεσμένος του Άρη Πορτοσάλτα.
2: Την αλυσίδα της ελεγκτικής διαδικασίας υπάρχουν ολιγορίες. Είναι μια διαδικασία η οποία δεν έχει επικαιροποιηθεί για να ανταποκρίνεται στις συνθήκες των καιρών. Γι' αυτό και εμείς έχουμε δώσει πρόσβαση σε αυτό το εργαλείο στο MedWatch σε όλες τις ελεγκτικές αρχές. Προφανώς πρέπει να κάνουμε και μια αναθεώρηση των ελεγκτικών διαδικασιών.
0: Και γίνεται αυτό, είναι σε εξέλιξη, γιατί το πράγμα είχε ξεφύγει με ένα πρωτόκολλο ελέγχων το οποίο μπορεί να ανταποκρινόταν στις συνθήκες που επικρατούσαν τη δεκαετία του 80 του 90, αλλά σε καμία περίπτωση το σήμερα. Ο κύριος Βασιλακόπουλος, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ και καθηγητής πνευμονολογίας, ήταν στον Sky.
3: Υπάρχει μια μειοψηφία, αυτή είναι η εικόνα, η οποία είτε παρανομεί, είτε υπόσχεται πράγματα τα οποία δεν έχουν επιστημονική βάση και οι οποίοι προφανώς πρέπει να εντοπιστούν, πρέπει να συμμορφωθούν.
0: Και αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Τέλος εποχής για το Ιράκ, αποχώρησαν όλες οι αμερικανικές δυνάμεις. Σκοτεινό χειμώνα για την Ευρώπη βλέπει ο Πρωθυπουργός του Βελγίου, νέα κρούσματα υβριδικού πολέμου. Εξαπλώνεται το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου στην Τουρκία, δικαστική έρευνα για πρώην αντιπρόεδρο του ΑΚΕΠΕ. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Ολοκληρώνεται σήμερα η αποχώρηση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων από το Ιράκ. Τερματίζεται επισήμως η επιχείρηση Inherent Resolve που είχε ξεκινήσει το 2014 με στόχο την καταπολέμηση του αποκαλούμενου Ισλαμικού κράτους. Η οργανωμένη στρατιωτική απειλή για το Ιράκ και την ευρύτερη περιοχή έχει εξαλειφθεί, δηλώνει εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας. Για ορόσημο κανηλό λόγο σύμβουλος ασφαλείας της Ιρακινής κυβέρνησης Κασίμα Αλαράντζη. Πάντως η αποχώρηση των Αμερικανών εντείνει τις ανησυχίες για αναζωπήρωση εμφύλιων συγκρούσεων. Ήδη σήμερα η φιλοϊρανική οργάνωση κατά Χεζμπόλα προειδοποιεί ότι η κυβέρνηση του Ιράκ θα καταρρεύσει εάν δεν εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του λαού. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις

0: τραυματίστηκαν από νέες ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόουνς στα ξημερώματα της Τετάρτης, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της Ουκρανίας, Σέρχι Κορέτσκι, κύριος στόχος ήταν οι ενεργειακές υποδομές της χώρας. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Το Brexit μας έκανε περισσότερο κακό παρά καλό, δηλώνει ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ στο BBC. Παράλληλα αφήνει να εννοηθεί ότι η επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν μία επιλογή μεταξύ άλλων, αν αυτή είναι η βούληση των Βρετανών ψηφοφόρων. Δικαστική νίκη για τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Το ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών αποφάσισε να άρει μέχρι νεοτέρας τους περιορισμούς της απελάσης μεταναστών που δεν διαθέτουν νόμιμα έγγραφα. Και τέλος, οι περισσότερες επιχειρήσεις στη Γερμανία θα μετακυλήσουν στην κατανάλωση το αυξημένο κόστος της ενέργειας, όπως προκύπτει από έκθεση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Οικονομικό Ινστιτούτο ΙΦΟ του Μονάχου. Οι αναλυτές προβλέπουν πληθωρισμό άνω του 3% για τους επόμενους μήνες. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
1: Και από τη Βόνη στο Φάληρο, με Θανάση Κρητικού για τις αθλητικές ειδήσεις. Καλώς το Θανάση.
2: Χαίρετε. Να τα βάλουμε σε μια σειρά τα μπασκετικά, διότι έτσι είναι αρκετά.
1: Ξεκίνησαν καλά.
2: Ναι. Από χθες ο Ολυμπιακός πήρε πολύ μεγάλη νίκη στην έδρα της Ζαλγκύρης με 93-91. Και λέω πολύ σπουδαία νίκη, γιατί η έδρα των Λιθουανών είναι καυτή, πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
1: Δυνατή.
2: Θα δυσκολευτούν πολλές ομάδες. Στο EuroCup ο Άρης επικράτησε 87-74 της Λεμάν στη Γαλλία. Και στα σημερινά 9 και 4 ο Παναθηναϊκός για το 2-2 στην έδρα του στην εκκίνηση της Ευρωλίγκα κόντρα στην Βιλερμπάν. Θυμίζω είχε επικρατήσει την προηγούμενη εβδομάδα της Παρί. Ο ΠΑΟΚ για το EuroCup αντιμετωπίζει στις 7.30 την Μανρέσα. Υπενθυμίζω ότι το Σαββατοκύριακο κάνει εκκίνηση, πρεμιέρα μάλλον, η Basket League, το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, το οποίο θα μεταδίδεται φέτος, όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, και από τη συχνότητα του Sky, αλλά και από την πλατφόρμα του Sport FM TV. Στα ποδοσφαιρικά, αύριο η εθνική μας ομάδα έχει τον πολύ μεγάλο αγώνα με την Ολλανδία.
1: Ναι,
2: Θεσσαλονίκη στην Τούμπα, η οποία είναι κατάμεστη, υπενθυμίζω, υπάρχει sold out.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση.
3: Πάμε επόμενη γραμμή.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Σε λίγο δελτίο ειδήσεων με τη Χρύσα Κλητσιώτη και αμέσως μετά έρχονται Αναστασοπούλου Κολοκυθάς. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
8: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι,
9: di qualità.
8: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
12: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
13: Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
14: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
15: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
16: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο Bachelor Ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
17: Πάμε Breaking Bad.
18: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
17: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
18: Stand-up είναι.
17: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το Φάνης.
18: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
17: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
19: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
20: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
21: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Χρυσά Κλητσιώτη. 4 νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα, στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο και μαζί με τις πρόσθετες εκπτώσεις των διελιστηρίων η συνολική ελάφρυνση εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Παράλληλα, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ανά 15ήμερο. Στο μέτωπο των οφειλών, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής στα 30 ευρώ. Προανήγγειλε επίσης αυστηρότερο πλαίσιο για τους σέρβισερς με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετεών. Η Ελλάδα καταθέτει στις Βρυξέλλες πρόταση ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία ενώπιον της παρούσας κρίσης, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι απέστειλε σχετική επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν και τον πρόεδρο του Eurogroup. Σφοδρή κριτική εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με επίκεντρο τη νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Πανικόβλητος ο κ. Γιάκος Μητσοτάκης δήλωσε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο το pullover του success story της οικονομικής του πολιτικής, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων, αναφέρει από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παπάς. Η ακρίβεια δεν αναστέλλεται για ένα 15ήμερο, σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τρομοκρατική ενέργεια χαρακτηρίζουν οι Ισραηλινές αρχές το περιστατικό με το αεροσκάφος που εκτελούσε το πρωί δρομολόγιο από Ντουμπάι προς Τελ Αβίβ και εξέπεμψε σήμα έκτακτης ανάγκης ενώ βρισκόταν πάνω από τον αναέριο χώρο της Ιορδανίας. Μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας απογειώθηκαν και κατευθύνθηκαν προς το αεροσκάφος. Στο μεταξύ, μέσα στο αεροσκάφος εκτελήθηκαν σκηνές πανικού, καθώς σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο συγκυβερνήτης από το Ομάν επιχείρησε να καταλάβει το αεροσκάφος και να μαχαιρώσει τον πιλότο, αλλά τον εμπόδισαν οι επιβάτες. Σε φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα, ένας επιβάτης της πτήσης φαίνεται να έχει αίμα στην μπλούζα του. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε τελικά στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Έχει ξεκινήσει εκτεταμένη έρευνα. Ο Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι παραμένει ασαφές τι ακριβώς επιχειρούσε να κάνει ο συγκυβερνήτης. Σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου, το περιστατικό είναι υπό έλεγχο και λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την ασφαλή επιστροφή των περίπου 180 επιβατών στο Ισραήλ. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη από σήμερα το βράδυ και κατά διαστήματα μέχρι την Κυριακή το πρωί, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προβλέπονται μεγάλα ύψη βροχής και υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης τοπικών πλημμυρών. Επίσης, προβλέπονται πολύ θυελλώδες άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Συντονιστικό ρόλο στην αλλίωση του χώρου της τραγωδίας στα Τέμπη αποδίδουν οι δικαστές τον Χρήστο Τριαντόπουλο. Παράλληλα, στο βουλευμά τους οι αεροπαγίτες εξηγούν ότι ο Χρήστος Τριαντόπουλος, Κώστας Αγοραστός και τρία ακόμη πρόσωπα, χωρίς να ζητήσουν την άδεια των αρμόδιων δικαστικών αρχών, ενήργησαν από κοινού και κατά παράβαση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, συναποφασίζοντας την αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος. Ανησυχητική αύξηση στους θανάτους από τροχαία ατυχήματα καταγράφηκε τον Ιούλιο, καθώς 60 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους ελληνικούς δρόμους, αριθμός αυξημένος κατά 17,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Δεκάδες άνθρωποι έχουν τραυματιστεί μέχρι στιγμή στο κύμα μαθητικών διαδηλώσεων στη Γαλλία, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ. Οι διαμαρτυρίες αφορούν την κακή κατάσταση των σχολικών κτηρίων, την ανεπαρκή χρηματοδότηση και τις πιεστικές εξετάσεις. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ στις 9 και 4 το βράδυ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα ίσως και παροδική καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη από το μεσημέρι δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική, Βόρειο Ανατολική 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι τοπικά έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8, την Πέμπτη πιθανόν τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη, οι βοριάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, παιδιά.
1: Ναι.
0: Είναι όλοι άρρωστοι. Από αυτό που καταλαβαίνω.
1: Ο καιρός λίγο δεν προσφέρεται.
0: Όχι, δεν θέλατε
1: για
0: να προσφέρετε.
1: Εγώ δεν αρρώστησα, γιατί το ζακετάκι μου πολύ το φοράω.
0: Ναι.
1: Αν πας με το κοντομανικάκι σου στη βροχή ή κυκλοφορείς στη δροσούλα λίγο έτσι πιο ελεύθερα, γιατί ακόμα έχει το καλοκαίρι μέσα σου.
0: Μη λες μεγάλα λόγια, μπορεί να αρχίσει να μπουκώνει σε λίγες μέρες.
1: Μπορεί να μπουκώσω.
0: Πολύ
1: το δέχομαι, το θέλω.
0: Ωραία.
1: Αν μπουκώσω, σημαίνει ότι μπαίνουμε επίσημα στη χειμερινή περίοδο.
0: Αυτό είναι το χειρότερο από όλα.
1: Ναι,
0: αυτό τώρα που είπες.
1: Για κάποιους είναι, ναι.
0: Το χειρότερο από όλα.
1: Σε καταλαβαίνεις που είσαι καλοκαιράκια, ναι.
0: Καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 3 στον Sky 100,3 και στα παιδιά της αλλαγής. Έχουμε και σήμερα να τα σχολιάσουμε όλα. Κι αν έχει επικαιρότητα.
1: Κι αν έχει. Θα καταγγείλουμε, θα καταγγείλετε, θα πάει πολύ ώρα. Μέχρι τις 5 όπως κάθε μέρα εδώ στα παιδιά της αλλαγής.

0: Λοιπόν, λέω σήμερα να ξεκινήσουμε με το ταξίδι, με το ταξίδι, με το τραγούδι που έχει γίνει, τι να πω τώρα, αιμονή στα social media και στο TikTok.
1: Είναι ωραίο όμως.
0: Έχει ωραίο ρυθμό, μια παραφροσύνη που μας αρέσει, έχει πάρα πολύ ωραίο beat και έτσι θα ξεκινήσουμε με αυτό και δυναμώστε και τα ραδιόφωνά σας και πάμε να γίνει χαμός.

0: Ο Δημήτρης το λέει τέλεια. Ναι. Έχει λυσάξει, λέει ο καιρός.
1: Ναι,
0: έχουμε και έκτακτο δελτίο για την Κρήτη. Επιδείνωση του καιρού. Η Κρήτη θα περάσει δύσκολα αυτές τις μέρες. Άλλες χρονιές, λέει, 30 του Σεπτέμβρη πηγαίναμε στις θάλασσες. Φέτος με μπουφάν.
1: Κρατηθείτε, ρε παιδιά, εντάξει, 2-3 μέρες είναι.
0: Σ' αρέσει αυτό τη βρίσκει.
1: Εγώ ναι, μ' αρέσει.
0: skyradio.gr στο κουτάκι που γράφει πες την απόψη σου, μας στέλνει τα μηνύματά σας, αλλά προτεραιότητα στο Viber παρακαλώ.
1: 698-123-1003 τα μηνύματά σας και εκεί τα διαβάζουμε άμεσα και τα σχολιάζουμε άμεσα. Δεν απαντάμε σε υβριστές, καθημερινούς υβριστές, απαντάμε σε φίλους που κάνουν ωραία σχόλια με επιχείρημα. Και ας μας τη λέτε, δεν πειράζει, θέλουμε να μας τη λέτε.
0: Εξακολουθούν να συνεβαίνουν. Δίνει πόνο η Αλέπο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δώστε λίγο, δώστε λίγο. Εξακολουθούν να συνευριάζουν πάρα πολύ αυτά τα σχόλια.
1: Όχι, δεν με
0: ενευριάζουν. Παιδί μου, και τα σχόλια που αποστέλλονται σε μια ραδιοφωνική τηλεοπτική εκπομπή είναι όπως οι παρέες.
1: Ναι, καλά. Ναι, όχι.
0: Δηλαδή, έξω σίγουρα θα υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν σε συμπαθεί. Σίγουρα κάποιος που λέει, καλά, ρε παιδιά, τι λέει ο τύπος. Προφανώς αυτό εκφράζεται.
1: Μα αυτά τα θέλουμε. Εμένα με ενευριάζουν τα σχόλια από αυτούς που δεν έχουν ακούσει ούτε λεπτό.
0: Ναι, έξω δεν θα ακούσει που είσαι μπιπ και θα σου μπιπ. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Όχι, δηλαδή εγώ θέλω, ρε παιδί μου, κάνε σχόλια σε αυτά που έχω πει πάνω. Σκίσε με, ρε παιδί μου, εντάξει, αυτό το γουστάρω αυτό. Αλλά να κάνει σχόλιο επί πραγμάτων που δεν έχω πει.
0: Έχεις κάτι στο μυαλό σου τώρα και σηκώνεις έργο.
1: Καλά, χθες σήκωσαν έργο επειδή πάμε για τους Ρωμά εμείς. Σήκωσαν έργο και στα social media. Αλλά δεν πειράζει, τους γράφουμε. Αλλά και μας γράψαν κανονικά.
0: Τι.
1: Ότι εμείς υπερασπιζόμαστε τους Ρωμά, αυτό κατάλαβα χθες από τη συζήτηση. Γι' αυτό θέλω να σου πω. Ότι εμείς δηλαδή μπήκαμε ασπίδα στους Ρωμά για το σχολείο που λέγαμε.
0: Οκ, okay, αυτό και να συνέβαινε γιατί είναι κακό.
1: Για κάποιους που είναι φασιστοειδή, είναι κακό, δεν το καταλαβαίνεις.
0: Σήμερα τα είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ήρθε και πάνω στην ώρα ήρθε, Δημήτρα.
1: Αλλά μπήκε φάσον
0: Πάνω που θα λέγαμε για το Μητσοτάκη.
1: Μπήκε φάσον Άικον σήμερα, ναι, εδώ μέσα. Ναι, συγγνώμη, τώρα συγγνώμη το μεταφέρουμε αυτό, όταν μπαίνει Τζέι Λό μέσα στο στούντιο.
0: Αυτό είναι το απλό της τώρα.
1: Ναι.
0: Ναι, το απλό. Φοράει, τι να σας πούμε τώρα, είναι μαύρο σύνολο, total.
1: Είναι εντυπωσιακά.
0: Φοράει ένα υπέροχο φόρεμα, πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Από πάνω πολύ ωραίο τζάκετ.
1: Κοντό φόρεμα.
0: Ναι, τζάκετ πάρα πολύ ωραίο, μαύρο, με πιο φαρδιά μανίκια. Και θέλω να σκεφτείτε και μία ζώνη που έχει παντού καθρεφτάκια.
1: Τραγουδά σήμερα, λογικά, μαζί με τη Βύση. Είσαι Βύση τώρα σήμερα.
0: Λοιπόν, μας διέκοψε η J-Lo,
1: ναι,
0: η εμφάνιση, η άφηξη της J-Lo, και δεν προλάβαμε να πούμε τι έγινε σήμερα στο Υπουργικό. Είχε πολλά, είχε την ανακοίνωση των μέτρων, που και αυτό θα το συζητήσουμε, ναι, γιατί εντάξει, κάλλιο αργά παρά ποτέ, θα λέγει κάποιος.
1: Ναι.
0: Η κυβέρνηση σήμερα ανακοίνωσε μέτρα που η αντιπολίτευση έχει προτείνει εδώ και αρκετό καιρό. Το Πασόκ συγκεκριμένα για τις 120 δόσεις έχει μιλήσει, νομίζω, μετροπολογία πριν από 2 χρόνια είχε έρθει. Στη Βουλή αυτή η πρόταση. Θυμάμαι μάλιστα ότι τον περασμένο Ιούνιο, σε συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός τον Νίκο Χατζηνικολάου, όταν είχε ερωτηθεί για τις 120 δόσεις, του είχε πει ότι η κυβέρνηση μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί. Μέχρι τις 72.
1: Mm.
0: Πιο εκεί δεν μπορούμε να πάμε.
1: Τι έγινε μετά?
0: Δυσκόλεψαν τα πράγματα.
1: Απλά το είπε το Πασόκ και η Ελλάς και ο Τσίπρας. Το λέγανε.
0: Το Πασόκ το είχε πει πιο νωρίς.
1: Ναι, αλλά το φωνάζουν πάρα πολύ καιρό και τώρα. Ξανά, και λέει, ας το κάνω αυτό.
0: Αυτό όμως που πρέπει οι κυβερνήσεις πρώτα να χωνέψουν,
1: ναι, ναι,
0: ότι μπορεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης να έχουν πιο καλές προτάσεις από εκείνους, ή να υπάρχει μια ιδέα, ρε παιδί μου, την οποία μπορεί να μην είχε σκεφτεί η κυβέρνηση ή να μην ήταν και στην απόλυτη προτεραιότητα.
1: Δεν είναι κακό αυτό.
0: Εντάξει, κατάπιετο και πήγαινε παρακάτω.
1: Ναι, πάλι κυβέρνηση άσε.
0: Ναι, δηλαδή υποτίθεται.
1: Δεν θα σε ρίξει κάποιος.
0: Ότι ο στόχος όλων των κομμάτων, είτε μιλάμε για κυβερνών κόμμα, είτε μιλάμε για κόμμα της αντιπολιτεύσεως, της αξιωματικής ή όχι.
1: Πες το αυτό.
0: Είναι προφανώς να κάνουν ευκολότερη τη ζωή των ανθρώπων, μάλλον.
1: Των πολιτών και κατ' επέκταση ψηφοφόρων τους.
0: Οι εκλογές, θα δούμε τώρα τι θα δείξουν. Είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Αλλά okay, τουλάχιστον έγινε τώρα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν ήθελα να μείνουμε μόνο σε αυτό.
1: Βοηθάει αυτό, ναι, θα είναι αλήθεια.
0: Ήθελα να μείνουμε λιγάκι και στις συστάσεις και στις παρενέσεις.
1: Έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ μετά, αναλυτικό.
0: Προς τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου.
1: Με τις δηλώσεις
0: εννοώ. Από τον κύριο Μητσοτάκη για το ύφος και το περιεχόμενο των δημόσιων.
1: Τι είπε, πώς το είπε, θες να πεις πώς το είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών και βουλευτών. Μάλλον αυτό πήγαινε προς την κυρία Μπακογιάννη που είχε μιλήσει για καβαλημένα καλάμια.
1: Η κυρία Μπακογιάννη το είπε, κάποιοι υπουργοί τσίμπησαν ή κάποιοι βουλευτάδες τσίμπησαν και είπαν και αυτή την παρόλα τους και γι' αυτό λέει ο Μητσοτάκης, όπα, την κριτική για τους υπουργούς κάνω εγώ. Τώρα από εκεί πέρα εσείς πείτε ό,τι θέλετε, αλλά εγώ, από μένα κρίνονται.
0: Ναι, βέβαια αυτό δεν το αμφισβήτησε κανένας ούτε η κυρία Μπακογιάννη.
1: Προφανώς, ναι.
0: Αλλά στελέχη όπως είναι η κυρία Μπακογιάννη που δεν είναι και πάρα πολλά, προφανώς έχουν το δικαίωμα να μιλούν και να λένε αυτό που πιστεύουν για το κυβερνητικό σχήμα.
1: Τσίμπησαν και άλλοι.
0: Ναι.
1: Τσίμπησε ο κύριος Κερίδη, τσίμπησε ο κύριος Πέτσας, που δεν έχουν την ίδια εμπειρία με την κυρία Μπακογιάννη, ούτε ίδια χρόνια.
0: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα.
1: Όχι στην ηλικία.
0: Το ότι ενοχλεί
1: στην
0: αυτό που είπε η κυρία Μπακογιάννη δείχνει και το πολιτικό της μέγεθος.
1: Άναγιο σου. Εδώ δεν κολλάει. Εδώ κολλάει απόλυτα το έχει σημασία ποιος το λέει. Έχει σημασία ποιος το λέει αν το λέει κάποιος αδιάφορος και δεν ασχολείται καθόλου. Αλλά έχει ακριβώς πολύ μεγαλύτερη σημασία όταν αυτός που το λέει δεν είναι καθόλου αδιάφορος. Είναι σημαντικός. Να πούμε, ο Φώτης εδώ, ταξί Παναθηναϊκός, κοίτα να δεις τώρα. Λέει ρε κολοκυθά, πήγε στο ΆΚΑ, έχασε ο Παναθηναϊκός από τον ΠΑΟΚ. Πρώτον, στο ΆΚΑ πήγα και κερδίσαμε την Παρή. Δεύτερον, Παναθηναϊκός δεν έχασε στο ΆΚΑ από τον ΠΑΟΚ. Έχασε το Περιστέρι. Τρίτον, ήταν μετά τον ΠΑΟΚ. Τι άλλο να πούμε, ρε Φώτη. Πραγματικά. Άλλα ντάλα Παρασκευή στο γάλα είστε μερικές φορές.
0: Λέει η φίλη μας η Ελένη, άλλη προσέγγιση είχε σήμερα ο Μάνος Βουλέρινος στο θέμα του σχολείου και της δασκάλας και άλλη εσείς χθες. Ναι. Και να είμαι ειλικρινής, δεν έχω ακούσει τι έχει πει ο Μάνος, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές. Είναι πολλές φορές που έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις με το Μάνος σε πάρα πολλά θέματα.
1: Νομίζω στο 99% έχουμε με το Μάνο.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω τι είπε ο Μάνος, οπότε δεν μπορώ τώρα να πω συγκεκριμένα. Αλλά η εικόνα και το βίντεο που είχαμε πάνω στο οποίο βασιστήκαμε, γιατί δεν έχουμε κάτι άλλο στη διάθεσή μας, αλλά αρκούσε και αυτό το βίντεο, ήταν η εικόνα μιας σε υστερία εκπαιδευτικού, η οποία είναι και διευθύντρια. Δεν μπορεί κανένας να τη σταματήσει. Η διευθύντρια είναι του σχολείου, η ίδια δηλαδή είναι η διευθύντρια, η οποία οριόταν μπροστά σε νήπια. Τώρα, το ότι μετά πήγαν και επιτέθηκαν οι γονείς σε αυτή την δασκάλα ήταν τραγικό λάθος και καταδικαστέο. Αλλά δεν μπορώ να μην κρίνω τη συμπεριφορά μιας εκπαιδευτικού που πρέπει να είναι και ψύχρεμη και ήρεμη και σε κάθε περίπτωση μέσα στο ρόλο της. Δεν έμοιαζε για εκπαιδευτικό η κυρία.
1: Εξήγησε μου κάτι. Γιατί εδώ μιλάμε για την επιτομή του λαϊκισμού. Δεν ξέρω αν έχει λαϊκίσει ο Μάνος.
0: Αν δεν ήταν Ρωμά αυτοί που τους επιτέθηκαν, δεν θα κάνατε έτσι τώρα.
1: Μπράβο. Δεν ξέρω αν έχει λαϊκίσει ο Μάνος. Δεν έχω ακούσει καθόλου. Δεν με απασχολεί αυτό που έχει πει ο Μάνος. Αυτό που λέμε τώρα δεν είναι το θέμα. Εδώ, γιατί κρίνεται εμάς. Εμείς είπαμε και καταδικάσαμε από την αρχή ότι δεν υπάρχει, δεν νοείται κάποιος να σηκώνει χέρι. Από χθες το είπαμε αυτό. Πριν να μάθουμε ποιοι ήταν αυτοί που σήκωσαν χέρι. Ωραία. Τώρα από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα σχόλια αφήστε τα στην άκρη. Για την εκπαιδευτικό είπαμε επίσης ότι αν είναι δυνατόν την εκπαιδευτικό να την κρατάς στο σχολείο και να την πας σε άλλο σχολείο απλά. Δηλαδή είναι ντροπή όλο αυτό το σύστημα. Όλο το σύστημα. Που δεν γίνεται αξιολόγηση κτλ.
0: Και ξέρεις τώρα... τι μου κάνει εντύπωση. Επειδή βλέπω και σωστά πόσο πια και οι νεότεροι γονείς, η νεότερη γενιά γονέων είναι πάρα πολύ, πώς να το πω, προσεκτικοί και σχολαστική στη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών στο σχολείο και στο πώς περνάει το παιδί του κάθε ανθρώπου στο σχολείο
1: γενικώς
0: του.
1: Γενικώς έχουν αλλάξει και η συμπεριφορά των γονιών στα παιδιά πια.
0: Τέλεια. Ναι, ναι. Επειδή λοιπόν συμβαίνει αυτό, θα περίμενα όλοι μας να είμαστε και λίγο πιο αυστηροί σε αυτό που συμβαίνει μέσα στο σχολείο. Χρειάζεται να πούμε ότι μια γυναίκα που ορίεται και φωνάζει δεν μπορεί να το κάνει μπροστά σε νήπια. Δηλαδή, εσάς σας άρεσε αυτή η εικόνα που είδατε.
1: Αυτή είναι ντροπιαστική εικόνα αυτή.
0: Σε ποιον, ας αφήσουμε στην άκρη γιατί είναι καταδικαστέο και κακώς το έκαναν και συνελήφθη μητέρα. Ας το αφήσουμε στην άκρη το ότι πήγαν και τις επιτέθηκαν γιατί το είπαμε 100 φορές. Το πριν δηλαδή σας άρεσε ως εικόνα. Θα θέλατε δηλαδή τα δικά σας παιδιά να ήταν μπροστά σε μια τέτοια παρουσία που να ορίεται και να μην έχει και stop για κανένα λόγο.
1: Ναι, εγώ δεν θα ήθελα τα παιδιά μου να είναι σε κάτι τέτοιο και μια καθηγήτρια η οποία να ορίεται στα παιδάκια. Στα ανήλικα παιδάκια που δεν ξέρουν καν γιατί ορίεται η καθηγήτρια και δεν έχουν καν και την ευθύνη για ό,τι γίνεται. Και ακόμα και ζημιά να κάνουν, δεν ξέρουν καν τι σημαίνει να κάνει ζημιά και ποιος την πληρώνει και πώς γίνεται όλο αυτό.
0: Και αν όπως λέτε, Σπύρο μου, δεν μπορεί, τρελάθηκε η δασκάλα από τα νήπια, μπορούσαν να κάνουν μια άλλη δουλειά.
1: Ναι.
0: Δεν της είπε κανένας γίνει νηπιαγωγός.
1: Να, ναι, γεια σου.
0: Αν δεν έχει την υπομονή να την κάνει αυτή τη δουλειά.
1: Ας κάνει κάτι άλλο, ναι.
0: Λοιπόν, η Χριστίνα Σούζη εκτάκτος μαζί με τα έκτακτα δελτία της ΕΜΗ. Ναι. Παναγία μου, τι γίνεται.
2: Για την Κρήτη, έτσι, αφορούν την Κρήτη.
0: Ναι.
2: Και τα 8-9 από φόρ στο Αιγαίο που πρέπει να επικοινωνείτε με τα κατατόπους λιμεναρχεία, γιατί υπάρχει απαγορευτικό όχι για όλο το Αιγαίο, αλλά κυρίως για το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, ο νότιος Ευωϊκός, αυτά έχουν, ο Καφυρέας δηλαδή, έχουν 8 και το 8.
1: Δυνατό στιγματάκι πάντως, έτσι.
2: Ναι, καλό είναι. Καλό. Εντάξει, καλό.
1: Φθινοπωρινό, το πρώτο δυνατό φθινοπωρινό συστηματάκι.
2: Σωστά, ναι. Σωστά. Αλλά οι βροχές, ναι, μεν θα είναι από τη Θεσσαλία και νοτιότερα στα ανατολικά υπηρετικά και Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, αλλά οι πολλές και έντονες βροχές από απόψε τη νύχτα. Μέχρι και την Κυριακή το πρωί, κατά διαστήματα, θα είναι ισχυρές στην Κρήτη. Γι' αυτό και το. Και δεν είναι μόνο. Δηλαδή, αύριο θα έχει μεγάλα ύψη βροχής. Ωραία. Θα ηρεμήσει το πράγμα κάπως, δεν σταματήσουν οι βροχές το απόγευμα της Πέμπτης και μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι απόγευμα, και μετά φαίνεται να ξαναεντείνονται τα φαινόμενα στην Κρήτη. Θα είναι όμως κορεσμένα τα εδάφη από τις βροχές που θα έχουν πέσει πριν. Και το Σάββατο και την Κυριακή θα συνεχιστούν οι βροχές. Γι' αυτό το φοβηθήκαμε, γιατί δίνουν μεγάλα ύψη βροχή στα μοντέλα, δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε, όσο και αν πιθανόν. Να μην συμφωνώ εγώ τουλάχιστον. Αλλά...
0: Ήταν η άλλη φωνή.
2: Ναι, ήταν η άλλη φωνή ακριβώς.
0: Ήσουν η άλλη φωνή.
2: Αλλά δεν μπορείς να τα αγνοήσεις όταν σου λένε τέτοια πράγματα, άρα είναι σε κόκκινο συναγερμό. Η Κρήτη θέλει προσοχή και ιδίως η νομή Χανίων και Ρεθύμνης. Σε αυτές τις περιοχές, σε αυτούς τους νομούς και στα βόρεια αυτών των νομών, θα είναι μάλλον τα περισσότερα και εντονότερα φαινόμενα και θέλει προσοχή, γιατί αυτά τα ύψη είναι ικανά να δημιουργήσουν πλημμυρικά φαινόμενα.
0: Το οποίο το έχουμε δει τόσες φορές.
2: Και στην Κρήτη, άλλο εκεί πέρα, εκεί Πλατανιάς και τα λοιπά.
0: Τώρα...
2: Βέβαια, έχουν και τα καμένα τώρα όλο το καλοκαίρι.
0: Γενικώς
2: εκεί.
0: Λέω, έχουμε καεί, φυσάμε και το
2: και
0: γιαούρτι.
2: Γιαούρτι, αλλά ναι. Και γιατί είναι το. Κάηκαν και πολλά εκεί, για το νομό Χανίων εκεί στα νότια.
0: Που λειτουργεί
2: είναι.
0: Επιβαρυντικά.
2: Ακριβώς, που λειτουργεί επιβαρυντικά, μια χαρά το λες. Αυτά. Θέλει προσοχή λοιπόν.
0: Να σου πω.
2: Εδώ στην Αττική βοριάδες και βροχούλες.
0: Πότε βροχούλες, δηλαδή και Σαββατοκύριακο με βροχούλες.
2: Μάλλον το Σάββατο, όχι την Κυριακή, φαίνεται να βελτιώνεται. Ναι, ναι.
0: Σάββατο το πρωί δηλαδή.
2: Να είναι κάποιες ώρες μέχρι νωρίς το απόγευμα, κάπως
0: okay,
2: έτσι.
0: Okay,
2: ναι.
0: Okay.
2: Αλλά περίμενε να περάσει το πρώτο, να έρθει το επόμενο. Έχει άλλα δύο να έρθουν μέχρι να φτάσει το Σαββατοκύριακο.
0: Από,
2: από πάνω, όλα.
0: Όλα καλά τώρα.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν σας άρεσε που τέλη Σεπτεμβρίου ήμασταν τι ωραία καλοκαίρι. Τις προηγούμενες χρονιάς, θέλετε από τώρα να
2: το φθινόπωρο. Το φθινόπωρο.
1: Η κανονικότητα αυτή εδώ δεν είναι τώρα που ζούμε.
2: Αυτή είναι, Γιάννη μου, αυτή είναι Γιάννη μου.
1: Κανονικότητα αυτή
0: είναι. 8 μήνες χειμώνα θα έχουμε ξαφνικά μετά από όλα αυτά τα χρόνια.
1: Αυτό δεν είναι χειμώνα, είναι φθινόπωρο.
2: Αυτό είναι φθινόπωρο.
1: Φθινόπωρο. Κυκλοφορείς και με κοντομάνικο μακριά.
0: Σε περιμένω για την σύσκεψη.
2: Με περιμένω, έχω 3,5 ώρα σύσκεψη.
0: Ναι, καλή σύσκεψη.
1: Λοιπόν, καλή σύσκεψη.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αν θέλει κάτι άλλο να μας το πει.
2: Θα σας το πω, ναι, ναι.
0: Τα φιλιά μας όλους να δώσω.
2: Σε όλους, όλους. Ναι, εντάξει.
1: Θα προκύψει κάτι έκτακτο, κάτι, οτιδήποτε έτσι.
2: Θα διακόψω, όπως πάνε.
1: Γαμπουκάρεις, ρε.
0: Άκουσες, Βαγγέλη, τώρα δεν μπορούμε να τη ρωτάμε και περιοχή-περιοχή. Λες για τη Βάρκιζα το Σάββατο το μεσημέρι. Είπε μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου πιθανότητα βροχών τώρα.
1: Ναι, ναι. Και άμα θες, αλλά
0: αυτό και πρέπει να
1: πορευτείς. Να ζούσε ένα σταθερό να την πάρει τηλέφωνο, να τα ακούσει εσύ. Γιατί εγώ δεν έτσι πώς ήταν τώρα. Σούζε, άστο καλύτερα.
0: Πέτρο, παιδικό πάρτι Σάββατο απόγευμα. Μάλλον Σάββατο νωρίς το απόγευμα σταματούν οι βροχές. Αλλά το παιδικό πάρτι καταλαβαίνω ότι θα είναι επίσης νωρίς το απόγευμα. Σωστά το αντιλαμβάνομαι. Άρα επίφοβο.

0: μένος είναι αυτό ρε παιδιά?
1: Ναι, ναι.
0: Τι μένος αδιανόητο είναι αυτό? Δεν μπορώ να το καταλάβω πραγματικά.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για να τα συζητάμε.
1: Αυτό το μέλος το λέμε τώρα επειδή μπορεί να μην καταλαβαίνετε. Τα μηνύματά σας είναι τα περισσότερα. Δεν είναι political correct. Ναι, να το πω έτσι.
0: Θα το πούμε γλυκά. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Πάμε εμείς να θυμίσουμε που στέλνετε εσείς ωστόσο τα μηνύματά σας όλα και τα διαβάζουμε. 698-123-1003 και επίσης μέσω του skyradio.gr. Και πάμε μια βολτίτσα τώρα Hondo Center.
1: Α, Hondo Center θα πάμε, μάλιστα. Πάμε στα Hondo Center. Εκεί βρίσκουμε επιλεγμένα προϊόντα από τα brands Clarence, Victor & Rolf, Moschino, Discworld και Michael Kors με όφελος 35% με την αγορά δύο τεμαχίων. Αλλά μόνο στα Hondo Center τα βρίσκεται αυτά. Πουθενά αλλού.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center. In the
4: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
8: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Το έχω δει στο σινέμα.
10: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
11: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλαμά Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
12: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
13: Επόμενος.
14: Ναι.
13: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
14: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
13: Τώρα προκαλείς, λέγε.
14: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
13: Τι δελτίο, τον 12.
14: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
13: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
14: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
13: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
17: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Συνολική ελάφρυνση αναμένεται στο πετρέλαιο στα 20 λεπτά ανά λίτρο. Κάτω από το 1,75 το λίτρο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Σε τρομοκρατική ενέργεια αποδίδουν οι Ισραηλινές αρχές το περιστατικό στην πτήση αεροσκάφους που εκτελούσε δρομολόγιο από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. 60 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τρεχαία δυστυχήματα στους ελληνικούς δρόμους τον περασμένο Ιούλιο, αριθμός αυξημένος κατά 17,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρσι. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού από απόψε η Κρήτη. Προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες και κατά διαστήματα μέχρι την Κυριακή το πρωί, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Δεκάδες μαθητές τραυματίες στο κύμα διαδηλώσεων στη Γαλλία. Μόνο χθες συνελήφθησαν 440 άνθρωποι, οι περισσότεροι ανήλικοι. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις προβλέπονται αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές στα βόρεια. Έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 3 και έχει έρθει η Σοφία Γαλάνη κοντά μας, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση. Έχει βρεθεί ένα ύποπτο σακίδιο στην Όθωνος.
1: Ναι, ένας περαστικός είδε το σακίδιο εκεί δίπλα στην πλατεία Συντάγματος και ειδοποίησε τις αρχές. Έχει σπεύσει εκεί και κλιμάκιο της ελήξης αστυνομίας, αλλά και το τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, το οποίο διεξάγει έλεγχο αυτή τη στιγμή. Για να δούμε τι είναι αυτό το σακίδιο. Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι μάλλον δεν πρόκειται για κάτι ανησυχητικό, αλλά πάντα παραμένουν οι πρώτες εκτιμήσεις. Και να πούμε, λόγω αυτή τη αναστάτωση αυτή τη στιγμή, υπάρχει διακοπή κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Βασιλέως Γεωργίου από το ύψος της λεωφόρου Βασιλής Σαμαλίας και στην οδό Σταδίου από το ύψος της οδού Αμερικής στο κέντρο της Αθήνας αυτήν την ώρα, για όσους παίρνουν από εκεί.
2: Να πάρω σκητάλη από σένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Αν μάθει κάτι νότερο, προφανώς έρχεσαι. Για το κέντρο μας είπες, όπου το κέντρο έχει δυσκολίες γενικώς αυτή την ώρα. Η Αττική οδός έχει πάρα πολύ κίνηση από Ανθούσα μέχρι κόμβο μεταμόρφωσης. Επίσης, ο κόμβος μεταμόρφωσης, πολύ κίνηση στο καθοδικό ρεύμα από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτό επηρεάζει και όσους έρχεστε από Ελευσίνα για να βγείτε Πειραιά, αλλά και όσους συνεχίζετε στην Αττική οδό προς Μαρούσι. Το ανωδικό του Κηφισού μια χαρά είναι, αναθήματα πολύ μικρά προβλήματα. Η παραλιακή πίση είναι μια χαρά, κλασικά από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο, αλλά πιο χαμηλή τέτοια, μια χαρά είναι. Και από το Χαϊδάρι θα βρείτε κίνηση μέχρι τη λίμνη Πουνδούρου και από Ασπρόπυργο προς Αθήνα. Αυτά είναι τα προβλήματα για την ώρα. Αν έχετε άλλη εικόνα, ξέρετε, πρέπει να κάνετε 698-123-1003 στο Viber για να μας ενημερώσετε.

0: κάτι.
1: Θέλω να ευχαριστήσουμε προσωπικά το Φιστίκι Shop, γιατί σήμερα το πρωί εδώ μας έστειλε στο Sky ένα υπέροχο πακέτο με προϊόντα από το Φιστίκι Shop για την καλή χρονιά, για την καλή σεζόν, όπως μας είπε.
2: Για να σας πω κάτι. Καλά, αυτό δεν είναι καθόλου χορηγικό, το γνωρίζετε.
1: Όχι, όχι,
2: σε καμία είναι περίπτωση. Αλλά υπάρχει κάτι ωραιότερο γενικώς από το Φιστίκι, άρα και από το Φιστίκι Shop.
1: Το Φιστίκι γίνεις κυρίως στην ουσία.
2: Ναι. Ναι. Και εγώ θέλω να πούμε ότι
1: να το πούμε αυτό, ναι,
2: η εταιρεία Φιστίκι Shop, ευαισθητοποιημένη πάρα πολύ και σε κοινωνικά θέματα και σε θέματα υγείας, στηρίζει τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Άλμα Ζωής και συμμετέχει στην εκστρατεία κατά του καρκίνου του μαστού από τις 28 Σεπτεμβρίου από προχθές μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου. Γι' αυτό έχει δημιουργηθεί και νέα σειρά προϊόντων Άλμα Ζωής, όπου μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο μπράβο σύλλογο. Και μπράβο σας.
1: Μπράβο. Πολύ καλή πρωτοβουλία. Έχουν βγάλει μπάρες με το αυτοκολλητάκι πάνω από το Άλμα Ζωής. Επίσης, μας εύχονται καλή επιτυχία και καλή σεζόν για την εκπομπή μας.
2: Να σας
1: το
2: Φιστίκι Σοπ.
1: Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, πραγματικά.
2: Εν τω μεταξύ, μας λένε ότι δεν έχουν προσθήκη ζάχαρη σε αυτές τις μπάρες, άρα μπορούμε να φάμε 20.
1: Εντάξει, Μαρία, μη φας 20. Κάντε 18 σήμερα.
2: Γιώργο μου, Γιώργος Χωριανόπουλος τώρα δοκίμασε, για παράδειγμα, τι δοκίμασες?
1: Ο Γιώργος Χωριανόπουλος, επειδή είναι γυμναστηριακός, πήρε με μαύρη σοκολάτα.
2: Ναι.
1: Μαύρη σοκολάτα και Φιστίκι.
2: Θες έτρωγε και τα κόκ του κάκαλη, βέβαια. Ναι, και ναι, μου λέει, τσάμπα, πήγε προπόνηση, τι θα κάνω τώρα. Αυτός είναι ικανός να πήγε μετά άλλες 2 ώρες για να το κάψει.
1: Πολύ άγχος έχω, πραγματικά.

0: Να κάνω μια ερώτηση. Ο Αλέξανδρος λέει 45 λεπτά από τη Λαχαναγορά μέχρι Φιλαδέλφια είναι μια χαρά.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι.
0: Δεν είστε καλά, κύριε Κολοκυθά.
1: Δεν είπα αυτό, δεν είπα αυτό. Δεν, είπα αυτό. Δεν δείχνει τώρα ο χάρτης ότι έχει πολλή κίνηση. Έχει ανατμήματα, αλλά πολύ μικρότερα προβλήματα από άλλες μέρες. Αυτό ήθελαμε, να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Από Λαχαναγορά μέχρι.
0: Από Λαχαναγορά μέχρι Φιλαδέλφια.
1: Εντάξει, 45 λεπτά είναι πολλά. Ναι. Αυτό είναι κανονικά 25 λεπτά, λογικά 20 υπό κανονικές συνθήκες. Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Έχει πάρα πολύ κίνηση αυτό που λες εσύ, αλλά στους χάρτες δεν βλέπουμε κάτι ακόμα. Και από τις δικές μαρτυρίες αυτό περιμέναμε, να μας πείτε πού έχει πρόβλημα.
0: Θέλετε να βάλουμε ένα πάρα πολύ ωραίο debate σήμερα στην εκπομπή?
1: Ναι.
0: Debate, ρε, που έχει πει και ο Αλέφαντος. Πώς πρέπει να χωριστούμε στους καλοκαιράκηδες και στους χειμωνάκηδες? Θέλετε να το κάνουμε αυτό? Ιωάννη Κολοκυθά, αναλαμβάνεις?
1: Ναι.
0: Είσαι έτοιμος? Ένα στυλό, πέταξε μας, Δημήτρη.
1: Έχουμε.
0: Έχει στυλό σήμερα, υπέροχο.
1: Δεν έχω, τη σύνητα είναι.
0: Τέλεια, οκ.
1: Το έχω κλέψει, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, πάμε να αποφασίσουμε για να λύσουμε πια αυτό το μυστήριο. Ποιοι είναι οι καλοκαιράκηδες, πώς είναι αυτοί οι χειμωνάκηδες και πού μας έχετε προκύψει όλοι οι χειμωνάκηδες. Αυτό δεν το έχω καταλάβει ακόμη, για να είμαι ειλικρινής. Ας ψηφίσουμε. Λοιπόν, βάλε σε μένα χειμωνάκι. Καλοκαιράκηδες.
1: Έχω βάλει.
0: Καλό. Δήμητρα.
1: Για εμάς δεν έχω βάλει.
0: Εννοείται καλό. Δήμητρα, να ακουστεί η φωνούλα σου.
2: Εννοείται καλοκαίρι.
0: Εννοείται καλοκαίρι. Εννοείται καλοκαίρι. Τώρα και είναι
1: στα πάνω. Η Τζέιλο, εννοείται.
0: Λοιπόν, πάμε, Σοφία Γαλάνη. Κορίτσι μου, εσύ εννοείται στις καλοκαιράκηδες.
1: Εσύ δεν βλέπω ότι θες πολύ δουλειά.
0: Μελίνα, Μελίνα. Τι λες εσύ, Μελίνα μου?
1: Καλοκαίρι, το γράφει ήδη, τελείωσε.
0: Summer, πολύ ωραία, και άλλη μία ψήφο θέλουμε. Παρακαλώ.
1: Η Ελένη μας.
0: Το Ελενάκι. Καλοκαίρι.
1: Ωραία.
0: Είσαι μόνος σου.
1: Αυτό είναι δίλημα τώρα.
0: Ωραία, γι' αυτό. Σας καλούμε.
1: Να βάλω και τη Σούζη που θέλει χειμώνα.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν μπορείς.
1: Βάζω και τη Σούζη.
0: Δεν είναι Σούζη.
1: Την έβαλα. Είναι κάθε μέρα στην εκπομπή.
0: Έβαλα και τον κύριο Άρη που είναι χειμωνάκι.
1: Και τον Άρη. Όλο το σταθμό βάλουμε.
0: 6-9-8 είναι το πρώτο δίλημα που βάζουμε στο Viber.
1: Είναι και 6, το πρώτο πράγμα που συμφωνώ με τον Άρη, λογικά.
0: 9-8-1-2-3-1-3. Ο Άρης δεν συμφωνεί μαζί σου, όχι εσύ με τον Άρη.
1: Αυτό εννοώ, αυτό εννοώ, αυτό εννοώ.
0: 6-9-8-1-2-3-1-3. Βομβαρδίστε μας με μηνύματα, γιατί έτσι πρέπει μέχρι το τέλος της εκπομπής να έχουμε βγάλει επίσης ένα.
1: Το φίλο μου τον Κοταρή να το βάλω. Ο φίλος μου Κοταρής μου στείλει τζάκι και μου λέει: τελειώσατε οι καλοκαιράκηδες. Ήρθαμε. Πότε θα το στρώσει? Είναι χειμωνάκιας.
0: Χειμωνάκιας πρώτος. Χειμωνάκιας με υπέροχο σπίτι στις Σπέτσες γίνομαι κι εγώ.
1: Ναι.
0: Ξαναλέω, έχει μια αντίφαση αυτό.
1: Ξέρεις τι ώρα που είναι το χειμώνα Σπέτσες?
0: Με κάθε σεβασμό στον αγαπημένο μας συνάδελφο και φίλο.
1: Με κάθε σεβασμό.
0: Ναι, ζει και είναι ο έρωτάς του μεγάλος στις Σπέτσες.
1: Ναι.
0: Πώς μας λέει ότι είναι χειμωνάκιας? Δεν γίνεται.
1: Κι όμως.
0: Εντάξει, τι κι όμως.
1: Έτσι γίνεται.
0: Εντάξει, καλά.
1: Έτσι γίνεται. Άρα. Όσοι είναι στο νησί, συνήθως το χειμώνα θέλουν.
0: Σπίτι στα ζαγοροχώρια και να λες είμαι καλοκαιράκιας. Δεν γίνεται.
1: Αχ, να σπίτι στα ζαγοροχώρια.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Και στις Σπέτσες.
1: Και στις Σπέτσες παράλληλα. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης, ο φίλος μας, καλοκαίρι εννοείται, λέει.
0: Πολύ
1: ο Δημήτρης. Γεια σου, Δημήτρη μας, να σε
0: καλά. Τι γίνεται. 6-9-8. 1-2-3-1-3.
1: Η φίλη μου η Μαριάννα Επιριώτη. Η φίλη μου Μαριάννα Επιριώτη. Φίλη μου. Χειμώνα λέει. Ναι. Άντε, μπράβο.
0: Νίκο Στέφο, παιδιά, τι έχει γίνει εδώ? Νίκο Στέφο, καλοκαιράκια. Μπράβο, Νίκο μου.
1: Αμπα. Γεια σου, Νίκο.
0: Εξαίρεση εσύ. Ναι. Η Ζανέτ χειμώνα.
1: Η Ζανέτ χειμώνα, δικιά μου.
0: Η φίλη μα, η αγαπημένη κοινή μα φίλη και αδυναμία μα, η Ζέτα. Mm-hmm. Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι,
0: εντάξει. Ξέρει, Ζέτα. Η Μαριάννα τη ψήφισε.
1: Χειμώνα.
0: Αποκλείεται.
1: Ξεκάθαρα.
0: Ψέματα.
1: Χειμώνα σκι, κοιτά.
0: Δεν γίνεται.
1: Χειμώνα
0: σκι. Την έχουν χακάρει.
1: Χειμώνα σκι.
0: Την έχουν χακάρει.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Λοιπόν, ο φίλος μας ο Γιάννης ψηφίζει χειμώνα. Πήγαινε, γιατί πρέπει να βγάλουμε ένα μέχρι το διάλειμμα, ένα πρώτο.
1: Πήγα.
0: Ωραία. Πάμε χειμώνα ο φίλος μας ο Μιχάλης. Ο Δημήτρης μόνο χειμώνας, λέει.
1: Ναι.
0: Έχετε τρελαθεί τώρα. Σταύρος από την Πάτρα, καλοκαίρι. Ιρέα καλοκαίρι δαγκωτό. Mm-hmm. Ο Νίκος Ευαγγελάτος, μάλλον όχι ο γνωστός,
1: ο
0: γιατί έχει εκπομπή τώρα. Καλοκαίρι μόνο όταν έχεις άδεια 4 μήνες.
1: Ωραία. Άρα χειμώνα.
0: Ναι. Ιρέα καλοκαίρι δαγκωτό τα νεύρα μου που κρυώνω από τις 28 Σεπτεμβρίου.
1: Καλά, καλά.
0: Επίσης ο φίλος μας ο Αλέξανδρος εννοείται μόνο καλοκαίρι. Καλοκαίρι ο φίλος μας ο Μάκης. Χειμώνας ο Κώστας. Καλά παιδιά, είναι τώρα σοβαρή η μάχη εδώ. Η Κάτια Σάμερ, πολύ ωραία. Συνεχίζουμε με τη Μαρία. Λέει το καλοκαίρι πρέπει να διαρκεί 20 Ιουλίου με 20 Αυγούστου, άρα είναι του χειμώνα. Mm-hmm. Η Φέη mm-hmm. επίσης είναι του χειμώνα. Καλοκαιράκιδες που είστε.
1: Είμαστε ακριβώς στα ίσα, να ξέρεις τώρα.
0: Χειμώνας, λέει ο Αντώνης από τις Βρυξέλλες, ο φίλος μας, ο οποίος στέλνει και ένα υπέροχο σπίτι τώρα. Βλέπω εδώ, φανταστικό. Mm. Σε αυτό το σπίτι, και εγώ να σου πω την αλήθεια, όλες τις εποχές θα τις απολάμβανα. Για να είμαι ειλικρινής.
1: Τι λέει, ρε φίλε, μπράβο.
0: Συνεχίζω.
1: Ναι, ναι.
0: Αντέχετε.
1: Αντέχουμε, ναι.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ωραία, θα μηνύματα μπήκες.
0: Ναι, ναι,
1: λοιπόν. Στο Viber τώρα.
0: Μα για το από το Viber διαβάζω.
1: Είσαι στο Viber, θα μηνύματα να μπεις. Έχουν ναι. στείλει και εκεί πάρα πολλά.
0: Ωραία, ένα λεπτό, παιδιά.
1: Κάτι πρόβλημα.
0: Βάλε ένα χειμώνα από το Γιάννη.
1: Ωραία.
0: Βάλε από τον Παναγιώτη μόνο καλοκαίρι και μόνο Πανάθα.
1: Το Πανάθα το κρατάμε.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Μισό λεπτό.
1: Δεν χάσουμε τις καρδιές μας το καλοκαίρι.
0: Ο Κωνσταντίνος άνοιξε όμως.
1: Άνοιξε δεν έχει.
0: Δεν έχουμε άνοιξει.
1: Είσαι από αυτούς που θέλουν να πούν το διαφορετικό, Κωνσταντίνε. Ναι. Να πούν το διαφορετικό.
0: Εντάξει, η Μέρη από τα Βρυλίσια μας λέει και τα ίδια. Ο Νικόλας μας, ο αγαπημένος καλοκαίρι. Ο χειμώνας, λέω καλά. Ο Παναγιώτης χειμώνας, βέβαια. Βλέπω εδώ. Mm. Καλοκαίρι ο Γιώργος. Ο Γιώργος άλλος από την Ελβετία, καλοκαιράκι. Ναι. Θέλει. Η Δέσποινα μόνο χειμώνας. Θα τα μετρήσουμε όλα τώρα στο διάλειμμα και θα δούμε που βρισκόμαστε μετά τις διαφημίσεις. Όχι ακόμα.
1: Να μην σου πω.
0: Όχι.
1: Να μην δώσω ένα κλίμα.
0: Κλίμα μόνο.
1: Απόλυτο ντέρμπι.
0: Όταν λες απόλυτο.
1: Το απόλυτο.
0: Με διαφορά ψήφου.
1: Καμία διαφορά.
0: Διαφημίσεις.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΕΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΕΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University, παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
8: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
11: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
10: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
12: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μελή θίασο.
13: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
12: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση, σταθμοσθέατρο.com, more.com. Ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμό.

Στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: θέλω να διαβάσω το μήνυμα του Κωνσταντίνου.
1: Ναι, και εγώ.
0: Πριν απ' όλα. Ο οποίος μας ακούει, είναι στο ιατρείο του.
1: Mm-hmm.
0: Γελάμε, λέει. Είμαι χειρουργός. Μου αρέσει πολύ το καλοκαίρι, αλλά το βαρέθηκα. Θέλω χειμώνα τώρα.
1: Ωραίος.
0: Οι δύο μου νοσηλεύτριες και ο βοηθός μου και η αναισθησιολόγος μου είναι φουλ καλοκαιράκιδες. Άρα βάλαμε όλες τις ψήφους των φίλων μας.
1: Ναι. Άρα θα βάλουμε...
0: Τέσσερις για το team.
1: Ναι.
0: Μία για το γιατρό.
1: Ωραία. Η Μαριάννα μου στέλνει το μήνυμα της ημέρας. Χειμώνα επί έξι ψήφισαν και τα σκυλιά μου. Δαγκωτό, λένε κυριολεκτικά χειμώνα.
0: Συγγνώμη, έχει έξι.
1: Έξι έχει πια.
0: Πότε ρε Σιμαριά να πει έξι.
1: Έξι, έξι.
0: Πότε δηλαδή.
1: Αφού ξέρεις ότι θέλει πολλά.
0: Ένα μήνα να σε χάσουμε λίγο, να μην μιλήσουμε και έχεις πάρει κι άλλο.
1: Ναι, ναι,
0: τα οποία
1: ναι, ναι.
0: είναι όλα ίδια.
1: Ναι, ναι, θεά, είναι
0: όλα ίδια, κομψά, μοντελάκια, τέτοια.

0: Ωραία, πώς πάμε δηλαδή με αυτό.
1: Ο φίλος μας ο Δημήτρης Ογκαρέζος έχει πάρει ήδη χριστουγεννιάτικα αποσμητικά χώρου. Μου τα στέλνει τώρα. Χριστουγεννιάτικα.
0: Νόμιζα αποσμητικά που βάζει αποσμητικά
1: χώρου. Αποσμητικά χώρου. Και είναι ο ίδιος που έχει, νομίζω, δέντρο, δεν έχει όλο τον χρόνο.
0: Ο Δημήτρης στολίζει πάντα του Αγίου Δημητρίου, αν δεν κάνω λάθος.
1: Α, στολίζει νωρίς απλά. Στολίζει νωρίς. Μπράβο, ωραία. Ωραία. Δεν θέλω να σε απογοητεύσω, αλλά προηγούνται οι χειμωνάκηδες πάρα πολύ.
0: Ναι, πόσο πάρα πολύ. Γιατί τώρα εμείς θα καλέσουμε τους καλοκαιράκηδες. Θυμηθείτε τις ωραίες στιγμές που περάσατε μέχρι πριν από ένα μήνα. Θυμηθείτε τις παραλίες, τα ωραία σας κοκτέιλ, τα άπερολ που πίνατε στις παραλίες. Θυμηθείτε τα υπέροχα ηλιοβασιλέματα.
1: 48-37 είμαστε τώρα.
0: Το γυρνάει, καραγυρνάει. Γιάννης, μόνο καλοκαίρι. Μόνο καλοκαίρι. Θοδωρής, καλοκαίρι σημαίνει Ελλάδα ήλιος θάλασσα. Ευχαριστώ πολύ. Και ένα Αντώνης που λέει χειμώνα, βέβαια.
1: Τα λες αυτά, μην τα πνιγείς.
0: Θυμηθείτε που ερωτευτήκατε το καλοκαίρι, αυτή την περιπέτεια εκεί που ακόμη τη συζητάτε, ακόμη σας απασχολεί και σας προβληματίζει. Θυμηθείτε τα ταβερνάκια που τρώγαμε, ρε παιδιά, τα καλαμαράκια με τις πατατούλες.
1: Γιατί το χειμώνα δεν τρώμε στα ταβερνάκια, μέσα χωνόμαστε και τρώμε τα παϊδάκια μας.
0: Όχι, ρε,
1: φίλε.
0: Δεν θέλουμε τώρα αυτό το
1: πράγμα. Τι λέει το κορίτσι.
0: Τις πατατούκες που φοράμε.
1: Αυτό με τις πατατάρες που τρώμε και τις κρεατάρες, τι ωραία.
0: Η Μαρία λέει: συμφωνεί και το δικό μου σκυλί, ο χειμώνα Μαριάννα.
1: Χειμώνα,
0: Δεν θα ψηφίσει. Καλοκαίρι.
1: Άσε ρε.
0: Καλοκαίρι.
1: Άρα δεν έχω βάλει τη Μαριάννα.
0: Καλοκαίρι.
1: Δεν έχω βάλει τα 6 Μαριάννα.
0: Όχι, μην βάλει τα 6 Μαριάννα.
1: Επίσης η Μαριάννα απαντάει 8 είχε. Τι είχε 6 τώρα. 8 είχε σκυλάκια. Αφού ξέρει, θέλει πάντα να τα φροντίζει όλα.
0: Είχε 8.
1: Είχε 8, ναι.
0: Φτιάχνει εντεκάδα σοβαρή τώρα.
1: Εύκολα. Για το Γιάννη, γιατί δεν λες εδώ πέρα, ο Γιάννης από το Περθώριο, ο φίλος μας. Προφανέστατα σαν το χειμώνα δεν έχει, λέει. Πάρε και ένα χειμώνα ακόμα. Τι γίνεται, ρε φίλε.
0: Ο Παύλος λέει καλημέρα από την κοντινή Νέα Ζηλανδία.
1: Καθόλου κοντινή, ευχαριστούμε πολύ, μας ακούτε.
0: Ακούμε καθημερινά. Ναι, ναι. Εδώ είναι 1 και 49 Πέμπτης.
1: Ναι.
0: Είμαστε την Πέμπτη.
1: Ξημερώνει.
0: Επειδή μου ξημερώνει Πέμπτη, 2 η ώρα το βράδυ δηλαδή. Επειδή είμαστε άνοιξη εδώ και ανυπομονούμε για το καλοκαίρι, θέλουμε καλοκαίρι και μπάρμπεκι.
1: Αυτή είναι.
0: Η ψήφος αυτή του Παύλου είναι διπλή.
1: Είναι κανονικά μονή.
0: Είναι διπλή.
1: Κανονικά μονή.
0: Γιατί είναι φίλος μας.
1: Είναι ρατσιστικά σχόλια που κάνεις. Λες στους άλλους ότι είναι.
0: Το στέλνει από πολύ μακριά.
1: Μονή ψήφος. Θα στείλουμε κάποιον πιο μακριά.
0: Δύο η ώρα τα ξημερώματα τώρα. Άμα στείλει κάποιο από πιο μακριά.
1: Εντάξει, θα την πάρουμε διπλή. Την κάνουμε διπλή επειδή το λες εσύ.
0: Ευχαριστώ ρε Βαγγέλη. Δηλαδή ρε Σιγιάννη, πού είναι το καλό στο χειμώνα, που κλεινόμαστε στο σπίτι, που ντυνόμαστε σαν τα κρεμμύδια, που

0: Έχει και γινόμαστε παπί.
1: Εντάξει, αυτό
0: που ο ουρανός είναι μουντός.
1: Τέλειο.
0: Που η θάλασσα είναι άγρια.
1: Τέλειο.
0: Που τα φρούτα, τα χρώματά τους είναι χάλια.
1: Ναι, λένε ωραία.
0: Που οι μυρωδιές από τα τζάκια και τα ξύλα που καίγονται μυρίζουν χάλια.
1: Τέλεια μυρίζουν.
0: Θες κι άλλα. Καλοκαίρι για πάντα. Μπράβο, ρε Βαγγέλη. Είναι ο τρελός κεφαλονίτης αυτός.
1: Τρελός κεφαλονίτης από το Λεξούρι. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ το Βαγγέλη. Μπορώ να σε καταρρύψω όλα τα επιχειρήματά σου, αλλά αποδέχομαι ότι είσαι αυτή την άποψη. Τέλειο το θέμα. Καλοκαίρι βάζω.
0: Η Ξανθήλη έχει χειμώνας forever.
1: Ε,
0: και η Εύα λέει επίσης θέλει χειμώνα.
1: Και η Εύα ξέρει.
0: Ναι.
1: Τα κορίτσια ξέρουν.
0: Και μόνο το γεγονός ότι το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να βάζουμε πετρέλαιο. Τα ξεχτύπησαν εκεί που πονάει. Τα λέει όλα, λέει ο Δημήτρης.
1: Λαϊκίζει ο Δημήτρης, το βάζω, αλλά λαϊκίζει.
0: Βάλε καλά, τα ίδια λες και εσύ κάθε πρωί και κάθε μεσημέρι.
1: Δεν νομίζω ότι λέω.
0: Αν γινόταν τον γκάλοπ το Φεβρουάριο, θα κέρδιζε το καλοκαίρι. Ναι, γιατί θα είχαμε περάσει ένα χειμώνα, οπότε θα περιμέναμε επιτέλους να ανοίξει ο καιρός. Τώρα έχουμε ζήσει το καλοκαιράκι, οπότε τώρα μας έλειπε λίγο αυτή η εναλλαγή. Δεν μας βρίσκεις και πουθενά έτσι κι αλλιώς. Άρα βάλε καλοκαίρι για το φίλο μας το Βύρονα.
1: Έβαλα.
0: Δεν έχεις βάλει.
1: Έβαλα.
0: Κλέβει.
1: Ξαναβάζω.
0: Φέρε μου.
1: Όχι, όχι, όχι, ήρεμα. Ήρεμα.
0: Κλέβεις.
1: Δεν κλέβω.
0: Μειώσαμε την απόσταση.
1: Ναι, ναι, πολύ.
0: Πόσο?
1: Λίγο. Δημήτρης από γραφείο στην Κυψέλη. Εγώ τα λέω όλα. Εγώ δεν ακολώσω. Εγώ απλά θέλω να γυρίσω στην πλάκα στην Άξο που ήμουν 2 εβδομάδες τον Αύγουστο και ας τον κολοκυθά να λέει.
0: Τέλεια.
1: Βάλτο.
0: Και πάμε τώρα στο Κοροπή που λέει μόνο και μόνο που νυχτώνει από τις 5 καλοκαίρι, ρε. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
1: Mm-hmm.
0: Δώστο.
1: Ο Κωνσταντίνος από την Ίδρα, περίμενε επειδή λες μόνο τα δικά σου. Γιάννη Πανάθαμ και τα λοιπά, γεια σου φίλε μου, λέει: έχετε δει την Ίδρα μας χειμώνα? Είναι τέλεια. Χειμώνα, παιδιά, φιλιά από Ίδρα. Κωνσταντίνος, είναι δικός μου απόλυτα.
0: Απαντάμε με τον Νίκο που λέει: καλοκαίρι μόνο να λιώνει την ξαπλώστρα. Πάλτο.
1: Το καλοκαίρι μόνο να λιώνει. Να λιώνει.
0: Θα τα βάζω εγώ γιατί εσύ κλέβει.
1: Όχι, όχι, θα βάλει πολλά.
0: Δεν θα βάζω πολλά.
1: Φέρτα εδώ, φέρτα εδώ.
0: Όχι, παρουσία σου.
1: Όχι, τελείωσε.
0: Φέρ το στυλό.
1: Το μα τελείωσε.
0: Λοιπόν, παιδιά, να σα πω κάτι. Απέχουμε μόνο 6 ψήφους.
1: 6 ψήφους. Ναι.
0: Τίποτα δεν είναι.
1: Δεν είναι τίποτα. Ναι.
0: Μπορούμε
1: τίποτα
0: να το γυρίσουμε. Ο Θωμάς. Και οι δύο εποχές είναι τέλειες. Το θέμα είναι ότι οι νεότεροι δεν έχουν ζήσει τους χειμώνες της παλιάς Ελλάδας που είχαμε χιόνι παντού και ήταν τέλεια. Άρα, Θωμά μου, καταλαβαίνουμε ότι ψηφίζεις καλοκαίρι.
1: Να γράψω. Το καλοκαίρι.
0: Λογικά.
1: Το καλοκαίρι.
0: Όχι, δεν ψηφίζει καλοκαίρι ο άνθρωπος.
1: Χειμώνα.
0: Όχι, ούτε χειμώνα.
1: Δεν ψηφίζει τίποτα.
0: Ο Αντώνης ψηφίζει χειμώνα.
1: Ωραία.
0: Όχι, είχε ψηφίσει και πριν. Σβήστο.
1: Εντάξει.
0: Όχι, σβήστο.
1: Okay.
0: Δεν είναι σωστό.
1: Ναι. Άνοιξε, ρε παιδιά, λέει, ρε Χριστό. Δεν είπα, βάλαμε άνοιξη φθινόπωρο. Βάλαμε χειμώνα καλοκαίρι. Γιατί μας το κάνετε αυτό το
0: ωραία
1: πράγμα.
0: Ωραία, η Νατάσα λέει για παράδειγμα χειμώνα εδώ.
1: Ωραία,
0: βλέπω.
1: Το βάλαμε πριν. Ναι.
0: Και ο Τζόρτζ καλοκαίρι.
1: Ωραία.
0: Και χειμώνα ο Άλεξ.
1: Μάλιστα.
0: Και καλοκαίρι ο Γιάννης.
1: Τέλεια.
0: Και Άννα Πονίκια καλοκαίρι βλέπω εδώ.
1: Γεια σου, Άννα.
0: Και η Ελλάδα επίσης. Περιμένε, η Ελλάδα λέω. Γιώργος από Ναύπλιο, χειμώνας forever.
1: Uh-huh.
0: Ωραία. Πόσο είμαστε?
1: Είναι τόσο. Πάλι 6 διαφορά έχουμε. 6 διαφορά.
0: Λοιπόν, να το λήξουμε τώρα.
1: Αν το λήξουμε τώρα, τελείωσαν οι χειμωνάκηδες, κέρδισαν.
0: Άρα δεν το λήγουμε τώρα.
1: Να.
0: Okay.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και πάμε σιγά σιγά και σε δελτίο ειδήσεων. Η Λέπας έφτασε στην Ελλάδα. Μια νέα μάρκα αυτοκινήτου του ομίλου Τσέρι που εισάγεται από την Italian Motion του ομίλου Βασιλάκη. Η Λέπας λοιπόν, LA από Leopard, από όπου αντλεί το δυναμισμό, την ευελιξία και την κομψότητά τη, Pass από το Passion. Λέ από το Leopard, Pass από το Passion. Για ανθρώπους με προσωπικότητα και πάθος, για την αισθητική τεχνολογία και το καλό γούστο. Ακολουθήστε λοιπόν την Lepas Greece στο Instagram. Lepas.Greece.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
7: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21 Plus. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Τα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη συνομιλούν με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Συμμετέχουν χορευτές του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Η καστική εγκατάσταση Πέτρος Τουλούδης. Χορογραφίες Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Εύα Γεώργη Τσοπούλου. Από 2 έως 18 Οκτωβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Χορηγός μπαλέτου Prodea Investments. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ιδρυτικός δωρητής εναλλακτικής σκηνής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
9: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
10: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για πέμπτη χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφιος Ιφίδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.

0: 98,3.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. 4 νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα, στο πετρέλαιο κίνησης η συνολική ελάφρυνση εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Παράλληλα, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ανά δεκαπενθήμερο. Στο μέτωπο των οφειλών, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής στα 30 ευρώ. Προανήγγειλε επίσης αυστηρότερο πλαίσιο για τους σέρβισερς με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετών. Πανικόβλητος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξύλωσε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο το pullover του success story της οικονομικής του πολιτικής, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων, αναφέρει από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παπάς. Η ακρίβεια δεν αναστέλλεται για ένα δεκαπενθήμερο, σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τρομοκρατική ενέργεια χαρακτηρίζουν οι Ισραηλινές αρχές το περιστατικό με το αεροσκάφος που εκτελούσε το πρωί δρομολόγιο από Ντουμπάι προς Τελαβίβ και εξέπεμψε σήμα έκτακτης ανάγκης ενώ βρισκόταν πάνω από τον αέριο χώρο της Ιορδανίας. Μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας απογειώθηκαν και κατευθύνθηκαν προς το αεροσκάφος. Στο μεταξύ, μέσα στο αεροσκάφος εκτελήθηκαν σκηνές πανικού, καθώς σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο συγκυβερνήτης από το Ομάν επιχείρησε να καταλάβει το αεροσκάφος και να μαχαιρώσει τον πιλότο, αλλά τον εμπόδισαν οι επιβάτες. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε τελικά στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου, το περιστατικό είναι υπό έλεγχο και λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την ασφαλή επιστροφή των περίπου 180 επιβατών στο Ισραήλ. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη από απόψε και κατά διαστήματα μέχρι την Κυριακή το πρωί, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προβλέπονται μεγάλα ύψη βροχής και υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης τοπικών πλημμυρών. Επίσης, προβλέπονται πολύ θελώδεις άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Κατόπιν πρόσκλησης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Πάπα Ευσταθίου, συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και η Περιφέρεια Κρήτης τίθεται από απόψεως και την Κυριακή σε κατάσταση κινητοποίησης κόκκινου συναγερμού. Συντονιστικό ρόλο στην αλλίωση του χώρου της τραγωδίας στα Τέμπη αποδίδουν οι δικαστές τον Χρήστο Τριαντόπουλο στο βούλευμα για την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο. Παράλληλα, οι αεροπαγίτες εξηγούν ότι ο Χρήστος Τριαντόπουλος, Κώστας Αγοραστός και τρία ακόμη πρόσωπα, χωρίς να ζητήσουν την άδεια των αρμόδιων δικαστικών αρχών, ενήργησαν από κοινού και κατά παράβαση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, συναποφασίζοντας την αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος. Ανησυχητική αύξηση στους θανάτους από τροχαία ατυχήματα καταγράφηκε τον Ιούλιο, καθώς 60 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους ελληνικούς δρόμους, αριθμός αυξημένος κατά 17,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Δεκάδες άνθρωποι έχουν τραυματιστεί μέχρι στιγμής στο κύμα μαθητικών διαδηλώσεων στη Γαλλία, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ. Οι διαμαρτυρίες αφορούν την κακή κατάσταση των σχολικών κτηρίων, την ανεπαρκή χρηματοδότηση και τις πιεστικές εξετάσεις. Στο Ηράκλειο Κρήτης, 35χρονος ανασύρθηκε νεκρός από πηγάδι. Δυνάμεις της πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο, όμως ήταν αργά. Τα αίτια της πτώσης του άτυχου άνδρα ερευνώνται από την αστυνομία. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε στη θαλάσσια περιοχή των Γουβιών στην Κέρκυρα, 70χρονη υπήκοος Λιθουανίας. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, στις 9 και 4 το βράδυ ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται αύριο στην Αττική, κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο βόρειο-ανατολική, στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στην νοτιοανατολική υπηρετική Ελλάδα, την Εύβοια, τις Σποράδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Κρήτη, όπου τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννη Κολοκυθά.

Λοιπόν, για να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους και πάλι, γιατί πριν είχαμε προβλήματα και μας έκραξαν οι φίλοι, γιατί δεν βλέπαμε ένα πρόβλημα που είχαμε 45 λεπτά από Λαχαναγορά μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, μας είπε με Αγίους Αναργύρους που ήταν βαρύ. Τώρα στο αναδικό του Κηφισού έχει λίγο κίνηση χαμηλά, λίγο μετά την Πέτρου Ράλη εκεί. Μετά έχει κινησούλα, όχι μποτιλιάρισμα και ξαναπιάνει από τα Κτέλ, βλέπω, μέχρι την Αχαρνών. Αυτά στο αναδικό. Στο καθοδικό ρεύμα έχει κινησούλα λίγο πριν τη Λυκόβρηση πιάνει, μέχρι Κόκκινο Μήλο. Είναι καλύτερα η Αττική Οδός, έχει ένα κομμάτι μόνο που δυσκολεύει από Ανθούσα μέχρι και Πεντέλης. Αυτά βλέπουμε τα κομμάτια. Μένοντας εκεί, από στην Κηφισία στο αναδικό έχει κίνηση από Κατεχάκι μέχρι και Μαρούς, μέχρι το Άλεσο Συγκρού. Και κατεβαίνοντας θα βρείτε πάλι κίνηση. Έχει και Νέα Ερυθρέα κλασικά στα φανάρια, αυτά δεν τα λέμε γιατί κάθε μέρα έχουν κίνηση. Εκεί στη Χαρλάντρου Κόπη και Θησαίος. Η Κατεχάκι έχει κίνηση και στα δύο ρεύματα, από Μεσογείο μέχρι Κηφισίας. Η Μεσογείο είναι μια χαρά. Αυτό βλέπουμε τουλάχιστον. Η Κατεχάκη έχει κίνηση και από τα νοσοκομεία για να βγείτε προς Μεσογείον εκεί. Επίσης κατεβαίνοντας τώρα, κατεβαίνοντας από την Κηφισίας, θα βρείτε κίνηση πριν την Αλεξάνδρας μέχρι και να φτάσετε στην Καλλιρόης, στο καθοδικό. Δηλαδή έχει κίνηση κατεβαίνοντας σε Ρή. Κίνηση επίσης Βασιλής Σοφίας, πολύ σταδίου, πολλά προβληματάκια βλέπουμε. Επίσης, όσοι βγαίνετε από περιφερειακή Μητού προς Ηλιούπολη, θα βρείτε κίνησούλα. Και χαμηλά παραλιακή από Ελληνικό μέχρι Αλίμου κίνηση και έχει λίγο κινησούλα Πειραιάς, πολύ λίγο, και από Ασπρόπυργο προς Αθήνα κλασικά. Από Ασπρόπυργο προς Αθήνα κλασικά αυτή την ώρα. Να θυμίσουμε το σακίδιο που μας είπε νωρίτερα η Σοφία Γάλαν, τα ρούχα μόνο, οπότε είχαμε λήξει τα γερμού στο κέντρο.

Επίσης ψηφίζετε για το μεγάλο δίλημά μας. Χειμωνάκηδες, καλοκαιράκηδες. Το έχουμε βάλει. Έχετε τεράστια συμμετοχή και ευχαριστούμε πολύ τους φίλους χειμωνάκηδες που δίνουμε τη νίκη μέχρι τώρα στην ομάδα μας. Μέχρι τώρα μιλάμε. 6981231003. Αφήνετε το μήνυμά σας και το διαβάζουμε. Τη θέση σας, χειμώνας ή καλοκαίρι, ή στο skyrido.gr στο μπανεράκι που λέει πες την άποψή σου.

0: Βλέπω ένα βίντεο τώρα του κ. Γεωργιάδης, ο οποίος έχει πάει και να κάνει προεκλογική ομιλία. Δεν σταματάει πουθενά, έτσι. Και προεκλογικές ομιλίες. Και είναι στον Πλάτανο, σε μια ταβέρνα, υποθέτω, στα Βόρεια Προάστια. Είναι στην ψηλά στην Πεντέλη, αυτό, στην Πεντέλη. Στα Μελίσια. Στα Μελίσια είναι ο Πλάτανος. Καλά δεν λέω, καλά λέω. Μπράβο. Λοιπόν, που είναι πολύ ωραία ταβέρνα, όντως. Ναι, εντάξει. Και ακούστε τον Γεωργιάδη εδώ πέρα.
1: Λοιπόν, προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν πάω στη μαζί να τρώω το κεμπάπ από τον Πλάτανο. Έχω τρελαθεί.
2: Yeah. Έχουμε μαζί μας τη δύναμη πυρός της Νέας Δημοκρατίας. Απολαύστε.
0: Α, είναι πολύ ωραίο αυτό. Έχουμε μπροστά μας τη δύναμη πυρός. Να το ξανακούσουμε, συγγνώμη, και το πακιμπά που όλοι μαζί θα ακούσουμε. Τη δύναμη πυρός της Νέας Δημοκρατίας. Και λέω ο φίλος εκεί πέρα, το τοπική οργάνωση, φαντάζομαι είναι. Απολαύστε τον. Το απολαύσουμε το κεμπάμπρε, φίλε. Το Γιώργο, θα απολαύσουμε.
1: Λοιπόν, προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν πάω στη μαζί να τρώω το κεμπάμπ από τον Πλάτανο. Έχω τρελαθεί.
2: Έχουμε μαζί μας τη δύναμη πυρός της Νέας Δημοκρατίας. Απολαύστε τον.
0: Απολαύστε τον, θα τον παραδίδω. Αυτό δεν είναι και πολύ καλό.

0: Ας πρόσκει, κυρία Αναστασοπούλου, θα διαβάσουμε τα μηνύματά στο Sky Radio και θα έρθει μετά να διαβάσει τα του Viber. Βλέπω εδώ πέρα. Ω, μάλιστα, πολλά. Λοιπόν, πού είμαστε, εδώ είμαστε. Ο Χάρης από τη Νέα Σμύρνη. Η καλύτερη θερμοκρασία για να ζούμε είναι 24 βαθμοί. Σαν τα κλιματιστικά δηλαδή. 26 δεν λένε ειδικοί. Και λέει ούτε κλιματιστικά ούτε καλοριφέρ. 24 βαθμοί. Ναι, όντως, ναι. Πού πρέπει να μπω, δεν ξέρω, λέει. Σε ποια εποχή. Όντως, το καταλαβαίνω. Αλλά όντως, καλύτερη θερμοκρασία αυτή είναι. Ο Δημήτρης από τη Μάλτα, έχουμε 2 μήνες καλοκαίρι ακόμα μπροστά μας. Ο Δημήτρης από τη Μάλτα. Α, τι λες, ρε φίλε. 2 μήνες καλοκαίρι ακόμα. Άρα καλοκαιράκες. Το βάζουμε αυτό. Εγώ θα το καταγράψω εκεί. Ο Σταύρος λέει: τζάκι, καναπές, ζεστό κρασί και αγκαλιές από Αλεξανδρούπολη. Γεια σου, ρε Σταύρο. Ξέρεις να ζεις, αγόρι μου, εσύ, μπράβο σου. Ο Γιάννης επιστρέφει ξανά από το Περθώρι. Δηλαδή, συγγνώμη, τι τώρα έχει το καλοκαίρι. Ζέστη, λέει, δρώνουμε, μυρίζουν στα μέσα μεταφορά. Έλα, σταματά. Δεν μπορείς να περπατήσεις κάτω από τον ήλιο παρά μόνο βράδυ. Το αμάξι ζεματάει όπου τα αφήσεις. Τι ωραία κυδηλιακά. Σωστά, Γιάννη μου, σωστά ακριβώς. Η Μαρία Πολ έχει χειμώνας. Έχω μπει στους καριέντες, θα μπει στο Viber. Ναι, ναι, ναι. Η Μαρία Πολ έχει μπει στο χειμώνας. Χειμώνας εννοείται. Λοιπόν, ψηφίζουμε χειμώνα τον Αύγουστο και καλοκαίρι τον Ιανουάριο, ρε παιδιά, τη αλλαγή. Ναι, αυτό είναι σωστό. Ναι, αυτό το κάνεις. Όταν είσαι χειμώνα θες καλοκαίρι, όταν είσαι καλοκαίρι θες χειμώνα.
1: Άρα έχετε ένα προβάδισμα, άρα δώστε μας 5 ψήφους.
0: Αυτό τι είναι
1: γιατί
0: τώρα.
1: Γιατί είναι άλλη γραμμή κίνησης. Το καλοκαίρι μόλις πέρασε. Ο χειμώνας είναι μπροστά.
0: Γιατί 5 ψήφους.
1: Εδώ δώσε μας.
0: Καλά, καλά.
1: Τώρα.
0: Ψηφίζω χειμώνα, λέει η Μυροφόρα. Καλοκαίρι. Εντάξει, ξεκάθαρα. Ωραία. Λέει Σούλα, περίμενε. Μην βιάζεσαι. Λέει Σούλα. Και η άποψή μου, λέει εδώ πέρα ο Ιάσον, για χειμώνα καλοκαίρι είναι εξής. Είμαστε σαν τα καμπριολέ. Μπορείς να μας οδηγήσεις και το χειμώνα, αλλά είμαστε φτιαγμένοι για το καλοκαίρι. Άρα ψηφίζουμε καλοκαίρι. Καλή εξήγηση.
1: Θέλετε να πάμε κούβεντος, γιατί μετά πρέπει να σχολιάσουμε, παρακαλώ.
0: Θέλουμε.
1: Και όσα έχουν συμβεί και με την κλινική στη Θεσσαλονίκη, ναι, αλλά και με τις κλινικές των Γάκα Θεοδωρόπουλου, παρακαλώ.
0: Έχουν προχωρήσει κάποιοι φίλοι μας, να ξέρεις. Στέλνουν και τραγούδια. Η φίλη μας η Άννα ψηφίζει καλοκαίρι. Άννα. Υπέροχη, κυρία Άννα. Και στέλνει και τραγούδι.
1: Το κυρία Άννα δεν είναι πολύ ωραίο.
0: Τι να πω, Γιαννούλα.
1: Όχι, δεν θα πω.
0: Άννα μου, γεια σου.
1: Θέλει, έχει
0: στέλνει
1: τραγούδι.
0: DJ Neck, θα το βάλουμε μετά. Καλοκαίρι και το τραγούδι.
1: Α, πολύ προχώ.
0: DJ Neck featuring Μάρθα.
1: Η Άννα στο στυλ αυτό.
0: Η Άννα.
1: Πολύ ωραία.

0: Βλέπεις τον καιρό έξω, έτσι?
1: Το βλέπω. Ξεκίνησε καλά σήμερα ημέρα. Με μια ευχή.
2: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Συνάδελφοι.
0: Καλά, έτσι ήταν και χθες. Θα γίνει κουραστικό αυτό.
1: Δεν
0: τι να
1: σας
0: κάνει και αυτός ο Μητσοτάκης? Πόσα να δώσει?
1: Πόσο καλοκαίρι να αφήσει αυτή τη χώρα?
0: Εκτός από τα μέτρα, τα έχωσε και στην αντιπολίτευση φυσικά.
1: Ναι, αφού τελικά έκανε αυτό που έλεγε και η αντιπολίτευση.
0: Ναι, αλλά αυτό ρε παιδί μου, τι πας και σκαλίζεις τώρα?
1: Ναι, τώρα μωρέ.
2: Και αυτή είναι η διαφορά μας και από την αντιπολίτευση, η οποία υπόσχεται τα πάντα, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν θα κληθεί να τα εφαρμόσει, που αντιγράφει αποσπασματικά μέτρα άλλων κρατών, αν και πολλές φορές αποφέρουν λιγότερο αποτέλεσμα, διαλαλώντας δηλαδή εύκολες λύσεις σε εξαιρετικά δύσκολα και σύνθετα προβλήματα.
0: Και τώρα η κορύφωση. Κατά Ντόρας, Τσιάρα, Θεοχάρη και του κυρίου Κουλκουδίνα. Έγινε ο αγαπημένος μου ο Κουλκουδίνας.
1: Συγγνώμη, άκουσα το Μητσοτάκη να λέει τα ονόματα τους?
0: Όχι, αλλά νομίζω αυτοί που έπρεπε κατάλαβαν καλά.
2: Στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
0: Και τι είχε πει η κυρία Μπακογιάννη?
1: Νομίζω κάτι που θέλει να πει και ο ίδιος κάποιες φορές, αλλά δεν έπρεπε να το πει τώρα.
3: Εδώ γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και αδικείται πάρα πολλές φορές η κυβέρνηση από φαινόμενα, συμπεριφορές αλαζονικές, και ο στενοχωρεμένος νεοδημοκράτης σήμερα αυτό που θέλει να ξέρει είναι πρώτον ότι τον νοιαζόμαστε.
0: Λοιπόν, και ας θυμηθούμε τώρα λίγο και τα παρατράγουδα, εννοώ τις παραφωνίες, οι οποίες έγιναν και μαζεμένες.
1: Ναι, ναι, τέτοια πετυχεσιά πραγματικά, ούτε με σχέδιο.
4: Τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου. Δεν χρησιμοποιούν.
5: Κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω, έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια. Υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
6: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
0: Και ο πρωθυπουργός μας, παιδιά, ναι, τους έβαλε όλους στη θέση τους. Δηλαδή, μην αγχώνεστε,
1: μπράβο,
0: δεν τα έχουμε όλα έτοιμα.
1: Μπράβο, μπράβο, ναι, τουλάχιστον για σήμερα, μέχρι να υπάρξει το επόμενο χτύπημα.
2: Να μην αρνούμαστε την δύσκολη καθημερινότητα. Να εξηγούμε όμως με θάρρος και με αυτοπεποίθηση ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Σήμερα ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός. Η κοινωνία πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ενωμένη, αλλά και σωστά ενημερωμένη, χωρίς να παρασύρεται από fake news, από τρίκ της προπαγάνδας.

0: έτσι όπως το λες, βρε Σταύρο μου.
1: Τι λέει,
0: πάρα πολύ ωραίο το λες.
1: Χαίρομαι
0: πολύ. Να ακούσω την κυρία Σούζη τη Χριστίνα μας να λέει στα παιδιά της αλλαγής χιονοπτώσεις και στα παιδινά της Αττικής.
1: Ναι.
0: Να χιονίζει βράδυ με τζάκι, κρασάκι, παρέα.
1: Ναι.
0: Έτσι χαίρομαι πολύ. Αλλά αυτό άντε να συμβεί μία φορά στα 3 χρόνια.
1: Και επίσης, αν συμβεί, να μην συμβεί στην Αθήνα και να μην έχουμε δουλειά. Το θέμα είναι να είσαι κανένα βουνό. Να είσαι μόνο σου στο κανένα βουνό, ή να πηγαίνει και εκδρομούλα και να χιονίσει. Και είναι ωραία. Αν είναι να πα στη δουλειά το πρωί και να ξεκινούν τα προβλήματα, άστο βρε, Σταυράκο μου.
0: Ο Σταύρος λέει: χειμώνας φυσικά, ο χειμώνας είναι σαν τον άνθρωπο, έχει εναλλαγές όπως και τα συναισθήματα των ανθρώπων.
1: Τι ωραία.
0: Ενώ το καλοκαίρι λέει τα ίδια και τα ίδια. Κάψα και σκόνη. Να πω απλώς ότι ο Τσιάπας έστειλε ένα μήνυμα.
1: Ο Γιάννης, ο Τσιάπας, ο φίλος μας, ναι.
0: Εγώ τον ακούω πάντα. Χειμώνα μόνο, καλοκαίρι μόνο στα όνειρα με δροσιά. Επίσης, Μαρία μου, μην γκρινιάζεις, εσύ έβαλες το δίλημα. Τι το ήθελα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, Γιάννη μου. Έτσι συμβαίνει πάντα όμως. Επειδή είσαι τακτικός φίλος εδώ πέρα, σταθερός, ξέρεις πολύ καλά ότι η Μαρία βάζει τα διλήμματα και η Μαρία γκρινιάζει μετά. Για το ίδιο πράγμα. Ή η Μαρία βάζει την ιδέα και μετά γκρινιάζει. Έτσι είναι η Μαρία μας.
0: Θέλεις να βάλω δίλημα για το ποιος από τους δύο είναι μες στη μυρλά. Εγώ, okay, θέλω να στείλετε 10 μηνύματα.
1: Εγώ δεν κρύφτηκα ποτέ.
0: Όχι, αυτό θα γίνει τώρα.
1: Εγώ δεν κρύφτηκα ποτέ.
0: Πρώτη φορά το κάνω.
1: Ότι είμαι μουντρούχος. Εγώ δεν κρύφτηκα ποτέ. Κυρία μου, σας παρακαλώ.
0: 1, 2, 3, 1003. Αν πρέπει να διαλέξετε οπωσδήποτε έναν από τους δύο που είναι μέσα στη μύρλα, την γκρίνια και τη μαυρίλα κάθε μέρα, χειμώνα καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι, για πείτε μου. Το λέω τώρα απευθυνόμαι στους ακροατές μας, οι οποίοι είναι πολλοί και πάρα πολλά χρόνια. Okay. Ας βγάλουν οι ίδιοι τα συμπεράσματά τους και ας μας απαντήσουν. Ωραία, μύρλα ο Βάζελος. Πάρ' το. Ένα.
1: Με καταλαβαίνω τι λέει ο φίλος μου.
0: Ο Γιάννης το έστειλε. Ο Βάζελος μύρλα. Εντάξει. Ο Μιχάλης λέει Κολοκυθάς. Μέτρα Δήμητρα 2. Ο Κώστας θέλει διάφορα που δεν τα καταλαβαίνω. Γυναίκα και γκρίνια είναι συνώνυμα. Ο Γιάννης λέει Μαρία.
1: 2-2 Μαρία,
0: Έστειλε και ένας Γιάννης Κολοκυθάς. Εσύ.
1: Τι γράφω.
0: Και γράφεις ο Γιαννάκης είναι η χαρά της ζωής.
1: 3-2. Να το ο Γιαννάκης.
0: Επίσης ο Γιάννης λέει Μαρία. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Η Ελένη επίσης λέει ο Γιάννης είναι πολύ καλός, οπότε μαράκι μου, ναι. Η Ιωάννα λέει ο Πάμκιν φυσικά δεν είναι μουντρούχος, έχει ιδιαίτερο χιούμορ αν και παναθηναϊκός. Γιάννης αγαπώ λέει Φέι αλλά it's you. Εντάξει. Η Μυρτός έχει ερωτευτεί οριακά, άρα δεν μπορεί να σε κατηγορήσει.
1: Μυρτό μου, σ' αγαπώ.
0: Γενικώς έχεις πάρα πολύ πέραση τελευταία.
1: Ναι, ναι.
0: Τα λέμε αυτά.
1: Σταμάτα.
0: Το μαράκι λέει ο φίλος μας ο Γιάννης.
1: Ναι.
0: Ο Κολοκυθάς λέει η Αναστασία.
1: Ναι.
0: Μισό λεπτάκι. Μαρία μου, εσύ η χαρά της εκπομπής. Με τις ατάκες του Γιάννη όμως γελάμε.
1: Ωραία.
0: Άρα δεν λέει.
1: Άρα δεν λέει, εντάξει. Ναι.
0: Μαρία,
1: Πασόκ.
0: Champion always, λέει η Αναστασία.
1: Ωραία.
0: Συγγνώμη, βγήκα εγώ η πιο γκρινιάρα τώρα. Κολοκυθάς, Λίλα.
1: Ναι, τι, είναι 17 ήδη.
0: Ποιο είναι 17?
1: Είμαι εγώ, τα θετικά σχόλια για μένα 10 και τα σένα 7.
0: Παιδιά, μήπως μπερδευτήκατε λίγο. Η Στέλλα λέει και οι δύο, συνήθως όμως η Μαρία, ειδικά μετά τα μέσα της εκπομπής. Ο νικητής λέει Κολοκυθάς, μύρλα φουλ, σε ξέρω 12 μήνες που σε ακούω, άρα έχω βγάλει συμπέρασμα.
1: Μύρλα, εγώ.
0: Κολοκυθάς, αλλά με ωραίο τρόπο λέει. Πουλάς την κοινή γνώμη, λέει ο φίλος μας ο Αλέξανδρος. Δηλαδή, όταν γκρινιάζεις, σκέφτεσαι πώς θα πουλήσεις την κοινή γνώμη.
1: Μόνο αυτό έχω στο μυαλό μου.
0: Και ο Γιάννης λέει ότι είσαι η καρδιά της παρέας. Δεν λέει η ψυχή της παρέας. Το η ψυχή δεν του βγαίνει.
1: Θα το χρησιμοποιώ αυτό.
0: Είσαι η καρδιά.
1: Θα μου λένε οι ψυχέ παρά, αλλά λένε όλοι αυτό τι λέει. Ο ψυχή παρά, αλλά είναι η καρδιά όμω παρά.
0: Εσύ συνεχίζει και στέλνει μηνύματα στο Viber. Γιάννη, μόνο Μαρία, λυπάμαι. Πα καλά τώρα.
1: Ναι.
0: Έλα, Παναγία.
1: Πάμε στα Honda Center όπω είμαστε λοιπόν. Πάμε διάλειμμα. Πάμε στην Αγία Παρασκευή, στην οδό Αγίου Ιωάννου, στον αριθμό 16. Μα περιμένει ακόμα ένα Honda Center. Λοιπόν, και εκεί θα βρείτε, ανακαλύψετε τα πάντα για την ομορφιά και τη μόδα. Στα Honda Center.
2: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω. Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
3: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
2: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
3: Α, είπα κι εγώ.
4: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
8: Μια μεγάλη ορχήστρα, μια κοινή ανάσα, ένας ήχος που έγινε σημείο αναφοράς. Η Cleveland Orchestra για πρώτη φορά στην Αθήνα. Μια από τις κορυφαίες ορχήστρες του κόσμου έρχεται στο Μέγαρο με την ακρίβεια, τη διάβγεια και την εκφραστική δύναμη που την ξεχωρίζουν. Διευθύνει ο Franz Welser Möst στην 25η και τελευταία χρονιά της ιστορικής συνεργασίας του με την ορχήστρα. Liszt, Martinu και Brahms. 21 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. The Cleveland Orchestra, ο περίφημος ήχος του Cleveland, ζωντανά. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
10: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Άκου την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Στα 20 λεπτά ανά λίτρο θα φτάσει η συνολική ελάφρυνση στο πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο θα κρατηθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ανά 15ήμερο. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο. Σε τρομοκρατική ενέργεια αποδίδουν οι Ισραηλινές αρχές το περιστατικό στην πτήση αεροσκάφους που εκτελούσε δρομολόγιο από Ντουμπάι προς Τελαβίβ. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο συγκυβερνήτης από το Ομάν επιχείρησε να καταλάβει το αεροσκάφος και να μαχαιρέσει τον πιλότο, αλλά τον εμπόδισαν οι επιβάτες. Τη διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης μετά τις καταγγελίες του Προέδρου του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη, για κέντρο γιατρού στη Βόρεια Μακεδονία με θεραπείες τύπου πλασμαφαίρεσης και υποσχέσεις σε καρκινοπαθείς, ακόμα και για αλλαγές στο DNA και το RNA των κυττάρων. 60 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα στους ελληνικούς δρόμους τον περασμένο Ιούλιο, αριθμός αυξημένος κατά 17,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρσι. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού από απόψε η Κρήτη, προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες και κατά διαστήματα μέχρι την Κυριακή το πρωί, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές στα βόρεια έως 21 βαθμούς στη θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
13: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: τι ακούω, Παναγία μου, είναι αυτή η περίοδος τώρα. Είναι αυτή η περίοδος τώρα.
1: Είναι τώρα. Είναι σε αρχές μου, είναι σε αρχές.
0: Δεν κάνεις πάντα μια καινούργια αρχή και επαναπρογραμματίζεις τη ζωή σου και. Ωραία. Εντάξει. Είναι αυτή η περίοδος που ακούω παντού και από τις φίλες μου εδώ, τις αγαπημένες, που είμαστε 20 χρόνια εδώ. Τα ακούω αυτά όλα και με ακούνε και εκείνες. Κάνουν νέα αρχή και σκέφτονται να πάνε να κάνουν ένα συγκεκριμένο είδος γυμναστικής.
1: Εσύ τη στηρίζεις.
0: Να το δοκιμάσουν. Καλά, εγώ πια είμαι να μην στηρίξω που αλλάζω κάθε ένα μήνα.
1: Το νέο είδος που θα επιλέγουν δεν είναι διαφημιστικό, είναι το Μίχα. Κάνουν πάρα πολλά γυμναστήρια. Πάρα πολλά γυμναστήρια.
0: Δεν έχω κάνει εγώ ποτέ.
1: Η κλειστή χώρη ούτε εγώ. Είναι σαν αυτό που λέγαμε EMS, λίγο διαφορετικό, λίγο πιο εξελιγμένο.
0: Τι σημασία έχει να βρίσκεις κάτι στο οποίο να πηγαίνεις με ευχαρίστηση.
1: Αυτό ακριβώς, με όρεξη.
0: Δεν ξέρω αν είστε πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι λέτε α, τέλεια, πάω γυμναστήριο, πάω τώρα να τρέξω, πάω να κάνω.
1: Υπάρχουν κάποιοι που θαυμάζω αυτούς εγώ.
0: Ναι, γιατί αυτό έχει εμπεδωθεί ως τρόπος ζωής τους. Αυτή είναι η διαφορά. Όμως η αίσθηση που έχεις όταν φεύγεις από τη γυμναστική σου και όταν έχεις κάνει αυτό που πρέπει είναι καταπληκτική. Οπότε ας βρει ο καθένας τι είναι αυτό που σου αρέσει να περπατάς μισή ώρα κάθε βράδυ. Βγες και περπάτα και άδειασε το μυαλουδάκι σου και περπάτα και μόνος σου. Δηλαδή βγες έξω με τα ακουστικά σου, να αδειάσεις, να επιστρέψεις, να ξεκουραστείς, να κάνεις το μπάνιο σου, να κάνεις τη δουλειά σου. Σου αρέσει να κάνεις crossfit. Είσαι σκληροπυρηνικός και σου αρέσει αυτό σε κλειστό χώρο, σε ανοιχτό χώρο να το κάνεις. Είναι κάτι που θέλεις να κάνεις για μία περίοδο λίγο πιο δυνατό και μετά να επιστρέψεις σε μια άλλη ρουτίνα πιο ήσυχη. Και αυτό.
1: Είπαμε,
0: αλλά είναι
1: κάνεις...
0: πολύ ωραίο διαρκώς να το έχεις στο μυαλό σου.
1: Ακόμα και το περπάτημα που λέτε κάποιοι. Βγαίνουν για περπάτημα. Εγώ θαυμάζω αυτούς που το έχουν στο πρόγραμμά τους. Θα βγω μια ώρα για περπάτημα. Και περπατάνε κανονικά. Βγαίνουν στη γειτονιά τους, ανακαλύπτουν νέες γειτονιές, περπατάνε λίγο παραπάνω. Λέει σήμερα έκανα 3 χιλιόμετρα. Μετά σου λέει έκανα 6 χιλιόμετρα σήμερα. Γιατί περπάτησε περισσότερο. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Ακόμα και το περπάτημα. Βοηθάει πάρα πολύ. Αρκεί να το βάλεις στο πρόγραμμα και αρκεί να το κάνεις με όρεξη.
0: Φυσικά.
1: Εντάξει, υπάρχουν τα πρέπει.
0: Με διαολεμένο κέφι.
1: Υπάρχουν τα πρέπει, ότι πρέπει να το κάνω αυτό γιατί θέλω να χάσω κιλά ή θέλω να ξαναμπω λίγο ο οργανισμός μου να δουλέψει λίγο διαφορετικά. Αλλά το θέμα είναι να τα κάνεις ωραία. Δηλαδή θέλω να παίζω μπάσκετ. Γουστάρα, παίζω μπάσκετ, παιδί μου, που λέει λόγος.
0: Να αυτό. Σου κάνω
1: παρακαλώ,
0: μια ερώτηση. Ιωάννη, είσαι έτοιμος να πάμε στα κούβεντος.
1: Εντελώς.
0: Α, είσαι.
1: Ναι.
0: Ωραία, ξεκινάμε.
1: Φύγαμε.

0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι στα πολιτικά πάνελ πήραν πολύ ήρεμα την παραπομπή Τριαντόπουλου.
1: Εδώ μπάζουμε, ναι, ναι. Αρχικά ήταν ήρεμη.
2: Αυτή η παραπομπή νομίζω ότι είναι η πιο τρανταχτή απόδειξη ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη και κάνει τη δουλειά της και δεν χειραγωγείται.
3: Ναι. Το μπάζωμα είναι εκείνο το οποίο τον παραπέμπει. Το θέμα του μπαζώματος απλά είναι αν έπρεπε να το αποτρέψει ή όχι ή αν αυτό πράγματι παρέβει καθήκον. Αυτό λέει το βούλευμα.
4: Αναρωτιέμαι όμως, ο Υπουργός Δικαιοσύνης μπορεί να είναι στην κυβέρνηση όταν πια έχουμε το πρώτο ειδικό δικαστήριο για τη Νέα Δημοκρατία και ο ίδιος έλεγε ότι όποιος μιλάει για τα μπάζα. Για μπάζωμα ναι, είναι ναι. Για τα μπάζα.
0: Μια χαρά τους άκουσα. Σδούκου, Τσουκαλάς και Καραμέρος, μια χαρά τα λέγανε.
1: Ναι, αλλά μην βιαζόμαστε. Πάμε, παιδιά.
2: Ναι. Και όλα αυτά τα παλαβά,
3: ναι.
2: Συγγνώμη που το λέω, για τις θεωρίες συνωμοσίας, για το τι είχε μέσα, τι είχαν τα βαγόνια.
3: Ο Φλωρίδης έλεγε ότι είναι θεωρία συνωμοσίας και ο εισαγγελέας διαφώνησε με τον Φλωρίδη.
4: Μέσα είναι απέναντι στη δικαιοσύνη.
3: Διαφωνεί με τον Φλωρίδη.
2: Υποστηρίζατε και εσείς.
3: Ο κύριος Φλωρίδης προσπάθησε.
4: Μέσα είναι απέναντι στη
2: δικαιοσύνη. Εγώ, κύριε Καραμέρο, δεν κάνω ποτέ.
3: Υπήρξε προσπάθεια από τον Υπουργό Δικαιοσύνης να
2: επηρεαστεί
3: η δικαιοσύνη. Γι' αυτό και ο Υπουργός Δικαιοσύνης κανονικά πράγματι δεν μπορεί να στέκεται στη δέσμη.
1: Κύριε Τσουκαλά.
0: Είχαμε και άλλα τέτοια ωραία.
1: Εντάξει, νομίζω η κορύφωση έγινε με Καραγκούνη Κατρίνη. Όσο αντέξετε, απολαύστε υπεύθυνα.
5: Όταν εσείς ψηφίζετε και λέτε, όταν εσείς,
6: είναι στον
5: όταν εσείς ως μέλος της Αστικής Επιτροπής,
6: καλύτερα,
5: εσείς,
6: όταν μιλάγατε
5: εσείς
6: για
5: ως Καραγκούνης, εσείς όταν ψηφίσατε,
6: για πείτε μου,
5: εσείς θα πείτε όταν αθώσατε τον κύριο Καραμαλή, εσείς,
6: τους συναδέλφους βουλευτές που τους λέγατε δολοφόνους, θα τα πάρετε πίσω, θα πείτε μια συγγνώμη.
5: Εσείς ως υπουργός κυβέρνησης που
6: θεωρώτε
5: ανταμυφθήκατε και γι' αυτό, ως μέλος της Αστικής Επιτροπής, είπατε να μην παραπευθεί ο κύριος Καραμαλής.
6: Ανταμύφθηκα εγώ, δεν τρέπεστε λιγάκι. Έπρεπε να ντρέπεσαι. Μην μιλάς άλλο, έπρεπε να ντρέπεσαι.
5: Θα μάθουν τη δική σου καταγωγή.
6: Κύριε Καραμαλή,
5: παρατρέπετε κιόλας. Ξέρω καλύτερα από εσάς. Ξέρω καλύτερα από εσάς.
6: Τι ξέρετε, για πείτε λοιπόν. Για πείτε τι ξέρετε.
5: Να μιλάω στον ελληνικό αν θέλω.
6: Ξέρετε, για μιλήστε στον ελληνικό, σας το δίνω εγώ το δικαίωμα. Ανταμύφθηκα. Αυτά που λένε τώρα οι φυλάδες. Δεν τρέπεστε λιγάκι λίγο. Αυτά που λένε οι ακραίοι. Αλλά είστε κι εσείς ακραίος. Αυτό κάνετε. Συγγνώμη, αυτό είναι προσωπικό. Δεν θα ξεφύγει. Όχι, δεν θα ξεφύγει.
5: Να είπατε, κύριε, ξεφύγετε.
6: Είπατε, κύριε, για χαμένα βαγόνια.
5: Σας απάντησα.
6: Λέω, υιοθετήσατε αντιλώσεις των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που λέγανε για δολοφόνους. Γιατί όταν λες για χαμένα βαγόνια και για ξυλόρια, είσαι της ίδιας λογικής. Και βγήκε ο κύριος Μαρακάκης και σας είπε πολιτικά γελίου. Αυτό σας.
1: Αυτό συνεχίστηκε όπως καταλαβαίνεις για πολύ ώρα.
0: Ναι.
1: Ένα πόσο να παίξαμε.
0: Είχαμε και ένα μπιφ κορυφής. Τσίπρας εναντίον Φλωρίδη. Άλλωστε ο κύριος Φλωρίδης μετά την απόφαση για παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου ήταν το πρόσωπο της ημέρας.
1: Λόγω μπαζώματος. Ναι. Είναι αυτό που λέμε τώρα αρχίζει το καλό.
7: Αυτός που θα πρέπει, αν έχει τη στοιχειώδη πολιτική ευθυξία, να παραιτηθεί από τη θέση του, είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο οποίος απευθύνονταν με τις φράσεις όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Ο κ. Φλωρίδης οφείλει να παραιτηθεί σήμερα. Και αν δεν παραιτηθεί, αν ο κ. Μητσοτάκης έχει τη στοιχειώδη πολιτική αξιοπρέπεια, οφείλει να τον αποπέμψει.

0: Και απάντησε ο κύριος Φλωρίδης σε ήρεμους τόνους.
1: Ναι. Όπως μου λέει ο φίλος μου ο Ρενάτο, είναι υπερατού τώρα. Άκουσε με τώρα. Ο Φλωρίδης τη χρησιμοποιεί ως απάντηση στον Τσίπρα.
2: Ποιος τώρα, ο κύριος Τσίπρας, ποιος ζητάει την παρέτησή μου, που όταν κάηκαν 104 άνθρωποι στο μάτι, έστησε εκείνο το θέατρο με το πότε θα πετάξουν τα αεροπλάνα το πρωί, ενώ ήξερε ότι κάηκαν 104 άνθρωποι. Και τότε βεβαίως δεν διανοήθηκε να ζητήσει την παρέτηση κανενός υπουργού του.
0: Α, ενώ αν είχε στηθεί αντίστοιχο θέατρο και στη σκηνή της τραγωδίας του δυστυχήματος των Τεμπών, είναι ίσονος σημασίας, φαντάζομαι.
1: Όχι, εμένα με
0: ενοχλεί. Και αυτό έχει σημασία τώρα. Να συγκρίνουμε τι έγινε
1: αυτό.
0: Την περίοδο εκείνη με τα Τέμπη. Αυτό θέλει να
1: ότι απαντάει στα Τέμπη και στον Μπάζωμα και στην παραπομπή Τριαντόπουλα, απαντάει με το μάτι. Δηλαδή η κυβέρνηση απαντάει με το μάτι. Αυτό με τρελαίνει εμένα.
0: Έχω την εντύπωση πως κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι πιο έντονοι στις τοποθετήσεις τους, όποιο σκοπό και αν εξυπηρετούν, ό,τι και αν θέλουν εκείνη τη στιγμή πολιτικά να πετύχουν, εννοώ, αντιλαμβάνομαι ότι μάλλον δεν έχουν και συνέστηση του τι συζητάμε. Δηλαδή τώρα ο κύριος Τριαντόπουλος παραπέμφθηκε στο ειδικό δικαστήριο.
1: Ναι.
0: Okay. Και θα δούμε τι θα βγει από εκεί προφανώς.
1: Όχι τίποτα.
0: Ναι. Ενώ είναι κάποιοι άνθρωποι, ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, που τους έχει συμβεί το μεγαλύτερο κακό, που παρακολουθούν μια δίκη να εξελίσσεται και ακούν και όλους τους υπουργούς να μιλάνε. Δεν πειράζει να είσαι και λίγο πιο ψύχρεμος και συνετός σε αυτά που λες όταν αναφέρεσαι τα Τέμπη, ας πούμε. Και εάν θέλουμε να μιλήσουμε ξανά για τις φήμες περί ξυλολίου και τις διατυπώσεις που έχουν γίνει δημόσια, θα πω απλώς ότι αν δεν είχε δοθεί η αίσθηση ότι τότε υπήρξε φοβερή βιασύνη να κλείσει ο χώρος, να μπαζωθεί προκειμένου να αποκριβούν στοιχεία, τότε δεν θα είχε δοθεί χώρος για να αναπτυχθούν οι θεωρίες για ξυλόλιο. Αν όλα είχαν γίνει by the book και ήξεραν όλοι τι έπρεπε να κάνουν, γιατί πρωτόκολλο δεν υπήρχε, όπως μάθαμε δυστυχώς δυστυχέστατα εκ των υστέρων, κανένας δεν θα μπορούσε να μιλήσει για σενάρια επιστημονικής φαντασίας όπως λέει η κυβέρνηση τώρα. Και θυμίζω απλώς ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός ήταν εκείνος που σε συνέντευξή του
1: είχε
0: πει στον Αντώνη Σρόιτερ και τον Αλφα ότι ποτέ στην ουσία δεν έπρεπε να απορρίψουμε οποιοδήποτε σενάριο.
1: Επίσης να πούμε σε αυτό το σημείο ότι για το ξυλόλιο πρώτη φορά είπε ο κρατικός Εωδάσαμ, αν θυμάστε τον Εωδάσαμ που είχε βγει εδώ στο πόρισμά του. Η κυβέρνηση τον είχε ορίσει.
0: Πώς τον έλεγαν τον κύριο.
1: Έχω κολλήσει εγώ τώρα.
0: Ο πρόεδρος.
1: Είδες πώς ξεχνάμε. Τους ξεχνάμε. Να το είδες. Είχε βγει και ήταν ο πρώτος που είχε μιλήσει, ήταν ο κρατικός Εωδάσαμ και μετά μιλήσει και το χημείο του κράτους. Αυτά. Μετά η ιστορία είναι γνωστή. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα και μαζί μας είναι η Big Win, γιατί έρχεται η ώρα. Σπέτσες Mini Marathon. Συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια παρουσίας και η Big Win είναι για ακόμα μια φορά εκεί, στηρίζοντας έμπρακτα μία από τις σημαντικότερες αθλητικές οργανώσεις της χώρας. Περισσότερα λοιπόν για τις δράσεις και τις χορηγίες Big Win στο bigwincares.gr. Ρυθμιστής η ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα με την Big Win.
3: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις.
5: 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις. Συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

0: από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
4: Euphoria!
5: The Pit!
3: Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Πώς ακουγόταν ο Μπαχ στην εποχή του? Στις 27 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο, η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής σε όργανα εποχής μας φέρνει κοντά στον αυθεντικό μπαρόκ ήχο. Στο βιολί και τη μουσική διεύθυνση, η διεθνώς αναγνωρισμένη Elizabeth Blumenstock. Δύο κοντσέρτα για βιολί, η δεύτερη ορχιστρική σουίτα και η ιταλική καντάτα Non Sa Che Sia Dolore με την υψήφωνο Μυρσίνη Μαργαρίτη και τον Ζαχαρία Ταρμπάγκο στο φλάουτο τραβέρσο. Ο μαγικός Μπαχ της Elizabeth Blumenstock. 27 Οκτωβρίου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

0: Μια ενημέρωση από την κυρία Γαλάνη που τα ελέγχει όλα. Λόγω τροχαίου ατυχήματος έχουμε δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλή Σοφία, στο ύψος της οδού Παπαδιαμαντοπούλου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το κέντρο της Αθήνας. Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι επιβεβαιωμένο, κυρία Γαλάνη, το έχετε τσεκάρει. Αυτό είναι λοιπόν. Αντροχία λοιπόν. Αυτό συμβαίνει. Όσοι είστε στον δρόμο και βλέπετε κάτι διαφορετικό, 210-48-00-170-174. Υποθέτω ότι ήρθε η ώρα να φύγουμε, κυρία Νασοπούλου. Ναι. Θα φύγουμε, θα παραδώσουμε τα μικρόφωνα στους κυρίους Βαμβακάρη και Γιαννούτσο. Γιαννούτσο και Βαμβακάρη για την επόμενη ώρα και φυσικά στο δελτίο ειδήσεων. Εμείς πάλι.
1: Υπόσχεσαι ότι ο Οκτώβριος θα είναι πιο ήρεμος από Σεπτέμβριο.
0: Οκτώβριο ξεκινάμε μίχα. Πια μίχα, μίσο ποτέ. Μίχα, μίσο. Μίχα, μίσο.

0: Δεν θέλω στα αλήθεια να έχω καμία σχέση μαζί σου.
1: Λυπάμαι.
0: Θα ζητήσω από την Τζέννη που πουλίδι να χωριστούμε.
1: 13 χρόνια είναι πια. Λυπάμαι.
0: Γαλάνη λέει πιπέρι.
1: Πιπέρι, ναι. Καλά, καλά.
0: Η Γαλάνη σε περιμένει.
1: Δεν είσαι νέα ακόμα, περίμενε.
0: Δεν βρω έξω.
1: Λοιπόν, στα χόντους θα πάμε. Όπως είμαστε. Πάμε στα χόντους λοιπόν για να φύγουμε σιγά σιγά. Εκεί θα βρούμε εσόρουχα σλόγγι. Αγοράζουμε δύο προϊόντα και έχουμε όφελος 50% στο δεύτερο προϊόν. Αλλά μόνο στα Χόντο Σέντερ ανανεώνουμε την καρταρόμπα μας έτσι. Φεύγουμε. Γεια σας. Καλό απόγευμα σε όλους. Θα σηκωθεί ή θα κάτσεις.
0: Κοίταξε να δει.
1: Α, χειμωνάκι δεν κέρδισαν. Δεν το συζητάμε, παιδιά. Ναι. Είχαμε διαφορά τελικά. Τι να κάνουμε.
0: Λυπάμαι. Νομίζω ότι πρέπει να φύγουμε. Και έρχονται τα αγόρια να σας κρατήσουν πολύ ωραία συντροφιά.
1: Μην καθυστερήσουμε.
0: Γεια σας, παιδιά. Καλό απόγευμα.
1: Γεια σας.
2: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
1: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε δύο ώρες.
9: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
1: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
9: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
10: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε δύο ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
11: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
12: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027 τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
13: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
14: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
15: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμνιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
17: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις του Sky με την Αναστασία Τσιβγούλη. 4 νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα στο πετρέλαιο κίνησης, η συνολική ελάφρυνση εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Παράλληλα, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ανά 15ήμερο. Στο μέτωπο των οφειλών, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής στα 30 ευρώ. Προανήγγειλε επίσης αυστηρότερο πλαίσιο για τους σέρβισερς με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετών. Πανικόβλητος ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξύλωσε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο το πουλόβερ του αξεστόρι της οικονομικής του πολιτικής, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων, αναφέρει από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παπάς. Η ακρίβεια δεν αναστέλλεται για ένα 15ήμερο, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Να συντρίψει το αεροσκάφος της Fly Dubai που εκτελούσε δρομολόγιο από Ντουμπάι προς Τελαβίβ, επιχείρησε ο ένας από τους πιλότους. Γι' αυτό και μαχαίρωσε τον άλλο πιλότο, σύμφωνα με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σύμφωνα με προηγούμενες πληροφορίες, ο συγκυβερνήτης από το Ομάν επιχείρησε να καταλάβει το αεροσκάφος και να μαχαιρώσει τον πιλότο, αλλά τον εμπόδισαν οι επιβάτες. Το αεροσκάφος εξέπεμψε σήμα έκτακτης ανάγκης, ενώ βρισκόταν πάνω από τον εναέριο χώρο της Ιορδανίας και μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας απογειώθηκαν και κατευθύνθηκαν προς αυτό. Τελικά προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας, όπου διεξάγεται εκτεταμένη έρευνα. Η Ισραηλινή Υπουργός Μεταφορών ζητά την αναστολή όλων των πτήσεων της Fly Dubai προς το Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσιεύματα Ισραηλινών μέσων ενημέρωσης. Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης μετά τις καταγγελίες του Προέδρου του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη για περιπέτεια της συζύγου του, η οποία έπασχε επί χρόνια από καρκίνο των οθικών. Όπως ανέφερε, απευθύνθηκε σε κέντρο γιατρού στη Βόρεια Μακεδονία, με ιατρία στη Φλόρινα και στη Θεσσαλονίκη, καταβάλλοντας συνολικά περίπου 100.000 ευρώ. Η γυναίκα υποβλήθηκε σε θεραπείες τύπου πλασμαφαίρεσης, ενώ της υποσχέθηκαν ακόμη και αλλαγές στο DNA και το RNA των κυττάρων με τη χρήση θερμοφόρων. Τελικά η γυναίκα που, όπως λέει ο σύζυγός της, απομακρύνθηκε από την κλασική ιατρική, πέθανε 2 μήνες αργότερα, με φρικτούς πόνους και μεταστάσεις. Ο κύριος Κωνσταντινίδης έκανε λόγο για ένα δίκτυο που ξεκινούσε από τη Θεσσαλονίκη, επεκτηνόταν στη Βιέννη αλλά και στη Μάλτα, όπου φέρεται να διακινούνταν ειδικά χάπια από μανιτάρια που δήθεν άλλαζαν τη διάθεση. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη από απόψε και κατά διαστήματα μέχρι την Κυριακή το πρωί, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προβλέπονται μεγάλα ύψη βροχής και υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης τοπικών πλημμυρών. Επίσης προβλέπονται πολύ θυελλώδεις άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Κατόπιν πρόσκλησης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθίου, συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και η Περιφέρεια Κρήτης τίθεται από απόψε έως και την Κυριακή σε κατάσταση κινητοποίησης κόκκινου συναγερμού. Συντονιστικό ρόλο στην αλλίωση του χώρου της τραγωδίας στα Τέμπη αποδίδουν οι δικαστές τον Χρήστο Τριαντόπουλο στο βούλευμα για την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο. Παράλληλα, οι αρεοπαγίτες εξηγούν ότι η Χρήστος Τριαντόπουλος, Κώστας Αγοραστός και 3 ακόμη πρόσωπα, χωρίς να ζητήσουν την άδεια των αρμόδιων δικαστικών αρχών, ενήργησαν από κοινού και κατά παράβαση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, συναποφασίζοντας την αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας με ντρόν και εκπαιδευμένους σκύλους σε ασπρόπυργο και κοροπή για τον εντοπισμό δραστών σε ρευματοκλοπές, κλοπές νερού και άλλα δικήματα. Συνολικά συνελήφθησαν 19 άτομα. Μάλιστα, στον ασπρόπυργο συνεργείο του ΔΔΕ χρειάστηκε να ξυλώσει 1.120 μέτρα καλωδίων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, ενώ πραγματοποιήθηκαν και 13 διακοπές ηλεκτροδότησης. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ στις 9 και 4 το βράδυ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο Νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη πιθανώς να είναι κατά τόπου ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο τοπικές βροχές θα σημειωθούν και πάλι στα ανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι,
3: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr. Μαζί σας τώρα, Θοδωρής Βαμπακάρης, Τάκης Γιαννούτσος και η εκπομπή Αδιόρθωτη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαστε οι Αδιόρθωτοι, ο Τάκης Γιάννος και ο Θοδωρής Μαμβακάρης. 9 λεπτά μετά τις 5, Sky 100,3. Σήμερα είναι Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, τελευταία μέρα του μήνα. Ακούσαμε και στις ειδήσεις για το περιστατικό της στην πτήση της Fly Dubai με τα 87 λεπτά του τρόμου. Όπως φαίνεται και σύμφωνα με τις δηλώσεις που έκανε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ένας από τους πιλότους είχε σκοπό να ρίξει το αεροσκάφος. Και βέβαια τα ερωτήματα που υπάρχουν ακόμα είναι πολύ νωρίς να διατυπωθούν. Βέβαια το ένα ερώτημα είναι πως ένας υπήκοος του Ομάν, μιας χώρας που δεν διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, πετούσε με το αεροπλάνο σε μια πτήση τέτοια. Θα λυθούν, φαντάζομαι, θα απαντηθούν. Βέβαια ξύπνησαν μνήμες από πολύ παλιά, αυτή τη μέρα 10η Σεπτεμβρίου και την πτήση 93 της United Airlines που ήταν με τους 4 αεροπειρατές και είχε συντριβεί σε δασόδη η περιοχή που είχαν πάει οι επιβαίνοντες να καταλάβανε την αεροπειρατεία και προσπάθησαν οι επιβάτες να σώσουν το αεροπλάνο, να τους βγάλουν τους αεροπειρατές, δεν τα κατάφεραν και το αεροπλάνο έπεσε. Έχει γίνει και ταινία αυτό το πτήση 93, αλλά ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιο θέμα με αυτό με το αεροπλάνο και μένει να μάθουμε τι έγινε, πώς έγινε και τι συνθήκες ασφαλείας υπάρχουν, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αυτό είναι. Ναι. Καλησπέρα και από μένα. Το θέμα είναι να μάθουμε την αλήθεια, γιατί κάθε φορά βλέπεις ένα καινούριο σενάριο, ένα καινούριο κόλπο και λογικό είναι σε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Προς το παρόν δεν έχουμε.
1: Κάθε φορά το θέμα είναι να μαθευτεί η αλήθεια και δεύτερον να ξέρεις ότι είσαι ασφαλής, όσο ασφαλής μπορείς να είσαι, που πρέπει να είσαι ασφαλής, σε οποιαδήποτε τέτοια.
0: Από τον Νετανιάχου ότι πρόκειται για μια προσπάθεια του συγκυβερνήτη να καταλάβει το αεροπλάνο και να το ρίξει στο έδαφος.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Μέχρι τώρα φαντάζομαι αργότερα θα μάθουμε και τις συνθήκες όλα αυτά και τι έγινε κτλ.
1: Αυτό είναι που ξέρουμε από την αρχή. Καλησπέρα λοιπόν. Θόδωρος Μαμβακάρης, Τάκης Γιαννότσος εδώ στο Sky 100,3 κάθε απόγευμα 5 με 6. Η Δήμητρα Σταματίου είναι μαζί μας στον ήχο. Δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Καλάνη, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική και Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Τι θέλετε, δηλαδή 210-48-00-170-174 και επικοινωνία έχουμε είτε στο skyradio.gr εκεί που λέει πες την άποψή σου, είτε Viber 698-123-1003.
0: Έτσι, στείλτε μας μηνύματα να σχολιάσουμε την επικαιρότητα, να σχολιάσουμε αυτά που συμβαίνουν ή αν έχετε κάποιο θέμα να συζητήσουμε. Εμείς θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6. Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Μαμβακάρης από τον Sky 100,3.

0: το λέγανε. Όταν ακούς τέτοια. Όταν ακούς τέτοια.
1: Κάτι για Skype,
0: παιδιά. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ακροατής είναι. Λοιπόν, ακροατής λοιπόν και ακροάτρια, ελπίζουμε να είναι και η Μαρία που μας έδωσε μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Η Μαρία από την Τρίπολη. Η Μαρία είναι ένα κορίτσι το οποίο διαβάζοντας μόνο την ιστορία της και είναι ακόμα πάρα πολύ νέα και έχει πολλά να δώσει ακόμα και πολλά να πραγματοποιήσει τα όνειρά της. Ήταν από μικρή το όνειρό της να παίξει μπάλα. Ζούσε στην Τρίπολη, σε ένα χωριό έξω από την Τρίπολη, και από μικρή τα πρώτα της παιχνίδια ήταν μόνο ποδόσφαιρο. Μόνο ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο, ποδόσφαιρο, ποδόσφαιρο. Θυμάται μια ζωή να κλωτσά μια μπάλα στην αυλή, μετά στην πλατεία, μετά στο προάβλιο και κάπου λοιπόν εκεί στη βιτίνα της Αρκαδίας. Και κάποια στιγμή λοιπόν στα 17 της γράφτηκε στην πρώτη ποδοσφαιρική ομάδα που φτιάχτηκε στην περιοχή, η οποία λεγόταν Άρης Τρίπολης. Όταν με ρώτησαν, λέει η Μαρία, όταν με ρώτησαν πρώτη φορά τι θέλω να παίξω, της είπα ό,τι να είναι εκτός από τερματοφύλακας. Σαν να της είπανε κάτσε κάτω από το δοκάρι.
1: Όπως όλοι μας δηλαδή, όταν παίζαμε μπάλα μικρή, δεν θέλαμε να είμαστε τερματοφύλακας.
0: Ναι, ναι.
1: Τερματοφύλακες.
0: Και την
1: παλιά υπήρχε και το μπακότερμα που λέγαμε.
0: Ναι, το μπακότερμα ήταν ωραίο, ναι, γιατί ήσουν και με τους δύο. Εν πάση περιπτώσει, έκανε μια πολύ ωραία πορεία η Μαρία. Τελικά έμεινε τερματοφύλακας για πάντα. Ήρθε στην Αθήνα, σπούδασε αθλητική δημοσιογραφία, από την οποία της αρέσει πάρα πολύ. Δούλεψε στην Αθήνα αρκετά. Κατάφερε, έκανε και τα δύο της όνειρα πραγματικότητα, και δημοσιογραφία και ποδόσφαιρο. Βέβαια, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Λέει ότι στην καλύτερη περίπτωση έφευγα 9 το πρωί από το σπίτι, πήγαινα για δουλειά, ήμουν όλη μέρα στους δρόμους και έπρεπε στο τέλος της βραδιάς να πάω και για προπόνηση και γύριζε σπίτι μετά τις 12. Δεν άντεξε και ξαναγύρισε στην Τρίπολη και κάνει το όνειρό της ξανά πραγματικότητα.
1: Επαγγελματικά το κάνει, είναι
0: επαγγελματικά. Ναι, το κάνει επαγγελματικά. Ναι. Νομίζει, υποθέτει ότι για να δουλέψει ξανά πάλι δημοσιογραφία, γιατί δεν θέλει να το αφήσει. Το φαντάζεται ότι θα ξανάρθει η Αθήνα. Δεν τη αρέσει πολύ το σενάριο, αλλά είναι ακόμα.
1: Εντάξει,
0: δεν
1: θα πέσει ποδόσφαιρο.
0: Είναι ακόμα σε ηλικία που λέει, ρε παιδί.
1: Το ποδόσφαιρο έχει μια ημερομηνία λήξη πάντα.
0: Εντάξει, ναι, ναι. Δεν θέλει να το αφήσει όμως.
1: Ναι.
0: Έχω ζήσει, λέει, τα πάντα, και το λυκό κυπέλλο στην Τρίπολη και έχω ζήσει όλα τα πρωταθλήματα. Είναι μονόδρομος η Αθήνα. Δεν το βλέπει σαν εφιάλτη, αλλά σίγουρα προτιμάει την Τρίπολη.
1: Την επόμενη μέρα.
0: Είναι πολύ ωραία ελπίδα το κορίτσι.
1: Είναι αυτό το ενδιαφέρον τη ιστορία, ότι μεγαλώνουμε με την ιδέα ότι για να προχωρήσουμε μπροστά πρέπει πάντα να φύγουμε, να πάμε σε μια μεγαλύτερη πόλη, μεγαλύτερη δουλειά, επόμενη ευκαιρία. Αλλά πολλές φορές η μεγαλύτερη κίνηση είναι προς τα μπρος, είναι η επιστροφή. Κάτι που συνέβη με τη Μαρία, ένα κορίτσι που δεν είχε ούτε Ακαδημία Ποδοσφαίρου για να γραφτεί. Φοράει σήμερα τη φανέλα της ομάδας του τόπου της και μάλιστα ως τερματοφύλακας. Όπως είπαμε, ότι είναι μια θέση που δεν ήθελε ποτέ να ασχοληθεί. Και πολλές φορές, ξέρεις, ισχύει και έχει γίνει και με άλλους παίκτες αυτό. Ξεκινάνε από κάπου αλλού και τελικά καταλήγουν κάπου. Και τερματοφύλακες. Υπάρχουν τερματοφύλακες που παλιά ήταν σεντερφόρ. Νομίζω ότι ήταν ο Νικοπολίδης. Είχε ξεκινήσει ω σεντερφόρ. Αν δεν κάνω λάθος, αν μπορεί να με διορθώσει κάποιος ακροατής.
0: Ο Νικοπολίδης. Αντώνη, αν ακούς, για πες, πώς κάνουμε.
1: Ή κάποιος ακροατής που να ξέρει την ιστορία του, ας πούμε. Και μερικές φορές για να βρεις κάτι πρέπει πρώτα να φύγεις. Και αυτό είναι το ηθικό δίδαγμα από αυτή όλη την ιστορία. Εντάξει, ίσως φαίνεται λίγο απλοϊκό που το λέμε τώρα.
0: Όχι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Είναι ένα παράδειγμα.
0: Όταν το περιγράφεις είναι πολύ απλοϊκό. Ναι. Αλλά και μόνο το ότι κάθε φορά επενδύει πάνω στο όνειρό της και το κάνει πραγματικότητα, είναι η Μαρία Μητροπούλου, πραγματικά είναι. Παράδειγμα, ελπίδα για όλους μας.
1: Στον ηρώ της,
0: όχι για παιδιά, όχι για
1: μεγάλα. Ανάλογα με την περίπτωση, ισχύει με τον καθένα. Δηλαδή, πολλές φορές ισχύουν τα πράγματα για όλους μας, πολλές φορές δεν ισχύουν, γίνεται κάτι άλλο. Αλλά η συγκεκριμένη περίπτωση φάνηκε αυτό.

0: Καλησπέρα μας στη Σούλα. Σούλα, δεν τον επέτρεψαν οι επιβάτες τον επίδοξο, ξέρω εγώ, αεροπειρατή, οτιδήποτε τι ήταν στον κυβερνήτη. Απλώς έγινε μια με πάλι, ας πούμε, κατάφεραν να τον αφοπλίσουν. Αυτό έγινε. Η επέτρεψη τους επιβάτες έγινε στην πτήση 93 στην Αμερική. Λοιπόν, λέγαμε χθες, είχαμε πει ένα θέμα χθες και που έφερες και έχει φοβερό ενδιαφέρον για την φορολόγηση και όλα αυτά και το τι γίνεται, ας πούμε, στις περιπτώσεις που κάποιος πηγαίνει στο εξωτερικό και δουλεύει και πώς φορολογείται και όλα αυτά, είτε Έλληνας είτε κάποιος έρχεται στην Ελλάδα και οτιδήποτε, και για τις συμφωνίες διπλής φορολογίας που υπάρχουν, που σημαίνει ότι όταν δουλεύεις κάπου και φορολογείσαι, δεν σημαίνει ότι πρέπει να φορολογήσεις και στην Ελλάδα το ίδιο. Λοιπόν, το βασικό στοιχείο σε αυτή την ιστορία, επειδή ξέρεις, πρέπει να θέμα να το λέμε και να το κλείνουμε και να το περιγράφουμε σε όλη την εκτασή του, είναι ότι εξαρτάται πάρα πολύ από το που δηλώνει καθένας φορολογική έδρα. Δηλαδή, αν ένας Έλληνας πάει, ας πούμε, στη Γερμανία και δηλώσει φορολογική έδρα στη Γερμανία, θα φορολογείται από τη Γερμανία. Αν ένας Έλληνας πάει στην Γερμανία και έχει τη φορολογική έδρα στην Ελλάδα, υπάρχει συμφωνία διπλής φορολογίας και ανάλογα με το φόρο που θα πληρώσει, πάντα μιλάμε για το εισόδημά του, πάντα μιλάμε για το μισθό του, με το φόρο που θα πληρώσει στη Γερμανία, υπάρχει αντίστοιχη φορολόγηση στην Ελλάδα, αφαιρείται το ποσό που πληρώνει στη Γερμανία.
1: Που έχεις στη σύνταξη και μπορεί να δουλέψει.
0: Αφαιρείται. Στη σύνταξη δεν αφαιρείται τίποτα σύνταξη. Ναι.
1: Κάτι αφαιρείται από το.
0: Όχι. Σύνταξη 100% παίρνει σύνταξη.
1: Από το μισθό, ενώ αν δουλεύει, λέω κιόλα.
0: Ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν, εξαρτάται πάρα πολύ από το αν έχεις, που έχεις έδρα. Φορολογείσαι πάντα για το μισθό.
1: Ναι.
0: Αν έχεις στην Ελλάδα ακίνητα κτλ., για τα ακίνητα φορολογείσαι στην Ελλάδα. Άσχετα αν έχεις κάνει φορολογική έδρα στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Το ενδιαφέρον που είναι εκεί. Ας πούμε, λέμε τώρα δουλεύεις στη Γαλλία.
1: Ναι.
0: Έχεις φορολογική έδρα στη Γαλλία. Στη Γαλλία ο φόρος σου είναι 10.000. Αν στην Ελλάδα για το αντίστοιχο εισόδημα ο φόρος σου είναι 15.000, πληρώνεις τα 5.000 στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Αν είναι λιγότερα από 10, δεν πληρώνεις τίποτα στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Το Ντουμπάι, που έχει υπογράψει αυτή τη συμφωνία αποφυγής διπλής φορολόγησης, ο φόρος στο εισόδημα είναι 0. Δηλαδή, ό,τι μισθό παίρνεις, δεν σου παίρνει τίποτα το κράτος.
1: Ναι.
0: Αν εσύ κάνεις το λάθος, να έχει έδρα στην Ελλάδα φορολογική, θα φορολογηθεί για όλο το εισόδημα που πήρες στο Ντουμπάι στην Ελλάδα.
1: Εκεί, θα το φας εδώ πέρα.
0: Δεν φορολογείς, έχεις 0. Ναι.
1: Όχι, λέω ότι έχεις κάνει από εκεί, θα φορολογηθεί εδώ
0: όλα,
1: πέρα στην
0: όλα.
1: Ελλάδα. Ναι.
0: Άρα, όσοι πάνε στο Ντουμπάι, μεταφέρουν την έδρα του στο Ντουμπάι.
1: Δεν
0: θα πάνε στο
1: Ντουμπάι.
0: Αυτά τα κάνετε και στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Τι 120 δόσεις κτλ. Από τώρα δηλαδή να
1: φορολογείται
0: τίποτα.
1: Από τη Γαλλία που είπες τώρα πριν, σαν παράδειγμα, ποιος είχε φύγει. Ο Ζεράρ Ντεπαρτιέ δεν είχε φύγει από τη Γαλλία και πήγε Ρωσία, νομίζω.
0: Για τους φόρους.
1: Για τους
0: φορολογικούς
1: λόγους.
0: Ναι.
1: Ωραίο.
0: Τέλος, επειδή έχει ενδιαφέρον αυτό, υπήρχε μια συμφωνία αυτή αντίστοιχη διπλής φορολόγησης, αποφυγής διπλής φορολόγησης, ήταν με τη Σουηδία. Η Σουηδία τη σταμάτησε. Και αυτοί που την πλήρωσαν είναι οι συνταξιούχοι Σουηδοί που ζουν στην Ελλάδα και φορολογούνται στην Ελλάδα. Γιατί πλέον θα πρέπει να πληρώνουν ένα μέρος και στη Σουηδία που τον πλήρωναν πριν.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα σκέψου να έχεις πάρει σύνταξη. Να είσαι στην Σουηδός. Τώρα πόσοι έρχονται από τη Σουηδία στην Ελλάδα. Γιατί πολλοί έρχονται.
1: Όχι. Το αντίστροφο ξέρω.
0: Να πας Κοίταξε, υπάρχουν στην Ελλάδα πολλοί συνταξιούχοι. Γερμανοί, Σουηδοί, Σκανδιναβοί.
1: Ναι.
0: Που έρχονται στην Ελλάδα, αγοράζουν σπίτι
1: για
0: και μένουν εδώ.
1: Δεν
0: τα έκανες.
1: Ναι,
0: θα πήγαινες τώρα στη Σουηδία όταν πάρεις σύνταξη.
1: Ναι.
0: Να μείνεις Σουηδία.
1: Μα νομίζω, αν δεν κάνω λάθος τώρα κάπου πρόσφατα, νομίζω ότι το ζευγάρι στο ατύχημα στην Πλάκα, νομίζω ότι ένας από τους δύο ήταν του εξωτερικού και ήρθε εδώ πέρα να περάσει τα τελευταία χρόνια της. Δηλαδή ήταν συνταξιούχος.
0: Δεν το ξέρω.
1: Νομίζω το ζευγάρι από τα δύο.
0: Αλλά ξέρεις, είναι κάτι το οποίο πρέπει να διευκρινιστεί, γιατί ξέρεις, πολλοί κόσμοι παιδί μου δεν γνωρίζει.
1: Έτσι όπως ακούω είναι να μην φεύγεις.
0: Θέλω να πάω
1: εδώ Ελλάδα καλύτερα.
0: Θέλω να πάω στο Ντουμπάι, ρε παιδί μου, να κάνω ραδιόφωνο στο Ντουμπάι. Λέμε τώρα. Ό,τι λεφτά παίρνω στο Ντουμπάι, πολλά λεφτά.
1: Χαμός
0: γίνεται στο Ντουμπάι.
1: Εδώ με την κίνηση και μετά όλα. Σοφία Γαλάνη.
0: Στο Ντουμπάι είναι και πολύ κίνηση. Στο Ντουμπάι
2: είναι άλλη κατάσταση.
0: Άλλο αυτοκίνητο.
1: Έχει φορολογία όμως.
2: Εντάξει, ναι. Έχει άλλου φόρου, έχει πιο μεγάλα αυτοκίνητα από ό,τι ξέρω.
0: Δύο μεγάλα αυτοκίνητα.
2: Γενικότερα, όπως και η Αμερική έχει πιο μεγάλα αυτοκίνητα και πιο μεγάλου δρόμου.
0: Πολύ πιο μεγάλα αυτοκίνητα.
2: Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα. Έχουμε στενούς δρόμους, πολλά αυτοκίνητα.
1: Ναι.
2: Η Αθήνα ειδικά, η Αττική το έχει αυτό.
0: Έχουμε καλά νέα δηλαδή.
1: Μικραίνουν όμως τα αυτοκίνητα. Στατιστικά μικρά, δηλαδή αρχίζει ο Έλληνας και αγοράζει λίγο μικρό, γιατί δεν βολεύει. Δεν βολεύει.
0: Μετά εσύ τι
2: γίνεται. Τι κάνετε όμως, αν είναι 100.000 μικρά αυτοκίνητα που θέλουν όλοι να περάσουν από τον ίδιο στενότατο δρόμο, τι να το κάνει.
0: Αν το κάνει τώρα, τι τσι κολλάει το αυτοκίνητο.
2: Σημειωτών θα πηγαίνουν σαν τα και
0: 100.000
2: σμαρτάκια να δει, σημειωτών θα πηγαίνουν.
0: Αυτό που λε ήταν πλέον η μόδα των SUV αρχίζει φεύγει σιγά σιγά, έρχονται πιο μικρά αυτοκίνητα.
1: Ναι, βέβαια.
2: Τα μικρά για να καίνε και λιγότερο. Είναι και αυτό το θέμα. Σε που το παρκάρισμα το έχει γίνει εφιάλτη. Πάρα πολλοί κόσμος αφήνει τα μεγάλα αυτοκίνητα. Αν και τα έχει και τα έχει παρκαρισμένα. Εγώ το ξέρω.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μου το έχει πει πολλοί κόσμος ότι ναι, έχω το, παλιό, το πιο παλιό αυτοκίνητο που είναι πάρα πολύ μεγάλο.
1: Ωραίες παρέες.
2: Αλλά δεν το κοινό.
1: Μπράβο, Σοφία, ωραίες παρέες.
2: Όχι, μιλάω και για, τους, για τη δική μου την οικογένεια καταρχήν. Γιατί μιλάω για τα πιο παλιά αυτοκίνητα. Έτσι, έτσι οικογένειες που είχαν τα κανονικά αυτοκίνητα, τα μεγάλα, τα τετραγωνικά.
0: Που είχε ένα αυτοκίνητο καθένα.
2: Και αυτό, εν πάση περιπτώσει, και σου λέει δεν το,
0: λοιπόν,
2: δεν το κοινό.
0: Για πες μας για την κίνηση τώρα, γιατί το πάμε λίγο γύρω-γύρω. Μου φαίνεται ότι δεν έχουμε καλά μια σήμερα.
2: Και σήμερα, εντάξει, υπομονή και σήμερα. Να ξεκινήσω από τα πιο σοβαρά. Έχουμε πρόβλημα στην Βασιλή Σοφίας, στο ύψος της οδού Παπαδημαντοπούλου, στο ρεύμα προς το Σύνταγμα. Υπήρξε ένα τροχαίο εκεί νωρίτερα μεταξύ ενός φορτηγού και μιας μοτοσυκλέτας. Οπότε εκεί έχουμε κυκλοφοριακή συμφόρηση. Τώρα, επίσης, στην οδό Φορμίωνος, από το ύψος της οδού Θεαγένους, στην περιοχή της Κεσαριανής. Σε αυτό το σημείο έχει πέσει ένα δέντρο. Οπότε έχει διακοπεί η κυκλοφορία αυτή τη στιγμή για όλα τα οχήματα. Στην περιοχή της Κεσαριανής, επαναλαμβάνω, στον οδό Φορμίωνος, γιατί έχει πέσει ένα δέντρο.
1: Τώρα τα δέντρα πέφτουν και χωρίς αέρα, πέφτουν από μόνοι τους.
2: Σαφώς.
1: Σου λέει θα περιμένω εγώ να βρέξει.
2: Όχι, δεν μπορεί να έχει πέσει, μπορεί να είναι πολύ γερασμένο, μπορεί να έχει
0: πέσει. Ναι, πάει γερασμένο, μπορεί να είναι οτιδήποτε.
2: Αυτή τη στιγμή πάντως εκεί διακοπεί η κυκλοφορία. Και πάμε τώρα στα συνολικά. Να πάμε στο. Όχι, Φυσός, κλασικά. Στο ύψος της μεταμόρφωσης εκεί στην κάθοδο περισσότερο έχει πρόβλημα. Επίσης στο ρεύμα της καθόδου και της ανόδου εκεί στο ύψος των κτέλτων λιωσίων, σε αυτό εκεί το ύψος μέχρι και το Εγάλεο υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Από εκεί πέρα από το Ρέντι και κάτω φαίνεται ότι αποσυμφορίζεται το πράγμα, είναι κάπως πιο εύκολα τα πράγματα, ωστόσο σχεδόν ο Μισός και Φυσός αυτή τη στιγμή.
0: Α, ο Μισός, όλος ο Μισός είναι εντάξει όμως.
2: Από το.
0: Ναι,
2: αν μετρήσει από το Ρέντι και κάτω, ναι, από
0: το φόρμα. Από το τέλος προς την αρχή, πλάκα προς το τέλος. Ανάλογα όπως τον βλέπεις.
1: Ποιος Μισός και Φυσός είναι εντάξει. Από την άσφαλτο και κάτω, και το ποτάμι. Αυτό είναι εντάξει. Ούτε ένα μάξι.
0: Εκεί δεν είναι εντάξει καθόλου.
1: Ούτε αμάξι. Όχι, από κίνηση λέω.
0: Πετάνε τα λίμματα.
1: Από κίνηση λέω.
0: Πετάνε τα λίμματα εκεί πέρα. Καλύτερα να είσαι πάνω, να είσαι ώρες παρά να είσαι κάτω.
2: Αυτό είναι σίγουρο. Το πολύ παθος ο Κηφισός, μια άλλη ιστορία αυτή. Και να δούμε τι άλλο θα βγει κιόλας, γιατί βγαίνουν οι εταιρείες μία πίσω από την άλλη. Λοιπόν, επανέρχομαι στα της κίνησης. Κέντρο της Αθήνας, η Σταδίου έχει τα προβληματάκια της όπως πάντα αυτή την ώρα, όπως και η Τσαλδάρη, όπως και η Βασιλής Σαμαλίας μπροστά από τη Βουλή έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Η Αρδιτού βεβαίως, γνωστή και μία εκκληρωτέα αυτή την ώρα, δεν κουνιέται τίποτα κυριολεκτικά. Η Καλλιρόης επίσης, η Λεωφόρος Συγκρού περισσότερο στο ρεύμα της Ανόδου. Έχει πρόβλημα αυτήν την ώρα και μετά Λεωφόρος Μεσογείων. Όπως συμβαίνει αυτές τις ώρες εκεί στην Αγία Παρασκευή περισσότερο, αλλά και στο ύψος του Χολαργού έχουμε πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Λεωφόρος Κηφισίας, η Νέα Ερυθρέα φυσικά εκεί στο.
0: Την Ερυθρέα κάθε μέρα
2: πάνε και έρχονται.
1: Είναι και πολύ στενός δρόμος.
2: Γιατί ανεβαίνουν. Στην Νέα Ερυθρέα συμβαίνει, γιατί έχει όλες τις εταιρείες κατά μήκος Λεωφόρου Κηφισίας και όσοι μένουν και
0: προς τα πόρια,
2: όλοι αναγκαστικά θα περάσουν από εκεί.
0: Καστρία, α πούμε, προς τα πάνω και την
2: Ελλάδα. Ακριβώ. Φάνω και πάνω, δηλαδή για να φτάσεις προς τα εκεί υπάρχει αυτό το θέμα. Λεωφόρος Κηφισίας.
1: Μαλακά, σαυροπό, φεύγει.
0: Βιωτία,
1: φεύγει για ταξίδι.
0: Θήβα, Δελφούς.
2: Μην το γελάτε, εκεί που έχουν πάει τα ενίκια υπάρχει κόσμο που πάει και μέσα στο αεροπό.
0: Ξέρω ένα ωραίο ο Δελφούς, νοικιάζει, δεν εντάξει, τρεις ώρες είσαι εκεί, φεύγει.
2: Μην το γελάτε καθόλου. Λοιπόν, μαραθώ να μην σας πω. Τώρα, Λεωφόρος Κηφισίας από το ύψος του Αμαρουσίου επίσης μέχρι και το νέο ψυχικό και στα δύο ρεύματα, αυτή την ώρα πολύ δύσκολη κατάσταση και μετά κατά τμήματα από το νέο ψυχικό μέχρι και το κέντρο υπάρχουν προβλήματα. Λεωφόρος Αλεξάνδρας επίσης κατά τμήματα παρουσιάζει προβλήματα και Λεωφόρος Ποσειδώνος, όπως συμβαίνει συνήθως, στο ύψος του Ελληνικού, κυρίως στο ρεύμα της Ανόδου, αυτή την ώρα βλέπω ότι υπάρχει πρόβλημα. Κοινώς.
0: Περιμένουμε.
2: Υπομονή. Μην ξεχάσω εδώ δίπλα μας το φυσικά τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Καλά, κλασικά.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, εμείς να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό. συντηρητικό μήνυμα. Πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπη στη γειτονιά σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες, ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο DE.gr.
3: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική, σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης. Δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στα 20 λεπτά ένα λίτρο η συνολική ελάφρυνση στο πετρέλαιο κίνησης. Κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Διεύρυνση της ρυθμίσης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο. Τα στοιχεία δείχνουν πως ο πιλότος της Fly Dubai, ο οποίος μαχαίρεσε τον συνάδελφό του, είχε την πρόθεση να ρίξει το αεροπλάνο. Ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις μετά το συμβάν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός και δήλωσε ότι συνελήφθη και ανακρίνεται από τις σαουδοραβικές αρχές ο πιλότος. Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης μετά τις καταγγελίες για γιατρό που αντιμετώπιζε περιστατικά καρκινοπαθών με θεραπείες τύπου πλασμαφαίρεσης και υποσχέσεις για αλλαγές στο DNA και το RNA των κυττάρων τους. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας με ντρόουν και εκπαιδευμένους σκύλους σε ασπρόπυργο και κοροπή για τον εντοπισμό δραστών σε ρευματοκλοπές, κλοπές νερού και άλλα αδικήματα. Συνολικά συνελήφθησαν 19 άτομα σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού από απόψε η Κρήτη. Προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι την Κυριακή το πρωί, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές στα βόρεια. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Στους 22 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάλιρο.
13: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: αν απορείτε ποτέ στη μουσική, ποιος ήταν αυτός που σκέφτηκε πρώτη φορά να φορέσει αυτά τα χίπικα, τα χρώματα, τα πολύχρωμα, τα ριχτάρια, τα φαρδιά παντελόνια, κολιέ.
1: Ο Ντέμις Ρούσος.
0: Όχι, ο Ντέμις Ρούσος ήταν σε άλλη. Ο Ντέμις Ρούσος μια κελεμπία φοράγε από πάνω μέχρι κάτω και μετά.
1: Και ριχτάρια και κολιέ.
0: Ναι, εντάξει. Όλο αυτό το χίπικο λοιπόν στυλ, όλο αυτό το ψυχεδελοχίπικο στυλ, το έφερε αυτός εδώ πέρα ο Μακ Μπολόν, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1947. Μετά από αυτό το ντύσιμό του και όλο αυτό το στυλ του, πολύ επηρεάστηκε. Ο Φρέντι Μέρκιουρι ήταν πρώτος που ζήτησε ποιο εντείνει, αγόρι μου, να με ντύσει και εμένα, ναι. Και κάλεσε λοιπόν τον Ζάντρα Ρόουτς να του φτιάξει τέτοια ρούχα, να του σχεδιάσει τέτοια κουστούμια για εκείνη την περιοδία του 1974. Ο Μαρκ Μπόλαν και κιθαρίστες επηρέασε. Τον Τζόνι Μάρ, α πούμε, έχει πει ο Τζόνι Μάρ ότι αν δεν ήταν ο Μαρκ Μπόλαν, δεν θα είχα μάθει κιθάρα και δεν θα είχα λατρέψει αυτό το στυλ. Ο Τζόνι Μάρ από του Σμιθ. Ο Μαρκ Μπόλαν, ο οποίο έφυγε πάρα πολύ νέο κι αυτό το 1977, πριν κλείσει τα 30 του, στα 29 του, δύο εβδομάδες πριν κλείσει τα 30 του γενέθλια.
1: Αυτό που έχει ενδιαφέρον με τον Μαρκ Μπόλαν είναι ότι αυτό που έκανε κυρίως ήταν ότι άναψε αυτή τη σπίθα του glam rock στη Βρετανία. Είχε εμφανιστεί στο Top of the Pops με glitter στο πρόσωπο και ερμήνευσε τότε το Hot Love, που ήταν μία από τις πιο συμβολικές στιγμές γέννησης του glam. Βέβαια η T-Rex δεν ήταν το συγκρότημα, δεν ήταν καμία σχέση με γκλάμ, ήταν πιο πολύ ψυχεδελική. Επίσης ένα στοιχείο για το θάνατό του ήταν ότι ο Μπόλαν δεν οδηγούσε ποτέ αυτοκίνητο, γιατί φοβόταν μήπως πάθει ατύχημα με το αυτοκίνητο, και τελικά σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Λονδίνο που οδηγούσε η σύντροφός του, η Gloria Jones, που είχε ερμηνεύσει το Tainted Love. Ήταν η πρώτη ερμηνεύτρια του Tainted Love. Άκου τώρα πώς το φέρει η ζωή, ρε παιδί. Φοβόταν το αυτοκίνητο.
0: Δεν,
1: δεν οδηγούσε και σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Ήταν δηλαδή μια. Αλλά ήταν μια τεράστια μορφή της μουσικής τότε. Ναι. Θυμάσαι που. Αυτά που διαβάζουμε δηλαδή. Που είχε κάνει το T-Rexstasy, αυτή την τάση.
0: Ναι. Γιατί το.
1: Τεράστια επιτυχία.
0: Τυρανόσαυρος Rex, T-Rex λεγόταν. Και το 20th Century Boy. Και αυτό είναι δικό του τραγούδι. Εννοούμε για τα πάρα πολύ γνωστά. Αλλιώς έχει δεκάδες τραγούδια.
1: Και πολλοί, α πούμε, στην Αγγλία είχαν γράψει τότε. Τον είχαν συνδέσει με την Beatlemania, δηλαδή τόσο μεγάλη η απήγησή του. Δεν ξέρω τώρα αν ζούσε τι καριέρα θα έκανε, αλλά τουλάχιστον τα χρόνια που έζησε.
0: Άφησε ιστορία, ναι.

0: 100,3 Τάκης Γιάννου, ο Θοδωρής Μαυακάρης, η Αδιόρθωτη. Είμαστε στα 20 λεπτά πριν από τις 6, θα είμαστε μέχρι τις 6 μαζί. Και πριν από περίπου 2.600 χρόνια, οι αρχαίοι ναξιώτες, οι αρχαίοι κάτοικοι του νησιού, είχαν επιχειρήσει τότε κάτι το οποίο ήταν φάνταζε πολύ αδύνατο για την εποχή τους. Εκεί είχαν φτιάξει ένα στο Λατομείο, ένα τεράστιο, ένα γιγαντίο άγαλμα. Και ήθελαν να το μεταφέρουν από το Λατομείο στον προορισμό του. Δεν τα κατάφεραν. Αυτός ο περίφημος κούρος του Απόλλωνα, μήκους περίπου 10 μέτρων, έμεινε εκεί όπου κατασκευάστηκε και βρίσκεται μέχρι σήμερα ξαπλωμένος στο αρχαίο Λατομείο του Απόλλωνα, και είναι μια εντυπωσιακή υπενθύμηση των ορίων της αρχαίας τεχνολογίας. Τώρα λοιπόν ένα ακόμα γιγαντίο έργο από το μάρμαρο της Νάξου ετοιμάζεται να αφήσει το Λατομείο και φαίνεται ότι θα τα καταφέρει. Μιλάμε για τη λύρα της Νάξου, η οποία άρχισε ήδη το ταξίδι της από τον Εκνίδαρο, μια τεράστια και σύνθετη επιχείρηση μεταφοράς ενός γλυπτού του Tobias Balaiti. Ξεκίνησε λοιπόν από χθες το μεσημέρι με προορισμό που λέτε να φτάσει στη Βασιλεία της Ελβετίας. Οι διαστάσεις είναι περίπου 12 μέτρα μήκος, 6 μέτρα πλάτος και 6 μέτρα ύψος, και βάρος υπολογίζεται σε περίπου 500 τόνους. Ξεκίνησε το μεσημέρι χθες η μεταφορά, θα διαρκέσει μέχρι το Σάββατο και εκεί θα πάει σε ένα ειδικό πλοίο το οποίο θα τη μεταφέρει, φαντάζομαι, Ιταλία, και μετά από εκεί πέρα θα ταξιδέψει για την Ελβετία. Και μάλιστα λένε ότι είναι έτοιμο για ρεκόρ Γκίνες αυτό το τεράστιο γλυπτό. Ναι. Έχει μνημιακές διαστάσεις, γιατί σίγουρα δεν είναι το δύσκολο. Δεν είναι μόνο να φτιάξεις ένα γλυπτό 500 τόνων, είναι να το μετακινήσεις.
1: Ναι, να το φτιάξεις πέρα που θέλεις.
0: Μπράβο. Έχουν μεταφέρει μια αρθρωτή πλατφόρμα, η οποία θα το μεταφέρει αυτό το γλυπτό, τη λύρα της Νάξου, για να φτάσει, ας πούμε, στον προορισμό του. Έχει γίνει ήδη επικοινωνία με τα Guinness World Records για την πιθανή καταγραφή του ρεκόρ. Βέβαια, το ίδιο πείσμα ανθρώπινο πριν από 2.600 χρόνια και τώρα. Αλλά βέβαια η διαφορά είναι η τεχνολογία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η τεχνολογία θα καταφέρει να το μεταφέρει αυτό.
1: Ναι, βέβαια, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή και από τη θάλασσα, έτσι. Δηλαδή πιο πλοίο θα το μεταφέρει. Αλλά βλέπεις ότι εδώ πέρα λέει και η διαδρομή από το Λατομείο της Νάξου, αν έχετε
0: μέχρι
1: πάει
0: το λιμάνι. Ξέρετε,
1: μέχρι το λιμάνι, ναι, θα γίνει τουλάχιστον σε ένα τριήμερο, σε συνεννόηση με τους κατοίκους, θα γίνεται μόνο βραδινές ώρες. Δηλαδή όλα αυτά θέλουν, ρε παιδί μου, συνεννοήσεις και ομαδικό πνεύμα. Όλοι να το ξέρουν αυτό το πράγμα, να είναι όλοι σύμφωνοι. Ποιος θα αρνηθεί δηλαδή ένα τέτοιο έργο και μια τέτοια μεταφορά? Θα μεταφέρετε μόνο τη νύχτα από αυτό το πανέμορφο νησί, την Άξο. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στην Απήρανθο να πάτε, που είναι το χωριό μου, που είναι ωραιότατο νησί. Τρώτε καλά και έχει, βλέπετε, και πάρα πολύ ωραία τέχνη. Η τέχνη είναι φανταστική.
0: Αυτό λοιπόν το εντυπωσιακό μονολιθικό γλυπτό, γιατί είναι μονολιθικό το γλυπτό αυτό, έχει δημιουργηθεί στο Λατομείο Μάρμαρα Νάξου Αλέξανδρου Λογιώτατου στον Κνίδαρο, και ξεκίνησε περίπου πριν από 3 χρόνια το εγχείρημα. Ενώ ο γλύπτης, ο Tobias Balaiti, εργάζεται πάνω από 6 μήνες στο Λατομείο για αυτό το συγκεκριμένο έργο. Τα κατάφερε, το έφτιαξε και τώρα μένει να μεταφερθεί. Γιατί και η μεταφορά είναι challenge. Έτσι,
1: ναι,
0: είναι.
1: Βέβαια,
0: τώρα
1: ναι,
0: να μεταφέρεις από την Άξο και να το φτάσεις στην Ελβετία πάνω.
1: Είναι
0: κάτι το οποίο. Οπότε θα το παρακολουθούμε εμείς.
1: Ναι.
0: Θα κάνει αρκετό καιρό, φαντάζομαι.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Νόλαν, το νου σου, έχεις νέο project. Έχεις καινούργιο ταξίδι να κινηματογραφήσεις τώρα.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά, με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
5: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Το έχω δει στο σινεμά.
11: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
12: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
13: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
12: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
14: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
17: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
18: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.

Εδώ είμαστε, καλησπέρα και πάλι. 11 λεπτά πριν τις 6 η αδιόρθωτη Θεοδωρής Μαμπακάρης, Τάκης Γιαννούτσος, στον Sky 100,3. Και διαβάζουμε καιρό, παιδευόμαστε καιρό να δούμε τι είναι αυτό που φταίει και στην Τάκης Γιαννούτσος, στον Sky 100,3. Και διαβάζουμε καιρό, παιδευόμαστε καιρό να δούμε τι είναι αυτό που φταίει και στην ανισότητα ανδρών και γυναικών. Όχι μόνο στην κοινωνία, όχι μόνο στην οικογένεια,

0: πάνω και να ασχοληθούμε.
1: Μέχρι στιγμής μόνο λόγια. Το λέμε, πρέπει να αλλάξει.
0: Αλλά όταν το λέμε και τα λοιπά όλοι μας, νομίζω ότι κάτι θα γίνει σε αυτό.
1: Έξαναν λοιπόν και έψαξαν κάτι που τους έκανε εντύπωση και έτσι ξεκινούν μερικές έρευνες. Στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου το Άρχος, εκεί πέρα λοιπόν χρησιμοποίησαν πολλά στοιχεία, δανεικά μητρώα, ερευνήτρες λοιπόν να βρούνε άντρες διευθυντές, γυναίκες διευθύντριες επιχειρήσεις και ανακάλυψαν το εξής, ότι αν ένας άντρας είναι ο προϊστάμενος, ο διευθυντής σε μια επιχείρηση, κυρίως μικρή, αν γεννήσει κόρη, όλα τα πράγματα αλλάζουν. Αν το πρώτο του παιδί δηλαδή είναι κόρη, ξαφνικά αρχίζει και βλέπει, χωρίς να το καταλαβαίνει, κάπως από μέσα του συμβαίνει, αρχίζει και βλέπει το κομμάτι γυναίκα στη δουλειά, γυναίκα στο καθήκον, γυναίκα στο να της αναθέσει τη δουλειά, τη βλέπει διαφορετικά και μισθολογικά και πρακτικά. Και ο λόγος είναι πολύ απλός. Πρώτον, γιατί, πώς το λένε, συμπαθεί την κόρη του, δηλαδή, πώς το λένε, πέφτει πάνω στην κόρη του, βλέπει πώς είναι τα κοριτσάκια, βλέπει πώς είναι οι γυναίκες. Και δεύτερον, έχει μια πιο βαθιά σκέψη, είναι γιατί ενηλικιώνεται και αυτός μαζί με το παιδί του, βλέπει λοιπόν αμέσως τι προβλήματα, σε εισαγωγικά, μπορεί να αντιμετωπίσει το κορίτσι του στο σχολείο, έξω στη δουλειά κτλ. Και βλέποντας λοιπόν τις γυναίκες να περνάνε τα ίδια, έρχεται στα μάτια η κόρη του και λέει: όχι, δεν θα θέλω να περάσουν το ίδιο πράγμα. Χωρίς να το καταλάβει, έχουν αυξηθεί, δηλαδή με νούμερα αυτά έχουν γίνει. Δηλαδή, πατεράδες διευθυντές οι οποίοι έχουν γεννήσει κόρη έχουν αλλάξει μισθολογικά και πρακτικά τις γυναίκες της επιχείρησής τους.
0: Όντως η αλήθεια είναι ότι δεν θα έπρεπε ένας άνδρας να χρειάζεται να γίνει πατέρας κοριτσιού για να αντιληφθεί ότι μια γυναίκα αξίζει ίσες ευκαιρίες. Τα δικαιώματα των γυναικών δεν χρειάζεται να περνούν μέσα από μια προσωπική σχέση ενός άνδρα μαζί τους για να γίνουν αντιληπτά ως δικαιώματα. Το ζητούμενο είναι κάποια στιγμή οι άνδρες να μην χρειάζονται μια κόρη για να μάθουν ότι τα δικαιώματα είναι ίσα στην συνεργασία. Σίγουρα βοηθάει, στατιστικά μπορεί να βοηθήσει, γιατί μπορεί και να μην βοηθήσει. Αλλά πολλές φορές χρειαζόμαστε το πρόβλημα να χτυπήσει την πόρτα του σπιτιού μας για να μπορέσουμε να το δούμε. Εντάξει, εντυπωσιακό το στοιχείο αυτό. Και η ανισότητα, δηλαδή βλέπεις με ποιο τρόπο, ας πούμε, η ανισότητα των φύλων πάβει να είναι ένας όρος σε μια έκθεση και αποκτά πρόσωπο, δηλαδή επειδή απέκτησε κάποιος μια κόρη. Τότε δηλαδή το κατάλαβε ότι υπάρχει ανισότητα μισθών στην εταιρεία του.
1: Ναι, ναι.
0: Για να μην το περάσει δηλαδή και η κόρη του αργότερα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό δηλαδή έχει παράλληλα και μια έτσι λυπηρή διάσταση. Για μένα είναι λυπηρή διάσταση συγκεκριμένη.
1: Το αποτέλεσμα είναι καλό. Η όλη διαδικασία δεν είναι καμία διαδικασία σκέψης.
0: Στατιστικό είναι.
1: Ναι, στις περισσότερες περιπτώσεις το έκαναν χωρίς να το καταλάβουν. Δηλαδή, και μετά έψασαν και είναι, και αυτός ο διευθυντής και αυτός ο κύριος.
0: Δηλαδή, αν κάνει αγόρι, αυτός δεν καταλάβει ότι υπάρχει μισθολογική διαφορά. Είναι κακός δηλαδή.
1: Εφόσον βγήκε έτσι στατιστικά, όχι. Γι' αυτό λέμε ότι το αποτέλεσμα είναι καλό, αλλά το θέμα είναι. Ότι έγινε από σπόντα. Δεν έγινε από καμιά ιδιαίτερη σκέψη, ας πούμε, και καμιά ιδιαίτερη παιδεία. Αυτό είναι το τελικό.
0: Λοιπόν, στον Γιώργο που μας ρώτησες για την Παραστού Αχμαντή και το εφετείο στο Ιράν που επικύρωσε την ποινή των 74 μαστιγωμάτων που έχει επιβληθεί στην τραγουδίστρια, η οποία τραγούδησε χωρίς χιτζάμπ, φορώντας φόρμα χωρίς μανίκια, σε μια συναυλία που μεταδόθηκε στο YouTube. Φυσικά και θα το πούμε, Γιώργο, και εννοείται πως είμαστε αντίθετοι σε αυτά τα θέματα και υπέρ όλων των γυναικών οι οποίες περνάνε τα πάνδυνα στο Ιράν. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, όπου και αν βρισκόμαστε. Είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει ο κόσμος να γυρίσει την πλάτη πίσω, την πλάτη του σε αυτό το πρόβλημα. Η Δήμητρα μας λέει να βοηθήσουμε τους φοιτητές στοιχείο, γιατί οι δρομολόγοι λεωφορείων είναι ελάχιστα από τη φοιτητική αιστεία στο πανεπιστήμιο. Η απόσταση 4 χιλιόμετρα και είναι πανάκριβα σαν να παίρνουν ταξί, λέει η Δήμητρα.
1: Η Δήμητρα μας έχει ξαναπεί αυτό. Δήμητρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το έχει ξαναπεί αυτό και σημαίνει ότι για να επιμένει, όχι ότι λες αλήθεια.
0: Αλήθεια λέει.
1: Ότι είναι πρόβλημα τεράστιο και μακάρι να γίνει κάτι γι' αυτό.
0: Και το λέει και ο Δήμητρα και ο Αντώνης. Και ο Αντώνης από ό,τι μας το λέει το ίδιο ακριβώς ζήτημα.
1: 4 χιλιόμετρα απόσταση με πανάκριβα εισιτήρια, ας πούμε.
0: Ναι, το θυμάμαι στην Πάτρα που παίρναμε τα λεωφορεία για να πάμε και στην Πάτρα του Παναστήμου, είναι εκτός πόλης. Mm-hmm. Και ήταν και λίγο, δεν ήταν πολύ συχνά τα δρομολόγια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, όσοι μας στέλνετε. Μπράβο, δηλαδή ευχαριστούμε πάρα,
1: ευχαριστούμε
0: πολύ.
1: Πάρα πολύ και να μας στέλνετε συνέχεια και εμείς ελπίζουμε να σας κάνουμε καλή παρέα, καλή συντροφιά, να τα λέμε ωραία και να περνάμε ωραία εδώ 5 με 6 στο Sky 100,3 Δευτέρα με Παρασκευή.
0: Έτσι λοιπόν θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο στις 5 εδώ λοιπόν στο Sky 100,3 η Αδιόρθωτη, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Βαμβακάρης. Καλή υπομονή στους δρόμους, όπως μας είπε και η Σοφία προηγουμένως, τα προβλήματα είναι μεγάλα, αλλά υπομονή.
1: Υπομονή. Αύριο λοιπόν 5 ώρα θα είμαστε και εμείς εδώ. Ευχαριστούμε όλους, τη Δήμητρα στον ήχο, τη Σοφία Γαλάνη στην δημοσιογραφική μέρα.

0: Λέει την Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική και στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. Αύριο πάλι εδώ, καλό σας απόγευμα, πολλά φιλιά στα παιδιά.
1: Καλή συνέχεια να έχετε, να είστε καλά και να προσέχετε.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
4: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά, BioClima.
3: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. artinfo.gr.
4: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
5: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
6: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Τα στοιχεία δείχνουν πως ο πιλότος της Fly Dubai, ο οποίος μαχαίρωσε το συνάδελφό του, είχε την πρόθεση να ρίξει το αεροπλάνο, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις μετά το συμβάν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Το σοβαρό περιστατικό στο αεροσκάφος της Fly Dubai ήταν απόπειρα τζιχαντιστικής τρομοκρατικής επίθεσης, η οποία πετράπη μόνο χάρη στον ηρωισμό ορισμένων Ισραηλινών επιβατών, οι οποίοι εισέβαλαν στο πιλωτήριο, ακινητοποίησαν τον τρομοκράτη και με τα ίδια τους τα χέρια παρέδωσαν ξανά τον έλεγχο σε δεύτερο πλήρωμα πιλότων που βρισκόταν εκεί, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς. Ο ύποπτος συνελήφθη και ανακρίνεται από τις σαουδαραβικές αρχές, ανέφερε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, σοβαρά ερωτήματα προκαλεί στο Ισραήλ το περιστατικό, καθώς ο συγκυβερνήτης που φέρεται να ήταν ο δράστης είναι υπήκοος του Ομάν, χώρας που δεν διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στο πετρέλαιο κίνησης η συνολική ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο, ενώ η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ανά 15ήμερο. Στο μέτωπο των οφειλών, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής στα 30 ευρώ. Προανήγγειλε επίσης αυστηρότερο πλαίσιο για τους έλλειψες με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετών. Πανικόβλητος ο κ. Μητσοτάκης ξύλωσε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο το πουλόβερ του success story της οικονομικής του πολιτικής, τονίζει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογούμενων, αναφέρει από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παπάς. Η ακρίβεια δεν αναστέλλεται για ένα 15ήμερο, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τη διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης μετά τις καταγγελίες του Προέδρου του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη, για κέντρο στη Βόρεια Μακεδονία με ιατρία στη Φλόρινα και τη Θεσσαλονίκη, στο οποίο κατέβαλε περίπου 100.000 ευρώ η σύζυγός του με την υπόσχεση για θεραπεία κατά του καρκίνου των οωθικών. Σύμφωνα με τον κύριο Κωνσταντινίδη, η σύζυγός του υποβλήθηκε σε θεραπείες τύπου πλασμαφαίρεσης, ενώ της υποσχέθηκαν ακόμα και αλλαγές στο DNA και το RNA των κυττάρων με χρήση θερμοφόρων. Τελικά η γυναίκα, όπως λέει ο σύζυγός της, πέθανε 2 μήνες αργότερα με φρικτούς πόνους και μεταστάσεις. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθεται από απόψε έως και την Κυριακή η περιφέρεια Κρήτης μετά το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα. Προβλέπονται μεγάλα ύψη βροχής και υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης τοπικών πλημμυρών. Επίσης προβλέπονται πολύ θυελλώδεις άνεμοι εντάσσεως 8 με 9 αμποφόρους στο Αιγαίο. Συντονιστικό ρόλο στην αλλίωση του χώρου της τραγωδίας στα Τέμπη αποδίδουν οι δικαστές του Χρήστο Τριαντόπουλο στο βούλευμα για την παραποπή του στο ειδικό δικαστήριο. Παράλληλα, οι αεροπαγίτες εξηγούν ότι Χρήστος Τριαντόπουλος, Κώστας Αγοραστός και 3 ακόμα πρόσωπα, χωρίς να ζητήσουν την άδεια των αρμόδιων δικαστικών αρχών, ενήργησαν από κοινού και κατά παράβαση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, συναποφασίζοντας την αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος. Έτοιμοι να καλωσορίσουν την επιστροφή της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμφανίστηκαν σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ σε κοινή συνέντευξη τύπου μετά τη συνάντησή τους στη Μαδρίτη. Είχε προηγηθεί η δήλωση του Βρετανού πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ στο BBC ότι η επανένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση συγκαταλέγεται στις επιλογές που θα μπορούσε να εξετάσει η κυβέρνησή του. Η εξαιρετική είδηση έκανε λόγο ο Μακρόν. Με ανοιχτές αγκάλες θα καλωσόριζε τη Βρετανία, όπως είπε ο Σάντσεθ. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας με ντρόν και εκπαιδευμένους σκύλους σε ασπρόπυργο και κοροπή για τον εντοπισμό δραστών σε ρευματοκλοπές, κλοπές νερού και άλλα αδικήματα. Συνολικά συνελήφθησαν 19 άτομα. Μάλιστα, στον ασπρόπυργο συνεργείο του ΔΔΕ χρειάστηκε να ξυλώσει 1.120 μέτρα καλαδίων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, ενώ πραγματοποιήθηκαν και 13 διακοπές ηλεκτροδότησης.
0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, στις 9 και 4 το βράδυ ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο Telekom Center Athens. Στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του EuroCup, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 7.30 στην Πιλέα τη Μανρέσα.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο Νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο τοπικές βροχές θα σημειωθούν και πάλι στα ανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Λίγα τραγούδια προκάλεσαν τόση αίσθηση όσο αυτό. Και μόνο το να βάζεις μια παιδική χοροδία να μιλά για το αυταρχικό σχολείο ήταν πρωτοποριακό. Ήταν μια ανατροπή. Τώρα χορεύεις επίσης ξέφρανα με ένα τραγούδι που μιλά για καταπίεση, ήταν επίσης ανατρεπτικό. Ήταν 1979, οι Pink Floyd κυκλοφορούν το The Wall, ένα από τα σημαντικότερα άλμπουμ όχι μόνο στη δική τους ιστορία, αλλά στην ιστορία της rock. Ένα τραγούδι αυτονομείται και γίνεται σύνθημα στα βρετανικά σχολεία. Στους σχολικούς διαδρόμους, προκαλώντας μούδιασμα σε γονείς και εκπαιδευτικούς. Το αρχικό μούδιασμα βέβαια έφερε και τον διχασμό λίγο αργότερα. Άλλοι υπέρ, άλλοι ανάμεσά τους και κριτικοί της μουσικής, αναφανδών κατά. Ο Βρετανικός Τύπος έγραφε μάλιστα τότε για ένα σκανδαλώδες τραγούδι που υπονομεύει την αυθεντία των εκπαιδευτικών. Οι Pink Floyd τα είχαν καταφέρει, ο Roger Waters τα είχε καταφέρει. Αυτό που ήθελε να στυλιτεύσει το αυταρχικό Βρετανικό σχολείο, του οποίου τα θρανή είχε και ο ίδιος καθίσει, είχε συμβεί. Και είχε συμβεί και εκτός γεωγραφικών ορίων της Μεγάλης Βρετανίας. 47 χρόνια μετά, στην Γαλλία του σήμερα, όπως πιθανότατα έχετε ακούσει από νωρίς το πρωί στις ειδήσεις, μαθητές λυκείων κατεβαίνουν στους δρόμους, μπλοκάρουν σχολεία, ζητούν περισσότερους καθηγητές, ζητούν καλύτερες υποδομές, ζητούν ανθρώπινες συνθήκες μάθησης. Μέχρι αυτή τη στιγμή είναι βάση όσων μεταδίδουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης 500.000 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους ανήλικοι, μαθητές δηλαδή, που έχουν συλληφθεί. Επεισόδια μεταξύ μαθητών και αστυνομίας καταγράφονται σε ολόκληρη τη Γαλλία, στον Μπορντό, τη Ρεν, την Άντι, στην Δυτική Γαλλία, στη Μασσαλία, στο Νότο και οπωσδήποτε στο κέντρο, στο Παρίσι. Εκεί, στο Λύκειο Λαμαρτάν, ένα ιστορικό λύκειο που βρίσκεται στα βόρεια του Παρισιού, μαθητές κρατούσαν πλακάτ διαμαρτυρόμενοι για τα εξαντλητικά προγράμματα των μαθημάτων. Μάλιστα από αυτά έγραφε 8 το πρωί με 6 το απόγευμα. Περισσότερες ώρες μαθημάτων από ό,τι ώρες ύπνου. Εδώ που τα λέμε δεν έχουν και άδικο. Οι μαθητικές κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται ενώ στην Γαλλία συμβαίνουν και απεργιακές κινητοποιήσεις. Απεργιακές κινητοποιήσεις κατά των δημοσιονομικών σχεδίων της κυβέρνησης. Σχέδια δηλαδή που περιλαμβάνουν κυρίως περιστολή των δημοσίων δαπανών. Βεβαίως αυτό που συμβαίνει στην προεκλογική Γαλλία δεν το λες με τίποτα ένα μεμονωμένο γεγονός, διότι και στη Βρετανία τα πράγματα δεν πάνε καλά. Τα ακούσατε νωρίτερα και στο δελτίο ειδήσεων. Οι Βρετανοί σκέφτονται πια στην πλειοψηφία τους πως θα ήταν καλύτερο να επιστρέψουν στην θαλπορή της ευρωπαϊκής οικογένειας σχεδόν 10 χρόνια μετά. Σήμερα και εκεί και στην Βρετανία, σε πολλά πανεπιστήμια της χώρας γίνονται απεργίες, επίσης για προγραμματισμένες περικοπές, γιατί πολύ απλά τα λεφτά δεν φτάνουν. Οι ανάγκες της άμυνας, οι ανάγκες για την πιο ακριβή ενέργεια εκτοπίζουν τις άλλες για καλύτερη εκπαίδευση, για καλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Στην Ιταλία πάλι είναι το μεταναστευτικό που βάζει φωτιά. Σε ό,τι αφορά τα της εκπαίδευσης, την περασμένη εβδομάδα η κυβέρνηση της Μελώνη ενέκρινε μέτρα για να περιοριστεί στο 30% συνολικά η παρουσία αλλοδαπών μαθητών μέσα στις αίθουσες. Είναι ένα μέτρο που επίσης προκαλεί αντιδράσεις από εκπαιδευτικούς, από πολιτικούς αντιπάλους. Για το μεταναστευτικό, όσοι διαβάζετε εφημερίδες, μπορεί να είδατε σήμερα το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα σχέδιο ακόμα διαχείρισης του μεταναστευτικού για να αποφευχθούν μελλοντικές κρίσεις όπως αυτή που είδαμε να συμβαίνει κατά καλό καιρό στη Θέουτα. Και στην Ισπανία, που είναι και άμεσα εμπλεκόμενη, μια σχεδόν 90χρονη γιαγιά έγινε το σύμβολο της στεγαστικής κρίσης, άλλης μιας κρίσης που τους έβγαλε μαζικά στους δρόμους της Μαδρίτης και έδωσε το όνομά της σε ένα διάταγμα που προστατεύει από αδικαιολόγητες αυξήσεις ενοικίων και εξώσεις. Ανάμεσα σε όλες αυτές τις κρίσεις που συμβαίνουν παντού στον κόσμο ή τουλάχιστον στον ευρωπαϊκό κόσμο, ακροβατούμε και εμείς. Και όπως και όλοι οι υπόλοιποι, καλούμαστε και εμείς να μην ενδώσουμε σε λόγια που χαϊδεύουν τα αυτιά μας. Γιατί καμιά φορά δεν είναι μόνο τι λες, είναι και ποιος το λέει. Και είναι ενδεικτικό νομίζω πως τα μεγάλα θέματα, όπως η ακρίβεια για την οποία πια έχουμε κουραστεί να συζητάμε, η ποιότητα της ζωής που και εξαιτίας της ακρίβειας φθήνει, το μεταναστευτικό, η άνοδος
των φωνών της ακροδεξιάς είναι εκείνα που θα δώσουν τον τόνο στο χειμώνα που έρχεται, στο φθινόπωρο που έρχεται και ήρθε και κάπως πρώιμα φέτος. Με εξαίρεση τη Βρετανία που το πολιτικό σύστημα είναι το απόλυτο αλαλούμ και κανείς δεν ξέρει με τέτοια στάθεια πότε θα είναι οι επόμενες εκλογές. Η χώρα μας, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία έχουν εκλογές την επόμενη χρονιά. Για όσους βρίσκονται ήδη στην εξουσία, οι εκλογές αυτές που έχουμε μπροστά μας είναι και οι εξετάσεις που θα δώσουν στο μάθημα διαχείρισης των κρίσεων. Ποιων κρίσεων? Μα υπάρχουν τόσες για να διαγωνιστεί κανείς.

0: Ευτυχώς υπάρχει η Πατή Σμιθ να τα κάνει τα πράγματα έτσι με λίγο πιο υποφέρτα. Ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του 1978. Ένα τραγούδι για την επιθυμία, για τον έρωτα, για τη νύχτα, για την απελευθέρωση. Λοιπόν, καλό σας απόγευμα. Εδώ είμαστε Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Έχει πάει ήδη 6 και 18. Έχουν ξεκινήσει οι ιστορίες του. Η Σοφία Γαλάνη είναι μαζί μου στο στούντιο πριν από όλα τα υπόλοιπα, γιατί είναι ένα δύσκολο για εσάς τους οδηγούς απόγευμα. Για να δούμε λοιπόν που υπάρχει αρκετή κίνηση αυτή την ώρα. Γεια σου Σοφία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ένα δύσκολο απόγευμα όπως και κάθε μέρα, Κατερίνα. Να ξεκινήσω από τα δικά μας εδώ κοντά, δίπλα στο λιμάνι του Πειραιά. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα γνωστά προβλήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Επίσης στην περιοχή της Μαρίνας Φλίσβου και μετά στη Λεωφόρο Ποσειδώνα αυτή την ώρα στο ύψος του Ελληνικού, κυρίως στο ρεύμα της Ανόδου αυτή την ώρα. Επίσης ο Κηφισός έχει τα γνωστά προβλήματα στο ύψος της μεταμόρφωσης στο ρεύμα της Καθόδου, περισσότερο αυτήν την ώρα, και μετά λιγότερα προβλήματα κατά τμήματα εκεί λίγο πριν το Εγάλεο. Mm-hmm. Έχει αποκλιμακωθεί η κατάσταση αυτή την ώρα, δηλαδή αρχίζουν τα πράγματα και γίνονται πολύ καλύτερα συγκριτικά με το πώς ήταν πριν από λίγο. Λεωφόρος Κηφισίας, έχουμε πρόβλημα στο ύψος του Αμαρουσίου αυτή την ώρα και στο ρεύμα της Ανόδου και της Καθόδου μέχρι και το νέο ψυχικό αυτή τη στιγμή. Τα πράγματα είναι δύσκολα και μετά κατά τμήματα μέχρι και το κέντρο της Αθήνας. Οι δρόμοι γύρω από το Σύνταγμα, πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Λεωφόρος Βασιλής Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας Αρδιτού, πολύ, πολύ κίνηση αυτή την ώρα. Η Σταδίου έχει αποσυμφορηθεί, ενώ προηγουμένως είχε πολλά προβλήματα. Και η Τσαλδάρη επίσης αυτή την ώρα παρουσιάζει κίνηση. Και στην Καλλιρόης έχουμε προβλήματα. Η Λεωφόρος Συγκρού πλέον φαίνεται ότι έχει αποσυμφορηθεί. Μάλιστα. Συγκριτικά με την
0: Αττική οδό, δεν μας έχει ξαναφέρει.
1: Αττική οδό, αυτή την ώρα έχουμε προβλήματα στην περιοχή του Αμαρουσίου. Εκεί, στο μεταμόρφωση Μαρούση, αυτή την ώρα βλέπουμε
0: φαντάζομαι
1: ότι υπάρχουν προβλήματα.
0: Τι έχει να γίνει λοιπόν.
1: Καλά, γίνεται και το. Ναι. Και αναμένεται και η αγωκερία. Εκεί μην το συζητάμε.
0: Έχει νεότερα και από αυτού. Συνεδρίασε το συντονιστικό τη πολιτική προστασία.
1: Ακριβώς. Καταρχήν, γιατί έρχεται κακοκαιρία, η οποία θα χτυπήσει και την Αττική, αλλά και διάφορε περιοχές της Ελλάδας. Σε κόκκινο συναγερμό να πούμε καταρχήν ότι έχει τεθεί από τώρα η Κρήτη, θα αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα και έχει συνεδρίασε νωρίτερα και το συντονιστικό όργανο της πολιτικής προστασίας και για την Αττική. Είναι σε επιφυλακή το πυροσβεστικό σώμα, η ελληνική αστυνομία και αν χρειαστεί πάντα και οι ένοπλες δυνάμεις, αν χρειαστεί
0: θεός
1: να επιχειρήσουν.
0: Θεός φυλάξει,
1: και να συνδράμουν πάντως.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Η Δήμητρα Σταματίου είναι απέναντι μου, ρυθμίζει τον ήχο. Πέτρος Κυργελής ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια σας, τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Αργυρό Γεμελιάρη, 210-48-00-170-174. Υπάρχει πάντα ο άλλος τρόπος για να επικοινωνούμε μέσω μηνυμάτων στο www.skyradio.gr. Και μέσω Viber βεβαίως μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, το ρεπορτάζ σας για οτιδήποτε είναι αυτό που βλέπετε και σας προκαλεί εντύπωση. Λοιπόν, η μέρα έχει ειδήσεις, κυρίως τις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, τις οποίες αναμέναμε ή μάλλον άλλες τις αναμέναμε και άλλες δεν τις αναμέναμε. Είναι τα μέτρα στήριξης των πολιτών για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Οι αρμόδιοι υπουργοί δεν κατάφεραν χθες στο Δουβλίνο σε αυτήν την ατυπημένη κρίσιμη δε σύνοδό τους να προτείνουν κάτι καινοτόμο. Επομένως πάμε έτσι με παρεμβάσεις που θα ρυθμίζονται αναδιαστήματα. Θα τα δούμε όλα αυτά στο τέλος. Μένω τώρα σε ένα από τα θέματα που ξεχώρισα σήμερα στην Καθημερινή, το υπογράφει η Δήμητρα Μανιφάβα. Τι γίνεται στις κουζίνες μας, ή μάλλον για να ακριβολογώ, τι δεν γίνεται στις κουζίνες μας. Δεν μαγειρεύουμε πια. Και αυτό γιατί προτιμούμε, λήψη χρόνου φαντάζομαι, οι περισσότεροι, να αγοράζουμε τα έτοιμα γεύματα. Αυτή είναι μια δυναμική αγορά αυτή τη στιγμή στα σούπερ μάρκετ. Φανταστείτε ότι πριν από 10 χρόνια μόλις το 16% αγόραζε έτοιμο μαγειρεμένο φαγητό από το σούπερ μάρκετ. Το ποσοστό αυτό το μέτρησε το ΙΕΛΚΑ, το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, και έχει εκτοξευθεί στο 29%. Από 9% το 2024 έχουμε φτάσει σήμερα σε έναν εκρηκτικό ρυθμό αύξησης των πωλήσεων έτοιμων γευμάτων. Αυτό δεν είναι μια τάση που καταγράφουμε και παροδικά θα εξασθενήσει. Έχει έρθει για να μείνει, τα σούπερ μάρκετ προσαρμόζονται σε αυτό, επενδύουν σε αυτό. εύκολη η λύση. Αλλά για την υγεία μας, για να δούμε τι λένε οι ειδικοί. Ο κύριος Ευθύμιος Καπάνταης είναι μαζί μας, ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας. Γεια σας, κύριε Καπάνταη.
2: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, βρίσκει κανείς τα πάντα, τα πιο εφάνταστα γεύματα, τα πιο γκουρμέ. Και όλα αυτά σε ένα σακουλάκι. Ατέλειωτες επιλογές. Τι τραβάει η όρεξή σου? Μπορείς να το βρεις έτοιμο γεύμα αυτή τη στιγμή στο σούπερ μάρκετ?
2: Ναι. Είναι ένα προϊόν της εποχής. Είναι μια κατάσταση η οποία την βιώνουμε πλέον και έχει μπει στη ζωή μας. Τώρα, τι σημαίνουν όλα αυτά? Σημαίνουν πολλά και διάφορα. Mm-hmm. Πρώτον, μας διευκολύνουν. Μας εξυπηρετούν. Μας δίνουν ποικιλία. Μας δίνουν γεύση έντονη. Μας δίνουν και χαμηλές τιμές πολλά προϊόντα. Μας δίνουν λοιπόν πολλά προτερήματα. Το θέμα είναι, αυτά τα προτερήματα που μας δίνουν είναι μόνο προτερήματα? Πρέπει να σκεφτόμαστε ότι ό,τι είναι συσκευασμένο έχει κάποιο συντηρητικό μέσα του. Για να συντηρείται, να διατηρείται. Από την απλή κονσέρβα μέχρι την απλή σαλάτα που μπορεί κανείς να την παίζει και να την χρησιμοποιήσει μετά μέχρι σε ένα μήνα.
0: Και ας γράφουν χωρίς συντηρητικά, γιατί πολλά του γράφουν χωρίς συντηρητικά.
2: Εάν είναι χωρίς συντηρητικά, θα πρέπει να είναι με κάποιον άλλο τρόπο που σκοτώνουν τα μικρόβια και δεν κινδυνεύουμε από αυτά, και θα πρέπει να αναγράφεται ο τρόπος πάνω. Δηλαδή, παράδειγμα, ένα ψωμί συσκευασμένο μπορεί να είναι με άλλο τρόπο και όχι με συντηρητικά, να είναι με παστερίωση. Μπορεί να τα έχουν ακτινοβολήσει με ακτίνες γάμα και να, έτσι να μπορούν να παραμένουν σε καλή κατάσταση χωρίς να κινδυνεύουν.
0: Υπάρχει και αυτό σαν τρόπος διατήρησης, μάλιστα.
2: Έτσι, είναι πάρα πολλοί τρόποι. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει πολύ. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά τα καινούργια που βρίσκουμε και εξελίσσονται και τα ακολουθούμε πολύ γρήγορα, γιατί έτσι απαιτεί ο καιρός, είμαστε στον καιρό της ταχύτητας. Μετά από χρόνια θα αποδειχθούν ότι ήταν όλα αθώα? Κανείς δεν ξέρει. Απλώς το βάζω σαν ερωτηματικό.
0: Μετά από χρόνια, κύριε Καπάντα, ήδη έχουμε στοιχεία τέτοια, ανησυχητικά?
2: Όχι, δεν έχουμε ευτυχώς ανησυχητικά στοιχεία. Βλέπουμε κατά καιρούς δημοσιεύσεις ότι υπάρχει περίπτωση στο φούρνο μικροκυμάτων κάποια υλικά που είναι στις συσκευασίες των τροφίμων και μπαίνουν κατευθείαν για να ζεσταθούν, να δημιουργούν προβλήματα υγείας. Έτσι, αυτά τα βρήκαμε μετά από λίγα χρόνια, δεν το βρίσκουμε αμέσως. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να είμαστε φιδωλοί. Και το έτοιμο φαγητό που μπορούμε να προμηθευόμαστε απ' έξω, όλοι το κάνουμε, αλλά θα πρέπει να είναι σε μια συχνότητα που θα είναι λογική. Γιατί το φαγητό μαζικής εστίασης, δηλαδή αυτό που θα το καταναλώσει πολύς πληθυσμός, είναι πάντοτε πιο θερμιδογόνο, πάντοτε με πολύ περισσότερο αλάτι και πολύ περισσότερα μπαχαρικά.
0: Ακόμα και αν μιλάμε για έτοιμες φακές και καπάντα, δηλαδή υγιεινά φαγητά, ναι, ή θεωρητικά υγιεινά φαγητά, εκεί λίγο ξεγελιέσαι. Δηλαδή δεν είναι το junk food που θα παραγγείλεις γιατί δεν ξέρω, έξω βρέχει και έχεις πεθυμίσει να φας ένα ωραίο ζουμερό μπέργκερ. Όταν πας και αγοράζεις έτοιμες φακές.
2: Οι φακές αυτές λοιπόν πρέπει να αναλογιστούμε. Ανεξάρτητα της ποιότητας της φακής, που εκεί παίζει λίγο η υποβάθμισή της, δεν μπορεί να είναι πολύ υποβαθμισμένες, αλλά και αυτές μπορεί, αν προέρχονται από κάποια κράτη που δεν ελέγχονται. Γιατί δυστυχώς το εμπόριο, ή ευτυχώς, έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Μπορεί να έρχονται λοιπόν από κράτη αυτές οι φακές που επιτρέπονται να ψεκάζονται με υλικά τα οποία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αναπαγορευμένα και να μην έχουν περάσει από έλεγχο. Πρώτον, αυτή καθ' αυτή η φακή. Τα έλαια που μπαίνουν σε αυτές τις φακές είναι ελαιόλαδο? Αποκλείεται. Το ελαιόλαδο είναι πάρα πολύ ακριβό. Θα είναι κάποιο φθηνό έλαιο από σπορέλαια μέχρι άλλα κατώτερα. Μετά, θα υπάρχει σίγουρα πολύ περισσότερο αλάτι. Γιατί όπως είπαμε, οι φακές φτιάχνονται το πρωί και θα πουλιώνται μέχρι το βράδυ.
0: Άρα ακόμα και τα πιο υγιεινά φαγητά, η διαδικασία που έχουν έτσι υποστεί, η επεξεργασία που έχουν υποστεί, τα κάνει τρόπον την ανθυγινά, κύριε Καπάνταη.
2: Όχι, μην τα χαρακτηρίσουμε ανθυγινά. Θα πρέπει να τα χαρακτηρίσουμε ότι κάτι έχουν για να μπορούν να διατηρούνται και να πουλιώνται. Άρα αυτό το κάτι, αν το κάνουμε πολύ αραιά, δεν παίζει κανένα ρόλο στην υγεία μας. Αν το κάνουμε καθημερινά, μπορεί να παίζει ρόλο. Μπορεί.
0: είναι πιο ευάλωτα τα παιδιά αυτής της τάσης να καταργήσουμε την κουζίνα μας ή μάλλον να κάνουμε τα σούπερ μάρκετ κουζίνα μας. Το λέω αυτό γιατί θυμάμαι ότι στη δικιά μου γενιά τουλάχιστον κοτομπουκιά έτρωγες μια φορά το χρόνο. Τώρα είναι, ζούμε την επανάσταση της κοτομπουκιάς. Σε κάθε σπίτι που μεγαλώνει παιδιά υπάρχει πάντα. Είναι το νούμερο ένα σε δημοφιλία γεύμα. Και εύκολο βέβαια, σου λύνει τα χέρια, έχεις φαγητό σε 5 λεπτά.
2: Μπράβο, ναι, σε ελάχιστο χρόνο έχει κανείς ένα γεύμα γευστικό και σχετικά θρεπτικό, το οποίο το καταναλώνουν εύκολα τα παιδιά. Θα πρέπει πάλι να τα αναλογιστούμε αυτά, το βάρος του κοτόπουλου, του στήθους, του καθαρισμένου, ξεκάθαρο εντελώς, χωρίς κόκαλα, χωρίς τίποτα, το οποίο είναι παναρισμένο, με τι να έχει παναριστεί. Δεν λέω ότι πάντοτε υπάρχουν κακοί έμποροι και κακοί επιχειρηματίες. Δεν θέλω να στραφήσουμε τον κόσμο ότι όλοι μας κοροϊδεύουν και όλοι μας επιδρούν μόνο για το κέρδος εις βάρος μας. Αλλά πάντοτε με λογική πρέπει να το σκεφτεί κανείς, πόσο να κοστίζει αυτό σε κάποιον να το αγοράσει και να το φτιάξει μόνο του και πόσο είναι αυτό το βιομηχανικό. Θα πει κανείς, η μεγάλη ποσότητα ρίχνει τη τιμή. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά πρέπει να αναλογιστούμε και την εργασία που κάνουν και τη μεταφορά, ναι, και βέβαια, τη διατήρηση, ναι, και το ψήσιμο και που έχουν ένα κόστος και αυτά.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ κύριε Καπάνταη, μεγάλο θέμα. Ελπίζω σε αυτά τα λίγα λεπτά έτσι να θέσαμε έναν προβληματισμό. Όλοι το κάνουμε βέβαια, αν μπορούμε λίγο να το περιορίσουμε. Γιατί όλοι τρέχουμε πια και σαν τους τρελούς σήμερα. Να είστε καλά.
2: Συμφωνώ, μέτρον άριστον. Μέτρον άριστον. Να έχουμε στο μυαλό μας.
0: Το έχουμε χάσει παντού το μέτρο, για να το βρούμε στη διατροφή μας. Να είστε καλά.
2: Εσύ,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, σαν τις ταινίες που βλέπαμε παλιά στην Αμερική, που έμπαινε ο Αμερικάνος, έβαζε το κουπάκι στο φούρνο μικροκυμάτων, είχε φαγητό σε 2 λεπτά. Έτσι έχουμε γίνει και εμείς. Γιατί ό,τι ξεκινά στην Αμερική έρχεται και προς τα εδώ. Διαφημίσεις.
3: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
5: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος, τυποτένιος, άσπλαχνος.
4: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
12: Φωτογράφηση.
11: Γιατί?
12: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
13: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
14: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Ο πιλότος της Fly Dubai, ο οποίος μαχαίρωσε τον συνάδελφό του, είχε την πρόθεση να ρίξει το αεροπλάνο, ανέφερε στις πρώτες δηλώσεις του μετά το συμβάν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Για απόπειρα τζιχαντιστικής τρομοκρατικής επίθεσης έκανε λόγο ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς, επισημένοντας ότι απετράπει μόνο χάρη στον ηρωισμό ορισμένων Ισραηλινών επιβατών. Από την πλευρά της, η αεροπορική εταιρεία των Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι δεν γνωρίζει τους λόγους του καυγά στο θάλαμο διακυβέρνησης. Κάλεσε μάλιστα όλα τα μέρη να απέχουν από οποιασδήποτε πρόωρες εικασίες. Παρεμβάσεις στήριξης των πολιτών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Τα 20 λεπτά ανά λίτρο, η συνολική ελάφρυνση στο πετρέλαιο κίνησης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120. Τη διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης μετά τις καταγγελίες για γιατρό που αντιμετώπιζε περιστατικά καρκινοπαθών με θεραπείες τύπου πλασμαφαίρεσης και υποσχέσεις για αλλαγές στο DNA και το RNA των κυττάρων. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού από απόψε η Κρήτη, καθώς μέχρι την Κυριακή προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα. Έτοιμοι να καλωσορίσουν την επιστροφή της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμφανίστηκαν σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας και ο πρωθυπουργός της Ισπανίας μετά τη συνάντησή τους στη Μαδρίτη. Είχε προηγηθεί δήλωση του Βρετανού Πρωθυπουργού ότι η επανένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση συγκαταλέγεται στις επιλογές που θα μπορούσε να εξετάσει η κυβέρνησή του. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές στα βόρεια. Έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Με αυτό το τραγούδι η Αντέλ σύστησε τον Bob Dylan στους νεότερους. Ήταν εξάλλου και εκείνη πάρα πολύ νέα, μόλις 19 χρονών. Αλλά πάντα φωνάρα. Η ίδια μάλιστα είχε πει ότι όταν της το πρότειναν, της πρότεινα να το τραγουδήσει, δεν γνώριζε τίποτα για τον Dylan. Ψάχνοντας όμως τον δημιουργό, ανακάλυψε το σύμπαν του, ολόκληρο τον κόσμο του. Έτσι συνήθως συμβαίνει. Το τραγούδι αυτό είχε εξ αρχής ξεχωρίσει από το άλμπουμ του Dylan Time Out of Mind, που κυκλοφόρησε σαν σήμερα 30 Σεπτεμβρίου το 1997. Υπάρχει μία ακόμα ιστορία για το τραγούδι αυτό. Ένα χρόνο μετά ο Dylan το τραγουδάει ζωντανά στα Grammy. Την ώρα λοιπόν που τραγουδά, ένας άντρας μπαίνει στη σκηνή και αρχίζει να χορεύει χωρίς μπλούζα, να χορεύει γυμνός, έχοντας γραμμένες πάνω του τις λέξεις «Soy bomb», δηλαδή «Είμαι βόμβα». Ο Dylan δεν σταμάτησε, συνέχισε κανονικά την ερμηνεία του, αργότερα μάλιστα πήρε και το Grammy για το άλμπουμ της χρονιάς, μαζί και το βραβείο ψυχραιμίας. Τέτοιο βραβείο πήρε σήμερα και ο κυβερνήτης αυτού του αεροσκάφους, για το οποίο μιλάμε από το πρωί, του αεροσκάφους της Fly Dubai, που αναχώρησε από το Ντουμπάι με τελικό προορισμό το Tel Aviv. Εξέπεμψε 3 σήματα κινδύνου πριν τελικά πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση στην Σαουδική Αραβία. Τι συνέβη? Συνέβη ένα βίαιο επεισόδιο μέσα στο πιλωτήριο. Οι επιβάτες τουλάχιστον λένε ότι ο ένας πιλότος μαχαίρωσε τον άλλο, ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε με μαχαίρι κατά του κυβερνήτη. Καταλαβαίνετε ότι επικράτησε πανικός. Οι Ισραηλινοί επιβάτες μπήκαν στο πιλωτήριο, κινητοποίησαν το δράστη. Στο μεταξύ είχαν κινητοποιηθεί και μαχητικά αεροσκάφη. Υπήρχαν φόβοι πως πρόκειται για περιστατικό αεροπειρατείας. Δεκάδες οι Ισραηλινοί επιβάτες μέσα. Τελικά όλα καλά. Προσγειώθηκαν με ασφάλεια στο Ταμπούκ, στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία. Και ήταν η προσγείωση τους πανηγυρική. Οι επιβάτες ξέσπασαν σε χειροκροτήματα, σε τραγούδια, εμφανώς ανακουφισμένοι. Προφανώς οι άνθρωποι ήταν παρθαλό Θεό. Έγιναν και οι πρώτες δηλώσεις από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Εκείνος λέει ότι το περιστατικό ήταν απόπειρα τζιχαντιστικής τρομοκρατικής επίθεσης. Διερευνώνται βεβαίως οι συνθήκες για το επεισόδιο αυτό. Υπάρχει πάντα και αυτή η μικρή πιθανότητα να μην μάθουμε ποτέ. Πάμε όμως σε αυτά που μάθαμε σήμερα. Αναφέρομαι στα μέτρα που ανακοίνωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε σήμερα μέτρα. Μέτρα τα οποία αναμέναμε, για τα οποία έχουν γραφτεί πολλά. Μέτρα τα οποία δεν αναμέναμε και ξέπεμψε βεβαίως και τα μηνύματά του, διότι πολλά έγιναν τον καιρό της απουσίας του για τις προγραμματισμένες υποχρεώσεις στην Αμερική και την σύνοδο του ΟΗΕ. 16 λοιπόν παρεμβάσεις από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για το πλαίσιο ρύθμισης του ιδιωτικού χρέους, για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι servicers, μέτρα τα οποία στοχεύουν στο να προστατεύσουν τον μέχρι σήμερα παντελώς απροστάτευτο οφειλέτη. Για να δούμε λοιπόν, να δούμε πώς τα κρίνει ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο. Είναι ο κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος, είναι δικηγόρος. Τον ευχαριστώ πολύ. Γεια σας κύριε Νικολακόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ εγώ για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια. Πράγματι, όπως ακριβώς το είπατε στον πρόλογο, είναι τελείως μέχρι τώρα σχεδόν τελείως απροστάτευτοι οι δανειολήπτες. Έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτή τη βλέπω πιο αποφασιστική και ανακαλύπτει πολλά πεδία, και το πεδίο της επικοινωνίας και το πεδίο των καταχρηστικών πρακτικών και το πεδίο της εντός αγωγικών μη νόμιμη συμπεριφορά των funds και των services που οδηγούνται ακόμα και σε πληστηριασμό, παρότι υπάρχουν ρυθμίσεις, παρότι υπάρχει καλόπιση προσπάθεια από τον δανειολήπτη.
0: Άρα το δικό σας σχόλιο ποιο είναι, κύριε Νικολακόπουλε, ποιο είναι το πιο σημαντικό μέτρο?
1: Θα το πω έτσι περιληπτικά, ναι, ότι είναι προς σωστή κατεύθυνση, είναι θέματα τα οποία έχουμε πει κατά επανάληψη και από το σταθμό σας, αλλά θέλω να δω την εφαρμογή, διότι παραδείγματος χάρη ένα πρόστιμο 500.000 ευρώ στο σερβισερ που δεν θα τηρήσει μια ρύθμιση είναι πράγματι πολύ καλό, αλλά να δω να εφαρμόζεται, να επιβάλλεται και να πληρώνεται. Όπως επίσης και το γεγονός, παραδείγματος χάρη, ότι όταν δεν έχουμε, γιατί για πρώτη φορά, και αυτό οφείλω να το ομολογήσω, είναι κάτι που έχω προτείνει και εγώ και άλλοι συνάδελφοι, να υπάρχει αυστηρή ποινή, όπως είπαμε, πρόστιμο στο φαντ, στην τράπεζα που δεν εφαρμόζει μια ρύθμιση, αλλά να υπάρχει και διευκόλυνση και ελάφρυνση στο δανειολήπτη. Και για πρώτη φορά προβλέπεται ότι θα πιστώνονται 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας στον πολίτη, δηλαδή θα έχει και ένα όφελος ο πολίτης από την ταλαιπωρία, διότι καλό είναι και το πρόστιμο, αλλά ο πολίτης υφίσταται την ταλαιπωρία και το χάσιμο των χρημάτων του. Το θέμα είναι, όπως είπα προηγουμένως, να υπάρχει η εφαρμογή, να υπάρχει αυστηρή αστυνόμευση, επιτήρηση των διαδικασιών αυτών. Να πω ένα απλό παράδειγμα που θέλω να φαίνομαι ως Κασάνδρα ότι δεν θα τηρηθεί, αλλά παραδείγματος χάρη, επειδή και σήμερα δίκαζα μια παρόμοια περίπτωση, οι τράπεζες έως τώρα, και τα funds και οι services, κάνουμε μια ρύθμιση και αποφεύγουν να μας δώσουν τη σύμβαση. Την υπογράφουμε, λένε ότι πρέπει να πάρουμε κάποιες άλλες υπογραφές, θα σας τις στείλουμε. Επιμένει ο δανειολήπτης, περνάνε μέρες, αν σταματήσει να επιμείνει δεν την παίρνει ποτέ. Με αποτέλεσμα να μην έχει αποδεικτικό στοιχείο ότι δεν εφαρμόζεται μια ρύθμιση. Σήμερα λοιπόν δίκαζα μια περίπτωση που πράγματι η πρόεδρος μου λέει πού είναι η σύμβαση, η πρόσθετη πράξη της σύμβασης ρύθμισης που δεν εφάρμοσε η τράπεζα και τώρα την κατηγορείται που προχώρησε σε διαταγή πληρωμής. Και αυτό που προσκόμισα είναι την έγκριση από τα μέλη που είχαμε λάβει από τη διαδικασία διαπραγμάτευσης. Αν λοιπόν φτάσουμε στο σημείο να πούμε ότι εφόσον δεν υπάρχει στα χέρια μας η σύμβαση, άρα δεν παρανομεί η τράπεζα, άρα θα γλιτώσει και τα 500.000 ευρώ και τις 5 δόσεις που θα πληρώσει ο πολίτης. Άρα επανέρχομαι και λέω ότι πρέπει σίγουρα να υπάρχει και υποχρέωση να μας δίνουν τη σύμβαση, να υπάρχει υποχρέωση και πρόστιμο αν δεν μας τη δώσουν, ώστε να εφαρμοστούν και τα περαιτέρω της μη συμμόρφωσης. Ναι.
0: Πρέπει να ξέρει ο φυλάτης πάντως τι χρωστά και
1: ακριβώς
0: να το αναγνωρίζει με έναν τρόπο. Γιατί εδώ και εσείς μας έχετε περιγράψει, κύριε Νικολακόπουλε, ποσά τα οποία δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. Ο τρόπος υπολογισμού δηλαδή έχασε και από παντού.
1: Πολύ σωστά το λέτε και ήρθε και το επιβεβαίωση και πριν μερικούς μήνες και η ολομέλεια του Αεροπάγου για τις διαδικασίες του νόμου Κατσέλη. Δηλαδή φάνηκε περίτρανα αυτό που λέμε πολλές φορές και εσείς ως δημοσιογράφος, αν και νέα είστε πολύ έμπειροι, σχετικά με τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις χρεώσεις, τα μαγικά των τραπεζών. Δηλαδή τι έκρινε ο Αεροπάγος, ότι υπάρχει μια διαδικασία τοκοφορίας η οποία βγάζει 20 ευρώ με 25 το μήνα. Αυτό που έκρινε ο Αεροπάγος ότι είναι νόμιμο, και τα φαντ βγάζανε μια τοκοφορία 200 ευρώ το μήνα, δηλαδή 9 φορές πάνω, 9 με 10 φορές πάνω από αυτό που έκρινε νόμιμο ο Αεροπάγος. Με αποτέλεσμα η διόγκωση της οφειλής ήταν τεράστια και να μην μπορεί ο δανειολήπτης να ανταπεξέλθει. Σήμερα αυτό που δίκαζα, η οφειλή εμφανίστηκε ως 37.000, ενώ η πραγματική ήταν 11. Δηλαδή αυτό που γνώριζε ο δανειολήπτης, αυτό που είχε ρυθμίσει,
0: ναι,
1: και εμφανίστηκε 3 φορές παραπάνω με τα μαγικά των τραπεζών.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Νικολακόπουλε, επειδή εδώ τώρα αυτό έχει να κάνει, είναι ένα κοινωνικό θέμα, δεν είναι όμως μόνο κοινωνικό. Πολλά λέγονται για τη στεγαστική κρίση. Με ενδιαφέρει να μας διευκρινίσετε λίγο εκείνο το σημείο το οποίο λέει ότι ο σερβισερ πια θα είναι υπόλογος σε κάθε πώληση δανείου στη δευτερογενή αγορά.
1: Αυτό είναι πράγματι ρηξικέλευτο και πολύ σωστά. Μακάρι να εφαρμοστεί, όπως είπα. Είναι όχι μόνο προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά θα είναι και αποτελεσματικό. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή? Έχουμε και το πολύ σωστά το συνδέεται με τη στεγαστική κρίση. Να το πω απλά, αυτή τη στιγμή οι services δεν ενδιαφέρονται να ρυθμίσουν. Δεν ενδιαφέρονται να πληρώσει η Κατερίνα, ο Γιώργος, οποιοσδήποτε δανειολήπτης. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να πάρουν με εύκολες διαδικασίες το σπίτι, το ακίνητο και να δημιουργήσουν ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο θα έχει μια αλφα αξία εξασφαλισμένη με ακίνητα και θα το μεταπολίσουν στη δευτερογενή αγορά. Τα κρατάνε κλειστά τα ακίνητα γιατί δεν τους ενδιαφέρει να τα αξιοποιήσουν, να πάρουν από εκεί χρήματα, τους ενδιαφέρει να τα μεταπολίσουν ως πακέτο, ως χαρτοφυλάκιο σε κάποιο άλλο φαντ. Έτσι λοιπόν λειτουργεί σαν ένα καλάθι χρηματιστηρίου, σαν ένα καλάθι μετοχών που πηγαίνει από τον ένα στον άλλον. Εκεί πρέπει να τεθεί ένας φραγμός. Διότι οδηγούμαστε στη διώκωση της εργασιακής κρίσης που πολύ σωστά είπατε, διότι αυτά μένουν κλειστά και ανεκμετάλλευτα, διότι υπάρχει το τεράστιο κοινωνικό θέμα των εξώσεων και δεν είναι τυχαία αυτά που γίνονται στην Ισπανία. Γίνονται ακριβώς και εδώ, διότι όταν ο άλλος μένει 50-40 χρόνια σε ένα σπίτι δικό του που το έχει πληρώσει, δεν το έχει εξοφλήσει, έχει μείνει ένα μικρό υπόλοιπο όμως πληρώνει τόσα χρόνια. Είναι κρίμα να υφίσταται μια έξωση και να βρίσκεται στον δρόμο, όχι μόνο κρίμα, είναι απάνθρωπο, και να το πάρει ένα φαν το οποίο θα το αφήσει κλειστό. Πολλές φορές οι λογαριασμοί, τα κοινόχρηστα και οι φόροι πηγαίνουν στον προηγούμενο ιδιοκτήτη. Δεν πληρώνει τίποτα το φαν. Και πάει και το μεταπολύει σε ένα πακέτο, όπως είπαμε προηγουμένως, σε ένα καλάθι, σε ένα χαρτοφυλάκιο, σε δευτερογενή αγορά για να κερδίσει από εκεί. Εκεί πρέπει λοιπόν να τεθεί ένας φραγμός, να τεθούν όρια στο ποσά, στη διαδικασία, στο τι κάνει ένας έλεγχος.
0: Βέβαια.
1: Αλλιώς πάμε σε μια ανεξέλεγκτη, σε έναν ανεξέλεγκτο καπιταλισμό, ο οποίος θα οδηγήσει και σε κατάρρευσή του. Δηλαδή το ένα φέρνει το άλλο.
0: Είναι σημαντικό για το ότι μερίμνησε το Υπουργείο και όποιοι συνέταξαν τα μέτρα, εν πάση περιπτώσει, και για αυτό το θέμα. Είναι πολλές μέρες που παίζει η ιστορία της Μαρή Κάρμεν στην Ισπανία. Κανείς θα έλεγε, γιατί δεν γίνεται και εδώ. Δυστυχώς έχουμε την τάση τέτοια περιστατικά. Κάποιοι έχουν την τάση να τα καπηλεύονται, ορισμένες συλλογικότητες, κόμματα που θέλουν να αποδείξουν την ύπαρξή τους, και χάνονται, ενώ πραγματικά θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια τέτοια δυναμική. Κλείνοντας, κύριε Νικολακόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω πώς πιστεύετε ότι αφορά αυτή η ιστορία, τα μέτρα δηλαδή που ανακοινώθηκαν σήμερα, κατά προσέγγιση. Εντάξει, φαντάζομαι δεν έχετε τον απόλυτο αριθμό.
1: Η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι αφορούν σχεδόν 1 εκατομμύριο ανθρώπους, διότι αν βάλουμε τους δανειολήπτες οι οποίοι εξυπηρετούν τα δάνεια, αλλά θα βρεθούν σε κάποιο διέξοδο, διότι η ακρίβεια είναι μεγάλη, υπάρχουν δυσίωνες προβλέψεις σχετικά με την ενεργειακή κρίση ή εν πάση περιπτώσει αυτό που είπατε προηγουμένως με την διώκωση του εργαστικού προβλήματος. Άρα είναι οι ιονοί δανειολήπτες που δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν. Επομένως θα βρεθούν στη θέση να θέλουν να ρυθμίσουν. Ένα πολύ σημαντικό είναι αυτό που προβλέπεται, ότι θα υπάρχει μια προκαταβολή έως 15%. Ενώ τώρα είναι ανεξέλεκτα για να σώσει το σπίτι σου και να κάνει μια ρύθμιση.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: πριν φτάσουμε στον πληστηριασμό, σου ζητάνε 30-40% της οφειλής που δεν μπορείς να τα απεξέλθεις, άρα μετά το βγάζουν σε πληστηριασμό.
0: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά λοιπόν θα επηρεάσουν χιλιάδες κόσμο, εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο, όπως και φυσικά οι δόσεις, οι 120 δόσεις για τα ληξιπρόθεσμα χρέη στο δημόσιο.
0: Για να δούμε πώς θα πάει. Γιατί οι 72 δεν πήγαν και πολύ. Για να δούμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νικολακόπουλε. Μακάρι να έχει και αναδρομική ισχύ. Το μέτρο δεν έχει όμως, θέλω να πω, για όσους έχουν υποστεί την ταλαιπωρία και δεν έβγαλαν και άκρη. Είναι και αυτοί αρκετοί. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Διαφήμισης.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους, με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες

0: Ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
2: Πάμε Breaking Bad.
3: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
2: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
3: Stand-up είναι.
2: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
3: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
2: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
4: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
5: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
6: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
9: Α, ένας κύρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
10: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
12: Λοιπόν, απόψε έχει μάτς. Έχει μάτς, έχει την εθνική μας, η οποία έχει προσδοκίες, αλλά δεν θέλουμε να το ματιάσουμε. Είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και του Βαγγέλη Παυλίδη για το απόψινό μάτς με την Ολλανδία. Έχουμε δύο μεγάλες νίκες και στη Σερβία και στην Γερμανία. Ρωτήθηκε λοιπόν ο Παυλίδης πώς είναι η ομάδα μετά από δύο νίκες, πώς είστε, λίγο πριν μπείτε πάλι στο γήπεδο, πώς ελέγχετε τα συναισθήματά σας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, είμαστε στο γήπεδό μας, στο γεμάτο γήπεδο, είμαστε ήρεμοι αλλά συγκρατημένα αισιόδοξοι, διότι κάθε φορά που χαιρόμαστε υπερβολικά δεν μας βγαίνει σε καλό, την έχουμε πατήσει στο παρελθόν. Όχι μόνο εσείς, όλοι μας οφείλω να πω. Λοιπόν, για να δούμε, θα το παρακολουθήσουμε. Δεν λέω τίποτα, έτσι για το γούρι. Πάμε σε διαφημίσεις. Οι επόμενες διαφημίσεις, είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 7 και το δελτίο ειδήσεων. Σε λίγο η Άσπα θα είναι εδώ. Κρατήστε από μένα δύο μηνύματα. Αν έχετε ένα κινητό το οποίο κάτι παθαίνει, χαλάει και σας αφήνει στα κρύα του λουτρού, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε. Υπάρχει η υπηρεσία Vodafone Tech Service που κάνει την ζωή σας εύκολη και την επισκευή του κινητού σας γρήγορη. Η εξειδικευμένη ομάδα αναλαμβάνει άμεσα να σας λύσει το πρόβλημα. Και μάλιστα, επειδή δεν υπάρχει χρόνος πια, σας παραδίδει την συσκευή σας έτοιμη μέσα και σε μία ώρα από τη στιγμή που θα την παραλάβουν. Το δεύτερο που θέλω να σας πω έχει να κάνει με το Μητροπολιτικό Κολέγιο. Προετοιμάζονται για τα νέα τμήματα που θα ξεκινήσουν από

0: τον Οκτώβριο στο metropolitiko.edu.gr. Μπαίνετε αν θέλετε να προετοιμαστείτε κι εσείς και να διαλέξετε τις σχολές, τις 12 ακαδημαϊκές σχολές τις οποίες σας προτείνει το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα που πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα, σε πολύ λίγο το δελτίο και είμαστε μαζί μέχρι και τις 8.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
3: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική, σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Τα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη συνομιλούν με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Συμμετέχουν χορευτές του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Εικαστική εγκατάσταση Πέτρος Τουλούδης. Χορογραφίες Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Εύα Γιώργη Τσοπούλου. Από 2 έως 18 Οκτωβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Χορηγός μπαλέτου Prodea Investments. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ιδρυτικός δωρητής εναλλακτικής σκηνής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφιος Ιφίδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι!
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι!
10: Πολλά, σενιόρ Μακής!
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
11: Eurojackpot και έχεις και για άλλους! Αυτή

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγούλη. Ο πιλότος της Fly Dubai, ο οποίος μαχαίρωσε τον συναδελφό του, είχε την πρόθεση να ρίξει το αεροπλάνο. Ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις μετά το συμβάν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Το σοβαρό περιστατικό στο αεροσκάφος της Fly Dubai ήταν απόπειρα τζιχαντιστικής τρομοκρατικής επίθεσης, η οποία απετράπει μόνο χάρη στον ηρωισμό ορισμένων Ισραηλινών επιβατών, οι οποίοι εισέβαλαν στο πιλωτήριο, ακινητοποίησαν τον τρομοκράτη και με τα ίδια τους τα χέρια παρέδωσαν ξανά τον έλεγχο του αεροσκάφους σε δεύτερο πλήρωμα πιλότων που βρισκόταν εκεί, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατς. Ο ύποπτος συνελήφθη και ανακρίνεται από τις σαουδαραβικές αρχές, ανέφερε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Από την πλευρά της, η Αεροπορική Εταιρεία των Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι δεν γνωρίζει τους λόγους του καυγά στο θάλαμο διακυβέρνησης. Κάλεσε όλα τα μέρη να απέχουν από οποιασδήποτε πρόωρες εικασίες, όσο οι αρχές εξακριβώνουν τα γεγονότα. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, σοβαρά ερωτήματα προκαλεί στο Ισραήλ το περιστατικό, καθώς ο συγκυβερνήτης που φέρεται να ήταν ο δράστης είναι υπήκοος του Ομάν, χώρας που δεν διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ. Πριν από λίγο προσγειώθηκε στο Τελαβίβ αεροσκάφος που μετέφερε τους 180 επιβάτες της επεισοδιακής πτήσης. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στο πετρέλαιο κίνησης, η συνολική ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο, ενώ η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ανά 15ήμερο. Στο μέτωπο των οφειλών, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής, τα 30 ευρώ. Προανήγγειλε επίσης αυστηρότερο πλαίσιο για τους σέρβισερς, δηλαδή τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετών. Πανικόβλητος ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξύλωσε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο το pullover του success story της οικονομικής του πολιτικής, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων, αναφέρει από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παπάς. Η ακρίβεια δεν αναστέλλεται για ένα 15ήμερο, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Συνολικά, 20.870 προσλήψεις στο δημόσιο τομέα για το 2027 ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο. Θα κατανεμηθούν στους τομείς της υγείας, της παιδείας, στην εθνική άμυνα, την αστυνομία, τις φυλακές, την πυροσβεστική, καθώς και στις υποδομές και μεταφορές. Για το σύνολο της επταετίας, οι προσλήψεις ανέρχονται συνολικά σε 173.496. Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης μετά τις καταγγελίες για γιατρό που αντιμετώπιζε περιστατικά καρκινοπαθών με θεραπείες τύπου πλασμαφαίρεσης και με υποσχέσεις για αλλαγές στο DNA και το RNA των κυττάρων. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, τίθεται από απόψε έως και την Κυριακή η περιφέρεια Κρήτης, μετά το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναδιαστήματα. Προβλέπονται μεγάλα ύψη βροχής και υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης τοπικών πλημμυρών. Επίσης, προβλέπονται πολύ θυελλώδεις άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Συντονιστικό ρόλο στην αλλίωση του χώρου της τραγωδίας στα Τέμπη αποδίδουν οι δικαστές τον Χρήστο Τριαντόπουλο στο βούλευμα για την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο. Παράλληλα, οι αεροπαγίδες εξηγούν ότι η Χρήστος Τριαντόπουλος, Κώστας Αγοραστός και τρία ακόμη πρόσωπα, χωρίς να ζητήσουν την άδεια των αρμόδιων δικαστικών αρχών, ενήργησαν από εκείνου και κατά παράβαση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, συναποφασίζοντας την αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος. Δύο δημοφιλή μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης κινέζικης εταιρείας κατάφεραν να παρακάμψουν τις δικλείδες ασφαλείας που είχαν θέσει οι δημιουργοί τους και να δώσουν σε ερευνητές οδηγίες για την κατασκευή βιολογικών όπλων και την πραγματοποίηση δολοφονιών. Την αποκάλυψη έκανε στο BBC εκπρόσωπος εταιρείας που ειδικεύεται στον έλεγχο της ασφάλειας συστημάτων AI. Στο μεταξύ, συμφωνία για ελέγχους 4 επιπέδων με κορυφαία στελέχη της τεχνολογίας στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Η άνοδος της θερμοκρασίας στην επιφάνεια των υδάτων της Αρκτικής έχει μειώσει τους πάγους κατά 17% μέσα σε 40 χρόνια, αναφέρει η ετήσια έκθεση για τους ωκεανούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Copernicus Marine. Αν επιμείνει ο σημερινός ρυθμός τήξης των πάγων, πάνω από το 90% των αυτοκρατορικών πιγκουίνων μπορεί να εξαφανιστούν μέχρι το 2100 σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, Για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ στις 9 και 4 το βράδυ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του Eurocup, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 7 και μισή στην Πηλέα την Μανρέσα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο Νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο τοπικές βροχές θα σημειωθούν και πάλι στα ανατολικά υπηρωτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr, μαζί σας και πάλι η Κατερίνα Δράκου.

Βρέχει και αν δεν βρέχει τώρα, θα βρέξει όπου να είναι. Και σήμερα και αύριο και το Σάββατο, μέρες βροχερές, οι μέρες που ακολουθούν, και είναι μια ευκαιρία τουλάχιστον στο ραδιόφωνο να παίζουν τα τραγούδια για την βροχή. Αυτή είναι η Μοβ Βροχή, η Μοβ Βροχή που έκανε τον Prince παγκόσμιο στάρ. Με αυτό το τραγούδι έκλεινε συχνά τις συναυλίες του. Με αυτό έκλεισε και την τελευταία του συναυλία στην Ατλάντα, μία εβδομάδα πριν από τον θάνατό του 21 Απριλίου του 2016.

0: Ο Prince είχε εκείνο το χάρισμα που οι πραγματικοί καλλιτέχνες έχουν να βλέπουν, δηλαδή μπροστά στο άλμπουμ του Welcome to America που κυκλοφόρησε μετά το θάνατό του, αλλά είχε ήδη ηχογραφήσει το 2010. Ο Prince μιλά για όσα μιλάμε σήμερα. Ακριβώς για όσα μιλάμε σήμερα. Για φυλετικές ανισότητες, για οικονομικές ανισότητες, για τον καταναλωτισμό, για τις παρακολουθήσεις, για την εξάρτησή μας από την τεχνολογία. Πολιτικά ο Prince δεν ήταν ούτε κόκκινος ούτε μπλε, ήταν απλά μπροστά. Και όταν το 2010 ηχογράφησε το Welcome to America, μιλούσε για κάτι που σήμερα μας είναι απολύτως οικείο. Την παρακολούθηση μέσω της τεχνολογίας. Χθες στον Λευκό Οίκο ο Τραμπ συναντήθηκε με κορυφαία στελέχη της τεχνητής νοημοσύνης σε μια προσπάθεια να βρεθεί μια δικλίδα ασφαλείας. Χωρίς να χρειαστεί βεβαίως να φρενάρει απότομα η κούρσα, σε αυτό ο Αμερικανός Πρόεδρος αντιτίθεται. Υπέγραψαν λοιπόν ένα εθελοντικό, ας πούμε, σύμφωνο για την ασφάλεια που πρέπει να διέπει στο εξής, την τεχνητή νοημοσύνη. Οι εταιρείες δεσμεύονται να κάνουν εσωτερικούς ελέγχους στα προηγμένα μοντέλα τους, να συνεργάζονται με αξιολογητές. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο να μην μπορούν τα μοντέλα να κάνουν κυβερνοεπιθέσεις ή να αποκτούν πρόσβαση σε τεχνικά συστήματα. Αυτό το οποίο βλέπουμε να συμβαίνει. Ίσως τα συστήματα να είναι πιο μπροστά. Ξεχωριστό κεφάλαιο αποφασίστηκε χθες πως θα είναι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την βιοασφάλεια και τις χημικές απειλές. Σήμερα μάθαμε μέσω μιας συνέντευξης στο BBC πως δύο δημοφιλή μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης κινέζικης εταιρείας κατάφεραν επίσης να παρακάμψουν τις δικλείδες ασφαλείας που είχαν θέσει οι δημιουργοί τους και να δώσουν σε ερευνητές οδηγίες για την κατασκευή βιολογικών όπλων και την πραγματοποίηση δολοφονιών. Πάει από το καλό στο καλύτερο αυτή η ιστορία. Πρώτα το... Το ενδιαφέρον βέβαια είναι ότι ο Τραμπ το χαρακτήρισε κάτι σαν σύνταγμα για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά το ίδιο το σύνταγμα μόνο δεσμευτικό δεν είναι, είναι εθελοντικό, είναι μια ηθική, όπως τη χαρακτήρισε, συμφωνία. Πώς αλλιώς, αφού η Κίνα καραδοκεί. Συζητήθηκε για το ζήτημα των data centers λίγο πριν τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές, είναι και αυτό ένα θέμα που μπαίνει στην ατζέντα. Οι Αμερικανοί αντιδρούν στο γεγονός ότι η ανάπτυξη όλο και περισσότερων data centers απαιτεί τεράστιες ποσότητες ενέργειας. Ο Τραμπ έχει ζητήσει τώρα από τις εταιρείες να βάλουν πλάτη. Πώς? Προσφέροντας ανταποδοτικά ωφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Δεν πειράζει αν γίνει το data center, αλλά να στηριχθεί το σχολείο που είναι δίπλα σε αυτό. Είναι και αυτός πάντα ένας τρόπος να κάμψεις τις αντιδράσεις. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ιστορίες απογεύματος Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου. Ναι, έκανα λάθος. Δεν είναι απόψε ο αγώνας. Αύριο είναι το παιχνίδι και σας ευχαριστώ για την διόρθωση. Φαίνεται μας έχει συνεπάρει η χαρά. Λοιπόν, η Δήμητρα Σταματίου είναι απέναντί μου, ρυθμίζει τον ήχο. Η Μελίνα Σαμαραδέλη ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Η Αργυρό Γεμελιάρη στην επικοινωνία μαζί σας. 210-48-00-170-174 τηλεφωνικά. Στο 698-123-1003 μέσω Viber. Και αν προτιμάτε τον άλλο τρόπο που σας είναι και οικείος, στο Sky Radio. Στέλνετε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, από τις ειδήσεις που σήμερα έκαναν την διαφορά, τουλάχιστον προσωπική γνώμη καταθέτω, ήταν τα όσα υπόθηκαν στη δίκη των Τεμπών. Σήμερα ήρθε η στιγμή να μιλήσει ο πατέρας του Γεράσιμου. Ο πατέρας του Γεράσιμου, ο οποίος περιέγραψε πώς ήταν εκείνη η νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου, ανέφερε ότι λίγες ώρες πριν από το ταξίδι, ο γιος του, ο μοναδικός επιζών του πρώτου βαγονιού, σκέφτηκε να αναβάλει την αναχώρησή του, αλλά εκείνος τον προέτρεψε να φύγει μια ώρα αρχίτερα. Φαντάζεστε τι βάρος για έναν γονιό που έχει βλέπει το παιδί του τόσα χρόνια τώρα με ένα ίχνος συνείδησης, όπως το περιέγραψε ενώπιον των δικαστών. Είναι αυτό. Δεν το ξεπερνάς, δεν ξεπερνιέται ποτέ. Την ίδια ώρα συζητάμε πολιτικά την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο και προεκτείνοντάς το συζητάμε για το πόσο δύσκολος θα είναι ο χειμώνας που έρχεται, ο προεκλογικός χειμώνας για την κυβέρνηση. Γιατί είναι η ιστορία των Τεμπών, το ειδικό δικαστήριο, ενδεχομένως να έρθει και ένα ακόμα ειδικό δικαστήριο, είναι η ενεργειακή κρίση, η αδυναμία των Ευρωπαίων να συμφωνήσουν σε αποτελεσματικά μέτρα. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε σήμερα την πρόθεσή του να στείλει μία ακόμα επιστολή σε Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αλλά αυτό δεν λύνει το πρόβλημα, το οποίο πρόβλημα υπάρχει, συμβαίνει και ο καιρός, βλέπετε, μας τα χαλά. Είναι πολλά τα θέματα. Οι αγρότες που περιμένουν στο ετήσιο ραντεβού τους, τυχόν άλλες αποκαλύψεις που αλλάζουν πάντα την ατζέντα. Δύσκολος χειμώνας. Για ελάτε να το συζητήσουμε με τον κύριο Γιώργο Καρελιά. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας. Λοιπόν, εσείς τι λέτε, συμφωνείτε, έχετε την ίδια εκτίμηση ότι θα έχει μέτωπα πολλά να προσπεράσει η κυβέρνηση στο δρόμο προς τις ανοιξιάτικες κάλπες?
1: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να πάει τις εκλογές την ερχόμενη Άνοιξη, ήξερε νομίζω ότι ο χειμώνας που θα περάσει θα είναι δύσκολος. Συνειδητά το έκανε. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι φανταζότανε ότι το χειμώνα θα ζήσουμε και με πληθώρα επιλογών που θα έχουμε με το ρεύμα μας. Mm-hmm. Με τη βενζίνη μας, αλλά δεν θα έχουμε τίποτα από όλα αυτά, γιατί από ό,τι φαίνεται ούτε η Ευρώπη στην οποία ποντάρει ο κ. Μητσοτάκης στέλνοντας επιστολές στην πρόεδρο της Επιτροπής θα κάνει τίποτα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα, γιατί απλούστατα δεν υπάρχει ενιαία Ευρώπη. Άλλο θέλουν ορισμένες χώρες του Βορρά, άλλο ο Νότος. Άρα λοιπόν οι δυσκολίες, τις οποίες προφανώς δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της μία κυβέρνηση, και μάλιστα μιας μικρής χώρας όπως είναι η Ελλάδα, ήταν μέσα στο πρόγραμμα. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι δεν τα ήξερε όλα αυτά ο κ. Μητσοτάκης. Άρα κάτι άλλο ήταν που τον έκανε να πάει στο τέλος της εκλογές.
0: Τι δηλαδή, κ. Καρελιά?
1: Κοιτάξτε, είναι πολύ απλό. Δεν βγαίνουν σήμερα τα νούμερα. Αν του έβγαιναν τα νούμερα και μπορούσε να πάει σε εκλογές και να ξέρει ότι την επομένη, αν δηλαδή τώρα που μιλούσαμε είχαν προκηρυχθεί εκλογές, ή και μπορεί και να είχαν γίνει κιόλας, αν τις προκήρυσε το 15 Αύγουστο, θα είχαν γίνει εκλογές. Αν ήταν σίγουρος ο Πρωθυπουργός ότι το αποτέλεσμα θα τον οδηγούσε ξανά σε πρωθυπουργική θητεία, σε τρίτη πρωθυπουργική θητεία, γιατί να μην το έχει κάνει? Mm-hmm. Απλό δεν είναι?
0: Άρα πιστεύει ότι τα νούμερα θα βγουν κάποιους μήνες μετά?
1: Κοιτάξτε, και δεν ξέρω αν το πιστεύει, αλλά πάντως δεν παραδίδει στην εξουσία 7-8 μήνες πριν, αν δεν είσαι σίγουρος ότι κάνοντας τώρα εκλογές θα είσαι ξανά πρωθυπουργός. Έτσι κάνουν οι πρωθυπουργοί. Δεν παραδίδουν την εξουσία που έχουν αν δεν είναι σίγουροι ότι μπορούν να την επαναλάβουν. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό ήταν το κριτήριο που πριτάνευσε στην απόφασή του. Τώρα βέβαια τι θα γίνει τον Απρίλιο ή τον Μάιο. Πώς θα βγάλουμε το χειμώνα και με τι κλίμα θα πάει σε εκλογές. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος προφήτης μεταξύ μας που μπορεί να το προφητεύσει.
0: Κρίνουμε, όπως προφανώς το είπε και ο ίδιος σήμερα, όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες. Άφησε όμως και μια μομφή, μια απάντηση με έναν
1: προς
0: τρόπο.
1: Προς τους υπουργούς του.
0: Προς τους υπουργούς του και προς την κυρία
1: Μπακογιάννη. Για το ύφος και τη συμπεριφορά του.
0: Ναι, και για το ποιος αξιολογεί ποιον, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, ναι, κοιτάξτε, για το ποιος αξιολογεί ποιον, εντάξει, η ερμηνεία είναι ότι το είπε για την κυρία Μπακογιάννη, ότι ο Πρωθυπουργός αξιολογεί και όχι οποιοδήποτε άλλος. Αυτό είναι αυτονόητο νομίζω. Το ξέρει προφανώς η κυρία Μπακογιάννη, είναι πολύπειρη. Δεν το είπε γι' αυτό για να δείξει, φαντάζομαι, ότι δεν αξιολογεί ο Πρωθυπουργός. Όχι, για άλλους λόγους το είπε.
0: Το θέμα είναι γιατί το είπε ο Πρωθυπουργός, όχι γιατί το είπε η κυρία Μπακογιάννη.
1: Κοιτάξτε,
0: η κυρία Μπακογιάννη το είπε γιατί πραγματικά υπάρχουν ενδείξεις. Ενδείξεις δηλαδή, βεβαιότητες αλαζονίας στις τοποθετήσεις των κυβερνητικών στελεχών.
1: Με πιάνετε ακριβώς το σημείο που διάβαζα την εισήγηση του Πρωθυπουργού από την επίσημη σελίδα του, την πρωθυπουργική σελίδα. Τη διάβασα ολόκληρη για να γράψω το αυριανό μου άρθρο. Και έμεινα πράγματι σε αυτό που λέτε κι εσείς για το ύφος και τη συμπεριφορά, όπως είπε ο ίδιος, είναι δικές του λέξεις. Mm-hmm. Είπα να προσέχουμε το ύφος και τη συμπεριφορά μας, γιατί αυτά παράγουν εντυπώσεις στο δημόσιο διάλογο. Προφανώς ο Πρωθυπουργός αυτά τα είπε και τον κύριο Φλωρίδη και τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Θεοχάρη. Αυτοί είναι που απασχόλησαν τη δημόσια συζήτηση, όλους εμάς και το δικό σας σταθμό και τις εφημερίδες και τις ιστοσελίδες. Αυτοί προκάλεσαν την κοινή γνώμη δηλαδή με όσα είπαν. Έτσι δεν είναι? Άλλως γιατί να τα πει? Όμως εγώ θυμήθηκα ότι τα ίδια ο Πρωθυπουργός έχει πει πολλές φορές Την πρώτη φορά που τα είπε, ξέρετε πότε ήταν? Mm-hmm. Την πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού του Συμβουλίου το 2019. Ακριβώς τα ίδια είπε. Προσέξτε τη συμπεριφορά σας. Το ύφος και το ήθος της εξουσίας. Αυτό που λένε όλοι οι πρωθυπουργοί διαχρονικά. Γιατί τα επαναλαμβάνει σήμερα? Προφανώς γιατί όλα αυτά από το ένα αυτή των κάποιων υπουργών, όχι των υπουργών του Αρβή Γενικεύουμε, δεν είναι όλοι έτσι, από το ένα αυτή ορισμένων υπουργών του μπήκαν και από το άλλο βγήκαν. Αυτή είναι η απλή εξήγηση. Και προφανώς ο πρωθυπουργός, ο οποίος κρατάει στην κυβέρνησή του υπουργούς που λένε, που εξτομίζουν διάφορες προκλητικές φράσεις, όπως ότι υπάρχουν πολίτες κακομύριδες και νοικοκύριδες, που είπε ο κ. Θεοχάρης, ή αυτό που είπε ο κ. Φλωρίδης, ότι όσοι μιλάνε για μπάζωμα στα Τέμπη είναι για τα μπάζα, και έρχεται τώρα το δικαστικό συμβούλιο και λέει ότι φυσικά έγινε μπάζωμα και παραπέμπει έναν υφυπουργό στο ειδικό δικαστήριο. Όταν λοιπόν αυτοί οι υπουργοί, οι οποίοι παραβιάζουν φανερά και προκλητικά τις οδηγίες υποτίθεται του Πρωθυπουργού, και ο Πρωθυπουργός περιορίζεται στο να επαναλαμβάνει τις οδηγίες, βγάλετε εσείς όποιο συμπέρασμα θέλετε. Mm-hmm.
0: Να πάμε και στην αντιπολίτευση. Δημοσκοπικά βλέπουμε ότι το κόμμα η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να πέφτει λίγο, να χάνει, ας πούμε, αυτή τη δυναμική που είχαμε δει όλοι μας στην αρχή. Το Πασόκ τσιμπάει. Το Πασόκ, εκτός από το να τσιμπάει κάποιες μονάδες της δημοσκοπήσης, έχει αρχίσει και βαράει. Το ζήτημα είναι ποιον βαράει, επιτρέψτε μου. Χτυπάει τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα είναι οι μετρήσεις που λέτε κι εσείς. Κοιτάξτε, εγώ από τις μετρήσεις που κοίταξα και πριν το καλοκαίρι και τώρα με το νέο κύμα, μετά το καλοκαίρι, δηλαδή τις πρώτες του φθινοπόρου, δεν είδα καμιά ουσιώδη διαφορά. Δηλαδή έχουμε σε κάποιες μετρήσεις λίγο κάτω την νεόκοπη Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, λίγο πάνω το Πασόκ, στα ίδια περίπου η Νέα Δημοκρατία. Δεν είδα καμιά ουσιώδη διαφορά εκεί. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι δεν είχαμε μετά τη ΔΕΘ, την οποία όλοι περίμεναν για να δουν τι μπορούν να κάνουν για να ανεβάσουν τα ποσοστά τους, δεν είδα καμιά ουσιώδη διαφορά. Δηλαδή, με άνεση η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, αλλά πολύ μακριά από το στόχο του 30, mm-hmm. Ώστε να πούμε με βεβαιότητα ότι μπορεί να κυνηγήσει την αυτοδυναμία. Και από την άλλη έχουμε την αντιπολίτευση, δύο κόμματα που κυνηγάνε τη δεύτερη θέση. Είναι σαφώς μπροστά το κόμμα του Τσίπρα, αλλά αυτό θα το κρίνουμε στην πορεία τι μπορεί να γίνει. Και το γενικό συμπέρασμα είναι ότι η αντιπολίτευση, μια και γι' αυτό με ρωτήσετε, έτσι όπως είναι διασπασμένη σε δύο κόμματα, μιλάω για την αντιπολίτευση από τα αριστερά της κυβέρνησης, όχι από την δεξιά, γιατί υπάρχει δεξιά αντιπολίτευση.
0: Αυτό είναι το ενδιαφέρον, γιατί δεν συνασπίζονται με έναν τρόπο.
1: Κοιτάξτε, κυρία Δράκου, είναι διασπασμένη η αντιπολίτευση. Η αιτία αυτού που συμβαίνει σήμερα, δηλαδή λένε όλοι, μα έχει 7 χρόνια, έχει 2 τετραετίες, 7 χρόνια η κυβέρνηση και εξακολουθεί να είναι πρώτη. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί δεν συνέβαινε σε όλη την μεταπολίτευση αυτό? Σε όλη τη μεταπολίτευση, μια κυβέρνηση που έκανε 2 χρόνια του ενός κόμματος, ήξερε ότι θα χάσει και θα έρθει το άλλο κόμμα. Αυτό συνέβη με τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ μέχρι το 2009. Ναι. Και μετά το 2009, από το 2012 μέχρι το 2019, είχαμε τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα παρατηρούμε το όντως περίεργο φαινόμενο, η αντιπολίτευση να μην έχει ένα κόμμα που να μπορεί να σταθεί επάξια απέναντι στην Νέα Δημοκρατία και να την απειλήσει. Αυτό συμβαίνει για ένα και μόνο λόγο, γιατί εκεί υπάρχει πολυδιάσπαση. Υπάρχουν δύο κόμματα αυτή τη στιγμή, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη, που αλληλοσκοτώνονται για τη δεύτερη θέση.
0: Απλώς η λογική λέει ότι αφού είμαστε πια σε προεκλογική περίοδο, ότι έχουμε ανοίξει πρόωρα την προεκλογική περίοδο, έτσι κι αλλιώς, αλλά για να συνεννοούμαστε, ναι, μπαίνει το διακύβευμα των εκλογών, θα έπρεπε, ορίζοντας ποιος είναι ο αντίπαλός σου, να συμφωνούν και τα δύο κόμματα που διεκδικούν τη δεύτερη θέση, και το Πασόκ και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, πως ο αντίπαλος είναι ο Μητσοτάκης, η κυβέρνηση αυτή της επταετίας.
1: Τα λόγια είναι αυτό, πράγματι, τα λόγια αυτό, και οι δύο το λένε.
0: Άρα το να μην γίνεται αυτό και να βλέπουμε να αλλάζει κάπως, πώς να το πω, το επίπεδο της ρητορικής τους, μας κάνει και καχύποπτους για το τι θα συμβεί μετά τις εκλογές.
1: Γιατί να σας πω γιατί γίνεται. Καταρχήν να ερμηνεύσουμε γιατί γίνεται τώρα.
0: Το μετά, ναι.
1: Ναι, γιατί γίνεται τώρα. Τώρα γίνεται γιατί ο στόχος και των δύο κομμάτων αυτών της αντιπολίτευσης είναι η δεύτερη θέση. Βέβαια στις διακηρύξεις, θυμάστε το Πασόκ πριν εμφανιστεί ο Τσίπρας, έλεγε ότι πάμε να νικήσουμε με μία ψήφο διαφορά. Έτσι, αυτό ήταν. Αυτός ήταν ο στόχος, θεωρητικά είναι ακόμα. Στην πράξη όμως αυτό δεν συμβαίνει. Όλοι γνωρίζουμε ότι δεν μπορεί ένα κόμμα του 12-13%, τόσο ήταν και είναι ακόμα το Πασόκ, να φτάσει στο 25-26-27% της Νέας Δημοκρατίας και να την νικήσει.
0: Ναι.
1: Με την εμφάνιση του Τσίπρα, που το υπερκέρασε το Πασόκ, πήγε στην δεύτερη θέση ο Τσίπρας με το νέο όκοπο κόμμα του, το Πασόκ αντιμετωπίζει ένα μεγάλο δίλημα. Είναι ένα δίλημα το οποίο μπορεί το βράδυ των εκλογών, αν μείνει αυτή η σειρά, να είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει το Πασόκ. Γι' αυτό βλέπετε αυτή τη σύγκρουση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Συγκρούονται μεταξύ τους για τη δεύτερη θέση, γιατί ξέρουν ότι έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα δεν μπορούν να πάρουν την πρώτη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η απλή εξήγηση.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Καραλιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Να είστε καλά,
1: τα ξαναλέω. Καληνύχτα σας. Γεια σας.
0: Λοιπόν, κύριος Γιώργος Καραλιάς, και κάπως έτσι πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το τέταρτο ημίωρο εδώ, παρέα σας, στον Sky και τους 100,3.
2: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria!
2: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
6: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
9: Ένα σκύρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
10: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Το έχω δει στο σινέμα.
12: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
13: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
14: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
13: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
15: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
16: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
17: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Επέστρεψαν λίγο μετά τις 6:30 στο Τελαβίβ οι 180 Ισραηλινοί επιβάτες της επεισοδιακής πτήσης της Fly Dubai. Ο πιλότος, ο οποίος μαχαίρωσε τον συναδελφό του, είχε την πρόθεση να ρίξει το αεροπλάνο, ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Για απόπειρα τζιχαντιστικής τρομοκρατικής επίθεσης που απετράπει μόνο χάρη στον ηρωισμό ορισμένων Ισραηλινών επιβατών, έκανε λόγο ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Η αεροπορική εταιρεία των Εμμυράτων κάλεσε όλα τα μέρη να απέχουν από οποιασδήποτε πρόωρες εικασίες. Παρέμβαση στήριξη των πολιτών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στα 20 λεπτά ένα λίτρο η συνολική ελάφρυνση στο πετρέλαιο κίνησης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο. Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης μετά τις καταγγελίες για γιατρό που αντιμετώπιζε περιστατικά καρκινοπαθών με θεραπείες τύπου πλασμαφαίρεσης και με υποσχέσεις για αλλαγές στο DNA και το RNA των κυττάρων. 20.870 νέες προσλήψεις στο δημόσιο τομέα για το 2027 ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού από απόψη η Κρήτη, καθώς μέχρι την Κυριακή προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές στα βόρεια. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Το 1979 που η Κλάση έγραψαν το κομμάτι αυτό, London Calling, που παραπέμπει έτσι σε BBC, η Βρετανία δεν διένυε και τους καλύτερους καιρούς. Οικονομική κρίση, ψηλή ανεργία, μια κοινωνία που έβραζε. Ήταν ο περίφημος χειμώνας της δυσαρέσκειας, με μεγάλες απεργίες που κράτησαν και πολύ καιρό. Το 2016 πάλι, τη χρονιά του δημοψηφίσματος που έβγαλε Brexit, και ας μην το πιστεύαμε εκείνο το πρωί που ξημερώσαμε και ανοίξαμε τις τηλεοράσεις, έπαιζε σε πάρα πολλές εκδηλώσεις και συζητήσεις για την σχέση της Μεγάλης Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. 24 Ιουνίου του 2016, και νομίζω ότι περισσότεροι από εμάς δυσκολευτήκαμε κάπως να το πιστέψουμε, πως όντως οι Βρετανοί ψήφισαν Brexit. Κι όμως, τότε σχεδόν το 52% είχε αποφασίσει να ψηφίσει υπέρ της εξόδου της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι γίνεται. Έχουν περάσει 10 χρόνια, η βρετανική κοινή γνώμη έχει αισθητά μετακινηθεί εναντίον του Brexit. Το 57% των Βρετανών λένε σήμερα ότι ήταν λάθος η απόφασή τους να φύγει η χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα 55% λέει ότι θα το ξανακοίταγε, θα υποστήριζε δηλαδή επανένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά ακούστε και αυτό, γιατί οι Βρετανοί είναι Βρετανοί. Το ποσοστό πέφτει στο 35%. Αν η Βρετανία επέστρεφε μεν, αλλά δεν μπορούσε να διατηρήσει τις παλιές καλές εξαιρέσεις που είχε. Το ζήτημα είναι ότι πλησιάζουμε όλο και πιο κοντά στο ενδεχόμενο να δούμε ένα ακόμα δημοψήφισμα. Ο Άντι Μπέρναμ, ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός, άνοιξε ξανά την πόρτα, δηλώνοντας ότι το Brexit έχει μάλλον βλάψει παρά έχει κάνει καλό. Αυτό σημαίνει ότι ξεκινά μια σημαντική αναθεώρηση της σχέσης του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Μπέρναμ μίλησε στο BBC, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η κυβέρνηση του να το δει, να εξετάσει δηλαδή όλο το φάσμα των επιλογών που έχουν οι Βρετανοί. Μέχρι και την πλήρη επανένταξη. Δεν απέκλεισε ο ίδιος δηλαδή το παιδί, δεν απέκλεισε ένα νέο δημοψήφισμα. Και τότε φοβάμαι, ή όχι, γιατί να το φοβηθώ, η Κλάση είναι εξαιρετικό συγκρότημα, θα έχουν και πάλι το λόγο. Ελάτε τώρα να δούμε τι γίνεται με το μεταναστευτικό, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επεξεργαστεί και έχει δώσει στη δημοσιότητα ένα σχέδιο 5 σημείων για τις μαζικές αφίξεις, προκειμένου να μην δούμε πάλι σκηνές σαν και αυτές που είδαμε στη Θέουτα της Ισπανίας, στη μαζική διέλευση μεταναστών από το Μαρόκο. Επιπλέον και εμείς εδώ λαμβάνουμε μέτρα. Ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, μίλησε, έδωσε μια συνέντευξη. Μέσα στο 2027 θα λειτουργεί το κέντρο επιστροφής μεταναστών στην Αφρική. Αυτό δεν είναι καινούριο, αυτό το έχει πει πολλές φορές σε δηλώσεις του ο κύριος Πλεύρης. Αυτό που μάθαμε ως καινούριο είναι η Ρουάντα, η Ουγκάντα και στο βάθος Ουσμπεκιστάν. Το βλέπουμε. Ο κύριος Λευτέρης Παπαγιαννάκης είναι μαζί μας, ο Διευθυντής του Εθνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες. Γεια σας κύριε Παπαγιαννάκη, καλησπέρα σας.
1: Πρόσκληση.
0: Ο κύριος Παπαγιαννάκης στη γραμμή και ο κύριος Παπαγιαννάκος στον αέρα, οπότε ελπίζω ότι δεν θα μπερδευτώ. Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Να ξεκινήσουμε λίγο βάζοντας έτσι το πλαίσιο του σχεδίου που ανακοίνωσε η Κομισιόν.
1: Ναι, το σχέδιο της Επιτροπής καταρχήν είναι μια πρωτοβουλία κρατών. Θυμίζω ότι εδώ και καιρό κάποια κράτη-μέλη, ανάμεσα τους και η Ελλάδα, πιέζουν για να δημιουργηθούν διάφοροι μηχανισμοί εξαίρεσης. Στην αρχή ήταν πολύ, πώς να το πω, πολύ άκομψο το αίτημα. Ήταν να μπορούμε να αναστέλουμε την συνθήκη της Γενέβης για το άσυλο κτλ. Η Ελλάδα θυμίζω ότι έχει κάνει 2 φορές. Το Μάρτιο του 20 και το καλοκαίρι του 25 στην Κρήτη. Mm-hmm. Το Μάρτιο του 20 στον Εύρο. Η Θέουτα ήταν ένα καταλυτικό συμβάν που τέλος πάντων έβαλε πολύ μεγάλη πίεση και τα κράτη πια περισσότερα αποδέχονται ότι πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Το οποίο, απλά για να είμαστε ξεκάθαροι, για να μην ακούγεται ότι απλά σχολιάζω, οτιδήποτε αγγίζει το άσυλο και την αναστολή, και βάζει αναστολή, είναι παράνομο. Παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Η Ευρωπαϊκή Συνθήκη, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου δεν επιτρέπει σε καμία περίπτωση, ακόμα και σε πόλεμο, δεν επιτρέπει την αναστολή του ασύλου. Ναι. Είναι το άρθρο 3, σε συνδυασμό με το άρθρο 15 που προβλέπει τις εξαιρέσεις. Mm-hmm. Δεν υπάρχει εξαίρεση για το άρθρο 3 που είναι αυτό που σχετίζεται με την πρόσβαση στο άσυλο. Άρα, εδώ έχουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπει αυτό το ζήτημα του διεθνούς δικαίου. Λέει ότι θα το κάνει με πολύ σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα. Δυστυχώς, από τότε που η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται τα αλλά σε σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα, μόνο παραβιάζει και παραβάζει βλέπουμε. Αυτό είναι δυστυχώς κάτι που πρέπει να το αποδεχθούμε. Είναι πολιτική. Δεν έχω γεννηθεί, δεν είμαι εκτός πραγματικότητας. Δυστυχώς η πολιτική έχει ξεφύγει σε αυτό το κομμάτι. Το μεταναστευτικό είναι μια πολύ εύκολη, πώς να το πω, μια πολύ εύκολη λύση. Και επίσης πολλές φορές τα επιχειρήματα αυτά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα των στοιχείων.
0: Δεν ξέρω αν είναι μόνο τα επιχειρήματα ή αν είναι και οι προτάσεις που απαρτίζουν το σχέδιο που δεν συμβαδίζουν με την πραγματικότητα. Και αν θέλετε, θα πάω σε ένα λιγότερο πολιτικό σημείο, γιατί ξέρετε ότι αυτή η συζήτηση μπορεί να καταλήξει,
1: φυσικά,
0: να δημιουργήσει, πώς να το πω, να διχάσει. Όπως και συμβαίνει αυτό τα τελευταία χρόνια, και όσο το μεταναστευτικό θα είναι στο επίκεντρο και θα αποτελεί και πρόκρημα των εκλογών που έχουν πολλές ευρωπαϊκές
1: χώρες. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Για παράδειγμα, διαβάζω. Εξάρθρωση δικτύων διακινητών μεταναστών και εμπορίας ανθρώπων. Το Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει ταχαίως το προτινόμενο καθεστώς κυρώσεων που θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και ταξιδιωτικές απαγορεύσεις κατά των διακινητών μεταναστών. Δηλαδή, μιλάμε για ένα δίκτυο που ξέρουμε πού είναι αυτοί οι άνθρωποι, ξέρουμε με πόσους τρόπους λειτουργούν, πού λειτουργούν.
1: Ναι.
0: Και τώρα παρουσιάζουμε ως σημείο πρότασης το ότι θα εξαρθρώσουμε κάποια στιγμή τα δίκτυα των διακινητών και γιατί δεν το κάναμε μέχρι σήμερα.
1: Να σας πω κάτι που λείπει από αυτά που είπατε.
0: Παρακαλώ.
1: Θα χρηματοδοτούμε αυτά τα δίκτυα. Η συμφωνία της Ιταλίας με τη Λιβύη, η Λιβύη δεν έχει κυβέρνηση, έχει πολέμαρχους, οι οποίοι κάνουν διακίνηση. Από εκεί βγάζουν λεφτά. Εν πολύ, μάλλον και από εκεί βγάζουν λεφτά. Η Ιταλία και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί τους διάφορους πολέμαρχους για να κρατάνε δίθεν τους ανθρώπους από εκεί. Αυτοί τα χρησιμοποιούν για να κάνουν διακίνηση και παίρνουν και άλλα λεφτά για να κάνουν διακίνηση που θα τη σταματήσει και ένα φαύλο κύκλο. Και τώρα θα πάρουμε τα λεφτά τα οποία ήδη τις έχουμε δώσει εμείς, θα τα πάρουμε πίσω. Γιατί περί αυτού πρόκειται σε πολύ αδρές γραμμές και δεν έχω τα ποσά να σας πω ακριβώς, αλλά αυτή είναι η διαδικασία. Τους χρηματοδοτούμε. Χρηματοδοτούμε τα δίκτυα εμέσως πλην σαφώς και τώρα θέλουμε να τους πάρουμε τα λεφτά αφού είδαμε ότι δεν παίζουν μπάλα. Να το πω απλά, δεν παίζουν το παιχνίδι που εμείς τους πληρώνουμε για να παίξουν. Άρα. Είναι η λύση για να κάνουμε αυτό. Να θυμίσω ότι το τράφικινγκ των ανθρώπων, το σεξουαλικό κυρίως τράφικινγκ, είναι 230 δισεκατομμύρια. Είναι το νούμερο 2, η νούμερο 2 εγκληματική δραστηριότητα. Η διακίνηση των μεταναστών από τα 230 κάτι δισεκατομμύρια είναι 7 δισεκατομμύρια. Δεν είναι λίγο. Συγκρίνω με τη διακίνηση γενικώς.
0: Ναι.
1: Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η διακίνηση των μεταναστών, δεν μας ενδιαφέρει η εκμετάλλευση των ανθρώπων, η εργασιακή και η σεξουαλική. Αυτό ήδη δείχνει μια κάποια υποκρισία, θα έλεγα εγώ. Θα το έλεγα,
0: ναι,
1: προσπαθώντας να κρατήσω λίγο και τον ανθρωπισμό για το τι συγκρίνουμε. Δηλαδή, δεν μας πειράζει να εκμεταλλευόμαστε ανθρώπους εργασιακά και σεξουαλικά, το πρόβλημα είναι να μην έρχονται. Δεν είναι, τα επιχειρήματα δεν είναι σόλικα που λέμε, δεν στέκουν.
0: Ξέρετε τι σημαίνει, κύριε Παπαγιαννάκη, επειδή αυτό είναι ένα αλλιώς μάλλον αντιδρά στη συζήτησή μας, στη συζήτηση που κάνουμε αυτή τη στιγμή, ένας άνθρωπος που έχει υποστεί την πίεση να έχει δίπλα στο σπίτι του δομή μεταναστών ή που ζει σε μια περιοχή του κέντρου που αυτή τη στιγμή είναι περισσότεροι οι μετανάστες από τους...
1: Γιατί όμως, το ερώτημα σε όλα αυτά που μου λέτε είναι γιατί. Γιατί του βάλανε μια δομή μεταναστών εκεί? Γιατί στο κέντρο της Αθήνας οι άνθρωποι είναι άστεγοι και δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες? Το γιατί είναι το βασικό ερώτημα.
0: Σίγουρα είναι το γιατί, αλλά ο λόγος που συζητάμε είναι, αναγνωρίζοντας και οι δύο ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Και
1: φυσικά,
0: έτσι,
1: εννοείται.
0: Δεν είναι. Και δεν,
1: φυσικά,
0: δεν πρόκειται να υπάρξουν και κάποια στιγμή.
1: Όχι.
0: Να θέσουμε τα πράγματα λίγο στη σωστή τους βάση. Για το τι σημαίνουν όλα αυτά τα οποία λέμε? Δηλαδή, κανείς βλέπει, ανοίγει την τηλεόραση το βράδυ και πέφτει πάνω σε αυτό το σποτάκι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πόσοι από τους ακροατές το είδαν. Είναι κάπως περίεργο. Είναι βέβαια, άποψή μου, παντελώς επιφανειακό. Δεν ξέρω αν θέλετε και εσείς να κάνετε μια.
1: Είναι προπαγανδιστικό, ακραίο, επιθετικό, τοξικό.
0: Δηλαδή, δεν μας βγήκε και θα γυρίσουμε
1: και
0: πίσω. Δεν ξέρω.
1: Δεν υπάρχουν αυτά. Καταρχήν, οι εικόνες που εμφανίζονται είναι ψεύτικες. Δεν ισχύουν αυτά. Επίσης, η Ελλάδα έχει καταδικαστεί άπειρες φορές για τις συνθήκες υποδοχής, φιλοξενίας, τροφής, είναι υπό έλεγχο από τον Όλαφ. Όλα αυτά είναι πολύ γνωστά. Έχουμε καταδικαστεί για pushback.
0: Όταν λέτε ψεύτικες εικόνες, τι εννοείτε?
1: Δεν υπάρχουν αυτά τα κέντρα. Αυτά τα κέντρα ήταν έτσι όταν πρώτα άνοιξαν. Τώρα δεν είναι έτσι. Τώρα είναι
0: δρόμικα,
1: δεν υπάρχει ασφάλεια. Ναι. Βέβαια, είναι πλάνα αρχείου κατά τη διάρκεια των εγγένειων πιθανά. Ή υπάρχει ένα ειδικό μέρος το οποίο καθαρίζει και ετοιμάστηκε για να γυριστεί το σποτάκι. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που τον εξυπηρετούν τρεις αστυνομικοί, τρεις λιμένοι. Και αυτά δεν υφίστανται. Για να μην βάλω το στερεοτυπικό ότι ο άντρας στο σποτάκι μιλάει ουρντού και η γυναίκα είναι μια πολύ συμπαθητική μαύρη κοπέλα που μιλάει γαλλικά. Να μην βάλω το δυτικό ελιτισμό και ρατσισμό, ότι τα γαλλικά, οκ, okay, πήρε άσυλο κοπέλα. Τον τύπο με τα ουρντού τον γυρίσαμε πίσω γιατί δεν έχει νόημα να ζητήσει άσυλο. Ενώ ανάλογα με τη χώρα που έρχονται είναι το ακριβώς αντίθετο. Αλλά οκ, okay, να βγάλω τα στερεοτυπικά και αυτή τη αναλύση γιατί μπορεί να θεωρείται και αφιψηλού. Η πραγματικότητα είναι ότι η Ελλάδα εφαρμόζει μια πολιτική η οποία είναι αυτοπληρούμενη προφητεία. Θέλουμε να του δείξουμε κακούς, φτιάχνουμε τις συνθήκες για να τους κάνουμε κακούς όταν είναι κακοί. Να το σας το είπαμε ότι είναι κακοί. Είναι πάρα πολύ απλό. Γι' αυτό οι άνθρωποι είναι άστεχοι, γι' αυτό δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες, γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο ακόμα και αναγνωρισμένοι πρόσφυγες μετά από 10 χρόνια ακόμα να μην μπορούν να ανοίξουν λογαριασμό για να έχουν μια κανονική ζωή εφόσον δουλεύουν. Γι' αυτό οι αιτούντες άσυλο που ήταν σε ένα κέντρο και πήγαν να δουλέψουν και έμειναν εκτός πάνω από 2 μέρες τους έδιωξαν από το κέντρο. Είναι αιτούντες άσυλο και βρέθηκαν άστεγοι στην Αθήνα. Αιτούντες άσυλο είναι περισσότεροι που είναι άστεγοι στην Αθήνα. Δεν τα συζητάμε αυτά. Γιατί το Υπουργείο, για να θυμίσω ότι ο Υπουργός είναι υποψήφιος στην Αλφα Αθήνας, και θα είμαστε εδώ, αν θέλετε, εκείνη την εποχή, να την ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση, να με καλέσετε να σας πω με ποια συνθήματα θα κάνει προεκλογική εκστρατεία ο Υπουργός στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ναι. Στο μεταξύ, για αυτό το οποίο είχε αναφέρει, μάλλον σωστά είχε αναφερθεί ο Πρωθυπουργός, είχε μιλήσει για μια μορφή υβριδικής πίεσης. Δηλαδή, κάποιοι εργαλειοποιούν. Το μεταναστευτικό.
1: Αυτοί κάποιοι
0: ξέρουμε. Η λύση που δίνεται εδώ, δηλαδή, πόσο τραβάς το αυτή της Τουρκίας.
1: Αυτή της Τουρκίας το τραβάς κάνοντας μια διαπραγμάτευση με σοβαρούς όρους, όχι απλά δίνοντας λεφτά και κλείνοντας το στόμα με 6 δισεκατομμύρια, με 8, με 9, με 10, όπως θα δίνουμε και στην Αίγυπτο, όσα θα δίνουν και οι Ιταλοί τους στην Αλβανία ή στην Τινησία ή στο Μαρόκο ή Ισπανοί κτλ. Δεν είναι απλά δίνω λεφτά. Κάνω μια σοβαρή συζήτηση για τα αιτήματα. Καταλαβαίνω ότι, ας πούμε, το αίτημα της Τουρκίας για τη βίζα πλέον έχει πετάξει μακριά. Θυμίζω ότι η Ελλάδα κάποτε ήταν υπέρ του να μπει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για λόγους εθνικού συμφέροντος. Υπήρχε μια ολόκληρη συζήτηση. Θεωρούσαμε ότι ήταν πολύ χρήσιμο να είναι η Τουρκία μέσα και όχι απ' έξω. Και τώρα αυτό έχει φύγει. Είμαστε σε άλλες πραγματικότητες και το κατανοώ απόλυτα. Και δεν είμαι, πώς να το πω, δεν έχω κατέβει, επαναλαμβάνω, από κάπου που δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει Ελλάδα-Τουρκία. Δεν το συζητάω. Θέλει όμως μια διαφορετικού τύπου συζήτηση. Επίσης, δεν είναι μόνο το ζήτημα η Τουρκία. Στην Ισπανία, ο μεγαλύτερος πληθυσμός προσφύγων είναι από τη Βενεζουέλα. Δεν είναι ένα πράγμα η προσφυγιά. Εμείς έχουμε συνηθίσει μια εικόνα την οποία μας τη σερβίρουν λίγο μελαμψή, λίγο μαύρη, λίγο μουσουλμάνη, λίγο κακόμοιρη κτλ. Απ' την άλλη, έχουμε την Golden Visa που είναι μουσουλμάνη μελαμψή απλούση, που δεν το συζητάμε. Και η Ελλάδα αντιμετωπίζει σοβαρό ζήτημα λόγω την Golden Visa, ναι, του Airbnb και του υπερτουρισμού, που είναι οι ίδιοι άνθρωποι, απλά με άλλο, σε άλλη τάξη, αν θέλετε, και με άλλα λεφτά.
0: Ναι. Και αν υποθέσουμε ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ μετανάστευσης και παραβατικότητας, αν έχεις λεφτά, μπορείς να παραβατείς ένα Airbnb και να μην το ξέρει κανείς.
1: Γίνεσαι και Έλληνας πολίτης, θυμίζω. Γίνεσαι και Έλληνας πολίτης, παρόλο που είσαι καταδικαστή σε άλλες χώρες για εγκλήματα. Θυμίζω, το δώσαμε πρόσφατα σε ένα κύριο που είχε 5 εθνικότητες.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, θέλω να πω ότι η ισχύς είναι το ζήτημά μας και η αποτροπή για τους άλλους. Και δεν κάνουμε άλλη συζήτηση, ούτε με αριθμούς, ούτε με στοιχεία του μεταβάζουμε φόβο. Φόβο, κανονικό φόβο, δημιουργούμε μια αίσθηση. Η αίσθηση πολλές φορές δυστυχώς επιβεβαιώνεται. Εγώ δεν λέω ότι οι μετανάστες είναι τριαντάφυλλα και καλώς ήρθατε. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Τα στατιστικά απλά δεν ευδικαιολογούν όλη αυτή την ιστορία.
0: Μάλιστα.
1: Τι να κάνουμε.
0: Το γεγονός ότι μέσα στο 2027 θα λειτουργήσει το κέντρο επιστροφής μεταναστών στην Αφρική. Εδώ και καιρό ψάχναμε να βρούμε πού έδωσε κάποιες ειδήσεις ο αρμόδιος υπουργός.
1: Ναι. Κοιτάξτε, οι χώρες αυτές που πολλές είναι πρώην αποικίες και άρα υπάρχει μια σύνδεση με τις δυτικές χώρες, έτσι, είναι ένα ζήτημα. Γιατί και υπάρχουν και πάρα πολλά ερωτήματα. Ποιος θα πληρώνει τις πτήσεις, ποιος θα πληρώνει την ασφάλεια, ποιος θα έχει την αρμοδιότητα, ποιος θα έχει την ευθύνη, αν γίνει κάτι. Ποιους θα στέλνουμε. Στην Ουγκάντα, ας πούμε, αν είσαι μέλος της ΛΟΑΤΚΙ Πλάς κοινότητας, κινδυνεύεις με θάνατο. Θα στέλνουμε απορριφθέντες ΛΟΑΤΚΙ άτομα στην Ουγκάντα, δηλαδή σχεδόν σε σίγουρο θάνατο.
0: Ποιος θα κάτσει να κάνει αυτή τη διάκριση, ποιος θα πάει πού, δεν ξέρω.
1: Αυτό, ακριβώς. Ποιο είναι το σύστημα, πώς θα λειτουργήσει η Ευρώπη, αυτό που, για το οποίο επέρεται είναι τις αξίες της. Οι αξίες της, η οργάνωσή της, ο ανθρωπισμός της κτλ. Πρέπει να το δούμε ακόμα και σε αυτή την πολύ δύσκολη περίπτωση. Άμα ήταν εύκολο, εντάξει, χαίρομαι πολύ. Κι εγώ, να πάρω κι εγώ. Αλλά δεν είναι έτσι. Είναι πιο περίπλοκο. Ποιοι θα πληρώνουν τις πτήσεις από πού. Θα πληρώνει τα ίδια η Ελλάδα με τη Γερμανία. Γιατί η Ελλάδα θέλει να απορρίπτει πολλούς, από ό,τι καταλαβαίνει, έχει πέσει και ο αριθμός αναγνώρισης του ασύλου. Είναι περίπλοκο το ζήτημα. Και οι αριθμοί μπορεί να παίξουν ρόλο.
0: Δηλαδή.
1: Αν έχουμε μια μεγάλη αύξηση ή μια μεγάλη απόρριψη, δηλαδή από τους ήδη υπάρχοντες να απορρίπτουμε, ποιος θα τις επιστρέφει πού, με ποιο κόστος και ποιος θα πληρώνει την Ουγκάντα, τους φύλακες, την ασφάλεια, την κάμερα κτλ. Εκτός αν γυρίσουμε την πλάτη και πούμε δεν είναι δικιά μας δουλειά πια, είναι απορριφθέντες, δεν μας νοιάζει.
0: Τώρα θυμήθηκα την ιστορία εκείνη της Ιταλίας που τους έστειλε στην Αλβανία, αλλά δεν βγήκε αυτό το.
1: Δεν βγήκε. Βγήκε με άλλους τρόπους. Μετά η Γερμανία άρχισε να γυρνάει στην Ιταλία, γκρίνια και στην Ιταλία για τρία άτομα μιλάμε τώρα. Τρεις ανθρώπους που είχε να γυρίσει και ξεσκόπηκε το σύμπαν. Δεν είναι δυσανάλογες οι αντιδράσεις και το αφήγημα σε σχέση με την πραγματικότητα. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχει χώρος να συζητήσουμε πάρα πολλά πράγματα και αριθμούς να συζητήσουμε και δυνατότητες φιλοξενίας να συζητήσουμε. Δεν έχουμε κάνει όμως ποτέ σοβαρά τη συζήτηση. Γιατί μετά από όλα αυτά, όλο αυτό το χαμό που γίνεται, θα πει μια χώρα ότι εγώ έχω ανάγκη από εργατικά χέρια. Πώς θα πει στους ανθρώπους να έρθουν, όταν τους μισούς έχεις διώξει πίσω, υπάρχει βία, υπάρχει ανομία κτλ. Πώς θα το κάνεις αυτό, πώς θα πείσεις ότι έχεις ανάγκη. Ας μην μπούμε στο δημογραφικό γιατί θα κλάψουμε για το τι θα γίνει και το τι θα ακούσουμε. Τρέμω για το τι θα ακούσουμε με αφορμή το δημογραφικό. Είναι περίπλοκα τα πράγματα. Μην βάλουμε τα κλιματικά.
0: Ναι,
1: θα βάλουμε τα κλιματικά, χαιρετάμε τον πλάτανο. Δηλαδή,
0: τα κλιματικά, ναι, δεν ξέρω. Οι εκτιμήσεις λένε ότι θα προλάβουμε να τα ζήσουμε. Δηλαδή και η δικιά μας γενιά θα τα δει αυτά να συμβαίνουν, να εκτοπίζονται
1: μαζικά. Φυσικά. Κοιτάξτε, το Ελνίνιο, το φετινό Ελνίνιο, από ό,τι λένε ήδη, έχουν κάνει διάφορες προβλέψεις σε διάφορες χώρες. Εδώ έχουν κάνει για τη Μεγάλη Βρετανία, θα υποφέρει από πλημμύρες. Λόγω του ισχυρού φαινομένου. Είναι το Super El Niño. Είναι πιο ισχυρό από το 2015. Είναι πολύ δημόσια αυτή η πληροφορία. Δεν λέω κάτι, πώς να το πω, φοβερό και ακαδημαϊκό. Είναι γνωστό. Και υπάρχουν εκτιμήσεις. Με τις εκτιμήσεις μπορούμε να κάνουμε ένα σχεδιασμό. Δεν τον έχουμε κάνει. Είναι προφανές. Επίσης, έχουμε παράδειγμα. Ο Ντάνιελ προκάλεσε με την κατάθεση ανθρώπων Ελλήνων που ζουν σε κέντρα ακόμα. Με κάποιοι λίγοι. Άλλοι φύγαν στη Γερμανία. Πήγαν, τους χάσαμε αυτούς. Πήγαν να βρουν τους συγγενείς τους γιατί δεν έχουν τίποτα άλλο. Εδώ το χωριό τους είναι κάτω από τη λάσπη. Δεν είναι πρωτοφανή, δεν είναι άγνωστα και πρέπει κάπως να τα βάλουμε στην εξίσωση τη συνολική συζήτηση. Καταλαβαίνω ότι είναι τεράστιο αυτό που λέω σε 5 λεπτά που συζητάμε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα την οποία βιώνουμε. Θέλω να βάλουμε και το ότι η AI θα μας σκοτώσει 10 χρόνια με 10% πιθανότητες. Δηλαδή, τι συζητάμε.
0: Ναι, ναι. Είναι αλήθεια. Αλλά το συζητάμε και καλώς το συζητάμε και το συζητά όλη η Ευρώπη.
1: Και να διαφωνήσουμε όσο χρειάζεται.
0: Και το συζητά και όλη η Ευρώπη. Βεβαίως. Γιατί βλέπουμε τι γίνεται στην Ιταλία αυτή τη στιγμή, τι γίνεται στη Γαλλία, τι γίνεται στη Βρετανία. Που ναι, μεν οι Βρετανοί μετάνιωσαν, αλλά ο Φάραντζ έχει πάει κεφάλι.
1: Ο άνθρωπος που δημιούργησε το θέμα θέλει να εκλεγεί για να το λύσει. Το καταλαβαίνετε έτσι με αυτό. Ο Φάραντζ μετά από πολλή χρόνια στο Brexit. Με τα λεφτά της Ευρώπης για τον
0: Ευρωπαϊκό
1: και χρησιμοποίησε τους πόρους του, τους πόρους αυτούς που έπαιρναν από τους Ευρωπαίους. Έτσι, αυτό είναι και η ανεκτική Ευρώπη και καλά κάνουμε. Αλλά υπάρχει και ένα όριο που πρέπει να το βρούμε κάποια στιγμή. Και τώρα ο ίδιος λέει θα το λύσω εγώ το θέμα. Δηλαδή δουλευόμαστε.
0: Βάλτε με στη Βουλή για να σας τα λύσω.
1: Ακριβώς. Είναι... Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Είναι εντυπωσιακά αντιφατική η εποχή μας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Παπαγιαννάκη.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε και εμείς στις διαφημίσεις μας, γιατί μας χωρίζουν μόλις 10 λεπτά από το βραδινό μαγκαζίνο του ΣΚΑΙ 100,3. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο είναι μαζί μας, το μεγαλύτερο διαφημίσεις μας, γιατί μας χωρίζουν μόλις 10 λεπτά από το βραδινό μαγκαζίνο του ΣΚΑΙ 100,3. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο είναι μαζί μας, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σας προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα

0: Vodafone. Αν είστε από εκείνους που με το που φθινοποριάζει αρχίζετε τις σειρές και βλέπετε μανιωδώς τη μία μετά την άλλη, τελειώνεις μια καλή σειρά, ψάχνεις να βρεις την επόμενη, σας έχω καλά νέα. Το Vodafone TV θα βρείτε μια μεγάλη λίστα από πολύ βραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σειρές για τις οποίες συζητήσαμε, σειρές που αγαπήθηκαν, αξιολογήθηκαν πολύ καλά, όλες μαζί στο Vodafone TV. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις.
1: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
1: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος. Μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
4: Τριχόπτωση. Μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Β' Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Β' Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
5: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
6: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
5: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
6: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
7: LG. Life's good.
8: Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
9: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο Bachelor Ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Πάμε σε γραμμή, ναι.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
10: Πολλά γκολ.
11: Γκολ στο βολέι.
10: Ποιο βολέι?
11: Ποιο match?
10: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
11: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
10: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όροι.

Αυτό είναι ο Ringo Starr, ο οποίος δεν μας είπε κάτι που δεν ξέρουμε, αλλά οι κοινοτοπίες είναι ωραίες αν τις τραγουδά ο Ringo Starr. It Don't Come Easy, 1971, το πρώτο μεγάλο solo χιτάκι του μετά τους Beatles. 86 ετών είναι σήμερα ο Ringo Starr, διάβαζα σήμερα στην Καθημερινή. Δεν έχει κατεβάσει ταχύτητα, αφρενάριστο, συνεχίζει συναυλίες, περιοδεύει με τους All Star Band. Φέτος κυκλοφόρησε το 22ο προσωπικό του άλμπουμ. Ένας άνθρωπος που είναι κινούμενο βιβλίο ιστορίας. Έτσι έζησε τους Beatles, 60 χρόνια μετά είναι πάλι στη σκηνή. Ίσως τελικά να έχει

0: δίκιο η Don Camisi, αλλά αν αγαπάς αυτό που κάνεις, συνεχίζεις. Και εμείς που αγαπάμε αυτό που κάνουμε θα συνεχίσουμε αύριο. Αύριο στις 6 είναι το ραντεβού μας. Για την ώρα Νίκος Ανδρίτσος, βραδινό μαγκαζίνο Sky 100,3. Μέχρι να τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε, γεια σας.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
2: Χαθήκαμε, Μάκη.
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μακής.
1: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
5: Eurojackpot και έχεις και για άλλους.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
6: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και πάμε να δούμε τις σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Τρομοκρατική ενέργεια χαρακτηρίζουν οι Ισραηλινές αρχές το περιστατικό με το αεροσκάφος της Fly Dubai που εκτελούσε δρομολόγιο από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ και εξέπεμψε το πρωί, σήμα έκτακτης ανάγκης ενώ βρισκόταν πάνω από τον εναέριο χώρο της Ιορδανίας. Τα στοιχεία δείχνουν πως ο πιλότος, ο οποίος μαχαίρωσε τον συναδελφό του, είχε την πρόθεση να ρίξει το αεροπλάνο, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις μετά το συμβάν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Το σοβαρό περιστατικό στο αεροσκάφος της Fly Dubai ήταν απόπειρα τζιχαντιστικής τρομοκρατικής επίθεσης, η οποία απετράπει μόνο χάρη στον ηρωισμό ορισμένων Ισραηλινών επιβατών, οι οποίοι εισέβαλαν στο πιλωτήριο, ακινητοποίησαν τον τρομοκράτη και με τα ίδια τους τα χέρια παρέδωσαν ξανά τον έλεγχο του αεροσκάφους σε δεύτερο πλήρωμα πιλότων που βρισκόταν εκεί, δήλωσε από την πλευρά του ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς. Ο ύποπτος συνελήφθη και ανακρίνεται από τις Σαουδιαραβικές αρχές, ανέφερε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, σοβαρά ερωτήματα προκαλεί στο Ισραήλ το περιστατικό, καθώς ο συγκυβερνήτης που φέρεται να ήταν ο δράστης είναι υπήκος του Ομάν, χώρας που δεν διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του το πρωί στο Υπουργικό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα, στο πετρέλαιο κίνησης η συνολική ελάφρυνση εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Παράλληλα, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ανά δεκαπενθήμερο. Στο μέτωπο των οφειλών, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής τα 30 ευρώ. Προανήγγειλε επίσης αυστηρότερο πλαίσιο για τους σέρβισερς με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετών. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε επίσης πως κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία πρέπει να έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα. Η Ελλάδα καταθέτει στις Βρυξέλλες πρόταση ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία ενώπιον της παρούσας κρίσης, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι απέστειλε σχετική επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν και τον πρόεδρο του Eurogroup. Πανικόβλητος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξύλωσε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο το pullover του success story της οικονομικής του πολιτικής, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων, αναφέρει από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παπάς. Η ακρίβεια δεν αναστέλλεται για ένα δεκαπενθήμερο, όπως σχολιάζει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης μετά τις καταγγελίες του Προέδρου του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη για περιπέτεια της σύζυγου του, η οποία έπασχε επί χρόνια από καρκίνο των οωθικών. Όπως ανέφερε, απευθύνθηκε σε κέντρο γιατρού στη Βόρεια Μακεδονία με ιατρία σε Φλόρινα και Θεσσαλονίκη, καταβάλλοντας συνολικά περίπου 100.000 ευρώ.
Η γυναίκα υποβλήθηκε σε θεραπείες τύπου πλασμαφαίρεσης, ενώ της υποσχέθηκαν ακόμη και αλλαγές στο DNA και το RNA των κυττάρων με χρήση θερμοφόρων. Τελικά η γυναίκα, όπως λέει ο σύζυγός της, απομακρύνθηκε από την κλασική ιατρική, πέθανε 2 μήνες αργότερα με φρικτούς πόνους και μεταστάσεις. Ο κύριος Κωνσταντινίδης έκανε λόγο για ένα δίκτυο που ξεκινούσε από τη Θεσσαλονίκη, επεκτηνόταν στη Βιέννη αλλά και στη Μάλτα, όπου φέρεται να διακινούνταν ειδικά χάπια από μανιτάρια που δήθεν άλλαζαν τη διάθεση. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη από απόψε και κατά διαστήματα μέχρι την Κυριακή το πρωί, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προβλέπονται μεγάλα ύψη βροχής και υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης τοπικών πλημμυρών. Επίσης, προβλέπονται πολύ θυελώδεις άνεμοι στο Αιγαίο, εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ. Στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης κινδύνου αποφασίστηκε να τεθεί η περιφέρεια Κρήτης σε κατάσταση κινητοποίησης κόκκινου συναγερμού από απόψε έως και την Κυριακή. Συντονιστικό ρόλο στην αλλίωση του χώρου της τραγωδίας στα Τέμπη αποδίδουν οι δικαστές το Χρήστο Τριαντόπουλο στο βούλευμα για την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο. Παράλληλα, οι αρεοπαγίτες εξηγούν ότι οι Χρήστος Τριαντόπουλος, Κώστας Αγοραστός και 3 ακόμη πρόσωπα, χωρίς να ζητήσουν την άδεια των αρμόδιων δικαστικών αρχών, ενήργησαν από κοινού και κατά παράβαση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, συναποφασίζονται στην αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος. Απορρίφθηκε με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών η προσφυγή κατά της προσωρινής κράτησης της 46χρονης κατηγορούμενης στην υπόθεση της Μαρφίν. Η κατηγορούμενη προφυλακίστηκε τον περασμένο Αύγουστο για τον φωνικό εμπρησμό στο υποκατάστημα της τράπεζας το 2010. Έτοιμοι να καλωσορίσουν την επιστροφή της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμφανίστηκαν σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανιουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέντρο Σάντσεφ σε κοινή συνέντευξη τύπου μετά τη συνάντησή τους στη Μαδρίτη. Είχε προηγηθεί η δήλωση του Βρετανού πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ στο BBC ότι η επανένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση συγκαταλέγεται στις επιλογές που θα μπορούσε να εξετάσει η κυβέρνησή του. Για εξαιρετική είδηση έκανε λόγο ο Μακρόν, με ανοιχτές αγκάλες τα καλωσόριζε τη Βρετανία, είπε από την πλευρά του ο Σάντσεφ. Δύο δημοφιλή μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της κινέζικης εταιρείας Moonshot κατάφεραν να παρακάμψουν τις δικλείδες ασφαλείας που είχαν θέσει οι δημιουργοί τους και να δώσουν σε ερευνητές οδηγίες για την κατασκευή βιολογικών όπλων και την πραγματοποίηση δολοφονιών. Την αποκάλυψη έκανε στο BBC εκπρόσωπος εταιρείας που ειδικεύεται στον έλεγχο της ασφάλειας συστημάτων AI, τονίζοντας ότι οι δικλείδες ασφαλείας θα έπρεπε να είχαν εμποδίσει τα συγκεκριμένα μοντέλα να εμπλακούν σε συζήτηση με χρήστες για τέτοιου είδους θέματα. Στο μεταξύ, συμφωνία για ελέγχους 4 επιπέδων στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από ειδική συνάντηση στο Λευκό Οίκο με τους επικεφαλείς των μεγαλύτερων εταιριών τεχνολογίας. Ανησυχητική αύξηση στους θανάτους από τροχαία ατυχήματα καταγράφηκε τον Ιούλιο, καθώς 60 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους ελληνικούς δρόμους, αριθμός αυξημένος κατά 17,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, στις 9 και 4 απόψε ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βίλερμπαν στο Telecom Center Athens. Στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του EuroCup, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα στην Πηλαία την ισπανική Μανρέσα.
Και πολύ σύντομα ο καιρός, λίγες νεφώσεις προβλέπονται αύριο Πέμπτη εδώ στην Αττική, με τοπικές βροχές στα βόρεια έως 21 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 25 βαθμούς, η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε και το απίστευτο θρίλερ στον αέρα με πτήση της Fly Dubai που είχε προορισμό το Tel Aviv αλλά προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Αρχικά όλα έδειχναν ότι επρόκειτο για αεροπειρατεία. Το Ισραήλ απογείωσε μαχητικά και συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη. Λίγη ώρα αργότερα επικράτησε το σενάριο πως η όλη αναστάτωση προκλήθηκε από έναν καυγά μεταξύ του πιλότου και του συγκυβερνήτη. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δίνει άλλη εκδοχή, λέει ότι είχαν σκοπό να ρίξουν το αεροσκάφος, το οποίο έχασε μέσα σε 2 λεπτά το μισό του ύψος και το προσγείωσαν τελικά επιβάτες πιλότοι. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά, όπως τα κατέγραψε στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Γιώργος Φελίδης.
1: Πρωί Τετάρτης και η πτήση 1073 της Fly Dubai προς Tel Aviv πυροδοτεί συναγερμό σε Ισραήλ, Σαουδική Αραβία και Εμμυράτα μετά από αιματηρό επεισόδιο μέσα στο πιλωτήριο. Το αεροσκάφος Boeing 737 με 174 επιβάτες, ανάμεσά τους και 27 παιδιά, χάνει απότομα ύψος 2,5 ώρες μετά την αναχώρησή του από το Ντουμπάι. Μέσα σε ένα λεπτό το αεροσκάφος κάνει βουτιά και από τα 34.000 πόδια πέφτει στα 17.000 πόδια, ακολουθώντας ακανόνιστη κυκλική πορεία προς τα σύνορα με την Ιορδανία. 10 λεπτά αργότερα εκπέμπεται σήμα γενικού κινδύνου και κατόπιν ο κωδικός 7500 που υποδηλώνει αεροπειρατεία ή μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση στο πιλωτήριο, ενώ Ισραηλινά μαχητικά απογειώνονται προληπτικά.
0: Η κόρη μου μας είπε ότι άκουσαν φωνές, κάποιος ζητούσε βοήθεια, ο πιλότος κράβγαζε βοήθεια, βοήθεια, βοήθεια.
1: Μέσα στο κόκπιτ ο συγκυβερνήτης έχει επιτεθεί με μαχαίρι στον κυβερνήτη, ενώ πανικός επικρατεί στην καμπίνα των επιβατών.
0: Στη διάρκεια της πτήσης, καθώς πλησίαζαν το Ισραήλ, ο ένας πιλότος μαχαίρωσε τον άλλον. Φαίνεται πως επιχείρησε να ρίξει το αεροπλάνο, παρασέρνοντας στο θάνατο όλους όσοι επέβαιναν σε αυτό.
1: Οι επιβάτες της πτήσης παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους.
0: Είμαστε εδώ στο αεροπλάνο. Έχουμε εξουδετερώσει τους τρομοκράτες. Όποιος μ' ακούει, χρειαζόμαστε βοήθεια. Είμαστε στο Ταμπρούκ της Σαουδικής Αραβίας, περιοχή που δεν γνωρίζουμε. Όλοι οι επιβάτες είναι καλά, αλλά όχι ο πιλότος. Χρειαζόμαστε βοήθεια.
1: Μαζί με μέλη του πληρώματος βοηθούν στην ακινητοποίηση του δράστη, ενώ ο κυβερνήτης έχει τραυματιστεί.
0: Κάποιοι Ισραηλοί όρμησαν σε έναν άνδρα, εκείνος έβγαλε μαχαίρι, προσπάθησε να σκοτώσει τον πιλότο, του έπιασαν το χέρι και τον έριξαν στο πάτωμα. Υπήρχε πολύ αίμα τριγύρω.
1: Οι πρώτες φωτογραφίες από την πτήση δείχνουν επιβάτη με αίματα στην μπλούζα του, ενώ στο αιματοβαμμένο πιλωτήριο ο κυβερνήτης δέχεται τις πρώτες βοήθειες.
0: Σώσατε το αεροσκάφος.
1: Μέσα στο αεροσκάφος ταξιδεύουν και 2 ακόμα πιλότοι, οι οποίοι είναι αυτοί που τελικά καταφέρνουν να το προσγειώσουν στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστότοπου Flight Radar. Όπως φαίνεται από το αεροδρόμιο όπου προσγειώθηκε, το αεροσκάφος φέρει ζημιά στο κάθετο ουραίο τμήμα του πιδαλίου, κάτι που αποδίδεται στην απότομη απώλεια ύψους. Οι σαουδαραβικές αρχές διακομίζουν τον τραυματισμένο πιλότο σε νοσοκομείο και ανακρίνουν το δράστη της επίθεσης και συγκυβερνήτη με καταγωγή από το Ομάν.
0: Υπάρχει ένας σοβαρά τραυματισμένος πιλότος που τον απομακρύνουν, καθώς και ένας τρομοκράτης που δεν γνωρίζουμε την κατάστασή του. Όλοι οι επιβάτες είναι εκτός κινδύνου. Ο πιλότος που διέπραξε την επίθεση έχει συλληφθεί και ανακρίνεται από τις αρχές.
1: Στη θρίλερ, οι επιβάτες βγαίνουν ασφαλείς και επικοινωνούν με τις οικογένειές τους που περιμένουν στο Tel Aviv.
0: Μας είπε ότι όλα είναι καλά, δεν μας είπε άλλα πράγματα.
1: Στέλνοντας ήδη δεύτερο αεροσκάφος στο Ταμπούκ, η αεροπορική εταιρεία μεταφέρει τους επιβάτες στον αρχικό προορισμό τους, στο αεροδρόμιο Ben Gurion, όπου εκεί πέφτουν στις αγκαλιές των αγαπημένων τους.
0: Και όπως ακούσαμε στο ρεπορτάζ, οι επιβάτες, όλοι τους Ισραηλινοί, επέστρεψαν με ειδική πτήση στο αεροδρόμιο Ben Gurion. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα. Η Χρύσα Τσίχλη πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
2: Οι επιβάτες, λοιπόν, οι Ισραηλοί επιβάτες πτήσης Thriller επέστρεψαν στην πατρίδα τους. Πριν από λίγα λεπτά αποβιβάστηκαν και έδιναν δεκτή, όπως βλέπουμε, με πανηγυρισμούς από όσους είχαν συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο για να τους υποδεχθούν με τραγούδια, χορούς, μπαλόνια, Ισραηλινές σημαίες και αγκαλιές από τους συγγενείς τους. Μετά από αυτή τη δύσκολη περιπέτεια, κάποιοι επιβάτες χαμογελούσαν με ανακούφιση, ενώ άλλοι έκλαιγαν επιστρέφοντας στο σπίτι τους. Το αεροσκάφος της Fly Dubai που μετέφερε τους επιβάτες από τη Σαουδική Αραβία προσγειώθηκε πριν από περίπου μία ώρα στον Μπεν-Γκουριόν, ολοκληρώνοντας μια σπάνια απευθείας πτήση από τη Σαουδική Αραβία προς το Ισραήλ. Να θυμίσουμε ότι το Ισραήλ είχε αρχικά ζητήσει να στείλει δικό του αεροσκάφος στην Ταμπούκ για να τους παραλάβει. Το Ριάντ όμως απέρριψε το αίτημα. Οι δύο χώρες, θυμίζουμε, δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις και έτσι οι επιβάτες επέστρεψαν τελικά με το αεροσκάφος Fly Dubai που βλέπουμε.
3: Αυτή είναι η μία εικόνα. Εν μέσω πανηγυρισμών, επομένως, κατέφθασαν σόι και αυλαβείς στο Ισραήλ. Να δούμε λίγο, Χρύσα, τι γνωρίζουμε για τον ύποπτο ως δράστη.
2: Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα από τα μέσα ενημέρωσης πάντα, πρόκειται για τον συγκυβερνήτη Πικό Ομάν, ο οποίος, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, εργαζόταν στη Fly Dubai λιγότερο από έναν χρόνο. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Από εκεί και πέρα όμως, παραμένουν ακόμη πολλά κενά. Έχουν περάσει αρκετές ώρες από την αναγκαστική προσγείωση στην Ταμπούκ από τη Σαουδική Αραβία, που έχει αναλάβει και την ανάκριση και την έρευνα. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής αναλυτική επίσημη ενημέρωση για το τι ακριβώς συνέβη μέσα στο πιλωτήριο. Άλλωστε, από το Ριάντ οι λεπτομέρειες δίνονται πάντα με το σταγονόμετρο. Πιο καθαρή εικόνα πάντως έδωσε η ίδια η Fly Dubai. Η εταιρεία επιβεβαίωσε με επίσημη ανακοίνωσή της ότι σημειώθηκε επεισόδιο στο πιλωτήριο στην πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, η οποία συνέχεια εκτράπηκε σε Σαουδική Αραβία. Και εδώ έχει σημασία η προσεκτική διατύπωση που επιλέγει. Η Fly Dubai δεν αποδίδει ακόμη ευθύνες, ούτε μιλά για συγκεκριμένο κίνητρο. Αναφέρει ότι το αεροσκάφος τέθηκε υπό έλεγχο από μέλη του πληρώματος της εταιρείας που ταξίδευαν με την πτήση, αλλά ήταν εκτός υπηρεσίας, και ότι εκείνα ήταν που κατάφεραν να το οδηγήσουν με ασφάλεια στην Ταμπούκ. Τονίζει ακόμη ότι τα αίτια και τα κίνητρα παραμένουν άγνωστα και θα αποσαφινιστούν μέσα από την επίσημη διαδικασία, και καλεί όλες τις πλευρές να αποφύγουν προώρες εικασίες μέχρι να συγκεντρωθούν όλα τα δεδομένα.
0: Τις έρευνες για το σοβαρό περιστατικό με το αεροσκάφος της Fly Dubai έχει αναλάβει η Mossad και η Sinbet σε πτήσεις από και προς το Ισραήλ. Υπάρχει έτσι κι αλλιώς ένα αυστηρό πρωτόκολλο που, σύμφωνα με πληροφορίες, προβλέπει ακόμα και Ισραηλινούς πράκτορες που μπορούν να δράσουν με ψυχραιμία και να εξουδετερώσουν την όποια απειλή προκύψει. Πάντως είναι πολλά τα ερωτηματικά για όλα όσα συνέβησαν σήμερα. Πάμε να ακούσουμε την ανάλυση και τις εκτιμήσεις ο Γιάννης Παλιούρας, πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
4: Αν βάλουμε τα όσα πήγαν καλά στη σειρά, είναι ένα εκπληκτικό σενάριο αυτό που ζήσαμε σήμερα. Ας τα πάρουμε λοιπόν ένα-ένα. Η πόρτα όντως ανοίγει από μέσα κλειστού ασφαλείας. Μετά την 11η Σεπτέμβρη, το πλήρωμα κλειδώνει την πόρτα και κανείς δεν μπορεί να ανοίξει. Οπότε η πιο απλή απάντηση είναι ο κυβερνήτης, μάλλον, αν και τραυματίας, κατάφερε να ξεκλειδώσει ώστε να μπουν οι επιβάτες. Γίνεται αυτό? Θεωρητικά γίνεται, με αρκετή αδρεναλίνη. Άνθρωποι έχουν τρέξει με σπασμένα πόδια με μεγάλες αποστάσεις. Θα μπορούσε να το κάνει. Απ' την άλλη, όμως, υπάρχει και το λεγόμενο Emergency Access Panel μέσα στο αεροπλάνο, το οποίο δίνει δυνατότητα στο πλήρωμα καμπίνας να ανοίξει απ' έξω την πόρτα αυτή. Όχι εύκολο όμως. Βάζεις κωδικό, ξεκινά ένα ηχητικό σήμα για 30 έως 60 δευτερόλεπτα, όπου προειδοποιεί μέσα στο cockpit στους πιλότους ότι θα ανοίξει η πόρτα, και όσοι είναι μέσα, ανά πάσα στιγμή, πατώντας ένα μπουτόν, μπορεί να το σταματήσουν, να κάνουν override και να παραμείνει κλειστή η πόρτα. Άρα λοιπόν, έχουμε το γεγονός ότι όποιοι ήταν μέσα, αν ισχύει αυτό, δεν προσπάθησαν να κρατήσουν την πόρτα κλειστή. Και εδώ μπορεί να είναι η απάντηση που να αφορά το ποιοι ήταν επιβάτες. Μεγάλο γκρουπ Ισραηλινών τουριστών, Ισραηλινοί
3: ήταν οι επιβάτες, έχουν και κατάφεραν να έχουν, να κρατήσουν την ψυχραιμία τους, να δράσουν με χειρουργική ακρίβεια, με τέτοια προσοχή ώστε, ενώ το αεροσκάφος είχε φτάσει από τα 34.000 πόδια στα 17.000 πόδια, καταλαβαίνουμε ότι το σήκωσαν Και κατάφεραν και να το προσγειώσουν, σωστά,
4: Γιάννη. Το αεροπλάνο κινείται σαν μαχητικό εκείνη την ώρα. Και βρέθηκαν δύο πιλότοι, όπως λένε οι ίδιοι επιβάτες, οι οποίοι προφανώς όχι απλά γνωρίζαν το αεροσκάφο, αλλά ήταν πιστοποιημένοι σε αυτό. Διότι πάρα πολύ απλά το αεροπλάνο αυτό είχε υποστεί τεράστιες ζημιές. Είχε υπερβεί κάθε κατασκευαστικό όριο. Είχε υπερβεί δυνατότητα ταχύτητα κατά 100 χιλιόμετρα. Είχε χάσει επιφάνειες ελέγχου από το ουραίο. Είχαν φύγει τα πτερύγια. Το αεροσκάφο ήταν πάρα πολύ δύσκολο να πετάξει ακόμα και από έναν έμπειρο πιλότο. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτοί οι πιλότοι που ήταν μέσα ως επιβάτες ξέρανε πάρα πολύ καλά. Ίσως να ήταν ακόμα και πιστοποιημένοι στο Boeing 737-800 που είναι αυτό το μοντέλο. Τυχαίο, δεν το γνωρίζω, αλλά πάντως ήταν ένα παιχνίδι της μοίρας που έσωσε τόσα άτομα.
0: Και αφού ακούσαμε την ανάλυση του Γιάννη Παλιούρα, πάμε να ακούσουμε και τον Κωνσταντίνο Φιλή για τις ευρύτερες προεκτάσεις του σημερινού περιστατικού πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
5: Μία μέρα, λένε, μετά την προειδοποίηση του Νετανιάχου ότι θα μπορούσε να προκύψει μία συνθήκη επιθετική απέναντι στο Ισραήλ.
3: Προφητική προειδοποίηση.
5: Προφητική. Χολιγουντιανό το σενάριο της διάσωσης, όπως το ανέφερε πριν ο κύριος Παλιούρας. Τώρα, να πούμε τα εξής. Τα ερωτήματα παραμένουν περισσότερα από τις απαντήσεις στην παρούσα φάση. Δεν ξέρουμε πράγματι ποιο ήταν το κίνητρο. Μίλησα πριν από λίγο με κάποιες πηγές μου στο Ισραήλ, οι οποίες επιμένουν ότι το κίνητρο είναι πιθανότατα τρομοκρατικό, διότι λένε ότι αν υπήρχε κάποιο άλλο προσωπικό κίνητρο ή κάποιο ψυχιατρικό πρόβλημα του συγκυβερνήτη, γιατί να είχε επιλέξει μία πτήση η οποία ήταν γεμάτη με Ισραηλινούς. Άρα, με αυτόν τον τρόπο καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το κίνητρό του ήταν καθαρά τρομοκρατικό. Από εκεί πέρα, να πούμε, όπως το ανέφερες και εσύ προηγουμένως, ότι πράγματι στις πτήσεις της El Al, που είναι η Ισραηλινή εταιρεία, υπάρχουν πάντα τουλάχιστον δύο πράκτορες μέσα, από το 1970 και μετά, όταν είχαμε και τότε διάφορα περιστατικά αεροπειρατείας. Και να πούμε επίσης ότι πάρα πολλοί Ισραηλινοί, Ελένα, επειδή είναι έφεδροι, είναι έτσι κι αλλιώς εκπαιδευμένοι. Προφανώς δεν είναι ο κάθε Ισραηλινός εκπαιδευμένος στο να μπορεί να ακινητοποιεί έναν κυβερνήτη συγκυβερνήτη αεροπλάνου. Αλλά πάντως έχουν μια στοιχειώδη εκπαίδευση για να μπορούν να αντιμετωπίζουν τέτοια περιστατικά. Να. Από εκεί και πέρα, αυτό το περιστατικό μπορεί να δημιουργήσει ζητήματα, και δεν ξέρω αν αυτό ήταν εκ των στόχων του συγκυβερνήτη, ο οποίος προφανώς, αν ήθελε να καταρρύψει το αεροπλάνο.
3: Να γίνουν συνδέσεις με τα πολεμικά μέτωπα. Αν αυτό ακριβώς ήταν ένα σενάριο, και το σενάριο αυτό σε όποια περίπτωση, ειδικά σε αυτό το timing που υπάρχουν και οι όποιες επαφές, διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, έστω και έμεσες, λειτουργεί επιβαρυντικά, Κωνσταντίνε.
5: Λοιπόν, σε λίγες μέρες συμπληρώνονται 3 χρόνια από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς σε βάρος του Ισραήλ, η 7η Οκτωβρίου του 2023, όταν η επίθεση αυτή, ξέρουμε ότι μεταξύ άλλων αποσκοπούσε στο να διαρρήξει τις σχέσεις Ισραήλ-Σαουδικής Αραβίας, οι οποίες δεν έχουν ακόμα αναπτυχθεί. Άλλωστε, δεν μπορούσαν να οι Ισραηλινοί παραλάβουν τους πολίτες τους από το Σαουδαραβικό έδαφος.
3: Τώρα αλλά θα συνεργαστούν όμως με αυτή την ευκαιρία.
5: Θέλω να πω ότι υπήρχε τότε μία προσδοκία ότι θα μπορούσαν οι Ισραηλοί να αναγνωρίσουν μέσω των συμφωνιών του Αβραάμ οι Σαουδάραβες στο Ισραήλ. Τώρα, εν προκειμένου, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μαζί με τον Μπαχρέιν είναι οι δύο μόνες χώρες στη Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή οι οποίες στηρίζουν αναφανδόν, έχουν αναγνωρίσει έτσι κι αλλιώς το Ισραήλ. Σήμερα λοιπόν, μετά από αυτό το περιστατικό, ο Υπουργός Μεταφορών του Ισραήλ είπε ότι μπορεί να αποφασιστεί να διακοπούν οι πτήσεις από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, γιατί οι Εμμυριτανοί φέρεται να έχουν επί της ουσίας αναιρέσει την ίδια την ταξιδιωτική οδηγία που οι Ισραηλοί είχαν δώσει και τη συμφωνία που είχε συναυθεί μεταξύ των δύο κρατών, ότι δεν επιτρέπεται κυβερνήτης ή συγκυβερνήτης που πετά προς το Ισραήλ να μην είναι καταγωγής χώρας η οποία έχει αναγνωρίσει το κράτος του Ισραήλ. Αυτό από μόνο του σημαίνει κάτι. Και από εκεί πέρα, ένα τελευταίο. Αν η Σαουδική Αραβία χειριστεί το ζήτημα με τρόπο που θα είναι ευνοϊκός ή τέλος πάντων ικανοποιητικός για το Ισραήλ, τότε μπορεί να δούμε σε συνέχεια του αιτήματος που υπέβαλαν οι Σαουδάραβες πριν από λίγες μέρες στους Ισραηλινούς για συνδρομή τους για να αντιμετωπιστούν από κοινού οι Χούθοι, να δούμε μια προσέγγιση έστω και δειλή μεταξύ των δύο πλευρών. Οπωσδήποτε όμως, αυτό θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα των ερευνών, θα δούμε έτσι κι αλλιώς να υπάρχουν επιπτώσεις ευρύτερες στη Μέση Ανατολή και βέβαια στο εσωτερικό του Ισραήλ, γιατί ο Νετανιάχου από αυτή την εξέλιξη ενισχύεται. Είμαστε λιγότερο από ένα μήνα πριν τις εκλογές. Ασφαλώς στο εσωτερικό, ένας ηγέτης ο οποίος θέλει να εμφανίζεται ως εγγυητής ασφάλειας, μόνο να ωφεληθεί έχει από αυτό.
0: Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε μερικά λεπτά από τώρα. Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. artinfo.gr.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: Είναι 8 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε και συνέχεια στο δελτίο μας. Με την ενεργειακή πίεση να εντείνεται, τα μέτρα στήριξης έρχονται σε δύο δόσεις. Στην πρώτη είναι η επιδότηση στο ντίζελ με 15 λεπτά που θα φτάσει στα 20 λεπτά με τις προσφορές των διελιστηρίων, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά ανά λίτρο. Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο δόθηκε βαρύτητα στους συνεπείς οφειλέτες με αύξηση των δόσεων και στο ρυθμιστικό πλαίσιο των servicers. Οι αντιδράσεις είναι ανάμεικτες, οι λιγότερο ικανοποιημένοι είναι οι επαγγελματίες οδηγοί που χαρακτηρίζουν τις παρεμβάσεις ως σταγόνα στον ωκεανό. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Χρυσόστομος Τσούφης.
1: 5 μόλις μήνες μετά την εξαγγελία τους και ούτε 3 από το άνοιγμα της πλατφόρμας, οι 72 δόσεις για χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία είναι παρελθόν. Γίνονται 120 με επιτόκιο 5,84% και ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ.
2: Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία δίνουμε περισσότερο χρόνο και μικρότερη μηνιαία επιβάρυνση, προκειμένου περισσότεροι πολίτες αλλά και περισσότερες επιχειρήσεις να επιστρέψουν στην συνέπεια.
1: Η νέα ρύθμιση διευρύνει τον αρχικό κύκλο οφειλών, εντάσσοντας και αυτές που γεννήθηκαν μέσα στο 2024 και ήταν αρρύθμιστες έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Η αίτηση ένταξης μπορεί να γίνει έως τις 30 Ιουνίου, με συμμετοχή μάλιστα και όσων ήδη έχουν ενταχθεί στις 72 δόσεις και υπολογίζονται σε 35.000.
3: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που η κυβέρνηση υιοθέτησε το αίτημά μας που εδώ και πολλά χρόνια ζητάμε. Όμως δεν αρκεί. Χρειάζεται να διαγραφούν και τα πρόσημα για προσαυξήσεις, γιατί αυτό θα είναι ωφέλιμο και στην πολιτεία αλλά και στις επιχειρήσεις.
1: Με νομοθετική ρύθμιση, η κυβέρνηση προχωρά σε αλλαγές όσον αφορά το ιδιωτικό χρέος και τη σχέση servicers δανειοληπτών, βάζοντας τέλος στις καταχρηστικές πρακτικές. Στις περιπτώσεις που τα funds επιχειρούν να βγάλουν σε πληστηριασμό την περιουσία δανειοληπτών που τηρούν τη ρύθμισή τους, θα προβλέπεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ, ακύρωση του πληστηριασμού και πίστωση του οφειλέτη με 5 μηνιαίες δόσεις.
4: Υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις όπου οι άνθρωποι πραγματικά θα λυτρωθούν μετά από αυτό το μέτρο, διότι παρότι είχαν ρυθμίσει την οφειλή τους, οι servicers συνέχιζαν να τους ενοχλούν και να τους τρέχουν στα δικαστήρια για να σταματήσει αυτή η διαδικασία.
1: Στο ζήτημα του ενεργειακού κόστους και έως τις 14 Οκτωβρίου, ο κρατικός προϋπολογισμός αυξάνει την επιδότηση στο ντίζελ κίνησης στα 15 λεπτά. Αν προσθεθούν και τα 5 των διελιστηρίων, η συνολική επιδότηση αυξάνεται στα 20 λεπτά.
5: Δεν βγαίνουμε, παιδιά. Τσάμπα δουλεύουμε.
1: Ο Οκτώβριος μπαίνει με τιμή του ντίζελ στα 2,21 ευρώ το λίτρο. Ένα μεσαίο φορτηγό με ντεπόζιτο 200 λίτρων γεμίζει με 442 ευρώ, ενώ πριν τον πόλεμο γέμιζε με 314. Χωρίς την επιδότηση, το κόστος θα έφτανε στα 482.
5: Χρειάζεται πολύ παραπάνω, όχι αυτό.
1: Τα διελιστήρια θα συνεχίσουν να επιδοτούν με 10 λεπτά την τιμή της αμόλυβδης, που βρίσκεται μια ανάσα από τα 2,21 ευρώ το λίτρο.
6: Εκεί που έβαζες ένα πενιντάρικο και έφτανε σχεδόν πάνω από το μισό στο ντεπόζιτο, τώρα είναι οριακά στη μέση.
1: Ταυτόχρονα, με επιστολή του στις ηγεσίες της Κομισιόν και του Eurogroup, ο Πρωθυπουργός ζητά την παροχή έκτακτης δημοσιονομικής ευελιξίας στα κράτη-μέλη για όσο διαρκεί η κρίση.

0: Από τις σημερινές ανακοινώσεις και το φρένο στους services ξεχωρίζουν οι νέες προϋποθέσεις διακοπής πληστηριασμού και οι αλλαγές στις ληξιπρόθεσμες οφειλές που τοκίζονταν επαόριστον. Πάμε να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Δαυλό.
1: Έχουμε 16 παρεμβάσεις που ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τις πιο βασικές από αυτές. Θα ξεκινήσουμε με τους τόκους. Με τους τόκους έρχεται κάτι από το παρελθόν, καθώς τα πανωτόκια ήταν κάτι που ακουγόταν πριν από πολλά χρόνια. Έχουμε λοιπόν πλέον ένα όριο. 3 φορές το ύψος του κεφαλαίου μπορούν οι τόκοι να αυξήσουν το ποσό το οποίο ζητάει ένας δανειολήπτης. Θα περάσουμε τώρα στην προκαταβολή της ρύθμισης, καθώς και εδώ μπαίνει ένα πλαφόν, φτάνει στο 15%. Είχαν εμφανιστεί φαινόμενα κατά το παρελθόν, όπου μπορεί η προκαταβολή να φτάνει ακόμη και το 50% και η ρύθμιση γινόταν ανέφικτη. Και θα περάσουμε και στην πρόταση ρύθμισης, που όταν την κάνει ένας δανειστής θα πρέπει να είναι έγγραφη, να είναι κατάλληλη για τον δανειολήπτη, θα πρέπει να είναι βιώσιμη και τεκμηριωμένη.
0: Διορθώνουμε αδικίες και στρεβλώσεις, λέει η κυβέρνηση, κυρίως για τις οφειλές και τις ρυθμίσεις ασπίδα έναντι στους servicers. Από την αντιπολίτευση επιμένουν για τα καύσιμα, καταγγέλουν ολιγορία και λένε κάντε το όπως οι Ευρωπαίοι, μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ της Χρύσας Μπάτου.
2: Το δρόμο της εσωτερικής σταθερότητας προέταξε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, αντικρούοντας την κριτική της αντιπολίτευσης για το ύψος των παρεμβάσεων στην ενέργεια.
3: Και αυτή είναι η διαφορά μας και από την αντιπολίτευση, η οποία υπόσχεται τα πάντα, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν θα κληθεί να τα εφαρμόσει, που αντιγράφει αποσπασματικά μέτρα άλλων κρατών, αν και πολλές φορές αποφέρουν λιγότερο αποτέλεσμα, διαλαλώντας δηλαδή εύκολες λύσεις σε εξαιρετικά δύσκολα και σύνθετα προβλήματα.
2: Για κυβερνητικό success story που καταραίει λόγω το ΠΑΣΟΚ, καταλογίζοντας ολιγορία και αναποτελεσματικότητα στη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης.
4: Ανακοίνωσε μία από τα ίδια. Δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά παίζει καθυστερήσεις για να κερδίσει χρόνο σε βάρος της κοινωνίας. Απεδείχθη ένας φορολάγνος πολιτικός που αιμονικά αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και συνεχίζει τη λαιλασία του εισοδήματος νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
5: Στη χώρα υπάρχουν 5-6 στο πολιτικό σύστημα μαθητευόμενοι μάχοι. Δεν θα προσφέρουμε κάτι να είμαστε ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση ο 7ος μαθητευόμενος μάγος. Όμως εκεί που στην αντιπολίτευση ακούμε φωνές, υπερβολές, ακοστολόγητες παροχές και λόγια του αέρα, εμείς προσπαθούμε να δίνουμε λύσεις.
2: Η ακρίβεια δεν αναστέλλεται για ένα 15ήμερο διαμηνύουν από την αμαλίας.
6: Οι πολίτες δεν ζητούν 15ήμερα επιδόματα και προεκλογικά φιλοδορήματα. Ζητούν μόνιμη μείωση των τιμών.
2: Σφοδρή κριτική άσκησαν και τα υπόλοιπα κόμματα.
7: Αποτελεί θράσος και πρόκληση να εμφανίζεται ο κύριος Μητσοτάκης ως εγγυητής της σταθερότητας την ώρα που αυτή ακριβώς η σταθερότητα που εγγυάται είναι που τροφοδοτεί την ακρίβεια και τη φορολογία.
8: Προσπαθεί να πείσει τον Έλληνα του ότι δίνει λεφτά, δηλαδή ψίχουλα, ενώ τον κλέβει καθημερινά με την ισχοκέρδη.
9: Είχαμε την τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπου παραδέχτηκε πως έλεγε ψέματα για τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο.
10: Ακούσαμε έναν πρωθυπουργό εκτός τόπου και χρόνου.
11: Τα μέτρα Μητσοτάκη για τα καύσιμα μοιάζουν με τσιρότο στις πληγές που προκαλεί η ακρίβεια.
2: Με το βλέμμα στραμμένο στο ρευστό διεθνές τοπίο, οι παρεμβάσεις στην ενέργεια, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, θα εξετάζονται ένα 15ήμερο.
0: Και βρισκόμαστε εν μέσω μιας αλυσιδωτής καταιγίδας, έτσι όπως χαρακτηρίζεται, με την ετήσια αύξηση στο πετρέλαιο κίνησης να υπολογίζεται στο 44%. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα Νίκος Φιλιππίδης, πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
12: Φιλιππίδης είναι μαζί μας στο στούντιο. Ήταν οικονομικά μέτρα, αυτό είναι σίγουρο. Mm-hmm. Ήταν όμως και λίγο πολιτικά. Ήταν άνοιγμα σε διάφορες επαγγελματικές ομάδες που δεν ευνοήθηκαν τόσο, εν πάση περιπτώσει.
13: Εντάξει, η αλήθεια ότι είναι και πληγές που, άμα σε βρούνε πάνω στην κρίση, σε καθιστούν εξαιρετικά ευάλωτο. Και το ιδιωτικό χρέος είναι μια μεγάλη πληγή, γιατί και τα δύο θέματα που συζητάμε, και των servicers και οι δόσεις, παραπάνω δόσεις, είναι μέρος του ιδιωτικού χρέους του ανίσπρακτου, το οποίο φτάνει αυτή τη στιγμή τα 235 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι μικρό. Από αυτά, θεωρητικά μπορούν να εισπραχθούν περίπου το 1 τρίτο, αλλά Αυτό το 1 τρίτο είναι που κρατάει πίσω μεγάλο μέρος της οικονομίας.
12: Άρα είναι ένα άνοιγμα στους μικρομεσαίους, δεν είναι?
13: Είναι ξεκάθαρο άνοιγμα στους μικρομεσαίους. Οι μικρομεσαίοι βάζουν μπροστά πάντα τις 120 δόσεις και ξαφνικά τους εμφανίζει την πρώτη μέρα ανακοίνωσης, το αναδεκαπενθήμερο πλέον ανακοινώσεων για την ενεργειακή κρίση, μια μεγάλη αύξηση στον αριθμό των δόσεων. Η δόση, η ρύθμιση που έτρεχε από τις 17 Ιουλίου δεν έχει προπατήσει ιδιαίτερα και δεν έχει προπατήσει περίπου 20.000 από τους 1,5 εκατομμύρια δικαιούχους. 1,3 είναι φυσικά πρόσωπα και 200.000 επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί, έχουν ενταχθεί μόνο 20.000. Άρα η κυβέρνηση λύνει με αυτόν τον τρόπο δύο προβλήματα. Και βάζει ξανά στο κάδρο τους μικρομεσαίους πολιτικά. Και από την άλλη έρθει και λύνει το πρόβλημα μιας αποτυχημένης ρύθμισης αυτής των 72 δόσεων.
12: Μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω?
13: Κοιτάξτε, οι λεπτομέρειες είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, ο τρόπος που έχει στηθεί η ρύθμιση, αν μείνει η ίδια, είναι πολύ πιθανό οι 120 δόσεις να μην προπατήσουν πάλι.
12: Άρα...
13: ούτε αυτές. Θα πρέπει να αλλάξει κάποια πράγματα. Θα πρέπει, δεν ξέρω αν θα φτάσει σε αυτά που λέει ο κ. Χατζηθοδοσίου, δηλαδή να σβηστούν και προσαυξήσεις και πρόστιμα κτλ. Αλλά το βέβαιο είναι ότι, για παράδειγμα, θα μπορούσε λίγο να μειωθεί το επιτόκιο, που είναι 5,5% και θεωρείται αρκετά υψηλό και επιβαρύνει αρκετά. Δηλαδή, πληρώνεις μαζί αρκετές επιπλέον επιβαρύνσεις και πρέπει να είσαι επίσης μυστηριωδώς, ενώ είσαι ασυνεπής ως το τέλος του 24, πρέπει να έχεις βρεθεί απόλυτα συνεπής από την 1η-1η-25 και μετά. Δύσκολα και τα δύο.
12: Τώρα, σχετικά με την επιστολή του Πρωθυπουργού στην Κομισιόν, εδώ πέρα να δούμε τι ζητεί η Αθήνα. Ναι. Έχουμε κάποιες πληροφορίες, αλλά και τι ευρωπαϊκό έδαφος υπάρχει, τι περιθώριο υπάρχει, αυτά που ζητάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να μπορέσουν οι Βρυξέλλες να τα κάνουν και να τα κάνουν οριζόντια.
13: Ναι, επιχειρεί να βγει μπροστά, να τρέξει, γιατί βλέπει μια Ευρώπη που σέρνεται, μια Ευρώπη που είναι απρόθυμη, μια Ευρώπη που έχει τα πολιτικά της θέματα να σκεφτεί. Και τι γίνεται? Το πρώτο που λέει στην επιστολή είναι ότι πάμε να ενεργοποιήσουμε την εξαίρεση από τους δημοσιονομικούς κανόνες των χρημάτων που δίνουμε για τα μέτρα για την ενέργεια. Είναι δύσκολο, γιατί θα πρέπει να το αποφασίσουν και να είναι και ομόφωνη η απόφαση στο Συμβούλιο Υπουργών, στο Euro, σε κάποιο Eurogroup. Κάπου πρέπει να ληφθεί αυτή η απόφαση. Το πρόβλημα είναι ότι οι Γάλλοι και οι Γερμανοί, που ελέγχουν μεγάλο μέρος των αποφάσεων, δεν έχουν τα χρήματα ακόμα και αν τους δοθεί η δυνατότητα, αν τους δοθεί αυτή η εξαίρεση. Άρα έχουμε ένα πρόβλημα από εκεί. Μέσα στην επιστολή όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει και κάτι πολύ ενδιαφέρον, το οποίο νομίζω ότι κάνει ακόμα πιο, θα έλεγα, δύσκολη την κατάσταση. Έρχεται και λέει ότι εισπράττουμε, κάτι το οποίο το λέει και η αντιπολίτευση συχνά πυκνά, το βλέπαμε και στα νούμερα, αρκετά
12: το
13: λεφτά.
12: Το Πασόκ είναι πρότασή του αυτή.
13: Σωστά. Αρκετά λεφτά εισπράττουμε από το ΦΠΑ παραπάνω λόγω της ακρίβειας των ακριβών καυσίμων. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, το βλέπουμε. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι για να τα διαθέσουμε αυτά τα λεφτά χρειαζόμαστε έγκριση της Ευρώπης. Έχουμε τα λεφτά, δεν μας δίνουν την έγκριση να τα διαθέσουμε, ώστε να περιορίσουμε το πρόβλημα και μας κρατάνε πίσω να το περάσουμε μαζί με την ίδια δυσκολία που αντιμετωπίζουν αυτοί που δεν έχουν τα λεφτά. Αυτό είναι μια ευρωπαϊκή σχιζοφρένεια.
12: Άρα η απάντηση και θα αργήσει και δεν θα είναι και πολύ ευχάριστη, καταλαβαίνουμε.
13: Είναι ξεκάθαρο ότι αλλάζει ρυθμό εν όψη του Eurogroup της Δευτέρας και της Συνόδου Κορυφής 15 και 16 Οκτωβρίου, όπου πλέον η αλήθεια είναι, εν όψη και της κρισιμότητας αποφάσεων, όπως για παράδειγμα το πάγωμα των εξαγωγών του αμερικανικού ντίζελ, το οποίο αν έρθει, δεν θα συζητάμε με αυτούς τους όρους που συζητάμε τώρα, δεν ανταλλάσσουμε επιστολές, γιατί πολύ απλά θα έχουν φύγει στο Θεό οι τιμές και θα έχουμε να διαχειριστούμε μια άλλη κατάσταση. Η Ευρώπη όμως δεν είναι έτοιμη ούτε για το ήπιο σενάριο, ούτε για το δύσκολο.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Σε 204 σελίδες το Δικαστικό Συμβούλιο παραθέτει το σκεπτικό της παραπομπής Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο. Μία δίκη που θα διερευνήσει το τι συνέβη μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων, το ρόλο που είχε ο τότε υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό και γιατί η απομάκρυνση των συντριμιών έγινε χωρίς δικαστική άδεια, ενώ ακόμη υπήρχαν αγνοούμενοι. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Έλενα Γαλάρη.
2: Ενέργειες που αλλίωσαν τον τόπο του δυστυχήματος, παραλήψεις και απώλεια σημαντικών αποδεικτικών στοιχείων. Αυτά είδαν οι ανώτατοι δικαστές, οι οποίοι αξιολογώντας το υλικό που είχαν στα χέρια τους, έκριναν ότι προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής για τους Χρήστο Τριαντόπουλο, Κώστα Αγοραστό και άλλα τρία μη πολιτικά πρόσωπα για το αποκαλούμενο μπάζωμα της πρώτης κρίσιμης ώρας μετά το δυστύχημα.
7: Οι εμπλεκόμενοι με την παρέμβασή τους στον χώρο της σιδηροδρομικής τραγωδίας είχαν ως σκοπό να επέμβουν αθέμητα στην ενεξελίξη ανακριτική διαδικασία, από την οποία προέκυπταν ποινικές ευθύνες για συγκεκριμένα πρόσωπα. Χωρίς να ζητήσουν την άδεια των αρμόδιων δικαστικών αρχών, ενήργησαν από κοινού και κατά παράβαση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, συναποφασίζοντας την αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος.
2: Οι ανώτατοι δικαστές αποδίδουν κεντρικό ρόλο στους Τριαντόπουλο και Αγοραστό, τονίζοντας ότι συναποφάσισαν αυθαίρετα για τη διαμόρφωση του χώρου. Επισημαίνουν μάλιστα την απομάκρυνση περίπου 300 κυβικών χώματος και υλικών από το σημείο της σύγκρουσης, την ώρα που η ανακριτική έρευνα ήταν σε πρώιμο αρχικό στάδιο και υπήρχαν ακόμη αγνοούμενοι.
14: Περιμένω για κακούργημα να καταδικαστεί αυτός τη στιγμή που τα παιδιά μας είχαν ακόμη την αναπνοή τους, όρμηξε με τις φαγάνες και τα άψυχα κορμιά τους τα έσυρε στα χωράφια.
2: Σύμφωνα με τους δικαστές, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός έδωσε εντολή στον διαχειριστή εταιρείας μηχανημάτων για την επίστρωση του δρόμου με Χαλίκια και Πίσα, ενώ ο τότε υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Χρήστος Τριαντόπουλος δεν έκανε τίποτα για να αποτρέψει αυτή την ενέργεια.
15: Και εγώ θέλω να μάθω ποιος είναι ο κύριος που ακούγεται να λέει κάντε τα όλα λαμπίκο, μη σας.
16: Η λέξη πλημέλημα δεν μας καλύπτει. Δεν καλύπτει δηλαδή τις προσπάθειες όλες αυτές των οικογενειών, των νομικών και όλα αυτά η λέξη πλημέλημα.
0: Η παραπομπή Τριαντόπουλου έχει ήδη αγριέψει την κόντρα κυβέρνησης αντιπολίτευσης. Το Μέγαρο Μαξίμου θέλει να αποδομήσει το επιχείρημα της δικαίωσης και επιμένει στο τεκμήριο αθωότητας, ότι δηλαδή η παραπομπή δεν συνιστά απόφαση και στο γεγονός ότι ο πρώην υπουργός παραπέμπεται στον φυσικό του δικαστή. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης βάλουν κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης. Ο Γιώργος Φλωρίδης σηκώνει το γάντι, υπενθυμίζει την τραγωδία στο μάτι και λέει ότι τότε η κυβέρνηση Τσίπρα δεν είχε βρει υπουργούς να παρετήσει. Πάμε να ακούσουμε τη Δέσποινα Βλεπάκη.
17: Η παραπομπή του πρώην υφυπουργού παρά το πρωθυπουργό Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος πυροδοτεί την πολιτική αντιπαράθεση.
18: Ήταν ένα ψέμα ότι επιχειρήθηκε να γίνει το μπάζωμα,
19: ναι,
18: προκειμένου να συγκαλυφθούν ενοχές της κυβέρνησης.
17: Εμείς λοιπόν υποβάλαμε το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για πλημέλημα, για παράβαση καθήκοντος, όταν η Νέα Δημοκρατία σύρθηκε να την υπερψηφίσει. Είχε προηγηθεί ένα μεγαλειώδες συλλαλητήριο. Σκλήρη κριτική στην κυβέρνηση για τη στάση της ασκεί σύσσωμη αντιπολίτευση.
20: Η κυβέρνηση προσπάθησε και συνεχίζει να προσπαθεί να κρύψει τις τεράστιες ευθύνες της.
21: Στην υπόθεση του ξεμπαζώματος, γιατί εκείνο είναι το πρόβλημα των τεμπών και όχι μόνο του μπαζώματος, η ελληνική λύση πρωτοστάτησε.
22: Ο πρώτος που πάτησε στα μπάζα των τεμπών είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός δεν τα είδε τα μηχανήματα.
17: Η αντιπολίτευση ζητά την παραίτηση Φλωρίδη για τις δηλώσεις του περί μπαζώματος.
4: Μετά τη δήλωσή του ότι όποιος μιλάει για μπάζα είναι για τα μπάζα και την τελική παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου δεν μπορεί να παραμένει στη θέση.
23: Ζητάμε την παραίτηση του κυρίου Φλωρίδη ή την αποπομπή του από τον κύριο Μητσοτάκη.
17: Ο Υπουργός Δικαιοσύνης εξαπέλυσε πειρά προς τον Αλέξη Τσίπρα.
18: Ο κύριος Τσίπρας, ποιος ζητάει την παραίτησή μου, προσέξτε έτσι. Ο κύριος Τσίπρας που όταν κάηκαν 104 άνθρωποι στο μάτι έστησε εκείνο το θέατρο με το πότε θα πετάξουν τα αεροπλάνα το πρωί, ενώ ήξερε ότι κάηκαν 104 άνθρωποι.
17: Η σύγκρουση ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση αναμένεται να ενταθεί.
0: Μήνυμα προς υπουργούς και βουλευτές να προσέχουν το ύφος τους έστειλε ο Πρωθυπουργός, απαντώντας έμεσα στην Τώρα Μπακογιάννη για τα καλάμια των στελεχών και ξεκαθαρίζοντας πως εκείνος είναι αρμόδιος να τους αξιολογεί. Ένα δεύτερο μήνυμα ήταν προς τους κρυπτόμενους, εκεί υπήρξε η προτροπή στις παρεμβάσεις τους να μην περιορίζονται στα ζητήματα του χαρτοφυλακίου τους. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Γιάννης Καντέλης.
24: Φρένο στις δηλώσεις υπουργών και βουλευτών που προκαλούν, θέλησε να βάλει με την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός, ενώ απάντησε εμέσως στην Τώρα Μπακογιάννη για τα καβαλημένα καλάμια.
25: Στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
24: Ωστόσο, η συζήτηση περί αλαζονίας συνεχίζεται. Εχμηρή ήταν η τοποθέτηση του Δημήτρη Καλογερόπουλου, ενώ παρέμβαση έκανε και ο Κώστας Μπακογιάννης.
1: Έχουμε και φαινόμενα που κατήγγειλε η κυρία Μπακογιάννη αλαζονίας. Μάλλον τα καταγγείλει μόνο η κυρία Μπακογιάννη, τα καταγγείλουμε όλοι μας.
17: Τι είναι αυτοί που έχουν βάλει στο κεφάλι.
1: Εκείνοι που από το πουθενά γίνανε νοματέοι. Δεν μετράμε να διοκαλάμε. Αν έχει ψηλά τη μύτη και ανοίξει αυτό το κόμμα, θα πάθει ζημιά το κόμμα, κάνει ζημιά στην παράταξή σου.
3: Κάτω, ο κόσμος το έχει τούμπαντο και εμείς κρυφό καμάρι. Τη αλαζονία δυστυχώς πολλές φορές σχετίζεται και είναι ταυτισμένη με νέες εξουσίας.
24: Το μήνυμα του Πρωθυπουργού απευθυνόταν σε όλους και πρέπει να το λάβουν υπόψη τους, δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας.
5: Όταν λέμε όλοι, είναι υπουργοί, βουλευτές, τα στελέχη. Είναι περισσότερο ένα μήνυμα για αποτελεσματικότητα και σεμνότητα. Ο Πρωθυπουργός είναι αυτός ο οποίος προείσταται του Υπουργικού Συμβουλίου, κρίνει και αξιολογεί.
24: Κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε από όλους τους υπουργούς να μιλάνε στις δημόσιες εμφανίσεις τους για το σύνολο του κυβερνητικού έργου και όχι μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους.
0: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε και στο σχολείο Παναγιώτης Λάμψιας, στη Λένα Φλιτζάνη.
6: Κοιτάξτε, την ώρα προσπαθεί να χτίσει ένα αφήγημα και να δώσει με κάποια μέτρα οικονομικού περιεχομένου να προσπαθήσει να ισορροπήσει την κατάσταση που είναι πραγματικά ασφικτική και δύσκολη λόγω και διεθνούς συγκυρίας, αντιμετωπίζει και διάφορα εσωτερικά μικροκαυγαδάκια, τα οποία δεν είναι τυχαία, έχουν παρασκήνιο, έχουν μικροστοχεύσει. Τι είπε στην πραγματικότητα ο κ. Μητσοτάκης? Κοιτάξτε, πρέπει όλοι μαζί να πάμε το κάρο μπροστά και όχι να λουφάρουν μερικοί. Το λουφάρουν παραπέμπει. Και τι άλλο είπε? Ότι έχει σημασία όχι τι λέμε, αλλά και πώς το λέμε. Αυτό απευθύνεται στους υπουργούς του και στα στελέχη του. Και είπε και ένα τρίτο πράγμα, ότι κοιτάξτε, μας κρίνει όλος ο λαός, θα μας κρίνει στις εκλογές, αλλά μέχρι τότε εγώ κάνω κουμάντο. Το σύστημά μας είναι πρωθυπουργό κεντρικό. Στο τέλος της ημέρας, προφανώς διορίζει και απολύει τους υπουργούς του, προφανώς όμως καταρτίζει και την τελική λίστα των υποψηφίων. Το πού και πώς. Άρα λοιπόν, είπε σε όλους, κοιτάξτε, πάμε όλοι μαζί να κάνουμε τη δουλειά μας και αφήστε τα παρατράγουδα.
12: Από τους αποδέκτες, ποιος πιστεύεις ότι ενοχλήθηκε περισσότερο? Αυτός που λέει ότι δεν αξιολογεί ο Πρωθυπουργός ή αυτοί οι κρυπτόμενοι υπουργοί που δεν ασχολούνται με το κυβερνητικό έργο και βγαίνουν μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους?
6: Όλοι μαζί. Ο καθένας φοβάται τα δικά του. Όλοι ξέρουν ότι στο τέλος της ημέρας ένας αποφασίζει. Τι να κάνουμε? Έτσι είναι το σύστημα. Λοιπόν, τώρα επειδή τα πράγματα έχουν και μια εσωτερική στόχευση και είναι και σε μια δύσκολη θέση λόγω της κυρίας Μπακογιάννη, λόγω του κυρίου Μπακογιάννη, που επίσης σήμερα πράγματι με ειλικρίνεια παραδέχτηκε ο άνθρωπος ότι είναι σύμφυτη της εξουσίας ορισμένες φορές η αλαζονία. Σημειώνω εδώ, παρεπιπτόντως, ότι δεν είπε ο κύριος Μπακογιάννης σήμερα αν θα είναι τελικά υποψήφιος για το Δήμο Αθηναίων. Το κρατάμε αυτό. Άλλο θέμα, αλλά το κρατάμε. Κοίταξε, μια κυβέρνηση που διανύει το 8ο έτος της κυβέρνησης είναι δύσκολη και προφανώς θα υπάρχουν πάντοτε εσωτερικές διαμάχες και κάποιες μπηχτές εκατέρευσαν.
12: Απλώς τώρα έπεσαν πολλές μαζί, πολλά φάλτσα. Τώρα, αυτό το Υπουργικό είχε συστάσεις για το ύφος, είχε όμως και την παραπομπή Τριαντόπουλου.
6: Κοίταξε, η παραπομπή Τριαντόπουλου είναι ένα θέμα που προφανώς θα το λύσει το δικαστήριο. Δεν είμαστε εδώ εμείς οι δικαστές να το λύσουμε. Αν και υπάρχουν πολλοί νομικοί που λένε ότι αυτή η υπόθεση δεν μπορεί να σταθεί στο ακροατήριο. Δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός. Δεν παριστάνω τον ειδικό, δεν θέλω να το κάνω. Όμως υπάρχουν και αυτές οι φωνές. Και πράγματι, σε ένα ευαρημένο κλίμα, το μόνο που δεν θέλει μια κυβέρνηση που δίνει τις μάχες σε διάφορα μέτωπα, από την οικονομία, τις διεθνείς σχέσεις και διάφορα άλλα, δεν θέλει να ανοίγει και εσωτερικά προβλήματα. Όμως η πολιτική είναι σύμφυτη του παρασκηνίου και της εσωκομματικής σύγκρουσης, που για να πούμε το στραβό το δίκιο, στη συγκεκριμένη περίοδο πράγματι υπάρχει μια μικροένταση, αλλά σε σχέση με το παρελθόν, λόγω μακράς πείρας το λέω αυτό, είναι πτέσμα. Δεν είναι και τόσο σοβαρό. Είναι ελεγχόμενη η κατάσταση.
12: Απλά είμαστε μόνο στην αρχή.
6: Είμαστε στην αρχή, έχουμε δρόμο μπροστά μέχρι τις εκλογές και όλα θα κριθούν από το πώς αυτός που είναι επικεφαλής είναι επανεκλέξιμος. Όσο ο κ. Μητσοτάκης έχει την προοπτική της επανεκλογής του, δεν μπορεί να του κουνηθεί κανένας. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η κατάσταση.
0: Σε μια άλλη εξέλιξη, συνεδριάζει το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας υπό την προεδρία του Ταγίπ Ερντογάν. Την ίδια ώρα, σε δημοσίευμα φιλοκυβερνητικού μέσου ενημέρωσης από εκείνα που συνήθως προηγούνται των ανακοινώσεων αξιωματούχων, ξεδιπλώνεται ένα σχέδιο που περιγράφει τεχνητά νησιά στο Αιγαίο. Πάμε να ακούσουμε την ενδιαφέρουσα ανταπόκριση. Ξεδιπλώνεται ένα σχέδιο που περιγράφει

0: τακτικά ελεγχόμενο τηλεοπτικό δίκτυο στο Χαμπέρτουρκ στην ιστοσελίδα του στις 18 Σεπτεμβρίου. Η αλήθεια είναι ότι η τουρκική κυβέρνηση δεν έχει πει ποτέ κάτι τέτοιο. Αλλά, και βεβαίως είναι ακραία σενάρια αυτά, αλλά αν το 2016 μιλούσαμε για το τουρκολιβικό μνημόνιο που κάποτε υπήρχαν τέτοια άρθρα, θα μας έλεγαν τρελούς. Το 19 το τουρκολιβικό μνημόνιο έπεσαν υπογραφές. Μπορεί να συμβεί κάτι στο Αιγαίο. Δύσκολο. Αλλά μόνο ότι αρχίζουν να βλέπουν, να βγαίνουν σιγά σιγά σε μέσα ενημέρωση τέτοια σενάρια, μας προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση.
1: Τώρα έχει σημασία το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας, έχει σημασία για αυτό το timing, έχει σημασία για τη γλώσσα, για τις διατυπώσεις που μπορεί να χρησιμοποιήσουν.
0: Ακριβώς, διότι σύμφωνα πάντα με πληροφορίες θα συζητηθούν και οι εξελίξεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και θα δούμε αν θα ενταχθεί στο ανακοινωθέν το θέμα αυτό και με ποια γλώσσα και πώς θα είναι η ανακοίνωση. Να πούμε ότι υπάρχουν και πολλά άλλα ζητήματα που αφορούν την Τουρκία, διότι η Τουρκία ψάχνει και τον τρόπο να απεγκλωβιστεί από το ζήτημα των S-400. Ήδη η Μόσχα επιβεβαίωσε, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Δημήτρη Πεσκόπ, επιβεβαίωσε ότι γίνονται διάβουλες για το θέμα αυτό, δεν έχει βρεθεί λύση. Από εκεί πέρα όμως φαίνεται ότι γίνονται πολλές προσπάθειες. Τώρα, πού θα καταλήξουν και αν θα καταλήξουν, θα το δούμε.
1: Έχει σημασία πάντως ότι το Κρεμλίνο δίνει μια έμεση επιβεβαίωση στο ότι γίνονται αυτές οι διεργασίες για να βρεθεί αυτή η φόρμουλα. Και αν τυχόν βρεθεί, μπορεί να ανοίξει και ο δρόμος για τα F-35, αν δεν μπλοκάρουν στο Κογκρέσο. Υπάρχουν πολλά ακόμα βήματα μέχρι να δούμε.
0: Μακρύς ο δρόμος.

0: Σε μια άλλη εξέλιξη, σε ομιλία του, ο Βρετανός Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Τυπικά υπάρχουν εμπόδια, αλλά είναι και θέμα προθέσεων. Θα μας πει περισσότερα ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο, ο Γιάννης Χανιωτάκης.
1: Εν μέσω της αυξανόμενης δυσαρέσκειας για το Brexit, ο Άντι Μπέρναμ για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Όλα είναι πλέον πιθανά. Μιλώντας σήμερα στο BBC, τόνισε πως ανάλογα με την επιθυμία των πολιτών θα μπορούσε να διατηρηθεί η σημερινή σχέση, να επιστρέψει η χώρα στην ενιαία αγορά ή, όπως χαρακτηριστικά είπε, να πάει μέχρι τέλους και να εξεταστεί η πλήρης επανένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή οι επιλογές των εργατικών είναι περιορισμένες λόγω των κόκκινων γραμμών στο μανιφέστο του κόμματος. Όμως στις επόμενες εκλογές αυτό θα μπορούσε εύκολα να αλλάξει. Όπως είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, το επόμενο εκλογικό πρόγραμμα του κόμματος θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη δέσμευση για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος σχετικά με την επιστροφή στο ευρωπαϊκό μπλοκ. Είχαμε, Ελένα, και κάποιες αντιδράσεις από Ευρωπαίους ηγέτες, με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν να δηλώνει ότι αυτό θα ήταν μια εξαιρετική είδηση, ενώ ο Ισπανός Πρωθυπουργός είπε από την πλευρά του ότι η χώρα του θα καλωσόριζε τη Βρετανία με ανοιχτές αγκάλες.

0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ στις 9 και 4 απόψε ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί ένα σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφή.

0: Γιας στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
3: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μεγάλη προσφορά.
5: Όχι, όχι.
4: Τεράστια προσφορά.
5: Ούτε.
4: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
7: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
8: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
9: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
10: Κύριε Μάκη, θιούλη μου καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστοι.
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
9: Και τελείως άγνωστοι.
12: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
9: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
13: Eurojackpot και έχεις και για άλλους.

0: αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγούλη. Προσγειώθηκε το απόγευμα στο Τελαβίβ άλλο αεροσκάφος της Fly Dubai που μετέφερε τους 180 Ισραηλινούς επιβάτες της πτήσης Thriller από το Ντουμπάι που έκανε το πρωί αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον επιβάτη του αεροσκάφους, ο οποίος εξουδετέρωσε τον φερόμενο τρομοκράτη και περιέγραψε στον Νετανιάχου πως σταμάτησε την κάθοδο του αεροπλάνου. Μάλιστα ανέφερε: «Ήξερα τι να κάνω γιατί ευτυχώς έχω δει τη σειρά Mayday». Στις πρώτες του δηλώσεις μετά το συμβάν, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είχε αναφέρει πως ο πιλότος της πρωινής πτήσης, ο οποίος μαχαίρωσε τον συνάδελφό του, είχε την πρόθεση να ρίξει το αεροπλάνο. Ο ύποπτος συνελήφθη και ανακρίνεται από τις Σαουδαραβικές αρχές, πρόσθεσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Για απόπειρα τζιχαντιστικής τρομοκρατικής επίθεσης έκανε λόγο από την πλευρά του ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς, επισημένοντας ότι η επίθεση επετράπει μόνο χάρη στον ηρωισμό ορισμένων Ισραηλινών επιβατών. Η Αεροπορική Εταιρεία των Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι δεν γνωρίζει τους λόγους του καυγά στον θάλαμο διακυβέρνησης και κάλεσε όλα τα μέρη να απέχουν από οποιασδήποτε προώρες εικασίες. 4 νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στο πετρέλαιο κίνησης, η συνολική ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά ένα λίτρο, ενώ η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ανά 15ήμερο. Στο μέτωπο των οφειλών, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής, τα 30 ευρώ. Προανήγγειλε επίσης αυστηρότερο πλαίσιο για τους servicers, δηλαδή τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετών. Σε έγγραφο που απέστειλε το ΝΑΤΟ, η Ρωσία προειδοποιεί ότι θα μπορούσε να καταφύγει ακόμη και στη χρήση πυρηνικών όπλων αν κάποιο μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας επιχειρήσει να απομονώσει το ρωσικό θύλακα του Καλίνιγκραντ στη Βαλτική θάλασσα. Η προειδοποίηση ήρθε μετά από ανακοινώσεις διαφόρων ρωσικών πρεσβείων στην Ευρώπη που ανέφεραν ότι η Μόσχα διαθέτει πληροφορίες πως το ΝΑΤΟ προετοιμάζει αεροπορικό και ναυτικό αποκλεισμό του Καλίνιγκραντ. Καταδικάζουμε απερίφραστα την απειλή χρήσης βίας συμπεριλαμβανομένης κάθε ανεύθυνης πυρηνικής ρητορικής, ανέφερε εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ. Δυνάμεις της πυροσβεστικής, με λέμπους, με ειδικό ερπιστριοφόρο όχημα και ομάδες με αντιληπτικά μέσα, αναχωρούν απόψε από το λιμάνι του Πειραιά για τα Χανιά, με εντολή του αρχηγού της πυροσβεστικής, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην περιφέρεια Κρήτης. Η περιφέρεια έχει τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού από απόψε έως και την Κυριακή. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων προβλέπεται πολύ υψηλός σε ολόκληρη την περιφέρεια. Έτοιμοι να καλωσορίσουν την επιστροφή της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμφανίστηκαν σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, μετά τη δήλωση του Βρετανού πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ ότι η επανένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση συγκαταλέγεται στις επιλογές που θα μπορούσε να εξετάσει η κυβέρνηση. Για εξαιρετική είδηση έκανε λόγο ο Μακρόν. «Με ανοιχτές αγκάλες θα καλωσόριζα τη Βρετανία», δήλωσε ο Σάντσεθ. Απορρίφθηκε με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών η προσφυγή κατά της προσωρινής κράτησης της 46χρονης κατηγορούμενης στην υπόθεση της Μαρφίν. Η κατηγορούμενη προφυλακίστηκε τον περασμένο Αύγουστο για τον φωνικό εμπρισμό στο υποκατάστημα της τράπεζας το 2010. Σύμφωνα με δελτίο τύπου του συνηγόρου της Κώστα Παπαδάκη, η 46χρονη παραμένει προφυλακισμένη άδικα χωρίς στοιχεία εναντίον της, χωρίς ταυτοποίηση και κατά παράβαση δεδικασμένου και αντιμετωπίζει την καταστροφή της ζωής της και την αποκοπή της από την 5χρονη κόρη της μέχρι νεοτέρας. Έφοδο σε γνωστό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης έκανε το απόγευμα το ελληνικό FBI μετά από πληροφορίες ότι διέμενε εκεί ένας 26χρονος υπήκοος Σερβίας για τον οποίο είχε εκδοθεί ερυθρά αγγελία για ληστείας και άλλα δικήματα. Τελικά ο υπόπτος εντοπίστηκε σε καφέ στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Θεσσαλονίκης και προσήχθη μαζί με άλλα 3 άτομα. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, σε λίγο στις 9 και 4 το βράδυ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του Euro Cup, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Ισπανική Μανρέσα στην Πηλαία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο Νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη πιθανώς να είναι κατά τόπου ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο τοπικές βροχές θα σημειωθούν και πάλι στα ανατολικά υπηρετικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαγτζόγλου.

Λοιπόν, αυτό το τραγούδι είναι αισιόδοξο. Δείχνει μια αποφασιστικότητα. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Λοιπόν, γιατί Roy Orbison στην αρχή? Διότι σαν σήμερα το 1987 πραγματοποιείται μια special τηλεοπτική εκπομπή με οικοδεσπότη τον Roy Orbison κάπου εκεί στο Los Angeles. Η εκπομπή έχει τίτλο «Ο Roy Orbison και οι φίλοι του». Ένα βράδυ μαύρο και άσπρο. Ηχογραφείται λοιπόν, μαγνητοσκοπείται, ασπρόμαυρα και αργότερα κυκλοφορεί. Στη συναυλία ήταν πάρα πολλοί καλλιτέχνες, πολλοί φίλοι του και το αποτέλεσμα εκπληκτικό. Αλλά Νότι μου, δεν το ενώνουμε και με ένα άλλο του Roy Orbison που μου αρέσει έτσι να... Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, το πρώτο είναι τεράστια επιτυχία. Εμένα αυτό μου αρέσει πιο πολύ.

0: σας είμαι απόλυτα ειλικρινής, πάντα λέω την αλήθεια. Αν ήμουν σε αυτό το αεροπλάνο το πρωί, νομίζω ότι θα είχα παθεί έμφραγμα. Εγώ έτσι κι αλλιώς με τα αεροπλάνα δεν τα πάω καλά. Αν είχα καταλάβει ότι κάτι έτρεχε, κάτι είχε συμβεί, κάτι το ένα. Καλά, αν μάθαινα και ένα άλλο σενάριο τύπου αυτά τώρα που έχουν υποθεί, νομίζω ότι θα με έβγαζαν 4 από εκεί πέρα. Και έτσι λοιπόν προσγειώθηκε το απόγευμα στο Τελαβίβ άλλο αεροσκάφος της Fly Dubai, που μετέφερε τους 180 Ισραηλινούς επιβάτες της πτήσης Thriller από το Ντουμπάι, που έκανε το πρωί αναγκαστική προσγείωση στην Σαουδική Αραβία. Βέβαια, τα πρώτα σενάρια που είχαν κυκλοφορήσει ήταν πολύ έτσι έντονα. Πάντως ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον επιβάτη του αεροσκάφους, ο οποίος εξουδετέρωσε τον φερόμενο τρομοκράτη και περιέγραψε στον Νετανιάχου πώς σταμάτησε την κάθοδο του αεροπλάνου και μάλιστα ανέφερε «Ήξερα τι να κάνω γιατί ευτυχώς έχω δει τη σειρά Mayday». Αν έβλεπα κάποιον που είχε δει τη σειρά να έμπαινε στο πιλωτήριο, τελείωνε η κουβέντα. Έτσι, σας λέω, δεν υπήρχε περίπτωση εγώ να τα αντέξω αυτό το πράγμα. Πάντως, στις πρώτες δηλώσεις μετά το συμβάν, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είχε αναφέρει πως ο πιλότος της πρωινής πτήσης, ο οποίος μαχαίρωσε τον συνάδελφό του, είχε την πρόθεση να ρίξει το αεροπλάνο. Ο ύποπτος συνελήφθη, ανακρίνεται από τις αρχές, τέλος πάντων, στην Σαουδική Αραβία. Να το πω το άλλο, αποκλείεται, θα έκανα Σαρδάμ. Αυτά είπε λοιπόν ο Νετανιάχου. Ένα το κρατούμενο. Τώρα, κατά τα άλλα, στην επικαιρότητα προφανώς είναι τα μέτρα της κυβέρνησης. Έχουμε νέες παρεμβάσεις και θα το συζητήσουμε αυτό στην πορεία για τη στήριξη των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Κάτι που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Εγώ βέβαια θέλω να μείνω σε ένα άλλο θέμα. Και δεν ξέρω αν μπήκατε στον κόπο, διότι εχθές είδα και παρατήρησα ότι σας ενδιέφερε το θέμα. Αναφέρομαι στην ιστορία βεβαίως και το σκεπτικό των δικαστών για την ιστορία Τριαντόπουλου και του κυρίου Αγοραστού, μια ιστορία που προφανώς δεν βολεύει και ειδικά όταν μιλάμε για προεκλογική περίοδο. Το βούλευμα λοιπόν με το οποίο παραπέμφθηκαν ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου οι 5 κατηγορούμενοι για την αλλίωση του χώρου της τραγωδίας των Ντεμπών είναι καταπέλτης. Σε βάρος τους εννοείται, απορρίπτοντας όλους τους υπερασπιστικούς τους ισχυρισμούς και σημειώνοντας την βλάβη που υπέστησαν οι οικογένειες των θυμάτων και οι τραυματίες εξαιτίας παραλήψεων των ενεργειών τους. Και σύμφωνα λοιπόν με το δικόγραφο, το μπάζωμα εντός εισαγωγικών του σημείου και η αλλίωσή του με την μεταφορά 300 κυβικών χώματος στην τοποθεσία Πηγάδια είχε ως αποτέλεσμα, ακούστε με προσοχή, είναι αποσπάσματα, να προκληθεί βλάβη στη λειτουργία της δικαιοσύνης και κυρίως να απομακρυνθούν με αυθαίρετο τρόπο συντρίμμια των αμαξοστοιχειών και σωρία δρανών υλικών που περιείχαν πιστήρια, προσωπικά αντικείμενα σε παρένθεση των επιβατών και συντρίμμια υπολείμματα των αμαξοστοιχειών και των συστημάτων τους, αλλά και εκμεταλλεύσιμο βιολογικό υλικό που ήταν εξαιρετικά χρήσιμο για την ταυτοποίηση κάποιων εκ των θυμάτων του πολύ νεκρού σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το βούλευμα και τα αποσπάσματα που υπάρχουν. Επισημαίνεται ότι είχαν δε ως σκοπό, δυσχεραίνοντας τις έρευνες και τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, να επέμβουν αθέμητα στην ενεξελίξη ανακριτική διαδικασία από την οποία προέκυπταν ποινικές ευθύνες για συγκεκριμένα πρόσωπα με αφορμή το εν λόγω σιδηροδρομικό δυστύχημα, βιωτικό συμβάν, προς το σκοπό αφενός μεν βλάβης του κράτους και δι της λειτουργίας της δικαιοσύνης. Καταπέλτης το βούλευμα. Λέει κι άλλα μέσα. Λέει κι άλλα πολλά. Ενδεχομένως αργότερα ίσως προλάβουμε να πούμε κάποια. Καλώς ήρθατε. Αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας, καλώς σας βρίσκουμε, εννοείται, όπως κάθε βραδάκι εδώ συντονισμένοι πάντα στον Sky 100,3, και αυτό το βράδυ εννοείται έως τις 11. Λοιπόν, είναι και 30 του μήνα, τελείωσε ο Σεπτέμβριος, μπαίνουμε στον Οκτώβριο με έναν καιρό περίεργο, έτσι, όχι άσχημο, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, είναι ο καιρός που πρέπει να είναι τέτοια εποχή. Για να μην ξεχνιόμαστε, διότι το άλλο που είχαμε συνηθίσει δεν ήταν το φυσιολογικό. Θα συμφωνήσω με την Χριστίνα Σούζη που το λέει και το ξαναλέει. Είναι ο καιρός που πρέπει να έχουμε τέτοια εποχή. Και είναι και ο ηχολήπτης που πρέπει να έχουμε απέναντί μας, Νότης Παπαγιαννάκος, εδώ, στη ρύθμιση του ήχου. Είναι κοντά μας ο Θανάσης Καραγιάννης, στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Ισχύει το 210-48-00-170-174. Απαντά η Αργυρό Γεμελιάρη. Ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας. Αν έχετε το PC έξω το παραμικρό, εννοείται ότι θα το διαβάσουμε. Θα τα ακούσουμε. Αν θέλετε δηλαδή να μας περιγράψετε κάτι έτσι που έχετε συναντήσει, αρκεί να αφήσετε τον αριθμό του κινητού σας έτσι ώστε να τα πούμε. Ισχύει εννοείται το Viber 698-123-1003. Θαυματουργός τρόπος επικοινωνίας. Και εδώ περιμένουμε πέρα από μηνύματα και φωτογραφίες και βίντεο, ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Και βεβαίως ο πατροπαράδοτος, ο ορθόδοξος τρόπος, www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνεται ότι θέλετε με πάρα πολύ χαρά. Εμείς εδώ εννοείται θα τα διαβάσουμε. Τι καλησπέρα μου στον κύριο Γιώργο από το Καστρί Ηρακλείου Κρήτης. Σας περιμένει μια δύσκολη μέρα αύριο, διότι οι δυνάμεις της πυροσβεστικής με λέμβους, ειδικό επιστριοφόρο όχημα και ομάδα με αντλητικά μέσα αναχωρούν απόψε από το λιμάνι του Πειραιά για τα Χανιά με εντολή του αρχηγού της πυροσβεστικής λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην περιφέρεια της Κρήτης γενικότερα. Οπότε λίγο προσοχή αύριο. Η περιφέρεια λοιπόν έχει τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού από απόψε έως και την Κυριακή, μιλάμε για τέτοιο διάστημα εννοείται, και σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων προβλέπεται πολύ υψηλός σε ολόκληρη την περιφέρεια Κρήτης. Οπότε λίγο προσοχή. Έτσι το καταλαβαίνετε αυτό και είναι και ευνόητο. Να πω την καλησπέρα μου στον Σπύρο, ο οποίος τι μου λέει, και τον Γεωργίου, οι ίδιοι ψεκασμένοι εισαγγελείς παρέπεμψαν, περίμενε το δικαστήριο που αποτελείται από κανονικούς ανθρώπους. Μη λες, λέει, σιριζαϊκές βλακίες, όπως ο προκάτοχος... Άνθρωπέ μου, ψεκασμένε και μπαζωμένε. Έχεις επίπεδο, χαίρομαι πολύ. Να σου πω, αποσπάσματα από το βούλευμα, διάβασα. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Και μίλα καλύτερα. Αλλιώς, άλλαξε ραδιόφωνο. Έτσι. Δεν θέλουμε τέτοιους στην παρέα μας. Και επειδή το πας εκεί, να πω ότι οι παραπομπές πολιτικών προσώπων που άσκησαν υπουργικά καθήκοντα στο ειδικό δικαστήριο είναι πολύ λίγες στην ελληνική ιστορία. Και πάντα, τυχόν καταδικαστική απόφαση σε αυτό το δικαστήριο αντιμετωπίζεται ως βαρύ στίγμα για μια κυβέρνηση. Σκεφτείτε πόσο συχνά, για παράδειγμα, και η Νέα Δημοκρατία αναφέρθηκε στις καταδίκες του Νίκου Παπά και του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου. Και πολύ καλά έκανε. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, είχε υποστηρίξει μιλώντας στη Βουλή και αναφερόμενος στον Νίκο Παπά ότι δεν αναγνωρίζω ως εκπρόσωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης ένα πολιτικό καταδικασμένο με 13-0 στο ειδικό δικαστήριο. Και προσωπικά πιστεύω ότι έκανε πολύ καλά και το είπε για τον κύριο Παπά. Ο Πρωθυπουργός. Πάρα πολύ καλά. Τώρα όμως, ο κ. Μητσοτάκης είναι πάρα πολύ πιθανό να βρεθεί σε μια δύσκολη θέση. Να πει κάτι ανάλογο για ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, τον κ. Τριαντόπουλο, πρώην Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, που παραπέμπεται λοιπόν να δικαστεί στο ειδικό δικαστήριο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σε σχέση με το τι έγινε εκεί στον χώρο της τραγωδίας των Τεμπών, ενέργεια που είχε ως επίπτωση να γίνει πολύ δυσχερέστερη η διερεύνηση του δυστυχήματος, άρα και της απόδοσης ευθυνών γι' αυτό. Έτσι. Μέχρι εδώ νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνούμε, να διαφωνούμε, τέλος πάντων είναι πώς το βλέπει ο καθένας, αλλά δεν νομίζω ότι είπα κάτι το οποίο είναι πέρα από την κοινή λογική. Ξέρετε, υπάρχει μια άποψη ότι στην πολιτική το να μιλήσει κάποιος για τεκμήριο αθωότητας λειτουργεί διαφορετικά, διότι το να φτάσει μια κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, δεν λέω για τη συγκεκριμένη, οποιαδήποτε κυβέρνηση, το να φτάσει να έχει υπουργό στο εδόλιο του κατηγορουμένου στο ειδικό δικαστήριο είναι ούτως ή άλλως ένα πολιτικό στίγμα για αυτήν. Το ξαναλέω, για οποιαδήποτε κυβέρνηση. Και τότε που ήταν ο κύριος Νίκος Παπάς και τώρα που είναι και ο κύριος Τριαντόπουλος. Την ίδια στιγμή πάντως η παραπομπή Τριαντόπουλου βάζει και άλλα ερωτήματα για πολλά άλλα θέματα. Ας πούμε, κάποιοι είπαν για τον κύριο Φλωρίδη. Να θυμηθούμε τι είχε πει ο κύριος Φλωρίδης και το οποίο έχει προκαλέσει τώρα αντιδράσεις από την αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Πόση σπέκουλα για τα μπαζώματα. Μπαζώθηκε, λέει, ο χώρος. Βρέθηκαν κάτι χώματα τελευταία εκεί, μερικά φορτηγά, εκεί δίπλα.
2: Εντάξει.
1: Είναι χαλίκια τα οποία έμπαιναν γιατί επρόκειτο να πάνε οι βαριοί γερανοί και κάτω από εκεί διέρχεται ο κεντρικός αγωγός του φυσικού αερίου της χώρας. Και ήταν άνθρωποι του ΔΕΣΦΑ εκεί να λένε στους τα μηχανήματα όχι εδώ εκεί, διότι θα σκάσει ο αγωγός και θα τυναχτεί ο τόπος. Αυτά είναι τα μπαζώματα με τα οποία επιχειρήσατε κάποιοι, όχι εσείς, να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι εδώ έχουμε μια επιχείρηση συγκάλυψης. Για να μιλήσω στη γλώσσα του λαού, όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτοί είναι για τα μπάζα.
0: Να το διευκρινίσουμε λοιπόν για τους πολιτικούς αναφέρεται. Βέβαια, δεν νομίζω ότι έχει σημασία και τόσο πολύ το ότι αναφέρεται μόνο στους πολιτικούς. Τώρα πια. Έτσι. Τώρα πια. Λοιπόν, μέχρι εδώ θα ήθελα και την άποψή σας. Να πω την καλησπέρα μου στην Σόφη τη Μαραγκίδου. Να είσαι καλά, πάντα με μια ωραία φωτογραφία. Σε ευχαριστώ πολύ. Να πω την καλησπέρα μου στον Αλέξη από την όμορφη Πάρο. Και καλό μήνα, με υγεία να έχουμε. Αλέξη μου, τι κάνεις την Πάρο, ζεις μόνιμα? Αν θέλεις, στείλε μου και έναν αριθμό κινητού να πούμε μια καλησπέρα. Θα χαρώ πάρα πάρα πολύ. Να πω την καλησπέρα στον Κορνήλιο που μου στέλνει πάντα τις φωτογραφίες από την Ιθάκη, την πανέμορφη Ιθάκη. Είναι από τα νησιά στο Ιόνιο που μου αρέσουν πάρα πάρα πολύ. Ίσχυε λοιπόν και το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου και εκεί δέχομαι τα μηνύματά σας, εκτός από το Viber, το 698-123-1003. Τώρα, το άλλο μεγάλο θέμα είναι λοιπόν το πακέτο της κυβέρνησης. Τα νούμερα δείχνουν πως οι προειδοποιήσεις οι οποίες ακούγονται από παντού για το πόσο δύσκολος θα είναι ο φετινός χειμώνας, ο χειμώνας που έρχεται, δεν είναι υπερβολές της αντιπολίτευσης. Η τιμή της βενζίνης στην χώρα μας πλησιάζει σε κάποιες περιπτώσεις τα 2,5 ευρώ το λίτρο, ενώ εκείνη του άλλοτε φθηνού ντίζελ σε κάποιες περιπτώσεις την έχει ξεπεράσει την τιμή της βενζίνης. Η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς του φυσικού αερίου έχει σχεδόν διπλασιαστεί από τον Ιούλιο και έχει φτάσει σε υψηλό τριετίας. Αν άρχιζε να απολύεται σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, οι καταναλωτές θα έπρεπε να πληρώσουν 1,90 ευρώ το λίτρο, όταν πέρυσι στα μέσα Οκτωβρίου κόστιζε 1,096 το λίτρο, και παράγοντες της αγοράς διαμηνύουν πως το αυξημένο ενεργειακό κόστος, το οποίο αναπόφευκτα θα επιβαρύνει τα περισσότερα προϊόντα, θα μετακυλιστεί στους καταναλωτές. Αν θυμηθούμε πίσω στο χρόνο, από τον, υπάρχουν μνήμες από τον πληθωρισμό που προκάλεσε η ενεργειακή κρίση το 2022. Δεν είναι τόσα πολλά χρόνια πίσω, το θυμόμαστε. Και μιλάμε για ενεργειακή κρίση που προκάλεσε πληθωρισμό σε βασικά είδη διατροφής και νοικοκυριού. Νοπές αυτές οι μνήμες. Ενώ το πρόβλημα της ακρίβειας ποτέ δεν αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά έκτοτε. Και είχε πρώτο θέμα η καθημερινή σήμερα το πόσο ευάλωτοι στην ενεργειακή κρίση είναι οι Έλληνες εν ώψη χειμώνα. Προσέξτε, υπάρχει μια άλλη παράμετρος. Τα παλιά σπίτια και ο γερασμένος στόλος αυτοκινήτων, που όλα αυτά ανεβάζουν το κόστος. Διότι ένα σπίτι που έχει κάποιες προδιαγραφές μόνωσης, έτσι, εξοικονόμησης ενέργειας, προφανώς ζεσταίνεται πολύ πιο εύκολα από ένα άλλο σπίτι που είναι παλιό και δεν έχει ανακαινιστεί με έναν τρόπο ώστε να υπάρχει, ξέρω εγώ, θερμοπρόσωψη, όλα τα σχετικά συστήματα, διπλά τζάμια αλουμίνια, όλα αυτά που, αν θέλετε, προσθέτουν ναι μεν αξία, αλλά και στην καθημερινότητα προφανώς είναι και εξοικονόμηση ενέργειας. Έτσι λοιπόν η καθημερινή έβαλε αυτό το στοιχείο. Οι Ευρωπαίοι από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν έχουν πληρώσει ήδη 100 δις ευρώ περισσότερα σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι για να εισαγάγουν την ίδια ποσότητα ορυκτών καυσίμων. Για τους Έλληνες το κόστος της ενεργειακής κρίσης είναι μεγαλύτερο από άλλους Ευρωπαίους και στη χώρα μας, όπως σημειώνει η Καθημερινή, έχουμε παλιά κτίρια, το 75% κτηριακού αποθέματος κατατάσσεται στις χαμηλές ενεργειακές κατηγορίες, με αποτέλεσμα να καταναλώνεται περισσότερη ενέργεια για την ψήξη αλλά και για τη θέρμανση. Τα προγράμματα επιδοτούμενης ενεργειακής αναβάθμισης δεν έχουν αλλάξει ουσιαστικά την κατάσταση στο σύνολό της. Και απ' την άλλη έχουμε έναν γερασμένο στόλο αυτοκινήτων. Με ό,τι και αν σημαίνει αυτό, σε ό,τι έχει να κάνει εννοείται με την κατανάλωση καυσίμου. Το βάλε αυτό η Καθημερινή. Συζητάμε ό,τι θέλετε. Μου λέει ο Γρηγόρης ότι συγκρίνουν ανώμια πράγματα. Άλλο καταδικασμένος παπάς, άλλο κατηγορούμενος πολιτικά υπουργός για μια υπόθεση που ήδη έχει αποδειχτεί φούσκα ψεκασμένων. Σε τι αναφέρεσαι όταν λες φούσκα ψεκασμένων? Βοήθησε με λίγο να καταλάβω. Δεν μιλάμε για ξυλόλια και τέτοια, παιδιά, έτσι. Αυτά ξεχάστε τα. Δεν μιλάμε για τέτοια πράγματα. Μου λέει ο Δημήτρης. Καλησπέρα. Να αναφέρετε στην εκπομπή σας το θέμα. Δεν έχουν εγγραφεί φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Πρόσεξε. Αναζήτησα σήμερα τον Μπρίτανη. Λείπει στο εξωτερικό. Ήθελα σήμερα, απόψε να το κάνω το θέμα. Δυστυχώς απουσιάζει. Δεν το έχω ξεχάσει, Δημήτρη μου. Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Μπρίτανη, όπως είπε, το κόστος διαμονής. Όταν βγήκε αυτό το θέμα, το σχολίασα. Προφανώς δεν άκουγες, δεν έχει καμία σημασία. Αλλά ήθελα απόψε να το κάνω το θέμα. Αλλά γιατί μου το λες? Έχεις παιδί που σπουδάζει? Βοήθησέ με έτσι λίγο να καταλάβω. Οκ.

Πέτρο μου, παιδιά, ό,τι είπα, προσέξτε, είναι απόσπασμα του βουλεύματος. Δεν τα είπα από το μυαλό μου. Εγώ διάβασα το βούλευμα. Και είναι κάποια αποσπάσματα. Δεν είπα κάτι δικό μου, έτσι. Αποσπάσματα διάβασα. Αλλά υπάρχει, μου λέει, βεβαιότητα ότι έγινε πρόθεση συγκάλυψης. Τι να σου πω, ξέρω εγώ. Λέει, γιατί στο δυστύχημα της Ισπανίας παρεμφερής διαδικασία ακολουθήθηκε. Τι να σου πω. Εγώ αυτό που είδα το διάβασα, σας είπα κάποια αποσπάσματα. Τώρα μην μου χρώνετε και τα αποσπάσματα. Εννοείται. Καλησπέρα Δημήτρη, σχετικά με το υποτιθέμενο μπάζωμα στα Τέμπη. Αν δεις και άλλες εικόνες στο εξωτερικό από σιδηροδρομικά δυστυχήματα, γίνεται το ίδιο. Ρίχνουν τσιμέντο για να πατήσουν οι γερανοί και να σηκώσουν τα βαγόνια να δουν αν υπάρχουν από κάτω εγκλωβισμένοι. Πώς να γίνει αλλιώς, για την παραπομπή Τριαντόπουλου. Το ωράκια δεν κατάλαβα τι σημαίνει. Ηχητικό το έχει στείλει. Το δικαστικό συμβούλιο ήθελε να βγάλει την καυτή πατάτα από πάνω του. Πάνε λύσει στο δικαστήριο να αθωωθούν. Βρε φίλε, το έχεις γράψει, είναι τελείως ασύντακτο, βοήθησε με λιγάκι. Αν θες, το ξανασημειώνεις και με πολύ χαρά το διαβάσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων, 9:30, με την Αναστασία Τσιβγούλη από ό,τι βλέπω. Η Αναστασία έρχεται και επιστρέφουμε.

0: Watson, but I gotta keep it going.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Θείε Μάκη, θιούλη μου καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι, βρέθηκα.
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε, τηλέφωνα μην παίρνετε. Eurojackpot και έχεις και για άλλους.

0: μετρητά, αμέτρητα. All win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Επέστρεψαν λίγο μετά τις 6.30 στο Τελαβίβ οι 180 Ισραηλινοί επιβάτες της πτήσης Thriller της Fly Dubai. Ο πιλότος, ο οποίος μαχαίρωσε τον συναδελφό του, είχε την πρόθεση να ρίξει το αεροπλάνο, ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, και οι δύο πιλότοι νοσηλεύονται. Για απόπειρα τζιχαντιστικής τρομοκρατικής επίθεσης, που απετράπη μόνο χάρη στον ηρωισμό ορισμένων Ισραηλινών επιβατών, έκανε λόγο ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Η αεροπορική εταιρεία των Εμμυράτων κάλεσε όλα τα μέρη να απέχουν από οποιασδήποτε πρόωρες εικασίες. Παρεμβάσεις στήριξης των πολιτών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στα 20 λεπτά ανά λίτρο η συνολική ελάφρυνση στο πετρέλαιο κίνησης. Κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο. Η Ρωσία προειδοποιεί με έγγραφο στο ΝΑΤΟ ότι θα μπορούσε να καταφύγει ακόμη και στη χρήση πυρηνικών όπλων αν κάποιο μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας επιχειρήσει να απομονώσει το ρωσικό θηλέκα του Καλίνιγκρατ στη Βαλτική θάλασσα. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού από απόψε η Κρήτη, καθώς μέχρι την Κυριακή προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα. Κλειστά θα μείνουν αύριο τα σχολεία σε Ρέθυμνο και Χανιά. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές στα βόρεια. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, επειδή ήμουν πάρα πολύ προσεκτικό στη διατύπωση, δεν ήταν σύγκριση του παπά και του Παπαγγελόπουλου με τον Τριαντόπουλου. Δεν έκανα καμία σύγκριση. Είπα τι σημαίνει για μια κυβέρνηση, την οποιαδήποτε κυβέρνηση, να αντιμετωπίζει μια τέτοια ιστορία. Έτσι, αυτό είπα. Και μάλιστα είπα πολύ σωστά, είπε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, ότι δεν αναγνωρίζω ως εκπρόσωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης ένα πολιτικό καταδικασμένο 13-0 στο ειδικό δικαστήριο. Το τόνισα ξεκάθαρα. Αλλά τώρα από εκεί και πέρα, παιδιά, να είστε λίγο πιο ψύχρεμοι. Και δεν χρειάζεται επίσης να τεντώνετε πάρα πολύ την κουβέντα. Δεν καταλαβαίνω την τοξικότητα. Την τοξικότητα δεν την καταλαβαίνω. Αδυνατό και εντάξει. Αλλά δεν θα παίξουμε αυτούς τους όρους. Λοιπόν, ανοίγω μια παρένθεση και μετά συζητάμε ό,τι άλλο θέλετε. Θα είναι κοντά μας σε λίγο ο κύριος Παπαγεωργίου, θα συζητήσουμε για το θέμα των καυσίμων. Αλλά τι θέλω τώρα, Νότι μου. Σαν σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου του 24, γεννήθηκε ο Νίκος Ρίζος στην Άρτα.
1: Αγαπητέ μου κύριε Ταρνιάτη, χωρίς περιστροφές και φλιαρίες, και για να τελειώνουμε μια ώρα γρηγορότερα, την παίρνω. Την πατρεύομαι.
2: Ποια παίρνω?
1: Την αδελφή σου.
2: Καλά, πώς την παίρνω?
1: Δόξα και τιμή.
2: Καλά, με δόξα και τιμή θα την πάρεις, δεν την πάρεις με το κιλό?
1: Κιλό.
2: Αλλά πώς την είδες?
1: Βεβαίως.
2: Καλά.
1: Πολύ καλά.
2: Από μάτια πώς είσαι?
1: Δεν καταλαβαίνω, Βαγγέλη.
2: Λέω, οπονόματο είχες βγάλει καμιά φορά?
1: Όχι, βέβαια.
2: Υπεφυκίτη?
1: Όχι.
2: Τυφλοποντική?
1: Όχι, όχι, μια χαρά βλέπω, μια χαρά.
2: Καλά, πού την είδες?
1: Προλίγου εδώ.
2: Είδες εδώ μέσα η ευτυχία?
1: Ευτυχία, δεν τη λένε ευτυχία.
2: Μπα, την ξαναπείσαν?
1: Γιούλα τη λένε.
2: Α, τη Γιούλα πέν?
1: Ναι.
2: Μα είπα κι εγώ, καθράχτη έχει το παιδί και βλέπει τόσο θαμπά.
0: Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Νίκος Ρίζος. Να θυμηθούμε τον μεθύστακα του ελληνικού σινεμά, τον Ορέστη Μακρύ, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα 30 Σεπτεμβρίου του 1899 στην Καλκίδα.
3: Μα γιατί φεύγετε, γιατρέ μου?
4: Μα νομίζετε, κυρία μου, ότι δεν έχω πια καμιά δουλειά εδώ. Εγώ ήρθα γιατί μου είπαν ότι ο κύριος Δήμαρχος είναι άρρωστος. Μια όμως και τον ανέλαβε η χειραμαμία από εδώ, φαίνεται ότι δεν είναι άρρωστος, αλλά ετοιμόγενος. Καλή ελευθερία, κύριε Δήμαρχε. Και άμα γεννήσετε με το καλό, κρατήστε μου και εμένα ένα κουταβάκι. Κάτσε, γιατρέ, τώρα, πού πας? Τι να κάτσω να κάνω, φίλο μου? Είναι κατάσταση αυτή? Ερωτώ, είναι κατάσταση αυτή?
3: Μα γιατί φεύγετε, γιατρέ μου? Καθίστε να τον εξετάσετε.
4: Τι να κάτσω να κάνω, κυρία μου? Να συνεργαστώ με την χειραμαμία από εδώ, να τον ξεματιάζουν παρέα? Εγώ δυστυχώς ούτε να ξεματιάζω ξέρω, ούτε ματζούνια φτιάχνω, ούτε βότανα πουλάω κι άλλα μαγικά.
0: Και κάτι ακόμα, διότι σαν σήμερα 30 Σεπτεμβρίου του 1937 γεννήθηκε ο Γιάννης Βόγλης, ένας φοβερός ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου, της τηλεόρασης, από τους σπουδαιότερους της γενιάς του, εννοείται. Και βέβαια στη μεγάλη οθόνη εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 60 στην ταινία του Κακογιάννη «Ερώικα». Εντάξει τώρα, η χαρακτηριστική ατάκα Στάσου Μίγδαλα, όταν έπαιξε στην ταινία «Κορίτσια στον ήλιο», τον ακολούθησε για όλη τη ζωή.

τώρα να ακούσουμε και λίγο το τραγούδι. Πριν πάμε. Μισό λεπτάκι, έτσι λίγο, για να ταιριάζει.

0: Λοιπόν, κάτι από την ταινία. Καλώς ορίσατε, αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας. Δημήτρη μου, μην ευχαριστείς που ανέφερα στο θέμα. Κατάλαβα, αλλά σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Αναφέρθηκε στο θέμα του Πανεπιστήμιου της Πάτρας. Όπως σου είπα, θέλω να το κάνω θέμα. Και θα το κάνω απλώς έλλειπο Πρίτανης στο εξωτερικό. Νίκος λέει, καλησπέρα, λέει, τι μου θύμισες. Ένα λέει αστυνομικό πριν πολλά χρόνια μου λέει, Στάσου μην τρέχεις, θέλω να σου δώσω κλίση. Και μου κάνω. Μάλιστα. Με τα αποσπάσματα από τις ελληνικές ταινίες σε συνδυασμό με τους κακομύριδες που είπε ένας και τα μπάζα που είπε ο άλλος, μου ήρθε στο μυαλό αξέχαστος Ντίνος Ηλιόπουλος με το «Δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα». Να σε καλά. Ο Αλέξανδρος μου στείλε το μήνυμα. Σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας, τον Νίκο Παπαγεωργίου, πρόεδρος Βενζινοπολών Αττικής, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Βενζινοπολών. Πώς είδε το πακέτο? Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
1: Καλησπέρα κύριε Τζόγλου, σε εσάς και τους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο, ναι.
1: Για τη νέα version του γνωστού Στάσου Μίγδαλα, τώρα πλέον είναι Στάσου Μπετόνι Πετρέλαιο.
0: Μπετόνι?
1: Ναι, έτσι θα γίνει γιατί έχει γίνει το πιο ακριβό προϊόν.
0: Το θέρμανσης εννοείται.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Εννοείται.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ωραία. Είχαμε σήμερα τις ανακοινώσεις, έτσι. Πώς τα είδατε πάνω κάτω? Και αν μπορούμε από τη δική σας την μεριά να μου πείτε έτσι δύο-τρία βασικά στοιχεία για τις ακροάτρες και τους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχήν είχαμε ένα ευχάριστο άκουσμα της επιδότηση των επιπλέον 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνηση. Κατά τα άλλα, είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που έχουμε βιώσει το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή, παρατεταμένη ακρίβεια, παρατεταμένη κρίση, η αβεβαιότητα, ανασφάλεια συνεχίζουν να υπάρχουν. Δεν έχει βελτιωθεί το κλίμα. Δεν περιμένουμε να ακούσουμε κάτι άλλο. Το μόνο θετικό είναι ότι από αύριο, για όσους καταναλώνουν πετρέλαιο κίνηση, από τα δύο καύσιμα κίνηση, δηλαδή βενζίνη και πετρέλαιο, το πετρέλαιο κίνηση θα επιδοτηθεί επιπλέον με 5 λεπτά το λίτρο. Άρα, τα ταξί, το μεταφορικό και όσοι συμπολίτες μας χρησιμοποιούν πετρέλαιο στο αυτοκίνητό τους, θα δούνε στα πρατήρια των μεγάλων αστικών πόλεων που θα προμηθευτούν αύριο από τα δηληστήρια το προϊόν με τη νέα μειωμένη τιμή, θα το δούνε κατά 5 λεπτά, ίσως και λίγο παραπάνω, γιατί η συγκυρία τώρα είναι καλή. Το πετρέλαιο έχει σταθεροποιηθεί, το πετρέλαιο τύπου Brent έχει σταθεροποιηθεί σε τιμές κάτω των 100 δολαρίων, οπότε μπορεί να δούμε και 2-3 λεπτά πιο κάτω ακόμα, δηλαδή συνολικά 7-8 λεπτά μια μείωση. Mm-hmm. Αυτή είναι η εικόνα που περιμένουμε αύριο. Στις μεγάλες αστικές πόλεις, νησιά και ορεινές απομακρυσμένες περιοχές, θα αργήσουν μία εβδομάδα, ίσως και 10 μέρες να φανεί στην αντλία η μείωση αυτή.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Με το θέρμανσης, τι γίνεται?
1: Πετρέλαιο θέρμανσης, όπως πολύ καλά είπες πριν, αν ξεκινούσε τώρα θα ήταν σίγουρα πάνω από 1 ευρώ και 90 λεπτά το λίτρο. Mm-hmm. Ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, μας έχει προειδεάσει ότι σίγουρα θα είναι κάτω από 1,75, mm-hmm. όποια και αν είναι η τιμή του, στην ημέρα έναρξη διανομής του πετρελαίου που είναι 15 Οκτωβρίου. Mm-hmm. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις να το δούμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η αγορά και οι Έλληνες καταναλωτές, η μέση ελληνική οικογένεια δεν αντέχει σε αυτά τα επίπεδα, ακόμα και στο 1,70. Mm-hmm. Πάνω από 1,50 το θεωρώ απογορευμένο ως προϊόν. Και θεωρώ ότι δεν θα είναι προτιμητέο από τους καταναλωτές.
0: Το υψηλότερο κόστος που θυμάσαι στο πετρέλαιο θέρμανσης, Νίκο μου, ποιο ήταν?
1: Ήταν κατά τη λήξη περσινής περίοδου που είχε προσεγγίσει το 1,78.
0: 1,78.
1: Ναι, αλλά όταν μιλάμε για 1,78 μιλάμε απαγορευμένο, δηλαδή δεν είχαμε καν καταναλώσεις. Το τελευταίο δίμηνο της περσινής σεζόν, Μάρτιο-Απρίλιο, οι καταναλώσεις ήταν ελάχιστες και πολύ μικρές ποσότητες. Mm-hmm. Και ξέρεις, αυτό συνηγορεί στο ότι οι περισσότερες δεξάμενες, τα περισσότερα ντεπόζιτα στα σπίτια είναι άδεια. Καταναλώσαν αυτό που είχαν προμηθευτεί μέχρι τα Χριστούγεννα, μέχρι το Γενάρη, μέχρι mm-hmm. το Φλεβάρι, mm-hmm. που οι τιμές ήταν καλές. Ήταν δηλαδή στα επίπεδα του 1,10, 1,15, 1,17. Καταναλώθηκε αυτές οι ποσότητες. Οπότε ξεκινάμε, μπαίνουμε στο χειμώνα και από ό,τι ακούγεται θα είναι
0: μηδέν.
1: Λίγο βαρύς ο χειμώνας, από το μηδέν ακριβώς. Άρα όλοι πρέπει να δουν πώς θα γεμίσουν τις δεξαμενές.
0: Ναι.
1: Συνήθως...
0: Θα είναι τώρα ένα θέμα πάντως για τους διαχειριστές και τις πολυκατοικίες.
1: Δηλαδή,
0: εγώ θυμάμαι και τα χρόνια της κρίσης που ήταν άλλα τα δεδομένα και για άλλους λόγους. Ότι εγώ το βλέπα και στην πολυκατοικία μας. Είχαμε σταματήσει να βάζουμε πετρέλαιο. Γιατί ήμασταν 8 διαμερίσματα, δεν βρίσκαμε άκρη, όχι ότι περίσευαν κιόλας, έτσι, αλλά νομίζω ότι για κάποιον άλλο λόγο τώρα ίσως κάποιες πολυκατοικίες μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Ίσως λέω, δεν ξέρω.
1: Αν μου επιτρέπεις Δημήτρη, αυτή την πολυτέλεια την είχατε στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Σε κάποιο δήμο της Αθήνας.
0: Καλά.
1: Και όχι από τα βόρεια της Αθήνας, προφανώς κάπου νοτιότερα.
0: Ναι.
1: Σκέψου τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στην Ορεστιάδα, είναι στη Φλόρινα, είναι στα Γρεβένα, είναι στην Κοζάνη, είναι στο Κιλκίς, που τώρα που μιλάμε εμείς, εκεί η θερμοκρασία είναι μονοψήφια.
0: Ναι.
1: Εκεί δεν έχουν την πολυτέλεια να το σκεφτούν αυτό και να πούν, α, δεν πειράζει, θα κλείσουμε το καλοριφέρ και θα θερμανθούμε με κάτι άλλο, με ξυλία, με air condition. Εκεί το χειμώνα φτάνει μείον 5, μείον 7, μείον 9. Δεν υπάρχει πολυτέλεια των συνανθρώπων μας εκεί να χρησιμοποιήσουν air condition. Και η ξυλία επαρκεί για όσο λειτουργεί η ξυλόσομπα ή το τζάκι. Μόλις σβήσει, παγώνουν τα πάντα.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ναι. Είναι διαφορετικά τα δεδομένα και ειδικά σε τέτοιες περιοχές που αναφέρεσαι. Δηλαδή, θυμάμαι μια εικόνα από τη Φλόρινα. Έχει τυχεί στη Φλόρινα να πέσω σε κρύο. Όχι αστεία. Που εκεί δεν κλείνουν θέρμανση, έτσι εννοείται. Ούτε κάνει κάτι το τζάκι.
1: 24 λοιπόν, ώρες λειτουργεί.
0: Όχι, ναι.
1: Θέρμανση.
0: Εννοείται. Δεν μου λες, κατανάλωση πώς πάει.
1: Κατανάλωση.
0: Ναι.
1: Βιώνουμε κάτι που είχαμε βιώσει στην έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Μέχρι 15-17 του μήνα η κατανάλωση είναι στα ίδια επίπεδα όπως ήταν και πιο παλιά. Mm-hmm. Μετά τις 17 υπάρχει κατακόρυφη πτώση. Λες και ο κόσμος εξαφανίζεται, δεν κυκλοφορεί. Δηλαδή το 70% των καταναλώσεων το μήνα το κάνουν τα πρατήρια, τα περισσότερα πρατήρια της χώρας μέχρι τις 15-17 του μήνα και το 30% τις 17 μέχρι τέλους.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα και ο κόσμος περιορίζει πάρα πολύ τις μετακινήσεις του στις απολύτως απαραίτητες.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε και τις επόμενες μέρες, Νίκο μου. Έτσι.
1: Στη διάθεσή σου.
0: Ευχαριστώ καλά.
1: Πολύ.
0: Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος Βενζινοπολών Αττικής, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Βενζινοπολών. Πείτε μου, σε πολυκατοικίες μεν, οι περισσότεροι, έτσι. Εμείς έχουμε φυσικό αέριο. Είναι θέμα που θα σας απασχολήσει. Δώστε μια εικόνα. Μου λέει ο Γιώργος το εξής. Εγώ πάντως έχω ακούσει ότι η υψηλή τιμή στα καύσιμα δεν οφείλεται στη τιμή του Brent, αλλά στο ότι υπάρχουν αναλυτές που λένε για την σημαντική μείωση της ικανότητας διήλυσης. Το πρόβλημα επομένως με την τιμή των καυσίμων είναι η περιορισμένη προσφορά και έχουν κλείσει αρκετές τρόφιγγες, πρέπει να σου πω, Γιώργο μου, και από τη Ρωσία και πάει λέγοντας, διηλυσμένων προϊόντων, οπότε η τιμή του βαρελιού. Κοίταξε όμως. Παίζει ρόλο και αυτό. Δεν είναι συνδυαστικά. Δεν είναι μόνο το ένα, ούτε μόνο το άλλο. Είναι και τα δύο μαζί. Έτσι. Πάντως ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να πω την καλησπέρα μου στον Γιώργο από την Πάτρα. Γιατί δεν λένε για την αμόλυβδη εάν θα πέσει. Εγώ έχω πενταετίας γιο ταχύ και καίω αμόλυβδη. Όπως και άλλοι άνθρωποι. Έτσι όπως είναι τα δεδομένα δεν μπορεί να πέσει. Και η περίπτωση μου λέει Θεοχάρης σηκώνει συζήτηση, ο Πέτρος, ο ίδιος διευκρίνησε ότι δεν χαρακτήρισε τους πολίτες ως κακομύριδες, αλλά μίλησε για ρητορικές και προσεγγίσεις κομμάτων. Δεν είμαι μόνο εγώ που το λέω και το ξαναλέω. Έλα, παιδιά, γιατί είστε έτσι, είστε λίγο στραβωμένοι απόψε, κανένα πρόβλημα. Να το ισιώσουμε όμως, έτσι. Δεν το λέω και το ξαναλέω και ξέρεις κάτι, το κατόπιν εορτής, αγαπητέ μου Πέτρο, προσωπικά, από πουδήποτε και αν προέρχεται, δεν μου λέει τίποτα. Το τι εννοούσε στα ψηλά γράμματα μια δήλωση. Γιατί στον αέρα λέγονται τα πάντα και φεύγουν. Δεν το λέω τώρα για τον Θεοχάρη, το λέω για τον οποιονδήποτε πολιτικό, από πουδήποτε. Όπως είπα και πριν, για οποιοδήποτε κόμμα μας κυβερνά, εσείς μου το πήγατε τώρα μόνο στη Νέα Δημοκρατία ή μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αναφέρθηκα εγώ σε κάτι τέτοιο. Αλλά πρόσεξε να δεις. Στο ξαναλέω. Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε έναν πολιτικό να λέει κάτι το οποίο, okay, μετά δεν μαζεύεται. Δεν μαζεύεται. Εάν εσένα σου αρκεί αυτό, πάω πάσο. Okay. Εάν το είπε και μετά άρχισε τις υποσημειώσεις και την εξήγηση, Κανένα πρόβλημα, αν σου αρκεί. Θα μαλώσουμε τώρα γι' αυτό. Γιατί, υπάρχει λόγος. Τι έχουμε να χωρίσουμε.

Λοιπόν, με αφορμή κάτι που μου έστειλε η Μαριάννα μας. Η Μαριάννα μας, το κορίτσι μας η Πιακοστά μου, είναι βοηθός στη διεύθυνση προγράμματος. Ο πατέρας της είναι γιατρός. Έχουν λοιπόν εκεί στο Viber μια ομάδα οικογενειακή που τους επικοινωνούν μεταξύ τους ως οικογένεια. Ο πατέρας της λοιπόν γιατρός στο νοσοκομείο της Λιβαδιάς έστειλε στην οικογένεια μια επιστολή, ένα μήνυμα. Και θέλω λίγο να το διαβάσω. Ο ίδιος ο πατέρας της είχε αντιμετωπίσει λοιπόν πριν χρόνια το θάνατο ενός 45χρονου λιμενικού την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο. Την Παρασκευή, ο τρίτος γιος του, 23 ετών σήμερα, ανέβηκε στη Δρακολίμνη, στα Τζουμέρκα, παρεμπιπτόντως αν δεν έχετε πάει να πάτε. Κάποια στιγμή τον έπιασε ένας ξαφνικός έντονος πόνος στην κοιλιά, δεν σταμάτησε, συνέχισε την ανάβαση και σε άθλια κατάσταση κατάφερε να φτάσει μέχρι το καταφύγιο. Την επόμενη μέρα κατέβηκε, όπως τα Γιάννενα, και από εκεί με αυτοκίνητο ήρθε μέχρι τη Λιβαδιά. Προσέξτε, Γιάννενα, Λιβαδιά. Με έντονο πόνο, έχοντας πάει στη Δρακολίμνη, είναι πολύ δύσκολο να πας. Καταπονείς τον οργανισμό σου αρκετά, αν δεν είσαι και μαθημένος, και να γυρίσεις κιόλας από τη Δρακολίμνη. Λοιπόν, μπήκε αρχικά στην παθολογική κλινική, στο νοσοκομείο πάντα της Λιβαδιάς, με εικόνα νεφρικής ανεπάρκειας, που αποδόθηκε στην τεράστια σωματική καταπώνηση. Η αξονική όμως αποκάλυψε την πραγματική αιτία. Ρήξη σπλήνα. Χωρίς κανένα τραυματισμό. Το χειρούργησα, λέει ο άνθρωπος, το ίδιο βράδυ και προχώρησα σε σπλήνεκτομή, έτσι λέγεται ο όρος, σπλήνεκτομή. Δεν θέλω, λέει, ούτε να σκέφτομαι πως αυτό το παιδί κατάφερε να κατέβει από το καταφύγιο και στη συνέχεια να οδηγήσει μέχρι τη Λιβαδιά, από τα Γιάννενα, σε αυτή την κατάσταση. Η εικόνα παραπέμπει σε σοβαρό υποκείμενο αιματολογικό πρόβλημα, το οποίο πιθανότατα υπάρχει και σε άλλα μέλη της οικογένειας και μέχρι σήμερα δεν είχε διερευνηθεί επαρκώς. Μόνο η μητέρα ήταν η μόνη που είχε ελεγχθεί στο παρελθόν και αυτό λόγω εγκυμοσύνης. Συνεχίζει στην επιστολή. Ευτυχώς σήμερα το παιδί ζει και είναι καλά. Δεν ξέρει ακόμη πόσο κοντά βρέθηκε στο θάνατο. Όταν λέει βγήκα από το χειρουργείο και αντίκρισα τη μητέρα του, είδα στο πρόσωπό της όλο το φόβο, την αγωνία και την απόγνωση μιας μάνας που περιμένει έξω από μια χειρουργική αίθουσα χωρίς να ξέρει αν θα ξαναδεί το παιδί της. Και ίσως αυτό ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι αυτής της ιστορίας. Στην αρχή προσπάθησα να οργανώσω την διακομιδή του προφανώς στην Αθήνα. Όμως όσο περνούσε η ώρα γινόταν όλο και πιο ξεκάθαρο ότι η κατάσταση δεν άφηνε περιθώρια για ένα τέτοιο ρίσκο. Υπήρχε ο φόβος ότι μπορεί να μην προλάβαινε να φτάσει στην Αθήνα ο 23χρονος. Έπρεπε λοιπόν να αποφασίσω. Απ' τη μια η διακομιδή σε μεγαλύτερο κέντρο και από την άλλη ο κίνδυνος να χαθεί στη διαδρομή πριν προλάβει να χειρουργηθεί. Ευτυχώς το παιδί τα κατάφερε. Τώρα βεβαίως αρχίζει μια δύσκολη περίοδος. Η μεταχειρητική πορεία αναμένεται απαιτητική, ιδιαίτερα λόγω του υποκείμενου αιματολογικού προβλήματος που πρέπει πλέον να διερευνηθεί πλήρως. Η πίεση εκείνης της ώρας ήταν τεράστια και ήταν απολύτως δικαιολογημένη, γιατί πίσω από κάθε τέτοια απόφαση δεν υπάρχει μόνο ένας ασθενής, υπάρχει μια οικογένεια που περιμένει, φοβάται, ζητά απαντήσεις και θέλει μόνο ένα πράγμα, να ζήσει το παιδί της. Κάποιες φορές η ιατρική δεν σου δίνει την πολυτέλεια της βεβαιότητας. Σου ζητά να πάρεις μια δύσκολη απόφαση μέσα σε πολύ σύντομο χρόνο, σε πολύ λίγα λεπτά, έχοντας απέναντί σου έναν άνθρωπο που κινδυνεύει. Και εύχεσαι μόνο να έχεις πάρει τη σωστή. Σύντομο χρόνο, σε πολύ λίγα λεπτά, έχοντας απέναντί σου έναν άνθρωπο που κινδυνεύει. Και εύχεσαι μόνο να έχεις πάρει τη σωστή. Να μην έρχεται ποτέ ένας γονιός αντιμέτωπος με ένα τέτοιο δίλημα.

23 ετών, έχει ρήξει σπλήνας, ανέβηκε στην Δρακολίμνη, κατέβηκε, οδήγησε από τα Γιάννενα στη Λιβαδιά. Και είναι αυτό που λέει μέσα σε δύο φράσεις, ότι κάποιες φορές την ιατρική δεν σου δίνει, η ιατρική δεν σου δίνει την πολυτέλεια της βεβαιότητας. Σου ζητά να πάρεις μια δύσκολη απόφαση μέσα σε λίγα λεπτά, έχοντας απέναντί σου έναν άνθρωπο που κινδυνεύει. Και εύχεσαι η απόφαση που πήρες να είναι σωστή. Συγκλονιστική επιστολή. Κατάθεση ψυχής από έναν γιατρό της πρώτης γραμμής σε δημόσιο νοσοκομείο. Εννοείται. Ελπίζουμε να είστε καλά. Όλα αυτά είναι μες στη ζωή. Δεν ξέρω, προφανώς κάποιοι έχουμε περάσει κάποιες ανάλογες στιγμές έξω από αίθουσες χειρουργείων, περιμένοντας. Αλλά το να το λέει ένας γιατρός που είναι στην πρώτη γραμμή, το ξαναλέω, έχει άλλη βαρύτητα. Και ξέρετε κάτι, τους έχουμε ξεχάσει τους γιατρούς. Τους χειροκροτήσαμε, το νοσηλευτικό προσωπικό στον COVID. Κάπου έχω κρατήσει ένα πολύ ωραίο κομμάτι που το έχει γράψει ο ίδιος ο Αλέξης Παπαχελάς για αυτή την ιστορία. Θα το βρω και θα το διαβάσουμε. Αν όχι σήμερα, δεν νομίζω, τις επόμενες μέρες, γιατί όχι. Ίσως θα δω. Αν το βρω εύκολα, θα το πούμε. Αλλά τους χειροκροτήσαμε, τους έχουμε ξεχάσει, έτσι. Σε πολλά επίπεδα τους έχουμε ξεχάσει. Λοιπόν, να πω τους τρόπους επικοινωνίας. Ίσχυει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εννοείται ότι ισχύει και το Viber 698-123-1003. Και εικόνες και φωτογραφίες και ό,τι άλλο θέλετε. Θα πάμε μουσικά μέχρι το δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 10 και συνεχίζουμε παρεούλα μέχρι τις 11. Εδώ, στον Sky 100,3.

0: name was, it was you. Damn.
1: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Ινδός υπήκος και έμπειρος πιλότος είναι ο άνδρας που μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη του το πρωί στην πτήση Thriller από το Ντουμπάι που έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Παρά τα τραύματά του, πριν καταρρεύσει ο Σμιτ Ματσχάρ κατάφερε να ανοίξει από το εσωτερικό την πόρτα του πιλωτηρίου σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα. Η κίνησή του αποδείχθηκε καθοριστική καθώς επέτρεψε σε επιβάτες και μέλος του πληρώματος να μπουν στο πιλωτήριο και να ακινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη, ενώ δύο άλλοι πιλότοι που επέβαιναν στην πτήση ανέλαβαν τον έλεγχο του αεροσκάφους. Το απόγευμα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο του Τελαβίβ τους 180 Ισραηλινούς επιβάτες της πτήσης. Είχε μάλιστα τετατέτ με έναν επιβάτη που φέρεται να κατάφερε μαζί με άλλους να εισέλθουν στο πιλωτήριο και να ακινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη. Κυβερνήτης και συγκυβερνήτης νοσηλεύονται τραυματισμένοι. Οι Ισραηλινές αρχές μιλούν ξεκάθαρα για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης, ενώ η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι δεν γνωρίζει τους λόγους του καυγά στο θάλαμο διακυβέρνησης. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στο πετρέλαιο κίνησης η συνολική ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο, ενώ η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ανά δεκαπενθήμερο. Στο μέτωπο των οφειλών, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής σε τα 30 ευρώ. Προανήγγειλε επίσης αυστηρότερο πλαίσιο για τους έλευσες, δηλαδή τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετών. Προειδοποίηση της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ ότι θα μπορούσε να καταφύγει ακόμα και στη χρήση πυρηνικών όπλων αν κάποιο μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας επιχειρήσει να απομονώσει το ρωσικό θύλακα του Καλίνιγκρατ στη Βαλτική θάλασσα. Η έγγραφη προειδοποίηση ήρθε μετά τις ανακοινώσεις διαφόρων ρωσικών πρεσβειών στην Ευρώπη που ανέφεραν ότι η Μόσχα διαθέτει πληροφορίες πως το ΝΑΤΟ προετοιμάζει αεροπορικό και ναυτικό αποκλεισμό του Καλίνιγκρατ. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ καταδίκασε απερίφραστα την απειλή της χρήσης βίας, συμπεριλαμβανομένης κάθε ανεύθυνης πυρηνικής ρητορικής. Δυνάμεις της πυροσβεστικής με λέμβους, ειδικό ερπιστριοφόρο όχημα και, μια ομάδα με αντλητικά μέσα αναχωρούν απόψε από το λιμάνι του Πειραιά για τα Χανιά με εντολή του αρχηγού της πυροσβεστικής, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην περιφέρεια Κρήτης. Η περιφέρεια έχει τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού από απόψε και την Κυριακή. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων προβλέπεται πολύ υψηλό σε ολόκληρο το νησί. Κλειστά θα μείνουν αύριο τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Ρέθυμνο και Χανιά. Συνελήφθη 26χρονος Σέρβος στη Θεσσαλονίκη, για τον οποίο υπήρχαν πληροφορίες ότι συνδέεται με σχεδιαζόμενη εγκληματική ενέργεια. Ο 26χρονος, για τον οποίο είχε εκδοθεί ερυθρά αγγελία για ληστείες και άλλα δικήματα, φέρεται να έχει εισέλθει στην Ελλάδα το περασμένο Σάββατο και εντοπίστηκε σε καφέ στον νηστιοπλοϊκό όμιλο Θεσσαλονίκης, από όπου προσήχθη μαζί με άλλα 3 άτομα. Αποχωρούν και οι τελευταίες αμερικανικές δυνάμεις από το Ιράκ, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ, επισημένοντας ότι πρόκειται για το τέλος μιας εξαιρετικά δαπανηρής περιπέτειας στην κόλαση. Πρόσθεσε ότι ο Πρωθυπουργός Αλζαΐντι είναι εξαιρετικός και εξέφρασε την ελπίδα πως ο Ιρακινός ηγέτης θα καταφέρει να διαχειριστεί την κατάσταση πολύ καλά. Είναι μια νίκη για τις Ηνωμένες Πολιτείες, μια νίκη για το Ιράν και Ιράκ, συγγνώμη, και μια αποφασιστική νίκη επί του Ισλαμικού κράτους, υπογράμμισε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Βιλερμπάν. Στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του EuroCup, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Ισπανική Μανρέσα στην Πιλέα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο Νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη πιθανώς να είναι κατά τόπου ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο τοπικές βροχές θα σημειωθούν και πάλι στα ανατολικά υπηρετικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.
2: Και questa mia canzone arrivi.
3: Cette chanson est pour toi.
2: Ti porterà dove niente, nessuno ascolterà.
3: Et personne ne l'écoutera.
2: La canterò con poca voce, sussurrando te là.
3: Tout doucement.
2: E arriverà prima. Ti addormenterai.
3: Tu t'endormiras.

Γιατί τώρα ένα ιταλικό τραγούδι στην έναρξη της δεύτερης ώρας. Πάντα υπάρχει λόγος. Προσπαθούμε και συνδέουμε κάπως τη μουσική με κάποια από τα γεγονότα. Διότι προσέξτε, σαν σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου του 1964, γεννήθηκε μια πανέμορφη Μόνικα Μπελούτσι, τη λένε. Συνεχίζει επάξια την παράδοση των γοητευτικών Ιταλίδων ηθοποιών που ξεκίνησαν από την Πασαρέλα, διέγραψαν μια εντυπωσιακή καριέρα στον κόσμο της 7ης τέχνης, πληθωρικές καμπύλες, φυσικά καστανά μαλλιά, βαθιά λάγνα φωνή, αδιαφυσβήτητη Ιταλίδα στάρ του σήμερα. Νότι συμφωνείς ή διαφωνείς? Μα να μην έχω μια κάμερα να παίρνω αντιδράσεις. Δηλαδή, αυτό θα ήταν το πιο ζωντανό ραδιόφωνο. Το ζούμε αληθινά, θα ήταν η αντιδράση του Νότι για τη Μόνικα Μπελούτσι. Λοιπόν, το 2000 η Μόνικα Μπελούτσι κέρδισε την διεθνή αναγνώριση, ίσως το ρόλο της καριέρας της. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή αν διαφωνείτε. Αναφέρομαι στην ταινία του Τζουζέπε Τορναντόρε, το Μαλένα, εννοείται. Υποδύεται λοιπόν τη Μαλένα, μια ήσυχη νεαρή κοπέλα που ζει μόνη της σε ένα χωριό της Σικελίας, καθώς ο άνδρας της πολεμάει στα μέτωπα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Εκθαμβωτικά όμορφη, παλεύει να κρατήσει την αξιοπρέπειά της από τις γυναίκες που τη ζηλεύουν και την εκθεύονται, και από τους άνδρες εννοείται που τι κάνουν, τι κάνουν ότι μου, την ποθούν. Αυτά. Μαλένα. Την έχετε δει? Υποψιάζομαι πως ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά ήθελα να πω και κάτι ακόμη, διότι σαν σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου του 1955, έφυγε από τη ζωή ένας ηθοποιός με μια πολύ σύντομη καριέρα, που έγινε όμως σύμβολο της επαναστατημένης νεολαίας της δεκαετίας του 50. Η λάμψη του φτάνει μέχρι και τις μέρες μας, από τις θρυλικές μορφές του παγκόσμιου κινηματογράφου. Δεν ξέρω, πήρε κανείς πρέφα για ποιον μιλάω? Ξαναλέω, επαναστατημένη νεολαία της δεκαετίας του 50. Ναι, η λάμψη του φτάνει μέχρι σήμερα και είναι από τις θρυλικές μορφές του παγκόσμιου κινηματογράφου. Να σας αφήσω λίγο να το σκεφτείτε, άντε να το πω, James Dean. Εννοείται ότι το επαναστάτης χωρίς αιτία σε σκηνοθεσία του Ρέι συγκλώνησε την νεολαία τη συντηρητική τότε Αμερικής και καθιέρωσε. Τι καθιέρωσε η ταινία αυτή? Το Blue Jean. Αν θέλετε να το πούμε διαφορετικά, την στυλιζαρισμένη, δίθεν ανέμελη μπούκλα στο μέτωπο, για αυτούς που έχουν μαλλιά, ότι δεν μιλάμε για μας, έτσι, και το μόνιμο συνοφρίωμα στα φρύδια. Αυτό ήταν το πάγιο σήμα κατά τεθέν μιας καταπιεσμένης γενιάς που προσπαθούσε να αντιδράσει. Αναφέρομαι πάντα στην Αμερική του 50. Επαναστάτης χωρίς αιτία, επίσης από τις εμβληματικές ταινίες. Τώρα, για να γιορτάσει την επιτυχία του, ο James Dean αγόρασε μια Porsche 550 Spider και άρχισε να τρέχει σε αγώνες. 30 Σεπτεμβρίου του 55 σκοτώθηκε σε ένα τροχαίο δυστύχημα κάπου στην Καλιφόρνια, ενώ κατευθυνόταν σε ένα μέρος που θα έπαιρνε μέρος τους σε έναν ακόμη αγώνα. Και έτσι έφυγε νεότατος, αλλά το ξαναλέω, με ένα ισχυρότατο αποτύπωμα στην 7η τέχνη. Καλώς ήρθατε, αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας, και καλώς σας βρίσκουμε, έτσι, όπου κι αν είστε. Προφανώς τώρα τι μέρα είναι? Είμαστε στα μέσα της εβδομάδας, Τετάρτη βραδάκι είναι, σπίτι θα είστε 100%. Ελάχιστοι θα είναι στον δρόμο. Την καλησπέρα μου όμως στους φίλους οδηγούς ταξί. Στις φίλες. Υπάρχουν και. Βλέπω πολλές γυναίκες τώρα τελευταία στο επάγγελμα. Ωραίο είναι αυτό. Και μου κάνει εντύπωση. Όχι, θετικά το λέω, έτσι. Οπότε, την καλησπέρα μας στους οδηγούς ταξί που σίγουρα είναι έξω, και σε επαγγελματίες οδηγούς που τέλος πάντων τώρα ενδεχομένως να δουλεύουν. Είναι κοντά μας ο Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου. Η Αργυρό Γεμελιάρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-48-00-174. Ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας, και αν έχετε δει κάτι έξω, μας ενημερώνετε, αφήνοντας αριθμό κινητού και τα λέμε με δική μας χρέωση. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε τον Θανάση Καραγιάννη στην αρχιτεξία και μέλη παραγωγής εκπομπής. Έχουμε
εννοείται την Κωνσταντίνα Βασάμι στις μουσικές επιλογές, Δήμητρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο, παρέα έως τις 11. 9 με 11 τι κάνουμε, ζούμε αληθινά κάθε βραδάκι εδώ στο Sky 100,3. Την καλησπέρα μου στην Έμι. Σχετικά λέει με το θέμα που έδειξες για τους φοιτητές που δεν πήγαν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στην Πάτρα, στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, επειδή το συγκεκριμένο τμήμα έχει υψηλή βάση εισαγωγής. Όχι. Α, μου λέει δεν είμαι σίγουρη αν οι λόγοι είναι αμιγώς οικονομικοί. Εγώ δεν μίλησα όμως για κάποιο τμήμα. Αν έχω καταλάβει, ο Πρίτανης σε δηλώσεις του μίλησε γενικώς για διαρροή φοιτητών. Όταν λέει κάποιος πληρώνει αρκετά χρήματα σε φροντιστήρια για να μπει σε ένα τέτοιο τμήμα, θεωρώ ότι έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τις σπουδές. Είμαι τυχερή μάλλον που στα τρία μου παιδιά, τα τρία μου παιδιά σπούδασαν Αθήνα. Έμι μου, δεν μίλησα, ούτε νομίζω ότι ο Πρίτανης μίλησε για κάποιο τμήμα. Γενικότερα το έθιξε το θέμα. Αλλά επειδή προφανώς κάποια στιγμή θα γυρίσει πίσω, κάπου λείπει στο εξωτερικό, σας είπα ότι απόψε ήθελα να το κάνω το θέμα, δεν μπορέσαμε γιατί λείπει στο εξωτερικό. Ο Πρίτανης θα το κάνουμε τις επόμενες μέρες, δεν βιαζόμαστε. Ρώτησε, λέει, τη γνώμη μας, μου λέει η Κατερίνα, για το ενεργειακό. Δεν ξέρω πώς θα ζεσταθούμε. Μια σόμπα έχω, όχι καλοριφέρ, 737 μισθό ευρώ. Δεν θα ζεσταθούμε, απλά προτιμώ, μου λέει, να χαλάσω το ρεύμα μου για μαγείρεμα και τον θερμοσύφωνα. Αν είχε ηλιακό θα ήταν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Έχουμε, μου λέει, και άλλους λογαριασμούς. Να είσαι καλά, εγώ σε ευχαριστώ για την παρέα και πάντα γερή δυνατή. Λοιπόν, πέρα από το Viber, το 698-123-1003, που εδώ περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Εννοείται ότι ισχύει και το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Ξαναλέω, κάποιο μήνυμα ήρθε, συγγνώμη, κάτσε να μην το χάσουμε τώρα, να το πω, από το Μπιλάκο. Μπιλάκος, Βασίλης δηλαδή, έτσι. Καλησπέρα, πολλές φορές έχεις αναφερθεί στα έργα στη γέφυρα Γρηγορίου Λαμπράκη. Σήμερα είδα ότι την παρέδωσαν, πρόσεξε. Επειδή έχεις ασχοληθεί, λέει, με το θέμα, θα ήθελα να σε ρωτήσω, πιστεύεις ότι είναι ασφαλές που αντικατέστησαν τις μπάρες με αυτά τα τσιμεντένια τείχη? Δεν είναι. Α, πρόσεξε να δεις. Μου λες για το βάρος στη γέφυρα. Δεν ήταν μόνο η αντικατάσταση που έγινε εκεί. Δεν έβγαλαν το προστατευτικό τις μπάρες και έβαλαν αυτά τα τσιμεντένια τείχη. Είδα ότι έτριψαν τσιμέντο. Κάτι έκαναν με τα σίδερα και κράτησε και πάρα πολύ καιρό. Πρόσεξε. Και αυτό τώρα μάλλον θα γίνει και από την άλλη μεριά. Προφανώς έβαλαν σε όλο αυτό το σημείο τα τσιμεντένια τείχη, γιατί θυμάσαι ότι είχαν φύγει αυτοκίνητα από κάτω. Και νομίζω σε μια περίπτωση από την άλλη μεριά έπεσε και φορτηγό. Έσπασε δηλαδή τις μπάρες, έπεσε πάνω, έσπασε τις μπάρες, έφυγε από κάτω. Στον παράδρομο που σε βγάζει από την. Πώς το λένε, από τη Θιβών. Όχι Θιβών. Από την Πέτρου Ράλη. Θιβών. Η Θιβών είναι πιο κάτω. Λοιπόν, οπότε γι' αυτό έβαλαν αυτά. Αυξήθηκε, μου λέει, το βάρος. Υποψιάζομαι ότι κάποια μελέτη πρέπει να έχει γίνει. Θέλω να πιστεύω. Πάντως, αν είδες, άλλαξαν και τα πεζούλια που ήταν. Δηλαδή, τα έχουν τετραγωνίσει. Και εγώ είδα, γιατί κάποια στιγμή. Ήταν καλοκαίρι και σταμάτησε λίγο να δω. Μην νομίζεις. Και το είδα από κάτω, πρέπει να σου πω, ότι έξυναν το τσιμέντο. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να γίνεται σε κάθε δημόσιο έργο που βλέπουν ότι πετάγονται σίδερα έξω από τσιμέντο. Σημαίνει ότι έχει πετάξει το σίδερο το τσιμέντο και υπάρχει πρόβλημα. Εκεί λοιπόν είδα ότι έκαναν όλη τη διαδικασία. Υποψιάζομαι ότι προφανώς θα μέτρησαν και το βάρος. Θέλω να πιστεύω. Έτσι. Αλλά όσοι περνάτε τώρα από την Πέτρου Ράλη για να βγείτε στον Κηφισό, θα δείτε ότι το ένα κομμάτι έχει γίνει. Υποψιάζομαι ότι τώρα θα κάνουν και από την άλλη μεριά. Γιατί και από τις δύο μεριές είχαν φύγει αυτοκίνητα. Και γι' αυτό έγινε όλο αυτό. Λοιπόν, ένα θέμα που μου έκανε εντύπωση. Προσέξτε, τι λένε οι ειδικοί. Μιλάει στην Καθημερινή ο κύριος Καμπάνταης, είναι γενικός γραμματέας της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας. Πολύ σημαντικό το θέμα. Γιατί οι γρήγοροι ρυθμοί, ας πούμε, της ζωής μας, της καθημερινότητάς μας, η προσιτή τιμή των έτοιμων γευμάτων, η μεγάλη ποικιλία, όλα αυτά παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο να
επιλέγουν πια πάρα πολύ έτοιμα γεύματα. Επιλογές ατελείωτες θα πει κάποιος. Αλλά ο σημερινός άνθρωπος δεν ασχολείται με το μαγείρεμα. Νομίζω ότι οι περισσότεροι το θεωρούμε μπελαλίδικο, το θεωρούμε αντιπαραγωγικό. Και όπως λέει λοιπόν ο κύριος Καπάνταης, θα έχει πολύ ενδιαφέρον να τον φιλοξενήσουμε. Αν αφιερώσει κάποιος ένα τέταρτο από την ημέρα του, μπορεί να έχει ένα υγιεινότατο γεύμα την επόμενη. Ας πούμε αυτό που λέει, το να βάλει κάποιος φακές στην κατσαρόλα κόβοντας λίγη ντομάτα, κρεμμύδι βάζοντας λίγο λάδι, αλάτι και πιπεράκι, δεν θέλει πολλή ώρα να γίνει. Δεν ξέρω παιδιά, δεν μαγειρεύω, είμαι άσχετος, μπορεί να λέω βλακίες, δεν ξέρω, δεν μαγειρεύω. Αλλά αυτό που λέει είναι ότι ο άνθρωπος έχει αποκοπεί από την διαδικασία να πάει στη λαϊκή αγορά, να πάει στο μανάβικο, να πάρει την πρώτη ύλη και να τη μετατρέψει σε φαγητό και να φάει σπίτι του. Αυτό αυτομάτως σημαίνει ότι φεύγουμε από την υγιεινή διατροφή. Γιατί μη μου πείτε τώρα ότι τα έτοιμα γεύματα είναι σίγουρο ότι είναι και υγιεινά. Πρώτα απ' όλα η απάντηση από τους ειδικούς είναι ξεκάθαρη. Η μαζική εστίαση είναι συνήθως πιο ανθυγιεινή και πιο έχει περισσότερες θερμίδες. Αυτό το λέει ο κ. Καπάνταης, το υποστηρίζει. Και παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχει και μία ακόμη παράμετρος. Σκεφτείτε ένα έτοιμο γεύμα με κιμά, ας πούμε, για παράδειγμα. Τι ποιότητα θα είναι ο κιμάς? Συμφέρει μια εταιρεία να έχει επιλέξει την καλύτερη ποιότητα? Εδώ ρε παιδιά, πας και παίρνεις κιμά από το χασάπι, μοσχάρι, και είναι στα 18 και το κιλό. Έτσι. Δεν είναι κάτι απλό. Αλλά απ' την άλλη, για να τυποποιηθούν τα έτοιμα γεύματα χρειάζονται κάποιες ειδικές διαδικασίες, προφανώς βιομηχανικής παρασκευής και επεξεργασίας, θερμική επεξεργασία και συντήρηση. Σε όλη αυτή τη διαδικασία λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι υπήρχαν κάποια θρεπτικά συστατικά, τα έτοιμα γεύματα ναι μεν αποτελούν κάποια εύκολη λύση, άντε μιας έκτακτης ανάγκης, έτσι, για κάποιον που δεν έχει μεριμνήσει να προετοιμάσει ένα φαγητό. Αλλά από την άλλη, και λόγω της διαδικασίας και της επεξεργασίας, πάρα πολλά από τα θρεπτικά συστατικά χάνονται. Δεν είναι, εγώ σου λέω να πάρεις απλά, πάρε ένα έτοιμο κομμάτι παστίτσιο. Δεν είναι ρε παιδιά πως θα το κάνεις σπίτι σου. Δεν ξέρεις τι κιμά έχει. Δεν ξέρεις τι λιπαρά έχει βάλει. Δεν ξέρεις τι λάδι έχει βάλει. Χίλια δυο. Πάντως μου λέει Δημήτρη, περνούσα μου λέει χθες από τη γέφυρα Πουλόπουλου στα Πετράλωνα, που περνάει από πάνω ο ηλεκτρικός και ακριβώς από κάτω από τη γέφυρα είναι φανάρι. Κοιτώντας λοιπόν προς τα πάνω, είδα ότι η γέφυρα είναι σε πολύ κακή κατάσταση, φαίνονται τα σίδερα, έχουν φύγει τσιμέντα, έχει διαβρώσεις, φαντάσου ότι από πάνω περνάει ο ηλεκτρικός. Κοίτα, έχω σκεφτεί ότι καλό θα ήταν, γιατί έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα συντήρησης των έργων, των δημόσιων έργων, να το συζητήσουμε κάποια στιγμή με τον κύριο Λέκα που το ξέρει. Να δούμε που βρίσκεται. Έτσι. Δεν το ξέρω. Μου λέει ο Πέτρος, μην νομίζεις, παιδιά, δεν είμαι εδώ διόδια στο τι ψηφίζετε. Μισό λεπτάκι. Σας είπε κανείς αν ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ ή οτιδήποτε άλλο? Δεν προσέξατε τι είπα στην αρχή. Δεν με πειράζει. Προφανώς και είσαι απεκτής, αλλά πρόσεξε, μισό, όποιος και αν την κάνει. Η προπαγάνδα στις μέρες μας γίνεται από όλες τις πλευρές, Πέτρο μου. Από όλες. Συμφωνούμε σε αυτό? Ότι γίνεται προπαγάνδα από όλες τις πλευρές. Το κενό το αφήνω λίγο να το σκεφτούμε. Ο Γρηγόρης, εγώ σε ευχαριστώ που είσαι στην παρέα μας. Ο Πρίτανης θεωρώ ότι κάποιο λάθος έκανε. Φυσικά και μπορεί να υπάρχει οικονομικό πρόβλημα στο να φοιτήσει κάποιος σε κάποια ασχολή, αλλά όχι στο να γραφτεί. Γιατί να μην γραφτείς καν? Σε αυτό συμφωνώ και το λέω σε όλους, ότι αν έχετε περάσει σε μια σχολή, πάτε δεν πάτε, τον πρώτο χρόνο κτλ, γραφτείτε.
Σε αυτό, Γρηγόρη μου, συμφωνώ. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, ξαναλέω. www.skyradio.gr και ισχύει και το 698-123-1003. Μια ωραία φωτογραφία δεν μου στείλατε απόψη. Τι έχετε πάθει? Κάτι, ρε παιδί μου. Έτσι, μια ωραία φωτογραφία. Να μου δείξετε τι κάνετε. Έτσι, από περιέργεια. Περιμένουμε αλλαγή και στον καιρό. Έτσι, σας είπα για την Κρήτη, θα είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα. Και γι' αυτό έφυγαν και δυνάμεις και από εδώ, από την Αθήνα, από τον Πειραιά, για τα Χανιά. Με εντολή της πυροσβεστικής. Γιατί αύριο περιμένουν πολύ έντονη βροχόπτωση στην Κρήτη. Μακάρι τα πράγματα να πάνε καλύτερα από ό,τι τα υπολογίζουμε. Αυτό ήθελα να πω. Έτσι. Αυτό ήθελα να πω. Να πω ότι. Ήρθε μήνυμα. Γι' αυτό σου λέω, λέει. Φτιάξε ένα τόστ. Σόφι. Έχω την. Είναι ειδική στα τόστ τη Σόφι. Φτιάξε ένα τόστ. Δεν τρώω τόστ. Έχω χρόνια να φάω τόστ. Χρόνια. Χρόνια. Εγώ ανήκω στην κατηγορία που είναι κάποιο λέμαργος. Δηλαδή, αν έχει κάτι το ψυγείο, ρε παιδιά, δεν θα τα αφήσω. Δεν υπάρχει να τα αφήσω. Γι' αυτό το ψυγείο μου δεν έχει τίποτα. Έχει φρούτα, έχει γιαούρτια, κάνα παξιμάδι ξέμπαρκο, όχι μέσα στο ψυγείο αυτό απ' έξω, γιατί ό,τι έχει το ψυγείο μου θα το καταναλώσω. Δηλαδή, να πάρω μισό κιλό τυρί, θα το φάω για να το δοκιμάσω. Οπότε, νότι μου δεν έχει το ψυγείο πράγματα. Έχει μόνο ό,τι πρέπει να έχει. Πάμε μουσικά. Τι νόημα μου έκανες, κάποιο νόημα μου έκανες. Έχει πιτσαρία, όχι, ούτε πίτσες τρώμε. Δεν, τα έχουμε κόψει. Δεν βλέπεις, με ήξερες εσύ έτσι παλιά? Όχι. Καλά, και εγώ δεν σε ήξερα. Τη προβατίνα σε είχα. Ήρθα και σε βρήκα εδώ μες στο Μαρούλι.

0: 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ινδός υπήκοος και έμπειρος πιλότος είναι ο άνδρας που μαχαιρώθηκε από το συγκυβερνήτη του το πρωί στην πτήση Thriller από το Ντουμπάι. Παρά τα τραύματά του, κατάφερε να ανοίξει από το εσωτερικό την πόρτα του πιλωτηρίου, σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Κυβερνήτης και συγκυβερνήτης νοσηλεύονται τραυματισμένοι. Οι Ισραηλινές αρχές μιλούν ξεκάθαρα για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι δεν γνωρίζει τους λόγους του καυγά στο θάλαμο διακυβέρνησης. Παρεμβάσεις στήριξης των πολιτών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στα 20 λεπτά ένα λίτρο η συνολική ελάφρυνση στο πετρέλαιο κίνησης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε ως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο. Η Ρωσία προειδοποιεί με έγγραφο στο ΝΑΤΟ ότι θα μπορούσε να καταφύγει ακόμα και στη χρήση πυρηνικών όπλων, αν κάποιο μέλος της συμμαχίας επιχειρήσει να απομονώσει το ρωσικό θύλακα του Καλινίνγκραντ. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού από απόψε η Κρήτη, καθώς μέχρι την Κυριακή προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αναδιαστήματα, κλειστά θα μείνουν αύριο τα σχολεία σε Ρέθυμνο και Χανιά. Συνελήφθη 26χρονος Σέρβος στη Θεσσαλονίκη, για τον οποίο υπήρχαν πληροφορίες ότι συνδέεται με σχεδιαζόμενη εγκληματική ενέργεια στη χώρα μας. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές στα βόρεια, έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κολέτα μου, την καλησπέρα μου. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που μου σημειώνεις. Μου λέει, δεν καταλαβαίνω το επιχείρημα ότι δεν έχουν χρήματα να σπουδάσουν εκτός τόπου κατοικίας τους, αφού συμπλήρωσαν μηχανογραφικό. Γιατί δηλώνουν σχολές σε άλλη πόλη? Δεν βγάζει νόημα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, για τη φωτογραφία. Εννοείται. Τι άλλο έχουμε εδώ? Έχω και άλλα μηνύματα. Νικόλα μου, καλησπέρα. Ερώτηση: στην πολυκατοικία έχει ακάλυπτο χώρο. Στην επιφανειακή γεωθερμία το είδατε? Τι είναι αυτό? Μάλιστα. Όπα, μας ήρθε μία είδηση από την Γερμανία. Σε λίγο θα μας την πει η Κυρανούδη. Κάτι που έγινε στη Volkswagen. Σοβαρά?
1: Ναι,
0: είναι πάρα πολύ σημαντική είδηση. Θα τη δούμε σε λιγάκι. Ελένη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι. Εντάξει, θα το προσέξω αυτό που μου λες, αλλά πρόσεξε. Τα μηνύματα πρέπει να τα λέω. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Γρηγόρη. Γρηγόρη, δεν θα πω που μου στείλες το μήνυμα. Δεν χρειάζεται. Πάντως, ευχαριστώ πάρα πολύ για την φωτογραφία. Να είσαι καλά, γερός δυνατός και καλή δουλειά. Καλή βάρδια. Λοιπόν, έχουμε το εξής. Μία κοινωνία, το λέμε μονίμως, αυτό είναι μότο, όχι μόνο της εκπομπής, νομίζω μιας πολιτισμένης κοινωνίας, θεωρείται πολιτισμένη όταν σέβεται τα παιδιά, τα ζώα και τους ηλικιωμένους. Επειδή όπου να είναι θα έχουμε την Παγκόσμια ημέρα τρίτης ηλικίας, οι γιατροί του κόσμου θα κάνουν μια πολύ ωραία εκδήλωση, αλλά επειδή τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις στον τομέα της υγείας, ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Αθηνά Γκρέκα, είναι ειδική παθολόγος γυρίατρος, επιστημονική, είναι υπεύθυνη των γιατρών του κόσμου και νομίζω ότι ήταν από την ομάδα των γιατρών του κόσμου που πρέπει να είχατε έρθει και εδώ, κυρία Γκρέκα.
2: Σωστά, κύριε Γιατρόγλου.
0: Είστε καλά. Είστε
2: και από κοντά σε τέλεια. Προηγούμενη εκπομπή.
0: Πέρυσι, όταν είχαμε κάνει ένα αφιέρωμα σε εσάς.
2: Σωστά.
0: Ωραία. Χαίρομαι που σας ακούω.
2: Έστω και εμείς χαιρόμαστε που μας καλείτε πάλι, είναι τιμή μας.
0: Ωραία. Πρώτα απ' όλα, γυρίατρος. Για πείτε μου τι σημαίνει αυτό.
2: Μεγάλη κουβέντα.
0: Για πείτε μου τι σημαίνει αυτό.
2: Η γυριατρική είναι λοιπόν μια ειδικότητα η οποία έχει θεσμοθετηθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη, δυστυχώς όχι ακόμα στην Ελλάδα. Είναι μια ειδικότητα που κατά τη γνώμη και των γυριατρικών εταιριών και της Ελληνικής Εταιρείας Γεροντολογίας χρειάζεται και απαιτείται να λειτουργήσει με όφελος των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι η περισσότερο εξειδικευμένη φροντίδα ανθρώπων 60 συν ηλικίας, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο φροντίζουμε τους ενήλικους ανθρώπους για να φτάσουν μέχρι την ηλικία του 60 και ουσιαστικά να έχουν μια ενεργό και υγιή γύρανση μετά τα 60 τους. Έχει θεσμοθετηθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη σαν ειδικότητα, δυστυχώς όχι ακόμα στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Παρότι πολλοί συναδελφοί μου έχουν αυτού του είδους τη γνώση, θα ήταν πολύ καλό, όπως οι παιδίατροι ας πούμε, έχουν την ιδιαίτερη φροντίδα των παιδιών και δεν θα το κάνει αυτό ο παθολόγος, γιατί η βασική μου ειδικότητα είναι παθολόγος. Έτσι και οι ηλικιωμένοι θα έπρεπε να έχουν την πιο εξειδικευμένη φροντίδα του γυριάτρου.
0: Ναι.
2: Υπάρχει η γνώση, η τεχνογνωσία, η γνώση και η εκπαίδευση που έχουμε λάβει από όλοι οι συνάδελφοί μου, το ίδιο και εγώ. Αλλά ακόμα είμαστε στη φάση που θα πρέπει αυτό να θεσμοθετηθεί.
0: Μάλιστα.
2: Από την πολιτεία.
0: Γίνεται κάτι προς αυτή την κατεύθυνση?
2: Γίνονται πολλές ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί θα πρέπει να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία που να ενισχύσουμε τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι το ποσοστό αυτό γενικά και πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, αλλά και κυρίως στην Ελλάδα, αυξάνεται. Mm. Με έναν μεγάλο ορίζοντα μέχρι το 2050 να έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που ηλικιακά γυράσκει στην Ελλάδα. Οπότε θα πρέπει να έχουμε μια τέτοιο είδους φροντίδα, γιατί αυτό δεν αποτελεί η ηλικία ένα ατομικό μόνο και ιατρικό πρόβλημα. Αποτελεί γενικά ένα θέμα δημόσιας υγείας και δημόσιας πολιτικής. Με την καλύτερη φροντίδα, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας των γεροντολόγων, των γυριάτρων, ουσιαστικά αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να φροντίσουμε καλύτερα τους ανθρώπους της ηλικίας, να μειώσουμε τις νοσηλίες, να μειώσουμε το οικονομικό κόστος των νοσοκομείων, να μπορέσουμε λίγο να μπούμε στη διαδικασία του να ανακουφίσουμε τους συναδέλφους μας μέσα στα νοσοκομεία, τους νοσοκομιακούς γιατρούς. Και από εκεί και πέρα, αντιλαμβάνεστε και τα κόστη μιας νοσηλείας ενός ηλικιωμένου, και τα επακόλουθα του κόστους της νοσηλείας.
0: Να σας πω κάτι. Δεν είναι τόσο απλό, με την έννοια ότι ακόμα και η φροντίδα των παιδιών προς τους ηλικιωμένους είναι ένα τεράστιο θέμα.
2: Σωστά, είναι πολύ μεγάλο θέμα. Είναι
0: πάρα πολύ μεγάλο θέμα.
2: Των φροντιστών και η φροντίδα των παιδιών. Εγώ είμαι ένα από τα παιδιά που φροντίζω αυτούς τους γονείς τους ηλικιωμένους. Φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολλοί κόσμοι σε ολόκληρη την Ελλάδα.
0: Με τη μόνη διαφορά ότι εσείς και λόγω ειδικότητας το βλέπετε και λίγο διαφορετικά, υποψιάζομαι.
2: Ο συναισθηματικός φόρτος και όχι μόνο ο συναισθηματικός και ο οικονομικός φόρτος και ο σωματικός και η δυσκολία και η κόπωση και οι ώρες που αφημερώνεις είναι πάρα πολλές. Και πρέπει να είναι πάρα πολλές για αυτούς τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Και ουσιαστικά αυτό που θα πρέπει ουσιαστικά να μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία της φροντίδας είναι εκτός από το χρόνο που θα πρέπει να διαθέσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους, είναι και η εκπαίδευση αυτών των ανθρώπων που φροντίζουν αυτούς τους ανθρώπους.
0: Ναι, προφανώς.
2: Χρειάζονται εκπαίδευση.
0: Προφανώς. Να ρωτήσω τώρα το εξής. Τι έχετε ετοιμάσει στους γιατρούς του κόσμου? Κάτι θα κάνετε, μια εκδήλωση, έτσι?
2: Κάνουμε εκδηλώσεις. Κάναμε ήδη σήμερα μια εκδήλωση.
0: Σήμερα ήταν.
2: Δεν είναι μόνο μια εκδήλωση που κάνουμε, είναι μια εκδήλωση που είναι μέσα στα πλαίσια ενός συνολικού προγράμματος.
0: Τέλεια.
2: Που είναι το πρόγραμμα Ενεργός και Υγιής Γύρας 60 συν των γιατρών του κόσμου. Αυτό το πρόγραμμα το είχαμε υλοποιήσει και παλιότερα και στην περίοδο του COVID. Αυτό τότε είχε βραβευτεί με το European Health Leadership Award του 2024. Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν υλοποιείται ξανά και έχει τρεις άξονες. Ο ένας άξονας είναι το πολιατρείο και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε ηλικιωμένους, ευάλωτους, άστεγους, άνθρωπους χωρίς οικονομική επιφάνεια, αλλά και το street work των ανθρώπων των αστέγων στον δρόμο, το οποίο υποστηρίζεται από το ETHI του Κάναντα. Υπάρχει ένα πρόγραμμα σε συνεργασία με πολλούς δήμους της Αττικής, σε συνεργασία και με την υποστήριξη του ΤΥΜΑ. Και υπάρχει και ένα πρόγραμμα στη Βόρεια Ελλάδα που έχει να κάνει με την ενημέρωση των ηλικιωμένων όσον αφορά την αυτοφροντίδα τους και την καλύτερη παροχή φροντίδα για τον οργανισμό τους, αλλά και την εκπαίδευση των φροντιστών. Παράλληλα, αυτό το πρόγραμμα είναι αρκετά πρωτοποριακό σε αυτή τη φάση του, γιατί έχουμε μια καινούργια ψηφιακή τεχνολογία μέσα από την οποία, η οποία είναι επιστημονικά πιστοποιημένη, είναι ανέμακτη και ανώδυνη και με πολλές επιστημονικές μελέτες πίσω από αυτό, μέσα από την οποία μπορούμε να μετρήσουμε και να μπούμε στη διαδικασία του να ελέγξουμε τη βιολογική ηλικία των ανθρώπων.
0: Δηλαδή τι σημαίνει αυτό?
2: Σημαίνει αυτό ότι έχουμε έναν άνθρωπο που είναι ας πούμε 70 χρονών.
0: Ναι.
2: Όμως αν αυτός ο άνθρωπος μπαίνει, όταν έχει μια παράγοντες κινδύνου όπως μια καρδιοπάθεια, ένα διαβήτη, το κάπνισμα, όλα αυτά, η βιολογική του ηλικία μπορεί να μην είναι αυτή, αλλά να μετρηθεί ότι είναι περισσότερο
0: με την
2: τεχνολογία την οποία διαθέτουμε. Άρα με αυτόν τον τρόπο τους προτρέπουμε να έχουν μια καλύτερη πρόληψη
0: ηλικίας. Δεν μου λέτε,
2: για να λειτουργήσουν καλύτερα.
0: Είναι ωραίο αυτό που λέτε και να το ρωτήσω ευθέως. Είναι αργά να το πει κάποιος όταν κάποιος είναι ας πούμε 65 και έχει κάνει τις καταχρήσεις του, καπνίζει, ξέρω εγώ, πίνει, δεν προσέχει τι τρώει κτλ. Όταν του το πει στα 65 και πάρει κάποια μέτρα προληπτικά, είναι αργά?
2: Όχι, δεν είναι καθόλου αργά. Κάθε μέρα που περνάει στη ζωή μας είναι κάθε μέρα που μετράει. Οπότε αυτό που θα πρέπει πρακτικά να κάνουμε είναι όταν αναγνωρίζουμε τους παράγοντες κινδύνου και όταν αποδεχόμαστε ότι εμείς θα πρέπει να τους
0: αλλάξουμε
2: τα πίσω και να τους αλλάξουμε, αυτό θα είναι κάτι πολύ καλό για τον οργανισμό μας. Σήμερα λοιπόν, αφού αναφερθήκατε στη δράση, κάναμε λοιπόν μία δράση στο Δήμο Περάματος, που ουσιαστικά είναι μια περιοχή με έντονες κοινωνικο-οικονομικές προκλήσεις και ουσιαστικά εντάχθηκε σε αυτό το πρόγραμμα των γιατρών του κόσμου, την ενεργό και υγιή γύρανση, όπου ενημερώσαμε τους ανθρώπους τρίτης ηλικίας αναφορικά με το τι σημαίνει υγιής γύρανση και τι ενεργός γύρανση. Κάναμε αυτές τις μετρήσεις. Είχαμε πολύ ωραίες εκπλήξεις και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας την ιστορία και μιας κυρίας η οποία ήρθε και μας είπε ότι ξέρετε έχουμε μάθει να ανοίξω μια παρένθεση ότι οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας δεν μπορούν να κάνουν πράγματα, δεν είναι ικανοί να κάνουν πράγματα, είναι αυτό που λέμε στη γυριατρική το ageism, είναι ο ηλικιακός ρατσισμός, ότι σε βάζω στο περιθώριο γιατί δεν μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα. Ήρθε λοιπόν μια κυρία σήμερα και μας είπε ότι να μετρηθεί και να ακούσει όλη την ενημέρωση και μας είπε ότι ξέρετε εγώ είμαι πολύ δραστηριά. Λέμε τι ακριβώς κάνετε? Λέει πηγαίνω, τελείωσα το γυμνάσιο και πάω τώρα στην πρώτη ηλικίου και είμαι μαθήτρια του σχολείου, του νυχτερινού σχολείου. Μας έδωσε τόσο μεγάλη χαρά αυτό, τόσο μεγάλο, ένα μεγάλο μήνυμα ελπίδας είναι αυτό ουσιαστικά για τους ανθρώπους τρίτης ηλικίας, ότι γενικά μπορούν να κάνουν τα πάντα. Mm-hmm. Και όταν έχουν την αγάπη και την υποστήριξη όλων μας.
0: Τους δίνει ζωή, έτσι.
2: Βεβαίως είναι ζωή.
0: Ναι, είναι ζωή αυτό το πράγμα.
2: Η ζωή δεν τελειώνει ποτέ. Ούτε η ελπίδα τελειώνει ποτέ.
0: Μακάρι.
2: Αυτό ουσιαστικά εμείς αυτό θέλουμε να χτίσουμε και εμείς στους γιατρούς του κόσμου. Μια κοινωνία φροντίδας. Όπου κάθε ηλικία θα έχει αυτή την αξία, την υποστήριξη και την αυτονομία της.
0: Λοιπόν, χάρηκα που τα είπαμε, θα τα ξαναπούμε. Να σας μεταφέρω ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα.
2: Βεβαίως.
0: Ένα μήνυμα από την κυρία Ιωάννα. Μου λέει σχετικά με την γυριατρική. Κατοχυρωμένη, μου λέει, όχι στην Ευρώπη. Το 1997 βρέθηκα στο Τελαβίβ για λόγους υγείας σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της πόλης. Υπήρχε γυριατρική πτέρυγα πριν από 30 χρόνια.
2: Σωστά. Υπάρχουν γυριατρικοί. Η γυριατρική είναι μια ειδικότητα η οποία είναι θεσμοθετημένη σε πολλές χώρες του κόσμου και όχι μόνο στην Ευρώπη. Εύχομαι πολύ σύντομα να είναι και στην Ελλάδα, γιατί το χρειαζόμαστε και χρειαζόμαστε την υποστήριξη αυτών των ανθρώπων τρίτης ηλικίας με μεγαλύτερη εξειδίκευση και φροντίδα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία. Σας ευχαριστώ
0: πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.
0: Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, μας έσκασε μια είδηση τώρα από τη Γερμανία η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Δήμητρα Κυρανούδη, την ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια. Δήμητρα, καλησπέρα από Αθήνα. Τι συμβαίνει?
1: Καλησπέρα από το Deutsche Welle. Δημήτρη, η Volkswagen ανακοίνωσε σήμερα την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στη Γερμανία για όλα τα εργοστάσια της επί γερμανικού εδάφους. Αυτή η καταγγελία, στη συγκεκριμένη καταγγελία συμπεριλαμβάνονται και οι βασικές συμβάσεις εργασίας που ρυθμίζουν ουσιαστικά όλα τα μισθολογικά ζητήματα, τα ζητήματα ωραρίων εργασίας, όλο το φάσμα των εργασιακών δικαιωμάτων για πάνω από 100.000 εργαζομένους, οι οποίοι ουσιαστικά βάσει αυτής της καταγγελίας αναμένεται να χάσουν τις δουλειές τους. Η Volkswagen επικαλείται εδώ και καιρό την αυξημένη πίεση από το κόστος παραγωγής, από την ενεργειακή κρίση, από τον ενδυνόμενο ανταγωνισμό, κυρίως από την Κίνα. Ενώ τα συνδικάτα αλλά και το Συμβούλιο Εργαζομένων της Volkswagen, που είναι αρκετά ισχυρό. Εδώ στη Γερμανία,
0: νομίζω ήταν από το IG Metall που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι.
1: Ακριβώς,
0: είναι το μεγάλο συνδικάτο, ναι.
1: Ακριβώς, είναι ένα από τα ισχυρότερα
0: όμως,
1: γερμανικά.
0: Κάτσε Δημήτρα, μισό λεπτό. Έγινε αυτή η καταγγελία, 100.000, δηλαδή αύριο το πρωί θα είναι κλειστά τα εργοστάσια της Volkswagen?
1: Όχι ακόμη, υπάρχει πάντα μία περίοδο μεταβατική, αλλά σίγουρα αυτές οι εξελίξεις αναμένεται να εφαρμοστούν τα επόμενα χρόνια από το 2027 και μετά μέχρι το 2029. Όμως παρόλα αυτά αυτή...
0: δεν είναι άμεσο το μέτρο, δηλαδή θα γίνει σταδιακά, αυτό εννοεί.
1: Θα γίνει σταδιακά μένω, όμως παρόλα αυτά μιλάμε για συμβόλαια τα οποία στη Γερμανία ήταν εξαιρετικά ισχυρά, ήταν συμβόλαια τα οποία δεν μπορούσαν ουσιαστικά να σπάσουν, και αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία και αυτό που συμβαίνει τώρα με την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων δημιουργεί ένα αρνητικό προηγούμενο. Συνολικά
0: ακριβώς.
1: Για τα εργασιακά δικαιώματα στη Γερμανία.
0: Βέβαια, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, έτσι Δήμητρα, γιατί τώρα κουβέντα κάνουμε μισό λεπτάκι, προφανώς δεν αποφασίζουν οι εργαζόμενοι τι πολιτική χαράσει μια εταιρεία τόσο μεγάλη, παγκόσμιας εμβέλειας. Προφανώς υπάρχουν πολύ ισχυρά κεφάλια που χάραξαν μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική για το τι αυτοκίνητα θα παράγονται, για το αν θα ρίξει η Volkswagen και όλος ο όμιλος βαρύτητα στα ηλεκτρικά ή στα υβριδικά ή το ένα ή το άλλο. Άρα μιλάμε για λάθος κινήσεις κάποιων.
1: Ακριβώς, σε βάθος χρόνων.
0: Και σε βάθος χρόνων, έτσι. Αλλά δεν τις αποφάσισαν οι εργαζόμενοι αυτές τις κινήσεις. Έχουν κατατομηθεί οι υψηλόβαθμοι στη Volkswagen, δεν το ξέρω.
1: Όχι όσοι βρίσκονται πολύ ψηλά στην ιεραρχία, όμως χαμηλότερα στελέχη, σίγουρα ναι. Πάντως, αυτό πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι οι εξελίξεις της Volkswagen αλλάζουν συνολικά τον εργασιακό χάρτη σε όλη τη Γερμανία, σε όλη τη γερμανική οικονομία. Τα συμβόλαια που είχαν στις γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες ήταν αυτά που έδιναν ουσιαστικά τον τόνο σε όλη τη γερμανική αγορά εργασίας. Οπότε από τη στιγμή που δημιουργούνται αυτές οι συνθήκες επισφάλειας για 100.000 εργαζομένους στην Volkswagen και σε όλες τις θηγατρικές κατ' επέκταση, σημαίνει ότι μπαίνουμε
0: γιατί μιλάμε
1: μια
0: για ένα τεράστιο όμιλο. Είναι μέσα, η Skoda, είναι πολλές μάρκες. Είναι η Seat, έτσι.
1: Ακριβώς. 13 μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, Audi, Audi, Porsche, ναι. Lamborghini. Και πάρα πολλές άλλες.
0: Θα είναι αύριο το θέμα της ημέρας εκεί, έτσι. Προφανώς θα υπάρχουν και αντιδράσεις. Δεν ξέρω τα συνδικάτα τι θα πούνε, έτσι. Υπάρχουν κάποιες πρόκειες αντιδράσεις, υπάρχει κάτι.
1: Είναι το θέμα της χρονιάς. Θεωρούμε ότι αυτή είναι η είδηση που τουλάχιστον για το 2026 έχει αποτυπώνει τη γενικότερη εικόνα στη γερμανική οικονομία και θα έχει ευρύτερες συνέπειες τα επόμενα χρόνια συνολικά, θεωρώ, για τα εργασιακά ζητήματα, όχι μόνο στη Γερμανία και την Ευρώπη. Ήδη υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από τα γερμανικά συνδικάτα και από την IG Metall, η οποία κάνει λόγο για ένα σφοδρό χτύπημα προς τα εργασιακά δικαιώματα, με στόχο να μειωθούν οι αποδοχές και οι παροχές των εργαζομένων. Είναι η βαθύτερη κρίση στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία με τα πολεμικά σε κάθε περίπτωση. Από εκεί και πέρα πρέπει να κρατήσουμε ότι το επόμενο διάστημα αναμένονται, ήδη έχουν προαναγγελθεί βασικές κινητοποιήσεις σε όλη τη Γερμανία.
0: Σε διακόπτω, αλλά αυτό κάτι μπορεί να σημαίνει και για την ίδια την αγορά, με την έννοια ότι υπάρχει, ξέρω εγώ, σε μια χώρα κάποιος που θέλει, ξέρω εγώ, ενδεχομένως να το σκεφτεί. Με την έννοια ότι σου λέει, αν μπουν σε ένα φαύλο κύκλο και κινητοποιήσεων και τα λοιπά, πώς θα είναι η παραγωγή, τι παραδόσεις θα υπάρχουν. Είναι όλα αυτά μια λυσίδα, έτσι.
1: Έτσι είναι, και γιατί από την πλευρά της Volkswagen, ναι, αυτό χαρακτηρίζεται ως ένα πλάνο 2030, δηλαδή η διεύθυνση αυτή τη στιγμή, η ηγεσία της Volkswagen λέει ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα, ναι, περικοπές, μια συνολική αναδιάρθρωση του μοντέλου παραγωγής, αλλαγή ακόμα και στον τόπο παραγωγής, με τουλάχιστον με κλείσιμο τουλάχιστον 3 εργοστασίων στη Γερμανία και μεταφορά ενός...
0: Όχι στην Κίνα πάντως.
1: Στην Κίνα από ό,τι φαίνεται όχι, γιατί εκεί
0: ναι, καλά, τα πράγματα γι' αυτό το
1: πηγαίνουν αρκετά, γιατί, αρκετά ξέρεις, καλά.
0: Ζήσαμε, ρε παιδί μου, δεν λέω τώρα για αυτοκίνητα, αλλά κακά τα ψέματα, πάρα πολλά από τα προϊόντα από αθλητικά παπούτσια κτλ. Πάρα πολλά έβγαιναν στην Κίνα για κάποιο διάστημα. Τώρα δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί και αυτό από εδώ και πέρα. Πάντως είναι η είδηση, έχεις δίκιο. Τεράστια είδηση. Τεράστια είδηση.
1: Αυτό πάντως που βλέπω καθώς μιλάμε στο γερμανικό τύπο είναι ότι πράγματι από αρχές του 2027. Αρχίζει αυτή η διαδικασία ξυλώματος, ας πούμε, των εργασιακών σχέσεων που καταγγέλλονται πλέον.
0: Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ειλικρινά, για την αμεσότητα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ειλικρινά. Να είσαι καλά. Deutsche Welle, Δήμητρα Κυριανούδη, κυρίες και κύριοι. Τώρα είναι όχι είδηση αυτό. Τεράστια ανατροπή. 100.000 θέσεις εργασίας, καταγγελία συμβάσεων εργασίας. Στα πάντα όμως. Καλά, προφανώς θα γίνουν τεράστιες κινητοποιήσεις στη Γερμανία. Τα συνδικάτα δεν είναι μια απλή υπόθεση. Δεν ξέρω τώρα πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Μια πάρα πολύ μεγάλη είδηση. Να πω την καλησπέρα μου στην Κατερίνα. Μου λέει η κυρία που μας μίλησε για τη γυριατρική. Αποτυπώνει με ακρίβεια δύο από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα στο πλαίσιο του δημογραφικού προβλήματος και της κοινωνικής μέρημνας. Η Ελλάδα έχει πράγματι έναν από τους πιο γυριασμένους πληθυσμούς στην Ευρώπη. Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής σε συνδυασμό με τα χαμηλά ποσοστά γεννητικότητας πιέζει ασφυκτικά το ασφαλιστικό και το υγειονομικό σύστημα. Η έλλειψη δομών, όπως οίκη ευηρίας, κέντρα αποκατάστασης και εξειδικευμένες δημόσιες υποδομές, μετακυλεί το βάρος της φροντίδας των ηλικιωμένων στο σύστημα. Η έλλειψη δομών, όπως οίκη ευηρίας, κέντρα αποκατάστασης και εξειδικευμένες δημόσιες υποδομές, μετακυλεί το βάρος της φροντίδας των ηλικιωμένων στις ίδιες οικογένειες, με σημαντικό οικονομικό και ψυχολογικό κόστος.

κυρία Κατερίνα να μου πει με τι ασχολείται, γιατί το μήνυμά της είναι εξαιρετικό και μέσα σε λίγα, σε μια παράγραφο περιγράφει όλο το πρόβλημα που υπάρχει. Η ΚΜΕΤΑΛ επί δεκαετίες έβγαζε πολύ μεγαλύτερες αυξήσεις από τους άλλους κλάδους. Θυμάμαι χρόνια που εμείς οι γιατροί παίρναμε 1% και αυτοί 5%. Τώρα φυσιολογικό είναι να μην αντέχουν οι εταιρείες. Προφανώς ο φίλος, είναι πολύ μπερδεμένο το account, δεν μπορώ να καταλάβω ούτε όνομα ούτε τίποτα. Πρέπει να έχεις δουλέψει ως γιατρός στη Γερμανία. Βοήθησέ με λίγο να καταλάβω. Πάντως ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Σόφη μου, να είσαι καλά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλή συνέχεια και σε σένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να δω, θα προλάβει η κυρία Κατέρνα να μου πει τι δουλειά κάνει, έτσι από περιέργεια. Δεν ξέρω αν ασχολείται, είναι γιατρός, δεν ξέρω με τι ασχολείται. Πάντως το μήνυμά της ήταν εξαιρετικό για το θέμα στο οποίο αναφερθήκαμε πριν από λίγο, για την τρίτη ηλικία. Λοιπόν, Νότι μου, να πάμε σε λιγάκι μουσικά, αφού σας πω μια καληνύχτα. Και να ευχαριστήσουμε και τον Νότι Παπαγιαννάκο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Αργυρό Γεμελιάρη που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο, τον Θανάση Καραγιάννη που είναι στην αρχιτεξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο από τις 9 έως τις 11. Θα ακολουθήσει το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με την Δέσποινα Χριστοπούλου και αμέσως μετά κοντά σας για 2 ώρες ο Βασίλης Κουφόπουλος. Ένα όμορφο βράδυ, ό,τι και αν κάνετε.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ήρωες χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, τον πιλότο αλλά και τους τρεις άνδρες, οι οποίοι μαζί με μέλη του πληρώματος εισέβαλαν στο πιλωτήριο του αεροσκάφους της Fly Dubai και απομάκρυναν βία τον συγκυβερνήτη. Νωρίτερα ο συγκυβερνήτης είχε μαχαιρώσει τον κυβερνήτη και προσπάθησε να καταλάβει τα χειριστήρια του αεροσκάφους, προκαλώντας απότομη απώλεια ύψους. Ο κυβερνήτης που δέχθηκε την επίθεση είναι Ινδός υπήκοος και έμπειρος πιλότος. Παρά τα τραυματά του, πριν καταρρεύσει, κατάφερε να ανοίξει από το εσωτερικό την πόρτα του πιλωτηρίου, όπως αναφέρουν οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Η κίνησή του αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς επέτρεψε σε επιβάτες και μέλη του πληρώματος να μπουν στο πιλωτήριο και να κινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη. Δύο άλλοι πιλότοι που επέβαιναν στην ίδια πτήση ανέλαβαν τον έλεγχο του αεροσκάφους. Κυβερνητής και συγκυβερνήτης νοσηλεύονται τραυματισμένοι. Οι Ισραηλινές αρχές μιλούν ξεκάθαρα για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης, ενώ η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι δεν γνωρίζει τους λόγους του καυγά στο θάλαμο διακυβέρνησης. Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Ντουμπάι και έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στο πετρέλαιο κίνησης η συλλογική ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά ένα λίτρο, ενώ η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1 ευρώ και 75 σέντς το λίτρο. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ένα δεκαπενθήμερο. Στο μέτωπο των οφειλών ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε ως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής στα 30 ευρώ. Προανήγγειλε ακόμα αυστηρότερο πλαίσιο για τους servicers, δηλαδή τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετών. Την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας της στη Γερμανία ανακοίνωσε η Volkswagen, συμπεριλαμβανομένης της βασικής σύμβασης, που ρυθμίζει μισθούς, ωράρια και εργασιακά δικαιώματα για περισσότερους από 100.000 εργαζόμενους. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πιέσεις κόστους και ντυνόμενο ανταγωνισμό, κυρίως από Κινέζους κατασκευαστές. Τα συνδικάτα και το Συμβούλιο Εργαζομένων προαναγγέλουν σφοδρές αντιδράσεις και δεν αποκλείουν κινητοποιήσεις από το 2027. Προειδοποίηση της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ ότι θα μπορούσε να καταφύγει ακόμα και στη χρήση πυρηνικών όπλων αν κάποιο μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας επιχειρήσει να απομονώσει το ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ στη Βαλτική θάλασσα. Η έγγραφη προειδοποίηση ήρθε μετά τις ανακοινώσεις διάφορων ρωσικών πρεσβειών στην Ευρώπη που ανέφεραν ότι η Μόσχα διαθέτει πληροφορίες πως το ΝΑΤΟ προετοιμάζει αεροπορικό και ναυτικό αποκλεισμό του Καλίνινγκραντ. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος της Συμμαχίας καταδίκασε απερίφραστα την απειλή χρήσης βίας, περιλαμβανομένης κάθε ανεύθυνης πυρηνικής ρητορικής. Δυνάμεις της πυροσβεστικής Μελέμβους, ειδικό ερπιστριοφορό όχημα και ομάδα με αντλητικά μέσα αναχωρούν απόψε από το λιμάνι του Πειραιά για τα Χανιά με εντολή του αρχηγού της πυροσβεστικής λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην περιφέρεια της Κρήτης. Η περιφέρεια έχει τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού από απόψε ως και την Κυριακή. Σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρικών φαινομένων, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων προβλέπεται πολύ υψηλό σε ολόκληρο το νησί. Κλειστά θα μείνουν αύριο τα σχολεία πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Ρέθυμνο και Χανιά. Συνελήφθη 26χρονος Σέρβος στη Θεσσαλονίκη, για τον οποίο υπήρχαν πληροφορίες ότι συνδέεται με σχεδιαζόμενη εγκληματική ενέργεια. Ο 26χρονος, για τον οποίο είχε εκδοθεί ερυθρά αγγελία για ληστείες και άλλα αδικήματα, φέρεται να είχε εισέλθει στην Ελλάδα το περασμένο Σάββατο και εντοπίστηκε σε καφέ στον νηστιοπλοκό όμιλο Θεσσαλονίκης, από όπου προσήχθη μαζί με άλλα τρία άτομα. Αποχωρούν και οι τελευταίες αμερικανικές δυνάμεις από το Ιράκ, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, επισημένοντας ότι πρόκειται για το τέλος μιας εξαιρετικά δαπανηρής περιπέτειας στην κόλαση. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, το Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του Europe Cup, ο ΠΑΟΚ κέρδισε την ισπανική Μανρέσα στην Πηλαία με σκορ 93-78. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο Νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο τοπικές βροχές θα σημειωθούν και πάλι στα ανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Οι βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3 2-10-48-001-174 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr στο σελίδα και έχουμε πλέον κύριε και κύριοι και γραμμή αριθμό στο Viber 698-123-1003 698-123-1003. Πάμε να δούμε κυρίες και κύριοι πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα, η οποία ως συνήθως είναι σκληρή, έχει τα πρόπτα της, διότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις ειδήσεις του ανθρώπου ή τα γεγονότα, αλλά πάντοτε υπάρχουν και ευχάριστα σημεία αναφοράς, διότι χωρίς αυτά δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο, δεν θα μπορούσαμε να επιβιώσουμε. Και το πρώτο ευχάριστο έρχεται, κυρίες και κύριοι, το πρώτο ευχάριστο έρχεται, κυρίες και κύριοι, από τον τρόπο που αντιδρούν πλέον οι άνθρωποι στην επιχείρηση έξωσης που έγινε στην Ισπανία μιας γυναίκας 87 ετών. Οι άνθρωποι που βγήκαν έξω αντιστάθηκαν όχι απλώς στο δικαίωμα στην κατοικία, αλλά στο παράλογο, ότι δεν μπορεί ένας άνθρωπος μεγάλης ηλικίας να βγει έξω και ότι υπάρχουν νόμοι και κανόνες. Και βεβαίως την ίδια ώρα νόμοι και κανόνες υπάρχουν, όπως φαίνεται, και στη Μεγάλη Βρετανία, όπου πλέον οι μεγάλες ομάδες όπως η Manchester City αντιμετωπίζεται με τους ίδιους όρους με τις υπόλοιπες ομάδες. Και πάμε στην αθλητική επικαιρότητα. 11 και 8 πρώτα λεπτά, κατά πράσινο το ΟΑΚ, κυρίες και κύριοι, το κλειστό γήπεδο του μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Βιλεμπάν και το σκορ αυτή τη στιγμή είναι 98-72 υπέρ του Τριφυλιού. Ο Ζότς έχει φτιάξει μια συγκλονιστική ομάδα. Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού πανηγυρίζουν. Θέλει 1 λεπτό και 11 δευτερόλεπτα για να πετύχει ο Παναθηναϊκός την πρώτη κατοστάρα της περιόδου. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3 για να ακούσετε όλα τα δεδομένα. Για τη δεύτερη, στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του EuroCup, ο ΠΑΟΚ κέρδισε την ισπανική Μανρέσα στην Πηλαία με σκορ 93-78. Και πάμε στα υπόλοιπα νέα, κυρίες και κύριοι. Έντεκα και νέα πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα Sky 100,3, 2-10-48-001-174, το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr, η ιστοσελίδα και αριθμό στο Viber, 698-123-1003. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3, τη δεύτερη ώρα θα είναι μαζί μας στο Ραδιοθάλαμο, μετά από απουσία μιας εβδομάδας, η Δόκτωρα Αλεξάνδρα Πάλι, ψυχολόγος, για όλα αυτά τα θέματα που σας απασχολούν. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε λίγο τα ζητήματα των μέσων ενημέρωσης, να δούμε τι ετοιμάζουν στην τηλεόραση του Sky, διότι υπάρχει ένα μοναδικό αφιέρωμα, κυρίες και κύριοι, στη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη, στο Voice, κυρίες και κύριοι, θα γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη συνάντηση των ανθρώπων που έζησαν μαζί με τον Γιώργο Μαζονάκη, τραγούδησαν μαζί του, ακολούθησαν τα χνάρια του, τα βήματά του, τις νότες του. Όλοι εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι θα είναι μαζί σας αυτό το Σάββατο για να τιμήσουν τη μνήμη ενός ανθρώπου που έφυγε τόσο άδοξα, που έφυγε με αυτόν τον τρόπο, και η έρευνα για τα αίτια του θανάτου συνεχίζονται. Οπότε στην τηλεόραση του Sky, κυρίες και κύριοι, θα ζήσετε μοναδικές στιγμές το βράδυ του Σαββάτου στο The Voice of Greece, το αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζονάκη. Σε 9 η ώρα το βράδυ ο Γιώργος Λιανός και ο Γιώργος Καπουτζίδης θα ενώσουν τις δυνάμεις τους και θα υποδεχθούν στη σκηνή του The Voice of Greece τον Πάνο Μουζουράκη, τον Χρήστο Μάστρο και την Έλληνα Παπαρίζου. Τους καλλιτέχνες που γέλασαν, συγκινήθηκαν, τραγούδησαν και έζησαν ξεχωριστές στιγμές με τον Γιώργο Μαζονάκη στη σκηνή. Ωστόσο, θα βρεθούν και άνθρωποι που είχαν τη δική τους ξεχωριστή σχέση με τον Ερμήνη Ευτή και τη μουσική του. Θα είναι μαζί τους, θα είναι στη σκηνή ο Απών, η Κατερίνα Στανής, ο Νίκος Βουρλιώτης, ο Στέλιος Διονυσίου και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Συγκινητική θα είναι, αναμένεται και η εμφάνιση της Πάολα, η οποία, κυρίες και κύριοι, θα ερμηνεύσει ένα τραγούδι που έχει ιδιαίτερη θέση στην καρδιά του Γιώργου Μαζονάκη, το «Ποτέ, ποτέ», σε στίχους και μουσική του Γιάννη Πάριου. Το βράδυ λοιπόν του Σαββάτου στην τηλεόραση του Sky, το μεγάλο αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη από τους ανθρώπους που τον έζησαν, από τους ανθρώπους που ήταν μαζί του ακόμη και σε αυτό το παιχνίδι, ακόμη και σε αυτό το μουσικό σοου. Το παιχνίδι στο ΆΚΑ, ο Παναθηναϊκός δεν θα εκδηλώσει επίθεση, αλλά δεν έβαλε τους 100 πόντους, έμενε στο 99. Έβαλε ένα τρίποδο στο τέλος, 102-79. Ήταν έκπληξη το τέλος, λοιπόν. Πεκ ήταν η πρώτη κατοστάρα απέναντι στη Βιλερμπάν του Τόνι Πάρκερ, ενός εξαιρετικού παίχτη, ο οποίος στο παρελθόν έδειξε το τι μπορεί να κάνει ως αθλητής. Τώρα η ομάδα του θέλει πάρα πολύ δουλειά. Στιγμή ότι Πασκάη 100,3, 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Προσέχουμε πάρα πολλούς δρόμους, γιατί γλιστράνε και γιατί ορισμένοι εξακολουθούν να έχουν πολύ θετική οδήγηση ή και γιατί νότι και ρησικίνη, τι δεν έχει η Αθήνα μόλις βρέξει. Φώτα. Πέφτουν τα φώτα με την πρώτη βροχή και δεν έχει ξεκινήσει ακόμη το φθινόπωρο. Λοιπόν, τις έχουμε και τις δηλώσεις του Κυριακού Μητσοτάκη. Πάμε να δούμε όμως μια πολύ... θα τις ακούσουμε στην συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε όμως την διάσταση, μάλλον τα μέτρα που προτείνει για τα ακίνητα ο Πρωθυπουργός. 4 δικλείδες ασφαλείας για τους οφειλέτες ανακοίνωσε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πλαφών 15% στην προκαταβολή, 5 δόσεις υπέρ του πολίτη αν παραβιαστεί η ρύθμιση με τους σέρβισες και προθεσμία 45 ημερών για την πλήρη ενημέρωση του οφειλής. Αν ένα σέρβισερ παραβιάσει όρους συμφωνίας, σχετική πράξη θα ακυρώνεται και θα επιβάλλεται πρόστιμο που μπορεί να φτάσει έως και τις 500.000 ευρώ. Αυτές είναι οι διακήρυξεις. Αυτό είναι το σχέδιο. Πάμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί και ποιες είναι εκτιμήσεις για το μέλλον. Κυρία Αριάδνη Νούκα, ειδικεύεται στα ζητήματα αυτά. Είναι δικηγόρος και έχει την καλοσύνη να απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, κυρία Νούκα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πώς αξιολογείτε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, τα μέτρα?
1: Είναι προς την θετική κατεύθυνση. Έπρεπε να γίνουν αυτά τα πράγματα. Έχουν αργήσει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αλλά το πρόβλημα που εντοπίζω εγώ είναι αν θα γίνεται εποπτεία. Γιατί και θυμάστε, τα έχουμε ξαναπεί και για αυτό το πράγμα. Τον Δεκέμβριο του 23 με την νομοθεσία που ήρθε για τους servicers που ήταν επίσης αυστηροί. Για το δικαίωμα ενημέρωσης, για αυτά που λέμε σήμερα δηλαδή και πάλι, ότι πρέπει να ενημερώνουν, ότι πρέπει να έχουν καλές πρακτικές, καλές συμπεριφορές, ότι πρέπει να κάνουν ρυθμίσεις, να αποφεύγουν τους πληστηριασμούς. Δεν είχε αλλάξει τίποτα από το 23 μέχρι σήμερα. Γινόταν δηλαδή ότι γινόταν και πριν το 23. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί δεν γίνεται σωστή εποπτεία. Επομένως, έχουν εξαγγελθεί κάποιες δικλείδες ασφαλείας, αλλά δεν είναι αυτό που θα εξασφαλίσει μια αξιοπρεπή αντιμετώπιση του δανειολήπτη και μια διέξοδο στους πάμπολους ανθρώπους που θέλουν να ρυθμίσουν και βλέπουν τοίχο. Θα πω τα σημαντικά. Λοιπόν, πρώτον, είναι σημαντικό το ότι πλέον για να απορριφθεί μια πρόταση ρύθμισης από την πλευρά του σερβισερ εννοώ, θα πρέπει αυτή να είναι αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη. Αυτό ανοίγει έναν δρόμο ότι αν συνεχίσουν να έχουν συμπεριφορές οι οποίες δεν είναι, ήταν όπως παλιά, δηλαδή που λέγανε απορρίπτω, μπορεί να λένε τίποτα. Γιατί απορρίπτεις, αφού μπορώ να το πληρώσω, αφού με το εισόδημά μου αυτό μπορώ να πληρώσω, χίλεο, δεν έδινε κανένα σημασία. Και φυσικά έχουμε κάνει καταγγελίες γι' αυτά. Έτσι, έχουμε κάνει καταγγελίες, αλλά δεν κινήθηκε τίποτα. Τώρα λοιπόν, θα πρέπει, αφού πλέον ορίζουν ότι δεν μπορεί να είναι η απάντηση τυπική και πρέπει να είναι αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη, ελπίζω αυτή τη φορά οι εποπτικοί φορείς να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Ένα είναι αυτό λοιπόν, προς θετική κατεύθυνση. Αλλά να υπάρχει και το εποπτικό πλαίσιο. Δηλαδή η κύρωση. Λίγο να το ολοκληρώσω γιατί είναι πολύ
0: σημαντικό.
1: Η κύρωση δηλαδή ότι σταματάει η τοκοφορία για ένα χρονικό διάστημα. Ξέρετε πότε θα βάλουν μυαλό, κύριε Κουφόπουλε? Όταν θα ανακληθεί μια άδεια για τις συμπεριφορές τους αυτές. Τότε θα βάλουν μυαλό. Μέχρι τότε πραγματικά δεν ξέρω. Αν θα έχουμε κάποιο, με συγχωρείτε που με χτυπάει και άλλη γραμμή, αν θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Αυτό.
0: Αντιλαμβάνομαι. Ναι. Διότι λοιπόν, και σε άλλους τομείς, όταν κάποιος δεν τηρεί την νομοθεσία, ανακαλούνται άδειες, είτε σε πρατήρια, ή ακόμη και σε μέσα ενημέρωσης, σε τηλεοπτικούς ή ραδιοφωνικούς σταθμούς, υπάρχει τέτοιο προηγούμενο.
1: Οπότε, έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Οπότε εδώ ένας κάποιος, αν πουλάει σάπια κρέατα, ανακαλείται η άδειά του. Είναι μια, εδώ υπάρχει ένα κοινό.
1: Εδώ λοιπόν έχουν παρατηρηθεί με επίσημες καταγγελίες. Θυμάστε, θα θυμίσω την καταγγελία των 207 δικηγόρων. Προσέξτε, δικηγόροι που αντιμετωπίζουμε κάθε... Εγώ δεν ήμουν μέσα στους 207, δεν ήξερα αυτή την πρωτοβουλία, έτσι ήμουν και εγώ θα είχα υπογράψει, με συγκεκριμένες καταγγελίες. Καταγράφηκαν όλες οι παράνομες συμπεριφορές που είχαν. Στάλθηκε το έγγραφο αυτό, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είχε σταλεί και στην πολιτική ηγεσία. Σίγουρα στάλθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος, σίγουρα στάλθηκε στην Ολομέλεια, εννοείται, των δικηγορικών συλλόγων και τα λοιπά. Οι σύλλογοι έχουν πάρει μέτρα, εννοείται. Έχουμε κάνει αποχές από δίκες με συγκεκριμένο σερβισερ που έκανε τα πάντα κατά των δανειοληπτών. Λοιπόν, το θέμα είναι να υπάρχουν κυρώσεις πάρα πολύ σοβαρές. Σας λέω εγώ ένα παράδειγμα, σαν να κληθεί μια άδεια του ενός, να δείτε πώς βάζουν μυαλό οι υπόλοιποι. Τώρα, ένα δεύτερο που επίσης είναι πολύ σημαντικό, είναι η πρόταση που θα κάνει ο σέρβισερ. Μέχρι σήμερα, μάλλον με το νομοθέτημα του 2023, έπρεπε πριν από τον πληστηριασμό, ο σέρβισερ, προσέξτε τώρα για να καταλάβετε ποιες είναι οι συμπεριφορές τους, λέει ο νόμος, δεν μπορεί να γίνει ο πληστηριασμός εάν τρεις, μάλλον γίνεται ο πληστηριασμός αλλά είναι άκυρος να το πω καλύτερα, εάν τρεις μήνες πριν τον πληστηριασμό ο σέρβισερ δεν κάνει πρόταση για ρύθμιση στον δανειολήπτη. Λοιπόν, ακούστε τώρα, για να τηρήσουν την υποχρέωση αυτή, τυπικά όμως, εντελώς τυπικά, κάνανε κάτι προτάσεις. Θυμάμαι μία υπόθεση στην Κέρκυρα, τώρα που μου έρχεται στο μυαλό, με εισόδημα 1.200 ευρώ, του κάνανε πρόταση του ανθρώπου, για να σώσει το σπίτι του τώρα μιλάμε, έτσι, 1.600 ευρώ μηνιαίο δόση.
0: Μάλιστα.
1: Σου λέει εγώ την πρόταση την έκανα. Εγώ η ίδια έχω κάνει καταγγελία γι' αυτό. Με κανένα αποτέλεσμα. Έρχονται λοιπόν, έτσι, και όχι μόνο εγώ, ένα σωρό κόσμος έχει κάνει σχετικές καταγγελίες και φυσικά με μια τεράστια προκαταβολή. Λοιπόν, αυτό τώρα απαγορεύεται, δηλαδή δεν μπορεί να είναι τυπική, δηλαδή ήσα να κάνω ένα χαρτί να βγω από την υποχρέωση. Μα ο νομοθέτης όταν έκανε τη διάταξη αυτή, τι σου είπε να κάνεις μια τυπική πρόταση, να κάνεις μια πρόταση να ρυθμίσει να μην πάει το σπίτι στον πληστηριασμό. Τώρα λοιπόν λένε, προφανώς από τις πάρα πολλές καταγγελίες που υπήρχαν, δεν θα είναι τυπική η πρόταση, θα είναι η πρόταση βιώσιμη, δηλαδή θα λαμβάνονται υπόψη επιτέλους τα εισοδήματα του δανειολήπτη και η αξία φυσικά του ακινήτου. Έτσι ώστε και μάλιστα και η προσωπική του κατάσταση, τα έτη της ηλικίας του, η οικογενειακή του κατάσταση κτλ. Τεκμηριωμένα όμως, αιτιολογημένα. Ναι. Επομένως τώρα θα βρεθούν στη δύσκολη θέση για αυτούς να κάνουν σωστές προτάσεις και όχι προτάσεις οι οποίες στην πραγματικότητα είναι για να οδηγήσουν στον πληστηριασμό. Αυτά, κύριε Κουφόπουλε, που σας λέω, τα έχουν πει τα δικαστήρια. Αλλά το θέμα δεν είναι ο κόσμος να πηγαίνει στα δικαστήρια, γιατί ο κόσμος δεν έχει την δυνατότητα την οικονομική να πηγαίνει τρεις την ώρα στα δικαστήρια.
0: Ναι, αντιλαμβανόμαστε. Οπότε...
1: δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία είναι έπρεπε να ισχύουν από την αρχή. Έπρεπε να ισχύουν από την αρχή που ήρθαν αυτοί στη χώρα, το 2015. Όχι μετά από τόσα χρόνια.
0: Από το 2015 στο 2026, 11 χρόνια τεράστιο διάστημα.
1: Βεβαίως. Έχουν περάσει οι δανειολήπτες τώρα. Με τα λόγω γνώσεως σας λέω ότι έχουν δημιουργηθεί τεράστια ψυχολογικά προβλήματα. Έχουν δημιουργηθεί προβλήματα υγείας πάρα πολύ σοβαρά. Από τις στενοχώριες, από το άγχος, από την ανασφάλεια. Ναι, θα πρέπει έξω από το σπίτι. Να τα πούμε τα πράγματα έτσι όπως είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένα άλλο επίσης που έχει.
0: Αυτό ολοκληρώνουμε, κύριε Νούκα.
1: Ναι, βεβαίως. Μία άλλη ρύθμιση που εξαγγέλθηκε είναι ότι. Επειδή ζητούσαν πάρα πολύ μεγάλες προκαταβολές, εις γνώση τους ήταν αυτά, εννοώ των κυβερνώντων, ζητούσαν προκαταβολές 50%, 30%. Πού να βρει ο δανειολήπτης αυτά τα λεφτά? Τώρα το έχουν βάλει ανώτατο όριο που μπορεί να ζητηθεί προκαταβολή, 15%. Εντάξει, μειώσανε την απαράδεκτη πρακτική των services, αλλά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να υπάρχει προκαταβολή. Ποιο λόγο? Για να μην μπορεί να γίνει πάλι ρύθμιση. Και ποιο λόγο να υπάρχει προκαταβολή? Κάνει μια ρύθμιση ο άνθρωπος να πληρώσει να σώσει το σπίτι του.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο. Τουλάχιστον πλευρά των ανθρώπων που πασχίζουν να διατηρήσουν το σπίτι στο οποίο μένουν, το οποίο κάποτε πήραν δάνειο με διαφορετικούς όρους, όταν οι διαφημίσεις τους προέτρεπαν και όταν το κλίμα στη χώρα ήταν διαφορετικό, πριν περάσουμε στα μνημόνια και όλα αυτά. Μάλιστα.
1: Δηλαδή, τώρα να πενευόμαστε και να υπερηφανευόμαστε ότι το παράλογο που ζητούσαν το 50% ή το 30% το κάναμε 15% για να χαρούμε. Λίγο μου φαίνεται.
0: Από το 0 καλύτερο είναι και το 1, λένε συχνά.
1: Ναι, δηλαδή, εντάξει. Καθόλου προκαταβολή, δεν καταλαβαίνω. Γιατί πρέπει να δώσει προκαταβολή ο δανειολήπτης, αφού δεν έχει να πληρώσει.
0: Ευχαριστώ.
1: Την προκαταβολή,
0: εννοώ. Κυρία Νούκα, να το ολοκληρώσουμε εδώ και θα σε έχουμε και κάποια από τα επόμενα βράδια εδώ, ζωντανά στο ραδιοθάλαμα. Αν θέλετε να παρουσιάσουμε αναλυτικά το ζήτημα με τα
1: ακίνητα.
0: Όποτε θέλετε. Τις ερωτήσεις των ακροατών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Γεια σας, γεια σας.
0: Κυρία Νούκα Αριάδνη είναι δικηγόρος. Και το μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους σέρβισσες.
2: Αφορά τη θέσπιση ακόμα αυστηρότερων όρων στους σέρβισσες, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από τον πληστηριασμό ή την κατάσχεση. Αν ένα σέρβισσερ παραβιάσει μια συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη αυτή θα ακυρώνεται και θα του επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ. Ενώ αυτόματα ο πολίτης θα πιστώνεται και 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας.
0: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στον Αλφα, είπε ότι έχουμε δώσει 1 δισεκατομμύριο από την εκκίνηση της κρίσης. Αυτός ο πληθυντικός αριθμός λίγο μας ταράζει, δεν το έχουμε δώσει εμείς. Είναι, το έχει δώσει η κυβέρνηση από τα έσοδα που έχει από την φορολογία. Δεν είναι χάρη, είναι μια κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια με τις αυξημένες φορολογικές επιβαρύνσεις. Αφήνουμε την οικονομία για λίγο και πάμε και στη τεχνοτεχνολογία, στην τεχνητή νοημοσύνη. Οι άνθρωποι προειδοποιεί για σοβαρούς υπαρξιακούς κινδύνους για την ανθρωπότητα από την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ η OpenAI ακύρωσε την κυκλοφορία του Astra 6.1 λόγω προβλημάτων ασφαλείας και υπάρχουν και άλλες παρεμβάσεις από τις εταιρείες. Ο κ. Βασίλης Βεσκούκης, καθηγητής γεωπληροφορικής και τεχνολογίας λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, είναι και πάλι μαζί μας όπως κάθε Τετάρτη. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
3: Καλησπέρα σας.
0: Πώς αξιολογείτε τώρα τις αντιδράσεις των εταιριών?
3: Μην ανησυχείτε, πάντως υπαρξιακός κίνδυνος δεν
0: λίγο
3: υπάρχει.
0: Λίγο πιο δυνατά σας
3: ναι, υπαρξιακός κίνδυνος δεν υπάρχει. Πράγματι, η Anthropic γνωστοποίησε, σύμφωνα με το δημοσίευμα των Financial Times, σε περιορισμένο, λέει, αριθμό συνεργατών, ένα ενημερωτικό δελτίο για την επικείμενη είσοδο στο χρηματιστήριο, που τα αναφέρει αυτά τα πράγματα. Τόσο περιορισμένος ήταν ο αριθμός συνεργατών που το μάθατε εσείς και εγώ.
0: Ναι, ναι. Καλά, αυτή είναι η συνήθεια. Είναι όταν μπαίνει όταν έρχεται μια εταιρεία, κάνει δημόσια προσφορά για να μπει στο χρηματιστήριο, έχει όλους τους κινδύνους. Αν διαβάζει τα ενημερωτικά δελτία, έρχεται όντως πράγματι η καταστροφή του σύμπαντος.
3: Άκουσα πάντως ότι το συγκεκριμένο δελτίο, το 30% του περιεχομένου, το 1 τρίτο, είναι οι κίνδυνοι. Ναι. Φανταστείτε ότι από 100 σελίδες, οι 30 είναι οι κίνδυνοι. Και ανάμεσά τους και επιχειρηματικοί κίνδυνοι, γιατί οι ίδιοι λένε ότι το 1/4 των εσόδων τους της προηγούμενης χρονιάς προήλθε από μόλις 2 πελάτες. Ναι. Μιλάμε δηλαδή για μια εταιρεία για την Anthropic με ανακοινωμένο αρνητικό αποτέλεσμα δισεκατομμυρίων και για τα επόμενα χρόνια, που σχεδιάζει επενδύσεις 518 δισεκατομμύρια σε υποδομές στο μέλλον. Ναι. Καταλαβαίνουμε, κύριε Κουφόπουλο, ότι χωρίς να εγκαταλείπεται η ρητορική για τις φαντασμαγορικές εισόδους στο χρηματιστήριο, και εννοώ φαντασμαγορική γιατί θα διεκδικήσει 2-3 εκατομμύρια η Anthropic, αναζητάτε κάποιο plan B για την περίπτωση που τελικά δεν πάρουν το ρίσκο του χρηματιστηρίου. Έχει αξία να καταλάβουμε λίγο τους αριθμούς. Το ΑΕΠ της Γερμανίας, κύριε Κουφόπουλε, είναι 5 τρισεκατομμύρια. Τα 2 τρισεκατομμύρια συγκρινόμενα με τα 5 είναι ασύλληπτα μεγάλος αριθμός. Οι τρεις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες στον κόσμο έχουν μαζί και οι τρεις χρηματιστηριακή αποτίμηση μικρότερη από 3 τρισεκατομμύρια. Και οι τρεις μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης ακινήτων μικρότερη από 80 δισεκατομμύρια. πάρτε τώρα αυτούς τους αριθμούς και βάλτε δίπλα αυτά που ζητάει η OpenAI και η Anthropic, οι οποίοι λένε, χωρίς σαφέστατα, ότι σε λίγο καιρό θα αξίζει η κάθε μία περισσότερο από την ετήσια οικονομική παραγωγή της Γερμανίας.
0: Ναι.
3: Είναι εντυπωσιακό.
0: Και αν ακούσατε και τις εξελίξεις από τη Γερμανία, είναι περισσότερο ακόμη πιο εντυπωσιακό. Για το κλάδο της βιομηχανίας.
3: Το πλάντε, το καταλαβαίνουμε αυτό, αλλά τα μεγέθη συγκρίνονται, έτσι. Γιατί και με την Αμερική να συγκρίνουμε, η οποία έχει 30 κάτι τρισεκατομμύρια ΑΕΠ, θέλει μια εταιρεία να είναι το 10% του πλούτου της Αμερικής. Και υπάρχουν 5 τέτοιες. Θα τους βγει δύσκολα, πιστεύω. Και οπότε χρειάζεται.
0: Δηλαδή θυμίζει την ιστορία της Fuskas.com.
3: Πιστεύετε. Φούσκα, γιατί φούσκα.
0: Αποδείχθηκαν ως τέτοιες. Γιατί η διακήρυξη.
3: Και ένα AI να βάλουμε από πίσω. Φούσκα είναι το AI. Ναι. Λοιπόν, χρειάζεται λοιπόν ένα αφήγημα, γιατί αυτό δεν πάει καλά. Δεν τους πάει καλά. Και εδώ χρησιμοποιούν την επικοινωνιακή δύναμη που έχουν και μας ενημερώνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη επιτίθεται στα κυβερνητικά συστήματα και πρέπει να προσέχουμε, ότι δεν θα κυκλοφορήσουν την καινούργια έκδοση που ποιος τους την είχε ζητήσει κάθε 15 μέρες να κυκλοφορούν μια καινούργια έκδοση. Και λένε κιόλας σε ένα άλλο δημοσίευμα ότι κάποιοι κατάφεραν να παρακάψουν τις δικλείδες ασφαλείας κινέζικης τεχνητής νοημοσύνης και την έκαναν να δώσει οδηγίες για την κατασκευή βιολογικών όπλων και την πραγματοποίηση δολοφονιών. Και άλλα που λένε για κακόβουλη διείσδυση σε πληροφοριακά συστήματα που κάποιοι θα μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν για να προκαλέσουν βλάβη. Πράγματι, κύριε Κουφόπουλε, η τεχνητή νοημοσύνη αναπτύσσεται, και το έχουμε πει πολλές φορές, σε συνθήκες ακραίου ανταγωνισμού και χωρίς κανέναν ηθικό φραγμό και καμία ρύθμιση. Αλλά για ποιο λόγο είναι κακό όταν τη ρωτάμε, όπως όταν ρωτάμε οποιοδήποτε πληροφοριακό σύστημα ή όταν πηγαίνουμε σε μια βιβλιοθήκη, για ποιο λόγο είναι κακό ότι απαντάει στις ερωτήσεις μας? Ναι. Δηλαδή, γιατί είναι έγκλημα να συγκεντρώνουμε τα βιβλία που χρειάζεται να μάθουμε να γίνουμε hacker, ας πούμε, ή να μάθουμε βιολογία και να μάθουμε και τη βιολογία των βιολογικών όπλων? Η μια επιστήμη δεν ξεχωρίζεται, η χρήση είναι το θέμα, την κάνει όπλο.
0: Προφανώς.
3: Προφανώς τίποτα από όλα αυτά δεν είναι κακό. Αλλά ο τρόπος που τα προβάλλουν, ότι απάντησε σε ερωτήσεις που οι απαντήσεις αυτές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή όπλων, τις δολοφονίες ή για να προκληθεί κακόβουλη διείσδυση στα συστήματα, και αυτό είναι πολύ κακό. Και άλλα, ας καθίσουμε λίγο, ας μαζευτούμε από το χρηματιστήριο για να τα μαζέψουμε αυτά. Δηλαδή, για να βάλουμε τι, face control στην βιβλιοθήκη, κύριε Κουφόπουλο.
0: Έχουμε φτάσει, έχουμε υπερβεί το χρόνο μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βεσκούκη.
3: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Βασίλης Βεσκούκης, καθηγητής γεωπληροφορικής και τεχνολογίας λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η τίτλη των ειδήσεων. Τώρα με τη Δέσποινα Χριστοπούλου.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Ινδός υπήκος και έμπειρος πιλότος είναι ο άνδρας που μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη του το πρωί στην πτήση Thriller από το Ντουμπάι. Παρά τα τραύματά του, κατάφερε να ανοίξει από το εσωτερικό την πόρτα στο πιλωτήριο, όπως αναφέρουν οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης που αποσκοπούσε στην υπονόμευση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η αεροπορική εταιρεία Fly Dubai ανακοίνωσε πως αναστέλλει τις πτήσεις της από και προς το Ισραήλ έως ότου ολοκληρωθούν οι έρευνες. Παρεμβάσεις στήριξης των πολιτών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στα 20 λεπτά ανά λίτρο η συνολική ελάφρυνση στο πετρέλαιο κίνησης, κάτω από το 1,75 το λίτρο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεως έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο. Την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας της στη Γερμανία ανακοίνωσε η Volkswagen, συμπεριλαμβανομένης της βασικής σύμβασης που ρυθμίζει μισθούς, ωράρια και εργασιακά δικαιώματα για περισσότερους από 100.000 εργαζόμενους. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πιέσεις κόστους και ντυνόμενο ανταγωνισμό. Η Ρωσία προειδοποιεί με έγγραφο στο ΝΑΤΟ ότι θα μπορούσε να καταφύγει ακόμα και στη χρήση πυρηνικών όπλων αν κάποιο μέλος της συμμαχίας επιχειρήσει να απομονώσει τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται από απόψε η Κρήτη, καθώς μέχρι και την Κυριακή προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες ανά διαστήματα. Κλειστά θα μείνουν αύριο τα σχολεία σε Ρέθυμνο και Χανιά. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές στα βόρεια, έως 21 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

Τραγούδι, το πρόστιμο. Η ερμηνεία από την Πάολα, η μουσική του Χρήστου Λιανού, η στίχη της Λίνας Δημοπούλου, είναι το τραγούδι της τηλεοπτικής σειράς «Μπλε, μπλε, ώρες στην τηλεόραση του Sky».

0: Στιγμιότητα Πασκάη 100,3. Το πρόστιμο, κυρίες και κύριοι, το μπλε τραγούδι, το τραγούδι που ακούγεται, συγγνώμη, στις μπλε ώρες, η μουσική του Χρήστου Λιανού, η στίχη της Λίνας Δημοπούλου, η ερμηνεία από την Πάολα, ένα τραγούδι που ήδη κερδίζει τις καρδιές των ανθρώπων. 2-10-48-0-1-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr στο σελίδα και στο Viber αριθμός 698-123-1003. Μετά τα μεσάνυχτα, κυρίες και κύριοι, θα είναι μαζί μας η δόκτωρα Αλεξάνδρα Πάλι, ψυχολόγος, για να ανοίξουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα σχέση με την γονικότητα. Μείνετε συντονισμένοι. Και πάμε στην κοινωνία, κυρίες και κύριοι. Οι γιατροί χωρίς σύνορα την Παρασκευή 2 του μήνα φέρουν ξανά εδώ στην πόλη μας το Humanity Reloaded Fest, το οποίο επιστρέφει για τρίτη χρονιά και είναι μια μέρα γεμάτη συζητήσεις, εκθέσεις και παράλληλες δράσεις και φυσικά την προβολή ντοκιμαντέρ. Κύριος Γιώργος Μαυρογόνατος είναι διευθυντής επικοινωνίας και ανέβρεσης πόρων των γιατρών χωρίς σύνορα και είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Μαυρογόνατε.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές και στις ακροατριές σας και ευχαριστώ πολύ για μια ακόμα φορά για τη φιλοξενία.
0: Έρχεται λοιπόν το φεστιβάλ σας από τους γιατρούς χωρίς σύνορα και το οποίο τι θα περιλαμβάνει?
1: Κοιτάξτε, εδώ και πολλά χρόνια, όλα αυτά τα χρόνια που δραστηριοποιούμαστε στον ανθρωπιστικό χώρο και τον χώρο της κοινωνίας των πολιτών, συζητάμε και διάφορα θέματα, τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Συνήθως λοιπόν όλα αυτά τα θέματα τα συζητάμε μεταξύ μας, υπάρχει μια εσωστρέφεια. Είπαμε λοιπόν να δημιουργήσουμε αυτό το φεστιβάλ για να ανοίξουμε το διάλογο και να μιλήσουν και άλλοι ειδικοί για αυτά τα θέματα και μη ειδικοί άνθρωποι της καθημερινότητας, και το κυριότερο ήταν είναι να το ανοίξουμε στο ευρύ κοινό, στους διπλανούς μας ανθρώπους. Οπότε φέτος το φεστιβάλ θα επικεντρωθεί όλο και περισσότερο στις κοινωνικές ανισότητες, στο ρατσισμό, τις διακρίσεις που βλέπουμε, και δυστυχώς βλέπουμε όλα αυτά τα θέματα να αποτελούν όλο και μεγαλύτερο μέρος της καθημερινότητας μας και να αρχίσουμε να τα θεωρούμε φυσιολογικά. Θα ανοίξουμε λοιπόν το διάλογο, χωρίσουμε ουσιαστικά σε δύο ενότητες. Το πρώτο κομμάτι της ημέρας, που είναι από τις 10 το πρωί μέχρι περίπου τις 2 το μεσημέρι. Οπότε στο πρώτο κομμάτι θα μιλήσουμε περισσότερο για τις διακρίσεις, την καταπάτηση, την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όχι τόσο ότι βλέπουμε εμείς οι γιατροί χωρίς σύνορα, αλλά ανοίγουμε δίνουμε βήμα και σε άλλους ανθρώπους και οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών. Έτσι ώστε να βγάλουν και τις δικές τους προκλήσεις. Θα έχουμε λοιπόν την καταπληκτική οργάνωση Cool Crips, η οποία αφορά άτομα με αναπηρία να μας μιλήσουν για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, τον Άγγελο τον Παράη που είναι φωτορεπόρτερ, φωτογράφος, και όλο αυτό το συντονίσει η Μαρία Λούκα που είναι γνωστή δημοσιογράφος και ντοκιμενταρίστρια. Και στο δεύτερο κομμάτι θα δώσουμε το λόγο λίγο περισσότερο στους υγειονομικούς και στους επαγγελματίες των κοινωνικών επαγγελμάτων, για να συζητήσουμε για το ρόλο που έχουν αυτοί οι επαγγελματίες όταν βλέπουν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό είναι το πρωί. Αρχίζουμε στις 10 η ώρα το πρωί. Υπολογίζουμε θα τελειώσουμε γύρω στις 2. Και μετά πηγαίνουμε το απόγευμα στις 7 η ώρα που έχουμε την προβολή ενός τηλεοπτικού ντοκιμαντέρ. Είναι Ιστορίες της Γάζας. Εκεί θα μεταφερθούμε για περίπου μία ώρα στην Ιορδανία, στο Αμάν, σε ένα καταπληκτικό πρόγραμμα που έχουμε εκεί. Είναι η Κλινική Επανορθωτικής Χειρουργικής, η οποία παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υπηρεσιών σε τραυματίες πολέμου. Είναι το κομμάτι, αρχίζουμε από τα χειρουργία, στην αποκατάσταση. Έχουμε μέχρι και εσωτερική μονάδα 3D printing, όπου εκτυπώνουμε προσεντικά μέλη και ειδικές μάσκες για τους εγκαυματίες, και παρέχουμε ακόμα και εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, μέχρι και επαγγελματικές δεξιότητες, έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι όταν θα βγουν από την κλινική να μπορούν να εργαστούν κάπου. Μετά θα γυρίσουμε λίγο εδώ στην Ελλάδα και θα μιλήσουμε με τις οικογένειες από την Παλαιστίνη, οι οποίες έχουν έρθει με το πρόγραμμα ιατρικών εκενώσεων. Ίσως ο περισσότερος κόσμος δεν ξέρει ότι αυτή τη στιγμή Στη Γάζα υπάρχουν περισσότεροι, μια λίστα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, με περισσότερους από 15.000 ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να φύγουν άμεσα από τη Γάζα. Είναι θέμα ζωής και θανάτου. Στην Ελλάδα λοιπόν έχουν έρθει 10 από αυτές τις οικογένειες και μιλάμε μαζί τους για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν εδώ στην Ελλάδα. Και μετά θα ακολουθήσει και μια πολύ ωραία συζήτηση με τη γνωστή δημοσιογράφο, την κυρία Τώρα Αναγνωστοπούλου, την Χριστίνα Τζαρά, που είναι η γενική μας διευθύντρια και συνόδευσε το τηλεοπτικό συνεργείο στην Ιορδανία, και τον Μιχάλη το Φωτιάδη, που είναι ένας από τους τελευταίους ανθρώπους, διεθνές προσωπικό, που έφυγε σε αρχές του χρόνου από τη Γάζα.
0: Προσπαθείτε λοιπόν να μεταφέρετε και την εμπειρία που έχετε ως γιατροί χωρίς σύνορα από το κέντρο, από τα σημεία του πολέμου.
1: Ναι, αυτό θα γίνει, γιατί δυστυχώς ζούμε σε μια περίοδο που οι πόλεμοι που ξέρουμε εδώ και χρόνια, που είναι ακόμα στην επικαιρότητα, στην Ουκρανία, στη Γάζα, που είναι και πιο προβεβλημένοι, αλλά δυστυχώς υπάρχουν και σε άλλες γωνίες της γης. Στο Σουδάν, για παράδειγμα, υπάρχει μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση, η οποία δεν έχει πάρει τόσο πολύ τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά και σε άλλες γωνίες του κόσμου.
0: Ναι, γιατί γενικά έχουμε και εμείς ως δημοσιογράφοι την αντίληψη ότι είναι δύο οι πόλεμοι, στην πραγματικότητα είναι πολύ περισσότεροι. Και αυτό είναι ένα από τα ζητήματα που περνάνε κάτω τη γραμμή.
1: Θέλω απλά να πω ότι δεν είναι μόνο αυτά οι θεματικές συζητήσεις και η προβολή της ταινίας. Αρχικά να πω ότι το φεστιβάλ γίνεται στο συνεδριακό κέντρο του φιλανθρωπικού ιδρύματος Στέλιος Χατζιωάννου, είναι και τα Αθηναίων 22 στην Πλάκα, όπου θα έχετε και την ευκαιρία να μεταφερθείτε λίγο στο πεδίο, στα προγράμματά μας, μέσα από γελιά εικονικής πραγματικότητας. Θα έχετε την ευκαιρία να δείτε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση φωτογραφίας που κάναμε με τον φωτογράφο του Παναγιώτη το Ρόντο στο Νότιο Λίβανο. Τον Ιούνιο του 2025 ταξιδέψαμε με τον Παναγιώτη στο Νότιο Λίβανο, εκεί που έχουν γίνει και οι πρόσφατες επιθέσεις από το Ισραήλ. Αυτό που καταγράψαμε ήταν η επίπτωση που έχουν αυτές οι επιθέσεις. Δεν είναι βέβαια επιθέσεις πρόσφατες, είναι οι προηγούμενες επιθέσεις που γίνανε. Οπότε καταγράφουμε την επίπτωση που έχει στους ανθρώπους στην καθημερινότητά τους, και βρήκαμε πάρα πολύ δυνατές ιστορίες, γιατί οι άνθρωποι προσπαθούν να συνεχίσουν την καθημερινότητά τους. Πηγαίνουν στα κατεστραμμένα σπίτια τους για να ποτίσουν τα φυτά τους. Ναι. Πηγαίνουν στο κλειστό μαγαζί που δεν έχει προϊόντα για να πουλήσει, αλλά το ανοίγουν.
0: Είναι αυτό που τους έχει μείνει, είναι το σημείο αναφοράς της ζωής τους.
1: Ακριβώς. Και είναι και η σύνδεση που έχουν με τη γη τους. Είναι η τόσο σημαντική σύνδεση που έχουμε με τη βάση μας. Και έχουμε και άλλα δρόμενα. Σας προσκαλώ να έρθετε. Ήταν πολύ ωραία.
0: Ναι. Ο χρόνος είναι που μας πιέζει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Καλώς βράδυ. Ο κύριος Γιώργος Μαυρογόνατος είναι διευθυντής επικοινωνίας και ανέβρεσης πόρων των γιατρών χωρίς σύνορα. Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Στα μηνύματά σας, πριν περάσουμε στο θέμα της μέρας από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, ο Γιώργος Χαραπουλάκης γράφει: σε όλες τις δημοσκοπήσεις βλέπουμε έναν Κυριάκο Μητσοτάκη που, παρά τις όποιες αστοχίες της κυβέρνησης, να είναι με διαφορά σταθερά πρώτος. Απ' την άλλη, ο Αλέξης Τσίπρας, χωρίς ουσιαστική βοήθεια από τα στελέχη του, απλά πουλάει σαν όνομα, έχοντας για ταβάνι το ποσοστό που πήρε σε εκλόγες. Το αντίστροφο συμβαίνει στο Πασόκ, όπου, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες έμπειρων και σοβαρών στελεχών, έχει ένα πρόεδρο βαρύδι με χαμολά ποσοστά στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία. Αναφορικά με το νέο κόμμα Σαμαρά, δεν νομίζω θα επηρεάσει σοβαρά τη Νέα Δημοκρατία. Μας γράφει ο κύριος Γιώργος Καραπουλάκης. Να τα δούμε. Να δούμε το κόμμα. Θα υπάρξει κόμμα Σαμαρά. Πολλούς λόγους. Μέχρι στο τέλος ξυρίζουν το γάμπρο. Να το δούμε αν θα υπάρξει. Πάντως έχει η καθημερινή ένα κεντρικό θέμα για τους πολιτικούς βρίσκους, το κυνήγι των likes, και εκεί τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά από ό,τι πιστεύουμε. Για παράδειγμα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει στο Facebook 442.000 likes, ο Νίκος Ανδρουλάκης Νότη 77.000 likes και ο Αλέξης Τσίπρας 510.000 likes. Είναι μπροστά. Στο Instagram ψαρώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης 393.000 likes, 31.300 ο Νίκος Ανδρουλάκης, 125.000 ο Αλέξης Τσίπρας, δεν το έχει ανακαλύψει ακόμη το μέσο. Στο TikTok Στο TikTok όμως που είναι τα νεανικά κοινά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει 290.000 likes. 290.500 likes. Ο Νίκος Ανδρουλάκης 24.500 και ο Αλέξης Τσίπρας 136.100 likes. Δεν το έχει δουλέψει ακόμη το TikTok, ενώ ο Κυριάκος εκεί, Μητσοτάκης, το προχωράει πολύ. Και στο X που γίνεται η μάχη, εδώ έχουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, γιατί είναι και ιδεολογική η μάχη και μάχη ίντριγκας και με χτυπήματα κάτω από τη μέση. 786.000 likes έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 36.700 ο Νίκος Ανδρουλάκης και 601.000 likes ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι υπολείπεται του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά είναι σχετικά ψηλά. Οπότε συμπερασματικά, ο Πρωθυπουργός είναι πρώτος στο TikTok, το έχει δουλέψει, είναι πολύ ψηλά στο X, υπάρχει μηχανισμός πάνω και κάτω από τη γραμμή, αρκετά καλά στο Facebook, και στο οποίο όμως προηγείται ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος στο X έχει αξιοσημείωτη παρουσία. Στο Instagram ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι, έχει τον τριπλάσιο αριθμό από τον Αλέξη Τσίπρα και καταλαβαίνετε επίσης που βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης. Απ' την άλλη, το ΠΑΣΟΚ ως κόμμα στη Θεσσαλονίκη κατέθεσε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα, το οποίο είχε διάφορες ενδιαφέρουσες ιδέες και παραμέτρους, γιατί και δεν κατάφερε πραγματικά να το προωθήσει. 11:47 πρώτα λεπτά. Αφήνουμε για λίγο την ελληνική επικαιρότητα και πάμε να δούμε τι είναι αυτό που ανησυχεί την Γερμανία. Τα ίδια πράγματα, κυρίες και κύριοι. Τα ίδια πράγματα. Υπάρχει ερώτηση, γιατί είναι τόσο ακριβό και ακριβένει κι άλλο το ντίζελ. Στο ρεπορτάζ ο Γιάννης Παπαδημητρίου.
2: Η παγκόσμια έλλειψη ντίζελ επιβαρύνει την οικονομία περισσότερο από τις ανατιμήσεις στη βενζίνη. Στα εργοστάσια η λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού γίνεται πιο ακριβή. Κατά κανόνα οι επιχειρήσεις μετακυλίουν το κόστος στον καταναλωτή. Αποτέλεσμα, αυξάνεται ο πληθωρισμός, αυξάνεται το κόστος για την προμήθεια τροφίμων. Ας δούμε όμως πού οφείλεται η αύξηση των τιμών στο ντίζελ. Δύο από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ντίζελ στον κόσμο είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα. Η διαφορά είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας, ενώ η Κίνα καταναλώνει η ίδια τη μεγαλύτερη ποσότητα του ντίζελ που παράγει για να τροφοδοτήσει τη βιομηχανία της. Εντός Ηνωμένων Πολιτειών η τιμή του ντίζελ ανεβαίνει συνεχώς. Σύμφωνα με το Energy Information Agency, ο μέσος όρος στις τιμές του ντίζελ φτάνει σήμερα τα 6,52 δολάρια το γαλόνι, ποσότητα που αντιστοιχεί σε 3,8 λίτρα, ενώ πριν ένα χρόνο κυμαινόταν στα 3,74 δολάρια. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι η Ουκρανία είναι συνυπεύθυνη για την εξέλιξη αυτή, γι' αυτό πρέπει να τερματίσει τις επιθέσεις της σε ρωσικά δηληστήρια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπάθησαν να καλύψουν τα κενά, αλλά οι ποσότητες που εξάγουν δεν επαρκούν. Στις 22 Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι μετά τους Ρώσους και οι Αμερικανοί θα βάλουν φρένο στις δικές τους εξαγωγές. Οι λόγοι είναι πολιτικής φύσεως. Λίγο πριν τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο, που διεξάγονται τον Νοέμβριο, η Αμερικανική κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να μειώσει τις τιμές. Η ακριβή ενέργεια αποτελεί κεντρικό θέμα στον προεκλογικό αγώνα. Το λόμπι της ενέργειας δηλώνει αντίθετο στα κυβερνητικά σχέδια. Αναλυτές προειδοποιούν ότι ένα φρένο στις εξαγωγές δεν πρόκειται να προκαλέσει άμεσα την επιθυμητή επίδραση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ίσως επιφέρει το αντίθετο αποτέλεσμα, με τα αμερικανικά δηληστήρια να μειώνουν την παραγωγή τους και τις τιμές να αυξάνονται ακόμη περισσότερο. Για την Ευρώπη θα είχε δραματικές συνέπειες ένα φρένο στις αμερικανικές εξαγωγές. Με τα φορολογικά προνόμια που απολάμβαναν επί δεκαετίες οι κινητήρες ντίζελ, οι Ευρωπαίοι είναι πιο εξαρτημένοι από το ντίζελ σε σχέση με τους Αμερικανούς, λέει ο Γκέρκ Τσάχμαν, αναλυτής για θέματα ενέργειας στο Ινστιτούτο Μπρούγκελ των Βρυξελών. Για ένα γέμισμα του ρεζερβουάρ με ντίζελ, 50 λίτρα, οι οδηγοί πληρώνουν σήμερα στην Ευρώπη κατά μέσο όρο 30 ευρώ περισσότερα από τις 28 Φεβρουαρίου, παραμονή του πολέμου στο Ιράν. Το συνολικό κόστος για την ευρωπαϊκή οικονομία φτάνει τα 270 εκατομμύρια.

0: Γιάννης Ξανθούλης θα έλεγε ότι είναι τα γομαρόπεδα που γιορτάζουν για τις τιμές στον ντίζελ. Πανηγυρίζουν, είναι ενθουσιασμένοι, μας έχει λείψει. Στα αλήθεια. Περιμένουν, πρέπει να επικοινωνήσουμε μαζί. Καλησπέρα, στιγμή ότι πάει Sky 100,3. Σε λίγο θα είναι μαζί μας η Δόκτωρ Αλεξάνδρα Πάλι, ψυχολόγος. Μείνετε συντονισμένοι στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, όπως κάθε βράδυ Τετάρτης. Μέχρι να φτάσουμε όμως σε αυτό το σημείο, πάμε να θυμηθούμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, τα μέτρα επί της ουσίας, τρία σημεία αναφοράς για το πετρέλαιο, κίνηση στο πετρέλαιο θέρμανσης και τις 120 δόσεις.
1: Η επιδότηση στην Αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων η ελάφρυνση στον ντίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά. Συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν σε 2 εβδομάδες από τώρα. Στόχος μας είναι μια τιμή χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ, εκεί δηλαδή που έκλεισε. Το ύψος της τελικής επιδότησης θα είναι μια συνδυαστική επιδότηση κυβέρνησης και δηληστήριων. Θα υπάρχει και μία αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Διευρύνουμε το καθεστώς των 72 δόσεων στις 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής στα 30 ευρώ. Θα περιλαμβάνει οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ρύθμιση θα καλύπτει ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 2024.
0: Επιστρέψαμε στην 120 δόσεις, σαν να μην πέρασε μια μέρα, αυτό που δεν μπορούσε να γίνει το προηγούμενο διάστημα πλέον είναι εφικτό, γιατί η κυβέρνηση άλλαξε προφανώς γνώμη κάτω από την πίεση, είναι ολοφάνερο ότι χοδεύουμε στην προεκλογική περίοδο και είναι η καλύτερη εποχή για όλους, διότι ό,τι ίσχυε πριν δεν θα ισχύει τώρα και για τους πολίτες ή για τις επιχειρήσεις που μπορούν να αξιοποιήσουν τέτοιες προσφορές, χρήσιμο είναι να τις κρατήσουν, διότι μάλλον δεν θα ξανάρθουν. Οπότε τώρα που είναι η περίοδος που όλοι γιορτάζουν προεκλογικά, ό,τι μπορείτε να συγκεντρώσετε, χρήσιμο είναι για να το έχετε μπροστά σας. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός είπε, έστειλε και ένα μήνυμα για την διαχείριση της εικόνας και άρα και της αλαζονίας, η οποία ήταν αντικείμενο κριτικής από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ορισμένα κυβερνητικά στελέχη. Ένα μήνυμα που, όπως φαίνεται, είχε πάρα πολλούς αποδέκτες. Λίγο αργότερα ο Παναγιώτης Λάμψης, σχολιάζοντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Sky με τη Λένα Φλιτζάνη.
2: Κοίταξε, την ώρα προσπαθεί να χτίσει ένα αφήγημα και να δώσει με κάποια μέτρα οικονομικού περιεχομένου να προσπαθήσει να ισορροπήσει την κατάσταση που είναι πραγματικά ασφικτική και δύσκολη λόγω και διεθνούς συγκυρίας, αντιμετωπίζει και διάφορα εσωτερικά μικροκαυγαδάκια, τα οποία δεν είναι τυχαία, έχουν παρασκήνιο, έχουν μικροστοχεύσει. Τι είπε στην πραγματικότητα ο κ. Μητσοτάκης? Κοιτάξτε, πρέπει όλοι μαζί, καυγαδάκια, τα οποία δεν είναι τυχαία, έχουν παρασκήνιο, έχουν μικροστοχεύσει. Τι είπε στην πραγματικότητα ο κ. Μητσοτάκης? Κοιτάξτε, πρέπει όλοι μαζί να πάμε το κάρο μπροστά και όχι να λουφάρουν μερικοί. Το λουφάρουν

0: όμως καταρτίζει και την τελική λίστα των υποψηφίων. Το πού και πώς. Άρα λοιπόν είπε σε όλους, κοιτάξτε, πάμε όλοι μαζί να κάνουμε τη δουλειά μας και αφήστε τα παρατράγουδα.
1: Από τους αποδέκτες, ποιος πιστεύεις ότι ενοχλήθηκε περισσότερο, αυτός που λέει ότι δεν αξιολογεί ο Πρωθυπουργός ή αυτοί οι κρυπτόμενοι υπουργοί που δεν ασχολούνται με το κυβερνητικό έργο και βγαίνουν μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους?
0: Όλοι μαζί, ο καθένας φοβάται τα δικά του. Όλοι ξέρουν ότι στο τέλος της ημέρας ένας αποφασίζει. Τι να κάνουμε, έτσι είναι το σύστημα. Λοιπόν, τώρα επειδή τα πράγματα έχουν και μια εσωτερική στόχευση και είναι και σε μια δύσκολη θέση λόγω της κυρίας Μπακογιάννη, λόγω του κυρίου Μπακογιάννη, που επίσης σήμερα πράγματι με ειλικρίνεια παραδέχτηκε ο άνθρωπος ότι είναι σύμφυτη της εξουσίας ορισμένες φορές η αλαζονία, σημειώνω εδώ παρεπιπτόντως ότι δεν είπε ο κ. Μπακογιάννη σήμερα αν θα είναι τελικά υποψήφιος για Δήμο Αθηναίων. Το κρατάμε αυτό. Άλλο θέμα, αλλά το κρατάμε. Κοίταξε, μια κυβέρνηση που διανύει το 8ο έτος της κυβέρνησης είναι δύσκολη και προφανώς θα υπάρχουν πάντοτε εσωτερικές διαμάχες και κάποιες μπηχτές εκατέρας.
1: Απλώς τώρα έπεσαν πολλές μαζί, πολλά φάλτσα. Τώρα, αυτό το υπουργικό είχε συστάσεις για το ύφος, είχε όμως και την παραπομπή Τριαντόπουλου.
0: Κοίταξε, η παραπομπή Τριαντόπουλου είναι ένα θέμα που προφανώς θα το λύσει το δικαστήριο. Δεν είμαστε εδώ εμείς οι δικαστές να το λύσουμε. Αν και υπάρχουν πολλοί νομικοί που λένε ότι αυτή η υπόθεση δεν μπορεί να συσταθεί στο ακροατήριο. Δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός. Δεν παριστάνω τον ειδικό, δεν θέλω να το κάνω. Όμως υπάρχουν και αυτές οι φωνές και πράγματι σε ένα ευαρημένο κλίμα, το μόνο που δεν θέλει μια κυβέρνηση που δίνει τις μάχες σε διάφορα μέτωπα από την οικονομία, τις διεθνείς σχέσεις και διάφορα άλλα, δεν θέλει να ανοίγει και εσωτερικά προβλήματα. Όμως η πολιτική είναι σύμφυτη του παρασκηνίου και της εσωκομματικής σύγκρουσης που, για να πούμε το στραβό το δίκιο, στη συγκεκριμένη περίοδο πράγματι υπάρχει μια μικροένταση. Αλλά σε σχέση με παρελθόν, λόγω μακράς πείρας το λέω αυτό, είναι πτέσμα. Δεν είναι και τόσο σοβαρό. Είναι ελεγχόμενη η κατάσταση.
1: Απλά είμαστε μόνο στην αρχή.
0: Είμαστε στην αρχή, έχουμε δρόμο μπροστά μέχρι τις εκλογές και όλα θα κριθούν από το πώς αυτός που είναι επικεφαλής είναι επανεκλέξιμος. Όσο ο κ. Μητσοτάκης έχει την προοπτική της επανεκλογής του, δεν μπορεί να του κουνηθεί κανένας. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η κατάσταση.

0: μόνο.
1: Μαζί και αντίθετα. Ο Ακύλας σε μια μπαλάντα έκπληξη. Είναι το τραγούδι των τίτλων της σειράς του Sky, Αντώνιος και Κλεοπάτρα. Και είναι ένα τραγούδι που ήδη βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, στο εξώφυλλο της Greek Pop Playlist του Spotify. Ο Χρήστος Νικολάου έγραψε και εδώ τη μουσική και τους στίχους Λινά Δημοπούλου. Νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, ακούσαμε την ανάλυση του Παναγιώτη Λάμψη, ο οποίος συστήνει πολύ λογικά ψυχραιμία, γκρίνια, ενδοκυβερνητική είναι, θα περάσει. Η αλαζονία σύμφυτη της εξουσίας εννοείται.

0: σε θέλω.
1: Ο Ακύλας, κυρίες και κύριοι, μαζί και αντίθετο τραγούδι των τίτλων της σειράς του Sky, Αντώνιος και Κλεοπάτρα, τη μουσική

0: Υπογράφει Χρήστος Νικολάου, τους στίχους Ελίνα Δημοπούλου, μαζί και αντίθετα με τον Ακύλα. Και ίσως το τραγούδι μας οδηγήσει και στην επόμενη συζήτηση, αν η γονεϊκότητα μας κάνει ευτυχισμένους. Μαζί μας στο ραδιοθάλαμο η ψυχολόγος Δόκτωρ Αλεξάνδρα Πάλι. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων τα μεσάνυχτα με τη Δέσποινα Χριστοπούλου και μετά συνεχίζουμε υποδεχόμενοι, κυρίες και κύριοι, τον Οκτώβριο χωρίς μη.
1: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσει του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ήρωα χαρακτηρίζει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τον πιλότο της Fly Dubai στην πτήση Thriller από το Ντουμπάι με τους 180 επιβάτες που έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Όπως είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι ο Ινδός πιλότος μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο του αεροσκάφους, αντιστάθηκε, άνοιξε την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να κινητοποιήσουν τον δράστη, αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία. Ο τραυματισμένος πιλότος νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στην πόλη Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης που αποσκοπούσε στην απονόμευση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η αεροπορική εταιρεία Fly Dubai ανακοίνωσε πως αναστέλλει τις πτήσεις της από και προς το Ισραήλ έως ότου ολοκληρωθούν οι έρευνες. 4 νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στο πετρέλαιο κίνησης η συνολική ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο, ενώ η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ανά 15ήμερο. Στο μέτωπο των οφειλών, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής στα 30 ευρώ. Προανήγγειλε επίσης αυστηρότερο πλαίσιο για τους servicers, δηλαδή τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετών. Την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στη Γερμανία ανακοίνωσε η Volkswagen, συμπεριλαμβανομένης της βασικής σύμβασης της εταιρείας, που ρυθμίζει μισθούς, ωράρια και εργασιακά δικαιώματα για περισσότερους από 100.000 εργαζόμενους. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πιέσεις κόστους και εντυνόμενο ανταγωνισμό, κυρίως από Κινέζους κατασκευαστές. Προειδοποίηση της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ ότι θα μπορούσε να καταφύγει ακόμα και στη χρήση πυρηνικών όπλων αν κάποιο μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας επιχειρήσει να απομονώσει το ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ στη Βαλτική θάλασσα. Η έγγραφη προειδοποίηση ήρθε μετά τις ανακοινώσεις διάφορων ρωσικών πρεσβείων στην Ευρώπη που ανέφεραν ότι η Μόσχα διαθέτει πληροφορίες πως το ΝΑΤΟ προετοιμάζει αεροπορικό και ναυτικό αποκλεισμό του Καλίνινγκραντ. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ καταδίκασε απερίφραστα την απειλή χρήσης βίας συμπεριλαμβανομένης κάθε ανεύθυνης πυρηνικής ρητορικής. Δυνάμεις της πυροσβεστικής Μελέμβους, ειδικό ερπιστριοφόρο όχημα και ομάδα με αντλητικά μέσα αναχωρούν απόψε από το λιμάνι του Πειραιά για τα Χανιά με εντολή του αρχηγού της πυροσβεστικής λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην περιφέρεια Κρήτης. Η περιφέρεια έχει τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού από απόψε έως και την Κυριακή. Σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, ο κίνδυνος εκδηλώσει πλημμυρικό φαινομένο που βλέπετε πολύ ψηλό σε ολόκληρη την Κρήτη. Κλειστά θα μείνουν στο μεταξύ σήμερα Πέμπτη τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Ρέθυμνο και Χανιά. Συνελήφθη 26χρονος Σέρβος στη Θεσσαλονίκη, για τον οποίο υπήρχαν πληροφορίες ότι συνδέεται με σχεδιαζόμενη εγκληματική ενέργεια. Ο 26χρονος, για τον οποίο είχε εκδοθεί ερυθρά αγγελία για ληστείες και άλλα αδικήματα, φέρεται να είχε εισέλθει στην Ελλάδα το περασμένο Σάββατο. Αποχωρούν και οι τελευταίες αμερικανικές δυνάμεις από το Ιράκ, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, επισημένοντας ότι πρόκειται για το τέλος μιας εξαιρετικά δαπανηρής περιπέτειας στην κόλαση. Δύο δημοφιλή μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης κινέζικης εταιρείας κατάφεραν να παρακάμψουν τις δικλείδες ασφαλείας που είχαν θέσει οι δημιουργοί τους και να δώσουν σε ερευνητές οδηγίες για την κατασκευή βιολογικών όπλων και την πραγματοποίηση δολοφονιών. Την αποκάλυψη έκανε στον BBC εκπρόσωπος εταιρείας που ειδικεύεται στον έλεγχο της ασφάλειας συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, τονίζοντας ότι οι δικλείδες ασφαλείας θα έπρεπε να είχαν εμποδίσει τα συγκεκριμένα μοντέλα να εμπλακούν σε συζήτηση με χρήστες για τέτοιου είδους θέματα. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός νίκησε εντός έδρας στη Βιλερμπάν με σκορ 102-79. Στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του EuroCup, ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Ισπανική Μανρέσα στην Πηλέα με σκορ 93-78. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα και πάλι στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος το Σαββατοκύριακο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Οι βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: keeping on. I try to keep on keeping on. Και καλησπέρα σας, στιγμιότυπα, ΣΚΑΙ 100,3. Καλό μήνα, είναι 5η 1η Οκτωβρίου 2026. 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Θα μείνουμε, κυρίες και κύριοι, θα είμαστε μαζί σας για την επόμενη ώρα με την δόκτωρ ψυχολόγο Αλεξάνδρα Πάλι για τα θέματα της ψυχικής υγείας, για όλα αυτά που μας αφορούν. Και απόψε η ερώτηση είναι η εξής: κρύβεται η ευτυχία στην γονεϊκότητα? Καλησπέρα, κύριε Πάλι.
1: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε.
0: Ευχαριστούμε που είστε απόψε μαζί μας, παρά την ταλαιπωρία στη φωνή που έχετε.
1: Ναι, για να δούμε πόσα θα
0: τα καταφέρετε. Μην ανησυχείτε, είναι όλα καλά. Λοιπόν, ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα βάζετε στο τραπέζι, αν δηλαδή η γονεϊκότητα φέρνει την ευτυχία.
1: Αν φέρνουν τα παιδιά την ευτυχία, τι
0: ναι,
1: λέτε?
0: Το λέμε επιστημονικά. Εμένα δεν με ρωτάτε. Καταρχήν τη δική σας προσέγγιση και μετά θα το συζητήσουμε. Είναι όμως πάντα ένα στόχος για τις γυναίκες, για τους άνδρες, να αποκτήσουν παιδιά για διαφορετικούς λόγους κάθε φορά. Για τις περισσότερες. Έτσι. Δεν είναι υποχρεωτικό όλοι να αποκτήσουν παιδιά. Αλλά η ερώτηση μετά είναι: τα παιδιά φέρνουν την ευτυχία?
1: Ναι, νομίζω ότι αυτή είναι έτσι μια προκλητική ερώτηση από τη μία μεριά και από την άλλη ότι είναι και ενδιαφέρουσα. Γιατί πραγματικά μπαίνει ένα ερώτημα. Είναι κανείς πιο ευτυχισμένος όταν έχει παιδιά και πόσα παιδιά και σε ποια ηλικία? Ή είναι πιο ευτυχισμένος όταν δεν έχει παιδιά? Και τι είναι τελικά η ευτυχία? Γιατί η ευτυχία είναι πολύ σύνθετη, έχει διάφορες πλευρές και όταν την αναλύουμε έτσι έχει διάφορα χαρακτηριστικά και επιμέρους κομμάτια. Ένα από αυτά είναι η αίσθηση του ότι έχεις ικανοποίηση από τη ζωή σου, ότι είσαι δηλαδή ικανοποιημένος από τον τρόπο που ζεις και από αυτά που κάνεις. Ένα άλλο είναι το νόημα που μπορεί να έχει η ζωή σου. Οπότε νομίζω ότι η γονεϊκότητα συνδέεται λίγο με αυτά τα πράγματα.
0: Ακόμα και το κίνητρο για να ζεις, για να το φτάσουμε σε τέτοιο επίπεδο.
1: Το κίνητρο για να ζεις νομίζω ότι είναι όταν κανείς βρίσκει νοήματα στη ζωή του. Το νόημα δεν είναι ποτέ μόνο ένα, μπορεί να είναι πολλά διαφορετικά πράγματα. Και που σε βάζω στη διαδικασία του να βάλεις στόχους, και όταν βάζεις στόχους και έχεις κάποιο νόημα γιατί αυτός ο στόχος έχει για σένα μία σημασία, τότε κάνει και τη ζωή άξια να τη ζήσεις. Γιατί αλλιώς νομίζω μόνο επιβιώνεις άμα δεν έχεις πραγματικά νοήματα. Όμως όλοι έχουμε νοήματα με κάποιο τρόπο. Δηλαδή και οι άνθρωποι που έχουν παιδιά, και θα δούμε λίγο παρακάτω ότι πραγματικά η γονεϊκότητα αυτό που κάνει είναι να κινητοποιεί αυτή την αίσθηση ότι η ζωή σου έχει ένα νόημα. Ναι. Ή τουλάχιστον ένα ακόμα νόημα που είναι πολύ σημαντικό παρά τη δυσκολία και παρά τον κόπο, αλλά παρόλα αυτά σου δίνει αυτή την ικανοποίηση του νοήματος. Και γι' αυτό βλέπεις, άμα μπεις στα social media και δεις όλους αυτούς που αυτό που κάνουν, γράφουν οι διάφορες μαμάδες ή παπάδες ξέρω, και γράφουν με social media, μέσα κάτι group, και τα παραπονά τους που ξενύχθησαν, που δεν κοιμήθηκαν, που αυτό, που ταλαιπωρήθηκαν, που αυτά. Όταν τα παιδιά είναι μικρά ή τα παραπονά τους και τις δυσκολίες τους όταν τα παιδιά είναι στην εφηβεία, γιατί όταν είναι πολύ μικρά τα παιδιά τα πρώτα 2 χρόνια και μετά στην εφηβεία είναι η δύσκολη περίοδη στην πραγματικότητα όταν μεγαλώνεις ένα παιδί. Και ενώ τα γράφουν όλα αυτά, αν μπεις από κάτω και τους γράψεις τελικά είσαι καθόλου ευτυχισμένος με όλο αυτό, ενώ είναι μια λίστα από παράπονα, σου λένε μα φυσικά είναι το νόημα της ζωής μου, είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος παρόλα αυτά που περνάω. Ναι. Οπότε αυτό συνδέεται λοιπόν με την αίσθηση ότι αυτό που κάνεις έχει για σένα μία σημασία και όλα τα πράγματα που έχουν ένα νόημα και προσπαθείς να τα πετύχεις έχουν και ένα κόπο.
0: Πάτε, χωρίς κόπο γίνεται.
1: Έτσι.
0: Ναι. Η δόκτωρ Αλεξάνδρα Πάλι στο ραδιοθάλαμο, κύριες και κύριοι, προσεγγίζοντας αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα, αν η ευτυχία κρύβεται στην απόκτηση των παιδιών. Αυτή η μεγάλη πρόκληση, η οποία περιέχει αγάπη αλλά και κόπο και πάρα πολύ ταλαιπωρία και επισκέψεις στον παιδίατρο, στα σχολεία και όλα αυτά που καθιστούν τους γονιούς ενεργούς απέναντι στα παιδιά. Δεν τα αφήνουν να είναι κάπου αλλού μακριά.
1: Να πούμε ότι η γονεϊκότητα από διαφορετικούς ανθρώπους βιώνεται διαφορετικά. Δηλαδή δεν έχει την ίδια σημασία για όλους μας. Εξαρτάται από πολλά πράγματα. Γι' αυτό και οι μελέτες αυτές είναι πολύ σύνθετες συνήθως για να μπορέσει κανείς να εκτιμήσει το αποτέλεσμα, ας πούμε τώρα στην ευτυχία που νιώθει κανείς. Γιατί έχει ανθρώπους οι οποίοι κάναν παιδιά σε διάφορες ηλικίες, τελείωσαν ομοιογενείς δηλαδή, σε άλλες φάσεις της ζωής τους, και ανθρώπους οι οποίοι κάνανε παιδιά ή θελημένα ή τυχαία. Mm-hmm. Ή μερικές φορές και χωρίς να είναι πραγματικά η πρόθεσή τους αυτή, αλλά προέκυψε να γίνουν γονείς. Οπότε είναι τελείως διαφορετική η φάση της ζωής και η κατάσταση της ζωής στην οποία βρίσκεται κανείς όταν κάνει παιδιά και η σημασία που μπορεί να έχει αυτό για αυτόν τον ίδιο. Επίσης το πόσο έτοιμος είναι για να κάνει παιδιά. Τι θα πει αυτό? Δεν ξέρω αν κανείς ποτέ στη ζωή του είναι πραγματικά έτοιμος, αλλά εάν είναι συνειδητοποιημένος για την επιλογή του και την επιθυμία του. Ακούω καμιά φορά, ας πούμε, για παράδειγμα, ανθρώπους που έχουν ένα παιδί και είναι εκεί 5-6 χρονών. Το έχω ακούσει πολλές φορές στην πιαγωγή αυτά και λέει: το παιδί, θέλω ένα αδερφάκι που είμαι μοναχοπέδι. Και λένε οι γονείς, μπαίνουν σε μια συζήτηση, εάν θα έπρεπε να κάνουν άλλο ένα παιδί ή όχι, επειδή το μικρό το ζητάει αυτό. Το οποίο είναι βέβαια μια λάθος τακτική αυτή.
0: Γιατί... δεν είναι έτσι. Ναι. Δεν είναι παιχνίδι.
1: Ναι, αλλά παρόλα αυτά οι γονείς.
0: Ζητάει ένα παιδί μια κούκλα και άντε να το κάνεις το χατήρι και να πας μια μπάλα ποδοσφαίρου.
1: Αλήθεια από τη μία μεριά. Από την άλλη όμως, οι γονείς μπαίνουν σε αυτό το δίλημα. Πρώτον, γιατί θέλουν να ευχαριστούν το παιδί τους και δεύτερον, γιατί αυτό τους δίνει και την αίσθηση ότι το παιδί δεν θα είναι μόνο του και τους παρέχει μια ασφάλεια για το μέλλον, η οποία αποδεικνύεται ασφάλεια ή δεν αποδεικνύεται ασφάλεια στη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Ναι, αυτό είναι τρομερό πάντως. Γιατί είναι στην πραγματικότητα μια μετάθεση ευθύνης. Το θέλει το παιδί, το κάνουμε εμείς. Δεν ομολογούν την αλήθεια, η οποία είναι ότι το θέλουν οι ίδιοι.
1: Ακριβώς. Το θέλουν οι ίδιοι. Έχει σημασία λοιπόν κανείς να τοποθετείται ο ίδιος και να παίρνει έτσι μια θέση απέναντι σε αυτό. Επίσης έχει σημασία η εμπειρία του πρώτου παιδιού, αν θα κάνει κανείς δεύτερο παιδί. Αν δηλαδή κάνει ένα πρώτο παιδί και κυλήσουν τα πράγματα καλά, τότε είναι το πιθανότερο είναι ότι θα επιθυμήσει να κάνει και άλλο παιδί. Εάν παρόλα αυτά έχει πολλές δυσκολίες, αυτό θα το δυσκολέψει στη συνέχεια και μπορεί και να προσπαθήσει να αποφύγει να κάνει ένα παιδί. Το σίγουρο είναι ότι το ζευγάρι όταν αποκτάει ένα παιδί μεταλλάσσεται, μεταμορφώνεται σε ένα οικογενειακό σύστημα. Πάει πλέον να είναι το ζευγάρι από μόνο του και γίνεται έτσι ένα σύστημα που έχει ένα κόστος προσαρμογής και ένα μεγάλο κόπο προσαρμογής σε μια καινούργια κατάσταση. Και βλέπουμε σε διάφορες έρευνες έτσι διεθνείς ότι τα πρώτα 2 χρόνια της ζωής είναι πολύ επιβαρυντικά για το ζευγάρι στην πραγματικότητα, ενώ τη ζωή του παιδιού. Ενώ στην εγκυμοσύνη, η εγκυμοσύνη κατά κανόνα φαίνεται στις έρευνες ότι βιώνεται σαν πάρα πολύ θετική. Όταν αποκτά κανείς ένα μωρό, επειδή ακριβώς αυτή η προσαρμογή είναι πολύ δύσκολη και κουραστική, γι' αυτό το λόγο φαίνεται ότι μειώνεται πάρα πολύ η συζυγική ικανοποίηση τα 2 πρώτα χρόνια.
0: Εξασθενούν οι γονείς δηλαδή. Ναι. Από την υπερπροσπάθεια φροντίδας του παιδιού.
1: Και απομακρύνονται μεταξύ τους.
0: Και αν αυτή είναι άνηση, η προσπάθεια, αν δηλαδή κάποιος δίνει περισσότερα και ο σύντροφος δεν ακολουθεί, τότε ναι, ενδεχομένως δημιουργείται ένα επιπλέον πρόβλημα, το πρώτο πρόβλημα, γιατί είναι ένα πολύ δυνατό τεστ η απόκτηση και για τους δύο ενός παιδιού. Αλλιώς φεύγουν από τις ευτυχισμένες μέρες, τα λιοβασιλέματα, τις χαρές και τους έρωτες και πάνε σε μια πραγματικότητα της καθημερινότητας.
1: Έτσι, και έτσι γι' αυτό φαίνεται ότι στην αρχή αυτή η προσαρμογή είναι τόσο πολύ δύσκολη. Από την άλλη μεριά, αυτό που είπατε τώρα για τους γονείς είναι πολύ ενδιαφέρον. Το αν συμφωνούν μεταξύ τους ή αν είναι αντιφατικοί. Ξέρουμε ότι τα παιδιά ανεξαρτήτως ηλικία είναι λίγο σαν τη βιολογία. Όπου έχει χώρο χώνονται, όπου έχει ρογμή τη γεμίζουν. Όπως κάνει και το σώμα και η φύση. Οπότε τα παιδιά κάνουν και αυτά το ίδιο. Όταν δουν ότι οι γονείς μεταξύ τους έχουν ασυμφωνίες, θα πάνε και θα προσεγγίσουν τη συνθήκη και την κατάσταση που θα πλησιάζει αυτό που επιθυμούν εκείνη την ώρα, είτε σωστό είτε λάθος. Θα εκμεταλλευτούν δηλαδή αυτές τις διαφωνίες των γονών
0: για να πετύχουν το δικό τους στόχο.
1: Mm. Και γι' αυτό δίνουμε έτσι και μεγάλη σημασία και στις ψυχοθεραπείες, το να μπορούμε και συμβουλευτική, το να μπορούμε να βοηθάμε τους γονείς να έχουν μια κοινή στάση στην ανατροφή των παιδιών. Γιατί αυτό που βλέπουμε από τις έρευνες είναι ότι τα ζευγάρια έρχονται για ψυχοθεραπεία για διάφορους λόγους. Οι κύριοι λόγοι που συμβαίνουν όμως, που χωρίζουν τελικά, μπορεί να έρθουν γιατί τσακώνονται, γιατί έχουν κακή επικοινωνία, γιατί έχουν δυσκολίες μεταξύ τους, αλλά οι κύριοι λόγοι που φαίνεται τελικά στις στατιστικές ότι είναι που χωρίζουν, είναι ότι χωρίζουν ή για τα λεφτά ή για τα παιδιά. Δηλαδή, γιατί πραγματικά δεν καταφέρνουν να συμφωνήσουν σε θέματα που έχουν να κάνουν με τα οικονομικά και τις δυσκολίες, οι προσδοκίες, οι στόχους, ή γιατί η αλλαγή από τα παιδιά είναι κάτι που τους δυσκόλεψε και που ανέδειξε τις διαφορές τους. Γιατί όταν δεν έχεις να λύσεις πολλά πράγματα και οι διαφορές παραγωνίζονται και δεν τις κοιτάς, κανείς άνθρωπος δεν είναι ίδιος με τον άλλον, αλλά το πόσο μπορεί να προσαρμοστεί και πόσο τελικά μπορεί να ταιριάξει είναι σημαντικό.
0: Πάρα πολύ σωστό. Να σταθούμε λίγο και στην τεχνική των παιδιών, δηλαδή που θα πάνε στον ένα γονέα που θα ξέρουν ότι θα εισπράξουν τη θετική απάντηση, έτσι, γιατί στον άλλο θα εισπράξουν την αρνητική, και από εκεί υπάρχει ενδεχομένως μπορεί να είναι η πρώτη γκρίνια, το γιατί λες ναι ενώ έχουμε πει όχι.
1: Οι γονείς μεταξύ τους.
0: Ναι. Γιατί αυτό. Το παιδί θα εκμεταλλευτεί, ξέρει εξ αρχής ποια είναι η στάση και των δύο. Ποιος είναι κάθετος και ποιος είναι πιο συμβαστικός, συμβαστική και αντίστροφα.
1: Και σε κάποιες περιπτώσεις καταλήγουν να τσακώνονται μεταξύ τους οι γονείς. Στο γιατί ο ένας είπε ναι και ο άλλος είπε όχι και ο ένας ακύρωσε τον άλλο. Όχι, συγγνώμη. Το ακούμπησα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πραγματικά να έχουν μια κοινή στάση. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν κάποιος πει ένα ναι, για παράδειγμα, και ο άλλος γονέας, αν δεν συμφωνεί, να μην κάνει τίποτα. Να αφήσει να γίνει αυτό που είπε ο πρώτος. Ή αν κάποιος πει ένα όχι, επίσης να μην κάνει τίποτα. Στην ανάγκη λέω μερικές φορές, ας βγει να κάνει το γύρο του τετραγώνου και να ξαναγυρίσει. Ή ας πάει και κλειστεί σε ένα άλλο δωμάτιο και ας πει ότι δεν κατάλαβε, δεν άκουσε τι συνέβη. Και να ξαναεπιστρέψει το παιδί στο γονέα που έχει πάρει την απόφαση. Γιατί είναι πιο σημαντικό για τα παιδιά από το να έχουν μια ικανοποίηση και μια ευχαρίστηση σε αυτό που θέλουν εκείνη τη στιγμή. Τους είναι πιο σημαντικό να έχουν την αίσθηση ότι οι γονείς τους έχουν μια σταθερότητα και ότι μπορούν να βασίζονται πάνω τους. Ότι δηλαδή έχουν μια ενιαία στάση και ότι σε αυτή την ενιαία στάση μπορεί να δημιουργείται η ασφάλεια που χρειάζεται το κάθε παιδί.
0: Λοιπόν, θέλουμε και τα δικά σας σχόλια. 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr ιστοσελίδα. Ο αριθμός στο Viber, κυρίες και κύριοι, είναι ο εξής και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. 698-123-1003. Καλησπέρα μας στον Παναγιώτη από την Αστόρια. Παρακαλώ, μην παίρνετε τηλέφωνο, δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Είναι μόνο για μηνύματα. Και θέλουμε να μπείτε στην συζήτηση για να μας μεταφέρετε τη δική σας ευτυχία, τη δική σας οπτική και εμπειρία, αν τα παιδιά φέρνουν την ευτυχία ή όχι, και τα προβλήματα που δημιουργούνται. Ηλεκτρονικά θα το προτιμήσουμε στην πλατφόρμα skyradio.gr. Είναι 24 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα και ήδη είναι 1η Οκτωβρίου. Έχουμε αποχαιρετήσει για τα καλά το καλοκαίρι από ό,τι φαίνεται.

0: Περιμένουμε και τα σχόλιά σας στο 6981233. Είναι ο αριθμός Viber του Sky. Στο skyradio.gr, στο κλασικό 2148-00-170-4. Τρεις τρόποι επικοινωνίας με την κυρία Αλεξάνδρα πάλι, κυρίες και κύριοι, απόψε στο ραδιοθάλαμο για τα παιδιά που φέρνουν ή όχι την ευτυχία. Και υπάρχουν οικογένειες συνήθως στην Ελλάδα πια που υπάρχει μόνο ένα παιδί. Άλλες έχουν περισσότερα, αλλά αυτές είναι πια λίγες. Τι γίνεται λοιπόν όταν είναι μοναχό παιδί?
1: Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες έρευνες, πολλές, που ρωτάνε ποια είναι η ιδανική οικογένεια. Και το αποτέλεσμα από αυτές τις έρευνες δείχνει ότι η ιδανική οικογένεια είναι κλασική με τα 4 άτομα. Οι περισσότεροι, σε περισσότερες χώρες, δηλώνουν ότι τα 4 άτομα, ένα αγόρι, ένα κορίτσι, κατά προτίμηση να είναι τα παιδιά, ότι αυτό είναι πραγματικά αυτό το οποίο επιθυμεί κανείς. Όταν όμως φτάνει στο τελικά, εάν πρόκειται να κάνει παιδιά και πόσα θέλει να κάνει και αυτό, φαίνεται ότι τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Για παράδειγμα, υπάρχουν πολλές μελέτες στην Κίνα. Γιατί η Κίνα είχε μία περίοδο στην οποία απαγορευόταν να κάνει κανείς δεύτερο παιδί, οπότε αναγκάστηκαν.
0: Απαγορευόταν να κάνει δεύτερο παιδί?
1: Ναι, υπήρχε μία περίοδο. Ναι, που απαγορευόταν αυτό. Που έπρεπε να κάνουν μόνο ένα παιδί, γιατί είχαν μία υπερπληθυσμό, δηλαδή, για τέτοιους λόγους. Και μεγάλωσε μία γενιά παιδιών που ήταν μοναχοπαίδια τα παιδιά αυτά. Και το ενδιαφέρον είναι ότι όταν δει κανείς αυτά τα παιδιά που είναι τώρα η επόμενη γενιά και που τώρα επιτρέπεται να κάνει κανείς όσα παιδιά θέλει, και μάλιστα το κράτος υποστηρίζει και παροτρύνει το να τεκνοποιήσουν, γιατί έχει αρχίσει και έχει θέματα με υπογεννητικότητα, παρόλα αυτά βλέπουμε ότι αυτά τα παιδιά επιλέγουν να κάνουν ένα παιδί και αυτά. Δηλαδή αυτό το σχήμα της οικογένειας με ένα παιδί είναι αυτό που παραμένει και που διατηρείται ακόμη και ενώ φαινόταν απογορευμένο, τελικά άλλο είναι αυτό που δηλώνουμε και άλλο είναι αυτό που κάνουμε στην πραγματικότητα. Το ίδιο ισχύει και για το δυτικό κόσμο, ότι οι έρευνες δείχνουν ότι μόνο το 3% του κόσμου φαίνεται ότι πιστεύει ότι το να είσαι με ένα παιδί σε μια οικογένεια, ότι αυτό είναι ευτυχία, ότι αυτό είναι αρκετό. Αλλά αυτό στην πράξη δεν είναι αυτό που κάνουν.
0: Έτσι,
1: πάρα πολλές φορές επιλέγουν ένα παιδί. Άλλωστε τα παιδιά δεν έρχονται εκτός κοινωνικού πλαισίου. Νομίζω ότι έχει σημασία να δίνει κανείς μια σημασία και σε αυτό, γιατί τα παιδιά, όπως έλεγε η Virginia Woolf, είναι δημόσιο αγαθό. Δηλαδή δεν έχουν μόνο οι γονείς την ευθύνη, αλλά έχει και η κοινωνία, ότι γεννιόνται μέσα σε ένα πλαίσιο και έχει μεγάλη σημασία, και το βλέπουμε αυτό και στις μελέτες, τι κοινωνική υποστήριξη υπάρχει από την ώρα που αποκτά κανείς παιδί για να μπορέσει να μεγαλώσει το παιδί, και κατά πόσο μια κοινωνία επενδύει στο ότι τα παιδιά να είναι πιο οι γονείς να βοηθιώνται και να μπορούν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους με μεγαλύτερη ευκολία, υποστήριξη, άδειες, χρήματα, παιδικούς σταθμούς, σχολεία.
0: Αυτό που δεν υπάρχει μόνο στη χώρα, αλλά ισχύει στην Κεντρική Ευρώπη ή στη Βόρεια Ευρώπη.
1: Ναι, αυτό που εδώ μας δυσκολεύει σε μεγάλο βαθμό, και όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η κοινωνική προστασία, τόσο πιο εύκολα και το ζευγάρι προσαρμόζεται, και η ανατροφή των παιδιών γίνεται πραγματικά ένα δημόσιο αγαθό, γίνεται ένα κοινωνικό αγαθό, και έχει όλη η κοινωνία όφελος από αυτό το πράγμα.
0: Ναι, αυτή είναι η αισθητή διαφορά. Δηλαδή οι κοινωνίες που είναι οργανωμένες αποφασίζουν να υποστηρίξουν την οικογένεια με μια σειρά από πραγματικά μέτρα, όχι με δημόσιες ανακοινώσεις, αλλά με έργο, δηλαδή και με νηπιαγωγία, κοινωνικούς λειτουργούς, σύστημα δημόσιας εκπαίδευσης και υγείας, αλλά και με οικονομική υποστήριξη. Με την κυρία Αλεξάνδρα πάλι στο ραδιοθάλαμο, κυρίες και κύριοι, συζητάμε αν κρύβεται η ευτυχία στην γονεϊκότητα. Η τίτλη των ειδήσεων τώρα με Δέσποινα Χριστοπούλου, το ΣΚΑΙ 100,3, και επανερχόμαστε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η
2: ήρωα χαρακτήρισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τον πιλότο της Fly Dubai στην πτήση Thriller από το Ντουμπάι, όπως είπε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, παρά το γεγονός ότι ο Ινδός πιλότος μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να κινητοποιήσουν το δράστη, αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης που αποσκοπούσε στην υπονόμευση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Παρέμβαση στήριξης των πολιτών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στα 20 λεπτά ανά λίτρο θα φτάσει η συνολική ελάφρυνση στο πετρέλαιο κίνησης. Κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο θα μείνει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε διεύρυνση της ρυθμίσης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο. Την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στη Γερμανία ανακοίνωσε η Volkswagen, συμπεριλαμβανομένη της βασικής σύμβασης που ρυθμίζει μισθούς, ωράρια και εργασιακά δικαιώματα για περισσότερες από 100.000 εργαζόμενους. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πιέσεις κόστους και εντυνόμενο ανταγωνισμό. Η Ρωσία προειδοποιεί τον ΝΑΤΟ ότι θα μπορούσε να καταφύγει ακόμα και στη χρήση πυρηνικών όπλων, αν κάποιο μέλος της συμμαχίας επιχειρήσει να απομονώσει το ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται μέχρι την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στα βόρεια, έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: γιατί είμαστε οικογένεια. Να γιατί.
1: Αγάπησε άργο τραγούδι.
2: Η χαρούμενη πλευρά των πραγμάτων, η οποία είναι υπαρκτή. Να μην λέμε μόνο τις δυσκολίες. Μια μελέτη σε 30 ευρωπαϊκές χώρες, μια περσινή μελέτη πολύ μεγάλη, με 50.000 άτομα που ερωτήθηκαν για την ευτυχία και το νόημα, έδειξε ότι η γονεϊκότητα δεν φέρνει ιδιαίτερη ικανοποίηση από τη ζωή. Και ειδικά όταν υπάρχουν δυσκολίες, κάθε τύπου δυσκολίες, είτε στη σχέση είτε στις συνθήκες, αλλά ότι η γονεϊκότητα είναι σταθερά θετική και σε άντρες και σε γυναίκες, σε σχέση με το νόημα που τους δίνει στη ζωή τους και που θεωρούν ότι και στις διάφορες χώρες και σε διάφορα κοινωνικά περιβάλλοντα αυτό δεν έχει σημασία. Όλοι εξαιρέτως θεωρούν ότι πραγματικά γίνεται ένας σκοπός της ζωής που δίνει μια καινούργια ταυτότητα, και αυτή η ταυτότητα είναι πολύ σημαντική για τους ανθρώπους που είναι γονείς. Όπως και για αυτούς που δεν είναι γονείς στην πραγματικότητα. Έτσι δεν είναι? Γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι επιθυμούν να γίνουν γονείς. Και το θέμα της υπογονιμότητας είναι έτσι ένα πολύ μεγάλο θέμα στο δυτικό κόσμο και μας απασχολεί και μπορεί να δυσκολεύονται να το πετύχουν αυτό το πράγμα. Υπάρχουν άνθρωποι που θα ήταν πάρα πολύ καλοί γονείς, αλλά δεν μπορούν να κάνουν παιδιά, και εκεί υπάρχουν και διάφοροι μύθοι γύρω από αυτό και μια πραγματικότητα. Η πραγματικότητα θα έλεγα ότι είναι η βιολογία, γιατί ξέρουμε ότι όταν είσαι 20 χρονών έχει 25% πιθανότητες να μείνει μια γυναίκα έγκυος με φυσικό τρόπο μέσα σε ένα μήνα. Όταν είσαι 35 χρονών, οι πιθανότητες αυτές είναι 15%. Και από τα 38 και μετά, οι πιθανότητες αρχίζουν να μειώνονται κατά 50% κάθε χρόνο, το οποίο είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Και έτσι φτάνουμε στα 42-43, που στην πραγματικότητα, για να μπορέσει κανείς να κάνει παιδιά, χρειάζεται στη συντριπτική πλειοψηφία να χρησιμοποιήσει εξωσωματική γονιμοποίηση και να χρησιμοποιήσει ξένα οάρια ως προς τις γυναίκες ή και ξένο σπέρμα, το οποίο είναι ένα απόλυτο θεμητό θέμα, θα έλεγα, πλευράς ψυχολογίας. Εξαρτάται από τον καθένα, ναι, αλλά σχετίζεται με πάρα πολύ στίγμα. Κυρίως όμως σχετίζεται, από ό,τι έχω δει, με την αγωνία που έχουν οι άνθρωποι, ότι αν τα οάρια δεν είναι δικιά τους ή το σπέρμα δεν είναι δικό τους, ότι αυτό πώς θα το αντιμετωπίσει το παιδί. Και στην πραγματικότητα ξέρουμε από πολλές τέτοιες περιπτώσεις και από σχετικές παρατήρησεις των παιδιών αυτών ότι αυτό δεν είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, ότι δεν είναι πρόβλημα στην πραγματικότητα. Είναι όπως τα παιδιά τα οποία έχουν υιοθετηθεί, για παράδειγμα, είναι διαφορετική η συνθήκη, αλλά όπως εκείνα τα παιδιά λέμε από την αρχή, όταν είναι πολύ μικρά, ότι έχουν υιοθετηθεί, και αυτό το αποδέχονται και το θεωρούν σαν κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό, σαν κάτι το οποίο συμβαίνει και σαν κάτι το με το οποίο μπορούν να είναι καλά και να έχουν καλή σχέση με τους γονείς τους και να αγαπάνε τους θετούς γονείς. Όταν λοιπόν έχει κανείς ξένα οάρια ή ξένα σπερματοζωάρια, παλιότερα αυτό το κάνανε κρυφά πολλές φορές και το λέγανε ότι γινόταν εναγνία του συντρόφου ή της συντρόφου. Τώρα όμως πλέον ο νόμος αυτό το απαγορεύει. Όταν λοιπόν μπαίνει κανείς σε αυτή τη διαδικασία και χρησιμοποιεί ξένα οάρια, νομίζω ότι αν ξεκινήσει από την αρχή και πει την αλήθεια στο παιδί, δεν θα έχει δυσκολίες παραπάνω, και αυτός δεν πρέπει να είναι ένας ανατρεπτικός παράγοντας, γιατί έχει φανεί ότι πραγματικά αντιμετωπίζεται πάρα πολύ καλά και δεν διαρριγνύει καθόλου τη σχέση του παιδιού με τη μητέρα ή με τον πατέρα.
1: Πολύ σημαντική η παρέμβαση αυτή, ο τρόπος, η ανάλυση σας, νομίζω, γιατί ξεκαθαρίζει δύο κρίσιμα ζητήματα. Το πρώτο στην εξωσωματική, που είναι πάρα πολύ βασικό και μπορεί να φέρει ακόμη και διχόνοια, ή πάντα υπάρχει η ερώτηση για το τι θα πούνε οι γύρω, που στην πραγματικότητα είναι πλαστή η ερώτηση, γιατί κανείς δεν ενδιαφέρεται. Και το βασικό στοιχείο είναι το παιδί που πρέπει να μεγαλώσει με την αλήθεια του, ότι, και να θεωρήσει ότι είναι μια κανονικότητα, είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο ήρθε στη ζωή, και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα.
2: Ναι, και ότι αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο για τη σχέση που έχει με τους γονείς του, έτσι, και για το πώς αυτή η οικογένεια λειτουργεί.
1: Και αντίστοιχα και στην υιοθεσία.
2: Ακριβώς. Να πω, βέβαια εδώ
1: και
2: πέρα,
1: βέβαια αυτό είναι μια, είναι μια τομή σε σχέση με την αντίληψη που υπήρχε όλα τα προηγούμενα χρόνια.
2: Γιατί υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο στίγμα γύρω από αυτό.
1: Στίγμα,
2: δηλαδή,
1: αυτή,
2: θεωρείτε ότι το να χρησιμοποιείς ξένο άρια ή ξένο σπέρμα, ότι αυτό έτσι στιγματιζόταν πάρα πολύ. Ναι. Νομίζω ότι
1: και ήδη και, συγγνώμη, σε διακόπτω, και για τη γυναίκα. Τη γυναίκα την έδειχνα με το δάχτυλο, αν ήταν σε αυτή την κατάσταση.
2: Ναι, γιατί όφιλε να κάνει μπορούσε. Παιδιά.
1: Ναι, όφιλε. Ήταν υποχρέωσή τη και αυτό και δεν τα έχει καταφέρει. Άρα αυτή έφταιγε εξ αρχής η ίδια για τη φύση τη και για ό,τι τη συνέβη. Και την ήταν. Υπάρχει μια λέξη, νομίζω, στέρφα.
2: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι δεν είναι ευθύνη τη γυναίκα.
1: Ναι.
2: Ακόμη και για τα οάρια δεν είναι ευθύνη τη γυναίκα ή για το σπέρμα δεν είναι. Άλλωστε με του άντρε έχουμε και με του μεγαλύτερου άντρε συνήθω πολλά προβλήματα που έχουν σχέση. Παντρεύονται μικρότερε γυναίκε και προσπαθούν να κάνουν παιδιά. Έχουμε αντίστοιχε δυσκολίε εκεί ναι. πέρα, ηλικιακέ. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι δεν είναι ευθύνη μα το πώ λειτουργεί το σώμα μα, ότι δεν μπορούμε να το ελέγξουμε το σώμα μα. Γιατί μπορούμε να ελέγξουμε πολλές φορές και τις συνθήκες της ζωής μας. Πότε δηλαδή θα βρεθούμε σε μία σχέση, πότε οι συνθήκες θα είναι κατάλληλες ώστε να μπορούμε να κάνουμε ένα παιδί και να είναι μια στιγμή που μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Και χρειάζεται και λίγο τύχη στη ζωή, χρειάζεται και πραγματικά κάποιες επιλογές που να βοηθάνε τις σχέσεις. Να πούμε επίσης, θα ήθελα εδώ, ότι το στρες είναι μια άλλη συνθήκη. Πολλές φορές λέγανε. Στη στέρφα γυναίκα που λέτε, λέγανε πολλές φορές ότι είσαι πολύ αγχωμένη και αφού είσαι πολύ αγχωμένη δεν μπορείς να μείνεις έγκυος και ότι αυτό πειράζει τις ορμόνες. Αυτό είναι ένα πολύ πολύ συνηθισμένη, μια πολύ συνηθισμένη στάση και στις θεραπείες είναι μια συνηθισμένη στάση ότι έχεις πολύ στρες και επειδή έχεις πολύ στρες δεν μπορείς διαταράσσονται οι ορμόνες και δεν μπορείς να μείνεις έγκυος, το οποίο είναι ένας μύθος, ένας πάρα πολύ διαδεδομένος μύθος.
1: Ναι, ακούγεται συνέχεια, δηλαδή είναι μια δοξασία.
2: Ναι, που δεν ισχύει καθόλου στην πραγματικότητα. Δεν είναι ευθύνη του στρες το πώς είναι οι ορμόνες. Επηρεάζει το στρες οι ορμόνες, αλλά δεν είναι ευθύνη του στρες το αν κανείς θα μείνει έγκυος. Έχει να κάνει με τη βιολογία και όχι με το στρες αυτό καθ' αυτό. Και αυτό μπορεί κανείς να το δει με ένα παράδειγμα έτσι πολύ οφθαλμοφανές. Αν δει κανείς στον ανατολικό κόσμο ή αν δει κανείς στην Αφρική πόσα πολλά παιδιά και πόσο μεγάλα αριθμό παιδιών έχει ο καθένας και πόσο πολύ στρες έχει κανείς λόγω των κοινωνικών συνθήκων της ζωής και των δυσκολιών επιβίωσης κλπ.
1: Ναι.
2: Φτώχειας κλπ. Τέτοια παράγοντα.
1: Οι άνθρωποι έχουν στρες αλλά έχουν παιδιά.
2: Αλλά μπορούν και κάνουν παιδιά. Ναι, ακριβώς. Το στρες λοιπόν, ναι. λοιπόν δεν παίζει ρόλο στο να μην κάνει έγκυος και αυτό έτσι θέλω λίγο να τονίσω γιατί βλέπω πολλές γυναίκες που αισθάνονται ευθύνη για αυτό το πράγμα και στενοχωριόνται πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Σου μεταφέρουν μια ενοχή που η οποία είναι, δεν είναι παράδειγμα.
2: Ναι, είναι ένα ψέμα. Αυτό το οποίο υπάρχει είναι ότι από τη στιγμή που κανείς αποφασίζει να μπει στη διαδικασία να αντιμετωπίσει την υπογονιμότητα, ότι τότε του δημιουργείται στρες και τότε πραγματικά μπορεί να βοηθηθεί να μειώσει αυτό το στρες και να μην υποφέρει από την αγωνία έτσι και τις ματαιώσεις, εάν αυτό δεν προκύπτει ή αν δεν προκύπτει εύκολα.
1: Και αυτή η παρέμβαση είναι πάρα πολύ ουσιαστική. Γιατί ξεδιαλύνεται μια σειρά από πράγματα αυτό το μύθο, ο οποίος είναι επιβαρυντικός κυρίως για τις γυναίκες.
2: Ναι. Και όταν κανείς καταφέρει να κάνει παιδί, λοιπόν.
1: Ναι.
2: Μετά μπαίνουν άλλα ερωτήματα, όπως ναι. για παράδειγμα, τι κάνεις αγωνέας.
1: Ναι, αν είναι καλός. Υπάρχουν σχολές γονέων, αλλά αυτό μαθαίνεται.
2: Προφανώς.
1: Ναι, μαθαίνεται.
2: Πρώτο μαθαίνετε από την εμπειρία.
1: Ναι, δηλαδή η ίδια εμπειρία μαθαίνει τους γονείς το πώς να αντιδράσουν.
2: Μαθαίνετε από την εμπειρία, το μάθαμε στο σπίτι μας όταν μεγαλώναμε, με διάφορους τρόπους που πολλές φορές αυτοί οι τρόποι δεν είναι πολύ πετυχημένοι. Οι περισσότεροι άνθρωποι διηγούνται πολλές δυσκολίες και πολλά ελλείμματα σε αυτό ναι. το κομμάτι, αλλά είναι κάτι που στη συνέχεια κανείς μπορεί να το μάθει φυσικά. Ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα για το ποιος γονέας είναι ο καλός γονέας, ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα για τους τρόπους επικοινωνίας ή καθοδήγησης των παιδιών και έχουμε μερικούς βασικούς άξονες που καθορίζουν ένα καλό γονέα. Και όταν λέω ένα καλό γονέα, Εννοώ έναν αρκετά καλό γονέα. Δεν εννοώ ένα τέλειο, γιατί μερικές φορές έχουμε στο μυαλό μας πρέπει να είμαστε τέλειοι. Ότι πρέπει λένε να αναθρέψουμε τα παιδιά πραγματικά και να τα δώσουμε όλα και να πάρουμε πάρα πολύ σημαντικά τα συναισθήματά τους, τις σκέψεις τους και όλα αυτά.
1: Τελειότητα υπάρχει μόνο διαφημίσεις. Και σπάει το ζευγάρι το πρωί και φτιάχνουν τόστ μαζί και πορτοκαλάδες και σηκώνονται να φύγουν όλοι μαζί την ίδια ώρα. Είναι το... Αυτή είναι μια εικόνα ευτυχίας που. Με την οποία καθορίζουν τα ζευγάρια την οικογένεια, είναι πραγματικότητα είναι πολύ πιο σκληρή, πολύ πιο δύσκολη, ειδικά το πρωί που πρέπει όλοι να φύγουν πολύ νωρίς για τη δουλειά του.
2: Ναι.
1: Το λέμε ως παράδειγμα, γιατί ό,τι και τελειώτα, τέλειο γονείς, δεν υπάρχει αυτό.
2: Σε μερικές οικογένειες είναι έτσι.
1: Που τέλει τόσο το πρωί που φτιάχνουν τόστ και πορτοκαλάδες. Δεν ξέρω το πρωί.
2: Δεν ξέρω.
1: Και περιμένουν τα παιδιά.
2: Νομίζω ότι υπάρχουν και κάποιες από αυτές.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν άνθρωποι που είναι λίγο, τα καταφέρουν λίγο πιο καλά, είναι πιο τυχεροί, είναι σε καλύτερες συνθήκες.
1: Αλλά είναι μία σειρά από την ανάποδη. Είναι το Shameless, το οποίο είναι διαθέσιμο στο Netflix, όπου είναι μια απολύτως δυσλειτουργική οικογένεια. Εκεί ο πατέρας είναι καταρχήν μέθυσος. Δηλαδή είναι εξαρτημένος από το αλκοόλ βαριά. Όχι απλά. Έχει μείνει με την οικογένεια, αλλά για έναν πολύ διαφορετικό λόγο από ό,τι πιστεύουμε. Η μητέρα έχει φύγει και συνοδεύει μια γυναίκα οδηγό Νταλίκας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τα παιδιά άλλα είναι από τους γονείς και άλλα είναι θετά. Και ζει η οικογένεια καταρχήν και ο πατέρας τρώει από αυτήν επειδή υπάρχει η επιχορήγηση για αυτά τα παιδιά. Έτσι έχουμε στην ίδια οικογένεια παιδιά και από διαφορετικές φυλές, αλλά είναι μαυράκια. Και είναι η μεγάλη κόρη, η Φιώνα, η οποία αναλαμβάνει την ευθύνη λειτουργίας της οικογένειας με τον δεύτερο κατά σειρά γιο, τον οποίο αργότερα τον είδαμε, ξεκινάει να παίζει σχεδόν από 18 ετών και αργότερα τον είδαμε στη σειρά The Bear να κάνει τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου. Λοιπόν,
2: γίνονται λοιπόν λίγο χρηστικά τα παιδιά σε αυτό το παράδειγμα.
1: Ναι.
2: Ότι είναι χρήσιμο για να μπορεί να παίρνει την επιδότηση.
1: Το λέω στην απόλυτη.
2: Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ένας αδιάφορος γονέας,
1: είναι,
2: από ό,τι φαντάζομαι.
1: Ναι.
2: Ανύπαρκτος.
1: Αδυνατή να συνδεθεί σχεδόν με κανένα από τα παιδιά, ίσως στην εξέλιξη της σειράς με έναν μόνο. Που είναι. Το επιδιώκει πάρα πολύ, δηλαδή θεωρεί ότι είναι εκείνος ο οποίος θα βοηθήσει.
2: Είναι ένας τύπος γονέα αυτός, ο διάφορος γονέα, τον οποίο θέλουμε να αποφεύγουμε φυσικά.
1: Ναι. Υπάρχει όμως.
2: Και φυσικά υπάρχει, ναι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι.
1: Τώρα πραγματικά... δεν το έδωμε στην υπερβολή, συγγνώμη για την παρέμβαση. Το έδωμε στην υπερβολή, αλλά.
2: Το βλέπουμε και στην πραγματική ζωή αυτό να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Και αυτό είναι για τα παιδιά πραγματικά πολύ κρίμα, αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να είναι γονείς. Και αυτό νομίζω είναι ένα παράδειγμα ωραίο που είπατε. Θα έλεγα όμως ότι το σημαντικό είναι το να είναι κανείς αρκετά καλός γονέας, ότι αυτός πρέπει να είναι ο στόχος του. Και θα έλεγα ότι αυτό που μαθαίνετε μέσα από τις σχόλες γονέων, μέσα από τις ψυχοθεραπείες και από διάφορους άλλους τρόπους, είναι και από διάβασμα και από βιβλία αυτοβοήθειας. Όλα μαζί βοηθάνε και όλα μαζί αθρηστικά βοηθάνε έναν άνθρωπο να μάθει και να καταφέρει να είναι καλύτερος γονέας. Είναι να υπάρχουν τρεις βασικοί άξονες. Ο ένας άξονας από αυτός είναι η αποδοχή. Δηλαδή, ό,τι και αν γίνεται, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι πρέπει να αποδέχεσαι το παιδί και να αγαπάς το παιδί επειδή είναι αυτό που είναι. Δηλαδή, ως ύπαρξη, αδιάφορο του τι πετυχαίνει. Πολλές φορές την αποδοχή τη συνδέουμε με τις επιδόσεις. Έχει σημασία να το ξεχωρίζει κανείς. Ακριβώς. Είναι λάθος, αλλά είναι από τα συνήθη λάθη που κάνουν οι άνθρωποι. Ναι. Όταν ένα παιδί καταφέρνει πράγματα, οι γονείς, επειδή ακριβώς επενδύουν πολύ συναισθηματικά, συνδέουν πολλές φορές την απόδοση του παιδιού με την αξία του παιδιού.
1: Προμερό.
2: Η αξία λοιπόν είναι η αυταξία που έχει ένα παιδί. Το ένα λοιπόν είναι το να υπάρχει αποδοχή και άρα να είναι ο γονέας με το μέρος του παιδιού. Δεν εννοώ να είναι με το μέρος του παιδιού ψεύτικα, αλλά να είναι πραγματικά με το μέρος του παιδιού όταν το παιδί χρειάζεται την υποστήριξή του. Και το δεύτερο είναι διάσταση του καλού γονέα. Θα έλεγα ότι είναι η οριοθέτηση. Ο γονέας έχει το ρόλο να συγκρατεί το παιδί. Το παιδί έχει επιθυμίες, παρορμήσεις, δεν έχει την κοινή λογική, δεν έχει τον έλεγχο, δεν μπορεί να σκεφτεί το παρακάτω, αυτή είναι και η διαφορά, οπότε από τους ενήλικες, οπότε έχει, είναι ένα πολύ καθοριστικός ο ρόλος του γονέα, ότι πρέπει να βάζει το πλαίσιο και να συγκρατεί το παιδί και το παιδί που είναι μικρό, και ώστε αργότερα να μπορεί να συγκρατεί και το παιδί που είναι έφηβος. Οπότε ένας άξονας πολύ σημαντικός είναι λοιπόν η οριοθέτηση και η συγκράτηση, που αυτό πρέπει να γίνεται με έναν τρόπο καλό και με βάση την αποδοχή, αλλά πάρα πολύ ξεκάθαρο, ώστε το παιδί να ξέρει που βρίσκεται, και ακόμη και αν δυσαρεστείτε, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτό κάνει το παιδί να αισθάνεται σίγουρο και ασφαλές. Αν έχουμε αποδοχή και οριοθέτηση και ένα τρίτο στοιχείο που είναι ο ηγετικός ρόλος, δηλαδή το ότι ξεχωρίζουμε ότι εμείς είμαστε γονείς και εσείς είστε το παιδί, ή εμείς είμαστε γονείς και εσείς είστε τα παιδιά, αν πρόκειται για πολλά παιδιά. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις έχει σημασία ο ηγετικός ρόλος του γονέα. Όταν υπάρχει η ώρα της λήψης αποφάσεων, έχει σημασία να συζητάει κανείς με το παιδί πώς το νιώθει κάτι, πώς του φαίνεται, τι επιθυμεί, αλλά τελικά ο γονέας να είναι αυτός που παίρνει την απόφαση και ο γονέας ο οποίος παίρνει και την ευθύνη, γιατί σε μια οικογένεια δεν είμαστε όλοι ίσοι.
1: Αυτό είναι πολύ βασικό για την ζωή της οικογένειας, να είναι κατανοητό ότι και τα παιδιά δεν είναι στην, δεν είναι ίσα με τους γονείς που αποφασίζουν. Δεν μπορούν, τουλάχιστον μέχρι να φτάσουν στα 18 χρόνια που είναι το όριο της ενηλικίωσης, ή όχι. Το 18 δεν είναι το όριο που τα παιδιά παίρνουν ενεργό ρόλο πια στις αποφάσεις.
2: Κοινωνικά σίγουρα, δηλαδή με την εννοή τελειών του σχολείου.
1: Ναι.
2: Και ότι μπορούν να πάρουν ευθύνη τον εαυτό τους, νομίζω ότι στην πραγματικότητα είναι λίγο πιο μπερδεμένα τα πράγματα.
1: Καλά, ναι. Στα 17 ήδη ψηφίζουν. Από τα 16 ξεκινάει η αυτονόμηση.
2: Στα 25 μπορεί να μένουν ακόμη στους γονείς.
1: Όχι, στα 32. Και πάει λέγοντας. Ναι. Και από ό,τι φαίνεται, αυτό θα συνεχιστεί. Θα είναι. Παλιότερα ήταν άλλη οργάνωση κοινωνίας που τους ανάγκαζε να μένουν πολύ συχνά μαζί, γιατί η οικογένεια ήταν μια μονάδα παραγωγής. Τώρα δεν υπάρχει μονάδα παραγωγής, αλλά υπάρχει το κόστος της κατοικίας, που, αλλά και η απουσία της εργασίας που αφήνει τα παιδιά μέσα.
2: Θα πω όμως ότι ο ηγετικός ρόλος και η οριοθέτηση κράτηση των παιδιών δεν είναι για το 18, είναι για όταν είναι μικρότερα τα παιδιά. Έτσι. Γιατί μετά από εκεί και πέρα έχουν τη δική τους προσωπικότητα και μπορούν και μόνο τους να αρχίσουν να βάζουν όρια. Είναι μέχρι το τέλος εφηβείας. Τώρα το που ορίζει κανείς το τέλος εφηβείας στο δυτικό κόσμο είναι πραγματικά ρευστό.
1: Δύσκολο. Και ρευστό και δύσκολο.
2: Ναι.
1: Η προεφηβεία δεν ξέρουμε πότε ξεκινάει.
2: Τα τελευταία χρόνια ξεκινάει πολύ νωρίτερα από ό,τι παλιότερα, από την προηγούμενη γενιά. Mm. Δηλαδή θεωρούμε ότι η προεφηβεία μπορεί να ξεκινάει και τρίτη, τετάρτη δημοτικού ήδη.
1: Τόσο πολύ.
2: Ναι, βέβαια. Έχουμε πολλές ορμονικές αλλαγές στα παιδιά. Οπότε εφόσον το σώμα τους ορμονικά μπαίνει σε μια πρόωρη κατάσταση εφηβείας πολύ πολύ νωρίτερα, υπάρχουν και παιδιά που πραγματικά 10 χρονών είναι σε μια προεφηβεία και έχουν έτσι πολύ την αναστάτωση που υπάρχει σε αυτή την
1: άλλη δυσκολία και αυτή. Να δούμε τι γίνεται και με τους ανθρώπους που δεν επιθυμούν να αποκτήσουν παιδιά. Γυναίκες ή άνδρες έχουν αυτό το δικαίωμα και την δυνατότητα, και συχνά επικρίνονται.
2: Ναι, το οποίο νομίζω είναι ότι
1: παράλογο.
2: Πραγματικά είναι παράλογο, έχετε απόλυτο δίκιο. Πάντα στις κοινωνίες υπήρχαν άνθρωποι που δεν θέλουν.
1: Συχνά επικρίνονται.
2: Ναι, το οποίο νομίζω
1: είναι
2: ότι
1: παράλογο.
2: Πραγματικά είναι παράλογο, έχετε απόλυτο δίκιο. Πάντα στις κοινωνίες υπήρχαν άνθρωποι που δεν θέλαν να αποκτήσουν παιδιά. Και πάντα στις κοινωνίες υπήρχαν κάποιοι που δεν μπορούσαν να αποκτήσουν παιδιά.

0: υπάρχουν πολλών ειδών παιδιά. Υπάρχουν ψυχικά παιδιά, υπάρχουν παιδιά δημιουργίας, υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορεί να κάνει κανείς, στόχοι ή πράγματα που επιδιώκει ή κάτι που δημιουργεί ο ίδιος, και να είναι το κατά μία έννοια συμβολική ψυχικά, να είναι αυτό που του δίνει νόημα και λειτουργεί σαν να ήταν το παιδί του. Δηλαδή, το να μπορέσει κανείς, δεν ξέρω, να είναι καλλιτέχνης και να φτιάχνει ερατέχνης. Αυτό είναι μια δημιουργία που πραγματικά μπορεί να σου δίνει την ίδια αίσθηση. Ή το να μπορέσει κανείς να έχει στη ζωή του διάφορους σκοπούς ή διάφορα νοήματα, να συμμετέχει σε πράγματα, σε ομάδες που μπορεί να βοηθούν το περιβάλλον του, τους άλλους ανθρώπους. Διαφόρων ειδών νοήματα, ακόμη και την αλλαγή της χώρας, την πολιτική και όλα αυτά. Μπορεί κανείς να επενδύει λοιπόν το συναίσθημά του, να αποκτά μια ταυτότητα όπως γίνεται με τη γονεϊκότητα, και να βρίσκει νοήματα πολύ σημαντικά χωρίς να έχει παιδιά και να μην υστερεί σε τίποτα. Και η ευτυχία του να είναι πραγματικά εξίσου εξασφαλισμένη με έναν διαφορετικό τρόπο, και μερικές φορές ίσως και περισσότερο εξασφαλισμένη, με την έννοια ότι δεν περνάει από όλες αυτές τις δυσκολίες. Να πω ότι για αυτούς που έχουν παιδιά, ότι μια πολύ ωραία μελέτη που έγινε στη Χαϊδελβέργη τα τελευταία χρόνια και ήταν πολύ μεγάλη, έδειξε ότι πραγματικά η γονεϊκότητα μπαίνει σε υψηλό επίπεδο. Είναι ένα εξαιρετικά θετικό γεγονός η γονεϊκότητα, αλλά μένει σε υψηλό επίπεδο όταν κανείς έχει μεγάλα παιδιά, και ότι φαίνεται ότι το πικ της γονεϊκότητας και της ευτυχίας είναι αφενός την περίοδο της εγκυμοσύνης, όταν αποκτά κανείς ένα παιδί, έτσι στην πολύ αρχή, και μετά όταν τα παιδιά έχουν φύγει από το σπίτι.
1: Και όταν φύγανε.
0: Ναι, όταν έχουν φύγει από το σπίτι. Και έχουν μεγαλώσει δηλαδή, και οι γονείς παραμένουν γονείς, άρα έχουν αυτή την ταυτότητα, έχουν αυτό το νόημα, αλλά πάμε πλέον να είναι ενεργοί γονείς και αρχίζουν και κοιτάνε τον εαυτό τους ξανά και ξαναδημιουργείται το ζευγάρι. Ή συνεχίζει να υπάρχει το ζευγάρι, και ότι αυτή η περίοδος είναι πραγματικά η καλύτερη περίοδος γονεϊκότητας.
1: Όταν απουσιάζουν τα παιδιά, όταν έχουν φύγει από το σπίτι. Πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Και πηγαίνουν έρχονται στο σπίτι.
1: Και πηγαίνουν έρχονται, ναι, αλλά δεν είναι πια.
0: Και έχουν επαφή με τα παιδιά. Αλλά όταν πλέον πάβουν να πρέπει οι γονείς να τα φροντίζουν τα παιδιά, όταν τα παιδιά αρχίζουν να μπορούν να φροντίζουν τον εαυτό τους μόνα τους, ότι τότε είναι πραγματικά η μεγαλύτερη ικανοποίηση σε αυτό.
1: Βέβαια, οι μητέρες μια ζωή θέλουν να συνεχίζουν να φροντίζουν τα παιδιά τους, έτσι. Κυρίως οι μητέρες, ή όχι. Ακόμη και όταν μεγαλώσουν. Δεν αλλάζει σχέση αυτή.
0: Φαντάζομαι ότι όλοι οι γονείς έχουν ένα νιάξιμο για τα παιδιά τους και ένα ενδιαφέρον, αλλά αλλάζει η σχέση αυτή φυσικά, ναι. Και αλλάζει. Ούτε είναι ότι οι μητέρες πρέπει να φροντίζουν τα ενήλικα παιδιά
1: τους.
0: Δεν
1: πρέπει, αλλά έχουν αυτή την
0: Νομίζω
1: διάθεση.
0: Ότι αυτό είναι περισσότερο κοινωνικό. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με τη βιολογία μας. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα πάνω στη γονεϊκότητα που επιβάλλονται από τους κοινωνικούς ρόλους. Έτσι, όπως και οι σχέσεις των ζευγαριών, για παράδειγμα, και εκεί υπάρχουν πάρα πολλά γάμοι κλπ. Οπότε, κατά αυτή την έννοια, νομίζω ότι είναι ρόλοι οι οποίοι επιβάλλονται κοινωνικά, και αν δει κανείς στις δυτικές κοινωνίες πως είναι αυτό, δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν φτιάχνουν γεμιστά οι μαμάδες τα ενήλικα παιδιά τους.
1: Στην Κοπεχάγη, ας πούμε.
0: Ναι. Αλλά στη
1: Χαϊδελβέργη.
0: Γι' αυτό είδατε ότι και στην έρευνα αυτή λέω, ναι, ότι λένε ότι είναι πάρα πολύ ευτυχισμένοι που είναι γονείς, που μπορούν και βλέπουν τα παιδιά τους, αλλά που μπορούν και ζουν τη δική τους ζωή.
1: Άρα εκτιμήστε τι πάγεις με το κοτόπουλο που μπορεί να φτιάξει, ναι, η μαμά ή η γιαγιά.
0: Άρα έχουν απομακρυνθεί από το φροντίζω τα παιδιά, ναι, τα οποία δεν χρειάζονται φροντίδα πλέον. Ή τέλος πάντων να αναλαμβάνουν την ευθύνη των εαυτού τους, και αυτό τα βοηθάει να μεγαλώνει, να τα βγάλουν πέρα και να σταθούν στα πόδια τους.
1: Η Δόκτωρ Αλεξάνδρα Πάλι, ψυχολόγος, κυρίες και κύριοι, στην ενότητα Ραδιόψη για την ψυχολογία της καθημερινότητας εδώ στον Sky κάθε Τετάρτη βράδυ μετά τα μεσάνυχτα.
0: Θα λέω για τελευταία φράση, η γονεϊκότητα μπορεί να μας κάνει απλά πιο ευτυχισμένους, αλλά μπορεί να κάνει τη ζωή περισσότερο δύσκολη, αλλά ταυτόχρονα και περισσότερα σημαντική.
1: Ακολουθεί στη μία το δελτίο ειδήσεων με Δέσποινα Χριστοπούλου και συνέχεια ο Μάνος Βουλαρίνος με την εκπομπή ότι να είναι. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky.
2: É a coisa mais

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Η ΡΟΑ χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τον πιλότο της Fly Dubai στην πτήση Thriller από το Ντουμπάι που έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Όπως είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι ο Ινδός πιλότος μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο του αεροσκάφους, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να κινητοποιήσουν το δράστη, αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης που αποσκοπούσε στην υπονόμευση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η αεροπορική εταιρεία Fly Dubai ανακοίνωσε πως αναστέλει τις πτήσεις της από και προς το Ισραήλ έως ότου ολοκληρωθούν οι έρευνες. Στην πτήση επέβαιναν 180 άτομα. Ο Ινδός πιλότος νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη πόλη Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Ο συγκυβερνήτης υπηκός Ομάν είχε προσληφθεί πριν από 8 μήνες. Συνάδελφος του, μιλώντας σε Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, τον χαρακτήρισε θρησκευτικό εξτρεμιστή, υποστηρίζοντας ότι προσευχόταν υπερβολικά και αρνούταν να κάνει χειραψία με γυναίκες. 4 νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στο πετρέλαιο κίνησης η συνολική ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο, ενώ η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ανά 15ήμερο. Στο μέτωπο των οφειλών, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής στα 30 ευρώ. Προανέγγειλε επίσης αυστηρότερο πλαίσιο για τους servicers, δηλαδή τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετών. Την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας της στη Γερμανία ανακοίνωσε η Volkswagen, συμπεριλαμβανομένη της βασικής σύμβασης που ρυθμίζει μισθούς, ωράρια και εργασιακά δικαιώματα για περισσότερους από 100.000 εργαζόμενους. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πιέσεις κόστους και αντινόμενο ανταγωνισμό κυρίως από Κινέζους κατασκευαστές. Προειδοποίηση της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ ότι θα μπορούσε να καταφύγει ακόμα και στη χρήση πυρηνικών όπλων αν κάποιο μέλος της συμμαχίας επιχειρήσει να απομονώσει το ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ στη Βαλτική θάλασσα. Η έγγραφη προειδοποίηση ήρθε μετά από ανακοινώσεις διάφορων ρωσικών πρεσβειών στην Ευρώπη που ανέφεραν ότι η Μόσχα διαθέτει πληροφορίες πως το ΝΑΤΟ προετοιμάζει αεροπορικό και ναυτικό αποκλεισμό του Καλίνινγκραντ. Δυνάμεις της πυροσβεστικής Μελέμβους, ειδικό ερπιστριοφόρο όχημα και ομάδα με αντλητικά μέσα αναχώρησαν από το λιμάνι του Πειραιά για τα Χανιά με εντολή του αρχηγού της πυροσβεστικής λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην περιφέρεια Κρήτης. Η περιφέρεια έχει τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού ως και την Κυριακή. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων προβλέπεται πολύ υψηλό σε ολόκληρο το νησί. Κλειστά θα μείνουν στο μεταξύ σήμερα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Ρέθυμνο και Χανιά. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 26χρονος Σέρβος για τον οποίο υπήρχαν πληροφορίες ότι συνδέεται με σχεδιαζόμενη εγκληματική ενέργεια. Ο 26χρονος για τον οποίο είχε εκδοθεί ερυθρά αγγελία για ληστείες και άλλα αδικήματα φέρεται να είχε εισέλθει στη χώρα μας το περασμένο Σάββατο. Αποχωρούν και οι τελευταίες αμερικανικές δυνάμεις από το Ιράκ, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για το τέλος μιας εξαιρετικά δαπανηρής περιπέτειας στην κόλαση. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 4 τραυματίστηκαν κατά την επίθεση ενόπλων χθες εναντίον λεωφορείου στην επαρχία Χόμς της Συρίας. Όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, οι δράστες της επίθεσης διέφυγαν, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης. 2 δημοφιλή μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης κινέζικης εταιρείας κατάφεραν να παρακάμψουν τις δικλείδες ασφαλείας που είχαν θέσει οι δημιουργοί τους και να δώσουν σε ερευνητές οδηγίες για την κατασκευή βιολογικών όπλων και την πραγματοποίηση δολοφονιών. Την αποκάλυψη έκανε στον BBC εκπρόσωπος εταιρείας που ειδικεύεται στον έλεγχο της ασφάλειας συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, τονίζοντας ότι οι δικλείδες ασφαλείας θα έπρεπε να είχαν εμποδίσει τα συγκεκριμένα μοντέλα να εμπλακούν σε συζήτηση με χρήστες για τέτοιου είδους θέματα. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός νίκησε εντός έδρας στη Βιλερμπάν με σκορ 102-79. Στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του EuroCup, ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Ισπανική Μανρέσα στην Πηλέα με σκορ 93-78. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, θα είναι κατά περίοδους αυξημένες με τοπικές βροχές στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς. Στην νότιο-ανατολική πυρωτική Ελλάδα, την Εύβοια, τις Σποράδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Κρήτη, όπου τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 μποφόρ. Στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στη 1:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
6: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
7: Εμείς έχουμε όραμα. Οπα!
8: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταίες δεκαετίες.
9: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
10: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
11: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
12: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε να βάζει ακόμα Μητσοτάκης.
13: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θέλει να ξεκινήσει στηρίζοντας τα μέτρα, τις μειώσεις, τις στηρίξεις. Όλα αυτά πολύ χρήσιμα είναι, δεν λέω. Από αυτά που άκουσα τώρα στο Δελτίο Ειδήσεων, γιατί δεν πρόκαμα να ακούσω το Κυριάκο το μεταρρυθμιστή, μου φαίνεται το πιο σημαντικό είναι οι 72 δόσεις που γίνανε 120. Γιατί αυτό είναι ανάσα κανονική. Θα μου πεις και το άλλο. Κάτι είναι. Έχουμε πει, έχουμε παραδώσει σε προηγούμενα μαθήματα, έτσι. Δεν ξεχνούμε ότι οι μειώσεις φόρου σημαίνει λιγότερα δημόσια έσοδα. Και λιγότερα δημόσια έσοδα σημαίνει κάτι λιγότερο στο δημόσιο. Δηλαδή στις παροχές του δημοσίου, μπορεί να είναι για καλό. Δεν το αξιολογώ. Λέω τι πρέπει να έχουμε στο νου μας. Ας πούμε, υπάρχουν και πολλές δαπάνες του δημοσίου. Ξοδεύει το δημόσιο για την παιδεία. Τι νόημα έχει, πάλι στουρνάρια είναι. Τελευταίοι στην πίζα. Καταραίει μια νηπιαγωγός και βάζει μια φωνή που μπαίνουν μέσα και την πλακώνουν. Και τι γίνεται, τίποτα. Εδέ στην νηπιαγωγό και δικαίως, διότι από ό,τι έχω καταλάβει φώναζε πάρα πολύ δυνατά την ώρα που την κοπανάγανε. Οι γονείς. Σε μια κανονική πολιτεία το πρώτο που θα έπρεπε να συμβεί είναι ο γονιός που σήκωσε το χέρι και έδινε την πιαγωγή να του αφαιρεθεί η επιμέλεια. Αν πει εσύ δεν μπορείς να μεγαλώνεις παιδιά, δεν είσαι, δηλαδή θα σε βλέπει το παιδί και θα γίνει εγκληματία σίγουρα. Τέλος πάντων, μια και μιλάμε, εμένα αυτό μου φαίνεται το πιο σημαντικό θέμα των ημερών. Ζητώ συγγνώμη από όσους περιμένουν να πω για άλλα πράγματα. Το πιο σημαντικό είναι το πιο σημαντικό είναι αυτό που συνέβη στο νηπιαγωγείο στα Λιώσια. Γιατί χτες με ρωτήσαν να σχολιάσω και είπα τι να σχολιάσω. Έβαλε τις φωνές μια νηπιαγωγός. Καλά έκανε. Είναι τα διαόλια τη σπάσανε. Τη κάνανε τα νεύρα τη αντάλια και του έβαλε τις φωνές. Σιγά τα ΟΑ. Όμως η νηπιαγωγός που έβαλε τη φωνή την πλακώσανε στο ξύλο οι γονείς. Πρέπει να είναι, πώς το λένε, δυσμενής μετάθεση το να είσαι σε εκείνο το νηπιαγωγείο ή σε κάποιο σχολείο της περιοχής, άμα έχει τέτοιους γονείς. Εν πάση περιπτώσει, και εξαιτίας αυτών, νομίζω ότι πρέπει να αναδειχθεί λίγο παραπάνω αυτό το θέμα. Διότι στην πραγματικότητα αυτό που συνέβη στα Λιώσια δεν είναι ότι έφαγε ξύλο μια νηπιαγωγός, είναι ότι έφαγε ξύλο η παιδεία. Ξανά, έτσι, ξανά. Είναι άλλη μια ήττα για την εκπαίδευση, χάρη στο Υπουργείο. Χάρη στο Υπουργείο και αυτό το Υπουργείο, γιατί διαχρονικά τα Υπουργεία, το Υπουργείο της Παιδείας διαχρονικά και διακομματικά, είναι παλιά ιστορία αυτή, δεν είναι τετραετίας, ούτε καν δεκαετίας, 20ετίας και βάλε. Από τα κάτσε καλά Γεράσιμε, αν θυμάστε. Έχουν αποφασίσει οι Υπουργοί Παιδείας, οι κυβερνήσεις, οι κυβερνήτες, οι πρωθυπουργοί μαζί με τους Υπουργούς Παιδείας, ότι στην εκπαιδευτική διαδικασία αυτό που έχει σημασία είναι να είναι ευχαριστημένος ο γονιός. Μετά να μην ζορίζεται το παιδί. Και ο εκπαιδευτικός, ο ρόλος του είναι να είναι ο υπηρέτης των επιθυμιών του γονιού και της άνεσης του παιδιού, και ταυτόχρονα που και που να γίνεται και σάκος του box, για να εκτονώνονται οι οργισμένοι και πιεσμένοι νέοι μας και οι οργισμένοι και πολύ πιεσμένοι γονείς τους. Ο οργισμένος Έλληνας. Αυτή είναι η πολιτική και αυτού του Υπουργείου. Δεν είναι μια εκτίμηση που κάνω γενικώς και αορίστως. Αν δεν ήταν πολιτική του Υπουργείου αυτή, δεν θα είχε καταργηθεί ή δεν θα ήταν τόσο αδύνατη πια η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Ένας τραμπούκος μαθητής, δηλαδή ένας άνθρωπος, ένα παιδί που διαλύει τις ζωές άλλων παιδιών, είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει περιβάλλον. Γιατί έχουν αποφασίσει οι Υπουργοί Παιδείας και οι Πρωθυπουργοί ότι τα σχολεία είναι πάρκινγκ παιδιών στα οποία πρέπει να ικανοποιούνται οι γονείς. Και τα παρκάρουν και τα παιδιά να μην ζορίζονται, γιατί τα καημένα πιέζονται πολύ και τους δημιουργούνται ψυχολογικά προβλήματα άμα τους φωνάξεις. Όπω τι παθαίνουν τα παιδιά άμα τους φωνάξεις. Γίνονται πιο πλούσιοι ψυχολόγοι και ψυχίατροι, έτσι, γιατί τα παιδιά βγαίνουν στην πραγματική ζωή χαϊδεμένα και «Α, μην μπορεί το παιδί και αυτό και τι θέλει και να μην πιεστεί» και ξαφνικά έρχονται αντιμέτωποι με την πραγματική ζωή που έχει και φωνές, και πίεση πολύ και τι να κάνουν, πέφτουν στα χάπια. Καραγκιοζηλίκια, να πούμε όλα αυτά, ακούγονται ωραία, στην πραγματικότητα δεν είναι. Θα σας πω την προσωπική μου, πριν την προσωπική μου εμπειρία, πάμε να ακούσουμε έναν γονιό, ο οποίος έλεγε ότι όχι, δεν την έδιρε, όχι, τι είναι αυτά που λέει η νηπιαγωγός.
1: Ο μπαμπάς χτύπησε την νηπιαγωγό.
2: Όχι, ούτε καν. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Υποστηρίζω ότι την χτύπησε στο...
2: Την χτύπησαν οι γυναίκες του σχολείου. Δεν την ακούμπησε κανένας άντρας. Αυτά είναι οι δυσφημίσεις.
1: Γυναίκες του σχολείου δηλαδή.
2: Που έχουν τα παιδιά τους. Γονείς.
1: Α, άλλοι γονείς.
2: Ναι, ναι, ναι. Μια, αν θυμάμαι καλά, ή μία ή δύο μανάδες την χτυπήσανε.
0: Τι σχολείο είναι αυτό, άγριων θηρίων. Που τα έχουμε, τα μεγαλώνουν θηρία γονείς μάλλον. Έτσι φαίνεται. Δεν πειρά, τη χτύπησαν γυναίκες. Δεν έγινε τίποτα, μας είπε ο συμπολίτης. Τη χτύπησε και ο άντρας τη χτύπησε. Τελικά την έχει στείλει στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Γιατί έβαλε τις φωνές του. Αν είναι δυνατόν, παιδιά, έβαλε τις φωνές σε μικρά διαόλια που με τέτοιους γονείς φαντάζεστε πώς θα συμπεριφέρονται και αυτά και τα οποία τη λύγησαν. Τη γυναίκα έσπασε. Και καλά θα κάνει να προσέχει όχι μόνο εκείνη. Εκείνη έφαγε το ξύλο της, μάλλον θα συμμορφωθεί. Και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί, γιατί οι γονείς δεν αντέχουν άλλο.
3: Εσείς είπατε, αναφερθήκατε όταν σταματήσατε, ότι θα, αν συμβεί ένα αντίστοιχο πάλι τέτοιο περιστατικό, θα κάψετε το σχολείο.
2: Ναι. Και θα το κάνω.
4: Τι θα κάνετε δηλαδή.
3: Δηλαδή τι θα κάνω.
2: Θα βάλω φωτιά το σχολείο.
3: Για ποιο
2: λόγο. Αν ξαναγίνει κάτι τέτοιο, εγώ θα το βάλω φωτιά το σχολείο.
0: Και να το βάλεις κανείς δεν νοιάζεται, σίγουρα δεν νοιάζεται το Υπουργείο Παιδείας, σίγουρα δεν νοιάζεται η κυβέρνηση, γιατί σε μια κανονική χώρα που κάποιος θα νοιαζόταν για την παιδεία, θα νοιαζόταν για την ασφάλεια, αυτός θα ήταν ήδη φυλακή. Αυτός ο τύπος που ακούσαμε τώρα να μιλάει, αυτός ο γονιός, θα ήταν φυλακή, το παιδί του θα το παίρνανε. Μπορεί να έχει με έναν πυρομανή να μεγαλώνει παιδί, ένας μου λέει να το κάψω εγώ το σχολείο γιατί έτσι. Αλλά όπως είπαμε, χαίστηκε παιδιά το Υπουργείο της Παιδείας για την παιδεία. Έχουμε εξηγήσει τους λόγους έτσι πολλές φορές και είναι λογική να ανθρώπινη. Εμείς να δείχνουμε κατανόηση. Τα παιδιά τους πάνε σε σχολεία ιδιωτικά όλων αυτών. Χαίστηκανε για τα δημόσια σχολεία. Όχι μόνο. Έχουν κάθε συμφέρον τα δημόσια σχολεία να μην είναι καλά. Γιατί αλλιώς τα λεφτά που πληρώνουν πώς θα τα πάρουν πίσω. Πώς θα υπάρξει το συγκριτικό πλεονέκτημα υπέρ των παιδιών τους. Δεν είναι. Το καταλαβαίνουμε, φαντάζομαι όλοι αυτό. Τώρα θα σας πω λίγο την προσωπική μου εμπειρία που πιστεύω ότι θα είναι αντίστοιχη πολλών από εσάς. Λοιπόν, όταν εγώ πήγαινα σχολείο, θυμάμαι στο δημοτικό, πρώτο δημοτικό, είχαμε την κυρία Ρούλα. Κυρία Ρούλα μας κοπανούσε με το χάρακα στο χέρι. Καλό. Αδιάφορο, παιδιά. Δεν μας σημάδεψε σίγουρα και ίσα ίσα είχαμε φτάσει στο σημείο να το κάνουμε και να είναι και λίγο παιχνίδι. Έτσουζε, ήταν σωστό. Δεν είχε σημασία. Το σχολείο μας ήταν ένα σπίτι. Τρία δωμάτια. Είχε τρεις τάξεις, μισή πρωί, μισή απόγευμα. Δεν πάθαμε απολύτως τίποτα. Θα ήταν καλύτερο να έχουμε ένα καλύτερο σχολείο. Αν θα ήταν καλύτερο, πολύ καλύτερο θα ήταν. Αλλά δεν είναι το σχολείο, δεν είναι το κτίριο, δεν είναι οι εγκαταστάσεις στις οποίες βασίζεται η παιδεία. Αυτά είναι όλα βοηθητικά. Η παιδεία βασίζεται σε κάποιες αρχές που το Υπουργείο Παιδείας διαχρονικά έχει αποφασίσει να ξεχάσει. Με πρώτη και καλύτερη την πειθαρχία. Και δεν μιλώ για καμία στρατιωτική πειθαρχία. Μιλώ για την πειθαρχία εκείνη που σε κάνει να καταλαβαίνεις πού βρίσκεσαι και πώς πρέπει να είναι η συμπεριφορά σου. Μιλώ για την πειθαρχία εκείνη που θα σε κάνει να πεις τώρα πρέπει να διαβάσω ή τώρα πρέπει να κάνω ησυχία. Γιατί αυτό είναι που κάνουμε. Σας έλεγα ότι είναι πολύ καλά τα κτίρια, είναι πολύ καλά όλα αυτά, αλλά η ουσία της παιδείας την έχει πετάξει. Η ουσία της παιδείας είναι ο εκπαιδευτικός να είναι άρχοντας στο σχολείο. Ο γονιός να μην έχει δουλειά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το Υπουργείο Παιδείας παραδίδει όλο και μεγαλύτερα κομμάτια της εκπαιδευτικής διαδικασίας στους γονείς. Και οι γονείς, όπως βλέπουμε, αμαλάκι σηκώνουν και κανένα χέρι, απειλούν, κάνουν γιατί μεγαλώνουν πριγκιπόπουλα. αντιλαμβάνονται τα παιδιά ως μικρούς πρίγκιπες που πρέπει το θέλημά τους να γίνεται, το, είναι διαταγή η κάθε, το κάθε θέλημά τους ή προεκτάσεις του εαυτού τους. Όπου η κάθε παρατήρηση στο παιδί γίνεται προσβολή στο γονιό. Όσο λιγότερο ανακατεύονται οι γονείς με την εκπαιδευτική διαδικασία, τόσο καλύτερη είναι η εκπαιδευτική διαδικασία. Σε όλες τις δουλειές ισχύει αυτό. Όσο λιγότερο ανακατεύεται ο πελάτης με το τέτοιο, τόσο καλύτερα γίνεται η δουλειά. Δεν λέμε να ρίχνει και καμιά ματιά, αλλά όχι να πηγαίνει στο μάστορα και να του λέει πώς θα γυρίζει το κατσαβίδι. Τέλος πάντων, η κυβέρνηση αντί να διορθώσει όλα αυτά που έχουν σημασία, τι κάνει, αυτά που δεν έχουν και τόσο.
4: Χρειάστηκαν 27 χρόνια, όπως είπε η κυρία Διευθύντρια, για να μπορέσει η Ελληνική Πολιτεία να φτιάξει εδώ πέρα στον Αστόπυργο ένα υπερσύγχρονο σχολείο για να στεγάσει παιδιά τα οποία μέχρι και πέρυσι βρισκόντουσαν σε κοντέινερ. Αλλά σήμερα είναι μια ωραία καινούρια μέρα για τον Αστόπυργο, για τα παιδιά του γυμνασίου που χαίρονται το σχολείο αυτό, για τους εκπαιδευτικούς.
0: Έχουμε ένα καινούριο σχολείο ώστε να μπορούν στον Ασπρόπυργο, ώστε να μπορούν οι γονείς να πλακώνουν στο ξύλο τους καθηγητές σε ένα ωραιότερο περιβάλλον. Ώστε να έχουν οι βάνδαλοι μαθητές καθαρούς τοίχους να μουτζουρώσουν. Ώστε όταν θα γίνει η κατάληψη, μην είναι τώρα στα κοντέινερ τι κατάληψη να κάνεις. Να είναι να λέει το σχολείο που θα κάτσεις μέσα να ράξεις να παίξεις χαρτιά. Και αυτό θα το κάνουμε παντού.
4: Αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της για να προεδρήσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών και δημιουργίας νέων σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια.

Μπορεί να πατώνουμε στην πίζα, μπορεί να πέφτουμε συνεχώς, μπορεί τα παιδιά πηγαίνουν στα σχολεία να μην να έχουν πρόβλημα κατανόησης κειμένου, να έχουν πρόβλημα σε απλές αριθμητικές πράξεις, απλούς μαθηματικούς συλλογισμούς, αλλά όλα αυτά θα τα έχουν σε καλύτερα κτίρια. Θα μου πείτε, αν διορθώσεις τα σημαντικά, με τη διόρθωση το σημαντικό δεν κυκλοφορεί χρήμα, με τα κτίρια όμως. Θα μου πεις, ρε Βουλάρη, είναι καλά, δεν σ' αρέσει που γίνονται. Μ' αρέσει, λέει, πολύ ωραίο είναι. Δεν είναι όμως, ρε παιδιά, το βασικό. Δεν είναι, είναι σημαντικό να είναι καλό το κτίριο, να είναι. Αλλά πιο σημαντικό, νομίζω τώρα μπορώ να κάνω και λάθος, έτσι δεν είναι υποχρεωτικό να έχω δίκιο, είναι το τι γίνεται μέσα στο κτίριο. Και αν αυτό που γίνεται μέσα στο κτίριο είναι σκατά, δεν έχει σημασία πόσο γυαλιστερό είναι το κτίριο απ' έξω. Αντιθέτως, άμα αυτό το οποίο συμβαίνει μέσα στο κτίριο είναι καλό, και να μην είναι αστραφτερό το κτίριο, δεν πειράζει, θα ζήσουμε. Και ίσως να ζήσουμε και καλύτερα. Ιδανικά και αστραφτερό κτίριο και δουλειά μέσα. Αλλά αν έπρεπε να βάλω κάτι να πω, τι είναι πιο σημαντικό, ρε παιδί μου, το καλό κτίριο ή το τι συμβαίνει μέσα? Πώς γίνεται η δουλειά, πώς γίνεται η εκπαίδευση? Κάνουν κουμάντα οι γονείς, τραμπουκίζουν οι γονείς, αφήνονται οι τραμπούκοι μαθητές να αλωνίζουν? Θα έλεγα το δεύτερο, εμένα μου φαίνεται πιο σημαντικό. Αλλά ξαναλέω, μπορεί να κάνω και λάθος. Δεν είμαι άλλωστε, δεν έχω κατασκευαστική εταιρεία. Αν είχα κατασκευαστική εταιρεία, θα σας έλεγα το πρώτο ή το κτίριο είναι το βασικό. Από εκεί ξεκινούν όλα. Πώς γίνεται όσο βελτιώνονται τα κτίρια να πέφτουν οι επιδόσεις των μαθητών, δεν το ξέρουμε, αλλά ίσως δεν είναι αρκετά ακριβά τα κτίρια.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ήρωα χαρακτηρίσει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου τον πιλότο της Fly Dubai που δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο. Όπως είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι ο Ινδός πιλότος μαχαιρώθηκε, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να κινητοποιήσουν το δράστη, αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Παρεμβάση στήριξη των πολιτών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Τα 20 λεπτά ένα λίτρο θα φτάσει συνολική ελάφρυνση στο πετρέλαιο κίνησης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο θα μείνει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού μέχρι την Κυριακή Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε Ρέθυμνο και Χανιά. Στο νησί μεταβαίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αθήνα. Την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας της στη Γερμανία ανακοίνωσε η Volkswagen, συμπεριλαμβανομένης της βασικής σύμβασης που ρυθμίζει μισθούς, ωράρια και εργασιακά δικαιώματα για περισσότερους από 100.000 εργαζόμενους. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πιέσεις κόστους και δυνόμενο ανταγωνισμό. Η Ρωσία προειδοποίησε με έγγραφο το ΝΑΤΟ ότι θα μπορούσε να καταφύγει ακόμα και στη χρήση πυρηνικών όπλων, αν κάποιο μέλος της συμμαχίας επιχειρήσει να απομονώσει το ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στα βόρεια, έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, μια χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
6: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
7: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
8: Εμείς έχουμε όραμα. Όπα!
9: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
10: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
11: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
12: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
13: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα του Μητσοτάκης.
14: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Καλώς ήρθατε της εκπομπής της οποίας τον ήχο ρυθμίζει ο Κώστας ο Σπανός, της οποίας στο τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Πέτρος Ομοραίτης και η Ελένη Μπουλιέρη και της οποίας στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος ο Βουλαρίνος. Η σκέψη μας με τους συμπολίτες που έχουν πήξει στην παραλιακή για να κλαδευτούν οι φοίνικες. Αφού τώρα βόλεμε, τι να κάνουμε τώρα, μην τρελαίνεστε. Τώρα βόλεμε, είναι 12.30. Τι όνομα του. Ο Πασόκεμον, είμαστε η χώρα που επιδοτεί την κατανάλωση ενός προϊόντος που είναι σε παγκόσμια έλλειψη και άλλες χώρες λένε στους πολίτες να περιορίσουν. Πασόκεμον δεν είναι ακριβώς έτσι, διότι η αμόλυβδη δεν επιδοτείται. Επιδοτείται το ντίζελ που χρησιμοποιείται για τις μεταφορές, ως επιτοπλίστων για τις μεταφορές. Δεν επιδοτείται η χρήση γιοταχή, επιδοτείται η μεταφορά και η θέρμανση. Αν επιδοτείται και η αμόλυβδη και τώρα δεν... Ναι, βλέπω, πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο αντλία, πετρέλαιο κίνησης. Αυτά δεν βλέπω κάτι, μπορώ να κάνω λάθος όμως. Ιωάννα, αυτό με την νηπιαγωγό, αν στρίγκλιζε μια νηπιαγωγός με αυτό τον τρόπο στο παιδί σου που θα ήταν 4 ετών, δεν θα έκανες τίποτα. Ιωάννα, ξέρεις, θα έκανα το πρώτο που θα έκανα. Δεν ξέρω τι θα έκανα, αλλά το πρώτο που θα... Για αρχή δεν θα σηκώνα χέρι. Αλλά το πρώτο που θα έκανα ήταν να αναρωτηθώ τι έκανε το παιδί μου για να φέρει τη δασκάλα του σε αυτή την κατάσταση. Από εκεί θα ξεκινούσα. Μετά μπορεί να διαπίστωνα ότι τίποτα και η δασκάλα είναι. Αλλά η πρώτη μου σκέψη δεν θα ήταν «Α, το αγγελούδι μου! Όπο, πώς, τι, αυτό το αθώο παιδάκι που δεν πειράζει μίγα!» Δεν θα ήταν αυτή η σκέψη μου. Η πρώτη μου σκέψη θα ήταν «Τι σε έκανε της γυναίκας και έχει τρελαθεί!» Πάνω κάτω θα ήταν η σκέψη όμοια με όλων των γονιών μέχρι πριν από 20-30 χρόνια. Πριν αρχίσουν τα παιδιά να μετατρέπονται σε πρίγκιπες και σε χιονονιφάδες.

Λέει, είναι αλήθεια ότι μιλάνε πολύ συχνά για παιδιά άνθρωποι που δεν έχουν baby killers, 3 κιλά 1 ευρώ, ή άνθρωποι που είναι, έβλεπα και σε πρωινές εκπομπές διάφορες, έτσι και διάφορες κυρίες που να λέγανε στη βία της νηπιαγωγού ασκήθηκε βία. Κακώς βέβαια τα βάλανε τα ίδια. Τα βάλανε όλα τα ίδια. Βολεύτηκαν. Δεν μπορεί να διδάξει νηπιαγωγός. Να σας πω εγώ τι νομίζω. Ότι η νηπιαγωγός έφτασε στο αμήν γιατί ήθελε να κάνει τη δουλειά της. Εάν την είχε χεσμένη τη δουλειά της, όπως θα προτιμούσε και το Υπουργείο της Παιδείας και οι γονείς, θα ήταν όλα καλά. Θα τα άφηνε να διαλάνε το σχολείο, θα άραζε εκείνη και θα τα χάζευε και όλα καλά. Επειδή κάποιοι καταλαβαίνουν ότι αυτό θέλετε, πείτε το βρε ευθέως. Πείτε ευθέως, αυτό γουστάρουμε. Θέλουμε ήρεμους νηπιαγωγούς να αράζουν. Να αράζουν, να χαζεύουν τα παιδιά, να τα σπάνε, να είναι βούδες, να παίρνουν ηρεμιστικά δηλαδή πριν μπουν στο τέτοιο και να χαλαρώνουν, να χαλαρεί έτσι, να κοιτάνε δηλαδή, τι έγινε, σπάει το σχολείο, εντάξει τι έγινε, δικό μου είναι. Μάξουελ, μήπως το περιστατικό με την νηπιαγωγό είναι ακόμα μια απόδειξη του ποια ευάλωτη κοινωνική ομάδα κάνει κουμάντο σε αυτή τη χώρα. Θα μπορούσε να είναι Μάξουελ, αλλά εντάξει, η χειροδικία δεν είναι συνηθισμένο πράγμα. Αλλά αυτή η αντίληψη γονιών είναι πώς θα πούμε, διαταξική και διακοινωνία. Είναι σε όλη την κοινωνία, σε όλες τις τάξεις υπάρχει αυτή η. Εγώ κάνω ό,τι γουστάρω στο σχολείο γιατί είμαι ο γονιός.

0: Μεγάλος Βασίλης και η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος η μη μέτρο είναι. Καλά, δεν μπορούμε να τα εκτελέσουμε. Και όλα παιδιά είναι που έλεγε στο ξύλο βγήκε και από το παράδεισο να τα σκοτώσουμε. Και απαντούσε ο Ρέσης Μακρύς να τα σκοτώσουμε. Ναι, μην φτάσουμε εκεί. Είναι η μη μέτρο η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, αλλά είναι ένα κράτημα να σε βγάζουν από τα νερά σου. Είναι ζώρικο όταν είσαι πιτσιρικάς. Τώρα πόντου Ολύμπου, πολύ σωστά, εδώ η κυβέρνηση έχει βουλευτές, το κόμμα το κυβερνητικό δηλαδή, που δέρνουν φύλακες στα αεροδρόμια, τους διαγράφει και μετά τους ξαναπαίρνει πίσω με ανοιχτές αγκάλες. Για τα σχολεία θα ενδιαφερθεί και τους δασκάλους. Ιστερόγραφο, δεν είπες τίποτα για τον Κασελάκη που πήγε στο Trash or Cash. Αλήθεια είναι, δεν έχω προλάβει να δω τα βίντεο. Βλέπω πάρα πολλοί δάσκαλοι και καθηγητές με ευχαριστούν για όσα είπα. Έχω να πω κακά και για σας, προσέχτε. Μη με διαολίζετε. Αλλά στην πραγματικότητα και η εκπαιδευτική γενικά είναι όπως και οι μαθητές μακροπρόθεσμα και οι γονείς όσοι μπορούν να το καταλάβουν είναι θύματα της διαχρονικής αντίληψης του Υπουργείου Παιδείας για την παιδεία, για τη δημόσια παιδεία. Χέστηκε. Για τα κτίρια λίγο νοιάζεται. Τα κτίρια, εκεί κυκλοφορεί, όχι πάντα, αλλά κυκλοφορεί και κανένα χρήμα. Τέλος πάντων, να αλλάξω θέμα, να πω ότι πήγε ο Τσίπρας ο μηχανικός στις πολυκατοικίες της Κυψέλης. Τις πολυκατοικίες του Σρέντιγκερ, όπως θα τις λέμε από εδώ και μπρος, γιατί είναι και ασφαλής και δεν είναι.
1: Κοιτάξτε, εγώ έχω μια πρώτη εκτίμηση, η οποία λέει ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την ασφάλεια των κατοίκων, ούτε λόγος να απομακρυνθεί κανένας από το σπίτι του.
2: Δεν υπόθηκε ποτέ ότι είναι ασφαλή τα κτίρια.
0: Δεν είπε ότι είναι ασφαλή, είπε ότι κάτοικοι μπορούν να μένουν μέσα, διότι δεν χρειάζεται να τα εκενώσουν. Μπορεί να πέσουν, αλλά δεν χρειάζεται να τα εκενώσουν. Οι κάτοικοι πέφτουν και χωρίς να τα εκενώσουν. Είναι ο υφυπουργός Σταχιάος αυτός που ακούσαμε και λέω δεν φτάνουν που έχουν όλα τους τα τέτοια οι άνθρωποι. Τους κουβαλήθηκε και ο Τσίπρας ο μηχανικός για ένα τέτοιο, αλλά έκανα λάθος, το ομολογώ, έκανα λάθος, γιατί όταν είσαι κάπως ορισμένος, τώρα δεν είναι και μικρό πράγμα το σπίτι σου, επειδή κάποιοι πέκοι δεν κάνανε καλά τη δουλειά τους ή δεν είχαν υπολογίσει σωστά το σπίτι σου να φοβάσαι ότι μπορεί και να πέσει από στιγμή σε στιγμή. Οπότε σε αυτή τη ζώρικη στιγμή ίσως είναι καλό να πάει ένας κωμικός εκεί να τους φτιάξει λίγο το κέφι, να τους πει χωρατά σαν αυτό εδώ.
3: Είμαι ο πρωθυπουργός που η κυβέρνησή του έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια.
0: Αφού πρώτα την έβαλε κιόλας και πολύ σωστά την έβαλε, την έβγαλε μόνος του, γούσταρε. Και για πες Αλέξη και το άλλο το χωρατό είναι αυτό που λέει, τι ξέρεις?
3: Ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει συνετή δημοσιονομική διαχείριση, καλύτερα από κάθε άλλο.
0: Γιατί αναγκάστηκε να την κάνει, γιατί αλλιώς θα φεύγει με ελικόπτερο. Βέβαια ο ίδιος πριν αναγκαστεί να κάνει συνετή, όπως λέει η διαχείριση, ο Θεός να μας μιλάει από τέτοια σύνεση, είχε κάνει ό,τι μπορούσε, ό,τι περνούσε από το χέρι του, προκειμένου να μην υπάρξει καμία σύνεση και η χώρα να την αχτίσει στον αέρα. Μετά έκανε ανάγκη την ανάγκη φιλοτιμία και συνέχισε, Αλέξη, μην τα λέω εγώ να τα πεις εσύ.
3: Δεν ήταν δική μου κυβέρνηση αυτή που οδήγησε τη χώρα στην κρίση, που έφερε τη χρεοκοπία, που δημιούργησε το πελατικό κράτος και το έκανε ελάφερο κομματικό, που διόριζε στις δημόσιες υπηρεσίες ασύστολα. Άλλοι τα κάναν αυτά. Που έφερε ελλείμματα της τάξης του 15%.
0: Άλλοι τα κάνανε, οι σύντροφοι χειροκροτούσαν και απαιτούσαν να γίνουν ακόμα περισσότερα. Διότι όλα αυτά που περιγράφει ο Αλέξης μας είναι αυτά που υπερασπίστηκε με την πολιτική του. Διότι εάν κρίνεις ως κακές τις αθρώες προσλήψεις στο δημόσιο, θα πρέπει στη συνέχεια να πεις ότι κάποιοι πρέπει να απολυθούν. Αλλιώς μια χαρά καλές ήταν οι προσλήψεις στο δημόσιο. Έτσι δεν είναι, Αλέξη μου? Η Ελένη, γεια σας, είμαι υπάλληλος σε σούπερ μάρκετ. Όταν έκανα παρατήρηση σε δύο πιτσιρίκια που έκαναν ζημιές και αλώνιζαν μέσα στο χώρο, ήρθε η μάνα τους και με έβρισε για τη συμπεριφορά μου απέναντι στα παιδιά της. Με απείλησε ότι θα φτάσει στα κεντρικά της εταιρείας για να με διώξουν. Έτσι είναι, παιδιά. Γονείς, προβληματικοί γονείς, άνθρωποι που είτε έχουν ενοχές επειδή τα βλέπουν τα παιδιά τους 10 λεπτά την ημέρα και αν είτε φοβικοί, είτε αδιάφοροι εντελώς, είτε εγωπαθείς νάρκηση που βλέπουν στα παιδιά τους μια προέκταση του εαυτού, είναι το παιδί μου, μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει γιατί είναι δικό μου. Όλοι αυτοί οι φρικαλαίοι γονείς έχουν πια κυριαρχήσει σε μεγάλο βαθμό και έχουν κυριαρχήσει χάρη στην, πώς να το πούμε, τις τάσεις της εποχής που έχουν να κάνουν, που αν μπορούσα να τη συνοψίσω σε μια φράση είναι το «μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις». Γενιές μεγαλώνουν με το «μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις». Βάλ το στο μυαλό σου και θα τα καταφέρεις. Ο καλύτερος δρόμος για την κατάθλιψη δηλαδή. Απαράδεκτο σχόλιο από τον από τότε που στο πέταξα, το διαβάζω μόνο και μόνο για να δείξω την ως φάρο, ως σημαδούρα απαράδεκτων σχολείων. Εν τω μεταξύ αυτός μήπως ότι θα το βάλει φωτιά στο σχολείο, μήπως το είπε για να έχει δικαιολογία να στείλει το παιδί του στα φανάρια. Δεν καταλαβαίνω καν τι εννοεί. Λοιπόν, Βορύλα, τον ακούσαμε λίγο χτες. Θέλω να θυμηθούμε μερικά πράγματα από αυτά που είπε, γιατί μετά θα ακούσουμε τον σύντροφο Βοσκόπουλο από την Ελλάς. Την Ελλάς του Αλέξη, όχι του κυρίου Μιχάλη. Για να ακούσουμε τον βουλευτή Βορύλα από την Ίκη, να θυμηθούμε τι είπαμε. Ολονών, καμία οικογένεια δεν έχει λεφτά μετά τις 15 του μήνα.
4: Έχει θυμό μέσα το κόσμο.
5: Α, με τι είναι θυμωμένοι?
4: Γιατί δεν μπορεί να βγάλει. Εγώ είμαι περιστεριώτης. Καμία οικογένεια και είμαι από 18 χρονών επιχειρηματίας. Καμία οικογένεια δεν μπορεί να περάσει το 15 του μήνα.
0: Καμία. Όχι, είναι κάποιοι που δυσκολεύονται. Καμία οικογένεια. Άρα μετά τις 15 του μήνα, πώς ζει? Καταρχήν να πούμε ότι ο ίδιος ο βουλευτής Βορύλας τα καταφέρνει πολύ καλύτερα από αυτό που περιγράφει. Γιατί?
4: Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει.
5: Πώς τα καταφέρετε κι αλλιώς?
4: Ε? Δουλεύω πιο πολύ.
0: Είναι εργατικός ο Βορύλας και έτσι τα καταφέρνει. Τέλος πάντων, όπως είπαμε, τελειώνουν τα 15. Πώς ζουν οι άνθρωποι 15 μισό μήνα κάθε μήνα? Είναι ζώρικο, δεν μπορείς να επιβιώσεις. Δηλαδή, εντάξει, οι απεργίες πείνας κρατάνε 140-200 μέρες, αλλά και πάλι είναι δύσκολες. Πώς τα καταφέρουνε?
5: Ο μισθός πότε τελειώνει, σας ρώτησα και φτάσαμε στις
4: 15 του μήνα. 15-20 του μήνα έχει τελειώσει.
5: Και μετά πώς ζουν?
4: Μεθανικά.
5: Από ποιον?
4: Παίρνουν από τον εργοδότη του, παίρνουν από τον φίλο του.
5: Ο εργοδότη θα δώσει ένα μήνα, δύο μήνες.
4: Παίρνουν από τον πατέρα του.
5: Πόσο καιρό συμβαίνει αυτό?
4: Πάνω από 3 χρόνια.
0: Πάνω από 3 χρόνια παίρνουν δανεικά από το φίλο και τον πατέρα τους. Το φίλο και τον πατέρα δεν τελειώνουν? Δεν έχει τόσα πολλά ώστε να δίνει και δανεικά 3 χρόνια στον άλλον που του τελειώνουνε? Άρα πρέπει να είναι ελάχιστοι αυτοί που τους τελειώνουνε. Εάν είναι πολλοί, δεν έχουν να τους δανείσουν οι άλλοι. Αν είναι όλοι, τότε ζούμε με καταθέσεις. Τι διάολο καταθέσεις έχουν όλοι αυτοί, ρε, που βγαίνουν και τα λένε όλα αυτά? Τι πρέπει να έχουν στην τράπεζα εκατοντάδες χιλιάδες? Σου τελειώνει ο μισθός στις 15 του μήνα για 3 χρόνια. Πρέπει να έχεις την άκρη. Και μπράβο, εγώ δεν ζηλεύω, το ομολογώ, αλλά όσο να είναι. Ο Αλέξανδρος λέει: Μάνο, σταμάτα να κοροϊδεύεις, γιατί θα ξανακυβερνήσει ο Αλέξης με τον Νίκο. Ο Νίκος, να πούμε, δεν έχει κυβερνήσει ακόμα. Ο Αλέξης θα ξανακυβερνήσει. Παιδιά, δεν πρέπει κάπως να σωθεί η χώρα? Υπάρχει άλλος τρόπος σωτηρίας της χώρας? Εδώ τελειώνει ο μισθός από τις 15, από τις 10, πεινάμε. Δεν πρέπει κάτι να αλλάξει για να μην πεθάνουμε από την πείνα. Θα σας τα πει μετά και ο σύντροφος Βοσκόπουλος. Πεθαίνουν οι Έλληνες από την πείνα, ψάχνουν στα σκουπίδια όλοι. Όχι ένα μικρό ποσοστό πολύ φτωχών συμπολιτών. Όλοι. Μόνο ο Αλέξης μπορεί να μας σώσει. Και σίγουρα να κάνει καλό σε αυτήν εδώ την εκπομπή.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα να προλάβουμε Βοσκόπουλο της Ελλάς. Πάλι στο σταμάτητο Ζαχαρό. Έχει πρόβλημα και ο ίδιος, παιδιά. Είναι αν μπορούμε να κάνουμε κάτι και εμείς να βοηθήσουμε. Εγώ είμαι πρόθυμος, δηλαδή, να ξεκινήσω έναν έρανο να βοηθήσουμε τον σύντροφο Βοσκόπουλο, που κάθε μήνα τα λεφτά του τελειώνουν γύρω στις 20.
1: Σας τελειώνουν τα λεφτά στα μέσα του μήνα?
2: Κομψή κομψά. Υπάρχουν μήνες, πώς να το πω, ας πούμε, μέχρι τις 20 ήταν, είναι το ταβάνι.
1: Και μετά πώς?
2: Ό,τι είχα στην πάντα.
0: Άρα θα έχει μπόλικα στην πάντα για να μπορεί κάθε μήνα να σου τελειώνουν 20 του μηνός τα λεφτά και να περνάς μια χαρά. Είναι άμα, εντάξει, δεν είναι καλό να σου τελειώνουν, αλλά άμα έχεις την πάντα δεν είναι το ίδιο με το να μην έχεις. Και παιδιά, είναι δραματική η κατάσταση στη χώρα, γιατί 3 στους 4, το 75% των Ελλήνων ζει κάτω από το όριο της επιβίωσης.
2: Το 1/4, ας πούμε, κάτω από δική μου προσέγγιση, από τον κόσμο ζει από το όριο της επιβίωσης και πάνω.
1: 1/4.
2: Ναι, και τα 3/4 από το όριο της επιβίωσης και κάτω.
1: Τα 3/4 ζουν
2: έτσι, νομίζω,
1: κάτω από το
2: όριο της επιβίωσης. Έτσι νομίζω, ναι.
0: Είναι νεκροί δηλαδή. Γιατί κάτω από το όριο της επιβίωσης πεθαίνεις. Αυτό είναι η επιβίωση και ο θάνατος. Έτσι είναι, κάτω από το όριο της επιβίωσης. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο πέρα από το θάνατο. 3 στους 4 Έλληνες που μας ακούνε αυτή τη στιγμή είναι πεθαμένοι. 3 στους 4 που ακούτε είστε πεθαμένοι. Δεν το έχετε καταλάβει, αλλά δεν παρακολουθείτε ίσως τα στελέχη του κόμματος του Αλέξη μας, για τον οποίο ακόμα δεν έχουμε απάντηση για αυτό που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι πήρε λεφτά από τη Βενεζουέλα. Τι διάολο, δεν το άκουσε. Δεν άκουσε, αλλά τέλος πάντων. Ποια είναι η λύση σε αυτή τη φτώχεια την καταραμένη? Τι να κάνουμε, τι να ψηφίσουμε?
2: Απλά θέλω να πω ότι πολλές φορές η πολιτική για την οποία συζητάμε έχει περισσότερο και έναν χαρακτήρα και ιδέας. Και όταν πάει να ποσοτικοποιηθεί, γίνεται απλά διαχείριση. Εγώ επιμένω στο πολιτικό κομμάτι. Και λέω το εξής: αυτός που θα πάει να ψηφίσει αύριο, υπάρχει ένα θέμα. Τι ακριβώς θα ψηφίσει? Τα νούμερα? Το ότι κοστολογήθηκε αυτό?
1: Έγινε το όραμα?
2: Όχι, βεβαίως.
0: Όραμα, παιδιά. Όραμα. Τι πιο ωραίο από... Δεν θέλουμε διαχειριστές. Δεν θέλουμε ανθρώπους που να προσέχουν τι μπαίνει και τι βγαίνει. Να μην χρωστάμε, να μην χρεοκοπούμε. Όχι, όραμα. Όραμα γουστάρει ο Βοσκόπουλος. Γιατί το όραμα τι κάνει?
1: Και τι ψηφίσει το όραμα?
2: Όχι, βεβαίως. Βεβαίως και τα ψηφίσει.
1: Έχει διαψευτεί το όραμα, ξέρετε πόσες φορές?
2: Άπειρες.
1: Επειδή είμαστε συνομήλικοι.
2: Άπειρες φορές.
1: Όλοι οι πολιτικοί με όραμα μας καταστρέψαν.
2: Το όραμα διαψεύδεται και αναγεννάται από τις τάχτες του.
0: Όχι. Το όραμα διαψεύδεται και αναγεννάται από τις τάχτες μας. Το όραμα δεν καίγεται καθόλου. Μια χαρά είναι εκεί και παραμυθιάζει τους αφελείς. Οι στάχτες είναι οι δικές μας που καήκαμε από το όραμα. Με αυτόν τον Άδωνη για τον Τσίπρα Βενεζουέλα. Βάλε Τσίπρας Βενεζουέλα, γιατί είναι περίεργο, ρε παιδιά. Τώρα μην μου πείτε ότι δεν το βρίσκεται περίοδο. Περίεργο. Βγαίνει υπουργός υγείας που βασίζεται σε κάποια ρεπορτάζ και κάποιες συνεντεύξεις και λέει υπουργός υγείας κυβέρνηση: ο Τσίπρας χρηματίστηκε από ξένη χώρα. Είναι αλήθεια, είναι ψέμα, δεν ξέρω. Αλλά είναι πολύ σοβαρό. Είναι βαρύ. Και δεν κουνιέται φίνο, δεν γίνεται τίποτα. Μισή απάντηση, ρε παιδί μου. Να πει: θα κάνουμε αγωγή στον κύριο Γεωργιάδη, γιατί διαδίδει ότι χρηματιστήκαμε από ξένη χώρα. Για ρεπορτάζ στα δελτία ειδήσεων και στη τηλεοράση, γενικώς δεν συζητώ. Έχουν σοβαρότερα θέματα. Αλλά χρηματίστηκε πρώην πρωθυπουργός, κατηγορείται από υπουργό υγείας, όχι από TikToker. Εντάξει, είναι και λίγο TikToker ο Άδωνης, αλλά είναι και υπουργός υγείας ταυτόχρονα. Και δεν απαντάει κανείς.
1: Ο Τσίπρας πήρε λεφτά, δεν είναι. Η βαλίτσα που λέει συνέχεια αξιωματούχος δεν είναι βαλίτσα που έχει μέσα ούτε φανέλες, ούτε φυλάδια, ούτε διαφημιστικά, ούτε λεφτά του θέλουν ανθρώπου. Και το ξέρουμε αυτό, γιατί έχουν ανοίξει τα αρχεία στην Ελλάδα, ξέρουμε ότι χρηματοδοτούσαν πολλά κόμματα φιλικά στην Ευρώπη. Το λένε τα δικά τους έγγραφα. Ότι στέλναν λεφτά, ξέρουμε ότι είχαν στείλει λεφτά στους Ποδέμος, προφανώς είχαν στείλει λεφτά και στον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Καμία απάντηση. Θα μου πεις εδώ δεν απαντάει που βρήκε τα λεφτά για να φτιάξει το κόμμα, να κάνει τις εκδηλώσεις και λοιπά. Θα απαντήσει αν πήρε. Τέλος, αλλά λέω, είναι περίεργο κάπως. Και είναι περίεργο που δεν το ρωτούν οι δημοσιογράφοι. Δηλαδή, το πρώτο, αν κάποιος κατηγορείται για αυτό, το πρώτο που έχεις να του πεις σε μια συνέντευξη είναι: βγήκε ο υπουργός υγείας και είπε ότι τα πήρες από τη Βενεζουέλα. Τι υπάρχει, θα κάνεις κάτι γι' αυτό, θα τον αντιμετωπίσεις κάποιος, θα τον πάρεις στο δικαστήριο, γιατί είναι χοντρό αυτό που λέει. Τίποτα. Τίποτα δεν πειράζει. Πώς λένε Τα συμπεράσματα δικά σας. Είναι αυτά που θες να πεις τίποτα, τα συμπεράσματα δικά σας. Και με τα συμπεράσματα που είναι δικά σας, τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε το βράδυ στην τηλεόραση. Καλό μεσημέρι.
3: Εσείς είπατε, αναφερθήκατε όταν σταματήσατε ότι θα, αν συμβεί ένα αντίστοιχο πάλι τέτοιο περιστατικό, θα κάψετε το σχολείο.
1: Ναι. Και θα το κάνω.
4: Τι θα κάνετε δηλαδή?
3: Δηλαδή τι θα κάνετε?
1: Θα βάλω φωτιά το σχολείο.
3: Για ποιο λόγο?
1: Αν ξαναγίνει κάτι τέτοιο, εγώ θα το βάλω φωτιά το σχολείο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ήρωα χαρακτηρίζει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου, τον πιλότο της Fly Dubai, που δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο σε πτήση θρίλερ από το Ντουμπάι που έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Όπως είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι ο Ινδός πιλότος μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να κινητοποιήσουν το δράστη, αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία. Η κίνησή του αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς επέτρεψε σε επιβάτες και μέλος του πληρώματος να μπουν στο πιλωτήριο, ενώ δύο άλλοι πιλότοι που επέβαιναν στην ίδια πτήση ανέλαβαν τον έλεγχο του αεροσκάφους. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης που αποσκοπούσε στην υπονόμευση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η αεροπορική εταιρεία Fly Dubai ανακοίνωσε πως αναστέλει όλες τις πτήσεις από και προς το Ισραήλ έως ότου ολοκληρωθούν οι έρευνες. Ο Ινδός πιλότος νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη πόλη Ταμπούκ στη Σαουδική Αραβία. Ο συγκυβερνήτης, Ιππικό Ομάν, είχε προσληφθεί πριν από 8 μήνες. Συνάδελφος του Ομανού συγκυβερνήτη, μιλώντας σε Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, τον χαρακτήρισε θρησκευτικό εξτρεμιστή, υποστηρίζοντας ότι προσευχόταν υπερβολικά και αρνούταν να κάνει χειραψία με γυναίκες. 4 νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στο πετρέλαιο κίνησης, η συνολική ελάφρυνση θα φτάσει στα 20 λεπτά ανά λίτρο, ενώ η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ένα 15ήμερο. Στο μέτωπο των οφειλών, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής στα 30 ευρώ. Επίσης, αυστηρότερο πλαίσιο για τους servicers, δηλαδή τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετών. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έχει τεθεί μέχρι και την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο νησί. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε Ερέθυμνο και Χανιά. Στην Κρήτη μεταβαίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αθήνα με λέμβους, ειδικό ερπιστριοφορό όχημα και ομάδα με αντλητικά μέσα. Την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας της στη Γερμανία ανακοίνωσε η Volkswagen, συμπεριλαμβανομένη της βασικής σύμβασης που ρυθμίζει μισθούς, ωράρια και εργασιακά δικαιώματα για περισσότερους από 100.000 εργαζόμενους. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πιέσεις κόστους και αντινόμενο ανταγωνισμό κυρίως από Κινέζους κατασκευαστές. Προειδοποίηση της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ ότι θα μπορούσε να καταφύγει ακόμα και στη χρήση πυρηνικών όπλων αν κάποιο μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας επιχειρήσει να απομονώσει το ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ στη Βαλτική θάλασσα. Η έγγραφη προειδοποίηση ήρθε μετά τις ανακοινώσεις διαφορών ρωσικών πρεσβειών στην Ευρώπη που ανέφεραν ότι η Μόσχα διαθέτει πληροφορίες πως το ΝΑΤΟ προετοιμάζει αεροπορικό και ναυτικό αποκλεισμό του Καλίνινγκραντ. Αποχωρούν και οι τελευταίες αμερικανικές δυνάμεις από το Ιράκ, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επισημένοντας ότι πρόκειται για το τέλος μια εξαιρετικά δαπανηρής περιπέτεια στην κόλαση. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 4 τραυματίστηκαν κατά την επίθεση ενόπλων χθες εναντίον λεωφορείου στην επαρχία Χόμς της Συρίας, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων. Οι δράστες της επίθεσης διέφυγαν, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης. Δύο δημοφιλή μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης κινέζικης εταιρείας κατάφεραν να παρακάμψουν τις δικλείδες ασφαλείας που είχαν θέσει οι δημιουργοί τους και να δώσουν σε ερευνητές οδηγίες για την κατασκευή βιολογικών όπλων και πραγματοποίηση δολοφονιών. Την αποκάλυψη έκανε στο BBC εκπρόσωπος της εταιρείας που ειδικεύεται στον έλεγχο της ασφάλειας συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, τονίζοντας ότι οι δικλείδες ασφαλείας θα έπρεπε να είχαν εμποδίσει τα συγκεκριμένα μοντέλα να εμπλακούν σε συζητήσεις με χρήστες για τέτοιου είδους θέματα. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, το Παναθηναϊκός νίκησε εντός έδρας στη Βιλερμπάν με σκορ 102-79. Στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του EuroCup, ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Ισπανική Μανρέσα στην Πηλαία με σκορ 93-78. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική, θα είναι κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, στα ανατολικά θα φτάσουν το 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 21 βαθμούς. Στην νότιο-ανατολική πυρωτική Ελλάδα, την Εύβοια, τις Ποράδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Κρήτη, όπου τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 2:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους, υγεία να έχουμε, να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στις υποχρεώσεις μας. Και σήμερα με αυτήν τη συννεφιά θα αποχαιρετήσουμε με το καλό τον Σεπτέμβριο για να καλωσορίσουμε αύριο τον Οκτώβριο. Είναι ο Σεπτέμβριος και αύριο θα είναι ο Οκτώβριος. Βέβαια στον τόπο μας συνηθίζεται να αποχαιρετούμε τον Σεπτέμβριο και να καλωσορίζουμε τον Οκτώβριο. Αλλά δεν πειράζει, είναι σαν τα πρωτοβρόχια. Φέτος ήρθαν νωρίς. Η σημερινή μας εκπομπή, κυρίες και κύριοι, το για εσάς που μπαίνετε τώρα στην ακρόαση, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλημερίζω ειδικότερα την φίλη Γεωργία, δεν ξέρω ποια είναι η κυρία, αλλά μου λέει τέλεια, της άρεσε πάρα πολύ το Viber και μου λέει πολύ πιο συχνά θα σας στέλνω την καλημέρα μου. Βεβαίως αγαπητή Γεωργία, περιμένω και είδες πόσο ενθουσιάστηκα και εγώ, περιμένω την καλημέρα σας. 698-123-1003 είναι ο τηλεφωνικός αριθμός Viber. Το θέμα το οποίο θέλω να θίξω τώρα, φίλες και φίλοι, στην έναρξη και να σας υποδεχτώ, είναι ένα θέμα το οποίο το διάβασα στην εφημερίδα Μανιφέστο που εκδίδει ο Χάρης Παυλίδης. Το ρεπορτάζ το υπογράφει ο συνάδελφος και φίλος Νίκος Μποζιονέλος και είναι ένα θέμα το οποίο θέλω λίγο, προσέξτε τώρα κυρίες και κύριοι, εσείς που τοποθετείτε τον εαυτό σας δεξιά, υπερδεξιά, κεντρώα, ακροκεντρώα, κεντροαριδεξιά κτλ. Λίγο θέλω να μείνετε απ' έξω. Κάντε λίγο πίσω, γιατί θέλω να απευθυνθώ πρωτίστως σε φίλους και φίλες που εμφορούνται από αριστερές ιδέες και αντιλήψεις, αριστερούς και αριστερούλιδες όπως λέω, γιατί άλλο, εμένα μου αρέσουν οι αριστεροί, αλλά γεμάτο είμαστε με αριστερούλιδες και όπως και δεξιούλιδες γεμάτο, δεν το συζητώ, μην νομίζετε ότι είναι μόνο σε μια πλευρά η ματιά. Κυρίως όμως εκείνους ανθρώπους οι οποίοι έχετε παραπάνω ανθρωπιά από ό,τι έχουμε εμείς οι άλλοι. Διότι εσείς είστε με τον άνθρωπο. Εμείς, ξέρετε, είμαστε πολλές φορές με τον καπιταλισμό, είμαστε με τα κέντρα εξουσίας, είμαστε, βρε παιδί μου, δεν είμαστε όσο εσείς τόσο άνθρωποι όσο εμείς. Εμείς κάτι μας λείπει. Έτσι δεν μας λέτε? Ναι. Ότι την ανθρωπιά την έχετε εσείς, είστε πάντα με τον άνθρωπο. Δηλαδή, μπουκάρει η Ρωσία στην Ουκρανία, αλλά εσείς δεν λέτε, ρε εσύ τι παθαίνουν οι Ουκρανοί, εσείς είστε με τον άνθρωπο. Μόλις πείτε με τον άνθρωπο, έχουμε καταλάβει. Έχουμε αντιληφθεί τι σημαίνει αυτό ότι είστε με τον άνθρωπο. Δεν θέλετε να καταγγείλετε τον μεγάλο ανθρωπιστή ηγέτη του κόσμου μας, ολόκληρου του κόσμου, τον Βλαντίμιρο τον Πούτιν. Σας καταλαβαίνω, ξέρω, υπάρχουν γούστα στη ζωή, τα αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, τι γράφει ο Νίκος Μποζιονέλος? Ο Νίκος Μποζιονέλος, λοιπόν, και γι' αυτό θέλω τώρα να σας ευαισθητοποιήσω λίγο, καλές μου κυρίες κατά κύριο λόγο, αριστερές και αριστερούλιδες, κυρίες πρωτίστως όμως, για μια κοπέλα, για μια νεαρή γυναίκα ετών 29, σαν και λέμε μια όμορφη κοπέλα ετών 29, Ιρανή, η οποία τόλμησε να τραγουδήσει χωρίς να είναι σκεπασμένο το κεφάλι της, κουκουλωμένο με μαντήλες και όλα αυτά τα υπόλοιπα, τα οποία εσείς τα θεωρείτε ότι είναι ισλαμική παράδοση και τα αποδέχεστε. Και εγώ σας θαυμάζω, να σας πω, καλές μου κυρίες, δηλαδή, για να τολμούσα εγώ να σας πω, κυρία μου, που πάτε, ντυθείτε. Θα ορμούσατε αμέσως και πολύ σωστά να με κάνετε σούσι. Και βεβαίως και εγώ θα έκανα τον εαυτό μου και εγώ σούσι, αν τολμούσα να πω τέτοιο πράγμα. Αλλά όταν πρόκειται για αραβίδες, όταν πρόκειται για τον ισλαμικό κόσμο, εκεί υποκλίνεστε με σεβασμό στην ισλαμική παράδοση που θέλει τη γυναίκα να μην φαίνεται. Δηλαδή προχωράει μπροστά ο Λεβέντης, είναι ο σύζυγος ο Λεβέντης, και από πίσω ακολουθούν τα γυναικόπαιδα, τα οποία είναι τα κορίτσια από 8-9 χρονών, τα κουκουλώνουν. Το ίδιο κουκουλωμένη είναι και η γυναίκα, η οποία σηκώνει την κουκούλα και τρώει βάζοντας το πυρούνι κάτω από την κουκούλα. Για να μην τη δούμε, Παναγία μου, και συγγνώμη, ποια Παναγία, μην τη δει ο Μωάμεθ και πει αμαρτωλή αυτή. Λοιπόν, παρακαλώ, θα πάμε με τραγούδι να γνωρίσουμε, κυρίες και κύριοι, την Παράστου Αχμαντή ετών 29.

0: Τι έκανε, ποιο ήταν το παράπτωμα λοιπόν αυτής της 29χρονης κοπέλας, υπενθυμίζω κυρίες και κύριοι, και κυρίως θέλω να ευαισθητοποιήσω εσάς αριστερές μου κυρίες και αριστερούς φίλους, γιατί ξέρω ότι είστε πολύ πιο μπροστά σε ανθρωπισμό από εμάς. Τώρα βέβαια εξαρτάται ποιος είναι ο άνθρωπος, αλλά εντάξει, αυτό το αφήνω στην κρίση σας. Αλλά αυτή η κοπέλα εδώ, 29 ετών, Ιρανή τραγουδίστρια, ξέρω τώρα δυσαρεστώ και τον φίλο μου τον Παναγιώτη Λαπαζάνη που περπατούσε αγκαλιά με τη φωτογραφία του Χαμενεή. Τι να κάνεις, γούστα είναι αυτό, ο καθένας βγάζει τα δικά του. Το αντιλαμβάνομαι, αλλά αυτό το κορίτσι, κυρίες και κύριοι, καταδικάστηκε από αυτούς τους μουλάδες αυτού της ισλαμικής ονομαζόμενης δημοκρατίας, πάνω απ' όλα, δημοκρατία πάνω απ' όλα, σε 74 κτυπήματα μαστιγίου, όπως γράφει ο Νίκος Μποζιονέλος, στο εφετείο μάλιστα, δηλαδή επικύρωσε το εφετείο την πρωτόδικη απόφαση. Γιατί? Διότι τραγούδισε ένα τραγούδι που έχει τον τίτλο «Από το αίμα της νεολαίας της πατρίδας», ξεσκέπαστη. Μεγάλο παράπτωμα, όπως καταλαβαίνεις, για την λατρεμένη Ιρανική δημοκρατία που πασχίζουμε όλοι οι αριστεροί φίλοι να κρατηθεί όρθια μπροστά στον Αμερικανικό καπιταλισμό, να μην πέσει από αυτόν τον άθλιο Τραμπ. Σε αυτή τη λατρεμένη δημοκρατία του Ιράν, λατρεμένη πάνω απ' όλα, μία κοπέλα καταδικάζεται. Μπείτε, πληκτρολογήστε. Έχετε το μηχανάκι στα χέρια σας, όχι μόνο αναβήσει, πληκτρολογήστε και για να δω, για προσπαθήστε. Παράστου Αχμαντή, να σας βγάλει να δείτε σε ποια κοπέλα αναφέρομαι. Παράστου Αχμαντή. Πληκτρολογήστε και μετά να συζητήσουμε. Και να δω κυρίως την αντίδρασή σας, γυναικείες συλλογικότητες, σιριζαϊκές, ελασίτικες, κουκουέδες και διάφοροι τέτοιοι όλοι μαζί. Για να σας δω που είστε με τον άνθρωπο. Μία καταδικαστική απόφαση να διαβάσω για αυτήν την κοπέλα που θα φάει 74 κτυπήματα μαστιγίου. Και όταν βγάλετε ανακοίνωση, σας παρακαλώ πολύ, στον πρώτο που θα τη στείλετε να είναι το mail μου, portosalta@sky.gr, για να το ανακοινώσω αύριο. Γιατί εγώ είμαι πάντα με τον αριστερό και τον ανθρωπισμό του πάνω απ' όλα. Εγώ είμαι μαζί σας. Δεν ξέρω εσείς αν είστε με τον άνθρωπο, είστε με τον ανθρωπισμό, αλλά και αυτό είναι επίσης μια άλλη ιστορία. Δεν θα την ανοίξουμε τώρα. Αλλά να ακούσω μία δήλωση συμπαράστασης για αυτό το κορίτσι, 29 μόλις ετών, το οποίο θα το βουρδουλιάσουν αυτοί οι λατρεμένοι της Ιρανικής Δημοκρατίας, που ζητούμε να κρατηθεί όρθια, μην πέσει. Είναι αυτό που λέμε, όπως εμείς με τα Euro λέμε στους Κουβανούς, βάστα Κούβα, δηλαδή το κουκουέ πηγαίνουν, φωνάζουμε εδώ, έχουμε όλοι Euro στην τσέπη και εμείς τώρα δίνουμε οδηγίες στους Κουβανούς που έχουν να φάνε αυγό 40 χρόνια, ούτε αυγό δεν έχουν. Λοιπόν, τους λέμε βάστα Κούβα, κρατήσου όρθια. Είναι η αντίληψη αυτή. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Όταν τη γνωρίσετε θα μου πείτε. Και να ακούσετε και τις μουσικές της, έχουν ενδιαφέρον. Αν μπείτε στο Spotify, πληκτρολογήσετε όπως έκανα εγώ, δηλαδή Παράστου Αχμαντή, θα σας βγάλει τα κομμάτια όλα. Το This Is έχει μια συλλογή που είναι τα τραγούδια της εκεί συγκεντρωμένα. Κύριε Φιλιππίδη, καλημέρα σας. Ο Νίκος
1: Φιλιππίδης. Γεια σου, Άρη, καλημέρα.
0: Γεια σας κύριε Φιλιππίδη. Λοιπόν, τι να γίνει εδώ όπως βλέπετε. Λοιπόν, προσπαθούμε να χειριστούμε διάφορα ζητήματα. Κάποια στιγμή, ίσως στη συνέχεια, θέλω λίγο, Νίκο μου, και απευθύνομαι στους κυρίους και τις κυρίες μας, κάνουν την τιμή να μας παρακολουθούν και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω λίγο να εξηγήσω πώς τεχνικά δεν μπορεί να γίνει αυτό που ονειρεύονται κάποιοι, δηλαδή η αλλαγή εν κινήσει του Πρωθυπουργού. Αυτό το σενάριο με το οποίο περάσαμε ώρες ατελείωτες τον τελευταίο 1,5 χρόνο στο Κολωνάκι, πίνοντας τους καφέδες μας και τρώγοντας για το πώς θα γίνει η αλλαγή εν κινήσει, μου θυμίζει τον Γιώργη που καθώς ποδηλατούσε πήγε να ελέγξει την αλυσίδα στο ποδήλατο. Αυτό είναι. Εγώ είμαι πάντα με τον Γιώργο, εννοείται, γιατί είναι ο άνθρωπος ευγενής κτλ. Αλλά μου φέρνει πάντα στο νου αυτό, γιατί με πολύ σοβαρότητα συζητήθηκαν αυτά τα σενάρια. Τώρα λοιπόν υπάρχει το σενάριο ότι να πάρει 25%, μην και πάρει παραπάνω από 25% ο Μητσοτάκης, γιατί μόνο τότε θα πέσει. Θέλω να εξηγήσω.
1: Ιδανικά φαντάζομαι 24.
0: 24-60. Με 24-60. Με 24-60 αποτέλεσμα εκλογικό Νέα Δημοκρατία τον ρίχνουμε. Θέλω να εξηγήσω τεχνικά ότι πώς τεχνικά δεν μπορεί να γίνει. Όταν λέω τεχνικά εννοώ, ξέρεις, οι αρχηγοί δεν αλλάζουν με το φύγεση και λασί. Ακόμη, δόξα τω Θεώ δηλαδή, δεν αλλάζουν έτσι. Ναι. Τώρα δεν ξέρω μεθαύριο πώς αν αλλάξει αυτό το σύστημα, αλλά τώρα δεν αλλάζουν έτσι. Θέλω να το εξηγήσω αυτό, αλλά προηγουμένως όμως να δούμε λίγο τι μαθαίνεις τώρα, τι θα κάνει σήμερα ο Μητσοτάκης, για τον οποίο λέει η αντιπολίτευση ότι άργησε. Άργησε. Δεν έχει κάνει τίποτα. Να σου πω κάτι, δεν δίνει τίποτα η κυβέρνηση ως τώρα, γιατί αν τους ακούσεις τα παράθυρα, δηλαδή. Επειδή με αυτό που λέμε προσγειώθηκε κάποιος.
1: Αν ακούσεις και τους κυβερνητικούς βουλευτές.
0: Καλά, οι κυβερνητικοί είναι χειρότεροι από τις αντιπολίτευσεις, γιατί έχει μαγκωθεί η γλώσσα των. Δεν μπορώ, θα προτείνω, το λέω φωναχτά, θα πω στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, το λέω δημοσίως, αυτό το ηχητικό που κάναμε, αυτό που έκανες εσύ δηλαδή, εσύ, την περασμένη εβδομάδα, απαντώντας ένα-ένα στα επιχειρήματα του Αλέξη Τσίπρα, να το μοιράσεις στους βουλευτές. Να το μάθουν, να το παπαγαλίζουν, βρε παιδί μου, τι να πω δηλαδή.
1: Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Είσαι εξ αυτών μόνον ο Στέλιος Πέτσας, μόνο αυτός χειρίζεται αυτό το θέμα. Όλοι οι υπόλοιποι είναι σε ένα πράγμα, δεν μπορώ, τους βλέπω δηλαδή και είναι για λύπηση. Ξέρω, τους ενοχλώ τώρα, το καταλαβαίνω, δεν είναι όλοι, δηλαδή θα εξαιρέσω τη Σοφία Βούλτεψη, την αγωνίστρια, εντάξει, θα εξαιρέσω το Μάκη Βορύδη, αλλά... Όταν πάμε, φύγουμε από αυτήν την ομάδα και πάμε σε άλλους, εκεί αρχίζει η απελπισία βλέποντάς τους.
1: Ναι, οι καθημερινές παρουσίες, γιατί το λέμε αυτό τώρα, γιατί οι βουλευτές της αντιπολίτευσης μιλάνε σαν να μην υπάρχει καμία παρέμβαση.
0: Ναι.
1: Ενώ είμαστε από τις πρώτες χώρες που έχουμε παρέμβει με κάθε τρόπο. Για ποιο λόγο? Γιατί πρώτα απ' όλα πιεζόμαστε πολιτικά, και κατά δεύτερο λόγο γιατί υπήρχαν χρήματα. Υπάρχουν χρήματα στο ταμείο για κάποια λελογισμένα πράγματα, όχι για πάρα πολλά, αλλά για αυτά που κάνουν και οι υπόλοιπες χώρες τώρα. Δηλαδή, αν ακούσει έναν κυβερνητικό βουλευτή, παρέπεμπαν όλοι σε ανακοινώσεις Τετάρτης και θα δείτε την Πέμπτη που θα έχουμε να τα συζητήσουμε τα καταπληκτικά. Μα υπάρχει επιδότηση. Υπάρχει επιδότηση. 10 λεπτά στην αμόλυβδη, 15 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Και να το πούμε ξεκάθαρα. Η κυβέρνηση έχει συνεννοηθεί με τα δηληστήρια. Θυμάσαι την ιστορία της οικειοθελούς, της φορολόγησης των υπερκερδών. Δίνουν 10 λεπτά σε κάθε λίτρο που βγαίνει από τα δηληστήρια, επιδοτούν την τιμή στην αμόλυβδη, και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνηση και σύντομα τα δηληστήρια μόνα τους. Η κυβέρνηση δίνει ο προϋπολογισμός, οι φορολογούμενοι, τα δικά μας λεφτά, και άλλα 10 λεπτά στο ντίζελ και τα κάνουν 15. Και σήμερα μάλλον θα γίνουν 20 αυτά τα λεπτά. Δηλαδή η επιδότηση από την 1η Οκτωβρίου θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Τι σημαίνει το 20? Σημαίνει ότι θα είναι υψηλότερο από τις τελευταίες ανακοινώσεις κυβερνήσεων και χωρών, με άλλες διαδικασίες, αλλά με το ίδιο αποτέλεσμα, γιατί όλοι κάνουν το ίδιο πράγμα, στο ίδιο αποτέλεσμα. Δηλαδή 15 με 17 λεπτά παρεμβαίνουν στην τιμή, είτε επιδοτώντας την αντλία όπως κάνει η ελληνική κυβέρνηση, είτε μειώνοντας τον ειδικό φόρο όπως κάνει η Γερμανία, είτε βάζοντας πλαφόν στα δηληστήρια όπως έχει κάνει η Ιταλία. Και η Ιταλία είναι ακριβώς 17 λεπτά, όσο και η Γερμανία. 15 λεπτά είναι η Ελλάδα, σήμερα θα γίνει 20. Για να καταλάβουμε λίγο ότι περίπου οι χώρες συνεννοούνται, γιατί είμαστε μέρος του ίδιου οικονομικού σχηματισμού. Όχι για κανένα άλλο λόγο.
0: Τελεία εδώ, Νίκο μου, τελεία. Θα τα επαναλάβεις έτσι και αλλιώς όταν γυρίσουμε στις 9:30. Να φτιάξω ένα κάτι πρέπει να κάνω στο Twitter. Έτσι ώστε να τους βοηθήσουμε, να βοηθήσω τα παιδιά, τα νεοδημοκρατόπουλα και τις νεοδημοκρατοπούλες της κουλευτικής ομάδας, να αποστηθήσουν 3 πράγματα και να μην τους παίρνουν ραμπάριζα όλοι οι διάφοροι της αντιπολίτευσης. Λοιπόν, έρχομαι, Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ήρωα χαρακτήρισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου τον πιλότο της Fly Dubai που δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο. Όπως είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι ο Ινδός πιλότος μαχαιρώθηκε, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να κινητοποιήσουν τον δράστη, αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Παρεμβάσεις στήριξης των πολιτών ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός. Στα 20 λεπτά ένα λίτρο θα φτάσει η συνολική ελάφρυνση στο πετρέλαιο κίνησης. Κάτω από το 1,75 θα μείνει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ακόμα διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται μέχρι την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε Ερεθύμνο και Χανιά. Στο νησί μεταβαίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αθήνα. Την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας της στη Γερμανία ανακοίνωσε η Volkswagen. Επηρεάζονται περισσότεροι από 100.000 εργαζόμενοι. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πιέσεις κόστους και αντινόμενο ανταγωνισμό. Η Ρωσία προειδοποίησε με έγγραφο τον ΝΑΤΟ ότι θα μπορούσε να καταφύγει ακόμα και στη χρήση πυρηνικών όπλων, αν κάποιο μέλος της συμμαχίας επιχειρήσει να απομονώσει το ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές στα βόρεια, έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 1, 2, 3, 1003. Για προσπαθήστε μόνοι σας. 6, 9, 8, 1, 2, 3, 1003. Ο αριθμός Viber. Ανταμώσαμε και εμείς στο Viber μετά από αιώνες. Δημήτρη μου, καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ. 8:40, στις 8:40 δηλαδή. Αντώνη από τη Νέα Αρτάκη Χαλκίδος, καλημέρα. Καλημέρα αγαπητέ Ηρακλή από τη Βόρεια Ισπανία. Γιάννα μου από τα Βρυλίσια, καλημέρα σας. Μου λέει, σε χαίρομαι διότι υποστηρίζεις την άποψή σου με θάρρος για τις γνώσεις και την εργατικότητά σου. Δεν είμαι ο μοναδικός, το παλεύω. Δημήτρη καλημέρα. Θανάση Κατσιγιάννη καλημέρα φίλε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη δική σου προσπάθεια. Βαγγέλη Τσάνταρη καλημέρα. Παναγιώτη Ηλιάκη από το ζεστό φθινοπορεινό Ντίσσελντορφ καλημέρα. Νίκο Παπούλα καλημέρα. Εμείς Νίκο μου, αγαπητέ Παναγιώτη, εμείς έχουμε δεν ξέρω πιο γρήγορο φθινόπορο φέτος. Τι να πω. Καλημέρα Φίβο, με το μήνυμά σου το μεγάλο, σε παρακαλώ, portosalta.gr. Μην μου στέλνετε μεγάλα μηνύματα στο Viber, παιδιά, δεν καταλαβαίνετε ότι πρέπει να τα πω γρήγορα. Περιμένουν άνθρωποι να κάνουμε θέματα. Αγαπητέ Ρίζο Παναγιωτόπουλε, σε παρακαλώ το θέμα σου στο portosalta.gr. Ευχαριστώ πολύ. Βαγγέλη Μαλέρτο, καλημέρα. Κωνσταντίνα, καλημέρα. Αργύρη Νταλιάνη καλημέρα. Έχει δίκιο Γιάννης, μου λέει, κάποιοι τον λένε και Οκτώβρη. Το σωστό είναι Οκτώβρης. Εννοείται να ακούγεται το χου και να το ευχαριστήσει κιόλας. Έχεις δίκιο. Τι λέω εγώ τώρα, Οκτώβριος και τέτοια. Αυτά είναι τώρα δεν σοβαρά πράγματα. Εννοείται. Δημήτρη μου καλημέρα. Βασίλη Πάτρα, taxi driver, καλημέρα φίλε. Οι αλήθειες που λες πονάνε, μου λέει. Εντάξει, τι να κάνουμε φίλε μου, να είσαι καλά, καλό δρόμο να έχεις. Ελευθέρια Καβιέρη, καλημέρα. Να και ο Ελευθέρης μου λέει, το σωστό είναι το αγωνιστικό Οκτώβρης. Μπράβο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με βάζεις στη σωστή θέση. Καλημέρα Νικόλα, τα φώτα στις κολόνες αναμένα Γρηγορίου Λαμπράκη στην Νίκαια. Καλημέρα Θόδωρε Γεωργιάδη, καλημέρα Λούι Ξανθάκη από τη Σύρο. Καλημέρα Χρήστο και εσύ, καλημέρα Γιάννη από το Περιστέρι. Καλημέρα Νεοκλή Δελέγκο, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα Παρασκευή Κόλια, Μέρι Γιαλούση. Γιάννη που την εντόπισε στην καλλιτέχνητα την Ιρανή και μπράβο σου. Και επίσης Δημήτρη Καπανταή. Σας ευχαριστώ πολύ παιδιά, να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Φιλιππίδη, για πάμε από την αρχή. Τι έχει δώσει η Ελλάδα, τι δίνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε σχέση με Ιταλία, που δώσε ο Νίκος. Τι έγινε ο Νίκος, Νίκος Βάιμπερ. Λοιπόν, θα πάμε ξανά στον Νίκο Βάιμπερ. Λοιπόν, πρώτη εκδοχή, επειδή αυτό το σενάριο με το αλλάζει ο Πρωθυπουργός εν κινήσει είναι μια ανοησία και μισή. Δηλαδή δεν είναι απλώς παπάντζα, είναι βλακεία. Λοιπόν, για να το δούμε λοιπόν πώς γίνεται. Αν σήμερα το πρωί κριθεί ότι δεν θέλει να συνεχίσει άλλο ο Μητσοτάκης, παραλαμβάνω, αν σήμερα το πρωί σηκωθεί ότι δεν θέλει ο Μητσοτάκης άλλο, να πει βαρέθηκα παιδιά φεύγω, ή σηκωθούν κάποιοι βουλευτές και πούν δεν σε θέλουμε, και πει αυτός ναι φεύγω, συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και εκλέγει καινούριο πρόεδρο και άρα καινούριο πρωθυπουργό. Σύμφωνοι. Μπράβο. Νίκο, είσαι στη γραμμή. Καλημέρα.
1: Εδώ είμαι, Μάρια.
0: Αν στις εκλογές έρθει αυτό το ποσοστό με το οποίο κάναμε προηγουμένως πλάκα με τον Νίκο, 1,24 και 60, φανταστείτε το σκηνικό και ο Μητσοτάκης πει φεύγω, είτε βρεθούν νεοδημοκρατόπουλα που θα πούν σήκω φύγε, προσέξτε τώρα, ενώ θα πηγαίνουμε για δεύτερες εκλογές, ξαφνικά θα σταματήσουν όλα και η Νέα Δημοκρατία πρέπει να προσφύγει στα μέλη και στο λαό να κάνει εκλογές, να αναδείξει καινούριο πρόεδρο. Το βρίσκεται λογικό? Θέλω να μου πείτε αν το βρίσκεται λογικά. Αν το βρίσκεται, μπορεί να γίνει. Και άλλα έχουν συμβεί στον τόπο μας που τα θεωρούμε παλαβομάρες, βέβαια, έτσι. Αλλά τα κάναμε. Το ξαναλέω. Αν σήμερα αλλάξει.
1: Ούτε καν αυτό που λες δεν γίνεται. Δηλαδή να πάρει χρόνο. Γιατί υπάρχουν οι διερευνητικές εντολές, ναι. Πρώτες, δεύτερες, τρίτες.
0: Όχι, δεν θα μας ενδιαφέρουν οι διερευνητικές. Η Νέα Δημοκρατία θα πάει να εκλέξει στο μυαλό που έχουν τώρα όλοι αυτοί, ναι, που τα συζητούν, ναι, από τον Τακάπο μέχρι το Ντράι.
1: Ναι. Το Σύνταγμα όμως δεν είναι, ναι, κάτι συγκεκριμένο. Ότι θα πρέπει να φτιαχτεί μετά η υπηρεσιακή κυβέρνηση και να προκηρύξει εκλογές η υπηρεσιακή.
0: Αλλά στο μεταξύ η Νέα Δημοκρατία θα κάνει δικές τις εκλογές να βγάλει καινούριο πρόεδρο.
1: Στην προεκλογική περίοδο.
0: Στην προεκλογική περίοδο. Ανάμεσα στις δύο προεκλογικές περιόδους. Κάτι τέτοια, ναι, λένε και μετά λένε γίνεται. Τι γίνεται, παιδιά.
1: Δεν γίνεται.
0: Λοιπόν. Πάμε παρακάτω.
1: Μιλάμε για υβριδικές μόνο λύσεις τέτοιου είδους. Όποιος το σκέφτεται, σκέφτεται ότι θα βρεθεί κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει.
0: Ανάμεσα στο Αλφιέρε, στο Πιτ, ναι, στον Πιτ, στη βιβλιοθήκη, αναφέρω τις κεντρικές καφετερίες, τις καφέδες του πλατείας Κολονακίου. Αρχίζω πιο κάτω, είπαμε Αλφιέρε, ανεβαίνω την, και σταματώ στον Πιτ. Πάω στον Τακάπο. Από τον Τακάπο περνάω απέναντι στην πλατεία, πάω βιβλιοθήκη και καταλήγω στον Τράι. Συζητώνται τέτοιες ανοησίες όλη την ημέρα που είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ λυπάμαι που είμαι υποχρεωμένος να είμαι εδώ τώρα, που δεν μπορώ να συμμετάσχω κι εγώ σε αυτές τις ιστορίες. Αυτά όλα συζητώνται με χαβαλέ και με άλλους. Αυτό τώρα το κάνουμε εμείς ρεπορτάζ.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, εντάξει, λοιπόν. Και το κάνουμε και πληροφορίες κιόλας. Έχω, σου έχω ένα σίγουρο. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, τι κάνει ως τώρα η κυβέρνηση, άλλη μια επανάληψη παρακαλώ για τους φρέσκους και τι μπορεί να περιμένουμε σήμερα.
1: Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή, από την άνοιξη, ξεκίνησε να δίνει επιδοτήσεις. Να δίνει επιδοτήσεις τότε και να δίνει και fuel pass, αν θυμόμαστε καλά. Το βγάλαμε αυτό μέχρι την καμπή του Ιουνίου. Λέω καμπή γιατί τότε φαινόταν το πράγμα πάει σε ύφεση, είχαν σταματήσει εχθροπραξίες, είχε υποχωρήσει η τιμή του πετρελαίου κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Το πράγμα ηρέμησε. Μέσα στον Αύγουστο φούντωσε. Και όταν ξαναφούντωσε, ξαναγύρισαν οι επιδοτήσεις. Ξαναγύρισε λοιπόν επιδότηση αυτή τη φορά με συνδρομή μεγάλη και των διελιστηρίων. 10 λεπτά στην αμόλυβδη, 15 λεπτά στο ντίζελ. Και μάλιστα ήταν από τις πρώτες χώρες που το έκαναν. Αυτό από σήμερα, από αύριο δηλαδή, σήμερα θα αποφασιστεί, για τον ντίζελ θα αυξηθεί.
0: Νίκο, μισό λεπτό. Έκτακτη είδηση τότε διαβάζω στο Earth News, φόβη για αεροπειρατεία σε πτήση από Ντουμπάι προς Τελ Αβίβ. Όπα.
1: Μάλιστα. Αλλάζει μέρα.
0: Ναι. Τώρα, ποιες τιμές καυσίμων και ποια ενίσχυση. Αν, έχει, ναι, ναι, ναι. Αν έχουμε τέτοιο πράγμα. Παρακαλώ, εμείς έχουμε οι δικές μας υπηρεσίες, κύριε Γιαννίρη, να μας πούνε οι συνάδελφοι, παρακαλώ. Ναι. Επαναλαμβάνω, φόβη για αεροπειρατεία σε πτήση αεροσκάφους από Αμπουντάμπι δεν έλεγε, Αμπουντάμπι προς Τελ Αβίβ. Μάλιστα. Ναι.
1: Μάλιστα. Ναι, αυτό είναι τώρα όλο. Θα αλλάξει όλη αυτόματα την επικαιρότητα της ημέρας, θα το συζητάμε. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι σήμερα λοιπόν περιμένουμε αυτό στο Υπουργικό Συμβούλιο που ξεκινάει σε λίγο να έχουμε αυτού του είδους ανακοινώσεις. Θα έλεγα ότι η είδηση η δεύτερη, η οποία την έχει αποκλειστικά σήμερα η Financial Times, είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να εξετάζει το ενδεχόμενο της απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ. Αυτό αν το ενεργοποιήσει, γιατί θα δούμε πολλά καθώς φαίνεται μέχρι τις 3 Νοεμβρίου και τις ενδιάμεσες εκλογές, αν το ενεργοποιήσει μέσα στις επόμενες ημέρες που αυτός είναι ο προγραμματισμός, τότε ό,τι συζητάμε σήμερα θα αλλάξει. Θα αλλάξει πλήρως. Δηλαδή θα πρόκειται για μια παντελώς διαφορετική κατάσταση, δεδομένου ότι οι τιμές θα αυξηθούν πάρα πάρα πολύ, γιατί ο πρώτος παραγωγός ντίζελ στον κόσμο είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν καλύψει μεγάλο μέρος από τα κενά που υπάρχουν και από τη Ρωσία και από τη Μέση Ανατολή. Αν λείψουν από εκεί ποσότητες προκειμένου να μειωθεί η τιμή στο εσωτερικό της χώρας, ο Αμερικανός αγρότης να βρει φθηνότερο καύσιμο εν ώψη των εκλογών, τότε μπλέξαμε ο υπόλοιπος κόσμος. Νομίζω ότι και οι Υπουργοί Ενέργειας, γι' αυτό συζητούσαν χτες το βράδυ στο Δουβλίνο, και οι Υπουργοί Οικονομικών τη Δευτέρα, γι' αυτό θα συζητάνε στις Βρυξέλλες, στο προγραμματισμένο Eurogroup, το οποίο εκεί περιμένουμε να δούμε λίγο αν η Ευρώπη έχει κάποιο σχέδιο β' σε περίπτωση που ξεφύγουν τα πράγματα.
0: Μισό λεπτό, Νίκο, αυτό θα πρέπει να μας το ξαναπείς. Η Αθηνά Παπακώστα από το Τμήμα Διεθνών Ειδήσεων του ΣΚΑΙ. Καλημέρα, Αθηνά.
2: Καλημέρα.
0: Τι ιστορία είναι αυτή τώρα με το αεροπλάνο?
2: Λοιπόν, πρόκειται για ένα εμπορικό αεροσκάφος, το οποίο εκτελούσε την πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, όταν εξέπεψε σήμα έκτακτης ανάγκης και πραγματοποίησε αναστροφή πορείας πάνω από τη Σαουδική Αραβία. Μιλάμε για τον κωδικό 7700, σύμφωνα πάντοτε με με τα δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων, σύμφωνα επίσης με πληροφορίες που μεταδίδουν τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, απογειώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας, ενώ την ίδια στιγμή καμία πηγή ασφαλείας, όπως σημειώνουν και υπογραμμίζουν τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, δεν επιβεβαιώνει τις πληροφορίες για αεροπειρατεία. Υπάρχουν επίσης και κάποιες πληροφορίες ότι στα επόμενα λεπτά το εν λόγω αεροσκάφος θα πραγματοποιήσει κανονικά την προσγείωσή του στη Σαουδική Αραβία. Είναι κάτι το οποίο το παρακολουθούμε, συμβαίνει σε εξέλιξη. Πράγματι, οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για αεροπειρατεία, ωστόσο στη συνέχεια και μέχρι αυτή την ώρα κάτι τέτοιο δεν έχει επιβεβαιωθεί.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. 10 παρα... Πριν κλείσω, θα πούμε 2 κουβέντες ακόμη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Η Αθήνα Παπακώστα από το τμήμα ειδήσεων αλλάζει το δεδομένο. Δεν έχει αυτή την βαρύτητα όπως είχαμε σε πρώτη φάση δει την είδηση, όπως τη διάβαζα εγώ από την Earth News. Νίκο, ναι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι και στα διεθνή μέσα που βλέπω τώρα στα τελευταία 1-2 λεπτά έχει πέσει. Θεωρούν ότι κατεβαίνει λίγο το θέμα. Και μένει να διευκρινιστεί ήδη ακριβώς έχει συμβεί με τη Fly Dubai.
0: Ναι, τώρα βέβαια όμως, αν το κάνει αυτό ο πρόεδρος Τραμπ, τότε. Δεν θέλω να κάνω παραλληλισμούς, αλλά γενικώς βάζει στη μέγενη όλους μας. Ναι.
1: Τότε η συζήτηση θα αλλάξει. Η συζήτηση θα είναι εντελώς διαφορετική. Η Ευρώπη για την ώρα τουλάχιστον δεν έχει ξεδιπλώσει κάποιο εναλλακτικό σχέδιο, δεν έχει αναφέρει ούτε τις αγορές, τις κοινές αγορές με κοινόδα που θα προέλθουν από έσοδα από κοινό δανεισμό προκειμένου καυσίμων, προκειμένου να θα ήταν μια λύση ενδεχομένως. Κάποιες λύσεις που έχουν να κάνουν με χαλάρωση δημοσιονομικών, έστω και για τις χώρες που μπορούν, αλλά ενδεχομένως και για τις άλλες που δεν μπορούν, με διεύρυνση του χρόνου μείωση των ελλειμμάτων τους. Ζητήματα εναλλακτικά, τα οποία αυτή τη στιγμή για ώρα ανάγκης το αν έχεις μπροστά σου ένα τόσο μεγάλο κίνδυνο, δεν φαίνεται ότι τουλάχιστον δημοσίως έχουν αναφερθεί, εκπονηθεί ή συζητηθεί καν σε κάποια από τα φόρα, τα οποία, τα ευρωπαϊκά, τα οποία συνέρχονται στις τελευταίες ημέρες, τελευταίες εβδομάδες. Πάντως, το σημερινό δημοσίευμα, αλήθεια είναι, το Financial Times επαναφέρει ξανά το ζήτημα. Νομίζαμε ότι είχε αρχίσει να απομακρύνεται. Λέει ότι χτες και προχτές ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε ξανά σε συζητήσεις για το ίδιο θέμα, για την μεσηβούληση του, προκειμένου να εξετάσει τα σύν και τα πλήν του θέματος αυτού, δηλαδή ποιος είναι ο κίνδυνος για τις ΗΠΑ προφανώς και ποια είναι τα ωφέλη για τον ίδιο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και άλλη μια πολύ γρήγορη αναφορά τώρα, τι έχει δώσει, κλείνοντας, τι έχει δώσει ως τώρα, τι κάνουν και τα γειτονικά μας κράτη.
1: Κοίτα, οι λύσεις που έχουν επιλέξει, ναι, οι χώρες όλες οι ευρωπαϊκές έχουν επιλέξει 3 βασικές λύσεις. Λίγες έχουν επιλέξει και κάποιους επιπλέον συνδυασμούς, αλλά το αποτέλεσμα είναι γενικώς το ίδιο. Είναι η πλαφόν, το οποίο είναι απευθείας, έχει μπει στην τιμή, στα δηληστήρια. Συνήθως στα δηληστήρια στην Ιταλία το κάνα μόνα τους, ανακοινώσανε πλαφόν, το οποίο είναι όφελος 17 λεπτά στην καταλήγη στην Αγγλία. Η Γερμανία ανακοίνωσε μείωση του φόρου, του ειδικού φόρου κατανάλωσης, χαμηλότερα 17 λεπτά, το ίδιο ακριβώς με τους Ιταλούς.
0: Εμείς πόσο καταλήγει?
1: Εμείς αυτή τη στιγμή είναι 15 λεπτά χαμηλότερα, με συνδυασμό και των διελιστηρίων, δηλαδή και με την κρατική χρηματοδότηση. Στο diesel είναι 15 και στην αμόλυβδη είναι 10 λεπτά και περιμένουμε τις ανακοινώσεις σημερινές και το πετρέλαιο θέρμανση.
0: 17 λεπτά λοιπόν το έχουν κατεβάσει η κυβερνητική επιλογή στην Ιταλία και στη Γερμανία, 15
1: τώρα, εμείς. Τώρα οι Γερμανοί και οι Ιταλοί τώρα το κάνουν.
0: Εμείς από πότε?
1: Όλο το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Μάλιστα. Και τον Αύγουστο, συγγνώμη.
0: Είναι που αυτός ο κακός Μητσοτάκης δεν φροντίζει την κοινωνία. Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο, έχεις κάτι άλλο να κλείσω?
1: Όχι. Αυτό είναι το κλίμα. Αυτό περιμένουμε. Γενικώς έχει σήμερα ένα υπουργικό με πολλά οικονομικά νομοσχέδια. Έτσι.
0: Αύριο έχει κλείσει θέση.
1: Με πολύ έργο, βεβαίως, ναι, και μπορώ, γιατί έχει θέματα σημαντικά και αύριο για δανειολήπτες ώρα... και για πολλά άλλα.
0: Ναι, έχει κλείσει θέση από τις 8 η ώρα αύριο.
1: Ωραία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Έγινε.
0: Λοιπόν, τώρα πρωτού κάνω διάλειμμα, να καλημερίσω. Αλλά είναι καλημέρα εκεί τώρα. Σε παρακαλώ Δημήτρη, για πες στην Ουρουγουάη τι έχει στο Μοντεβιδέο, τι ώρα έχουμε τώρα, για να στείλω την καλημέρα μου στον Ιωάννη Αυγουστή, ο οποίος εκπέμπει από το Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης και στέλνει την καλημέρα του σε μας μέσω 698-123-1003. Είναι 4 παρα 10 τα χαράματα. Μπράβο, μπράβο αγαπητέ Ιωάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ πρώτα απ' όλα της Εξύπνιος και μας στέλνει τις ευχές του και μας χαιρετά όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ αγαπητέ Ιωάννη Αυγουστή, Μοντεβιδέο Ουρουγουάη, και Γιάννη Στάμο, καλημέρα από το Μιλάνο. Καλημέρα αγαπητέ Γρηγόρη Γιουμουρτάκη, καλημέρα Φώτη Ταξί, καλή δύναμη, να είσαι καλά φίλε μου, καλό δρόμο να έχεις, καλό μεροκάματο. Καλημέρα αγαπητέ κύριε Σκαλτσόνη, καλημέρα Μανώλη Καλή, καλημέρα σας Ευαγγελία, καλημέρα αγαπητέ Μανώλη Ρέντουλη, καλημέρα Βαγγέλη Γιωβάνη, καλημέρα Τάσο Μάλαμα, αγωνιστή και φίλε, Κώστα Καούδη καλημέρα, Πόπι Φί καλημέρα σας, Γιάννη Πετρίδη καλημέρα σας, Γιάννη Κρυθινάκη καλημέρα σας, Ορέστη Λάσπα καλημέρα σας, Σέργια Δεμίση, Ξηροπόταμος Δράμας καλημέρα σας, Θανάση Βερεντζιώτη καλημέρα σας, Νίκ καλημέρα σας. Και μισό και Φέδωνα Τσαγκαλίδη καλημέρα σας με τη Φωτό, ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο Κόλια καλημέρα σας, και ο Νικόλας μου λέει δεν ψάχνεις να βρεις αυτή την κυρία, τι θυμάσαι μου λέει. Ποια να θυμηθώ βρε εσύ Νικόλα μου, μου λέει, θυμάσαι μια κυρία Κατερίνα Ιγκλέζη, αγωνίστρια τότε του αγωνιστή του σοβαρού σήμερα, του καινούριου, όχι Κατερίνα, του καινούριου Αλέξη Τσίπρα. Ήταν αυτή η Κατερίνα Ιγκλέζη η οποία έσκιζε ρούχα, η μάτια, η μάτια είναι τα ρούχα, έσκιζε εκεί, διαφέντευε τον τόπο και έλεγε δεν θα περάσει ρε η επένδυση ελληνικός χρυσός, εδώ είναι Ελλάδα, είναι ΣΥΡΙΖΑ, είναι η Κολονία. Είδες πόσο ανεβαίνω, ρε εσύ Γιάννη, πόσο φτιάχνουμε ακούγοντας αριστερά, οικολογία, αριστερή οικολογία, πω πω με έφτιαξες τώρα. Λοιπόν, ήταν που λέτε αυτή η κυρία Νικόλα, έχω φτιαχτεί τώρα. Είναι η κυρία Ιγκλέζη η οποία λέει δεν θα περάσει ρε η επένδυση ελληνικός χρυσός, δεν τα θέλουμε ρε τα λεφτά σας. Μα μου λέει όλη η κοινωνία το ήθελε εκεί στις Κουριές. Ναι, αλλά όταν βγει η αριστερά μπροστά με τον άνθρωπο παρέα και το περιβάλλον, χεστήκαμε. Κολλάει εδώ τώρα, έτσι, μου το επιτρέπετε. Χεστήκαμε για τις επενδύσεις. Παιδιά, δεν μπορώ να σας αποχωριστώ σήμερα. Τι συμβαίνει τώρα, εδώ στέλνει ο φίλος Νικόλας Τσόκας το εξής μήνυμα. Κινείται με τρένο μεταξύ Ζυρίχης και Βέρνης και πάει για δουλειά. Μη ρε φίλε, μη σε παρακαλώ. Μη. Νικόλα μου, μου έχεις κάνει πολύ μεγάλο δώρο, σε ευχαριστώ. Εγώ χαίρομαι με τη χαρά σου. Τώρα δεν ξέρω αν εσύ χαίρεσαι για τη δουλειά σου. Αλλά εγώ τρελαίνομαι εκεί για τα τρένα και την Ελβετία και τα βουνά. Τρελαίνομαι. Σε ευχαριστώ έστω και αυτό. Το είμαι μεταξύ Ζυρίχης και Βέρνης. Πω. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ από καρδιάς, αγαπητέ Νικόλα Τσόκα. Χαίρομαι. Ο Ιωάννης Δουκόπουλος μου λέει: 2 ώρες μαζί σου σήμερα ήταν απόλαυση. Εγώ να δείτε πόσο απόλαυση νιώθω μαζί σας. Είμαι βλαμμένος, φαίνεται. Τι να σας πω, αλλά χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους σας. Δεν είπαμε για σας, τα έχω πει νωρίτερα για τα. Για την ιστορία με τον με το τρένο και τα και όλη την ιστορία αυτή της αντιπολιτεύσεως με τον Μπάζωμα, αλλά θα είναι αύριο μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Γαλής, ο δικηγόρος με τον οποίο ξεκίνησα σήμερα την εκπομπή, αλλά δεν τον πρόλαβα για το δεύτερο μέρος. Από τις 9 η ώρα θα είναι εδώ. Κλείνοντας, Γιώργος Φλωρίδης.
3: Πόση σπέκουλα για τα μπαζώματα. Μπαζώθηκε λέει ο χώρος. Βρέθηκαν κάτι χώματα τελευταία εκεί, μερικά φορτηγά, εκεί δίπλα.
4: Next.
3: Είναι χαλίκια τα οποία έμπαιναν γιατί επρόκειτο να πάνε οι βαριοί γερανοί και κάτω από εκεί διέρχεται ο κεντρικός αγωγός του φυσικού αερίου της χώρας. Και ήταν άνθρωποι του ΔΕΣΦΑ εκεί να λένε στους τα μηχανήματα όχι εδώ εκεί διότι θα σκάσει ο αγωγός και θα τυναχτεί ο τόπος. Αυτά είναι τα μπαζώματα με τα οποία επιχειρήσατε κάποιοι, όχι εσείς. Να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι εδώ έχουμε μια επιχείρηση συγκάλυψης. Για να μιλήσω στη γλώσσα του λαού, όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτή είναι για τα μπάζα.
0: Η πολιτική είναι για τα μπάζα. Θα τα πούμε αύριο. Καλημέρα σας παιδιά.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ήρωα χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου τον πιλότο της Fly Dubai που δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο